0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα, παιδιά, η μουσική στην εκπομπή έχει φτιάξει επικίνδυνα. Συνεχίστε έτσι. Μπουρνά, για σένα τα λένε αυτά. Πρόσεχε, αγόρι μου, πρόσεχε. Πρόσεχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι σε ένα σταθμό τώρα 30 χρόνια για παίζεις ωραίες μουσικές. Επιστρέψαμε, Big Wings for FM 94,6, 10 λεπτά για μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα, 25 του μηνού.
1: Χαρούμενη Παρασκευή.
0: Ναι, Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
1: Μαρία Ζαφυράτου. Λίγο... Και Πάνος Μπουρνάς Γίγαντας,
0: yes,
1: έτσι.
0: Yes, yes. Mm-hmm. Έχει γίνει χαμός στο Αυστρία-Ισραήλ.
1: Εντάξει.
0: Με τον πανηγυρισμό του Σαγέντα Μπούφα.
1: Έχεις δίκιο που έλεγες για την UEFA ότι καλά κάνει. Και κόβει όλα αυτά τα μηνύματα.
0: Δικαιώνεται τώρα η FIFA και η UEFA που έχουν αρχίσει τα...
1: Περνάνε.
0: Βέβαια, για το Φαρκή, καταρχάς να πούμε ότι ο τύπος είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα.
1: Ωραία.
0: Βάζει τον γκολ, κάνει το 1-1, έτσι. Και παίρνει, για όσους δεν το έχετε δει, βγάζει από το κόρνερ το σημαίακι και κάνει κάτι που κάποιοι το μετέφρασαν ως όπλο, κάποιοι το μετέφρασαν ως στέκα μπιλιάρδου.
1: Καλά, εντάξει. Μα ο πελάτης μου δεν είχε δημιουργήσει ποτέ.
0: Μα τα καθίσματα ξεκολλήσανε μόνα τους από το πέταλο και πέσανε πάνω στον τερματοφύλακα.
1: Μα νόμιζε ότι δεν είναι φωτοβολίδα, κύριε. Νόμιζε ότι είναι απλή κροτίδα.
0: Μα ο Καραγκιόζης είναι εθνικός ήρωας.
1: Παιδί μου, Καραγκιόζη.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει, ό,τι και να έκανε, το θέμα είναι ότι η κίνηση από μόνη της να βγάλεις το σημαίκι του κόρνερ επιφέρει κίτρινη κάρτα.
1: Και φυλάκια.
0: Αυτό. Και φυλά και χαιρετίσματα.
1: Και θα φάει μπάνο.
0: Και μετά η Αυστρία έβαλε δύο γκολ και τελικά κέρδισε. Όπως επίσης, μάλλον θα έχουμε και παραπάνω ποινή.
1: Το μπακούτε.
0: Αφού έτσι φτιάχνει το ποντίκι, τι να κάνουμε.
1: Φτιάχνεται.
0: Φτιάχνεται το ποντίκι. Σωστό, σωστό, περίμενε. Έχουμε και την άλλη είδηση. Θα την βρω τώρα. Αλλά έχουν πέσει πάρα πολλά μαζεμένα.
1: Ναι, είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος αγαπάει.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Θαυμάσια. Είχαμε χαμό και σ' άλλο και στο Κόσοβο, Ιρλανδία.
1: Άλλο αυτό τώρα.
0: Άλλος από εκεί. Ο Μουρίτσι σκόραρε. Αχ, και μπράβο του. Το νικητήριο γκολ για την ομάδα του. Και ύψωσε μπλουζάκι για την ηγεσία του Τσεκά.
1: Του Τσεκά και τα λοιπά. Και Κόσοβο.
0: Δικαιοσύνη για τους απελευθερωτές. Ναι. Έγραφε η μπλούζα.
1: Άλλο και από εκεί. Και από εκεί θα έχουμε τιμωρίες. Γενικά με τις εθνικές ομάδες κάποιοι έτσι έχουν μια ένταση. Έχουν μια ένταση. Αυτά τα σχεδιάζουν, άκουγα να σου πω τι θα γίνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είμαι αποφασισμένος.
0: Παιδί μου,
1: ρε, άστο, ρε, παιδί.
0: Είχε τυπώσει φανέλα ο τύπος, τώρα πλάκα μου κάνει.
1: Το κάνω. Άμα βάλω γκολ, το κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άμα βάλω γκολ, θα το κάνω. Ρε φίλε, μας τρέλανες για το γάμο και τον έρωτα. Αν σκοτώνει τον έρωτα.
0: Παντρέψου να δεις, ρε φίλε.
1: Τώρα, αν τελείωσε ο έρωτας, φύγε. Ή ξέρω εγώ, χωρίστε για να ξανακάνετε έρωτα. Δεν ξέρω πώς το έχει.
0: Γνωμούλες για το γάμο.
1: Τι γνωμούλες, μόνο είναι παντού όλα τα ίδια.
0: Έλατε.
1: Με τρομάζουν βέβαια τα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι και τρεις φορές.
0: Με παιδιά.
1: Με παιδιά.
0: Με παιδιά. Μπράβο.
1: Κριστίνα.
0: Είναι και διαχειριστική.
1: Όχι, όχι, εμένα μου είναι και. Καθί, ρε παιδιά. Και εμείς έχουμε και τα παιδάκια μας και έχουμε και τη ζωή μας.
0: Μπράβο.
1: Όχι, σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Εμείς μιλάνε μονίμως γι' αυτό. Ότι εμείς ακόμα.
0: Πιστεύεις ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι.
1: Πάνε σπίτι και κλαίνε, βγάζουν τη μάσκαρα και τα δόντια, ξέρω εγώ.
0: Κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια, ξέρω εγώ.
1: Όχι, απλά δεν χρειάζεται όταν έχεις μια τέτοια δράση να το προβάλλεις τόσο, δηλαδή.
0: Σύμφωνο.
1: Καλά, ρώστε λίγα. Θα πάμε τείχο-τείχο στην επίσκεψη. Θα πάμε τείχο-τείχο στην επίσκεψη. Ποιο. Και ό,τι και να πεις, ανάγεται σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή το φέρνουν στα μέτρα. Πες εσύ ό,τι θες.
0: Εντάξει, ήταν φοβερό γκολ του Τζόλι.
1: Μην βάζουμε γκολ εμείς. Και εμείς over, και εμείς over.
0: Στις καθυστερήσεις.
1: Α, δεν ξέρω, μην μου λες για καθυστερήσεις και έχουμε κανένα τρίτο. Χριστινάρα μου. Κάνουν γυμναστική μαζί. Όλα μαζί τα κάνουν. Δεν πέφτει η ρουτίνα. Δουλεύουν μαζί, έχουν μια εταιρεία μαζί.
0: Όχι, καλά κάνουν, μωρέ.
1: Ναι, αλλά μην μας πρίζει. Ό,τι και να πεις, πες, ό,τι θες, θα το πάνω εκεί.
0: Αύριο έχουμε τη συναυλία της Ανασβήση.
1: Άμα ξυπνήσουμε.
0: Έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε.
1: Εντάξει, πάντα κάτι θα βρούμε. Δεν μου λες, έχει κανένα δωματιάκι εκεί.
0: Έχει σουίτες.
1: Χαμός. Είσαι μανάρι. Σε περίπτωση που λέω τώρα.
0: Ο έρωτας λέει κάποιος δεν φοράει νηφικό.
1: Τι.
0: Ο έρωτας δεν φοράει νηφικό. Νομίζω αυτό είναι βιβλίο.
1: Όχι, είναι και σειρά του Σκάι.
0: Καλά, ναι.
1: Μπλε ώρες και μετά ο έρωτας δεν φοράει νηφικό.
0: Βασισμένο στο βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο ήταν καλύτερο.
0: Νομίζω ο έρωτας
1: Δεν φοράει uniform.
0: Φοράει.
1: Το γράψω Μένιος.
0: Εκεί έχω ταξιδεύσει εγώ. Οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νηφικό. Μίτσι Βαλάκα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου πρώτον? Άσε με εμένα. Πες ότι εγώ είμαι ένας αρτινός σε μια γωνιά. Στον εαυτό σου. Μίτσι Βαλάκα, γάλα βουλιά, ρε. Μίτσι Βαλάκα. Μίτσι Βαλάκα. Άμα το πεις πιο ρωμόφαση, ακούγεται. Μίτσι Βαλάκα. Ακούγεται, είσαι. Μίτσι Βαλάκα. Κάτσε. Μπράβο, πας. Τώρα γιατί γυρνάς με τη δημιουργία ενός ανθρώπου?
0: Είδες, το θυμόμουν. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι, ναι, εκτός Λιβάνια, σας ενδιαφέρει.
1: Του Γιώργου.
0: Α, περίμενε. Επίσης κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της. Κανένα ψέμα δεν προφέρει.

0: φταίνει να γεράσει. Είναι της ίδιας συγγραφέως. Η μεγάλη έρωτα δεν φοράει νηφικό. 18 ευρώ. 492 σελίδες.
1: 4 και 9, 13 και 2, 15. 1 και 5, 6, α, β, γ, δ, ε, ζ, ζωή να έχει το βιβλίο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Πάμε διάλειμμα, μην συμβαλάκα.

0: Λοιπόν, τελικά έχουμε μια πολύ καλή εθνική, λέει κάποιος. Μπορούμε μας και καλύτερα. Θες ήταν καλός και ο προπονητής, βεβαίως. Καλημέρα από Κύθινο, λέει ο Μπάμπης.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλά τα λες.
0: Κύθινο στο χωριό του Σταμάτη Γονίδη, μετακινεί αντικείμενα. Από εκεί νομίζω είναι, από την Κύθινο.
1: Ναι.
0: Ναι, κοίτα τη μετακίνησα.
1: Δεν έχω πάει. Περίεργα.
0: Α, Γονίδη.
1: Σε παρακαλώ πάρα
0: πολύ.
1: Γιατί με προσβάλλεις έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης εχθές, που ήταν και πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι,
0: σας τάδειξε ο Κουρμπέλης.
1: Ναι, λέγανε, θα παίξουμε με Κουρμπέλη.
0: Με Κουρμπέλη θέλω εγώ. Θέλω και ο Κουρμπέλη να ανοίγει την παράσταση. Πάντων να είναι Κουρμπέλης.
1: Έγραψε ιστορία, Κουρμπέλαρος.
0: Τι έκανε ο Κουρμπέλης.
1: Έγινε ο πρώτος αρχηγός της Εθνικής από ομάδα εκτός Big Five μετά από 26 χρόνια.
0: Ποιος ήτανε πριν?
1: Ποιος ήτανε?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ο Μαρίνος Ζουνίδης.
0: Μα ορίστε κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Με την Ξάνθη. Πού έπαιζε?
1: Ήτανε στον Πανηλιακό τότε.
0: Πανηλιακό, ωραία.
1: 26 Απριλίου του 2000. Ο 2000. Πού ήσουν το 2000?
0: Το 2000 ήμουνα Θεσσαλονίκη φοιτητής.
1: Ναι. Μπουρνάς ήταν αγέννητος. Ε? Το 2000 πότε γεννήθηκες? Ήσουν τριών. Ήταν τριών.
0: Έλα ρε μάγκα. Είσαι μεγάλος.
1: Ωραία, ήταν.
0: Λοιπόν, το 2019.
1: 26 Απριλίου του 2000, λοιπόν, στην εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας επί της Ιρλανδίας με 1-0, ο Ζουνίδης ήταν αρχηγός. Και τότε αγωνιζόταν, όπως είπαμε, με τη φανέλα του Πανηλιακού.
0: Μαλούρα, έτσι τότε ο Ζουνίδης. Mm-hmm. Μαλούρα. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εχθές ο Κουρμπέλαρος είχε 86 επαφές. 70 στις 73 πάσες του ήταν επιτυχημένες. 96% επιτυχημένες πάσες χθες.
0: Πηγαίνετε και πάρετε το Ρόδρυ εσείς, άσχετοι. Άσχετοι. Ενώ υπάρχει ο Κουρμπέλης. Πηγαίνετε στην Μπαρτσελόνα και τσακωθείτε με τη Ρεάλ για το Ρόδρυ. Επειδή είναι Ισπανός, Κουρμπέλης εδώ. Άσχετη.
1: Δεν το ήθελε, λέει ο Ζίφκοβιτς, να πάμε ταμείο χθες. Ήδη ο Τσόχος, Ιδού και ο Τσούτσικας. Mm-hmm. Το γκολ που χάνει ο Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα.
1: Πω, λέω εντάξει, ας τα χάνεις εκεί, να τα βάζεις με την άλλη.
0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Mm. Δεν μπορεί στατιστικά να το χάνει αυτό. Εκεί που πρέπει θα το βάλει.
1: Μπράβο, ναι. Εννοείται. Όπως επίσης και αυτό που έσωσε ο Τζολάκης, παιδιά. Πότε ήταν αυτό, στις καθυστερήσεις ήταν λίγο στο 90. Πριν τον γκολ. Mm-hmm. Που αποκρούει με το πόδι. Μετά τη φάση του δοκαριού. Αδιανόητα πράγματα. Επιτέλους, ήταν και ένα παιχνίδι που και παίξαμε καλά και είχαμε και στο τέλος την τύχη με το μέρος μας. Λέω.
0: Κάτσε και δεν σε ακούω, Ανδρέα μου.
2: Πιστεύω ότι ο Γιώβης σκέφτηκε πριν σου τάει. Λέει, άμα εγώ τώρα το βάλω.
1: Στο μικρόφωνο μιλά.
2: Άμα εγώ το βάλω τώρα τον γκολ, εγώ θα γυρίσω μετά.
1: Στη μικρόφωνο μιλά.
2: Ναι, λέω, άμα το βάλω εγώ τώρα τον γκολ.
1: Ναι.
2: Θα γυρίσω.
1: Το σκέφτηκε ο Γιώβιτς.
2: Το σκέφτηκε ο Γιώβιτς.
1: Και ο Ζίβκοβιτς γιατί δεν το σκέφτηκε και το βάλε.
0: Γιατί είναι παραπάνω η Θεσσαλονίκη, με αγαπάνε και πολύ.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα. Λοιπόν.
2: Καταρχάς έχουμε και Σέρβο προπονητή.
0: Ναι, εγώ άκουγα τι λέγανε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πρόβλημα. Ναι. Νομίζανε ότι τι κάνω, ότι το έχω ξεκάσει. Μιλάγανε και εγώ άκουγα οδηγίες.
1: Και επίσης έχω να σας πω, με ενημέρωσε εδώ ο Ανδρέας, ότι ακούγεται λέει το όνομα του Νίκολιτς για τον πάγκο της Σερβίας.
0: Τώρα γιατί,
1: πες μου εσύ. Καλά δεν είμαστε.
0: Τώρα γιατί, τα χαρά δεν είστε. Υπάρχει λόγος τώρα να γίνει αυτό. Να σας τρώει ενέργεια.
1: Ωραίες οι πάσες λέει. Διάβασε και λίγο πόσες φορές έκοψε. Όχι ότι σε βολεύει, εξάρι είναι.
0: Ναι, γενικά ρε παιδί μου η Μαρία είναι ήρθε ο μάνατζερ του Κουρμπέλη. Έλα Μαρία.
1: Έλα να σου πω λίγο.
0: Λοιπόν, δώσε μου λίγο ένα Άιμπαν. Δώσε μου λίγο για Άιμπαν. Δεν θα πεις για Τσιμίκα, είναι μάλλον μάνατζερ. Θα πεις για τον Κουρμπέλη. Θα πεις καλά λόγια γιατί ζεις από. Όχι, μωρέ.
1: Έχουν τον ίδιο μάνατζερ.
0: Όχι. Εσύ θα πεις για τον Κουρμπέλη. Εσύ θα πάρεις το παιδάκι, θα κάνεις ζώση. Εγώ θα κάνω και όλα θα πάνε καλά.
1: Κάτσε, γιατί νομίζω ότι και ο Κουρμπέλης. Περίμενε. Έχω την εντύπωση. Κάτσε να δω λίγο. Για βγάλε με λίγο εκτός αέρος.

0: Το βρήκες.
1: Και ο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Και ο Τσιμίκας.
0: Ναι.
1: Και ο Δουβίκας.
0: Mm.
1: Έχουν τον ίδιο μάνατζερ.
0: Τα βλέπεις.
1: Κατάλαβες.
0: Οπότε
1: έχουν βάλει τα μέσα
0: αυτούς,
1: εκεί πέρα.
0: Και μόλις δούμε ότι έχω για τους άλλους.
1: Έτσι.
0: Αυτό θέλει λίγο σπρόξιμο. Εσύ εντάξει δεν έχεις πρόβλημα. Πες.
1: Τζολάκης λέει, Τζολάκης, περίμενε, το έχασα το μήνυμα. Τζολάκης και Κοστούλας, εάν έχουν τη σωστή εξέλιξη στην Premier League, θα γίνουν οι καλύτεροι παίκτες που θα έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί ότι τέλει. Μήπως θες να πεις για τον Τζόλι.
0: Όχι, Τζολάκη, για τερματοφύλακα.
1: Ναι. Και ο Τζόλις όμως, επίσης.
0: Καλά, ο Τζόλις αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή μιλάει για.
0: Εξέλιξη.
1: Για οικογενείς παίχτες. Mm-hmm. Γι' αυτό, mm-hmm. αυτό λέω, μήπως.
0: Αντρέα, πάρε το μικρόφωνο του Τσούβι, θα γίνει και αυτό, φίλε μου.
1: Λίγο, τη Ζαφυρά θα πάρει το μικρόφωνο, παιδιά. Mm-hmm. Ναι. Εγώ όταν παίζει η ΑΕΚ, μπράβο Γιώβιτς, παιχταρά, το κάρφωσες. Εγώ όταν παίζει η Ελλάδα-Σερβία, μπράβο ρε Γιώβιτς, παιχταρά, το έχασες.
0: Ναι, ο Δημήτρης από Άμστερνταμ, ναι.
1: Καλημέρα, εγώ όταν ήμουν λέει μαθητές τις Παρασκευές πήγαινα σχολείο και εγώ όταν ήμουν μαθήτρια πήγαινα και το Σάββατο σχολείο.
0: Το κάναμε και αυτό, ναι. Λόγω καταλήψεων νομίζω.
1: Όχι. Παλιά mm-hmm. ήταν από Δευτέρα έως Σάββατο τα σχολεία.
0: Α, οκ. Ναι. Και είχαμε και ποδιές. Και δεν χάσαμε και κάτι. Μπράβο στην εθνική μας.
1: Και κοιμόμασταν και με τις πόρτες ανοιχτές, εγώ να σου πω.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα ιστορικό sold out με την Άννα Β στο ΆΚΑ.
1: Oh yeah.
0: 95.000 θεατές.
1: Εθνική beat that.
0: Αυτό που αγχώνει λίγο τον κόσμο είναι ο καιρός. Έχουμε μια τελευταία πρόγνωση. Μπορείς να μπεις, Μάριο, ο Μπερλέκης είναι εδώ.
1: Γεια σας, κύριε Μπερλέκη. Τι βλέπετε επίσης... για Σάββατο. Σάββατο βράδυ δεν είναι.
0: Ναι. Εγώ θα πάω έτσι κι αλλιώς. Είμαι καλεσμένος via VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV τόσο πολύ.
1: Για να δω λίγο.
0: 360 θα είναι στο κέντρο η αναβή, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια,
1: αυτό, ναι.
0: Ναι, τεράστια η παραγωγή. Στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ.
0: Η βύση στη σκηνή. Όλα όμως έχουν να κάνουν για τον καιρό. Για πες, Μαρία.
1: 9 η ώρα το βράδυ δείχνει συννεφιά.
0: Okay.
1: 3 με 6.
0: Δίνει τρελή μπόρα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Τσίκι-τσίκι δίνει. Δεν είσαι βροχή.
0: Okay, okay, okay.
1: Ναι, δεν δίνει. Γενικά έδειχνε μπόρες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά έχει φύγει αυτό.
0: Έχει
1: μάλλον.
0: Φύγει.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε.
0: Τι.
1: Δεν έβλεπες αεροπλάνα που
0: ψεκάζανε
1: όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ψεκάζουν και για ποιο λόγο είστε
1: ενισταγμένος.
0: Γιατί είσαι ενισταγμένος. Εν τω μεταξύ είχα κοιμηθεί 3 ώρες και είχα πιει. Γιατί νιώθεις κουρασμένος. Δεν έχω αφήσει δουλειά. Γιατί νιώθεις κουρασμένος. Γιατί σε ψεκάζουν βαρέα. Μουσακά 2-12 η ώρα το βράδυ.
1: Βαρέα.
0: Μελιτζάνες,
1: ναι. Μαμ. Βαρέα.
0: Όπως είπε και η Μαρία, δεν υπάρχουν με τα σημερινά μετεωρολογικά δεδομένα πιθανότητες πολλές για βροχή στις 9 το βράδυ. Okay. Πάρτε ένα τζιμπουφάν. Εντάξει, θα χοροπηδάτε.
1: Αλλά
0: σχέλιος.
1: Όχι, θα έχει η ψυχρούλα, θα έχει.
0: Ναι, θα χοροπηδάτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορική βραδιά για την αναβίση και για την παραγωγή. Αυτά. Εγώ έχω το φεστιβάλ εκείνη την ώρα. Αν προλάβω μετά να πάω μια βόλτα, σκέφτομαι όμως τα αυτοκίνητα. Πότε θα μπω, πότε θα βγω.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει και στο κομμάτι των μέσων
1: έξτρα
0: δρομολόγια. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αν έχουμε μάθει πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια Manchester AEK.
0: Έχουν εξαντληθεί. Όχι, τον αγχώνω, μωρέ. Εντάξει, μου αρέσει να αγχώνω το. Συγγνώμη.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί. Νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί με τη Σαχτάρ. Σαχτάρ.
2: 6.000.
1: Ναι. Δικό σου μπορεί να πει.
0: Δώστε.
1: Α, περίμενε, όχι, δεν δικό σου λέω. Πήγαινε. Α, πήγε και μισή, νόμιζα ήταν και τέταρτο.
0: Όχι, είναι και μισή. Περνάει με τα παιδιά, περνάει.
1: Σωστά. Ναι. Αν περνά καλά, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, παιδιά. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει, μάντεψε ποιος.
0: Η Telecom. Λοιπόν, κι αν θέλεις να οργανώσεις φθινοπορεινή μάζοξη στο σπίτι, κρασί και μοναδικές γεύσεις από Lidl. 215 deluxe επιλογές, αλλά με αέρος. Παρμιγιάνο, ρετζιάνο, νιόκι, παστούρμαδοπιτάκια, πεντανόστιμα μπαχαρικά και σάλτσες που θα απογειώσουν τις μαγειρικές σου δημιουργίες. Φτιάξε ατμόσφαιρα. Άνοιξε το μπουκάλι.
1: Χτύψε στα αυτιά.
0: Σε παραλίγο φελός.
1: Λίγο, ναι.
0: Μιας και λέμε για φελούς, συνεχίζω. Όλα τα υπόλοιπα τα φέρνουμε στο τραπέζι εμείς. Λίντλ. Γιατί αξίζει. Έχουμε μια καλή σουδιά. Έρχονται σπίτι. Που μιλάνε σε μασατζίδικο.
1: Ξέρετε πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια Portsmouth Sunderland, λέει κάποιος.
0: Ξαντλήθηκαν. Δεν χρειάζεται να πας, θα γίνουν φασαρίες, μου λέει ο πατέρας, για να μην πας στο
1: κήπεδο. Φυσικά θάψαμε λουκάνικα στο ΟΑΚΑ για να μην βρέξει.
0: Αυτό έγινε. Ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνετε.
1: Παιδιά, μην αγχώνεστε γιατί με ρωτάτε για την παράσταση. Κυριακή, Δευτέρα, δεν βρέχει.
0: Τίποτα, ξαναρχίζει η ζέστη.
1: Δεν βρέχει, δεν βρέχει. Τα έχω κανονίσει όλα έτσι, να μην υπάρχει άγχος. Απόψε είμαστε στην Κόρινθο, στη Διόρυγα. Αύριο στο φεστιβάλ. Κυριακή Κατράκιο, Δευτέρα Κατράκιο. Εντάξει. Τώρα έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια για Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. 24. Μπέρμιγχαμ, ξέρω εγώ πώς
0: θα πάω. Μπέρμιγχαμ, θα πάω. Πίκι Μπλάιντερ θα πας.
1: Εκεί είναι, από εκεί. Τσούβι, από εκεί, ναι. Δεν το έχω δει. Οκ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία τη γειτόνισσα. Τι νόημα έχει η Παρασκευή αν δουλεύεις εκτάκτος και το Σαββατοκύριακο? Απλά ρωτάω, λέει η Μαρία. Τίποτα. Απλά δουλεύεις το Σαββατοκυριακό αφού είναι εκτάκτος.
1: Χαίρεσαι με τη χαρά των άλλων. Έχεις μερικούς που, χαμογελάνε με άλλους που γελάνε και λένε αστεία, χαμογελάνε κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί είσαι.
0: Εγώ λέω ότι όταν δουλεύεις εκτάκτος το Σαββατοκυριακό και δεν είναι αυτό το σύνηθες, εκτιμάς περισσότερο το Σαββατοκυριακό.
1: Okay.
0: Εντάξει. Λέω απλώς.
1: Παιδιά, είναι με θέση στο Κατράκιο. Γιατί μου το ρωτάνε αυτό? Η αρένα έχει θέση. Όλοι είναι με τη θέση τους. Ο κάθε άνθρωπος.
0: Μπορεί να τον μπερδεύουν με τις συναυλίες, ρε παιδί.
1: Δεν θα πούμε την προβατίνα και θα πετάμε. Θα κάνουμε κύκλους σαν πεπερώνια, αν τους ζεις από μακριά. Που φαίνεται λες και είναι μια κινούμενη πίτσα. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, επειδή είπα ότι έχω προλάβει το. Το σχολείο το Σάββατο και μου λένε πω έκανες μεγάλο λάθος και αποκαλύφθηκες. Τι να αποκαλυφθώ, ρε παιδιά, έχω πει ότι είμαι 67. Το έχω πει.
1: Το έχει πει, παιδιά.
0: Και όχι, δεν είμαι σαν τη μάνα. Επειδή κάποιος στέλνει κάθε μέρα, έχω βάλει στοίχημα με ένα φίλο μου, είσαι σαν τη μάνα του Τσουβέλα στη ηλικία. Η μάνα του Τσουβέλα είναι πιο μικρή από μένα.
1: Οριακά.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σε έκανε πολύ.
1: Ναι, έχασε χρονιά.
0: Γεννημένη το Δεκέμβριο. Πότε έγινε η μαμά σου?
1: Ιούνιο.
0: Και η μαμά σου, δίδυμος.
1: Όχι, είναι μετά καρκινάκι.
0: Α, είναι μετά καρκινάκι. Ναι. Α, είπα και εγώ.
1: 28 ή 29. Είμαι σαν τον πατέρα μου, δεν θυμάμαι ημερομηνία.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Πατέρα από... εγώ καιρό, εντάξει, δεν περιμένουμε κάτι άλλο.
0: Μου έστειλε έτοιμα φιλίας, λέει μια Ελένη Παπαδόπουλο. Τι να κάνω.
1: Στείλ της το IBAN σου και τους κωδικούς. Και καλά να περάσετε. Λοιπόν, η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαρία, άνοιξε OnlyFans. Γιατί θέλει να δείξει τη ζωή πίσω από το ποδόσφαιρο. Η Λόλα Γκαγιάρδο.
0: Okay.
1: Άνοιξε OnlyFans. Δηλαδή δεν το έκανα για οικονομικούς λόγους.
0: Α, ah, για κοινωνικούς λόγους.
1: Ναι, μου δίνει ένα χώρο για να δείξω το ταξίδι μου μέσα στη σεζόν. Να φέρω, να δείξω τον κόσμο του ποδοσφαίρου των γυναικών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα η Λόλα Γκαγιάρδο. Είναι η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει πάρει Champions League στη Λιόν, Εθνική Ισπανία, Παγκόσμια Κύπελα, Euro. Φυσικά υποπληρώθηκε και ανοίγει OnlyFans, όπου θα συμμετέχει και η σύζυγός της, η Κριστίνα Βιθέντε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση.
0: Okay,
1: καλέσαμε τον Έκτορα τον Ποτρίνη να δω τι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε το μαγαζί να έχει κόσμο. Εμένα το μαγαζί το είχε ο πατέρας μου και με αγαπούσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι το περίμενα τον Έκτορα να παντήσει.
2: Λοιπόν, αυτή εδώ, δηλαδή, κατάκανε ο πατέρας και εσείς κατάκανες. Να φανταστά μακαρόνια.
1: Και μετά τους κοιτάει από το λάπτοπ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Έκτορα, να του ζητήσω συγγνώμη επειδή του έκανα φασαρία. Τώρα το εστιατόριο. Και είναι οι ίδιοι πιο χαρούμενοι που τρώνε. Τι ωραίο που είναι. Θέλω να πω στον Έκτορα να κάνει μετά τον εφιάλτη, να πηγαίνει στα μαγαζιά που είχε πάει. Και άμα τα έχουν κάνει πάλι χάλια.
2: Έφυγα εδώ για 3 χρόνια, τι το κάνατε εδώ πέρα?
1: Να ξαναπηγαίνει ο Έκτορα.
0: Θα γίνει νιχάδικο, σίγουρα.
1: Νιχάδικο, εννοείται.
0: Κάτι σαν και εσάς που πιστεύετε το 2026 τα ζώδια θα πρέπει να απαγορεύετε να ψηφίζετε. Τότε, ναι, υπογορεύεται.
1: Ναι. Δεν θα έχω οθόνη, θα έχω οθόνη για μένα, όχι για να βλέπουμε τελικό Super Cup. Και εγώ θα ήθελα να δω τελικό Super Cup. Έχω χάσει πάρα πολλά θετικά δρόμενα με τις παραστάσεις όλο αυτό το διάστημα. Θα έρθετε, εντάξει, ξέρω ότι θα κοιτάτε με το κινητό κρυφά κάποιοι. Θα ενημερώνετε και εμένα, εννοείται. Έτσι πάνε αυτά. Αμφίδρομα είναι και προχωράμε.
0: Πάντως, αν η φωνή κάποιου λέει κάτι, λέει, εσύ από φωνή μοιάζει το πολύ 45. Παιδιά, καλά. Η φωνή, μην την εμπιστεύεστε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει ανθρώπους από φωνή που λες, εντάξει, αυτός πάνω από 35 αποκλείεται να είναι. Και είναι συνομιλικός μου. Κάποιο ρωτάει, μισό λεπτάκι, για σήμερα τι τρώμε. Ούντο.
1: Αγκυρνάρες αλλά πολύ τα λέω.
0: Μπριτζόλες ή μπιφτέκια με πατάτες.
1: Κάνε ένα μπιφτεκάκι. Μόνο.
0: Μπιφτεκάκι θα λέγαμε.
1: Κάνε ένα μπιφτεκάκι.
0: Με πατάτες φούρνου όμως.
1: Ναι, μην το βαραίνεις. Μπιφτεκάκι.
0: Όχι ρύζι, πατάτα εκτός και αν έχεις κάνει εγχείρηση.
1: Ναι, πατάτα φούρνου, μπιφτεκάκι να. Και είσαι μια χαρά.
0: Ωραία, με λεμονάκι,
1: φετούλα, λεμόνι και
0: λίγο μουσταρδίτσα.
1: Και χάλια να βγει τρώγεται.
0: Εντάξει, πόσο χάλια να
1: βγει. Εντάξει, βάλτε εκεί στο
0: φούρνο. Εκτός αν σφίξει πολύ
1: το μπιφτέκι. Έτσι όταν κόβεται η Μαρία που κάνει.
0: Ρώτησα την ηλικία στο ChatGPT, λέει, και του είπα ότι μας είπε. Μας είπε ότι είσαι 67. Είπε ότι λες ψέματα και ότι είναι μυθοπλασία και ότι είσαι 54. 54 ήμουν πριν από 10 χρόνια, παιδιά. Ωραία ήταν. Έλεγα να μείνω. Αλλά τελικά όχι. Επίσης με αυτό με το AI έχω να σου πω. Το άκουγα χθες. Έχει γίνει ένας χαμός με έναν συγγραφέα όπου κάποιος έβαλε το βιβλίο του στο chat και έγραψε το chat GPT ότι είναι AI. Ότι το έβαλε στο AI και του έβγαλε το βιβλίο το AI. Και τώρα έχει γίνει ένα χαμό, τον κράζουν πάρα πολύ κτλ. Λοιπόν, και άκουγα χθε ένα δημοσιογράφο. Το Γιαννακίδη.
1: Okay.
0: Το φίλο μας το Γιαννακίδη. Έβαλε αυτό δικό του κείμενο. Που είναι δικό του κείμενο. Δικό
1: και έλεγε ότι είναι AI γι' αυτό.
0: Και έλεγε ότι είναι AI. 93% AI.
1: Σα έχω πει είναι τη chat παπατζή.
0: Ναι.
1: Σα τα έχω πει ότι λέγεται chat παπατζή. Και πε με, τι γνώμη έχει γι' αυτό. Μα είναι δικό μου το βιβλίο. Όταν εννοεί δικό σου, αυτό το βιβλίο ότι είναι. Από το 1600, λέει δικά
0: του. Ναι, ναι, λέει.
1: Φιδέμπορας.
0: Φιδέμπορας, δεν λες.
1: Το AI είναι φιδέμπορας, δυνατός.
0: Να είσαι, λέει, μισός Σέρβος, μισός Έλληνας και πάω. Και να κοιτάς, λέει, τον αγώνα αμίλητος. Ω, μη σου τύχει.
1: Να μπουν κάποια γκολ και ό,τι γίνει τώρα.

0: Παιδιά, η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός, έχω να πω.
1: Πώς ήταν το καλοκαίρι το 69?
0: Γιατί βλέπω εδώ πέρα μία γυναίκα 51, mm-hmm. 51, η Οξάνα Τσουσοβίτινα, θα μπορούσε Τσουτσοβίτινα εύκολα,
1: okay.
0: Να ήταν μακρινή σου συγγενής, mm-hmm. από το Ουσμπεκιστάν,
1: ναι.
0: Η οποία παίρνει μέρος, λαμπρό παράδειγμα, στους ασιατικούς αγώνες, στη γυμναστική. Και υπάρχει βιντεάκι, παιδιά, στο άλμα. Αυτό που τρέχει ένα διάδρομο και mm-hmm. περνάς από πάνω.
1: Λοκό
0: ένα...
1: και...
0: Αυτό, ναι, είσαι άδοκος, είναι τέλος πάντων. Mm-hmm. Είναι σαν σιδερόστρα βασικά περισσότερο αυτό.
1: Η μακρουλή αυτή, η extra large.
0: Γεννημένη το 1975 στην πόλη Μπουχάρα του Ουσμπεκιστάν.
2: Από εκεί βγαίνουν τα χαλιά, κυρίες και κύριοι, Μπουχάρα, μπορδοροδοκόκκινα.
0: Είναι έτοιμη να πάρει μέρος και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Φανταστικό.
0: Στοχεύει στην ένατη πρόκρισή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 51, επαναλαμβάνω. Μπράβο της.

0: Ύπος λέγεται ζώων. Νομίζω ότι ο ύπος είναι άλλο άθλημα.
1: Ύπος ζώων, ο ύπος ζώων.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλο άθλημα. Αν μου επιτρέπεις.
1: Εγώ δεν ξέρω. Μήπως είναι ύπος αυτό που πατάς και κάνεις τούμπα. Δεν το
0: Όχι,
1: ξέρω.
0: Ο ύπος και νομίζω ότι είναι μόνο ανδρικό άθλημα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Υπάρχουν γυναίκες θηλυκά άλογα. Φοράδα.
0: Μωρή μουλάρο.
1: Μουλάρα.
0: Ναι, μωρέ, ενόργανη είναι
1: στην Ενόργανη είναι, ενόργανη.
0: Ναι, ο ύπος είναι άλλο πράγμα. Είναι ανδρικό άθλημα, καλά το θυμάμαι. Είναι αυτό το μακρό στενοπλησί που έχει δύο λαβές και ανεβαίνεις πάνω και κάνεις βουπ, βουπ, βουπ. Πολύ, πολύ ραδιοφωνικό. Ναι, ναι, αυτό είναι ο ύπος.
1: Κάνεις βουπ, βουπ, βουπ. Μπράβο, Μαρία.
0: Δεν μιλάω για αυτό το άθλημα. Μιλάω για το άθλημα που τρέχεις στο διάδρομο, που πατάς σε ένα ελαττήριο πάνω.
1: Και κάνεις την τούμπα.
0: Και κάνεις την τούμπα. Εντάξει, αυτό. Δεν μπορώ να σας το παίξω στο πιάνο, δεν μπορώ να σας το παίξω.
1: Έκανες βουπ, βουπ όμως. Αν το πιάνο βέβαια ήταν στο μέτρο, θα παίζεις κάτι όμορφο. Δεν θα παίζεις απόψε στην άμμο, θα χτίσω παλάτια. Πού είναι το πιο όμορφο?
0: Δεν είναι ο ύπος, μην επιμένεις, φίλε μου, συνάδελφε και συναγωνιστή. Ναι, η ηλικία όντως είναι ένας αριθμός. Έλα πες το στα γόνατά μου. Το είχα ειδικά αυτές τις μέρες που έβγαινε
1: κιόλας. Πάβερ Ζινάδο Κοναφουλάρο στην διπλανή Αντλία είναι κοριτσάκι με smart. Βάλε και στην κοπέλα από μένα 5 λίτρα, λέω στο παιδί.
0: Τι λες?
1: Ωραίος.
0: Κέρασες βενζίνη.
1: Να σου πω, τόσο που θα πάει.
0: Να σου πω κι εγώ, ναι.
1: Καλύτερα. 10 ευρώ. Ποτό είναι. 2, 5, 10. 5 λίτρα.
0: 2
1: ευρώ, 10 ευρώ.
0: Ναι, 10 ευρώ, γιατί όχι.
1: Έχει το σμαρτάκι και για αύριο.
0: Δεν έχεις πάει σε βενζινάδικο. Δεν έχεις πάει σε βενζινάδικο να βάλεις 10 ευρώ μόνο. Εγώ έχω πάει.
1: Έχω βάλει 4 ευρώ στο βάτραχο. Έχω βάλει 6 ευρώ στο γιές και έκανε βάκι. Πολύ είναι. Και γελέγε ο φίλε, πολύ είναι. Δεν μας παλατάς και εσύ ρε φίλε. Δεν είχα λες. Έκανε. Πολύ είναι. Λέω κοίτα με κολοδεύουν. Αφού δεν είχα άλλα λεφτά. Καβαλάει σιδερόστρα, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν την κρύβω ρε παιδιά την ηλικία μου. Τι λέω, εσείς δεν την πιστεύετε. Τι φταίω εγώ τώρα. Και αν ήθελα να πάρω σύνταξη, ναι θα μπορούσα γιατί έχω δύο παιδιά. Αλλά αν θέλεις παίρνεις. Επειδή έχεις προστατευόμενα μέλη. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, το συνεχίζεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν χωρίς να έχουν πάρει σύνταξη.
1: Ναι, κυρίως οι ιερείς το κάνουν αυτό. Γιατί συνεχίζουν να πεθαίνουν.
0: Ακριβώς. Βεβαίως. Το μόνο σίγουρο.

0: έτσι για να βάλω, λέει, το φυτίλι. Λέει κάποιος.
1: Φίλε, δεν έχει βάλει κανένα φυτίλι. Απλά λες κάτι, δεν μπήκε κάτι.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν γήπεδο μόνο όσοι θα ήθελαν να πάνε, αλλά να μην ποστάρουν τίποτα στα social. Ευπρόσδεκτοι όλοι για την ομάδα όμως.
2: Γιατί έγραψε κάτι τέτοιο. Μου άλλαξε την άποψη.
0: Όχι, ούτε story μιλάμε τώρα, έτσι. Όχι post και βλακίες.
1: Μα η ίδια η ομάδα πληρώνει ανθρώπους να κάνουν story.
0: No. Αν με ρωτάς έτσι για το φυτίλι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να πηγαίνουν στο γήπεδο μόνο όσοι αγαπάνε την ομάδα και δεν βρίζουν.
1: Έτσι για το φυτίλι, πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι με τρίχη στο σβέρκο, άνθρωποι με κοιλιές, άνθρωποι που δεν έχουν όλα στα δόντια, που ουρλιάζουν για την ομάδα και είναι έτοιμοι να παίξουν μπουνιές με όλους. Να είναι έδρα. Έτσι για το φυτίλι. Μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν ξυρίζονται, δεν έχουν σπηριά και δεν βάζουν κρέμα σώματος. Απαράδεκτα αυτά. Έτσι για το φυτίλι. Και χωρίς μπάνιο 6 μέρες. Θα πηγαίνετε στο γήπεδο σαν να σβή. Θα χτυπάμε όλοι χέρια. Μα γιατί λιποθύμησαν οι παίχτες.
0: Έτσι για το φυτίλι.
1: Μ' αρέσει αυτοί που νομίζω θα πούνε κάτι και θα γίνει ντόρος. Sorry που σας το χαλάω και σας επαναφέρω. Όχι ρε φίλε, απλά διαβάζουμε το μήνυμά σας από Ευγένεια. Άμα θέλαμε θα το προσπερνούσαμε.
0: Εγώ λέει παλιά με ένα φίλο με smart είχαμε βάλει 2,5 ευρώ για να φτάσουμε σπίτι. Ρε. Φυσικά, εγώ τα δέχομαι αυτό.
1: Το θυμάσαι όμως.
0: Νομίζω τα λες, δεν θυμάσαι. Ναι, φυσικά.

0: Κάτι έχει μέρα σήμερα. Έχουμε και φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Εν πλόγια της Σάμο, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε επιχείρηση και εκεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση από το νησί, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Sky. Κάτι είναι η μέρα σήμερα.
1: Είπες πριν για τραυματίες στην έκρηξη της πλάκας.
0: Όχι. Είπα ότι μέχρι εκείνη την ώρα που το διάβαζα, ναι, ότι μακάρι να μην υπάρχουν.
1: Ναι, έχουμε ένα τραυματία ευτυχώς.
0: Ελαφρά,
1: ναι. Ένας περαστικός. Τραυματίστηκε ελαφρά από θράσματα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, γιατί είχαμε ζημιές και στα διπλανά κτίρια. Καλά, εντάξει, τα αυτοκίνητα από κάτω δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Βρήκα πάρκινγκ, ήμουν τυχερός. Κοίτα εδώ, ρε. Άμα θέλεις καλή ψυχολογία. Ναι.
1: Και υπήρχαν, λέει, αναφορές νωρίτερα για άτομα που καλούσαν σε βοήθεια, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Υπήρχαν, λέει, υπήρχε και έντονη μυρωδιά αερίου πριν την έκρηξη. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε και περισσότερες
0: λεπτομέρειες. Σουβίσε όντως εξωγήινων live στο Sky και τον πηγούν στην Πορεφέ. Ναι, μου πήρε μια συνέντευξη από δίπλα ο Πορτοσάλτη, γι' αυτό λέει σε ακούω στον Άρη. Και εγώ δεν κατάλαβα πού.
1: Τώρα το κάνεις αυτό.
0: Το έχω κάνει από μέρες. Και παίζει. Μη σας κοροϊδεύει και μιλάει στον αυτιά κατά υγεία.
1: Δεν ψάχναμε.
0: Ναι. Oh,
1: μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου, δεν σε ψάχνω.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μπουρνάς πρέπει να πας, ή από εδώ, τους από εκεί. Τσούτσι Κατσόχος έρχονται για πρεσάρισμα. Και η Εθνική κέρδισε και η EuroLeague έχουμε και άλλα παιχνίδια έχουμε. Πάρα πολλά θα συζητήσετε. Παναγιώτης Κεφαλάς έρχεται για το δελτίο. Πριν από αυτά, έχουμε Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις για καθημερινότητα, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες. Πού, Ανδρέα, μπαίνουνε? Εδώ μπορείς να το πεις εδώ στο μικρόφωνο. Αυτό, δυνατά.
2: Telecom.gr.
0: Πάμε πιο δυνατά.
2: Telecom.gr.
0: Αυτό είναι. Είδες. Έχω και βοήθεια.
1: Έχεις πολύ ραδιοφωνική φωνή τώρα που την παρατηρήσεις.
0: Έχει και μάνα να τον βάλεις στα ράδια.
1: Λοιπόν, μέσω θα δουλεύεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την BWIN. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Στοίχημα και live καζίνο στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή

0: αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ζαφύρης, Κουσπέντης, Παυλίδης, μια εποχή.
4: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλη. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Μπήγουν στο Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι. Λίγο μετά τις 2 παρεούλα μέχρι τις 4 θα πάμε με Ηρακλή Αντίπα, με Σταύρο Χοδονοχήμιο, με Διονύση Λεσίλα, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πάνω στην οργάνωση παραγωγής. Είμαι ανοιχτές δαμές 2-10-95-79-283-45. Θα τα συζητήσουμε όλα με εσάς, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αρχικά να πούμε.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του Μαρκόπουλου,
0: βεβαίως,
1: ο οποίος ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή. Ένας άνθρωπος που πέραν της αξίας του, της προπονητικής, αλλά και ως μπασκετμπολίστας είχε κάνει σπουδαία πράγματα.
2: Πολύ καλός προπονητής.
1: Μπράβο, είχε κερδίσει και το σεβασμό όλων, σαν κύριος, προσωπικότητα,
0: κύριος,
1: σαν άνθρωπος. Και δεν το λέμε τώρα γιατί ξέρεις, φεύγει κάποιος από τη ζωή και πρέπει να πεις δύο καλές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Δεν θα λέγαμε κάτι παραπάνω.
0: Έχει πάρει το Κόρατς με τον ΠΑΟΚ, 94.
1: Όχι, όχι, μια σεβάσμια μορφή του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι, τι να πεις, συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του. Από τις πιο ευγενείς παρουσίες στο ελληνικό μπάσκετ και ένας προπονητής σπουδαίος άφησε το αποτύπωμά του.
1: Μιλάμε τώρα για πάνω από 700 παιχνίδια ως προπονητής, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει προπονήσει και μεγάλες ομάδες.
2: Είπα και ΠΑΟΚ και Άρη σίγουρα. Και
1: ναι, Μακεδονικό, ΑΕΚ, Μαρούσι, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Σπουδαίος.
0: Λοιπόν. Και πάλι στη λυπητήρια στους οικείους του.
1: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Είχαμε χθες την εθνική.
0: Πέρασαν όλα, όλες τις προβλήψεις.
1: Με τον τρόπο που κέρδισε κιόλας. Okay. Να σου πω κάτι. Το άξιζε, ρε φίλε. Θα ήταν κρίμα πάλι με τη διαφάνιση.
2: Εντάξει, έχω δει το τελευταίο τέταρτο πρώτο μηχρόνου και το τελευταίο τέταρτο.
1: Εγώ τα βλέπω όλα ταυτόχρονα.
2: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Είχα τηλεόραση, λάπτοπ, κινητό και κατά περίσταση.
0: Θα ήταν κρίμα γιατί ήταν πολύ καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πιο γλυκό έτσι όπως έρχεται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, και δίνει και λίγο η ψυχολογία και αυτό που πείτε παραπάνω.
0: Βεβαίως, πολύ. Πολύ.
1: Και είναι φοβερή όλη η ενέργεια. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν έχουν σχολιάσει τη μεγάλη μπάλια που έρχεται από πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Για τον Τσιμίκα.
0: Ναι.
1: Που κάνει την.
0: Και η σέντρα είναι δύσκολη γιατί είναι κινήσει και είναι και το σπριντ που κάνει και στο λεπτό και η κεφαλιά είναι ωραία.
2: Είναι και το σπριντ σε πιο χρονικό σημείο γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα ξεκινάει 5 μέτρα πίσω και βγάζει ο Τσιμίκας και βάζει σέντρα 3 μέτρα μπροστά από τον αντίπαλό του. Τώρα τι συζητάμε.
0: Σωστά.
1: Επίσης, ξαναλέω, από πίσω το στόπερ του ΠΑΟΚ έχει κάνει φοβερή παλιά στο χώρο που έχει μπει η αλλαγή. Λέμε όλοι τι γίνεται και μπαίνει στο τέλος. Και ο Δουβίκας, εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, το τα έχει αυτά, ρε.
1: Άλλο, όχι, δεν μου κάνει εντύπωση ότι το έχει βάλει. Με το που βλέπω την κίνηση, το πιστεύω ότι το βάζει.
0: Σαν πανηγυρίζει.
1: Ναι, σαν να είσαι φιλικό, κάνανε το 4-2, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Πολύ χαλαρός. Αλλά γενικά είναι. Αυτή η ομοσπονδία, έτσι,
2: η πολυτέλεια που μπορεί να έχει ένας προπονητής, να του έρχονται από τον πάκο αυτοί οι παίχτες για την επίθεση όταν ψάχνει γκολ.
0: Σωστό. Το δούλεψε πολύ ο Γιωβάνοβης γιατί έκανε πολύ θετική την ομάδα στα τελειώματα και του βγήκε.
2: Αλλαγές πέρασε ο Τετέι, ο Ιωαννίδης και ο Δουβίκας.
0: Ναι, του βγήκαν όλα, του βγήκαν.
1: Ναι. Η παιδιά, εδώ να σου πω κάτι, είναι και ευτύχημα το τι επιθετικά όπλα έχεις, έτσι. Ο Μιχαηλίδης να πούμε ότι έβαλε την
2: πάση.
1: Γιατί είπαμε το στόπερ του Πάου, δεν αναφέραμε το όνομα.
0: Μιχαηλίδης.
1: Τώρα, άκουγα τον Τζόχο, νομίζω το έλεγε χθες. Πόσες εθνικές ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν τέτοια πεντάδα επιθετικών. Μπορεί να μην έχει το Χάλαντ, αλλά πες μου τον τέταρτο επιθετικό της Νορβηγίας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Δηλαδή σε πλειάδα παικτών.
2: Ναι. Αποτέλεσμα. Με το Διονύση που του έλεγα πήγαινε, αγόρασε την τετράδα την προσινή. Αγόρασε τι.
1: Εντάξει.
2: Πήγαινε. Η ομάδα. Mm-hmm. Ή τότε να μην δικήσω.
0: Πώς θα κοστίσει.
2: Πώς θα κοστίσει.
1: Ναι, ρε. Ξαναλέω τώρα, διέβγαινε ο ένας. Δηλαδή, έβγαινε Παυλίδης και έπαιρνε ο Δουβίκας. Οκ. Δεν έχουμε συνηθίσει να τα ζούμε αυτά.
2: Κοίτα, η ιστορία του Δουβίκα και είναι και ένα παιδί που δεν τον πίστεψαν οι ελληνικές ομάδες όταν στην Τρίπολη.
1: Ξέρεις μόνο ποιος τον πίστεψε. Μου κάνει εντύπωση. Θυμάμαι δήλωση του Μπέου. Που έλεγε αυτό το παιδί θα παίξει εθνική και θα φύγει στο εξωτερικό.
2: Τον είχε πάρει στο Βόλιο.
1: Ναι,
0: αλλά όχι.
1: Ναι, αυτό λέω. Και έλεγε τότε ότι που όλοι κάναμε, μας έκανε εντύπωση τι είδε αυτό το παιδί κτλ. Γιατί δεν τον είχαμε δει.
2: Είχε ακούσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να δώσει το τότε. Αλλά δεν προχώρησε ποτέ. Δεν τον πίστευσαν ήδη.
1: Μπράβο. Και μάλιστα ο Μπέος κάποια στιγμή το είχε πει δημόσια πριν αρχίσει να κάνει σπουδαία πράγματα. Ότι αυτό το παιδί θα πάει ψηλά, θα πάει εθνική, θα πάει στο εξωτερικό κτλ. Και μάλιστα λέγεται ότι το συμβούλευσε κιόλας από το Βόλο να φύγει απευθείας στο εξωτερικό για να μην αρχίσει εδώ και χάνει χρόνο και πέσει σε άλλες καταστάσεις.
0: Και πολύ καλό παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλός χαρακτήρας. Συμπληρωματικά το λέω.
2: Είπα και Ολλανδία ήταν στην Τβέντε. Στην Τβέντε πέντε.
1: Ναι. Τβέντε και Ερεφέιν. Κάτι θα σου πω πού. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Αλλά ναι, και έχει κάνει νομίζω σωστά βήματα.
2: Ουτρέχτη
1: τώρα που το νομίζω ουτρέχτη. Γιατί είναι ό,τι πρέπει για έναν επιθετικό να πάει σε Ολλανδία, Βέλγιο, ξέρω, που παίζουν πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο, με περισσότερες φάσεις. Πάντα παίρνει ένα μπουστάρ μέσα στη Γερμανία. Οπότε πήγε από το Βόλο, λοιπόν, στην Ουτρέχτη. Mm-hmm. Θέλετε και τώρα ακόμα.
2: Ουτρέχτη, Ουτρέχτη.
1: Στο πασχετάκι.
2: Και αυτή είναι και μια κουβέντα. Mm-hmm. Είχαμε κάνει πολλές φορές τα βράδια από το Διονύση. Ότι αν είχε και μια μεγάλη ομάδα ένα ταλέντο, το οποίο όμως δεν μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, ξέρεις, στην αρχική ενδεκάδα, mm-hmm, ή ακόμα
0: να
2: και
0: το δώσει στα νικό
2: στο εξωτερικό. Yeah. Στο εξωτερικό.
1: Και το που θα τον δώσεις έχει σημασία.
2: Βέβαια. Ανάλογα, αν είναι επιθετικός ως Ολλανδία.
1: Ακριβώς, Ολλανδία, Βέλγιο, ναι. Γερμανία, που παίζουν επίσης επιθετικό ποδόσφαιρο. Μιλούσαμε με κορυφαίο μάνατζερ πριν από χρόνια και λέγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πόσο ταιριάζει σε έναν παίκτη πιτσιρικάδες να πάνε στην Ολλανδία. Και δεν είναι μόνο το επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι έρθει οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Δεν πάνε σε 17-18 χρόνια.
2: Θα παίξεις.
1: Μπράβο. Και πόσο λάθος τότε λέγαμε ότι ήταν η επιλογή του Τζόλι να πάει στην Νόρις. Άψητος ακόμα πιτσιρικά στην Αγγλία.
2: Και πήγε στην Μπριζ.
1: Ακριβώς, πώς αλλάζει όλο το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σε καθοδηγήσει ως ένας μάνατζερ, όχι για τα χρήματα και τα λοιπά, αλλά με ποια βήματα πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που μπορείς να φτάσεις.
2: Ο Τσιμίκας έχει πάει δανεικός στη Δανία πρώτα.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Είχαμε και πρεμιέρα EuroLeague χθες, εύκολες νίκες και για τους δύο αιώνιους.
2: Σωστά. Εύκολες.
1: Και μάλιστα νομίζω μας δώσαν και ένα δείγμα γραφής του τι να περιμένουμε, τόσο...
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα, αλλά ένα πρώτο...
2: Είναι πολύ νωρίς.

0: να διστώσουμε
1: το. Λούκας.
0: Ναι.
1: Ο Φαλ. Δηλαδή,
0: εγώ σου λέω, κύριε.
1: Λες για τα πιο επιθετικά όπλα.
0: Για τα πιο επιθετικά όπλα. Να δεις, ας πούμε, πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και ποιο θα είναι και το αμυντικό του πλάνο. Όταν θα είναι μαζί, ας πούμε, ο Νάνο, ο Χέις Ντέιβις, ξέρεις, στην πεντάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι νωρίς. Αλλά είναι ομάδες οι οποίες. Τώρα και κατά ψέματα. Μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά φαίνεται ότι. Θα πάνε μέχρι τέλους.
1: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά θα πάνε μέχρι τέλους.
0: Θα πάνε
1: τώρα, Ηρακλής. Ενώ μας λέει από την αρχή είναι νωρίς, μετά πάνε κάτσε να δούμε.
0: Παρ' όλα αυτά θα πάνε μέχρι τέλους. Κάνει πρόβλημα.
1: Θα δούμε, ρε, κάτσε.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γράμμες.
1: Ναι.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πριν μια φορά.
1: Δεύτερο τεταρτάκι. Διέκοψα.
0: Ακόμα έξι. Δεύτερο τεταρτάκι που λέει και ο Φίλιππος Μωρακλής. Πάμε σε γραμμούλες.
2: Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, Ηλία.
3: Όχι από Νέα Σμύρνη. Σήμερα είμαι στο αρκετά ψηλότερα και βορειότερα. Είμαι στο καταφύγιο Μπάφη εδώ στην Μπάρνηθα. Τώρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά τις πεζοπορίες, τώρα που φύγαν οι ζέστες.
0: Άλλο κακό να μην σας βρει.

0: Όχι, τα κάνει.
1: Ευκαιρία...
0: Ξέρω, δεν μπορεί να πει πορεία.
1: Ναι. Στο περσινό μάτι του προηγούμενου πρωταθλήματος, εννοώ το Φλεβάρι, στη Λιβαδιά είχαμε κάνει πεζοπορία στην Τιθωρέα. Και πήγα μετά στο γήπεδο. Και τα ευκαιρία να πω, χθες βρέθηκα στο Διελλήνικο Sports Park, το χθες απόγευμα αργά, μια πολύ ωραία εγκατάσταση. Συστήνω δηλαδή, αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος. Έχουν φτιαχτεί και γήπεδα ποδοσφαίρου, έχει γήπεδα μπάσκετ. Έχουν κάνει μεγάλο γήπεδο στίβου με κερκιδούλα. Είναι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Και από ό,τι είδα, θα φτιάξουν και άλλα πράγματα συνέχεια.
0: Μια χαρά.
2: Okay.
1: Ναι. Όχι, το είδα, άκουσα και τη διαφήμιση πριν βγείτε. Τώρα είχε διαφήμιση ο σταθμός, οπότε έτσι με την ευκαιρία να πω ότι είναι όντως αξίζει τον κόπο να πάει κανείς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Συλληπιτήρια κιόλας γιατί το άκουσα τώρα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Είχε φτάσει 77.
0: Εδώ φτάσαμε εμείς 50. Σχεδόν.
1: Λοιπόν, και συγχαρητήρια για να αλλάξουμε και κλίμα, συγχαρητήρια για την εθνική μας εφές. Για αυτή τη νίκη νομίζω ότι την άξιζε βάσει του συνόλου των ευκαιριών. Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, για εμάς θέλω να ρωτήσω, για Ολυμπιακό. Yeah. Τελικά, είμαστε η μόνη ομάδα από τις ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη που δεν έχουμε πάρει αναβολή. Αν θυμάμαι καλά, εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αναβολής στον αγώνα.
0: Ναι, δεν έχουμε πάρει. Yeah. Γιατί ήταν τα παιχνίδια με την ΕΜΕΚΕΝ και μετά ξέρεις από εκεί και παίξαμε κατευθείαν με την Αγγελόνια.
1: Κάτι άλλο. Ο προπονητής ανέβασε κάποια παιδιά από τη...
0: Ναι. Τον Τουφάκη,
1: μου κάνει εντύπωση, ναι. Το Μποντζαμανίδη νομίζω και αυτός. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν ανέβασε το Ζουγλί. Ο οποίος σε δύο μάτσες που παρακολουθήσει το Ολυμπιακό
0: Έχει βέλη γόλ.
1: Ναι,
0: τον ανέβασε και δεν είναι πολύ απλή. Μα θα σου πω για ποιο λόγο δεν τον ανέβασε. Δεν είναι δηλαδή ότι... Ξέρεις το ότι δεν κάνει ή δεν αρέσει τον προπονητή ή έχει σχηματίσει άσχημη εντύπωση. Είναι εξτρέμ και ο Ολυμπιακός από τους παίκτες που έχουν μείνει στο Ρέντι και προπονούνται, το μόνο που δεν έχει θέση είναι ίσως πρόβλημα στους μεσοεπιθετικούς. Είναι όλοι εδώ. Στον Ολυμπιακό λείπουνε 4 μπακ, 3 στόπερ, 7. Του λείπουνε οι δύο παίκτες, οι βασικοί στον άξονα, ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, και δύο επιθετικοί. Όλοι που παίζουν δηλαδή πίσω από τους επιθετικούς, οι επιθετικοί, ο Γκονζάλης και ο Γιάρετσου. Οπότε η τριάδα που είναι πίσω από τον επιθετικό, συνοχτάρι είναι όλοι εδώ.
1: Επειδή δεν μπόρεσα να δω την πρωινή εκπομπή, έχεις υπόψη σου καθόλου θα υπάρξει, έστω και στο υπάρχει παράθυρο για μια ακόμα μεταγραφή.
0: Τα έχει παγώσει, ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή όσον αφορά τις μεταγραφές, και δεν είναι ότι μπορεί να προσθεθούν νέοι παίχτες στη λίστα, γιατί είναι συγκεκριμένοι οι δεξαμένοι με τους παίχτες που υπάρχουν. Αλλά μέχρι το τέλος ποτέ δεν είσαι σίγουρο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Τώρα πάντως δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες.
1: Ναι. Διονύση.
3: Καλά, φίλε μου.
1: Ναι. Τώρα επειδή είσαι και κοντά, αν δεν έχεις κάτι να κάνεις στην Κυριακή, 4 ώρα έχει πάνει Ιόνιο Ζάκυνθο. Μιας και δεν έχουμε τίποτα.
3: Μα δεν έχω κάτι να κάνει, ναι, ωραίο είναι. Θα πας,
1: Ναι, εντάξει, δίπλα,
0: αφού
1: είναι δίπλα στο σπίτι.
0: Γεια σε καλή,
3: πήγε να πει.
1: Έχει και ωραίο μάτι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο νομίζω. Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Ωραίο παιχνιδάκι κι αυτό.
0: Ναι.
1: Στο Ρέντι.
0: Εκεί είναι ο Διονύση μου, γιατί δεν. Θα σε πάω εγώ που είμαστε.
3: Ναι.
1: Πολλές μέρες χωρίς μπάλα, πολύ καιρό. Απλά εντάξει, για το να πω και κλείνω, για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Β' χρειάζονται προσκλήσεις. Είναι με προσκλήσεις. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν εισιτήρια και τέτοια.
0: Εντάξει, αλλά να μας διαφέρεις, θα καθαρίσω.
2: Θα σου βγάλουν.
4: Να είσαι καλά, Ηλία.
0: Εντάξει, το Πανιόνιο, σαν και αν ήμουν και εγώ, δηλαδή, θα μπορούσα να πήγαινα.
2: Ωραία. Εγώ σου πήγαινα, πριν από κανένα δύο χρόνια, πήγαινα με το Μαραθιανό. Πανιόνιο, κυρίως σε Γάλλο πηγαίναμε, προτιμούσαμε.
0: Αλλά.
2: Ναι.
0: Έχω καιρό να δω.
2: Και φυσικά. Γενικά Super League 2 με σημεράκι.
3: Ωραίο.
2: Και ξαναλέω, κερκίδα. Όχι η δημοσιογραφία.
0: Ξέρετε, έχει παίξει φιλικό Ολυμπιακό εκεί φυσικά. Στο Ζιρίνιο.
2: Λοιπόν, πάμε στο φιλικό.
4: Για ποιο λόγο.
5: Πάντα για Ολυμπιακό.
4: Τι να κάνω τώρα, μα αυτά ξέρω.
6: Εκεί στην Ασμήνη έχει παίξει.
4: Όχι, στην Κηφισιά παλιά. Δεκαετία 90. Δεν υπήρχε τότε Κηφισιά όπως είναι τώρα.
5: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές της Αλαφούτα Παπιδάκη.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρεις, κύριε Σταύρο μου. Μάλιστα.
5: Πάμε, ναι.
7: Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Μιχάλη, με λένε, τηλεφωνώ από Στοχόλμη. Γεια σας.
4: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Σας εύχομαι καλή τύχη στην εκπομπή σας.
4: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
7: Ο Ναντίπα βραδινό το χάσα, αλλά δεν πειράζει.
6: Τον βρήκατε εμείς με διάνο όμως.
4: Και τον Γιώργιο και ο Γιώργιο. Μαζί μας.
7: Δεν πειράζει. Ήθελα να πω δύο κουβέντες για την Εθνική. Αρχικά της έχω καλή τύχη στα όλα μάτς. Και αυτό που πρόσεξα χθες, για μένα ο Γιωβάνης πρώτη φορά ήταν ενεργός να κοτσάρει την ομάδα. Στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ στο περίμενα μέχρι να γίνει ζημιά και μετά...
4: Έστειλε ένας φίλος.
6: Σημαντικό, αυτό πήγα να πω.
4: Εγώ δεν το ήξερα. Ένα λεπτάκι, θα σας πούμε, Μιχάλη μου. Είπε ότι ενώ έγινε το 1-1 δεν άλλαξε τις αλλαγές.
6: Ήταν έτοιμος να κάνει τις αλλαγές το 1-0, γίνεται το 1-1.
5: Ήθελε νίκη μωρέ.
6: Ναι, και δεν αλλάζει.
5: Ήθελε νίκη.
7: Εσείς το προσέξετε αυτό που λέω, ότι ήταν ενεργός.
5: Είπαμε στην αρχή ότι το δούλεψε πολύ το παιχνίδι και το βγήκε.
7: Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω, ακούω κι άλλους από το πρωί. Δεν του πάει του Ρέτσα αριστερό μπακ. Εσείς πώς το είδατε?
6: Δεν έχει κατά ανάγκη να
4: παίξει.
7: Ναι, αλλά έχει το Μιχαηλίδη, ρε παιδιά. Εντάξει. Μπορεί να μην έχει τα ανεβάσματα, κατά τα λέμε, ακόμα και ο Ρέτσος, αλλά έχει τη μεγάλη πάσα.
6: Έχει τη μακρινή πάσα, βέβαια.
4: Ο Ρέτσος είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα την κουβαλήσει. Δηλαδή, θα την κουβαλήσει.
7: Ναι, εντάξει, αλλά. Εγώ έτσι το είδα. Δεν του πάει και τόσο και αριστερά.
5: Ναι.
7: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
4: Κάτσε και στον Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να έχει παίξει αριστερό μπακ. Αριστερό.
7: Εντάξει, άλλο στον Ολυμπιακό.
4: Αριστερό μπακ έχει παίξει. Στη Νέα Σμύρνη.
7: Έχει παίξει.
4: Αριστερό μπακ, όχι στο
6: Βέρνη. Δεν ξέρω αν πριν Ολυμπιακό δεν ήθελε. Τώρα εκεί κατάλαξαμε.
5: Μιλάτε.
6: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
8: Ναι.
4: Ναι.
8: Ναι, εγώ είμαι.
4: Βεβαίως.
8: Έλα, καλό μεσημέρι. Σταμάτησα από Βουλιαγμένη.
4: Γεια σας, Σταμάτη.
8: Γεια σας, παιδιά. Σταύρο, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Μιλάγαμε κανένα φορά το μεσημέρι και με το Διονύση το βράδυ. Λοιπόν.
6: Με τον Ερακλή δεν μιλήσω το βράδυ, μόνο με το Διονύση.
4: Είμαι στα τσακώνα.
6: Έχετε μπει.
8: Λοιπόν, αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Σταύρο, μη με διακόπτεις, γιατί εγώ τα λέω πάρα πολύ καλά και τα εξηγώ πάρα πολύ.
6: Έβαλε τελεία και μίλησα. Δεν σε διέκοψα, αδελφέ.
5: Ωραία, πάμε. Λοιπόν,
8: πάμε τώρα. Ήθελα να πω το εξής. Σκεφτόμουν εχθές το βράδυ μετά το παιχνίδι της Εθνικής τι θα άκουγε ο Γιωβάνοβιτς και όχι μόνο ο κάθε προπονητής, ιδιαίτερα αυτός, αν το παιχνίδι στράβανε, που ήταν και εύκολο να στραβώσει.
4: Γιατί κάποιος στιγμή... Το δοκάρι, να γίνει 2-1.
8: Μπράβο. Θα με τελειώσει. Δηλαδή, πώς βγάζουμε κρίσεις και πού πάμε με αυτό.
5: Με βάση το αποτέλεσμα.
8: Ορίστε.
5: Κρίνουμε με βάση το αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω ότι τα αποτελέσματα. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και την εικόνα. Αν βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν παίρνει αποτελέσματα, αλλά βλέπεις μια προοπτική, πρέπει να το πεις. Αν βλέπεις μια ομάδα η οποία παίρνει, αλλά κάτι δεν πάει καλά, επίσης πρέπει να το πεις.
8: Βλέπεις την εμφάνιση της ομάδας, βλέπεις τον προσανατολισμό της μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις, αν θέλεις, και το σκεπτικό του προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητής τι πάει, πάει να ρίξει τα πίσω αναχώματα για να κρατήσει το 1-1, πάει επιθετικά να πάρει το παιχνίδι. Πώς ξεκινάει? 1-1 αυτό. Και τα λέω γρήγορα για να μην σας καθυστερώ. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, Διονύση, τώρα είναι ο καημός ο δικός μου, έτσι. Ναι. Πάλι για την Εθνική, αλλά στον Παναθηναϊκό. Ο καημός μου ποιος είναι? Είναι πιο πολύ στο κέντρο με τον Κοντούρη. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μέγα λάθος το παιδί αυτό να μην παίρνει ευκαιρία στον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής.
5: Εγώ θα πω τώρα στη χρονιά, όπως έχω πει για άλλους παίκτες, πιστεύω ότι θα παίξουν όλοι. Άρα θα παίξει ο Κοντούρης.
8: Ο Κοντούρης για μένα, και δεν το λέω επειδή είναι στο Παναθηναϊκό, οπουδήποτε να ήταν, τον θεωρώ ένα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αν πάρει τις ευκαιρίες του, που το αξίζουν.
5: Θα πάρει, μόνο, θα πάρει, αλλά να σου πω κάτι τώρα, ποιος θα βγει για να παίξει.
8: Στην Εθνική, ποιος θα βγει στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε, Διονύση, θα μου επιτρέψεις εδώ, έχω μεγάλες και πολλές αμφιβολίες γύρω από τον Καμαρά.
5: Καμαρά, άμα δεις τα νούμερα τα τελευταία παιχνίδια.
8: Διονύση μου,
5: εξαιρετικά.
8: Σε σέβομαι, σε εκτιμώ αφάντως.
6: Όχι, δεν έχει να κάνει αλλά... να με σέβεσαι.
8: Δεν θέλω να κοιτάζω το ποδόσφαιρο με τα νούμερα. Και να σου πω γιατί είναι λάθος τα νούμερα. Γιατί ο Καμαρά μέχρι και πριν από δύο παιχνίδια, τα τελευταία παιχνίδια έχει ανέβει αρκετά.
5: Ο Καμαρά από τη δεύτερη

0: Διονύση του Πρωταθλητισμού και μετά. Είναι στου καλύτερου Παναθηναϊκού.
1: Διονύση μου,
0: σε εγώ λέω ότι πρέπει να παίξει και ο Κοντούρη. Πρέπει να παίξει ο Κοντούρη. Απλά λέω ότι είναι Σεπτέμβρη και ξέρει, θα παίξουν όλοι.
1: Δεν τον βλέπω Διονύση το Κοντούρη να παίζει στον Παναθηναϊκό.
0: Πού το ξέρει.
1: Θύμηστε μου, μακάρι να διαψευδώ όπω και τον Κάτρι. Τον Κάτρι τον έχει νούμερο 4 και πίσω και από τον Πάλμε Μπράουν.
0: Κάτσε άλλο να δούμε. Κάτσε να δούμε.
1: Μακάρι, μακάρι να διαψευστώ. Θεωρώ όμως ότι είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα να μην παίζει αυτό το παιδί. Όχι από την αρχή. Ναι. Να μην του δίνει ευκαιρίες.
0: Ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει. Απλά λέω ότι θέλω να δω λίγο και την πορεία.
1: Εννοείται.
0: Είναι πολλά τα μάτς.
1: Και ξαναλέω για τον Καμαρά, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, έδινε την μπάλα στα 3 μέτρα. Παράλληλα και πίσω. Αυτό το κάνω και εγώ, ρε Διονύση μου, στο κέντρο.
0: Ναι, στο Καμαρά στα τελευταία παιχνίδια όμως δεν είναι έτσι.
1: Τώρα έχει ανέβει, είναι καλός. Αυτό ισχύει. Ναι. Εντάξει, οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά τουλάχιστον.
2: Αλλά να γκρινιάξουμε για πριν.
0: Τέλος πάντων. Και εμένα μου αρέσει ο Κοντούρης, παιδί μου.
2: Είναι και 32, γι' αυτό πρέπει να κόψουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια, έτσι.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Κάθεσαι εσείς μια χαρά και να είμαι εγώ κακός. Πάμε, πάμε, διαφημίσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η τεχνολογία προχωράει παντού. Κάποια στιγμή θα έφτανε και στην ταράτσα, αλλά στο FlexST από την Elastotet με τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς, παρακαλώ. Έχετε εικόνα από το Ολλανδία, Γερμανία?
1: Όχι, δεν έχω. Αν έχει ένας ακροατής.
0: Εδώ δισοφάρισκε στο Χασομέρια ο Κλοπ.
1: Ναι, βέβαια έχουν γυρωθεί δύο γκολ της Ολλανδίας, ξέρω. Ναι. Έτσι, με βάρ.
0: Είναι το μόνο, έχω χάσει ωραίο σύστημα.
1: Μετά λες που η τριάδα μου ήταν γκολ και over η Νορβηγία.
0: Εγώ έχω πιάσει έξι και χάνω αυτό.
1: Η Νορβηγία, over η Ελλάδα που είχε ανέβει στο 2-30 και γκολ και over 2,5 το Ολλανδία Γερμανία.
0: Έχω, σκέψου, το διπλό της Ελλάδος που είσαι όπως ήρθε, okay. Λοιπόν, άσο και over την Αυστρία. Ένα διπλό της Μάλτας το 2,40. Έπαιζε στην Ανδόρα, δεν ξέρω πού έπαιζε τώρα, ό,τι είχα βρει εκεί. Λοιπόν, γιατί με κοιτάς εσύ, ρε φίλε?
1: Όχι, αυτά τα σέβομαι, αυτά τα μάτσα, ξέρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι έχω χάσει. Έχω χάσει το goal και over εκεί. Λοιπόν, την Νορβηγία άσο και over που σας έλεγα. Το παίξα και over, όχι το 1,5 goal, που και εσύ το βρήκατε με το goal και over. Πέρασε και το Ανδόρα Μάλτα. Έχω πάρει και το Ουσμπεκιστάν με το Ιράν νωρίς.
1: Είσαι μερακλής.
0: Έπρεπε να συμπληρώσω.
1: Είσαι μερακλής.
0: Έπρεπε να συμπληρώσω 8, αφού σου λέω παίζω σύστημα φάγνω.
1: Δεν παίζει ακόμα ο Ρισμέτοφ.
0: Φαντάζομαι και δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πώς έκανε το παράτσοκλι του Ρεδιονύση?
2: Ποιο?
0: Ο Ρισμέτοφ.
2: Δεν είχε παράτσοκλι.
0: Είχε, ένα περίεργο.
1: Ο γκολτζής της, κάτι.
0: Ο γήπας της.
1: Κάτι υπήρχε, όχι.
0: Ναι, ρε.
2: Όχι, ρε.
1: Κάτι είχε ορισμένο.
0: Θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, για
1: να πούμε την τη καλησπέρα μα στο Βαγγέλη από την Ιρεβέργη, στο Γιώργο από το Σίδνεϊ, στον Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στον Παναγιώτη από τον Δρόμο. Και στο, φυσικά στο Βίρονα από τα Χανιά και στο φίλο του Σεφ από την Ουαλία.
0: Χαίρετε.
2: Και έχει την Ουαλία, έχουμε Σεφ.
1: Όχι, δεν είναι ο Σεφ, ο Σεφ ήταν η παππού.
2: Λονδίνο.
1: Ω το φίλο του από την κατακόκκινη
2: Ουαλία. Ανδρέα.
1: Όχι,
2: Ανδρέα.
1: Εντάξει, φίλε, γιατί μην είχε και Σεφ και στην Ουαλία.
0: Καλησπέρα.
2: Είπαμε, είμαστε μπράκτε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Βεβαίω.
3: Πιάσαμε τα στοιχηματικά τώρα, άκουγα που μιλάγατε και λέω. Επειδή σας άκουσα και χθες. Και χθες επικός κουβάς,
1: ναι.
3: Που λέγαμε, είχατε βγάλει και κάτι bed builder στο μπασκετικό και...
1: Να στο μπασκετικό, εγώ τα είχα αυτά.
0: Δεν πέρασε. Εμάς καλά πήγαμε.
2: Να σου πω κάτι, πρέπει να το όνομά σου
3: παίρνω. Στο μπασκετικό δεν μας πήγε καθόλου.
1: Στο μπασκετικό πήγε
2: άκλα. Συγγνώμη, το όνομά σου παίρνω.
3: Άκλα αυτό. Ο Μπόγκα έσπασε τα...
1: Τα πήρε τα σκάλα.
2: Περίμενε λίγο, περίμενε.
3: Τα πήρε τα ελεύθερα.
2: Για να δεις ότι
3: σε κάθε... Τα ελεύθερα τα πήρε.
2: Για να δεις ότι σε κάθε...
0: Τα ποδοσφαιρικά περάσαν αέρα.
2: Όχι μόνο αυτό, και στο μπάσκετ. Λέει για τον Μπόγκα ο Λακρύς και εγώ και ο Διονύσης.
0: Ναι.
2: Είχαμε διαφωνία.
0: Ναι.
1: Τα ελεύθερα τα πήρε.
2: Αλλά εκεί, εσύ δεν έμεινε σε εμάς, έμεινε στον Λακρύ.
0: Όταν τα πιάνει, ξέρεις τι κάνει.
3: Άκουσα, Ιρακλή.
0: Τώρα τσιμουδιά.
2: Όχι, άλλο λέω. Καλά,
1: καλά. Εγώ είπα, ρε.
2: Τα στηρίζει. Εγώ άλλο λέω. Ναι. Είμαστε τρεις συνωματέοι εδώ. Οι δύο λέμε όχι, ναι, στον Μπογκά. Ο άλλος λέει ναι και λέει πιο
0: κουβά.
2: Γιατί δεν μας ακούσαν.
1: Αν τα πιάνε κάθε μέρα, καλά φυλάκια.
3: Καλά, ναι, εντάξει. Ο Χιφή άκλα αυτός και αυτός.
1: Ένα στα, ο Φουρνιέ... Είχε ένα στα έξω, ο Φουρνιέ τίποτα και, και εμένα μου κάνει τύπος που πίστευα θα παίξει βασικό στο Χολ, που πήρε πολύ λίγες προσπάθειες.
3: Στο Χολ τίποτα.
1: Αν τον έβλεπε στο Χολ στο... Στα προηγούμενα μάτς έβαζε τους 10, 12, 13 πόντους τους έβαζε.
3: Ναι, το έβλεπα το μάτς, πήρε όλες τις προσπάθειες ο Σάσα, ήταν
1: ναι.
3: Από και δεν πήρε και τρίποντο, γιατί είπες...
1: Ένα τρίποντο σου ήταν μόνο.
2: Καλά έκανε, έτσι πήρε ο Βεζέγκο.
3: Έβαλε 30 πόντους και στόρε μόνο ένα τρίποντο, δηλαδή απίστευτο.
1: Ναι, και δεν είναι σωστή, δηλαδή που... Εντάξει, δεν είναι τώρα παράλογο να βάλει δύο τρίποντο ο Βεζέγκο.
3: Και να σας πω για το ποδοσφαιρικό, σας άκουσα χθες και λέω εντάξει θα πάω πιο safe, θα τα παίξω και τα τρία goal-goal, τα Ελλάδα και Γερμανία και θα παίξω και goal-goal την Νορβηγία. Όπως τα είπατε δεν έπαιξα τα over και είναι τώρα μέχρι το 88, goal-goal...
1: Όλα εκτός από τους Ολλανδούς.
3: Ναι, και ναι, θα το κλείσω, γιατί έβλεπα το μάτς και η Ολλανδία δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιοχή, δηλαδή... Και το κλείνω.
1: Μα είχε 2,5-6 γκολ που το έδωγε σε ένα σημείο. Πρέπει να έχει χάσει ευκαιρίες.
3: Δεν το βλέπω από την αρχή. Στο τέλος το γύρισα. Στο τέλος που τελείωσε η Ελλάδα. Ναι.
1: Και με το που το κλείνεις.
3: Και το βάζει 93.
1: Ναι, εντάξει, κατ' ομιδέν δηλαδή, αυτό.
3: Επικός κουβάς και στο φάνταση για όσους ακούνε κρατές. Όσοι δεν πήρανε Βεζέκο, που εγώ δεν τον πήρα γιατί λέω...
2: Κάποιοι τον είχαμε και αρχηγό.
3: Πρώτο μάτς έχει Super Cup την Κυριακή, το Σάββατο. Θα είναι ήρεμος.
2: Ωραία,
3: θα...
2: ποιον έβαλε στα δύο. Ποιον έβαλε στα δύο.
3: Έβαλε το Φρανσίσκο.
2: Αυτό το δείξει υπέρχε από το Σάββατο.
3: Εντάξει, λόγω του ότι λείπουνε παίχτες, θα έπαιρνε προσπάθειες, έβαλε καλά πια, εντάξει, αλλά...
2: Εγώ θα κέβαζα, εγώ και ο Φρανσίσκο.
3: Ο μεγαλύτερος κουβάς στην Ευρώπη χθες ήταν ο Κάτας. Εντάξει, μας έστειλε για προπονητής, μας έστειλε...
2: Όντως, όλοι περιμέναν εύκολη νίκη της Μακάμπη.
1: Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, γιατί δεν τα είχα παρακολουθήσει. Πήγε ο Κράουντερ στη Βιλερμπάν. Βέβαια είχε
3: ο Κράουντερ. Ναι.
1: Ο Κράουντερ.
3: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για παιχτάρα. Βέβαια θα είχε τραυματισμού τα τελευταία χρόνια για να έρθει στη Βιλερμπάν. Και είχε παίξει σε τόπο μπάδε Βοστόνη, Μιλγουόκι και ήταν και κομβικότατο.
2: Λοιπόν,
3: ένα ζευγάρι. Και ο Ντιτζέι Γόρεν είχε βάλει 45 πόντου στη φούσκα το 2020.
1: Βεβαίω.
0: 45, 52 πόσο είχε βάλει.
2: 93 νομίζω.
3: Ναι. Ναι.
2: Τέλο πάντων. Ωραία.
1: Τρία τρίποντα έβαλε αυτό.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχε το πρωτότυπο, αν μη τι άλλο παρατσούκλι, ο Μαραντόνα του Καζακστάν.
0: Ο Μαραντόνα του Καζακστάν.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτό τώρα.
2: Έτσι το βλέπω τώρα. Δεν ας πω τώρα. Αποκλείεται.
1: Το Google.
2: Ναι, και δεν το έχω δει μόνο από AI. Και αναφορές από site.
1: Ναι, ο Ερισμέτο, φίλε.
0: Μήπως ήταν ελληνική.
2: Ο Τζαφάρ Ερισμέτο.
1: Η ελληνική πατέντα ήταν δηλαδή να πετάξει την εφημερίδα τότε. Ο Τζέσον Πόλαξ ο
0: Παναθηναϊκός.
2: Τέλος πάντων.
1: Ήταν κράμα, Ζάιτς και Ρότσα.
2: Ναι. Πάμε σε ακράτη. Χαίρετε.
4: Ο Μαραδόνα των Καρπαθίων ποιος ήταν?
0: Ο Χάτζη.
4: Ποιος?
0: Ο Χάτζη.
4: Όχι, έχασες, Διονύση.
2: Σαν Μαρτεάν, ο Λούπου.
4: Σαν Μαρτεάν, Σαν Μαρτεάν, Μαραδόνα των Καρπαθίων. Τι κάνετε?
1: Ο Σαν Μαρτεάν δεν είναι τραυματισμός.
4: Καλησπέρα και στους τρεις.
1: Άστο, μεγάλη παιχτάρα.
4: Καλησπέρα σας και στους τρεις, λέω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας έπαιρνα σήμερα, αλλά άκουσα πάλι κάτι και ανάψαν τα λαμπάκια μου. Πριν μιλήσω για αυτό, να κάνω μία ερωτησούλα και μία παρατήρηση. Με τη Γερμανία παίζουμε μέσα ή έξω?
1: Έξω.
4: Οχ, οι κόρες μου θα με περιλάβουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Στο Augsburg,
4: για την
1: ακρίβεια. Στο Augsburg.
4: Στο Augsburg παίζουμε?
1: Ναι.
4: Πάλι καλά, τη Λίτος. Όχι Αμβούργο, όχι Μόναχο. Θα είχα...
2: Και όχι, και το Μόναχο είναι δίπλα, είναι 30 λεπτά νομίζω από το Αμβούργο. Το Αμβούργο είναι ψηλά, αλλά...
4: Άλλη. Λοιπόν, τον Ομπράντοβιτς, ρε παιδιά, τον είδατε βέβαια, εσείς λόγω του επαγγέλματος τον βλέπατε και πιο πολύ πιο συχνά από μένα. Έχει γεράσει απότομα ή έπαθε κάτι?
1: Είχε απότομα.
4: Είχε δεν περάσει κάποιο επεισόδιο, κάτι.
0: Όχι, τι επεισόδιο. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς όπως ήταν πριν 15 χρόνια. Αλλά
1: λογικό.
4: Πολύ. Εγώ τον άκουσα στην κοπέλα αυτή που παίρνει τις συνεντεύξεις.
1: Ναι.
4: Καλά, φατσικά όντως δηλαδή δείχνει ότι έχει γεράσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Μήπως έχει περάσει κάποιο πράγμα?
1: Όχι,
4: ο άνθρωπος.
1: Ο Μπράντοβιτς, εγώ μια χαρά τον είδα. Να φωνάζει στους παίκτες, τον είδα.
4: Ναι, μπορεί να τον έχεις δει πιο πολλές φορές από μένα. Εγώ...
1: Κάτι δεν κατάλαβες καλά.
4: Λοιπόν, τώρα. Πάω λοιπόν στο λόγο για τον οποίο πήρα. Ακούω, εντάξει, ακούει και ο Ηρακλής, αλλά απευθύνομαι στο Σταύρο και στο Διονύση.
1: Mm.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ησυχία στον Παναθηναϊκό. Όλο θα στοχοποιούν κάθε χρονιά κάποιον. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση
1: πάλι
4: να ησυχάσουν.
1: Δεν μπορούμε να ρεμίσουμε. Τι έγινε πάλι?
4: Με τον Καμαρά. Μισό λεπτό. Δηλαδή βλέπουνε ποδόσφαιρο ή δεν βλέπουνε ποδόσφαιρο?
1: Μου λες
4: 3-4 φορές ότι τα τελευταία 4 παιχνίδια. Έτσι,
1: το είπε ο άνθρωπος ότι όντως ναι, είναι, δεν το είπα φανταστικό, ναι. Είπε
4: τέλος,
1: ότι όντως.
4: Αφού γκρίνιαξε και δεν είναι ο πρώτος, έχουνε στοχοποιήσει τον Καμαρά. Στο τέλος λοιπόν, αφού γκρίνιαξε, σου λέει ναι, έχεις δίκιο, τα 3-4.
2: Και είπες και εσύ να γκρίνιαξε, γιατί γκρίνιαξε.
1: Εσύ το κάνεις.
4: Όχι, Σταύρο, αυτό που γίνεται, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Όλοι σε όλες τις ομάδες βρίσκουν κάποιον για να έχουν ένα πυροβόλο.
4: Μία το Βίντρα, μία τον άλλον είναι το center for που είχαμε από τον Πανιόνιο που είχε έρθει επί πολυμετοχικότητος λίγο πριν που τον είχε.
1: Μάζιο.
4: Λοιπόν, ο Καμαρά, καταρχάς, δεν τους λέτε ένα πράγμα που είμαι σίγουρος ότι το έχετε προσέξει και οι τρεις σας. Ο Καμαρά έχει ένα φοβερό προσόν.
1: Πάντως, το παρατσούκλι Μαραντόνα των Καρπαθίων το είχε ο Χάτζηφιλε. Καλά στο είπα.
2: Το είχαν όλοι.
4: Παιδί μου, στην όλοι Ελλάδα, λέω, ποιοι τον λέγαμε. Στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ο Χάτζη.
2: Γιατί μέσα των φτωχών πόσους έχουμε πει.
1: Άλλο ρε.
4: Ο Καμαρά,
1: αυτό ήταν που το λέγανε, ας πούμε, όσοι παρατσούκλι.
2: Συγγνώμη, διακόπτω και τους δύο. Για μένα ήταν υποτιμητικό αυτό για τον Χάτζη. Διότι Χατζή, σαν ο τότε ήταν σπουδαία για να κολλήσουμε παρατσούκλι. Ότι μοιάζει με κάποιον άλλον.
1: Λέγανε Μαραντόνα.
2: Καλά, Μαραντόνα. Ήταν ο Μαραντόνα και ήταν όλοι άλλοι. Συμφωνώ, αλλά ο Χατζή δεν ήταν κανένα.
1: Δεν του είπανε είσαι ο Στόισκο αυτό. Το Μαραντόνα.
2: Συμφωνώ, αλλά ξαναλέω. Δεν είσαι ένα παίκτη τη σειρά που απλά επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο στη χώρα σου.
1: Συγκρίνω με το Μαραντόνα. Δεν σε συγκρίνω με το 40.
4: Μπορώ να συνεχίσω.
2: Να συνεχίσει.
1: Ναι,
4: λοιπόν, αυτό που λοιπόν που έχετε παρατηρήσει, βάζω στοίχημα και οι τρεις και δεν τους το λέτε, είναι το εξής. Ο Καμαρά έχει ένα φοβερό προσόν το οποίο το έχουμε δει σπάνια. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει φέτος ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Ολυμπιακό παίκτη. Ο Καμαρά του έρχεται η μπάλα και αμέσως δεν κάνει κοντρόλ, ξέρει πού θα τη στείλει. Και γυρνάει αμέσως με τη μία. Δηλαδή την ακουμπάει και τη στέλνει πάσα. Η μπροστινή ή η κοντινή. Και ο άλλος γυρνάει και σου λέει τι κάνει πασούλες, λέει στα 15-20 μέτρα. Μα εδώ κάποτε τον Νιόμπια τον είχατε βγάλει το καλύτερο μέσο με την καλύτερη στατιστική που έδινε πάσα στα 25-30 μέτρα. Ο Καμαράς σας θέει. Ο Καμαράς ο πρώτο τελευταίο παιχνίδι, εκτός από την Καλαμάτα που όλοι ήταν λίγο έτσι κάπως, ο άνθρωπος έκανε τα πάντα μέχρι και γκολ πήγε να βάλει.
2: Ωραία, τα έχουμε πει ότι δίνει αμέσως την μπάλα, ότι ηρεμεί το παιχνίδι κτλ. Αλλά μπορεί και οποιοδήποτε να έχει διαφορετική άποψη. Τι κάνουμε τώρα?
1: Έγινε, Άλκη.
4: Εντάξει, όχι. Σταυρό, εγώ το λέω από την άποψη ότι μη στοχοποιούν.
2: Τι να κάνουμε, αφού έχει αυτή την άποψη να το πούμε. Μην την έχεις. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διαφημιστικό. Γιατί
1: να πω πριν πάμε σε διαφημιστικό ότι το Super Cup, ο τελικός, θα γίνει την Κυριακή αντί για 9 που ήταν προγραμματισμένος, θα έχει χάσει στις 8.
2: Α.
1: Μια ώρα πριν.
2: Ωραία.

0: Για πάμε να βγάλουμε μια γραμμή ακόμα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα. Εγώ.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
2: Εγώ πιθανόν. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Διονύση, Ηρακλή και τα παιδιά που είναι μέσα.
1: Καλησπέρα. Το όνομα σου.
2: Γιώργος από τον δρόμο.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Ερώτηση. Στα social ποιον μπορώ να βρω να στείλω ένα στοιχηματάκι που έριξα χθες και να σχολιάσετε μόνοι σας
1: το για ποιο
2: λόγο δεν έχει πέσει ο ΔΕΗ, αυτό το φορικτό.
0: Τι.
2: Λέω, ένα social θέλω από το έναν από τους τρεις να σας στείλω ένα στοιχηματάκι.
0: Τι το λες το στοίχημα. Δεν το είπα σωστά.
2: Εντάξει, να το δείξουμε και να το στείλουμε.
1: Α, όχι, δεν είσαι παπατζής. Δεν είναι παπατζής, ρε παιδί μου. Να πιστοποιήσουμε ότι δεν είναι παπατζής.
0: Πες το, σε πιστεύουμε.
1: Σιγά.
2: Είμαι παπατζής. Είδες τώρα.
1: Όχι, αυτό λέω. Θέλεις να μας το στείλεις για να φανεί ότι δεν είσαι παπατζής. Αυτό λέω, το ανάποδο.
2: Α, εντάξει, συγγνώμη. Γιατί δεν σας ακούω καλά και το κινητό δεν ακούγεται δυνατά. Είμαι ανοιχτή.
0: Ωραία, πάμε. Πες το, πιστεύουμε.
2: Το λέω. Λοιπόν, Τζόλης έπαιξε ένα σκοράρι. Ασίς, το Παυλίδης. Έπαιξα κάρτα του Ζαφίρι. Μου τη χάρισε αργά. Έπαιξα over 2,5 κονεράκια εκεί το πρώτο ημίχρονο να το στηρίξουμε λίγο.
0: Ναι.
2: Και έπαιξα και Ζίσκοβιτς κάρτα.
0: Ρε, τι παπατζής είναι αυτό.
2: Γιατί δεν πέφτει, μου λέτε.
1: Οτετέ, γιατί.
2: Γιατί δεν πέφτει εκεί στο κέντρο που του κάνει το δάκλινγκ από πίσω.
1: Για να πάρει την κάρτα, Ζίσκοβιτς.
2: Θα ζοβιόλεις αυτός, γιατί δεν του
1: κάνει. Όχι,
0: δεν
2: πρόκειται να τον ρίξει ποτέ. Γιατί δεν του τραβάει λίγο την μπλούζα, να του τη δώσει μετά. Δεν με πείρατε να μην.
1: Γιατί δεν είπε δύο πινελίκια, αδερφέ, να μην χτυπήσει κανένα.
2: Δεν ξέρω. Ένα ταλιράκι 7,5 θα ήταν, όλα μαζί.
1: Δυνατότατο.
2: Δεν έκανε και δεν το πούλησα και ποτέ εκεί. Έμεινε να μείνει.
1: Όχι, έτσι όρθιο. Όχι, αμένουν τα κλαδιά.
2: Αυτό το βοηθό. Να μην πέφτει με τίποτα. Εύχομαι να μην πέφτει και αυτός και οι υπόλοιποι. Όπως πήγανε και χθες.
1: Να είστε καλά.
2: Να συνεχίσουνε. Καλή συνέχεια
0: σας. Γεια καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως, δυνατού στιγμή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Άγγελος από τη Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου, Άγγελε.
3: Έχουμε μιλήσει και με τους τρεις. Mm-hmm. Και με τον κύριο Κοντροθύμιο και με τον Ατύπα και με σένα, κύριε Διονύση.
1: Εσύ δεν είσαι μόνο
3: κύριε. Σας είχα προβλέψει τότε για τον Μπενίτη, θα θυμάστε.
1: Ότι, κάτι που έλεγε.
0: Θα είναι ο Μπενίτης προπονητής του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, όχι. Έχω να κάνω ένα παράπονο,
0: και μία
3: ένα προγνωστικό για την Κυριακή και μία καταγγελία. Από πού να αρχίσω.
1: Από την καταγγελία.
0: Πάμε, καταγγελία,
3: ξεκινάμε. Καταγγελία, καταδικάζω και καταγγέλω όλο τον ΠΑΟΚ που δεν είπε στο Ζίβκοβιτς, ρε φίλε, πας που πας εκεί, παίζεις τόσα χρόνια στην Ελλάδα, κάνε και λίγο στραβά μάτια.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
3: Εμείς στην ΑΕΚ είπαμε για τον Γιώβιτς όμως, μην κάνεις τίποτα.
0: Ναι,
1: ακριβώς αυτό.
3: Αυτή είναι η καταγγελία.
0: Πάμε στο παράπονο.
3: Καριτολογώντας, παιδιά.
0: Ναι, προφανώς. Πάμε στο παράπονο.
3: Το παράπονο μου είναι. Από το πρωί ακούω, γιατί αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουδαπέστη είναι, και δημοσιογράφους, όχι εσάς, αλλά πιλάδους επί το πίσω. Καλλιεργούμε κακό κλίμα κατά του κύριου Γιωργάνοβιτς. Αν δεν έμπαινε το γκολ και αν χάναμε θα στράβωνε και ξέρω εγώ τι. Δεν είναι σωστό ρε παιδί αυτό το πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος και ελληνικά μιλάει και τα ακούει από τα μέντια, από τα ράδια, τις εφημερίδες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν χάσουμε στο Augsburg, που δεν το πιστεύω,
0: ναι.
3: Παρεπιπτόντως να πω ότι ο κύριος που ρώτησε για τις κόρες του, Μόναχο Augsburg είναι 45
1: χιλιόμετρα. Αυτό ποιος είπα, είναι μισή ώρα.
3: Ο ποιος το είπε, ο κύριος, ο πιο προηγούμενος
0: ναι, ναι, ναι,
3: το
0: είπε.
3: Με τις κόρες του θα τα ακούσει, ξέρω εγώ τι, είναι πολύ κοντά. Νομίζω ο κύριος Κοντροθύμιος το είπε ή ο...
1: Δεν έχει σημασία, εγώ το είπα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Ναι. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
0: Πάμε και στην παρατήρηση πρωτού πάμε σε διάλειμμα.
1: Στην πρόβλεψη.
0: Στην πρόβλεψη, συγγνώμη, πρωτού πάμε σε διάλειμμα.
3: Στην πρόβλεψη, παιδιά. Έχουμε και μετρώει το χέρι μου για 50 ευρώ. Όπως έγινε με τη Σερβία, στο 10 λεπτό 1-0, στο 75 1-1 και στο 90 ακριβώς 1-2.
0: Με τους Γερμανούς.
3: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό 1-2 σκορ και με το σύμβιο, 50 ευρώ. Θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο 50 είναι πολλά για τέτοιο στοίχημα.
3: Άκουσε με μια φορά ρε παιδί μου και πες ο Άγγελος με πήρε στο λαιμό του.
1: Λοιπόν 7.50 δίνει το διπλό σκέτο. Σκέφτω τώρα με ανατροπή. 7.50 το διπλό.
4: 30 θα δίνει. 30.
0: Ναι, εκεί.
3: Δεν είναι τίποτα, μισό είναι.
1: Το σκέτο διπλό λέμε.
0: Σκέτο έχει ανατροπή. Ανατροπή άσο ημίχρονο το διπλό θα δίνει.
1: Ναι.
3: Ανατροπή είπα.
1: Ναι, εγώ σου λέω τώρα ένα να το πάμε.
3: Όχι, εγώ είπα άσο ημίχρονο διπλό

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Αθήνα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φύρα. Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Πολύ ωραία βάση, αλλά για τρέξιμο.
1: Το κοιταζόμαστε, δύο μας είναι εντρωτό. Ο Δεσίλας που είναι fit, βέβαιος. Θα πήγαινε ο Δεσίλας.
0: Φαντάζει να τον περιμένουμε. Εμείς εμεί άμαστε με αυτοκινητάκι, πάμε, καθόμαστε μετά, έχει τον τραυματισμό. Του έχουμε παραγγείλει και τα δέοντα. Ήδη, να τα βρει έτοιμα.
1: Τι είναι, εντάξει, να φιλέ το κοτόπουλο μερίζει.
0: Αυτό τρώει. Έλα, διαδίσουμε γιατί είσαι διαβάλλε εδώ.
1: Όχι, ρε, εγώ είπα ότι είσαι fit, ότι εσύ θα μπορούσε να πας τώρα στο Σαντορίνη
0: Experience. Έλεγα για το Σαντορίνη Experience. Και τι ωραία.
2: Αυτό, ωραία να πάμε.
0: Ναι, η διαδρομή τρέχει στην Καλδέρα, εκεί στο Καμάρι και τα λοιπά. Ή Αφυρά. Ωραίες διαδρομές. Αλλά όχι για τρέξιμο.
2: Ποιος θα πάει. Δεν θα στείλουμε κάποιον από εδώ.
0: Θα στείλουμε, προφανώς.
2: Ποιος θα είναι αυτός.
0: Θες να πας.
2: Θα πάμε, παρέα, γιατί πάμε.
0: Πώς θα πάμε.
2: Η εκπομπή.
1: Γιατί για τρέξιμο.
0: Και λέγαμε λοιπόν.
2: Το
0: εσύ λέει ο Ηρακλής θα έτρεχε, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: λέγω,
1: εμείς,
0: είναι ωραία διαδρομή. Εμείς με ένα αυτοκινητάκι. Ναι. Και επειδή είμαστε κύριοι, στον τερματισμό θα είχαμε ήδη πια στασίδι. Ναι. Θα σου είχαμε παραγγείλει να σε περίμενα με που τερμάτισε.
2: Ναι, να φάμε.
0: Ναι, και λέει ότι η κοτόπουλα λέει με ρύζι.
2: Θα δούμε, ξέρω εγώ τώρα. Αν έχουμε τρέξει, θα φάμε πολύ.
1: Τι θέμα. Α. Λοιπόν, καμιά κοπή.
2: Κοπή, ε. Τι έγινε, κύριε Παντλή. Εντάξει, όλα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δύο στα δύο έχει. Έχω ένα θέμα με το πληκτρολόγιο. Ωραία.
1: Μα μου θέλετε και κύριε πληκτρολόγια.
0: Είναι ασύρματα. Αθόρυβα και αυτό, ναι. Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Ότι τέσσερις φορές στις πέντε ψιλοκολλάει. Ναι. Δύο φορές που το έχω πει στον Παντελή με το που έχεις να παθήσει το πληκτρολόγιο, κάνω κάτι. Μου λέει αφού γράφει.
2: Ναι.
0: Σαν το γιατρό που πας, πονάς, πονάς και όταν πας. Έχεις μαζί να πονάς και δεν θυμάσαι το σημείο ακριβώς.
2: Ναι.
0: Έτσι την έχω πατήσει. Λοιπόν.
1: Και τι γράφεις εδώ.
0: Πώς θα ανοίξω σελίδες, πώς τι γράφεις.
2: Ναι, ρε, βέβαια κάτι να θέλει να γκουγκλάρει κάτι.
1: Ναι, σωστό.
2: Για πάμε.
0: Πάμε. Γι' αυτό άρχισα πριν να βρω τον Ερισμέτο.
2: Ο Τζαφάρ.
0: Χαίρετε.
2: Ο οποίος είχε πει ο Ερισμέτο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Βαρτινογιάννη, τον Γιώργο. Ναι. Το πετάνει στην Εγγεφέλη τότε. Γιατί από το συμβόλαιο έκανα το γάμο μου. Είχε πει δύο πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν μετά από χρόνια εξακολουθεί να τον εφαρμοστεί.
1: Σεντερφόρ νομίζω ήταν.
2: Σεντερφόρ, ναι.
1: Δεν έπαιξε.
2: Είχε πάρει, όχι, δεν έπαιξε. Είχε πάρει και άλλον σεντερφόρ τότε εκείνη την εποχή ο.
1: Ναι.
2: Καπετάνιος,
0: ναι.
2: Τον Καρβάλιο Ελιομάρ.
0: Αυτός και επίσης κοντούλης. Αυτός είχε βάλει κεφαλιά στην Αγγλία, δεν είχε βάλει.
1: Άρσε να
2: όχι ρε, αυτός ήταν ο Μάουρο ρε.
0: Α,
2: αυτός είχε παίξει ρε.
0: Καλά,
2: όχι
0: δεν
2: ρε, αυτός είχε παίξει. Ο Καρβάλιο Ελιομάρ δεν είχε πει για ένα κύπελο.
0: Καλά, δεν θυμάμαι τώρα τους κοντούς.
2: Καρβάλιο Ελιομάρ.
0: Ο Καρβάλιο είχε παίξει.
1: Εντάξει, έχουν παίξει.
2: Όχι ρε, δεν είχε παίξει. Ο Καρβάλιο Ελιομάρ πρέπει να είχε παίξει δύο μάτσα.
0: Το έλυσε ο κύριος Καλατζίδης για να μην το διαβάλλετε.
2: Και άλλη μεγάλη μεταγραφή. Που ήθελε να, ο Κυράστας νομίζω ήθελε τον Ίβιτς και πήρε ο καπετάνιος τον Μάρκο Βίλα, το θυμάστε, το Γερμανό.
0: Σαν όνομα, αλλά δεν
1: είναι Αυστριακός.
2: Γερμανός.
1: Μάρκο Βίλα. Όνομα το θυμάμαι. Τώρα πως έπεσε δεν θυμάμαι.
2: Δεν έπαιξε.
0: Πάμε, πάμε.
1: Δηλαδή ο Καρβάλιο ήταν επιπέδου Ετβάλντο.
2: Πιτσιρικάς ήταν, ρε. Πιτσιρικάς, κάτσε, περίμενα να δω.
0: Μέχρι να το βρούμε, ας πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, Γάρη.
3: Τι κάνετε?
1: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, δεν σας έχω προλάβει την πρώτη ώρα, σας είδα λόγω.
2: Λοιπόν, Άρη μου, ένα λεπτάκι για να λύσω τις απορίες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τον πήρε ο Παναθηναϊκός σεζόν 95-96. Αποκτήθηκε ως μεγάλο ταλέντο τη Βραζιλία. Είναι από τις περιπτώσεις όμως που δεν ακούμπησαν. Έπαιξε 9 λεπτά αλλαγή.
1: Ναι.
2: Σε ντέρ με τον Ολυμπιακό. Δεν θυμόμουν αυτό. 10 Δεκεμβρίου 95.
0: Είδες.
2: Ποιο ντέρ ήταν.
1: 10 Δεκεμβρίου το 95 και εγώ που είναι το 95.
2: Ναι. Τίποτα παιδί μου. Δεν έπαιξε καθόλου.
1: Και μετά τι έκανε στην καριέρα του.
2: Περίμενε.
1: Το μετά είναι το θέμα. Γιατί μπορεί να μην προσαρμόστηκε.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Πού να θυμάμαι εγώ τώρα τον Καρβάλιο.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Πάμε στον Άρη.
2: Μετά δεν βλέπω η καρτέλα του είναι.
0: Άλλαξε καριέρα.
2: Φίλε, καινή.
0: Έλα, ρε, Άρη, έλα.
3: Για να πω στο πνεύμα, για ποιο παίχτη λέτε?
2: Καρβάλιο Ελιομάρ.
3: Εγώ που είμαι και πιο παλιός, δεν μου
2: θυμίζει. Τίποτα, παιδί μου.
3: Τίποτα.
2: Νάτος. Έλα να το δει και ο Σταύρος, μήπως το καταλάβεις.
3: Να μου έλεγες για αυτόν που είχαμε εμείς ο Ολυμπιακό, το Βέλτς. Τι θυμίζω τώρα στον Ηρακλή.
1: Το Γκουρτ Βέλτ έχει παίξει σε τέρμα Παναθηναϊκό 0-0.
3: Μα γι' αυτό το είπα.
1: Και έχει κάνει ο Βέλτ ήταν βασικό. Μου είχαν πει στο Euro με την Εθνική Αυστρία, αλλά είσαι τραυματία εδώ. Και δεν έπαιξε ο Γκουρτ Βέλτ.
3: Ακριβώς. Ήταν στο Euro με την Αυστρία και λέγαμε πήραμε παίχτη.
1: Ένα στο ΑΚΑ ήταν που πήρε μια κεφαλιά από μέσα από την περιοχή. Αλλά δεν ήταν μια. Τώρα την έπιασε εύκολα
3: τώρα. Ρε, τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, δεν
2: να πρόσεξε τώρα, συγγνώμη, Ρεάρη. Γκουγκλάρο Καρβάλιο Λεωμάρ και τι μου βγάζει. Μου βγάζει θέμα.
1: Ναι.
2: Πέντε Βραζιλιάνοι τη Αλφα Εθνική που θα έκαναν το Σεμπά να μοιάζει Νεϊμάρ.
1: Ναι, αν το είδα και εγώ θα.
2: Και
1: θα
2: έχει μέσα και τον Καρβάλιο Λεωμάρ.
3: Να κάνετε μια εκπομπή πάντως για όλες τις ομάδες αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, που ήρθαν και δεν ακούμπησαν. Καλό αυτό, σας δίνω για προσοχώς. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν.
2: Και τελειώνω, συγγνώμη, Ράρη, και τελειώνω, επειδή ψάξαμε να δούμε τι έκανε στην καριέρα του μετά. Λοιπόν, πήγε. Πήγε Όφη και Ρέθυμνο. Δεν έπαιξε, έπαιξε δύο μάτς. Επέστρεψε στη Βραζιλία.
1: Σταμάτησε
2: το ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη, ακόμα και στο Ρέθυμνο. Δύο μάτς έπαιξε.
2: Ναι.
1: Το Ρέθυμνο τότε θα ήταν η κατηγορία. Η ΕΑΡ ήταν.
2: Και Λεπούρη. Και
1: στην
2: Και πήγε στη Βραζιλία, επέστρεψε. Άνοιξε μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Τέλος στην μπαλά.
1: Σου άλλαξα φόβα. Τα έχει να πει όμως. Ότι εγώ έπαιζα στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει πει εκεί.
2: Πήρε πρωτάθλημα το 96. Στους 4 πήγε η ομάδα.
1: Ήταν στην Ελλάδα. Είχε γίνει φουρνιά, ήταν.
2: Δεν ήταν στην αποστολή.
1: Ήταν στο ρόστερ. Φίλε, ήταν στο ρόστερ.
2: Στην Δανία έκανε προπονητή.
1: Το πριν το έπαιρνε.
2: Ναι.
1: Και εδώ μου γράφει τώρα που είναι ο φίλος ο Σπύρος να πάνε όλα καλά. Ο Μπόρχα, εντάξει, ο Μπόρχα έπαιξε. Δεν είδα ότι αυτή την κατηγορία. Πουλήθηκε και σε Μάιντ.
2: Με μεγάλη ατάκα Νίκου Αλέφαντου.
1: Δεν θα μιλήσει καθόλου.
2: Δεν πειράζει, μια και πιάσαμε την κουβέντα τα θυμάται.
3: Όχι, είναι ωραία.
1: Και δεν θυμάται τον περίεργο Καναδό και τον Αβέστον
3: ο Βράμπλιτ. Ο Βράμπλιτ, άρε Ρακλή, μπράβο, Βράμπλιτ. Τώρα που πήγαμε, λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα σα το κάνω αυτό, μα τσούψω ονόματα. Θα τα θυμηθώ. Λοιπόν, παιδιά, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την είδηση του Σούλη.
1: Όλοι μα.
3: Παιδιά, εγώ θα σας πω μια εμπειρία, γιατί την είχα ζήσει, τέλος πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Μου είχε κάνει, είχε τύχει σε Φυσούνα, τέλος πάντων, σαν παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τον είχα τύχει από λίγο μακριά και τον παρατηρούσα πάντα όταν παίζαμε με τις ομάδες που προπονούσε και ιδίως με τον ΠΑΟΚ, την εποχή που πήρε το Κόρατς. Μου είχε κάνει εντύπωση πολύ η ηρεμία που είχε στον πάγκο. Δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και τους πιο παλιούς, και τον Ιωαννίδη, θα χωρέσω να και τι δεν έχω.
1: Και ειδικά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
3: Είχε μεγάλη ηρεμία, ρε παιδιά, από τον Πάκο αυτό.
1: Και ειδικά εκείνες τις εποχές που δεν ήταν συνηθισμένο ο προπονητής του Πάκου να είναι ηρεμός.
3: Μιλάμε για μπασκετάρες εκείνες.
1: Τότε όλοι ήταν στα κάγκελα, έτσι.
3: Παιδιά, μιλάμε τώρα ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά μέχρι και αρχές του 90, μιλάμε για μπάσκετ ασύλληπτο τώρα, με Sporting μέσα, με Μαρούσι, δεν σου λέω τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, έφτιανε σένα για να κάτσεις να πάρεις παιχνίδι. Άσε το.
1: Άλλη
3: και μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ ηρεμία που είχε. Τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Λοιπόν, με την Εθνική, εγώ αυτό που κρατάω, για να μην με πείτε λίγο έτσι και στραβόξυλο, εγώ έχω πολλούς ενδιασμούς ως προφεδοπάνητης, δεν θα κρινιάξω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην του πιστώσω εχθές ένα πράγμα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των προπονητών οι οποίοι παίζουν με το μυαλό και την ψυχολογία των παιχτών πριν από τα παιχνίδια, να τους προετοιμάσει ψυχολογικά.
1: Ναι.
3: Και μπορώ να πω ότι εχθές το πιστώνω σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι προετοίμασε την ομάδα ψυχολογικά και θα σας πω που το τεκμηριώνω αυτό. Όταν τρως όλα τα αποδυτήρια.
1: Βέβαια, τέσσερα.
3: Και βλέπεις μετά και παίζεις ένα ποδόσφαιρο ορθολογικό, δηλαδή την μπάλα κάτω, να μην αρχίζεις δόμες ή να μην πειραχτεί αν θέλεις το μυαλό σου και η ψυχολογία του. Αυτό, να ξέρετε, έχει γίνει προεργασία από τον προπονητή.
2: Έτσι είναι, Ιωάννη.
3: Κατά την άποψή μου, μπορεί να είμαι και λάθος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό του πιστώνω. Για μένα πρέπει να βελτιώσει εθνική κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα τα βελτιώσει. Να δείξει μέταλλο στα μεγάλα πλέον παιχνίδια. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτή η φουρνιά των ποδοσφαιριστών. Εγώ τη θεωρώ, αν θέλετε, θα σας πάω πιο παλιά για να κλείσω. Ούτε θα σας πω για το 2004 την ομάδα. Πιστεύω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα τελευταία 30 χρόνια. Κάποιοι θα με βρουν ιερόσυλο. Έχει τρομερό ταλέντο αυτή η εθνική. Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα. Αν καταφέρουν και δέσουν παιδιά, εγώ πιστεύω θα κάνουν παπάδες.
2: Μακάρι.
1: Έδεφε. Στη χθεσινή ενδεκάδα
3: της Εθνικής. Αυτά ήθελα να σας πω, να κρατάω τη γραμμή.
1: Στη χθεσινή ενδεκάδα της Εθνικής, και αν δεν κάνω κανένα τραγικό λάθος, αν υπήρχε κι άλλο, ήταν τρεις παίχτες που παίζουν Premier League.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό. Το Μαυροπάνος που ήταν πριν.
2: Ναι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Δηλαδή και άλλοι που δεν παίζουν Premier League. Ο ένας είναι βασικός με την Dortmund. Λοιπόν, ο άλλος είναι βασικός και όχι απλά βασικός με την Μπενφίκα και τον ήθελε μισή Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι απλά και άλλοι δεν παίζουν την Premier και παίζουν κάπου.
3: Να σας πω κάτι, από τα χαφ και μπροστά, ακούστε λίγο, από τα χαφ και μπροστά, αν πάρει τους παίκτες είναι ένας και ένας.
0: Γιατί πίσω, δηλαδή, ο Τσολάκης παίζει Πρέμιερ, ο Τσιμίκας του παίζει Πρέμιερ, ο Βαγιανίδης της Sporting, ο Μαυροπάνος Αγγλία, άσχετα αν έπεσε τώρα.
1: Έπαιζε Πρέμιερ.
0: Ναι, και προαγωνιστούσε, βασικός, όχι απλά ήταν σε ομάδα Πρέμιερ.
1: Από τη χθεσινή ενδεκάδα.
0: Ο Κουλιεράκης, άσχετα που δεν έπαιζε στη Ρώμα.
1: Οι παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα ήταν ο Ρέτσος, ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης.
2: Ναι. Γενικά είναι λίγοι.
3: Παιδιά, και καλή συνέχεια. Να, αυτό πήγα να σου πω με πρόλαβο Ηρακλής. Εγώ, αν θέλετε, σαν παίχτη, και ναι και όχι, αλλά να είμαστε δίκαιοι, ο Κουρμπέλης, παιδιά, με τόσα που είχε ακούσει ο Βοδόντο.
2: Ο Κουρμπέλης ήταν φοβερός.
3: Εχθές, παιδιά, έκανε απίστευτο παιχνίδι. Έχει κάνει το παλικάρι απίστευτο παιχνίδι. Του βγήκε, δεν του βγήκε, δεν με ενδιαφέρει. Έχει κάνει ματσάρα για τα δικά μου μάτια. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, Άρη.
3: Και θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Άρη. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς καλησπέρα, Νίκος, Παναθηναϊκός, αλλά θέλω να μιλήσω για την Εθνική.
1: Ναι, Νίκο.
2: Έβλεπα εχθές τον αγώνα. Δεν ξέρω αν το είπατε, επειδή οδηγάω, είμαι πολιτής, μπαίνω, βγαίνω στα αμάξι, ίσως να το είπατε. Mm-hmm. Ρε παιδιά, στο δεύτερο γκολ, το σπριτ που ρίχνει ο...
1: Ο Τσιμίκας.
2: Ένα γκολ που δηλαδή...
1: Γιατί η σέντρα
2: παρόντο το γκολ, ναι, μπορεί να ήταν φανταστικό όλο, αλλά το ότι δεν τα παρατάει και ρίχνει ένα τέτοιο σπριτ, πραγματικά το αξίζουν όχι απλά εύσημα.
1: Και μετά από αυτό το σπριν κάνει και τέτοια σέντρα.
3: Και έχει προλάβει.
1: Πριν να κινήσει σέντρα. Έχει, όχι απλά να κινήσει. Μετά από τέτοιο σπριν το 90.
3: Και έχει προλάβει, άμα παρατηρήσετε πάνω στο σπριν, να σηκώσει και το κεφάλι να δει που είναι ο Ζουβίκ.
1: Κανονικά, ούτε καν κλεφτή ματιά σηκώνει ολόκληρο το κεφάλι και κοιτάει, όντω.
2: Εγώ αυτό και ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν το είπατε κιόλα. Σα λέω, δηλαδή το κοιτάω, το ξανακοίταγα επειδή ήμουν πολλά χρόνια αθλητή και λέω. Μετά από σχεδόν 90 λεπτά να έχεις τη δύναμη να τρέξεις, να κοιτάξεις και να βγάλεις τέτοια σέντρα παρό τον γκολ τα εύσημα να πει ο άλλος, δηλαδή δεν ξέρω αν είπε κάποιος κάτι για αυτό το
1: παιχνίδι. Είπαμε, είπαμε και για την παλιά του Μιχαηλίδη που βρίσκει στο κεντρικό
2: του Μιχαηλίδη. Ναι, και αυτός, αλλά τα εύσημα ήρθε πέρα να δει αυτή την τριάδα πάνε στο μεσαίο και μετά βέβαια στους άλλους δύο εννοείται. Αυτό ήθελα να σας πω παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
4: Να σε καλά.
0: Χαίρετε.
3: Αναμονή μας.
4: Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στον Άρη, τα πούρια που λέει για τον Εντβάλτο. Δεν τι θυμάμαι, το θυμάμαι αυτό. Μου και μικρός το κερδισμένο φάλε έξω από την περιοχή στο παλιό Καρασκάκι και ακούγεται. Ανοίγεται 10 μέτρα να πάρει φορά και έπεσε όταν πήγαινε και το εκτελέσει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Έχει βάλει και ένα γκολ έχει βάλει. Σε ένα μάτς κυπέλλου. Νομίζω με Ιωνικό. Με τη Βάλτο.
4: Για τον Κασιγιάμα που λέει ένας φίλος, ναι, μεγάλη επιτυχία ο Κασιγιάμα. Ήτανε τότε...
1: Εκεί ήταν άνοιγμα στην ασιατική αγορά.
4: Κασιγιάμα, Εσπάρθα και ο Μπακ, πώς το λέγανε.
3: Ποιος?
4: Κάιπερ.
1: Κατάλαβα.
3: Τον Εσπάρθα δεν το θυμάμαι ποτέ.
4: Ένας Ισπανός.
3: Καλά, ναι. Το Κάιπερ κάτι που λέει, ο Λανδός δεν ήταν.
4: Ναι. Ο Λανδός νομίζω.
1: Αυτός είναι άλλος. Εσύ λες αυτός που παίζει τον Εργοτέλη και...
3: Α, μπορεί να μπερδευτούμε.
4: Όχι, όχι, άλλος αυτός.
1: Ναι, αυτό λέω. Άλλο λέω...
4: Ο Λανδός ήταν τάτι, τα θυμάμαι καλά. Ναι, μεγάλη επιτυχία.
3: Δεν παίξαν αυτοί ποτέ.
4: Τι να παίξουν. Με προπονητή... Φαμπρί.
3: Που γύρισε ο δικός.
4: Γύρισε ο δικός για να δει το αιώνιο.
3: Όχι,
1: το Ιόνιο ο δικός.
4: Πήγε από δηλαδή την Ελλάδα. Πήγε Κέρκυρα. Α. Από Κέρκυρα πέρασε απέναντι.
3: Ναι.
4: Έκανε τέτοια.
3: Έκανε, όχι, και το είχε και σε βίντεο. Το είχε ανεβάσει ισπανική στο σελίδα. Το θυμάμαι αυτό.
4: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Ναι, με το αμάξι κανονικά.
4: Φοβερός.
3: Όταν τα έκανε ο Φάμπρι. Ούτε λοιπόν, που κάτι πάρει. Ναι, πάρει.
1: Κάιπερ τον βλέπω εδώ. Αριστερό μπακ. Από την φίτεση του Βέντε. Και δανεικό στον Παναθηναϊκό βλέπω εδώ την καρτέλα του.
3: Ναι. Και δανεικό κολλά, ε.
4: Ναι, ναι.
1: Αλλά υπήρχε κι άλλος, θα θυμηθώ τώρα, με παρόμοιο όνομα.
3: Κάιπερς.
1: Α, μπράβο. Πάμε, πάμε σε ακροατή.
3: Εντάξει, ο Μπόβιο που γράφει ένας φίλος δεν ήταν τόσο κακός. Αν δεν ήταν κάτι.
1: Ο Μπόβιο είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που θυμάμαι, που τα πόδια του αντί να έχουν μια κλίση προς τα μέσα όπως περισσότερων ποδοσφαιριστών.
3: Ναι. Και αυτό δεν είχε γραφτεί το μεγάλο του Έλληνο, αυτό θα σταματήσει το Ριβάλντο.
4: Είχε κάνει είχε συνέντευξη.
3: Α, συνέντευξη.
4: Ναι. Εγώ θα σταματήσω. Όπου είναι και πάμε στο φίλο, πρώτο φίλο, θυμάμαι πρώτο φίλο, όχι πρώτο φιλικό, πρόβα τζενεράλε στο ΆΚΑ. Δεν θυμάμαι ποιο παίζει ο Παναθηναϊκός και είναι ο Μπόβιο, είναι ο Βίκτορ. Ο Βίκτορ, από τη Ρεάλ.
1: Λακόλου.
4: Και Ρεάλ είχε παίξει.
1: Okay.
4: Που είναι προπόνηση τώρα. Τέλος πάντων, εκεί είναι η φουρνιά και στο 5, στο 10 είναι η μπάλα στο κέντρο. Εγώ είμαι στο ΆΚΑ. Και πάει μια διεκδίκηση να γίνει και είναι ψηλά η μπάλα και κάνει ο Μπόβιο σπαγκάτο και σηκώνει το πόδι του ψηλά. Και πάει η τάπα εδώ στον άλλο. Και ακούσε ένα ΟΑΚΑ. Τι έγινε, λέω τώρα. Ναι, ήταν.
3: Το σταμάτησε πάντω.
4: Ποιο?
3: Το παίχτη εκεί που πήγε.
4: Τι το σταμάτησε. Μόνο δεν το σταμάτησε την ανάσα.
1: Ο Φάβρε δεν ήταν που βάζει τα δοκιμαντέρ, δεν θέλει λιοντάρια που κατουρούσαν την περιοχή του κτλ.
4: Του έλεγε.
3: Ήταν ομιλία.
4: Ο Μιλία τους έλεγε ότι θέλω να σαν τα λιοντάρια λέει, που κατουράνε τη,
1: την περιοχή τους για τη Μακάρο και τα λιοντάρια.
4: Ναι. Και τους έδειχνε τους Σπαρτιάτες.
1: Α, έκανε μίξ.
4: Και τους έδειχνε τη Συντανία τότε, ότι έτσι σαρβάστε. Σαν τον Λεωνίδα και...
1: Πάμε, πάμε σε γράμμα, πάμε.
3: Τι είστε ούχλα. Τι θα κάνει αυτό.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Να ξέρω τι κάνει.
5: Εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
5: Ναι, λέγονται. Αλέξανδρος από Πετρούπολη, τώρα από το δρόμο βασικά.
4: Γεια σου, Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα. Πρώτη φορά σας παίρνω, σας ακούω χρόνια. Μου λείπει ο Πάπης, αλλά δεν πειράζει. Τι να σας πω για τρία πράγματα. Το τρίτο το θεωρώ πολύ σοβαρό και μου κάνει εντύπωση που δεν το έχει αναφέρει ποτέ κανένας.
4: Πάμε.
5: Λοιπόν, στα γρήγορα. Ηρακλή Ολυμπιακός είμαι.
1: Ναι, ναι.
5: Νομίζω ότι θέλουμε λίγο χρόνο.
1: Πολύ χρόνο.
5: Νομίζω η ομάδα κάνει προετοιμασία τώρα.
1: Με αυτούς που είναι.
5: Τον πιστεύω τον προπονητή. Μ' αρέσει. Και την ομάδα πιστεύω. Το θέμα είναι ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι, πόσο θα έχει φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά.
3: Κοίτα, κακά τα ψέματα. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει η σεζόν για τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι πολύ σημαντικό.
5: Βεβαίως.
3: Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Γιατί ακόμα, εγώ θα σου πω τώρα, και η ισοπαλία να έρθει, okay, γιατί θα παραμείνει διαφορά στους 5. Το διπλό δεν θέλουμε εμείς με τίποτα, γιατί θα φύγει μετά 8 βαθμούς και θα υπάρχει και τεράστια γκρίνια στην ομάδα. Που, γιατί συμφωνώ πολύ μαζί σου ότι θέλει χρόνο Ολυμπιακός. Χρόνο ήθελε και με το Μεντιλίμπαν λόγω μεταγραφών. Χρόνο θέλει και με τον νέο προπονητή και μάλιστα περισσότερο. Το λέω συνέχεια.
5: Περισσότερο.
3: Σε σχέση
5: με αυτό.
3: Γιατί είναι νέος προπονητής, ο οποίος θέλει να περάσει δικά του πράγματα. Το καλό στη, λόγω της διακοπής είναι ότι μπορεί να δουλέψει με τους μεσοεπιθετικούς, γιατί οι μεσοεπιθετικοί έχουν μείνει. Υπάρχουν στο προπονητικό κέντρο.
5: Θα ήθελα να μείνουν και τα αμυντικά χάβρες Ηρακλή, γιατί βλέπετε ένα θεματάκι αμυντικά το έχουμε.
3: Δεν γίνεται.
5: Για αμυντική λειτουργία.
3: Μα πρώτα απ' όλα λείπουν και τα 4 μπακ, τα 3 στόπερ και οι 2 βασικοί στον άξονα.
5: Αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί κάπου, αν είσαι κάπου ο καινούριος προπονητής, νομίζω ότι σε αμυντική λειτουργία μπορεί να είναι η ιδέα μου, γιατί ακόμα είναι υπεξηλαία παιχνίδια, αλλά εκεί είδα κάπως κάτι μας λείπει.
3: Ναι, θέλει και θέλει. Θέλουμε σιγά σιγά. Ναι. Υπομονή.
5: Υπομονή. Πιστεύω ότι όταν θα είμαστε έτοιμοι έχει να κάνει πόσους βαθμούς έχει φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα μειονέκτημα, παιδιά. Δεν έχει το νέο χρόνο πλέον. Είχα πάρει χρόνια πρωτάθλημα. Μπορεί να αρχωθεί εύκολα να το φτάσει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ.
4: Δεν είναι. Ξαναπάντησε ο
5: Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Αυτά είναι το πρωτάθλημα λοιπόν. Τώρα απλά θα σα πω το σοβαρό, επειδή είμαι και Μπάγερ. Μονάχου, την αγαπάω, εκεί γεννήθηκα, την έχω δει πολλές φορές από κοντά. Επειδή σας άκουγα που λέγεται Μπαρσελόνα προχθές, την Μπάγερ μην την βγάζετε απ' έξω. Είναι Μπάγερ.
3: Την Μπάγερ δεν την ξεγράφω ποτέ εγώ.
5: Είναι τεράστιος συλλόγος και νομίζω φέτος αυτή η Μπαρσελόνα στο τελικό αν δεν συναντηθούν πιο πριν.
3: Και ρίξε σφαίρα το σοβαρό, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
5: Αμέσως, λοιπόν, σαν γρήγορα. Διαβάζω, δεν αφορά μόνο το Sport FM, και τα άλλα μεγάλα site, Sport 24, Gazeta κτλ. Βράζει, ξέρω εγώ, στο Facebook, ο Αντύπας, το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο Διονύσης το άνθρωπο, ο Τάδη το Καρπετόπουλος το άνθρωπο. Και από κάτω γράφει ο καθένας, δεν έχουν ποδοσφαιρική και παιδεία μηδέν στην Ελλάδα, το μακρύ του και το κοντό του. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν παιδιά μέσα.
4: Δεν θα λυθεί αυτό δυστυχώς. Δεν θα λυθεί, φίλε μου, γιατί δεν μπορεί να το περιορίσει.
1: Πάμε για δελτίο.
4: Να είσαι καλά, ξαναπάρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: συνεχίζεται αυτό. Ο Τόλης λέει: Πλεσί, Μπιάσμιν, Μπόατεν.
1: Ναι, πήγαινε μέσα. Να
0: είναι ο Λίνκαρτ, Πόλακ, Μπικόσκι, Άντερσον, Βόουτερ, Μπόβιο, Τόργελε, Ροντρίγκο, Άντριτ, Ρούντολφ, Βαυζίνια. Κοίτα, για κάποιου άδικο. Δηλαδή, ο Μπιάσμιν δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ή ο Μπόατεν.
2: Εγώ τον Μπικόσκι δεν το θυμάμαι.
0: Ελά, τον Όφη.
1: Ναι.
0: Πολωνό.
1: Είναι Πολωνό, είναι σίγουρα.
0: Τον είχε πάρει ο Σκάσνη, νομίζω ότι τον είχε φέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Είχατε πάρει και ένα εξτρέμ καλό τότε από τη Μασέγ.
0: Από τη Μασέγ.
2: Το γράφει το Ρούντολφ. Όχι.
0: Ο Σκάτσελ.
1: Ναι.
2: Σκάτσελ.
0: Αυτό ήταν πιο. Ναι, ήταν άλλη. Το 5, εγώ τον πήρα. Αλλά οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δηλαδή, πάντα πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, ο Μπικόφσια μετά από εκεί, πόσο να κόστησε. Να μου πει παλτό τον Κονσισάο που κόστησε. Αλλά εδώ, ή, ξέρω εγώ, είχε έρθει. Είχε, δηλαδή πρέπει πάντα να. Δεν μπορούμε να βγάλουμε παλτό να παίκτη 200.000.
2: Ναι. Είναι άλλο, δεν έχει πιάσει κάπου κι άλλο.
0: Ναι, και τι περγαμηνές έχει κάποιο. Δηλαδή είχε έρθει κάποτε.
1: Ποιο είναι.
0: Ένα ευτυχώ. Είχε έρθει κάποτε.
2: Ευτυχώ.
0: Ναι, μωρέ, ο Ρούντολφ. Είχε έρθει κάποτε ο. Έλα, ο Βραζιλιάνο Στόπερ.
1: Ποιο από την Ντόρτμουντ.
0: Ο Ντανιήλ, ναι.
1: Πάτσε 40 χρονών.
0: Παλιά, αλλά ήρθε 40 χρονών. Έλα, γιατί κόλλησα τώρα.
2: Κατά πού παίζει την Πόρτο.
0: Ντόρτμουντ, Εθνική Βραζιλία. Όπω τώρα.
2: Τέλο πάντων.
0: Αλλά ήρθε 40 χρόνια εδώ.
1: Δηλαδή... Ξέρω και λέτε. Ένα μάτσο κυπέλλου είχε πει.
0: Ναι. Ναι. Ο Εσχέν. Τεράστιο όνομα, αλλά ήρθε εδώ, δεν μπορούσε.
2: Εντάξει, μην το πάμε μακριά. Το έχω πει και δεκάδες φορές εγώ. Μπορεί να έρχεσαι σε κανονική ηλικία κάποιο και να μην δέσει. Δηλαδή, ο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τον Ανρί που πήγε στη Γιουβέντους και δεν ακούμπησε. Δεν υπάρχει.
0: Και ο δεν πήγε... Χούλιο Σέζαρ. Μπράβο μου, τόσο λοκοστάζει. Χούλιο Σέζαρ. Μεγάλο όνομα, τεράστιο. Αλλά ήρθε εδώ 40 χρόνια, φίλε. Και θυμάμαι, παίζει ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα. Πρέπει να ήταν το πρώτο μάτς του Χούλιο Σέζαρ. Και είναι τώρα κάτω λάσπη του Θεού στην Πάτρα. Και πάει ο Χούλιο Σέζαρ να πιάσει την μπάλα, να, κάνει, να την πατήσει, να τα κουνάει, ξέρω εγώ τι να κάνει εκεί μπροστά από την άμυνα. Και πέφτει κάτω με την μπάλα, αλλού μπάλα, αλλού Σέζαρ, ευκαιρία, πάει πάνω να χάει εκεί. Τέλος πάντων.
2: Πάμε σε γραμμές.
0: Ναι.
3: Ναι, γεια σας παιδιά μου.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα και στον Νικόλα από το Μεξικό. Χαίρετε.
1: Και καλημέρα στον φίλο από τον Ημιτό. Έλα, Ημιτός.
3: Έλα, αδέλφια. Τι έγινε.
2: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Εχθές η Εθνική ήταν πάρα πολύ καλή γενικώς. Εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί στο εξαρόχταρο. Αλλά θα το λύσουμε εγώ πιστεύω, γιατί έρχονται νέες σπουρνιές.
0: Θέλει χρόνο αυτό όμως με τις νέες σπουρνιές.
3: Κοιτάξτε, έχουμε, δηλαδή έχουμε τους δύο πιτσιρικάδες που είχε ο Παναθηναϊκός αμυντικά θαύμα. Δεν θυμάμαι το όνομά τους εσύ, Ιωνίση.
0: Κοντούρης και ο Μπινιάρης.
3: Μπράβο. Αυτοί οι δύο πιστεύω είναι ανερχόμενοι. Τι λες.
0: Ο Κοντούρης είναι πιο έτοιμος. Ο Μπινιάρης είναι 17 χρονών. Θέλει χρόνο.
3: Ναι. Αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα παίξουν.
0: Μακάρι.
3: Είναι καλοί παίχτες, γι' αυτό το λέω. Οπότε να μας φέρνει απαγοήτευση ότι δεν έχουμε παίχτες στο μπάσκετ. Που άκουγα, τον άκουγα τον αγώνα, γιατί έβλεπα τον αγώνα στο κανάλι και άκουγα τον μπάσκετ. Φίλε Ιωνίση, φέτο έχουμε άμυνα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν σου λέω τώρα τι η Πάρη είναι κανένα θηρίο, ρε παιδί μου, ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα που άμα βρει ρυθμό μπορεί να σε διαλύσει. Αλλά παίξαμε άμυνα. Εν τω μεταξύ ο Λεσό έκανε πάλι τα τρελά του εκεί πέρα, δηλαδή...
0: Ενώ δεν του μπαίναν τα σουτ.
3: Όρισε.
0: Ενώ δεν του μπαίναν τα σουτ, είχε... Ναι. Έπαιξε τρομερή άμυνα, τρομερή.
3: Ναι, έκανε τάπες, έπαιρνε rebound, έπαιρνε φοβερός. Αυτά ήθελα να πω, καλό Σαββατοκύριακο να έχει τα αδέρφια.
0: Καλά, θέλω να είσαι καλά επίσης.
2: Μέχρι να
0: καλά.
2: Πάμε και σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
4: Ο Παγκέτης με την Αμάρ που τι κάνετε.
0: Πώς αγόρια. Οι Παναγιώτες μοιάζουν πάρα πολύ.
4: Καλά, ωραία. Γιονύση, τώρα που είπες προηγουμένως για τον Σούλιο Σέζαρα, θυμήθηκα ένα όνομα.
0: Ναι.
4: Για να σε ρωτήσω, για τον Μπίσκαν, τον είχαμε το 2010 τότε με το ΣΥΣΕ και με το ΛΕΤΟ.
0: Όχι, όχι.
4: Όχι, δεν ήταν εκείνη τη χρόνια.
0: Όχι, όχι. Πριν.
1: Μαζί με τον Κωνσταντινίδη δεν είχε.
0: Τον Κωνσταντινίδη όχι, έτσι. Δίδυμο στα χαφ.
2: Δίδυμο φωτιά.
0: Εντάξει, άντε πες ο Μπίσκαν κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Αλλά όποιο ήξερε και τον Μπίσκαν, ο Μπίσκαν δεν ήταν ποτέ ο τεχνίτης, ο Χαφ και τα
2: λοιπά. Αυτό δεν υπήρχε βάλει στόπερ στη
0: Βαρκελόνη.
2: Μπράβο, και πέθανε στο κέντρο.
0: Ψηλά η άμυνα.
2: Με Μπίσκαν, στόπερ, εντάξει, οκ. Τι να κάνει ο άνθρωπο, παθιά να καταπιεί.
0: Εντάξει, εκεί τι να κάνει. Είχε και καλά ο Μαλεζάνη ψηλά η άμυνα, του έλεγε τότε. Και καλά να μην του βάλουν κοντά στην περιοχή του, παιδί μου. Αλλά δεν είναι ότι παίζει με τη.
2: Ναι.
0: Να παίξει με τον Μπάουκ, να πει με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό και πάλι είναι ρίσκο. Να παίξει όχι με τον Ηρακλή και να πει ψηλά η άμυνα, παιδιά, μην του έχουμε κοντά στην περιοχή. Ήταν με την Μπαρσελόνα.
1: Του Παλμπόμελ είχε βάλει το πρώτο γκολ, απόδοση 12.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Το είχα πληρωθεί γι' αυτό το σκόνο. Ναι.
2: Τέλο πάντων. Συνέχισε, σε κόρασε, σε διακόψαμε.
4: Όχι, εντάξει, ναι, όχι, θυμήθηκα τον Μπίσκαν, πήγε το μυαλό μου.
0: Ναι.
4: Τώρα δύο πράγματα για την εθνική. Εντάξει, τώρα αυτό που έκανε η εθνική εχθές η νίκη ήταν ό,τι καλύτερο. Πάει με καλό ηθικό τώρα την Κυριακή, με καλή ψυχολογία. Γιατί τώρα το, όλο το άγχος τώρα θα πέσει στη Γερμανία.
0: Ναι, η εθνική δεν έχει να χάσει τώρα. Εντάξει, δεν έχει να χάσει.
4: Ναι,
0: καλά,
4: γιατί.
0: Δεν ναι. Είναι το ίδιο.
4: Και ξέρετε, άμα φέρουμε καμία σοπαλία τώρα ή τους κάνουμε κανένα διπλό τώρα εκεί μέσα. Από τη δεύτερη αγωνιστική
1: ναι,
4: θα
1: τέλει,
4: ξεκινήσει
1: ναι.
4: Τώρα η γκρίνια τώρα. Γιατί τώρα το Γκλοπ τώρα τον έχουν σαν θεό τους στην Γερμανία.
1: Καλή και να χάσει.
2: Και να ναι, τώρα πραγματικά θα πει κάποιος τον Γκλοπ τι έγινε μετά από δύο αγώνες.
4: Σταύρο, είναι τώρα εντάξει μετά από δύο αγώνες. Δεν ξέρεις τώρα, είναι τώρα.
2: Αφενός εκεί στην Γερμανία έχουν άλλη υπομονή, αφεντέρου μιλάμε για τον Γκλοπ. Και για μια διοργάνωση όπως είναι η πρώτη δύο αγώνες του Nations League. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Χτίζει ομάδα τώρα.
4: Πώς θα το πω. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ θέλω να την βελτιώσει. Πολύ την εθνική ναι. Γερμανία.
0: Ναι.
4: Και δεν ξέρω, εγώ παρότι είδα φάσεις χθες σε όλα τα παιχνίδια, πρέπει του Βίκα τον γκολ και της Ολλανδίας πρέπει να είναι τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής χθες.
0: Mm-hmm. Εντάξει.
4: Της Ολλανδίας ήταν η γκολάρα, ήταν ωραία φάση. Ωραία σέντρα, το πιέσε ο άλλος.
0: Έγινε, να σε καλά για να πάμε στη διάλειμμα.
1: Πριν πάμε, πριν είναι λιτάκι.
0: Γεια σου Λουκά. Ο Λουκάς μου λέει Γερμανοί δεν είναι Έλληνες, προφανώς.
1: Λοιπόν, θυμήθηκε Φέλιξ από Άγκουε, ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Ο από Άγκουε έχει έρθει έως το κανόνι τη Θαλαχλή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό ήτανε.
0: Όταν ακούσεις κανόνια.
2: Κόμπρες.
1: Όχι, υπάρχει ιστορία.
2: Φωνιάδες.
1: Κάπου είχε πάει, όταν τον είχαμε πάρει. Τον είχαμε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν ήταν μεταγραφή φτηνή.
0: Αυτός είναι, ρε, ή ο Γιακινή.
1: Ναι, τον έφυγε και το Γιακινή.
0: Κατηγορία παλτό, γιατί τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε.
1: Εντάξει, απλά δεν ξέρω την ηλικία.
0: Και λέγανε ότι όποτε πήρε, περίμενε να βάλουμε το διάλειμμα.
5: Ο Ταύρος της Καντούνα, λέγανε.
0: Να βάλουμε το διάλειμμα και προσκορεκόμαστε, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα.

0: ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Lastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Lastoflex ST από την Elastothet.
1: Έχουν έρθει τώρα μηνύματα,
0: λοιπόν,
1: άπειρα.
0: Δεν είναι, ήρθε η ώρα όμως τώρα να γίνουμε
1: σοφότεροι.
0: Σοφότεροι, πρέπει να πάμε.
1: Βρε τον Καρχαρία.
0: Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία, κατηγορία Α στον ίσως λίκηδη.
2: Λοιπόν, Ιταλία και Βέλγιο με νέους προπονητές. Νέο ξεκίνημα θέλω να κάνουν και οι δύο.
0: Πάλι στα εγώ.
2: Επέστρεψε ο Μαντσίνι στην Ιταλία.
0: Άσο το 2-20, εγώ το βλέπω.
2: Τον έχω προτείνει. Και τον στηρίζω.
1: Θα συμφωνήσω. Άσο.
0: Τέτοια σύμπνοια άμεσα κιόλα χωρί κουβέντα δεν ξέρω.
2: 0-3, μαύρο ντεφούτο και τέτοια. Να μακελιώ.
0: Η Τουρκία, δεν ξέρω αν σα το έχω πει, είναι από τις τρεις δεύτερες ομάδες που όποτε την αγγίζω χάνω.
1: Η Τουρκία,
0: ναι. Ναι, είναι η μοναδική εθνική ομάδα. Έχω 2-3 συλλόγου, στην Ίντερ για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι η Τουρκία. Τώρα.
2: Πού παίζουν οι Τούρκοι?
0: Τουρκία-Γαλλία. Είναι πολύ χαμηλό το διπλό.
2: Το γκολ-γκολ.
0: Αυτό πάω να δω λίγο στα γκολ τι γίνεται. Γκολ-γκολ είναι μόλις 1,53.
1: Όχι, αφήστε το δίπλο.
0: Εκτός να το κάνουμε γκολ-γκολ και over και το πάμε λίγο πιο.
1: Πάμε σε άλλο μάτς. Γιατί να το πιάσουμε το μαλλιά τώρα.
0: Εκτός να βλέπουμε τέτοιο. Να μην κερδίζει η Γαλλία. Να πάνε μπλάζε, γιατί κάνουν κάτι τέτοια.
1: Τώρα είναι ρίσκο αυτό όμως.
0: Είναι πολύ ρίσκο. Κάτσε να δω, διπλή ευκαιρία. 3-40. Αλλά σας λέω, εγώ δεν θα πω τίποτα για Τουρκία.
1: Ας το πάμε σε άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία.
2: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχουμε ένα ωραίο όμως, Ουγγαρία, Ουκρανία.
1: Ούτε
2: γκολ στον 85.
0: Άσος στο 2-37.
2: Γκολ στον 85. Οι Ουκρανοί στα 10 τελευταία τους παιχνίδια, τα οποία...
0: Προσφέτω ο μελετηρός.
2: Ναι, στα 10 τελευταία τους μάτς, φιλικά επίσημα τα πάντα, έχουν σκοράρει στα 8. Τα δύο που δεν σκοράραν ήταν κοντά στους Γάλλους. Το ένα στο Μουντιάλ το τελευταίο. Αφού βάζουν γκολ, εγώ το βλέπω ένα ωραίο γκολ στον 85.
0: Εγώ θα πάρω και εδώ τον Άσο, στο 2-37. Λοιπόν,
2: για ρε Τσουγκαγίτσου.
0: Έχω επίσης κύριε Πολωνία-Βοσνία. Άσο με over 1,5-1,70. Δεν ξέρω τι λέτε.
2: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Και επίσης Σουηδία-Ρουμανία.
2: Σουηδοί θα παίξουν με ίσα και γιόκερες μπροστά.
0: Άσος και over είναι κοντά στο 2.
2: Όχι, στο 2 είναι.
0: Εντάξει, ανάλογα στην εταιρεία, ρε φίλε, γι' αυτό το κοντά στο 2.
2: Σωστό και αυτό. Άσο και over το έχω δώσει.
0: Α, όπου.
2: Δηλαδή, η τριάδα μου είναι αυτό, άσο και over.
0: Ναι.
2: Άσο η Ιταλία και γκολ γκολ η Ουκρανή.
0: Εγώ πάω σε Ιταλία, Ουγγαρία.
2: 8 βγαίνει.
0: Και Πολωνία, Σουηδία με άσο και over 1,5 και στα 2. Και μετά για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία, Λετωνία και Μαυροβούνιο, Κύπρος. Δεν ξέρω αν έχετε καμία έμπνευση εδώ.
2: Όχι.
0: Όχι, Διονύση.
1: Όχι.
0: Βαρύς ο Διονύση σήμερα.
1: Όχι, όχι, ψεύτομαι. Δεν έχω κάποια. Έτσι να δώσω ένα μάτς. Όχι.
0: Έχει ένα Τζαμάικα και Γουατεμάλα στις 3.
2: Ευτυχώς δεν είναι ο Μπέιλι εκεί.
1: Αυτό ο Βαράκι. Γιατί, εκεί μπαίνουν γκολ.
0: Εσύ ώρα δεν θα σκορπίσει.
2: Πώς το ξέρει το Τζαμάικα.
1: Πού ξέρει, βάζει
2: το καλύτερο τρίκ. Πόσο το δίνει τώρα.
1: Πόσο δίνει τώρα.
2: 2,50 θα δίνει. Κοιτάξτε
0: το βαγιο. Άσπι το βαγιο πλάκα και πιαστήκαμε.
2: Ναι, δεν σκορπίσει. 2,50.
1: Όχι.
0: 2-20.
1: Άμα γίνει over αύριο, δεν θα
0: πει. Γιατί γελάει ο Ρακτή, όταν δείτε αύριο το σύμπησα. Λοιπόν.
2: Όχι, άλλο.
0: Επίσης 3 η ώρα υπάρχουν και τα Μπαρμπέντος με Σάντα Λουσία μας. Ενδιαφέρει. Σε πού γιατί δεν κατάλαβα.
2: Δεν βλέπω το Miami Vice.
0: Στην ίδια κατηγορία. Λοιπόν, έχει και 3 ματσάκια Ευρωλίγκα.
1: Για πάμε.
2: Για ρίξε.
0: Αυτό το παρακολουθούσε και τη επόμενη εβδομάδα που είναι διάβολο εβδομάδα. Μπεσίκτας και Φέρνερ παίζουν την ίδια μέρα με διαφορά 3 τέταρτα. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρ Βίρτους και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν ή Παρτιζάν Μιλάνο.
2: Φενέρ, μεγάλο φαβορίσιο αυτό το μάτι.
0: Ναι, ναι, τώρα εδώ νομίζω δεν, συζητάμε για την νίκη, μόνο με διαφορές ή με over under.
2: Γιατί οι παίχτες τι κάνουν.
1: Θέλει ψάξιμο εδώ τώρα με παίχτες.
0: Εντάξει, επειδή χθες λίγο καήκαμε.
2: Δεν είχε τι παίζει, γιατί κάθε μέρα θα κοιγόμαστε. Κάποιος, μην δεν καούμε.
0: Έχει κάτι να προτείνει, παιδί μου.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Θα βάλουμε Φενέρ με διαφορά, ρε παιδί μου.
2: Δεν βάζω από τέτοια.
1: Νίκη με διαφορά.
2: Λοιπόν, πόσο τον έχει το. Έχει αυτό.
0: Να πούμε ότι ωριακά είναι φαβορή η Μπεστίκτα με τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία φέτο είναι.
2: Διαφορετική ομάδα. Είναι
0: εντελώ. Ναι, είναι εντελώ διαφορετική ομάδα από αυτή που θυμάστε. Και η Μπεστίκτα έχει κάνει καλέ κινήσει. Βέβαια, πορτάρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και το Παρτίζαν Μιλάνο. Και εκεί φαβορή είναι η Στέρβη. Λίγο μεγαλύτερο φαβορή από την Μπεστίκτα με κοντά στην Βαλένθια. Και εμεί τώρα διαφορετικό χρόνο.
2: 3-30 απόδοση στο Φενέρ Βίρτου. 13 πόντους ο Baldwin και 3 rebound ο Baldwin.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
2: 3-30 αυτό. Περίμενε λεπτό, έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Αγώνες. Ένα λεπτάκι. Δεν μπορεί. Βεσίδες, Βαλένθια. Παίχτες.
0: Ναι.
2: Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε κιόλας. Λοιπόν.
0: Ο άνθρωπος έχει τους παίκτες και θέλει να κάνει κόμπο με παίκτες.
2: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα το. Δεν ξέρω, εννοώ την πεντάδα της Μπεσίκτας, δεν την έχω δει. Mm-hmm. Τώρα στη Βαλένθια υπάρχουν οι παίκτες που τους ξέρουμε κιόλας.
0: Δηλαδή, ο Σος, παράδειγμα, εκεί θα τραβήξει.
2: Θα τραβήξει, αλλά τώρα 16 πόντι που είναι το όριο, δεν τους βλέπω και. Μπορεί να τους βάλει. Θα πάρω τους 13 πόντους του Μπρουξ, 3 τρίποντα τα έχει αυτός.
0: Τρία κιόλας, ναι.
2: Ο Μπρουξ.
0: Ναι,
2: βρωμόχερο, του κρατά.
0: Λοιπόν, πονκά ένα πράγμα.
2: Τα πήρε τα ελεύθερα σουτ. Δεν τα βάλε. Τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, και ποιο είναι το άλλο. Να πάρουμε και να έχει και ενδιαφέρον.
0: Παιδί μου, πάρε και τίποτα.
2: Πάρα ένα λιτάκι.
0: Ασίστ, σορτ, ξέρω.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν.
0: Ουίλμπεκιν, θα βάλει μια δεκάρα.
2: Δεν ξέρω, θα παίξει αυτό που προχωρήσει και με τραυματισμό.
0: Έλα, θα κάνουμε over ball μέχρι τώρα. Άντε.
2: Όχι, όχι. Θα πάρω και, τιμή, και δόξα και τιμή τον άνθρωπο που θα μπορούσε να έχει βγει και MVP στο περσινό Final Four και 13 ποντάκια του Alec Peters.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: 12-66.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ωραίοτατο.
1: Έρχονται οι reporters Νικολογιάννη Τανάκα και Τζόγκλου.
0: Και Νικολάκου.
1: Όχι, Τανάκα, Νικολάκου. Θα το μάθουμε.
2: Ρε πάρει ο Σανέκας.
1: Τα λέμε από Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, Άρθρο Κυριαζόπουλο, Κωνσταντίνα Πανούση, τα παιδιά που συνεργαστήκαμε, γιατί δεν τα αναφέρω.
2: Γιατί εμεί δεν είχαμε ποτέ τέτοια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Είχαμε εδώ, το λέγαμε από την αρχή. Τον είχαμε τον Νικολίπτη, τον είχαμε κάνει μέρο στην εκπομπή. Παραγωγή δεν μα βάζατε ποτέ δύο η ώρα.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το μήνυμα του Σπύρου του Σέχα από το Λονδίνο. Έτσι όπω το πάω εγώ, θα παίξουμε λέει και τίποτα ζωντανά γκολ. Δεν θα πουτάζω, θα ίδιας ο κόσμος, καταλαβαίνει τι εννοεί. Τίποτα ζωήφια. Πάμε, πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δεν ακούς γιατί ραγούγεσαι. Τι έγινε. Α, μάλιστα. Για πάρε το σωστό μικρόφωνο να βγω εγώ λίγο στον αέρα μέχρι να τα φτιάξει και να δούμε. Για φτιάξει το φερτό. Περίμενε, περίμενε. Ωραία, για πάμε.
1: Τα σύρματα επικοινωνία μας δεν πάνε. Αυτό έχω να δηλώσω. Έλα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Όχι. Πάρε το άλλο που ήταν πίσω.
1: Αυτό εδώ.
0: Μια μικρή ανακατάταξη στο στούντιο, για πάμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδί.
0: Κρυστάλλο.
1: Μ' αρέσει που έχουμε ασύρματο πληκτρολόγιο εδώ πέρα.
0: Αρνητής εξέλιξης ο Καλογεράκης.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητής. Δικαιολόγησα πάρα πολύ την αντίδρασή μου δεν στο υπάρχει. Ότι έχουμε ασύρματο πληκτρολόγιο πλέον στο στούντιο του Big Wings Sport FM. Και λέω, αυτό μας έλειπε. Και επιβεβαιώθηκα γιατί δεν άνοιγε το μικρόφωνο για κάποιο λόγο. Θα ήθελα να βάλω και τα τρία εδώ πέρα.
0: Τη εξέλιξη. Ναι, τώρα είμαστε σε διαφορετικές φέτες.
1: Οκ. Okay. Έχει εκεί πέρα το νου σου για τις φέτες και τα γκούντα και ό,τι είναι. Λοιπόν. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Εδώ πέρα, στο Big Wings Sport FM 94,6 είστε συντονισμένοι. Που ψαχνόμαστε να δούμε ποιο μικρόφωνο ανοίγει και ποιο δεν ανοίγει και τι γίνεται και τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ακούσατε ότι είναι ο κύριος Ρήλος. Και είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής. Με αποσυντόνισε, να πω την αλήθεια, η κατάσταση με το μικρόφωνο, αλλά θα τα βρούμε τα πατήματά μας και θα σας κρατήσουμε παρέα. Λοιπόν, ας καλημερίσουμε τον κόσμο που έχει στείλει μήνυμα. Και λέει ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη 7, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλώς σου κούμε υγεία. Εύχομαι να είστε καλά, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, φίλε μου. Ο οποίος Μάκης έχει στείλει 4 και 9. Πρέπει να χτυπιέται σαν το σκυλί στο γυμναστήριο. Και καλά κάνει, αφού του αρέσει αυτό το πράγμα. Ο φίλος μας ο Μάκης. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη από Σαλονίκα, που λέει μέρα και όμορφο σουκού. Γνώμη σε πρώτη φάση για ενοχή της κυρίας Σίτη. Ώρα ήτανε, θα πω εγώ, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, είχαμε και αυτή την εξέλιξη χθες με την City. Τώρα εγώ είμαι ο κακός που θα πω ότι δεν έχουμε ποντίκι, ας πούμε. Δεν μπορεί να κουνηθεί το ποντίκι. Okay. Είμαι εγώ αρνητής. Αρνητής εξέλιξης. Δεν κουνιέται το ποντίκι, ρε φίλε. Δεν κουνιέται το ποντίκι. Στόπα, ότι κάτι θα γίνει.
0: Γκρινιά.
1: Δεν είναι γκρινιά, είναι η κατάσταση ότι... Όταν έχεις να κάνεις με 500 παρακούκους εδώ πέρα, κάτσε γιατί μάλλον λειτουργήσε. Ναι, λειτουργήσε. Σκέφτεσαι να έχεις τώρα κάποιον που δεν είναι τόσο ψαχμένος με τα θέματα τεχνολογίας, όπως είμαι εγώ, και να μην ξέρει τι να κάνει σε πρώτη φάση. Λοιπόν...
0: Γι' αυτό έχεις τεχνικούς απέναντι.
1: Ποια είναι η τεχνική.
0: Τώρα.
1: Σου φύγε όμως, ξέφυγε. Σκέψου να έχεις κανέναν άλλον άνθρωπο μεγαλύτερος ηλικία ή κάποιον που να μην ξέρει.
0: Γιατί γι' αυτό έχεις τεχνικούς απέναντί σου.
1: Εσύ είσαι χολύπτης, δεν είσαι, πώς το λένε, υπεύθυνος για υπολογιστές.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εγώ λέω ότι είσαι τη πραγματική σου ιδιότητα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ωχ, Θεέ μου. Μπορώ να καταρρεύσω.
0: Τι γίνεται.
1: Όλα αυτά είναι content για τα βίντεο τώρα. Πραγματικά θα τα πω στην Εύα. Θα τη στείλω μήνυμα να τη πω ότι ξεκινήσαμε 6 και κόψε τα βίντεο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λοιπόν, ένας λέει, ρε, λαδώστε την καρέκλα, τρίζει σαν την πόρτα στο κάστρο του Δράκουλα. Λέω επόπτης ασφάλτου. Όχι, δεν είναι καρέκλα, είναι το μικρόφωνο που για κάποιο λόγο κάνει έτσι όταν κουνιέται από πίσω. Ναι, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο αυτό, αλλά οκ. Και λέει ένας εδώ πέρα, καλημέρα Μωρία Έκαρα. Σε εσένα θα αναφέρεται προφανώς.
0: Προφανώς. Τι έγινε, τι έγινε.
1: Φέρε τον Τόμ να δεις πώς θα κουνηθεί το ποντίκι, λέω επίσης. Καλημέρα Σταύρο και πάνω. Καλημέρα και στο φίλο εδώ πέρα που δεν στέλνει το όνομά του. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα στο Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Γεια σου Θοδωρή και σε σένα. Και Ο επόπτης έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα στο ενδιάμεσο. Η πυθία δίνει τους πιο τρελούς χρησμούς. Κάνει ζουρλομαντία. Καλό αυτό. Αυτά είναι τα μήνυματα που έχουν έρθει στον υπολογιστή εδώ πέρα που έχουμε πλέον την έτσι την κατάσταση. Να καλημερίσουμε Ειρήνη Παοκτσού που λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τι ωραία, λέει, μόλις έβαλα ραδιόφωνο και ακούω το αγαπημένο μου τραγούδι και εκείνη την ώρα ακούγαμε τον Βαρδίνο. Καλημέρα στην Αγγελικούλα, δεν ξέρω αν είναι με το Θοδωρή

0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας και πάμε δυνατά και σήμερα, παιδιά. Τάουλαντ. Τάουλαντ. Αυτό βλέπετε, είναι το όνομα με το οποίο υπογράφεις ή θέλεις να υπογράψεις, γιατί πραγματικά με έχεις στείλει πρώτη φορά. Αλλά καλημέρα, φίλε μου. Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Πάνω Σταύρο, καλημέρα. Σπύρος, Ολυμπιακός Περιστέρι. Υγεία σε όλους. Γεια σου, Σπύρε. Καλημέρα και σε σένα και υγεία, έτσι. Και πάμε στον φίλο από τον Κώστα από Καναδά που λέει: Καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο. Μοντέρο και τρελαίνομαι. Ολυμπιακός και Εθνική Ελλάδος. Εγώ φαντάζα πρώτα τον Ολυμπιακό. Πρώτα την Εθνική και μετά τον Ολυμπιακό. Οπότε καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από Καναδά. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Πολλά πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε από τα της Εθνικής, που δεν πέρασε μία εβδομάδα που βρισκόμασταν εδώ πέρα με τον κύριο Ρήλο και συζητάγαμε και τα λοιπά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και ότι πιστέψτε τους λιγάκι και ότι θα δείξουν το ταλέντο τους, με αφορμή διάφορα μηνύματα που ερχόντουσαν για διεθνείς σε διάφορες ομάδες και την αξία τους και το τι μπορούν να κάνουν. Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτό το μήνυμα, πέρα από τη δική μου που είχα απαντήσει εδώ πέρα, που είχα τοποθετηθεί, είναι η εικόνα της εθνικής ομάδας μέσα στο Βελιγράδι, που κατάφερε να επέρβουν, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ δεν είχαν καν, ας πούμε, μπήκανε με γκολ από τα αποδυτήρια οι Σέρβοι. Και το πώς το διαχειρίστηκαν, το πώς το διαχειρίστηκε και ο Γιωβάνοβιτς, το πώς το παλεύσανε, το πώς είχαν όλη αυτή την εικόνα στο Μαρακανά του Βελιγραδίου και μπορέσανε και πήρανε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική νίκη και δείξανε όλη αυτή την επιθυμία να κερδίσουν, γιατί καλά, κανείς δεν θέλει να χάσει, δεν είναι στημένος κανείς, αλλά ρε παιδί μου, το πάθος που βγάλανε στο γήπεδο, το πώς παλέψανε όλα τα παιδιά να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι με μια εθνική που ξέρουμε τις ικανότητες του καθενός από αυτά τα παιδιά, το τι μπορεί να κάνει σε ατομικό επίπεδο, αλλά όπως έχω τονίσει πολλές φορές, είναι διαφορετικό να μένεις στα ατομικά χαρακτηριστικά ενός παίχτη και το πώς αυτά τα ταλαντούχα παιδιά θα μπορέσουν να γίνουν ομάδα. Και αυτό που βγάλανε στο παιχνίδι τους την Πέμπτη το βράδυ είναι αυτό που περιμένουμε από την εθνική ομάδα, αυτήν την ταλαντούχα ομάδα, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινάμε με τον αρχηγό της αναμέτρησης που ξεκίνησε, ήταν ο Παυλίδης, που παίζει στην Μπενφίκα εδώ και πόσα χρόνια, πρέπει να είναι 2-3 χρόνια στην Μπενφίκα, και από εκεί πέρα που ήταν στην αφισβήτηση από τους Πορτογάλους έχει καταφέρει να πίνουν νερό στο όνομά του. Από τον Τζόλι που πήρε τώρα μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal, από τον Καρέτσα που έχει πάει στην Dortmund μαζί με τον Τέλια, που το παλικάρι είναι τώρα τραυματίας και δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, από τον Κοστούλα που έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του στην Πρέμιερ, ξεκινά από την επίθεση και παπά προς τα πίσω, από τον Κουρμπέλη που δεν αγωνίζεται σε κάποια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, αλλά παρόλα αυτά ίσως έκανε μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις με το εθνόσημο. Από το Ζαφίρι, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Ζαφίρης και το τι μπορεί να κάνει και παίζει τον τελευταίο ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ και δείχνει πάρα πολύ καλό πρόσωπο και είναι και μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εγχώριες εδώ πέρα που τον έφερε ο Ιβάν στην Ελλάδα. Να πάμε στον Τσιμίκα και το Βαγιανίδη που παίζει στη Sporting, γιατί λείπει ο Ρώτα, ο βιονικός Ρώτα, το ματιάσατε το παιδί, έχω να πω εγώ.
1: Κάποια στιγμή.
0: Από το δίδυμο Ρέτσος και Μαυροπάνος, που ίσως έκανε την καλύτερη του εμφάνιση ως δίδυμο στόπερ στην Εθνική τα τελευταία χρόνια, και ίσως πρέπει να μείνουμε εκεί πέρα ώστε να δέσουν περισσότερο αυτά τα δύο παιδιά, και το Τζολάκι που επίσης παίζει στην Αγγλία και κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. όλο αυτό το πράγμα και τους υπόλοιπους. Τον Τετέι, τον Μπουδίκα που παίζει την Κόμο και ξεχωρίζει υπό τον Φάμπρεγας. Ποιος άλλος αγωνίστηκε. Όλα αυτά τα παιδιά που κλήθηκαν να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό. Okay, να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί αυτό που είπε και ο Ιβάν στη συνέντευξη τύπου είναι ότι συνεχώς είμαστε με μια αφισβήτηση και όλο αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό στην εθνική, το να αφισβητείτε συνέχεια. Θα συμφωνήσω εν μέρη και δεν θα πάω απέναντι, απλά δεν πρέπει να είμαστε στο πρωτοσέλιδο, ας πούμε, της Sport Day σήμερα που λέει Klopp ερχόμαστε. Χαμηλά η μπάλα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν πολύ καλές μονάδες σε αυτήν την εθνική ομάδα. Λείπει κάτι στο 6. Με αφορμή ένα post που είχε κάνει πριν από 1,5-2 μήνες ο Σινάνογλου, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, συμφωνώ απόλυτα με το να σκεφτούμε κάποια στιγμή. Τώρα θα μου πεις, ο Ρέτσος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση την Πέμπτη ως στόπερ. Ας υπάρχει ως αστερίσκος ότι ο Ρέτσος μήπως παίξει και εξάρει, γιατί κάποια στιγμή είδατε που έφυγε από την άμυνα και βρέθηκε να είναι σεντρεφόρ και μπορεί να κάνει και το build-up που χρειάζεται η εθνική ομάδα ο Παναγιώτης Ρέτσος, και έχουμε και επιλογές, δόξα τω Θεώ, στην άμυνα για να μπορούν να αξιοποιηθούν οι στόπερ μας και να έχουμε μια έξτρα επιλογή στο 6, και είναι μια πολύ καλή επιλογή ο Ρέτσος στο 6. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα αυτή η επιλογή, να σας πω την αλήθεια, γιατί ο Ρέτσος ξέρει να κατεβάζει την μπάλα, ξέρει να αμήνεται, οπότε είναι μια πολύ χρήσιμη επιλογή. Εάν προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, βάζει το Ρέτσο εξάρι, γιατί εκεί πέρα πραγματικά πονάει η εθνική μας στο 6 τα τελευταία χρόνια. Είναι μια θέση που στις προηγούμενες δεκαετίες, ας πούμε, είχαμε πάρα πολλές επιλογές στη θέση του αμυντικού χαφ, αλλά τώρα δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και ας σταματήσει αυτό το φάγωμα, ας πούμε, του Κουρμπέλη, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, είναι δηλώνει παρόν, προσπαθεί το παιδί, είναι πολύ καλός χαρακτήρας, γιατί πρέπει να στεκόμαστε και στους χαρακτήρες των παιδιών, δεν είναι ότι θα τους δώσουμε στις αδερφές μας, αλλά ρε παιδί μου, παίζει ρόλο στα αποδυτήρια το να έχεις ένα παιδί που είναι καλός χαρακτήρας. Γιατί έχουν υπάρξει καλός ή κακός και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο παιδιά που δεν ήταν καλοί χαρακτήρες και κάνανε όπα τα αποδυτήρια. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις παιδιά που αγαπάνε αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή, που θέλουν να προσφέρουν, που στεναχωριούνται και οι ίδιοι, γιατί εγώ τους έχω βρεθεί μαζί τους μετά από άσχημα αποτελέσματα, και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Το να παλεύεις, να ξέρεις ότι έχεις μια αλφα ποιότητα και να μην σου βγαίνει το ρημάδι το παιχνίδι. Γιατί καλός ή κακός μιλάμε για ένα παιχνίδι. Οπότε ας αγαπήσουμε λίγο την εθνική μας, όπως και στο μπάσκετ. Δεν λέμε να μην κάνουμε κριτική, αλλά μου τις πάει πάρα πολύ η κακοπροαίρετη κριτική. Τα σχόλια που γράφανε μερικοί προπονητές του πικτρολογίου και των social που βγαίνανε και λέγανε «Α, καλά, Κουρμπέλης». Και ο Κουρμπέλης έκανε σε αυτό το παιχνίδι το καλύτερο του εμφάνιση. Δηλαδή, αυτούς έχουμε, με αυτούς θα πάμε, με αυτούς θα πορευτούμε. Τι να κάνουμε, όταν γίνεται μια επιστράτευση, με αυτούς που έχεις θα πας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σταματήστε να τους κράζετε όλους και για ποιο λόγο κάνει τις επιλογές αυτός ο Ιβάν. Ο Ιβάν, από ό,τι φάνηκε, το πάλεψε μέχρι τέλους. Και η επιλογή του βγήκε. Ευτυχώς του βγήκε, γιατί τα πήγε όλα για όλα. Έπαιξε τα αρέστα του σε αυτό το παιχνίδι ο Ιβάν, ο Γιωβάνοβιτς. Και κάποιες φορές το ποδόσφαιρο σε δικαιώνει. Είναι αυτό που έγραψε και ο Ανδρέας Δημάτος στο Facebook μετά τον αγώνα και διάβασα εγώ το πρωί που σηκώθηκα. Ότι, okay, τα έπαιξε όλα για όλα. Μπορεί να μην το έβγαινε και θα τα άκουγε από κάποιους. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις μια εθνική που τους παίζει τους Σέρβους μονότερμα. Τι να κάνεις. Θα κάνεις 5 αλλαγές στην επίθεση. Δηλαδή αυτή είναι. Θα κάνεις μια διαχείριση. Να βάλεις δεξιά τον Τζόλι, που δεν του πάει και βέβαια πάρα πολύ του Τζόλι το δεξιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσες φορές έχει γίνει αυτή η αλλαγή και έχει κληθεί να παίξει δεξιά ο Τζόλι και να χρησιμοποιηθεί ο Τετέ, ας πούμε, αριστερά, όλο αυτό το πράγμα δεν βοηθάει. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή. Δηλαδή μιλάμε για μια νέα ομάδα που δεν έχει εμπειρίες, δεν έχει παραστάσεις. Δεν είναι όπως ήταν η εθνική του 4, που είχες πάρα πολλούς παίχτες σε κορυφαίο επίπεδο, σε συλλογικό κατά κύριο λόγο, που να έχουν παραστάσεις, να έχουν παίξει Champions League, να έχουν παίξει εξωτερικό, να έχουν κάνει κάποιες εμφανίσεις. Τώρα ξεκινάνε την καριέρα τους τα περισσότερα παιδιά. Με εξαίρεση κανένα δύο που έχουν, ας πούμε, ο Ρέτσος, ας πούμε, είναι από τους πλέον έμπειρους. Ή ο Παυλίδης που είναι χρόνια στο εξωτερικό. Αλλά τους υπόλοιπους, κάντε λίγο υπομονή. Μην είστε με το δάκτυλο στη σκανδάλη να πυροβολήσετε. Γιατί όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, τα λόγια πονάνε. Και αν πυροβολήσεις κάποιον, δεν μπορείς να πάρεις πίσω αυτά που θα πεις. Είναι μια ομάδα που κάνει τώρα τα πατήματά της σε αυτό το πράγμα. Έχουν φύγει αρκετοί από τους έμπειρους. Ο Μάνταλος αποσύρθηκε. Ο Μπακασέτας δεν ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, γιατί δεν είχε ομάδα μέχρι πρότινος. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και μην περιμένετε να πάμε να διαλύσουμε την Γερμανία, την Ολλανδία στα επερχόμενα παιχνίδια. Ας πάμε παιχνίδι το παιχνίδι και να μπορέσουμε να δούμε μια εθνική που είναι άξια των προσδοκιών που υπάρχει. Αντάξια των προσδοκιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να δώσουμε χρόνο σε αυτή την εθνική. Και στο Γιωβάνοβιτς. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί. Δεν είναι ένας άνθρωπος που είναι αδιάφορος. Και αγαπάει αυτό που κάνει. Και ο τρόπος που μιλάει στη συνέντευξη τύπου, επειδή έχω παρευρεθεί κιόλας με τον Σωτήρη Ταμπάκο σε πολλές από αυτές, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και μας αγαπάει ως λαό, γιατί εδώ πέρα έβγαλε το ψωμί του ως ποδοσφαιριστής. Είναι χρόνια στην χώρα μας. Ξέρει το DNA μας, ξέρει με ποιους έχει να κάνει, παρακολουθεί. Ακούω, ας πούμε, γιατί δεν πήρε τον Αθανασίου. Πόσους να πάρει? Καλώς ή κακώς αρχίζουν και βγαίνουν πολλά παιδιά. Αλλά η εθνική, κάτε με, πρέπει να είναι στη λογική του Ρεχάγκελ. Πρέπει να έχεις 25 παίκτες αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν αυξηθεί και οι παίκτες. Να έχεις 25 παίκτες που θα τους καλεί συνέχεια, με αυτούς θα πορευτείς. Αν υπάρξει κάποιο θέμα, να υπάρξει μια αλλαγή. Αλλά το να παίρνουμε 40 παίκτες όπως είχε γίνει κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα πριν από κάποια χρόνια και να προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια ομάδα που θα έχει 40 διεθνείς. Δηλαδή, είδα τις προάλλες τον Κλοπ, κάλεσε δύο ομάδες σε εισαγωγικά για να ανοίξει το rotation κτλ. Και να δοκιμάσει πράγματα. Γιατί οι Γερμανοί, καλώς ή κακώς, δεν δίνουν μεγάλη βάση στο Nations League. Για εμάς είναι σημαντικό για πολλούς λόγους. Για τη βαθμολογία στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Για να μπορέσουμε να πάρουμε το πάνω χέρι ώστε να είμαστε πρώτοι στην επερχόμενη κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro. Για. Όλο αυτό το πράγμα παίζει σημαντικό ρόλο για εμάς. Οι Γερμανοί έχουν την ευκαιρία να κάνουν και τις δοκιμές τους και να δοκιμάσουν 40 παίχτες. Εμείς πρέπει να πάμε με τη λογική του Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ αποδείχθηκε ότι δεν ήταν χάζος στις επιλογές του. Άφησε έξω Στολτίδη και Ζήκο κτλ. Θα υπάρξουν και παραπονεμένοι. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξουν. Αλλά ας πάμε με μια ομάδα που θα είναι ομάδα που θα βρίσκεται κάθε 3 μήνες και θα πορεύεται στους αγώνες της.

0: Sport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε.
1: Κάτσε να
0: ανοίξει. Αυτή είναι η δουλειά σου, ρε φίλε. Τα που έλεγε για δουλειέ.
1: Βιάζεσαι.
0: Βιάζομαι.
1: Αν δει κόκκινο φω, αναμένω ώρα, δεν μπαίνει.
0: Το είδα το κόκκινο φω.
1: Έσβησε.
0: Οκ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα συντονισμού με τον κύριο Ρίλο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον κύριο Μπαγκανίνη που είναι συντονισμένος και με ενημέρωσε τώρα ότι έχει γενέθλια ο Χρήστος Δάντης. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά του Χριστάρα του Δάντη που κυκλοφόρησε και καινούργιο τραγούδι μέσω εβδόματα. Ψάξτε το εκεί πέρα στις πλατφόρμες και θα το βρείτε το καινούργιο τραγούδι.
1: Πώς, α?
0: Πώς, τι πράγμα, δεν κατάλαβα.
1: 66, 26, 60.
0: Μάγκας. Ένας λέει μόνο πρέφλες από λεπά, όχι από τις ασφάλτες. Εντάξει, άλλο το...
1: Να το λες πρέφλες.
0: Ναι, okay. Ναι, σωστό είναι αυτό, okay. Όπως καταλάβατε, θα είναι εκεί. Και όπως έλεγε το τραγούδι, θα πάμε κόντρα γιατί ξεκίνησε η βροχή. Μακάρι να βρέξει τώρα, για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς στη συναυλία και να μην γίνουμε παπάκια από τη βροχή, γιατί καθόμαστε όλοι όσοι ήταν να πάμε σήμερα στη συναυλία. Πηγαίναμε στη Ματίνα Μπέρου και τη ρωτάγαμε Ματίνα και λέει ξέρω για τη συναυλία της Βύση. Άμα μπείτε στα story στο Instagram ή στο Facebook θα δείτε την απόγνωσή της ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της Ματίνας Μπέρου, της μετρολόγου του Star και του Μετεό, που τη ρωτάγανε. Μέχρι και εκείνη είχε να πάει σε μια άλλη υποχρέωση, όχι στην Αθήνα, στην περιφέρεια, και κοιτούσε εκεί πέρα να δει τι θα γίνει κτλ. Οπότε είχε απτυδίσει σε ένα βαθμό η Ματίνα, αλλά οκ. Okay. Πάντως, για όσους βρεθείτε απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο και ανταμώσουμε με κάποιον τρόπο έτσι πάνω 50.000 άνθρωποι, η πρόγνωση καιρού έλεγε, γιατί πρόγνωση είναι, δεν τα βάζουμε με το Θεό, το ότι θα είναι το απογευματάκι γύρω στις 6. Οπότε καλό είναι να πάρετε ένα διάβροχο, μια ζακετούλα, γιατί θα κάνει και κρύο, θα πέσει η θερμοκρασία, για να είστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, καλημέρα λέει, κάθε Σάββατο ξυπνάω χαλαρά τέτοια ώρα, σ' ακούω. Τώρα το τι κάνεις σε προσωπικό επίπεδο, η δική σου υπόθεση. Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, το διάβασε το μήνυμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, και σημαίνει να με χτυπάω τραπέζια.
1: Να με χτυπάς τραπέζια.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει, καθένας με τα γούστα του.
0: Λοιπόν, το ποντίκι αρνείται να δουλέψει. Με το που το αφήνεις ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, πρέπει να βγάζει την μπαταρία μετά. Οκ. Θα πάει πολύ καλά αυτό με τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια. Τα πάω. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Καλημέρα, Σταύρο και Πάνο. Γιώργος από Ηράκλειο, καλή εκπομπή. Μπράβο στην Εφηβική, να ρωτήσω τι ώρα παίζει το Super Cup στο μπάσκετ. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πρέπει να είναι στις 6 παρά. Είναι και μικρό το ποντίκι, είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα το πρόγραμμα, να σας πω να μην κάνω κανένα λάθος. Πρέπει να είναι 5 παρά το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, ένα λεπτάκι εδώ πέρα, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, καλά το θυμούνα. 5 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο στοίχημα Super Cup Basket 2026. Και στις 9 είναι το Παναθηναϊκός Σάκτορ ΠΑΟΚ. Και αύριο στις 8 είναι το παιχνίδι, το τελικός για αυτήν τη διοργάνωση. Και να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που μας καλημερίζει και μας στέλνει την αγάπη του από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, ο οποίος παρακολουθούσε χθες τα μάτια της Ευρωλίγκας. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την Μπεσίκτας έβλεπε. Νομίζω την Μπεσίκτας έβλεπε. Αν δεν κάνω πολύ πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, γιατί εγώ έβλεπα τα παιχνίδια του Nations League λιγάκι. Τα ψευτόβλεπα, να σας πω την αλήθεια. Δεν τα παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη προσήλωση, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και είχα να κάνω και κάποιες δουλειές στο σπίτι. Τι έκαμε, επειδή χτες δεν είχα ρεπό από εδώ πέρα για να κάνω τις δουλειές στο σπίτι. Τις έκανα το βράδυ που γύρισα από Κηφισιά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα και το τι έγινε το διήμερο της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας. Ακολουθεί διαβολοβδομάδα, να ξέρετε. Λοιπόν, θες να διαβάσεις αυτό που έστειλε ο υπόπτης, γιατί εσύ θα το διαβάσεις καλύτερα από εμένα.
1: Η Μαρτίνα δεν έχει απειβδίσει, έχει απειβήσει.
0: Καλό ήταν όμως.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν.
0: Ναι, ναι, πρέπει να δείτε το story, τη φάτσα της που έβαλε πρώτα πριν φτιάξει το βιντεάκι με την πρόγνωση για την συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντως θα βρεθούμε πολύ φίλοι, εγώ αυτό έβλεπα. Δηλαδή, πέρα από την παρέα που θα μαζευτούμε οι γνωστοί, η Ειρήνη, η Ιωάννα, η Μελίνα και οι φίλοι της. Η Μελίνα, να ξέρετε, είναι 18-19 χρονών, μην αρχίσετε για τις Μελίνες και τα λοιπά και τέτοια. Είναι 18 χρονών και την ξέρω από 3 χρονών. Οπότε μην αρχίσετε. Θα μαζευτούμε αυτό το παρεάκι. Θα έρθει η Αθανασία με το αγόρι της από το site του Star. Θα είναι ο φίλος μου Κωνσταντίνος Αντωνάτος. Θα είναι ο Βασίλης ο φίλος μου από το Happy TV. Θα μαζευτούμε πολύ εκεί πέρα στη συναυλία. Θα την ευχαριστηθούμε όπως την ευχαριστηθήκαμε και πέρσι. Παρότι θα μας τα κάνει λίγο καιρό μουσκεμα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει την ώρα της συναυλίας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Και δεν έχω βρεθεί και ποτέ σε συναυλία που έχει βρέξει. Ποτέ. Θα είναι μια εμπειρία αυτή. Ακόμη μια εμπειρία που λέγεται τραγούδι. Λοιπόν. Αλλά εντάξει. Είναι ωραίο. Και το σκηνικό είναι εντυπωσιακό. Το είδες καθόλου εσύ που έχεις βρεθεί και σε μεγάλες συναυλίες?
1: Όχι, το βίντεο του Καπουτζίδη, αλλά δεν είχε.
0: Όχι, αυτό είναι του Καπουτζίδη, είναι έξω στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.
1: Μέσα ήταν.
0: Και μέσα στις εξέδρες.
1: Αυτό.
0: Οπότε.
1: Και λίγο δίπλα στη σκηνή, αλλά δεν φαινόταν κάτι πολύ.
0: Οπότε. Μπες στο κορυφαίο site για τέτοιου είδους θέματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που έχει μια ιστοσελίδα. Μπες μέσα στο κορυφαίο site να δεις το συναυλιακό. Καλύτερα μπες στο Facebook. Μπες καλύτερα στο Facebook. Μπες καλύτερα στο Facebook και μπες στις φωτογραφίες, γιατί θα το βρεις πιο γρήγορα γι' αυτό. Γράψε Alter Info Φουμπού και θα μπεις κατευθείαν εκεί πέρα. Και θα βρεις και την είδηση για να μπεις μέσα να πατήσεις link. Λοιπόν, για να δει ο Ρήλος και να μου πει τι του θυμίζει. Αν του θυμίζει κάτι. Εμένα μου θυμίζει κάτι εν μέρη, αλλά είναι ένα συνδυασμό του περσινού σκηνικού που είχε στηθεί στο Καλλιμάρμαρο και άλλης μίας συναυλίας που έγινε φέτος το καλοκαίρι, στον ίδιο χώρο φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει.
1: Ζηλέψαμε Μετάλλικα, ξεκάθαρα.
0: Να το. Εμένα αυτό μου θύμισε. Δεν με βοήθησε καθόλου ο Θανάσης Ράλης στις πληροφορίες που το ζήτησα, που είναι συναυλιακός και φυσικά μεγάλος ροκάς και όλα αυτά που ακούει ο Θανάσης. Γιατί εκείνη την ώρα είχε κάποιες δουλειές και τα λοιπά εδώ πέρα για το site. Οπότε δεν με βοήθησε.
1: 4 βίντεο wall περιμετρικά. Ένα κυκλικό ψηλά.
0: Στη συναυλία του Μεταλλικά είχε 2 βίντεο wall μεγάλα, αν θυμάμαι καλά. Ένα ήτανε.
1: Είχε 8 κολόνες.
0: 8 κολόνες. Εδώ πέρα θα έχουμε μία μεγάλη, αλλά πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη από αυτές που ήταν, μου φαίνεται, της Μετάλλικα. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος.
1: Αυτό θυμίζει λίγο από YouTube.
0: Όλα αυτά που λες τα είπα. Τα είπα και στον Θανάση, ότι είναι ένας συνδυασμός Βύση από πέρσι στο Καλλιμάρμαρο. Είναι λίγο από Μετάλλικα, λίγο από YouTube. Είναι ένας συνδυασμός των πραγμάτων, πραγματικά, και θα είναι κάτι ωραίο, γιατί θέλει η Άννα Δύση, το έκανε και πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο, να μπορεί να κινείται σε όλο τον χώρο, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο που είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, και να μην μείνει σε έναν χώρο, αλλά να μπορέσει να ευχαριστήσει και τους υπόλοιπους θέατες που θα είναι στην άλλη πλευρά. Θα υπάρχει φυσικά ένα μεγάλο stage από το οποίο θα ξεκινήσει η συναυλία της, αλλά θα κατευθυνθεί από εκεί πέρα που είναι ο χώρος του τένις δεξιά, όπως είναι δηλαδή τα δημοσιογραφικά, ή ο τρόπος που βλέπετε, ας πούμε, τους αγώνες στα ποδόσφαιρα. Θα ξεκινήσει από δεξιά η συναυλία και θα κατευθύνεται προς τα αριστερά που είναι το μπάσκετ, για να έχετε μια εικόνα το πώς θα γίνει, και έτσι πιθανολογώ ότι θα γίνει. Και το έχει κάνει αυτό το πράγμα πολλές φορές η Δύση σε συναυλίες. Τις θέλει να κινείται, θέλει να ευχαριστεί τον κόσμο σε όλο το μήκος του γηπέδου. και να μπορέσει να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που θα είναι από τη μία πλευρά έως την άλλη. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συναυλία, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Είναι στα πρότυπα διεθνών προδιαγραφών, αυτή είναι η αλήθεια. Και θα περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμά της και αν θα είναι αντάξια αυτού που περιμένουμε όλοι εμείς που αγαπάμε από την Άννα Δύση, γιατί είναι μια καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή με τεράστια πορεία και καριέρα, με αγαπημένα τραγούδια όπως τα δύο που ακούσαμε. Φυσικά έχει πάρα πολλά τραγούδια, δηλαδή δεν μπορείς να μείνεις σε 7 που χρησιμοποιώ εγώ σε κάθε εκπομπή. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή έχω αφήσει και άλλα που είναι αγαπημένα μου, αλλά ψάχνοντας χθες το τι θα βάλω, έβαλα κάποια που έχουν και ένα νόημα για εμένα στη δική μου καρδούλα. Οπότε είναι πάρα πολλά τα τραγούδια της Άννας Δύση και είναι και πολλά από αυτά που θα δούμε σήμερα. Κατ' εμέ πιστεύω ότι θα κάνει σίγουρα ένα αφιέρωμα αρχικά στον Δημήτρη Κόκοτα. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Καρδέλας έχει γράψει το «Στοχοπή», «Τώρα τελευταία είσαι πιο ωραία από ποτέ», που το λέει και η ίδια πολλές φορές στις εμφανίσεις της στα νυχτερινά κέντρα. Πιστεύω ότι κάτι θα κάνει και για τον Γιώργο Μαζονάκη και ήταν και πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για εκείνον λόγω της απώλειάς του τις προηγούμενες ημέρες. Πιστεύω ότι θα κάνει ένα αφιέρωμα και στους δύο, καλώντας τον κόσμο να τραγουδήσει για εκείνους και να στείλει ένα χειροκρότημα ψηλά στον ουρανό. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που ετοιμάζει. Είχε βγάλει το προηγούμενο διάστημα 3 playlist στο Spotify και ζητούσε από τον κόσμο να ψηφίσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία, γιατί το δα πολύ φευγάλαια, και να επιλέξει εκείνος κατά κάποιο τρόπο πώς θα κινηθεί η διαδικασία της συναυλίας. Πρωτότυπο, δεν το έχω ξαναδεί εγώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν έχει γίνει σε ξένη συναυλία εδώ πέρα. Δηλαδή να βάζουν οι καλλιτέχνες από το εξωτερικό το κοινό να κατευθύνει με κάποιον τρόπο το πώς θα γίνει η συναυλία. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Εμένα δεν μου αρέσει η Δύση. Εγώ θα πάω στη συναυλία μόνο αν επιστρέψει ο Άρχοντας και εννοείται ότι θα πάμε μαζί με το Ρίλο. Άμα θες, Σταύρο, έλα και εσύ και φέρε και τα κορίτσια σου. Καταλάβεις ποιος είναι ο Άρχοντας, κύριε Ρίλο? Μπέρικ να ακούει ο Ρίλος. Αναφέρεται ο Φυκοκρατής στον Νότης Φακιανάκη. Γι' αυτό αναφέρεται. Αλλά ο Ρίλος ετοιμάζει μόνο την εκπομπή του. Λέει ένας φίλος, θα πούμε και μια κουβέντα για τον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο. Και καλά το θέτεις, τον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο. Εγώ έτυχε να, η πρώτη ας πούμε έτσι, το πρώτο άκουσμα ως πιτσιρικάς για τον Σούλη Μαρκόπουλο να είναι από την Κατερίνα Αναστασοπούλου, την συνάδελφο από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ, που είναι και στο Δελτίο Ειδήσεων αλλά και στα ρεπορτάζ εκεί πέρα που κατά καιρούς βρίσκεται η Κατερίνα Αναστασοπούλου. Γιατί τότε ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν στο Μαρούσι, όπου βρέθηκε και ο... Αχ, κόλλησα τώρα, που παρακολουθήσε το ρεπορτάζ η Κατερίνα στο Μαρούσι. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση τότε στα πολύ νεανικά μου μάτια είναι ο τρόπος που αναφερόταν στο Σούλη Μαρκόπουλο και το κράτησα εγώ στο μυαλό μου, ότι μιλούσε για έναν κύριο, και αυτό είναι που βγαίνουν όλοι και λένε για το Σούλη Μαρκόπουλο, ότι ήταν ένας κύριος πέρα από καλός προπονητής, γιατί είχε επιτυχίες στο παλμαρέ του, ότι ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, και είναι κάτι που το κρατάμε αυτό, ότι δεν έχει κανείς να πει μια κακή κουβέντα για εκείνον, και πώς να πεις για τον για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι μια απώλεια. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένειά του, στους ανθρώπους του. Είναι μια απώλεια μεγάλη. Και όλοι βγήκανε από την πρώτη στιγμή και βγάλανε συλληπιτήριες ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚ φυσικά και τον Άρη, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, την ΕΟΚ. Όλοι βγάλανε μια ανακοίνωση και είχαν να πούνε μια καλή κουβέντα για εκείνον. Και είναι αυτό που κρατάμε στους ανθρώπους όταν φεύγουν, ότι να βγαίνει με ευκολία μια καλή κουβέντα και όχι για τους τύπους. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, πέρα από πολύ καλός. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Ένας λέει για τη Βύση και ότι πήγαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν το Conference League και έβαλε τον ύμνο του Παναθηναϊκού και τα λοιπά και τους έκανε πλάκα, αλλά από πειράγματα δεν ξέρετε εσείς και μένετε σε μικρότητες. Okay. Πλάκα τους έκανε και τους το είπε τότε, γιατί θυμάμαι ότι είχε πάει και ο Πασχαλάκης που του είχε δώσει το μικρόφωνο του πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και του έκανε πλάκα, αλλά προφανώς δεν ξέρετε από πειράγματα, δεν ξέρετε από καζούρα, δεν. Εσείς είσαστε μόνο για τα αρνητικά της καθημερινότητας και όχι από καζούρες. Okay, ας μείνετε σε αυτά. Και γράφεις και με κεφαλαία γράμματα για να μου τονίσεις το μήνυμά σου και να περάσει πιο εύκολα εδώ πέρα στα μηνύματα έναντι των συνακροατών σου. Okay.
1: Ούστα πηδώ.
0: Όχι, ούστα πηδώ. Το λέει αυτός. Okay, γιατί δεν φτάσαμε μέχρι τον ύμνο του Παναθηναϊκού, γιατί το χαρακτηρίζει διαφορετικά τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις από πειράγματα. Τι να σου πω, ρε φίλε μου. Και γέλαγε η ίδια ότι σου έκανε πειράγμα. Γιατί λόγω του Καρδέλα έγινε και Παναθηναϊκός η Βύση, αν και Κύπρια. Καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Γεια σου, φίλε Βίκτορα. Τι άλλο έχει? Έλα ρε, θα έχει και αγόρια στη δική σου παρέα? Δεν το πιστεύω. Φυσικά και έχει αγόρια. Δεν βγαίνω μόνο με γυναίκες, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει περάσει αυτό το πράγμα ότι είμαι γυναικάς. Πρέπει δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε κάποια φάση αυτό το πράγμα. Άλλος λέει εδώ πέρα, πολλά κορίτσια στην παρέα, λέει Γλυκούλη Σταύρο. Έχουμε και κορίτσια και αγόρια, έχουμε και τα πάντα έχουμε. Τι να κάνουμε. Είμαστε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Και θα περάσουμε και καλά πρώτα Θεός. Το καλό με μένα, Παναγιώτη, είναι ότι μένω δίπλα. Δηλαδή αν δω τα δύσκολα γύρω στις 6, εμένα με παίρνει να ξεκινήσω και 7 η ώρα, 7.30 να φύγω από το σπίτι και να πάω για
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Κάτσε ένα. Κακός ταξιτζής, γιατί δεν είναι όλοι κακοί ταξιτζίδες. Έχω πετύχει σε κακούς ταξιτζίδες και έχω πετύχει και πολλούς σε πολύ καλούς ταξιτζίδες. Ο οποίος ήθελε για να με πάει από το Ολυμπιακό Στάδιο κοντά στη Βυζαντίου ένα δεκάρικο. Και του είπα προφανώς όχι, γιατί είναι 5 ευρώ η διαδρομή, η κούρσα. Και μου λέει βγες. Και του λέω θα βγω και θα σου κάνω και, πώς το λένε, και πώς το λένε, αναφορά στον Σάτα. Λοιπόν, ένας άλλος λέει καλά έκανε η Δύση, αλλά είναι και...
1: Έλα, δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός.
0: Α, οκ. Okay. Α, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα ποιος είναι. Οκ. Okay. Δημήτρης από Αγία Παρασκευή είναι το πείραγμα. Και στην ΕΡΤ ρε μπαγάσα, μια φορά να σε ακούσω να πεις ότι συνεργάζεσαι με άντρα και να ξέρετε ότι την Κατερίνα την έχω πάντα στην καρδιά μου. Πάντα στην καρδιά μου, γιατί η Κατερίνα ήταν τα λίγα άτομα στη δημόσια τηλεόραση τότε που με αγκάλιασε και θέλησε να με εξελίξει στο κομμάτι της δουλειάς. Γιατί τότε, θα το αναφέρω πρώτη φορά αυτό στον αέρα, για κάποιο λόγο στη δημόσια τηλεόραση δεν μπορούσαμε να κάνουμε

0: που με είχαν βάλει, με είχαν χώσει, να πω την αλήθεια. Και έχω πιάσει την Κατερίνα, γιατί δοκίμαζα διάφορα στη δημόσια τηλεόραση ως δουλειές. Και την πιάνω την Κατερίνα και της λέω: σε παρακαλώ, μπορώ να έρθω εδώ πέρα και τουλάχιστον να κάνω αυτό. Και η Κατερίνα με βοήθησε με αυτό το πράγμα που της ζήτησα, στο να έχω μεγαλύτερη εμπλοκή με το δελτίο της ΣΕΡΤ. Αυτή ήταν η χάρη που της ζήτησα. Και με βοήθησε να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τη βοηθάω σε όλο αυτό το πράγμα που αφορούσε το δελτίο. Και πάντα θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, όπως και όλο αυτό που με βοήθησε, που είχε την υπομονή να μου δείξει. Κάτι αντίστοιχο έχω πει και για τον Χρήστο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, όταν σε βοηθούν, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι κοπέλα ή άντρας ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει με τη βοήθεια που σου προσφέρει. Και είναι πολύ σημαντική. Και για μένα είναι σημαντική αυτή η βοήθεια που μου παρήχε τότε η Κατερίνα, και έτυχε να βρεθούμε πριν από κάποιο καιρό στο Καραϊσκάκι και χάρηκα πάρα πολύ που την είδα, που είπαμε τα νέα μας, όλα αυτά που λέμε όσοι άνθρωποι έχουμε καιρό να βρεθούμε μεταξύ μας. Και πάντα θα είναι ξεχωριστή στην καρδιά μου η Κατερίνα για όλα αυτά που σημαίνει σε επαγγελματικό επίπεδο. Μην αρχίσετε τα υπόλοιπα εσείς εδώ πέρα που περιμένετε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε έτσι με τα τραγούδια της Άννας Βύση. Και μην αρχίσετε δίκιο. Α, λοιπόν. Καιρό, για κάποιο λόγο δεν έχει έρθει το τέτοιο το ηχητικό της Ματίνας Μπέρου. Ενώ μου έστειλε μήνυμα και στη μία, αν έχει έρθει, δεν έχει έρθει. Οπότε θα το διαβάσω εγώ τον καιρό. Αλλά περιμένω τα ζώδια από εσάς. Οπότε τώρα είναι η ώρα να στείλετε τα ζώδια που θέλετε να διαβάσουμε. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου. Μικρό πράγματα, διαφορά. Ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν.

0: Μπει μπάλα με τα μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρήλος. Και πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, γιατί έχω αφήσει πολλά φίλων μας εδώ πέρα. Ξεκινώ με το φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ που λέει: καλημέρα Σταύρο μου, εύχομαι όλα καλά, καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ Αναστάση. Πάμε Παναγιώτη από Μεσημνία που λέει: καλημέρα και στον Πάνο και σε όλους τους ακροατές, λέει ο φίλος μας Παναγιώτης που έχει στείλει μια συνεφιασμένη φωτογραφία. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα που λέει: γεια σου παιδιά, με φωνή δικιώρη. Τι γίνεται Νικολακό, λέει εδώ πέρα. Ξανά μαζί τα παιδιά. Γεια σου φίλε Νικόλα. Και πάμε και στην Αρετούλα που λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο μου, μόνο 7 τραγούδια είναι πολύ λίγα. Σε ευχαριστούμε που μας βάζεις στο κλίμα. Καλά να περάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αρετή, με την όμορφη διάθεση πρώτα απ' όλα που δείχνεις και που έστειλες. Βέβαια θα σου βάλω απουσία την προηγούμενη εβδομάδα και έμαθα τι έστειλες τον κύριο Ρήλο. Εγώ τα λέω εδώ πέρα, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, και ο Μπαγκανίν λέει και στον Ηρακλή ήταν ο Σούλης, ήταν σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και αυτό που συζητούσαμε χθες, ότι ρε παιδί μου, ενώ είχε εργαστεί και στον ΠΑΟ και τον Άρη κτλ., όταν βρισκόταν ως αντίπαλος, ποτέ δεν ακουγόταν το παραμικρό για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αυτό το τόνισε ο Παναγιώτης Κεφαλάς χθες στην αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν, να δω αν είχε άλλο μήνυμα εδώ πέρα στο Instagram. Δεν έχει. Στο Viber δεν έχει. Γιατί μας στείλανε εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Αναστάσης και η Αγγελικούλα. Οπότε αυτά. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα, για ποιον βάζεις αυτά τα ωραία τραγούδια και σου έχει κλέψει την καρδιά? Σταυράκο, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Για την πάρτι μου. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, οπα, αποβίσει ένα τραγούδι μόνο όταν κέρδισε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή. Και από καρδέλα το είναι αστείο, εμείς οι δύο. Ωραία επιλογή το δεύτερο. Λοιπόν, ένας άλλος λέει: Σταύρο, ξέρουμε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα πως στη συναυλία μόνο για τη Δύση δεν πας. Ναι, πάω για όλα τα άλλα. Πάω για να πιω ποτάρες. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εκπομπή. Κομματάρα της Δύση, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Το πράγματα, ναι, το πράγματα είναι χτυπάει τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μου το πράγματα. Λοιπόν, κανένα λαϊκό τραγούδι δεν έχει Δύση, Σταύρο. Λαϊκό έχει. Έχει πει και λαϊκά. Λοιπόν, αχ, τι θυμήθηκα με αυτό το τραγούδι. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Προφανώς για τα πράγματα. Λοιπόν, άκου τη σκέφτηκε. Είστε θεοί. Λοιπόν, άκου τη σκέφτηκε ο άνθρωπος για να την πέσει την Κατερίνα. Ναι, δηλαδή θα σκεφτόμουν εγώ μετά από πόσα χρόνια ξέρω την Κατερίνα από το 2008 να της την πέσω τώρα μέσω από τον αέρα του ραδιοφώνου. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Η Κύπρος είναι ελληνική και το 80% είμαστε φόλα Παναθηναϊκός. Ξύπνα. Οκ. Okay.
1: Ακούτα.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχει. Πες μας, λέει, την ιστορία με το ταξιτζί, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Σας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει. Εγώ την είπα. Δεν βγαίνεις μόνο με γυναίκες. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μηνύματα που έχουν έρθει. Υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν θέλω να δώσω σημασία, να σας πω την αλήθεια. Ένας άλλος λέει: θα πας Δύση, πόσο χαμηλό το επίπεδο. Από Μετάλλικα πάντως λέει καλύτερα. Οκ. Okay. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ πέρα μια τη μέτρος και να διαβάσουμε τα πρώτα σελίδα. Δεν έχετε στείλει ζώδια, οπότε σας δίνω μια δεύτερη ευκαιρία να στείλετε ζώδια. Πέρα από το ξώτη καρκίνο που θα διαβάσω εδώ πέρα τους καθιερωμένους. Και φυσικά τον υδροχό για το Ρήλο.
1: Αλίγωνα.
0: Ναι. Άμα διαβάσω και τον Ρήλο. Η Ελένη δεν έχω δει ακόμα, ίσως είναι μέσα η κοπέλα. Γιατί καμιά φορά έχει κοιτάρε πάτη η Ελένη μας. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας με τη Live Sport, η οποία αναφέρεται σε ΑΕΚ και Εθνική σε πρώτο πλάνο. Και λέει: Λίντερ Τζόλι, στο πρόσωπο του 24χρονου εξτρέμ της Arsenal, η Εθνική βρίσκει τον νέο ηγέτη της και τον άνθρωπο που βγαίνει μπροστά όταν τα μάτς ζορίζουν. Οι γαλανόλευκοι αποκτάνε νοοτροπία νικητή και πλέον όχι μόνο αρέσει, αλλά και πείθει. Η αρχηγική ομιλία του Παυλίδη στα αποδυτήρια και το πατρικό φιλί του Γιωβάνοβιτς στον Καρέτσα. Αποθεώνουν το Βουδίκα Ιταλή για τον νικητήριο γκολ πραγματικού επιθετικού. Απογείωση και στο ταμείο. Η αγωνιστική φρίαβη πρωτάθλημα Champions League, οι επικερδείς συμφωνίες και η γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια εκτοξεύουν οικονομικά την ΑΕΚ. Τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα τα έσοδα από το Σεντόνι. Στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ την τρέχουσα σεζόν τον deal για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία της. Εγγυημένα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 5 χρόνια από την επέκταση της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Τα κέρδη ανά εντός έδρας παιχνίδι από τα εισιτήρια. Η Big Four στη μάχη του Super Cup, Ολυμπιακός ΣΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 τηλεοπτικά και τα δύο φυσικά από τον Sky, στους σημερινούς και κλεισμένων των θυρών ημιτελικούς στο Περιστέρι με στόχο τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν. Σπαζοκεφαλιά οι 6 ξένοι για Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς, οι 200 ευρωπαϊκές νίκες του Coach B και η αποκάλυψη του Ζότς για την αποθεραπεία των Ναν, Σλούκα και Φαλ. Απέραντη θλίψη, έφυγε στα 77 ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας αληθινός κύριος του ελληνικού μπάσκετ, η ζωή, η καριέρα και οι τίτλοι του, ενός λεπτού σιγή σε όλα τα μάτια του Σαββατοκύριακου. Δίλημα λόγω Ουναή στον Παναθηναϊκό, αλλαγές στα εξτρέμ στον Ολυμπιακό, κλειδί για το γήπεδο, στη Βουλή το χρονοδιάγραμμα των έργων στο Καφτανζόγλιο, ενώψει τη μετεκατάσταση του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Από Μανού σε Μπρούμα, τι έχουν δείξει μέχρι τώρα οι 12 θερινές μεταγραφές του Άρη. Πρώτο σπριτ στο Πόλο. Αρχίζουν σήμερα τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών. Μια χαρά ξεκινάει και το Πόλο. Και πάμε στη Sport Day. Κλοπ, ερχόμαστε. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι καλό είναι να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Πόρος στην εθνική για θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Πρόβα κουστούμιου από το Βελιγράδι στο Augsburg μέσω Μονάχου ταξίδευσε χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και στη σημερινή προπόνηση ο Γιωβάνοβιτς κάνει την τελική δοκιμή. Ελπίδες στη Γεωργία σήμερα στις 6 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Ελλάδα έχει ταλέντο. Ξεσηκωμός των ομογενών που όπως όλοι οι Έλληνες πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του Βουδίκα, του Τζόλι, του Καρέτσα και των υπόλοιπων διεθνών. Η συνταγή της επιτυχίας. Και βάλ τον βασικό, μεξικανικά δημοσιεύματα προτρέπουν τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Ράφα Μάρκες να ξεκινήσει τα ξημερώματα των Γκονσάλες στο μάτς κόντρα στην Κολομβία του Γκουστάβο Πουέρτα. Θέμα το πρώτο το τρίγωνο πίσω από τον Φορ. Παναθηναϊκός το Plan B με ΟΑΚΑ. Ορατό είναι ενδεχόμενο να μην είναι έτοιμος ο Βοτανικός στην έναρξη της επόμενης σεζόν, καθώς Λιβάη Γκαρσία σκόραρε με το Τρινιντάτ. Θέμα στην Ιγυρία η απουσία του Ντέρσες από την Εθνική. Βέβαια, να πω κάτι. Και η Φιλαδέλφια δεν ήταν έτοιμη και έπαιξε 1-2 παιχνίδια στη Ριζούπολη. Οπότε δεν είναι κάτι που δεν είναι ενδεχόμενο, γιατί μιλάμε για εργασίες. Οπότε ας περιμένουμε το τι θα γίνει μέχρι τότε που είναι να μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Το δίλημα στον Άσο για την ΑΕΚ, ακόμα στον Προθάλαμο για τον ΠΑΟΚ, Άρης Ποντάρι σε Μπρούμα και σεισμός στην Αγγλία. Ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις φέρεται η Manchester City, κάτι που ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις και ανακατατάξεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Μπάσκετ, αντίο Σούλη Μαρκόπουλε. Συγκλονισμένος ο αθλητικός κόσμος από την ευνίδια απώλεια του εμβληματικού Θεσσαλονικίου προπονητή που έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Παναθηναϊκός η σφραγίδα του Ζότς. Ολυμπιακός ή παλιοί είναι αλλιώς. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Θάμπωσε όλη την Ευρώπη για το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μοντέρο, πιάστε τον αν μπορείτε. Χορμίγκα όπως Τσιτσαρίτο. Πώς εξηγείται η τρέλα στο Μεξικό για τον Γκονσάλες. Τι συνδέει τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής με τον Άσο του Θρύλου. Στην υπάρτη και στο Super Cup, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, συγγνώμη. Αυτά και έχει από κοντά τον Τσικίνιο ο Ιμανόλ. Ίσως έχει πει και μια κουβέντα ο Μεντιλίμπαρ. Και στην ώρα των σπορ, το πρώτο ταμείο των μεταγραφών. Η ώρα αναλύει τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα καλοκαιρινές προσφύγες της ΑΕΚ και τι περιμένει από αυτούς η Ένωση στη συνέχεια. Είδα την Ελένη. Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Και πάμε στο Φως, το οποίο έχει εδώ πέρα η εθνική μας. Η εθνική μας θα αποθεώσει εξάλλως. Λέει εδώ πέρα το Φως θυμάται την ιστορική πρώτη τηλεοπτική μετάδοση αγώνα επί ελληνικό δάθος από την ΕΙΡ με τη μυθική φωνή του Γιάννη Διακογιάννη το 1969 στο Καφτανζόγλιο. Δεν φοβάται τίποτα στα ύψη της ψυχολογίας της εθνικής μετά το διπλό στο Βελιγράδι. Για το πρώτο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα την ΑΕΚ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου με σκοπό την νίκη πρόκριση στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Η σκέψη του Μπαρτζόκα. Τον βάζει στο κόλπο πώς σκέφτεται ο Ιμανόλ να διαχειριστεί την περίπτωση Φορτούνη, πόσες πιθανότητες έχει να ξαναβρεθεί πίσω από τον Φορ. Πότε μπαίνει στις προπονήσεις ο Γκουστάβο Σα, σε βαθιά αγωνιστική κρίση η Μαρσέγ, τι έλεγαν και χθες στη Γαλλία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Οι Τούρκοι βλέπουν το πρόωρο φινάλι του Γιαζίτζη. κοντά στην Εθνική Ιταλίας, ο Πιρόλα μέτρησε τις κομπίνες στις στατικές φάσεις.

0: Μανώλη. Προβλήματα βουνό για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Σκληρό μάτς για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Μαρκόπουλος, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, ο εμβληματικός προπονητής που πρόσφερε στο ελληνικό μπάσκετ για πάνω από 4 δεκαετίες, κορυφαία στιγμή της καριέρας του, όταν το 94 οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Αυτά από το φως. Και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία έχει μια ξεχωριστή αναφορά στο Σούλη Μαρκόπουλο. Αθάνατος, έφυγε στα 77 του ένας gentleman των γηπέδων, ο coach με τους περισσότερους αγώνες 702 στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Και για το μάτς που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, πρώτη επίσημη δήλωση, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε στη μάχη για τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της σεζόν. Και Γερμανία, γιατί όχι, αισιόδοξοι Έλληνες διεθνείς ότι θα καταφέρουν και αύριο στο Augsburg να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Και υπάρχει φυσικά και αναφορά για τα παιδιά μας, για την Ελπίδων. Στόχος απευθείας πρόκριση στις 6 ώρα τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με το αθλητικού τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού για την σημερινή ημέρα, γιατί η τεχνολογία δεν ήταν με το μέρος μας στην αποστολή του ηχητικού από τη Ματίνα Μπέρου. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, πτώσεις της θερμοκρασίας, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε τμήματα του Ιωνίου και στα υπηρετικά, εκτός από βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να είναι έντονες. Λοιπόν, στην Αττική, που μας ενδιαφέρει και εμάς που θα πάμε στην συναυλία, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις απογευματινές ώρες, με έφαση στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικές διευθύνσεις, με ένταση έως 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού. Και ανοίγω εδώ πέρα και το Astrology για να δούμε την πρόβλεψη για τα ζώδια και να δούμε αν έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, ζήτησε η Αρετή και τον Παρθένο για την η Ειρήνη για την Αρετή. Λοιπόν, τοξότης Παρθένος Καρκίνος, υδροχός Γιαρίλο και Ελένη, και ζυγό που μου ζήτησε ο Νικόλας, ο φίλος μας. Να δω και στα μηνύματα εδώ πέρα. Και δίδυμο μου ζητήσατε. Έχουμε και δίδυμο. Οπότε πάμε να δούμε τη γενική πρόβλεψη και μετά τα επιμέρους. Λοιπόν, φίλε Ρίλο, να ξέρεις και εσύ, δύο ζώδια θα κάνουν ό,τι νιώθουν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Δες αν είσαι μέσα που γράφει το Astrology. Λοιπόν, σήμερα η πανσέληνος του μήνα στον Κριό, η οποία λίγο πολύ θα μας επηρεάσει όλους σε κάποιο τομέα της ζωής μας και όχι απαραίτητα αρνητικά. Η επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούμε, να δράσουμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας είναι το ζητούμενο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να έχουμε παθητικό ρόλο στα πράγματα. Εξαιτίας των όψεων με τον Πλούτονα στον υδροχό και τον Ποσειδώνα στον Κριό, θα γίνουμε πιο αποφασιστικοί, απόλυτοι και ανυποχώρητοι μπροστά σε όλα όσα θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Απ' την άλλη, η φαντασία μας θα παρασύρει όσο πιο μακριά γίνεται, θα μας παρασύρει όσο πιο μακριά γίνεται, θα κάνουμε όνειρα για το μέλλον, τα οποία όμως θα προτιμήσουμε να κρατήσουμε κρυφά από τους άλλους. Οι δύο που πιο εύκολα θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και χωρίς να φανερώσουν τις προθέσεις τους είναι οι κρυοί και οι ζυγοί, καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και έδωμο οίκο αντίστοιχα. Το να ακούσουν τη διέστησή τους και να μπορέσουν να κάνουν ό,τι νιώθουν είναι το κύριο ζητούμενο, χωρίς ανακοινώσεις και φανφάρες. Αυτό ισχύει και για τα ερωτικά τους, που σήμερα με την άνεση που θα έχουν θα πλασάρουν τον πιο γοητευτικό και σεξι πρόσωπό τους. Μάλιστα. Δεν είναι κάποιος από εμάς σύζυγος, οπότε δεν θα αναφέρεται στο ρίλο. Και θα χτυπήσουν κατευθείαν στην καρδιά του αντικειμένου του πόθου τους. Μάλιστα. Πάμε δίδυμο. Οι φίλοι, οι επιθυμίες σου και τα σχέδια που κάνεις για το μέλλον φωτίζονται από την Πανσέλινο στον ενδέκατό σου. Απέναντί της, ο ήλιος στον πέμπτο σου ζητά χώρο για τον έρωτα, τη χαρά και όσα θέλεις να κάνεις αποκλειστικά για εσένα. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στον ενδέκατό σου μπορεί να σε συγκινήσει μέσα από μια φιλία, αλλά και να σε προβληματίσει αν κάποιος σου έχει δώσει ασαφή μηνύματα. Η αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα σε καλεί να ξεχωρίσεις μια υπόσχεση από μια πραγματική πρόθεση. Με τον ουρανό στον πρώτο σου, σε εξάγωνο με τη Σελήνη, βρίσκεις το θάρρος να εκφραστείς διαφορετικά. Ο Πλούτωνας στον ένατό σου, σε αρμονία με τους δύο φωστήρες σου, ανοίγει μια πιο καθαρή προοπτική. Ακούσαμε και για φωστήρες. Μάλιστα. Πάμε το ξώτη για την Ειρήνη. Έρωτας, δημιουργικότητα, ερωτικές επιθυμίες αποκτούν μεγαλύτερη. Προσωπικές επιθυμίες, συγγνώμη. Προσωπικές επιθυμίες αποκτούν μεγαλύτερη ένταση με τη σημερινή επανσέλινα στον πέμπτο σου. Ο ήλιος στον ενδέκατό σου σε φέρνει παράλληλα σε φίλους και συλλογικά σχέδια, όμως ίσως χρειαστεί να αποφασίσεις πού θέλεις να δώσεις το χρόνο σου. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στον πέμπτο σου σε κάνει πιο ρομαντικό, αλλά η αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα μπορεί να θολώσει τα όρια ανάμεσα σε μια φιλία και μια ερωτική σχέση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ουρανό στον έδωμό σου σου φέρνει μια απρόσμενη κίνηση από τον σύντροφό σου ή κάποιο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Ο Πλούτωνας στον τρίτο σου, σε αρμονία με τη Σελήνη και τον ήλιο, ευνοεί μια συζήτηση που θα υποθεί με ειλικρίνεια και θα αλλάξει το κλίμα. Μάλιστα. Πάμε στον Παρθένο για τη φίλη μας την Αρετή. Οικονομικές συμφωνίες, κοινά έξοδα και σχέσεις βαθιάς εμπιστοσύνης ζητούν την προσοχή σου με την Παρσέλινο στον 8ο σου και τον ήλιο στον 2ο σου. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στον 8ο σου μπορεί να σε κάνει να ανησυχήσεις για κάτι που δεν έχει ξεκαθαριστεί ή να περιμένεις περισσότερα από μία υπόσχεση. Καθώς ολοκληρώνεται η αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα, έλεξε ποσά, όρους και εκκρεμότητες πριν πάρεις θέση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ουρανό στον 10ο σου φέρνει μία απρόσμενη επαγγελματική εξέλιξη με τα οικονομικά σου που μάλλον σε ευνοεί. Ο Πλούτωνας στον έκτο σου, σε εξάγωνο με τη Σελήνη και τρίγωνο με τον ήλιο, σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου και να βρεις περισσότερες πρακτικές λύσεις στα θέματα που σου απασχολούν. Και πάμε στο ζώδιο του καρκίνου για τη φίλη μας την Αγγελική. Η Πανσέλινος στο δέκατο σου μπορεί να φέρει εξελίξεις στη δουλειά, μία απόφαση για την πορεία σου ή την ανάγκη να αναγνωριστεί η προσπάθειά σου. Ο ήλιος στον τέταρτο σου στρέφει παράλληλα την προσοχή στο σπίτι και στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να αναζητάς περισσότερη ισορροπία. Με τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στο δέκατο σου και αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα να ολοκληρώνεται, μια επαγγελματική υπόσχεση χρειάζεται σαφήνεια πριν στηριχθείς πάνω της, διαφορετικά θα την πατήσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ουρανό στο δωδέκατό σου φέρνει ξαφνικές λύσεις σε κάποια θέματα που σε πιέζουν. Ο Πλούτωνας στον 8ο σου, σε εξάγωνο με τη Σελήνη και τρίγωνο με τον ήλιο, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις μια οικονομική ή οικογενειακή εκκρεμότητα με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Μάλιστα. Και πάμε και στο ζυγό για το φίλο μας τον Νικόλα, για να μην λέτε ότι είναι μόνο οι γυναίκες αυτές που στέλνουν. Λοιπόν, οι σχέσεις σου περνούν σε πρώτο πλάνο, καθώς η Πανσέλινο στον έδωμό σου φωτίζει όσα συμβαίνουν ανάμεσα σε εσένα και σε ένα σημαντικό πρόσωπο, είτε πρόκειται για το τέρι σου, είτε για κάποιον που ενδιαφέρεσαι. Ο ήλιος στον πρώτο σου σε καλεί να εκφράσει τις ανάγκες σου, ενώ με τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στον έδωμό σου μπορεί να νιώσει μεγαλύτερη τρυφερότητα, αλλά και σύγχυση για τις προθέσεις του αγαπημένου σου. Η αντίθεση του ήλιου Ποσειδώνα ζητά ειλικρίνεια και συγκεκριμένες απαντήσεις, διαφορετικά τα πράγματα θα μπερδευτούν ακόμη περισσότερο. Το εξάγωνο της Σελήνης ουρανού στον ένατό σου φέρνει μια απρόσμενη συζήτηση. Ο Πλούτωνας στον πέμπτο σου, σε αρμονία με τη Σελήνη και τον ήλιο, δυναμώνει το ερωτικό στοιχείο και σε βοηθά να αναγνωρίσει τι επιθυμείς πραγματικά. Αυτά για το ζυγό. Και πάμε στον υδροχό για το Ρήλο και την Ελένη που είναι απ' έξω. Λοιπόν, κύριε Ρήλο και κυρία Ελένη. Μία είδηση, μία μετακίνηση ή μία συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις το πώς θα προγραμματίσεις τα επόμενα βήματά σου. Η Πανσέλινος στον τρίτο σου, απέναντι από τον ήλιο στον ένατό σου, σε καλεί να συνδέσεις τις άμεσες ανάγκες με τα μεγαλύτερα σχέδιά σου. Με τη Σελήνη σε σύνοδο με τον Ποσειδώνα στον τρίτο σου και την αντίθεση ήλιου Ποσειδώνα να ολοκληρώνεται, απόφυγε να βασιστείς σε μισές πληροφορίες ή ασαφείς υποσχέσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον πέμπτο σου φέρνει μια ευχάριστη έκπληξη στα ερωτικά ή μια πρωτότυπη δημιουργική ιδέα. Ο Πλούτονας στον πρώτο σου σε αρμονία με τη Σελήνη.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power. Life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
9: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
12: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
16: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Έτσι, έτσι. Να ροκάρουμε λιγάκι, που λέει και μια ψυχή στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον πήγον τη Παναθέμη 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψική τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Να σα πω κάτι μεταξύ μας. Μπήκα στο mail να δω αν ήρθε τελικά αυτό το ηχητικό. Το ηχητικό αγωνοείται. Αυτό θα είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα. Τι έχουν έρθει μηνύματα. Λέει, παίζει να μην ήρθε ποτέ μήνυμα από Νικόλα, να το είπες απλά και μόνο για να λες ότι στέλνουν μηνύματα και άντρες. Όχι, ήρθε και έχω και αποδείξεις για τα λεγόμενα μου. Πάντα μιλάω με αποδείξεις. Λοιπόν. Μα ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι ενδέκατη, οι δωδέκατη και οι έβδομη, τα τρίγωνα και τετράγωνα. Πάντως δεν είναι τρίγωνα παρορράματος. Λοιπόν. Τι θα γίνει με αυτά τα ζώδια, όλοι θα αγαπήσουμε σήμερα. Πες και το κινέζικο, είμαι άλογο.
1: Είσαι άλογο, μεγάλη.
0: Καλημέρα, Σταύρο. Ρίχνεις και ταρό, ο Χρήστος Χαϊδάρη. Όσον αφορά τη City, τι έγινε, καναλή. Πονάς, θα τη βλέπεις τη League One, την ομαδάρα σου. Άσε τα πρωταθλήματα που θα κοπούν, λέει ο φίλος. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κύριε Σταύρο, θέλετε μετά τη συναυλία να ξαπλώσουμε πάνω στο κρεβάτι τα λίγα πλέον κιλά μας και να μου διηγηθείτε τις εντυπώσεις σας. Αρντίτ, λέει, κάνει που τα κάνει όλα.
2: Θεέ μου, τι ζω με αυτούς εδώ πέρα.
0: Είστε τρελοί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ωραία τρέλα που έχετε. Πραγματικά, είστε, δηλαδή ψάχνετε το πώς θα γίνετε δημιουργικοί ώστε να σκεφτείτε ιστορίες. Εκμεταλλευόμενοι διάφορες καταστάσεις ώστε να κάνετε αυτό το πράγμα. Ένας εδώ πέρα λέει, όχι και να ροκάρουμε με την. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, επειδή τα είδα και στα σχόλια που ανέβασα στα social media του Alter Info, του site μου, για τη Βύση. Πρέπει να σεβόμαστε ορισμένους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα ως ανθρώπους και μετά ως καλλιτέχνες κτλ. Και είναι πολύ άσχημο για τη δική σου πρώτα απ' όλα ψυχούλα να αναφέρεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Εκείνο που έχω να ευχηθώ εγώ μέσα από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή που μου δίνεται αυτή η δυνατότητα είναι μακάρι κάποια στιγμή να βρεις φως στη ζωή σου. Είναι πολύ άσχημο και επειδή έτυχε τώρα στο διάλειμμα που ήμουν έξω να δω ένα βίντεο που είχε χθες στη συναυλία αυτή που είχε ακυρώσει ο Νίκος Οικονομόπουλος που έγινε στο Θέατρο Πέτρας, είναι ότι ας σταματήσουμε κάποια στιγμή να στεκόμαστε στο τι είναι ο καθένας. Ο κάθε άνθρωπος είναι αυτός που είναι, με τα καλά του και τα κακά του. Και ο Πάνος έχει τα κακά του και εγώ έχω τα κακά μου και η Ελένη έξω. Ας σταθούμε σε κάποια στιγμή και στα καλά που έχουν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Ας σταματήσουμε να λέμε το οτιδήποτε. Γιατί έκανες ηλικιακό ρατσισμό τώρα για την Βύση. Η Βύση, καλός ή κακός, είναι εκεί που βρίσκεται, σχεδόν 70 χρονών είναι με πάνω από 50 χρόνια καριέρας. Έχει προσφέρει πάρα πολλές στιγμές σε όλους εμάς που την αγαπάμε, που την ακούμε, που θέλουμε να ακούμε τραγούδια της, που τα έχουμε συνδυάσει με χαρούμενες και δυσάρεστες στιγμές, που ας πούμε έλεγα για τα πράγματα. Έχω περάσει πολύ, πολύ άσχημες στιγμές με αυτό το τραγούδι, ακούγοντάς το. Και αυτή τη στιγμή εξομολογούμε σε εσάς όλους κάτι που εμένα με έχει πονέσει, ας πούμε. Αλλά είναι ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα. Όπως ήταν και ο Μαζονάκης, που όλοι βγαίνανε και λέγανε αυτό ο Γιώργος, αυτό ο Μαζονάκης, αυτό το ένα το άλλο. Ας σταματήσετε πια αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε αρνητικά στη ζωή μας. Το θέμα είναι να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Να περνάμε καλά αυτές τις δύσκολες στιγμές. Έχουμε 1002 προβλήματα από το να στεκόμαστε στη Βύση και το αν η Βύση έχει χορηγούς από πίσω της και το ποιος είναι πίσω της και τα λοιπά. Έχει προσφέρει πάρα πολλές στιγμές χαράς και ανακούφισης σε ανθρώπους μέσα από τη μουσική της. Γιατί η μουσική αυτό είναι. Ας σταθούμε πλέον στο τι κάνει ο καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να χάσουμε έναν άνθρωπο όπως χάσαμε τον Δημήτρη Κόκοτα ή τον Γιώργο Μαζονάκη ή όλους αυτούς που έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια για να πούμε μια καλή κουβέντα. Ή να στεναχωριόμαστε με τον τρόπο που μπορεί να έφυγε κάποιος. Γίνεται λίγο άνθρωποι, ρε γάμωτο. Και το αντίστοιχο ισχύει και στα αθλητικά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Αντί να σταθούμε στα πραγματικά αυτής της ζωής, στο πώς προχωράει η κοινωνία, το πού πάνε τα παιδιά μας, το πού γίνεται. Μπορεί να μην έχω παιδιά, αλλά είναι παιδιά μας. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που λέγαμε πριν για τη Μελίνα που είναι 19 χρονών. Εγώ την ξέρω από 3 ετών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια 19χρονη σήμερα για να μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας και να μπορέσει να ζήσει και να κάνει όνειρα είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί δεν έχουν στα χέρια τους, όπως και εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας πράγματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Αυτά. Αυτά. Ή το Σφακιανάκι που λένε. Έχει κάνει, έχει πει και αυτός διάφορα. Ας σταθούμε στο κομμάτι το καλλιτεχνικό του. Ας σταθούμε στο καλλιτεχνικό. Μπορεί να μην συμφωνούμε με τις απόψεις του. Εγώ δεν συμφωνώ με τις απόψεις του Νότη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί με ξέρετε το ποιος είμαι. Σε πολλές από τις απόψεις του Νότη δεν συμφωνώ. Αλλά ας μείνουμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι του. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ας το γυρίσω, λέει. Λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, αλήθεια, λέει, στο κινέζικο είμαι άλογο. Πάει με ημερομηνία γέννησης και τα λοιπά. Μου το είπαν και το τσέκαρα. Εγώ δεν θυμάμαι τι είμαι. Δεν θυμάμαι τι είμαι. Λοιπόν, κοιτάω τώρα το μήμα, γιατί έχει γίνει ένας χαμός. Για το λέει ο Δημήτρης, λέει να βάλεις, λέει, το τραγούδι της Βύσης που έχει κάνει διασκευή ο Πανούσης. Εσύ το ξέρεις, Ρίλο?
1: Ναι.
0: Πες το βάλουμε.
1: Δεν θες.
0: Το έμαθα χθες, γιατί δεν είχε πει στην αντίληψη. Παρότι έχω ένα σόι που με μεγάλωσε με Πανούση και τα λοιπά, αυτό δεν το θυμόμουν. Έχω ακούσει άλλα από τον μεγάλο Πανούση. Αλλά αυτό δεν το είχα ακούσει. Και μου το είπε χθες ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία ανασκόπηση το τι έγινε στο Nations League από την Πέμπτη μέχρι και χθες και να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο, λίγο γρήγορα. Λοιπόν, πού είναι εδώ πέρα το πρόγραμμα? Τώρα τα χάσαμε πέρα γιατί με συγχύσατε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρόγραμμα της Πέμπτης, όπου ήταν το παιχνίδι της Ελλάδας που το αναφερθήκαμε στο πρώτο μισάωρο, που κερδίσαμε μέσα στο Βελιγράδι με 2-1 τη Σερβία. Για τον ίδιο όμιλο που είμαστε με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς, η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ ήρθε 1-1. Και πάμε στο Group 4 για τη League A, Νορβηγία, Δανία 3-2 και Πορτογαλία, Ουαλία 1-0. Και πολύ ωραία η συνέντευξη του Κριστιανού Ρονάλντο. Και όσοι δεν έχετε δει το συγκεκριμένο απόσπασμα εν ώψη της αναμέτρησης που ήταν με την Ουαλία, να μπείτε λίγο να παρακολουθήσετε, και ταιριάζει και πάρα πολύ σε αυτά που ανέφερα για τη Δύση και για τους αθλητές γενικότερα, ότι για ποιο λόγο, ας πούμε, ένας άνθρωπος που είναι 41 ετών, τώρα θα πατήσει τα 42, συνεχίζει ακόμα στο κορυφαίο επίπεδο. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη λίγο του Ρονάλντο τις τελευταίες, γιατί αφήνει αποτύπωμα αυτή τη στιγμή ο Κριστιάνο, γιατί έχει το δικαίωμα να το κάνει με την πορεία που έχει διαγράψει στον παγκόσμιο αθλητισμό, και κάθε συνέντευξη που δίνει μέσα στους εκπροσώπους του τύπου, σε όποια χώρα και αν βρίσκεται, είναι μια κατάθεση ψυχής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την League B Group 3, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Στη League D Group 1, Ανδόρα-Μάλτα 1-2. Και για το Group 2, Λιχτεστάιν-Λιθουανία 0-2. Πάμε τώρα στα χθεσινά, όπου είχαμε Ιταλία-Βέλγιο 0-2 για τη League A Group 1 και Τουρκία-Γαλλία 0-1. Κέρδισαν οι Γάλλοι και τραυματίστηκε και ο Εμπαπέ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Εμπαπέ, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάμε League B Group 2, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Πάμε τώρα League B Group 4. Πολωνία-Βοσνία 0-0 και Σουηδία-Ρουμανία 2-1 από ημίχρονο. Και πάμε League C Group 2, Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Δεν τα καταφέρει η Κύπρος μας. Και πάμε τώρα στα σημερινά. Ένα λεπτάκι να ανοίξει εδώ πέρα το πρόγραμμα. Λοιπόν, League A Group 3, Τσεχία-Κροατία στις 10 παρατέταρτο και Αγγλία-Ισπανία για τον ίδιο όμιλο την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Πάμε League B Group 1 στις 4 Σλοβενία Σκωτία και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Μακεδονία Ελβετία. Πάμε League C Group 1. Σαν Μαρίνο, Φιλανδία στις 7 και Αλβανία, Λευκορωσία στις 10 παρατέταρτο. League C Group 3 στις 7 παίζουν τα νησιά Φερόε με το Καζακστάν και στις 10 παρατέταρτο η Σλοβακία υποδέχεται τη Μολδαβία. Και για το League C Group 4 στις 7 η Βουλγαρία υποδέχεται το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία παίζει με την Εστονία. Και πάμε και στο αυριανό πρόγραμμα, γιατί αύριο δεν θα βρίσκομαι εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα στεναχωρηθούν, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, για τον όμιλό μας που είναι League A Group 2, στις 7 παίζει η Σερβία με την Ολλανδία και εμείς στις 10 παρατέταρτο παίζουμε με τη Γερμανία στο Augsburg και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας και τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς. League A Group 4, 7 η ώρα Δανία, Ουαλία. Και η Πορτογαλία παίζει στις 10 παρατέταρτο στην έδρα της Νορβηγίας. Για την League B Group 3 αύριο απόγευμα παίζει η Αυστρία με το Κόσοβο και 10 παρατέταρτο Ισραήλ, Ιρλανδία. Και πάμε στη League D Group 1 στις 7 Γιβραλτάρ, Ανδώρα και League D Group 2 στις 4 Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν. Ξέρω σας μπέρδεψα λίγο με τους ομίλους και τα λοιπά, αλλά είναι έτσι μπερδεμένη κατάσταση. Και όπως είπε και η Μαρία την Πέμπτη νομίζω, ότι θα αλλάξει πάλι το Nations League πάνω που το μάθαμε, πάνω που το συνηθίσαμε, πάνω που ο Ταμπάκος έκανε χίλιες αναλύσεις για να καταλάβουμε όλοι εμείς τι εστί Nations League, θα αλλάξει η επόμενη διοργάνωση. Αυτά με το Nations League και φυσικά να θυμίσω ότι στις 5 παρατέταρτο έχουμε το Ολυμπιακός ΑΕΚ για το στοίχημα Super Cup και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9 για την ίδια διοργάνωση, τηλεοπτικά και τα δύο από τον Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM και το sportfm.gr. Θα υπάρχουν και τα live, οπότε όπου θελήσει ο καθένας μπορεί να παρακολουθήσει ή να βλέπει το πώς πάνε οι αγώνες για όλα. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω εδώ πέρα αν έχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ που λέει εδώ πέρα για τον φίλο πέρα που λέει για την ειλικρίνεια και τα λοιπά. Να είσαι καλά φίλε μου. Και έχει στείλει και ο Νικόλας εδώ πέρα και λέει ναι είμαι AI, είμαι άλογο και γελάει ο Νικόλας. Και η Αρετούλα λέει είχα ξενύχτη και άργησα, ζητάω συγγνώμη, για να εξηλαιωθώ διάβασε το ζώδιο της Παρθένου, το διαβάσαμε. Όσο για τον κύριο Ρίλο που θα με έδωσε στεγνά θα τα πούμε από κοντά. Ένα γιατί συζητάγαμε τότε τι έλειψες. Λέμε πού ήταν η Αρετή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ήταν εδώ πέρα, δεν δήλωσε παρόν. Δεν ήταν παρούσα. Και γι' αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη από τον Παναγιώτη που διάβασα τον Ταύρο. Και αυτά ήταν τα μηνύματά σας. Κύριε Ρίλο, θέλετε να πείτε κάτι εσείς πριν να αποχωρήσω, κάτι που να αφορά.
1: Θα πω σε λίγο, ρε φίλε.
0: Όχι, κάτι που να αφορά, ας πούμε, αυτά που συζητήσαμε.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτά που λες. Ότι... όπως το λέει ο φίλος, ο Χίτλερ ζωγράφος ήταν. Να μείνουμε στο έργο του. Όχι.
0: Μα δεν είχε έργο. Δεν είχε έργο.
1: Ακόμα και αν είχε αφήσει, δεν θα μέναμε στο έργο του.
0: Mm. Δεν είχε
1: έργο. Διαφωνούμε κάθετα, ειδικά για τον συγκεκριμένο που αναφέρθηκατε. Ναι. Και κάποιος λέει εδώ ότι τα μίντια ασχολούνται. Έχω να δω άρθρο για το Σφακιανδάκι και εγώ δεν ξέρω πότε. Τέλος πάντων.
0: Ασχοληθήκαν χθες, να ξέρεις.
1: Α, τι έγινε πάλι.
0: Πήρε μια εκπομπή συνέντευξη από την κόρη του. Γιατί υπάρχουν κατά καιρούς διάφορες φήμες, σύμφωνα με τις οποίες ο Σφακιανδάκης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και η κοπέλα είπε ότι δεν ισχύει κάτι από αυτά. Mm-hmm. Και όπως ας πούμε ο Σφακιανάκης και ρε παιδί μου ένα, να φοράει τα ωραία του κοστούμια και αυτά, από τη στιγμή που δεν έχει τέτοια έξοδα επηρεάζονται κατά συνέπεια και τα έξοδα του αφού δεν έχει τέτοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Και αυτό για τη ΓΑΜΑ Εθνική 120 ομάδες για 4 εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όχι για 14.
0: Για 14. Για 14. 14.
1: 14 τι, 14 ανεβαίνουν
0: ναι, στη Β' Εθνική. Θα διεκδικήσουν λογικά με μπαράζ και τα λοιπά την ανοδό τους. Γιατί δεν μπορούν να ανεβούν από τη Γάμα στη Β' 14 ομάδες. Προφανώς με μπαράζ θα γίνει και με κάποιον άλλο τρόπο. Γενικώς πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία να ψαχθεί η ΕΠΟ να γίνει λίγο καλύτερο το όλο πράγμα και με τη Super Bet πλέον. Βασικά Super League 2. Απλά υπάρχει χορηγός για το πρωτάθλημα. Για τη Super League 2 να δουν έναν τρόπο να γίνει καλύτερο όλο αυτό το πράγμα και την άνοδο και τα λοιπά και το πώς θα διεξάγονται καλύτερα τα πρωταθλήματά μας και να γίνουν καλύτερα στη διεξαγωγή τους. Ένας άλλος εκφράζει την ένστασή του για τον Νέσιον Λιγκ και λέει ότι μεγαλύτερη βλακεία από αυτό δεν υπάρχει. Εγώ διαφωνώ. Από το να δίνεις φιλικά που δεν έχουν καμία σημασία, καλύτερα να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα και να υπάρχει και ένα κίνητρο και για τις ομάδες να διεκδικήσουν και ένα εισιτήριο για κάποια διοργάνωση. Οπότε εγώ δεν το βλέπω κακό αυτό το πράγμα. Για 4 εισιτήρια λέει ο φίλος. Για 4 εισιτήρια, όχι 14 που έγραψε.
1: Αυτό.
0: Okay. Αυτά. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περνάτε υπέροχα στη ζωή σας. Μέσα στις δυσκολίες, αλλά να έχετε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Είναι δύσκολη ζωή, εγώ το καταλαβαίνω. Όλοι έχουν τις δυσκολίες τους. Αλλά μην χάνετε την πίστη σας. Και αν τη χάσετε, βρείτε έναν τρόπο να βγείτε από αυτό το σκοτάδι. Όλοι έχουμε περιέλθει σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον βρείτε ένα καλό στη ζωή σας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε το επόμενο σουκού χωρίς το ρίλο, αλλά με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Γεια σας και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
8: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
8: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ...

0: Dino K. Φάνο Σάξ, Κώστα Σούλο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδο για όλου. Διοργανωτή Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική.

0: Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε In Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
2: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
3: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
2: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8 και 9 λεπτά. Ακόμα μία εκπομπή The Marshalls ξεκινά στο Sport FM 95. Είμαι ο Παντελής Ρουσιώτης και μαζί μας φυσικά και ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να πούμε για Φόρμουλα 1. Αλέξανδρε, έχει καιρό να κάνουμε την εκπομπή που στούδιο. Αλλά καταφέραμε τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε διάφορα. Είχαμε τον Grand Prix της Μαδρίτης που δεν σχολιάσαμε καθόλου πριν δύο εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Είχαμε το στην καινούργια πίστα του Μάντρινγκ. Το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
0: Σίγουρα, γιατί είχαμε πάρα πολλά comments για την πίστα.
1: Ναι, ναι, έχουμε και αρκετή επικαιρότητα βέβαια.
0: Υπάρχει, ναι, σίγουρα επικαιρότητα. Έχουμε Gen Grand Prix σήμερα, Σάββατο ημέρα, για όσους δεν ενημερωθήκαν. Ασυνήθιστο γεγονός. Ρωτά μας και ένας φίλος ποιος ο λόγος που είναι Σάββατο τον Grand Prix και όχι Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο 547.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο του 547. Νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με το, με το Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι, είναι, δεν κάνω λάθος, είναι το, λόγω της θρησκείας τους.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει με θρησκευτικός ο λόγος, αλλά να το βρούμε να το...
0: Θρησκευτικός ο λόγος, μπράβο, ναι.
1: Να το αναφέρουμε επακριβώς τι είναι.
0: Κάποτε συμβαίνει, ναι, συνήθως μια φορά το χρόνο μπορεί να τύχει να έχουμε...
1: Μα νομίζω Σαββατιάτικο Grand Prix έχουμε στο Las Vegas.
0: Ναι, ισχύει.
1: Βέβαια, Gino είναι καθαρά εμπορικό.
0: Μπράβο, άλλος ο λόγος για Gino. Ναι, έχουμε Grand Prix Σάββατο, είχαμε χτες το qualifying για το Μπακού και την Πέμπτη είχαμε το Friday practice session, είχαμε το την Πέμπτη. Το οποίο είναι, εντάξει, όπως και στο qualifying χτες, έτσι και στο practice, οι Mercedes

0: και ο Ράσελ ήταν στην κορυφή με πολύ διαφορά.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι θρησκευτικός ο λόγος. Είναι διότι την Κυριακή είναι η Εθνική Μέρα του Αζερβαϊτζάν. Remembrance Day, λέει, είδαμε το άρθρο. Που πέφτει στις 27 Σεπτέμβρη, δηλαδή την Κυριακή. Οπότε είναι αργία. Είναι εθνική αργία, ας πούμε,
0: για το
1: Αζερβαϊτζάν. Οπότε το Grand Prix θα γίνει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο λόγος.
0: Okay. Άλλες φορές, ναι, ο λόγος που είχαμε αναφέρει πριν ήταν ο λόγος που για άλλες φορές που έγινε το Σάββατο. Όπως και να έχει.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να ήταν, αν συνέβαινε εν Κύπρο και πέφτει την 1η του Οκτώβρη, Κυριακή, ενδεχομένως, ας πούμε. Ναι, λέει ότι δαμέ, ουσιαστικά μνημονεύουν τους στρατιώτες που χάσαν τη ζωή τους στον δεύτερο Ναγκόρνο Καραμπάκ πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εθνική αργία για το Αζερβαϊτζάν, οπότε δεν γίνεται τον Grand Prix την Κυριακή. Αυτό είναι ο λόγος. Βέβαια, θα μου πεις η πίστα δεν θα έχει προλάβει να ξυλωθεί μέχρι τότε, αλλά εντάξει.
0: Τι εννοείς, μέχρι την Κυριακή?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω να ξυλώσουν την πίστα. Δεν ξέρω αν το κάνουν τη νύχτα, επειδή είναι street race.
1: Και είναι μια σκηνή συναυλιακή να την ξυλώσουν να φύγουν.
0: Εντάξει,
1: ξέρω. Πρέπει να θέλει ένα μήνα, ας πούμε, να...
0: Όχι ρε, σε αφοδρόμοι της πόλης είναι τέλος ένα μήνα. Να μείνουν ένα μήνα χωρίς το...
1: Ναι, μα στον Κάρλο είναι ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά στείνουν και ξεστείνουν την πίστα. Προλαβαίνει να... μπορεί να ανοίξει με ενίοδρομος, αλλά...
0: Ανοίγει ο δρόμος.
1: Ναι. Ο δρόμος ανοίγει. Η πίστα όμως δεν φεύγει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του προκριματικού.
0: Ναι,
1: να συζητήσουμε λίγο τον πρώτο μισάωρο για το... τι έχει συμβεί στα προκριματικά στο... και μέχρι τώρα στο Σαββατοκυριακό του Αζερβαϊτζάν, και μετά στο δεύτερο μισάρο θα πάμε στο να κάνουμε μια ανασκόπηση του
0: για τη Μαδρίδη,
1: προηγούμενου
0: και ναι, για ναι, τα νέα ναι, που και... προκύψαμε μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Αυτά στη συνέχεια, αλλά θα πάμε να δούμε έτσι ένα μισάωρο.
0: Εντάξει,
1: και είχαμε... ακόμα θέλουν να μας στείλουν σχετικό. Να δώσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Είχαμε την πόλη του George Russell στο Αζερβαϊτζάν, ο οποίος φαίνεται πολύ φορμαρισμένος.
0: Με μεγάλη διαφορά από το Charles που ήταν δεύτερος.
1: 8-10.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Είναι λοιπόν στο pole position ο Russell, μαζί με τον Charles Leclerc στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης. Ο Oscar Piastri στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Ο Isaac Hazard στην τέταρτη. Ο Lando Norris στην πέμπτη. Έκτος ο Lewis Hamilton της Ferrari. 7ος ο Pierre Gasly, 8ος ο Max Verstappen, 9ος ο Carlos Sainz και 10ος ο Colapinto. Αυτή είναι η δεκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τη Williams.
0: Έχει μια μεγάλη έκπληξη η δεκάδα πάντως.
1: Ο Χάτζαρ επιστρέφοντας είναι...
0: Επιστρέφοντας μετά από τρεις αγώνες, φέρνει το μονοθέσιο στην τρίτη θέση και την ίδια ώρα έχουμε και το Verstappen. Στην τέταρτη, ναι, και την ίδια ώρα έχουμε και το Verstappen στην 8η.
1: Ναι.
0: Οξύμορο. Μπορεί να πει κάποιο.
1: Δεν είχε. Καλό.
0: Ιδιαίτερο pace ο Max, ναι.
1: Ναι, δεν είχε καμία καλά προκριματικά. Δεν ξέρω ότι έχει συμβεί με τον Verstappen.
0: Παρ' όλα αυτά. Πάμε και στους επόμενους.
1: Πάμε και στους επόμενους, ναι. Εντέκατος λοιπόν είναι ο Oliver Bearman. Δωδέκατος είναι ο Liam Lawson. Δέκατος τρίος ο Alexander Albon. 14ος ο Εστεπάν Όκον, 15ος ο Λίμπλατ, 16ος ο Αντονέλη, και αυτούς που διερωτούνται, ο Αντονέλη είχε ένα
0: ατύχημα
1: στην πρώτη στροφή, όπου μπήκε λίγο πιο κλειστά και χτύπησε το αριστερό προστινό του τροχών.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να κάνει μεγάλη ζημιά στην ανάρτηση και να μείνει εκτός προκριματικών.
0: Ναι, δεν μπορούσαν να το διορθώσουν μέσα στα προκριματικά.
1: Πού είμαι να μεν, Αντωνέλη Λεωσέφτος
0: στη 17η.
1: Δύο άουτοι βασικά είχαν βγει εκτός από την πρώτη περίοδο προκριματικών. Πορτολέτο Χάλκενμπεργκ στη 17-18, 19ος ο Αλόνσο, 20ος ο Πέρες, 21ος ο Στρόλ και 22ος ο Μπότας. Εν αλλάξει δηλαδή δύο τελευταίες ομάδες, Άστον Μάρτιν και Κάντιλακ. Παρ' όλα αυτά η εκκίνηση, το starting grid δεν θα είναι ακριβώς έτσι.
0: Είχαμε
1: ναι, μεγάλη αλλαγή. βλέπω από το επίσημο site της Formula 1 που βλέπω αυτή τη στιγμή το starting grid σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που αναφέραμε των προκριματικών. Ο Carlos Sainz φαίνεται ότι έχει πάρει μια ποινή 5 θέσεων, γιατί από ένατος θα ξεκινήσει 14ος. Αυτή είναι η πρώτη σημαντική αλλαγή που βλέπω και ήταν μια πολύ καλή ημέρα για τη Williams. Έφερε και
0: έφερε ένα upgrade η Williams, ναι. Ναι. Και φαίνεται ότι και κάτι δουλεύει και στα upgrades.
1: Μα είναι σημαντικότατο το... και κάπως απλό να θέλεις το... ουσιαστικά το τι έχει φέρει, έχει ελαφρύνει το μονοθέσιο.
0: Ναι, που δηλαδή, ήταν το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή.
1: Ναι, απλόν λέγοντας ότι δεν έχει προσπαθήσει ακριβώς να βρει performance αυτή τη στιγμή. Η προσπάθεια είναι να ελαφρύνει ένα βαρύ μονοθέσιο και προφανώς
0: όσο
1: ελαφρύνει ένα μονοθέσιο, τόσο πιο γρήγορο.
0: Ναι. Και είχαν pace και οι δύο οδηγοί της Williams.
1: Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά ο Albon ξεκινά στο τέλος μπροστά από τους Sainz, αφού κερδίζει και μια θέση με τον υποβιβασμό του ομοσταυλού του.
0: Στη 13η ο Albon.
1: Όλοι δηλαδή κερδίζουν, οι πέντε που είναι πίσω από τον Sainz. Οπότε ο Κολαπίντο πάει στην 9η, ο Μπέρμαν στην 10η, 11ος ο Λόσον, 12ος ο Albon, 13ος ο Ocon και 14ος ο Sainz. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά, αλλαγές έχουμε μόνο... ουσιαστικά πρέπει να έχουμε πάρα πολλά πέναλτι για την ομάδα της Aston Martin, αφού ο Αλόνσο και Στρόλ ξεκινούν από τις τελευταίες θέσεις.
0: Μάλιστα. Okay. Ουσιαστικά έχουμε Audi... πολύ διαφορά στη θέση που είναι η Aston Martin τώρα.
1: Ναι. Στις τελευταίες 6 θέσεις είναι οι δύο Audi, οι δύο Cadillac και οι δύο Aston Martin σε σχηματισμό.
0: Εντάξει, η Aston Martin είναι... στις μετρήσεις που γίνανε στον Μπακού και είναι η πιο αργή που μονοθέσεων της Φόρμουλα 2.
1: Ναι.
0: Ναι, σε γίνει το level είναι η Aston Martin τώρα, μετά και από τα upgrades που έφερε τα πολλά πριν 3-4 αγώνες.
1: Ναι, θα συζητήσουμε για... έχουμε επικαιρότητα για την Aston Martin, αλλά θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω και μεγάλες διαφορές μεταξύ της πρώτης δεκάδας, μεταξύ των οδηγών. Δηλαδή ο Leclerc που τον Ράσελ είναι 8 δέκατα. Ο Όσκαρ που τον Leclerc είναι ακόμα 8 δέκατα. Ο Ισακ που τον Πιάστρι είναι ακόμα 9 δέκατα. Μεγάλες οι διαφορές σχετικά.
1: Περίμενε, βλέπεις. Είσαι σίγουρος ότι βλέπεις τους χρόνους του Q3. Διότι. Αν βλέπεις από το επίσημο
0: Βλέπω το που το The Race, το Session Results.
1: Ναι, αλλά ο Λεκλέρ και τον Πιάστρι έχουν διαφορά. Είναι στο 1.43-363 ο Σάρλ Λεκλέρ και στο 1.43-364 ο Πιάστρι. Η διαφορά είναι ένα χιλιοστό.
0: Κάτι άλλο δείχνει. Ναι.
1: Είναι ένα χιλιοστό. Ενώ αν δεις τη διαφορά του στον χρόνο που είχαν κάνει στο πρώτο, στο Q1 δηλαδή, ή στο Q2, βασικά στο Q1 έχουν όντως 9-10. Είναι 1.44-360 ο χρόνος του Λεκλέρ. Και ένα 45-0-14 χρόνο του Πιάστρι, αλλά στο Q3 είναι πολύ κοντά. Είναι 8-10 τη διαφορά του Λεκλέρ από τον Ράσελ, ενώ είναι πιο αργό ο Λεκλέρ. Ένα 42-5 είχε κάνει ο Ράσελ και ένα 43-3 είχε κάνει ο Λεκλέρ. Αυτό είναι όντως μια αισθητή διαφορά. Αλλά Λεκλέρ και Πιάστρι είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, ξεγελάσαι με ο τρόπος που τα γραφεί. Βασικά το πώς τα γράφει εννοεί που τον πρώτον, αλλά εννοεί το μόνο για το, μέχρι το δέκατο. Μετά από το δέκατο γράφει τα διαφορετικά. Όπως και να ζει.
1: Μπάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι τόσο.
1: Δεν είναι μεγάλες διαφορές. Όχι, δεν είναι μεγάλες διαφορές. Είναι ουσιαστικά από το δεύτερο μέχρι τον έκτον είναι μέσα στο 1.43. Ο Ράσελ είναι στο 1.42. Στο 1.44 είναι ο Γκάσλι, ο Verstappen, ο Sainz και ο Κολαπίντο από τη δεκάδα.
0: Εντάξει, ο Γκάσλι κάνει μια πολλά πολλά καλή σεζόν φέτος.
1: Ο Γκάσλι, ναι, είναι...
0: εξαιρετική, εκτός που την πόλ στην Μόντζα, φαίνεται ότι είναι δεκάδα κάθε φορά.
1: Είναι μόνο εκτός, είναι ειδικά η πόλ στην Μόντζα. Ήταν ειδικά η πόλ.
0: Ενώ δεν ήταν μόνο Τζίνο, ναι.
1: Ήταν το αθελίστιο, ήταν το...
0: Το πικ.
1: Ναι. μέχρι στιγμής βέβαια. Βόλεψε την Alpine φέτος η... Εντάξει, είναι και η απόδειξη ότι η Mercedes έχει τον καλύτερο κινητήρα αυτή τη στιγμή.
0: 100%.
1: Πέρα από το τι αποφάνθηκε η Φόρμουλα 1 επίσημα και η FIA σχετικά με τα upgrades και την ομάδα της Red Bull.
0: Ναι, πως υποτίθεται ήταν αυτή η πιο δυνατή μονάδα ισχύος. Αλλά ναι, εντάξει, δεν ξέρω, τα αποτελέσματα δείχνουν άλλο πράγμα.
1: Ναι. Πάντως, η κατάταξη αυτή τη στιγμή για τον αγώνα δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στον George Russell να μειώσει κάπως τη διαφορά του από τον Αντωνέλη.
0: Θεωρητικά ναι, αλλά στην πράξη όντως.
1: Ναι, πιστεύω ότι το Αζερβαϊτζάν, για μένα το Αζερβαϊτζάν είναι το σύγχρονο Μοναγό.
0: Θα επιτρέψει στον Αντωνέλη να κάνει γινόν που έκαμε στη Μόντσα, ας πούμε.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο εδώ, διότι οι τύχοι παραμονεύουν. Το έδειξε ο ίδιος ο Αντωνέλη. Δηλαδή ήταν ο μόνος πιλότος που είχε.
0: Ο Τζολίν Πλατ στο πράκτης 1, νομίζω.
1: Ναι, μιλάω στα προκριματικά. Στα προκριματικά είχε χτυπήσει με τον τοίχο που δεν. Δηλαδή θα το περίμενε κανείς αυτόν από τον Ράσελ, γιατί είναι κακός πιλότος, αλλά γιατί ένας πιλότος ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ράσελ.
0: Πιο επιρρεπής σε λάθη, ας πούμε. Σε αβίαστα λάθη.
1: Όχι επιρρεπής, απλά πρέπει να πάρει περισσότερα ρίσκα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την pole π.χ. Θα περίμενε κανείς ότι θα παίρνει περισσότερα. Όχι ότι δεν πήρε, μπορεί να πήρε και να τα κατάφερε. Μα το δείχνει ο χρόνος του. 8 δέκατα από το δεύτερο δεν είναι μια διαφορά. Δεν είναι μόνο η διαφορά του μονοθεσίου της Mercedes από το μονοθέσιο της Ferrari. Αποκλείται, έχει 8 δέκατα η διαφορά του.
0: Είναι
1: και ο πιλότος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Εντάξει. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πήρε τα ρίσκα του και ο Ράσελ, αλλά ο Αντωνέλη είχε αυτό το ατύχημα και είδαμε γιατί και ο Μπόνο, ας πούμε, του λέει μην σκάς, ας πούμε.
0: Έλα, ναι, μην το ρισκάρεις, έλα φέρτο μέσα, αμέ δεχθούν
1: πίσω. Όταν του είπε, του λέει δεν μπορώ να συνεχίσω, του λέει ο Μπόνο δεν είναι κάτι που επισκευάζεται. Του λέει μα γιατί, άφησε με να προσπαθήσω και του λέει από την ενδοεπικοινωνία, ο Μπόνο, don't sweat it. Στα αγγλικά που σημαίνει ουσιαστικά μη σκάς βασικά, ότι χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Δικό σου το πρόθυμα με λίγα λόγια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, όχι ότι.
0: Νόμιζα, έτσι να νικήσει ο Ράσελ. Έτσι να νικήσει ο Ράσελ σήμερα, διούμε του chance για πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Μαθηματικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Μαθηματικά υπάρχει σίγουρα.
1: Ναι, και είναι.
0: Η διαφορά είναι στου 81 βαθμού.
1: Ναι, είναι 11 αγώνες. Μην ξεχνάς ότι είναι 3 triple header βασικά.
0: 9 αγώνες.
1: Ναι, έχουμε 3 triple header στη σειρά. Δεν είναι μόνο αυτοί οι αγώνες, αλλά είναι 3 triple header. Μέσα στα οποία μπορεί να συμβούν είναι πάρα πολλοί βαθμοί που διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώς είναι φορμαρισμένος ο Αντωνέλη, το ακλόνητο φαβορί. Κάποιος έχει κλείσει, ας πούμε, και η υπόθεση τίτλου. Και όχι μαθηματικά, ξανατονίζω, κυρίως έχει κλείσει διότι δυστυχώς η ομάδα στο Μαρανέλο μας δείχνει ξανά τον παγιό καλόν της αυτόν.
0: Και ο Τζορτζ Ράσελ, είπε ο ίδιος, μόνος του είπε ότι είμαι εκτός τίτλο.
1: Με αυτόν πρέπει, δεν πέρασε ξύλα.
0: Εντάξει, αφαιρεί βάρος και πίεση που πάνω του.
1: Ακριβώς αυτόν κάνει ο Ράσελ αυτή τη στιγμή. Και θα παίξει όλα του τα χαρτιά, ένας πολύ ευφυής πιλότος και είναι και πολλές φορές θα χρησιμοποιήσει και το ψυχολογικό πόλεμο.
0: Αν κοντέψει ακόμα λίγο, νομίζω πως είναι ένα φανί του τον που λες, ναι. Και ειδικά πας προς τον άπειρο Αντωνέλη.
1: Εντάξει, είναι άπειρος μεν, αλλά έχει μια πολύ καλή ομάδα γύρω του να τον να συμβουλέψει.
0: Και είναι και στην ίδια ομάδα, εντάξει, ναι, θα ναι. Το αφήσουν να...
1: Εντάξει, δεν μπορούν να απαγορεύσουν στον Ράσελ να διεκδικήσει και να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τον Αντωνέλη. Απλά μπορούν να δώσουν τα εργαλεία στον Αντωνέλη για να αντέξει αυτή την πίεση.
0: Ναι.
1: Πάντως, σίγουρα το Αζερβαϊτζάν μπορεί να έχει τη μεγάλη ευθεία, ουσιαστικά το τεράστιο ευθεία γραμματοτμήμα στο τρίτο σεκτορ, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και από τις ευθείες της Μόντζα.
0: Ναι.
1: Είναι η πιο μεγάλη ευθεία, νομίζω, στο πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος. Όμως, το δεύτερο σεκτορ, ας πούμε, είναι, είναι φιαλτικό για τους πιλότους και ειδικά για έναν πιλότο ο οποίος θέλει να πιέσει για να κερδίσει έδαφος, ας πούμε, και να μπει στους βαθμούς. Θα μου πεις, θα μπορούσε να ξεκινάει 22ος, ξεκινάει 16ος.
0: Ναι.
1: Κάτι είναι γι' αυτόν, όμως είναι στο midfield. Και στο midfield είναι εύκολο να γίνουν, να γίνουν ατυχήματα, είναι εύκολο να, να μπλέξεις.
0: Εντάξει, και στη συγκεκριμένη πίστα είναι πάρα πολύ εύκολο
1: γι' αυτό, να γίνουν. Γι' αυτό το λέω ακριβώς, είναι αυτό το πράγμα που λέμε. Και είναι το συγχρόνο Μονακό, διότι για μένα το Αζερμπαϊτζάν, διότι είναι αρκετά φαρδίν για να μπορεί κάποιος πιλότος να, να πάρει μια εναλλακτική γραμμή στην προσπάθεια του να κάνει κάποιον προσπέρασμα, όπως συνέβαινε και στο Μονακό πριν 20 χρόνια, ας πούμε. Mm-hmm. Όμως, η έξοδος της τροφής δεν έχει δύο γραμμές, ας πούμε. Η τύχη είναι τόσο κοντά.
0: Ναι, ούτε ράνοφ έριας, ούτε...
1: Ναι, έτσι και βγήκες στην ακάθαρτη πλευρά της πίστας, δοκιμάζοντας μια εναλλακτική γραμμή, το μαραμικρό λάθος θα σε οδηγήσει σε ραντεβού με τις παρκέρες.
0: Το ατύχημα του Αντωνέλη στο qualifying, πού το αποδίδεις? Γιατί στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον φάνηκε μου λίγο πολλά άστοχο. Ήταν, πώς να το πω, είναι τα θέμα απειρίας, ήταν θέμα αγχούς, ήταν,
1: δεν
0: είμαι σίγουρος.
1: Δεν ήταν τίποτα.
0: Αλλά έκαμε τη στροφή, ναι. Πολλά γλύωρα σε σχέση με το πότε ήταν η στροφή.
1: Στα δικά μου μάτια δεν ήταν τίποτα από τα δύο. Ήταν καθαρά θέμα αγωνιστικού ρυθμού στο Σαββατοκυριακό. Μην ξεχνάς ότι ο Αντωνέλη είχε πρόβλημα στα ελεύθερα δοκιμαστικά που δεν του έδωσε χρόνο να χτίσει το δικό του momentum μέσα στο Σαββατοκυριακό. Έχασε πολύτιμο χρόνο και με αποτέλεσμα να, στα προκριματικά ώρα να είναι πιο έτοιμος, να ξέρει την πίστα καλύτερα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Μα νομίζω ότι είχε μπει και ο Κρόφτη στη μετάδοση αυτών. Αυτό το γεγονός, δηλαδή, ότι είχε χάσει χρόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά λόγω κάποιων προβλημάτων. Δεν είχε κάνει τα απαραίτητα χιλιόμετρα στην πίστα και έτσι ουσιαστικά όταν έχεις ένα Σαββατοκυριακό.
0: Στην πίστα, και μόνο μια φορά την έτρεξε ένα actually. Είναι.
1: Όταν έχεις έναν Σαββατοκυριακό συμβατικό, όπου έχεις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών και μετά έχεις τα προκριματικά και τον αγώνα, σκοπός σου είναι να χτίζεις, ξεκινάς, ας πούμε, όλοι οι πιλότοι, είτε στο simulation, είτε ξέροντας την πίστα, πιο παγιά ή πιο παγιά κάνανε το περίπατο στην πίστα μαζί με τον αρχιμηχανικό τους και...
0: κάποιοι το κάνουν, κάποιοι το κάνουν.
1: Ναι, το επιτελείο τους περπατούν την πίστα, παίρνουν σημειώσεις και βγάζουν ένα θεωρητικό γύρο, ότι, ας πούμε, βάζουν τα σημάδια τους ουσιαστικά. Λένε εδώ, ας πούμε, αυτή η στροφή χρειάζεται φρενάρισμα στα 150 μέτρα, ξέρω εγώ, έχει αυτή την ταπέλα. Και μετά λέει, ας πούμε, μπορεί να δώσει ακόμα τρία σημεία, ίσως πιο μετά, ας πούμε, την ταπέλα των 150 μέτρων. Ο καθένας θα βάλει τα δικά του, ρε παιδί μου, που θα πει... Εδώ αυτό το σημάδι στον δρόμο.
0: Είναι ο στόχος μέχρι το τέλος των πράκτης, ας πούμε, να φτάσει να...
1: Ναι, σου λέει θα ξεκινήσεις από τα 150, ναι, που είναι το θεωρητικό απαιτούμενο όριο για να καταφέρεις να μπεις μέσα στη στροφή και να μην χάσεις το apex. Αλλά ενδεχομένως μέχρι τα προκριματικά να έχεις καταφέρει να κερδίσεις, δεν ξέρω, 15-20 μέτρα, ας πούμε. Μπορεί να λέω πολλά, μπορεί να λέω λίγα, ανάλογα.
0: Εξαρτάται ποιος οδηγός είσαι, ρε, τι μονοθέσιον έχεις.
1: Ναι. Οπότε η δουλειά του πιλότου και γι' αυτόν οι παγοί, οι φύλαθλοι, οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν αρέσκονται στα sprint, είναι διότι στερούν από τους πιλότους αυτήν τη διαδικασία.
0: Ναι, έχω χαρούμενα νέα για τους φίλους, για τους μη φίλους το sprint, γιατί του χρόνου οι μισοί αγώνες είναι ένα sprint.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχουν προσφέρει τα σπριντ, η αλήθεια είναι, στο αγωνιστικό στις Σαββατοκυριακών θέαμα.
0: Όχι όλα όμως.
1: Όχι όλα, αλλά έχουν αρκετά και γενικά γίνεται κάπως σίγουρα πιο ενδιαφέρον το, το Σαββατοκυριακό με τα σπριντ. Έχω και κάποιες ιδέες εγώ όσον αφορά αυτό το κομμάτι που... Θες να πάμε στο διάλειμμα ή θες να...
0: Ναι, ναι, να πάμε στο διάλειμμα ναι. Και να το συνεχίσουμε μετά. Βασικά είναι τέλειο άλλο θέμα τούτο με τα σπριντ. Θα το πούμε στη συνέχεια. Να έρθουμε πίσω
1: και να
0: δούμε...
1: απλά για να μην, το, για ναι, να μην αφήσουμε μια κουβέντα ουσιαστικά. Mm-hmm. Γιατί λέμε π.χ. για αυτόν... Για... Ότι μαθαίνει κάποιος πιλότος το γύρο και ουσιαστικά χτίζει ρυθμό μέχρι τα προκριματικά. Και αυτό ακριβώς ήταν που βλέπαμε όταν ξεκινήσαμε εμείς να βλέπουμε Φόρμουλα 1, που είχαν κάνει τότε το One Shot Qualifying, που ήταν ένας γύρος, ένας γρήγορος γύρος για τον καθένα, και έβλεπες, σου δίνει την ευκαιρία γιατί ακριβώς ήταν ένας γύρος, οπότε και συνήθως ήταν onboard που το δείχναν, ή έδειχναν πολύ περισσότερα onboard τότε, στο ένα γύρο, να δεις ακριβώς πώς κάθε πιλότος αντιμετωπίζει τον υπτάμενο γύρο του. Και να μπορείς πιο εύκολα να κατανοήσεις έτσι, το σπορ, ενώ παρόλο που το format που έχουμε είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στα προκριματικά διαχρονικά, αυτό με τα τρία, με τρεις περιόδους, εν τούτης δεν μπορείς να προσιλωθείς σε έναν πιλότο όπως γινόταν παγιά. Ισχύει. Οπότε ας πούμε π.χ. στα sprint qualifying θα μπορούσαν ενδεχομένως να το κάνουν αντί να είναι μικρότερα session να είναι one shot qualifying. Γιατί έτσι θα δώσουν την ευκαιρία στους θεατές να βιώσουν μια εμπειρία λίγο διαφορετική, ας πούμε.
0: Δηλαδή το sprint αντί να είναι, ας πούμε, 20
1: περίοδοι. Είναι τρεις περίοδοι, όχι το sprint, τα προκριματικά του sprint,
0: ναι,
1: που είναι τρεις περίοδοι, θα μπορούσαν, ναι, να το κάνουν...
0: Okay, να το κάνουν έναν one shot για τον κάθε οδηγό.
1: Ναι, ή θα μπορούσαν, επειδή είναι αρχή του Σαββατοκυριακού, να κρατήσουν αυτό το format για το sprint qualifying και να το κάνουν κανονικό, μεγάλο δηλαδή, όχι μικρό, όπως του αφαιρού 2-3 λεπτά νομίζω από το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αντί 15 λεπτά είναι 12, ξέρω εγώ, το Q1. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνουν, ας πούμε, γιατί ξέρεις, είναι αρχή, είναι ένα free practice και μετά έχεις τα προκριματικά του sprint.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορούσαν να κρατήσουν το format όπως έχει, αλλά τα προκριματικά για τον αγώνα να γίνονται όταν έχει Σαββατοκυριακό που έχει sprint, να γίνονται one shot qualifying. Γιατί έχουν χτίσει momentum οι πιλωτοί, οπότε τα προκριματικά μετά θα μπορούσαν να γίνονται έτσι. Για να υπάρχει ποικιλία, να υπάρχει.
0: Ενδιαφέρον ιδέα.
1: Κατάλαβες, ναι, διότι. Ναι. Μα σε αυτήν τη βάση υπάρχουν και άλλες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν, ας πούμε, για τις ανάγκες του κάθε Σαββατοκυριακού και της κάθε πίστας συγκεκριμένα και ξεχωριστά. Αλλά θα τα δούμε, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, αν θέλετε, προς το τέλος της εκπομπής.
0: Ναι, ναι, έχουμε και άλλα να δούμε... για τα sprints, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα πρώτα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και ερχόμαστε να συζητήσουμε και το Mattering και την προηγούμενη αγώνα.
0: Μάλιστα, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριόντες Παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο, ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τεμιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
12: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
14: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
13: Και πιάνουν τα χέρια σου.
14: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
15: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
16: ίνκο. Make the world in your hands.
17: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
18: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
19: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
18: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
19: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
20: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας The Marshalls, Sport FM 95 ακούτε. Led Zeppelin, Traveling Riverside Blues.

0: Και πάμε στα δικά μας, στη Φόρμουλα 1, 29.50 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε να δούμε τι έγινε στη Μαδρίτη και το πώς είναι τώρα ο βαθμολογικός πίνακας. Αλεξάνδρε.
1: Καλημέρα ξανά, Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές μας για ακόμη μια φορά. Προσπαθούσα να θυμηθώ από ποιο δίσκο είναι το τραγούδι.
0: Πριν πολλά παλιό.
1: Traveling Riverside Blues, πριν πάμε στο Muttering. Ναι, είναι 70's. Του Robert Johnson το τραγούδι, να ξέρεις. Δεν είναι το Led Zeppelin.
0: Το original. Ναι.
1: Ναι, ναι, είναι ένα από τα τραγούδια τα λίγα που έγραψε ο Robert Johnson το 37 στον Τάλλας.
0: 37.
1: Ναι.
0: Είναι 90 χρονών τραγούδι.
1: Ναι, είδαμε ο Βαμβακάρης είναι 100. Τα δικά του εννοώ, ακόμα πιο παγιός. Ναι, προφανώς, ναι. Δεν είναι πρώιμη δισκογραφία, να ξέρεις αυτή. Δεν είναι καν πρώιμη δισκογραφία για την Αμερική, το 37. Όμως, ναι, είναι το 37, ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
0: Η διασκευή των Zeppelin πότε έγινε?
1: Αυτό θέλω να δω. Πότε, σε ποιο δίσκο ήταν το... Σε ποιο δίσκο... Ήταν το τραγούδι, μισό λεπτό.
0: Μήπως ήταν κανένα live recording, ενώ να μην ήταν κάτι επίσημο.
1: Δεν μου ακούστηκε για live η αλήθεια.
0: Ναι, ούτε εμένα, αλλά είναι το λαλίτσο, η ποιότητα είναι εξαιρετική. 82 λέει εδώ.
1: Το 82.
0: Ναι.
1: Μα το 82 είχαν ήδη διαλυθεί. Led Zeppelin, λοιπόν, είχαν...
0: Άλμπουμ Κότα.
1: Το Κότα ήταν το άλμπουμ, νομίζω, που κυκλοφόρησε μετά τη διάλυση του Τζεπελίνα. Δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Πάση περιπτώσει, θα το δω για να μην λέμε ανακρίβειες. Και θα πάμε και στα δικά μας. Ναι, ήταν το 82, ναι, καλά θυμάμαι, ναι. Το άλμπουμ. 26 του Νοέμβρη το 82, το Κότα. 2 χρόνια μετά την επίσημη διάλυση, αν θέλεις, τον Led Zeppelin, μετά το θάνατο του John Bonham. Οπότε ήταν... Γενικά οι Zeppelin είχαν αντλήσει πάρα πολύ υλικό αυτούσιον, έτσι, από την blues. Mm-hmm. Και το είχα διασκευάσει, εντάξει, οι διασκευές τους, η αλήθεια είναι εξαιρετικές. Δηλαδή δεν είναι μια απλή διασκευή του κομματιού. Πολλές φορές δεν θυμίζει σε τίποτα το πρωτότυπο, και αυτό είναι το θέμα.
0: Τούτο σημαίνει η διασκευή, μπράβο.
1: Στην ουσία, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στο...
0: Στον Grand Prix της Μαδρίτης που είχαμε
1: της Μαδρίτης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι. Πες μου έτσι, αρχικά πες μου την εντύπωση σου.
0: Φτωχόν το θέμα, αρέσει. Νομίζω έτσι πως φτιάξαν την πίστα, είναι ιδανική για προσπεράσματα, για μάχες. Μου ευκαλέν κάτι... Πώς να το πω, είχαμε και τη Μόντζα πριν 3 εβδομάδες που ήταν τεράστιο το θέαμα και η σύγκριση ήταν λίγο μακριά.
1: Βλέπω στα... Είχα βάλει τώρα έτσι λίγο να δω ξανά να φρεσκάρω τη μνήμη μου, να δω τα highlight του αγώνα,
0: ναι.
1: Και βλέπω στα σχόλια.
0: Ναι. Πού βρήκε τα 8 λεπτά ο editor?
1: Καλά, παίζει και αυτόν. Όχι, είδα ένα άλλο σχολείο που λέει δεν μπορώ να πιστέψω ότι... αφαιρέσαν το σπα για να μας δώσουν αυτό.
0: Και τούτο.
1: Ένας φαν, ας πούμε, έχει σχολιάσει. Που όντως, ναι, και προφανώς το πρώτο σχόλιο, driver of the day, editor for, driver of the day, ο editor for stretching the highlights to 8 minutes.
0: Εντάξει, αν προσέξεις, τα πρώτα 6 λεπτά είναι οι πρώτοι 10-15 γύρι που υπήρχε λίγο, ξέρω εγώ, πάνω κάτω. Μετά από τους 15 πετάσσεται στο 47 και μετά από 47 στο 56. Που βασικά
1: είναι βασικά ο 16ος, τα 4 λεπτά είναι μέχρι το 16ο γύρο. Μετά κάνει ένα άλμα στον 21ο που είναι τα pit stop. Πάει στο 43 μετά, στα 5 λεπτά ήδη. Και ναι, βασικά μετά... Ναι.
0: Εσένα πώς σου φάνηκε, εντωμεταξύ, που πλευράς θεάματος φαντάζομαι φτωχών επίσης.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Ο αγώνας τελειώνει στα highlight, ας πούμε. Στα 7 λεπτά έχουμε ήδη το τέλος του αγώνα. Το επόμενο λεπτό μας δείχνει απλά τον Αντωνέλη. Κοιτάξτε, τέλος πάντων, πέρα από το πολύ κακό marketing που κάνει η Φόρμουλα 1.
0: Κακό marketing. Αφορά,
1: πολύ κακό, πολύ κακό.
0: Για το marketing συγκεκριμένα λες.
1: Και όχι μόνο, για τα highlight. δηλαδή πολύ φτωχοί αγώνες, ας πούμε, και τους κάνει 8 λεπτά highlight που θα μπορούσαν να είναι πολλές φορές που το λένε και σαρκαστικά έναν email.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη...
0: Σε ποιον αγώνα ήταν τούτο που γίνει και με το email που φύγει το
1: μα πώς. Νομίζω δεν είναι μόνο ένας φέτος, αλλά τα είχα λέει, ας πούμε, ξέρεις, πολλές φορές στις εταιρείες, για να δώσουμε και στους ακροατές όλους, έτσι, που πολλές φορές είναι πολλά meeting που γίνονται, ναι, αχρίαστα, ναι, που θα μπορούσαν να είναι απλά ένα email, ας πούμε. Το ίδιο είναι αυτό το concept.
0: Α, ήταν το sprint στο Zandvoort, νομίζω, που θα μπορούσε να ήταν ένα email.
1: Έναν από αυτά ήταν αυτό, ναι, ναι. Μπάση περιπτώσει, το Madrid, κοίταξε, σαν πίστα...
0: Α, σου πω, πριν τον αγώνα, εύκαλε μου ότι να ήταν μια πολλά ενδιαφέρουσα πίστα. Και με γίνεν τη μεγάλη την στροφή με την κλίση και με τις...
1: Τη λαμόνιο μεντάλ.
0: Ναι. Και με τις μεγάλες τις ευθείες και με τις... Αλλά στο τέλος δεν ευκήκε τούτο το πράγμα.
1: Αυτό θα πήγαινα να σου πω τώρα, ότι η πίστα αυτή, ρε παιδί μου, έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Δηλαδή η λαμόνιο μεντάλ θυμίζει κάτι πολύ ωραίο από ρομαντικές εποχές, ρε παιδί μου, mm-hmm, στη Φόρμουλα 1. Ωστόσο, η χάραξη της πίστας νοσεί ιδιαίτερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς τη σκεφτήκαν. Εντάξει, είναι ένα, θυμίζει λίγο, όχι θυμίζει, είναι το ίδιο κόνσεπτ με την Αδελαΐδα. Δηλαδή η μισή πίστα είναι permanent track.
0: Ναι.
1: Είναι έναν οικοδομικό τετράγωνο στη Μαδρίτη, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αφιερώσαν για την πίστα. Και το υπόλοιπο είναι δημόσιοι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ καλά, αλλά η πίστα καθ' αυτή είναι η χάραξη της λίγο περίεργη, ας πούμε.
0: Είναι.
1: Και το είπαν και οι πιλότοι, ότι δεν προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα.
0: Στις αμέσως στροφές, στις αργές στροφές, γιατί είναι αργές οι στροφές, στο σύμπλεγμα, όχι με τις ευθείες, το άλλο με τις στροφές, τέλος πάντων, είναι πολλά στενές οι στροφές για να μπορέσουν να προσπεράσουν. Και φάνηκε προς το τέλος του αγώνα που είχε την ευκαιρία ο Νόρις να περάσει το Μαξ. Ακόμα και όταν ο Μαξ έχασε τόσο πολύ χρόνο και ήρθε δίπλα του ο Νόρις, δεν κατάφερε να κάνει το προσπέρασμα. Mm-hmm. Αναγκάστηκε να λατώσει για να μην πάει να δω και πάει στις παριέρες. Πάει στους τείχους, τέλος πάντων.
1: Μα είναι κλασική περίπτωση παραβιασμένης χάραξης, θα το έλεγα εγώ. Διότι ουσιαστικά είναι σαν να κλείνουν. Είναι σαν να κάνουν.
0: Ένα σκοπό να υπάρχει.
1: Άσκοπα πράγματα.
0: Αν οι στροφές δεν σου προσφέρουν τρόπο να περάσεις, για ποιον λόγο να
1: υπάρχει. Ας πούμε, ξεκινά ο γύρος, έτσι. Και ξεκινά ο γύρος στην εκκίνηση, έχουμε το πρώτο chicane, ας πούμε. Το οποίο δηλαδή έχει και μια ελαφριά κλίση, η οποία δεν του. Ελαφριά κλίση είναι εννοώ, άμα δείτε τη χάραξη είναι από ψηλά. Δεν είναι ακριβώς 90 μοίρες. Mm-hmm. Και δεν ξέρω, κανονικά εκεί, ας πούμε, θα πρέπει να έχουμε μια ευκαιρία για προσπέρασμα. Αφού είναι μετά από την...
0: Μετά από την εκκίνηση.
1: Συγγνώμη. Μετά από την εκκίνηση, θα πρέπει να έχουμε την πρώτη ευκαιρία για προσπέρασμα. Το πρώτο βαρύ φρενάρισμα, το οποίο δεν το αξιοποιεί η πίστα. Δηλαδή, αν η ευθεία είναι μικρή, αν μη τι άλλο, αφαιρέστε το chicane και κάντε την πρώτη στροφή να ανοιχτεί δεξιά, για να φτάσουν να κάνουν ένα βαρύ φρενάρισμα τα μονοθέσια στο πρώτο roundabout ουσιαστικά, το οποίο οδηγεί τους πιλότους από τους δημόσιους δρόμους, ναι,
0: στην τέταρτη και πέμπτη στροφή.
1: Ναι, άμα το βλέπεις, έχει ένα roundabout ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περνούν κάτω από τη γέφυρα. Εκεί θα έπρεπε. Ας πούμε το chicane αυτό. Είναι ένα chicane που είναι περισσότερο τεχνικής δυσκολίας παρά chicane το οποίο θα σου δώσει ευκαιρία για προσπέρασμα.
0: Για το πρώτο chicane λες.
1: Όχι το πρώτο μετά την εκκίνηση. Το δεύτερο.
0: Το πέμπτη στις στροφές 5-6, ας πούμε.
1: Πριν τη γέφυρα. Πριν να περάσουν από τη γέφυρα και να πάνε στη...
0: Okay.
1: Περνώντας από τη γέφυρα, πάνε στη μόνιμη πίστα. Ενώ η άλλη είναι η προσωρινή πίστα, που είναι δημόσιοι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Και αν δεις την αεροφωτογραφία, μετά το πρώτο chicane ουσιαστικά, που είναι οι στροφές 1-2, έχουμε τη στροφή 3, που είναι μια ανοιχτή στροφή δεξιά.
0: Μετά έχουμε μια ευθεία που κλείνει προς τα δεξιά, προς την τέταρτη.
1: Ναι, εκεί που είναι η τέταρτη είναι το roundabout.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το roundabout θα μπορούσαν να, αντί να είναι chicane τεχνικής δυσκολίας, να το κάνουν chicane που να προσφέρει όντως την ευκαιρία για προσπέρασμα. Καταλάβες, εννοώ, να είναι δηλαδή ένα chicane όπως είναι το πρώτο chicane της Μόντζας, ας πούμε.
0: Μάλιστα,
1: το δεύτερο, το δεύτερο chicane της Μόντζας, ξέρω εγώ.
0: Επειδή βασικά τώρα ούτε ευθεία είναι, ούτε chicane υπάρχει για να κάνεις την κίνηση.
1: Ναι, για να το παρομοιάσουμε, ρε παιδί μου, για να καταλαβαίνω λίγο και οι ακροατές, άμα σκεφτεί κανείς, ας πούμε, την πίστα της Ήμολα, το chicane της... της Αγουά Μινεράλε, μετά την Αγουά Μινεράλε, που ανεβαίνει ο λόφος και πάμε προς την, που είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας, έχει έναν πολύ μικρό chicane, σωστά. Εκείνο το chicane, ας πούμε, στην Ήμολα, δεν προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα. Ουσιαστικά σιδερώνουν τα κράσπεδα επιλότηση εκεί πέρα και κατηφορίζουν για τη στόζα. Εκείνο το chicane είναι τεχνικής δυσκολίας. Δεν προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα, δεν προσφέρει... Μπορεί να προσφέρει.
0: Ναι, όπως είπες και πριν, στο τέλος της πίστας.
1: Έχει σημασία που είναι.
0: Ναι, έχει σημασία στο... Στην πίστα της Μαδρίτης, δεν έχουμε chicane για προσπέρασμα μέχρι... Πότε.
1: Αυτό λέω.
0: Καλά λες το.
1: Μπορεί να το βάλεις στην αρχή, μπορεί να το βάλεις στη μέση του. Δεν έχει σημασία αν έχει πίστα να έχει βαριά φρεναρίσματα και χώρο να γίνουν προσπεράσματα. Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς αυτό το chicane που έχουμε εκεί πέρα δεν προσφέρει την ευκαιρία. Και μετά περνάνε κάτω από την γέφυρα οι πιλωτοί και φτάνουν σε. Ποιες είναι οι στροφές 5-6 νομίζω που είχες πει. Φυσικά τις έχω αριθμημένες εδώ.
0: Η 5-6 είναι ένα πολύ μικρό 5-6, σύμπλεγμα.
1: Η 5 είναι ακριβώς αυτό το chicane που λέμε.
0: Ναι, αλλά νομίζω είναι πολλά στενών στο Μαδρίτη για να μπορεί κάποιος να κάνει κάτι.
1: Ναι, αυτό το είπαμε μόλις τώρα. Αλλά είναι η στροφή 5-6 αυτές, αυτό το chicane. Μετά πάμε στις στροφές 7, 8 και 9, 10 και 11, που δεν έχουν κανένα νόημα. Κανένα, απολύτως, για να φτάσουμε στη Λαμονιουμεντάλ, που είναι η στροφή 12 βασικά.
0: Ναι.
1: Εκεί, δηλαδή, αν με ρωτάς εμένα, ας πούμε, άντε πες, βασικά, έχει νόημα η 7 και η 8, αυτό που μου έλεγε ο Verstappen, ότι αν τις έκαναν έναν πιο απότομες, ρε παιδί μου, θα μπορούσε εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια ευκαιρία για προσπέραση, αλλά για να γίνει αυτό...
0: Η 7 δεν είναι καν στροφή έτσι όπως φαίνεται. Είναι σχεδόν flat out είναι. Όχι, flat out είναι βασικά.
1: Περίμενε, γιατί η 7, εδώ είναι, η 7 είναι η στροφή, είναι 90 μοίρες.
0: Βλέπεις το χαρτί που λέει στροφή 5 και στροφή 5α.
1: Κάτι σας σου στείλω τι βλέπω για
0: γιατί
1: να βλέπω.
0: Εγώ βλέπω άλλον που δεν έχει την 5α μέσα, ας πούμε.
1: Θα σου στείλω τι βλέπω για να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. οπότε, εν πάση περιπτώσει... εάν δεις αυτό που σου στέλνω τώρα, που...
0: Το βλέπω.
1: Είναι βασικά είναι τη φορμουλά, ο επίσημος χάρτης.
0: Ναι, το βλέπω. Η 7 δεν είναι στροφή, ρε. Στροφή 7.
1: Η στροφή 6 είναι έξοδος του chicane.
0: Άλλαξε τώρα. Okay.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, τώρα
1: βλέπεις
0: αυτό
1: που βλέπω.
0: Άρα βλέπεις την στροφή... 5α, ναι.
1: Ναι. Η στροφή 7 είναι ουσιαστικά η χαμένη ευκαιρία για προσπέραση της οποία συζητούσε ο Verstappen. Γι' αυτό δεν έχουν νόημα, λέω, αυτές οι στροφές αυτή τη στιγμή όπως είναι. Εάν μπορούν να κάνουν διορθώσεις.
0: Μα είπαν ότι είναι να κάνουν διορθώσεις.
1: Ναι. Διότι είναι το. Ουσιαστικά από τη στροφή 5 μέχρι τη στροφή 17 είμαστε στο μόνιμο κομμάτι της πίστας. Δεν είναι δημοσιοδρόμιο. Οπότε αυτό το κομμάτι μπορούν να το επεξεργαστούν όπως κρίνουν αυτοί, ας πούμε. Οπότε μετά τη στροφή 7. Και τη στροφή 8, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ένα πιο ευθύγραμμο τμήμα, ούτως ώστε να τους οδηγεί με πιο μεγάλη ταχύτητα στη Λαμονιουμεντάλ. Και η έξοδος της Λαμονιουμεντάλ δεν θα έπρεπε να είναι η στροφή 13, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι μια στροφή, έχει λίγο κλίση, δηλαδή δεν αποφασίζει αυτή η στροφή τώρα αν θα είναι στροφή βαριού φρεναρίσματος ή αν θα είναι μια ξενέρωτη στροφή που απλά.
0: Εν κάπου με στη μέση του λίγο, νομίζω.
1: Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. Και για να φτάσουμε ουσιαστικά σε στροφή. Φτάνουμε στη στροφή 17.
0: Είναι ένα σύμπλεγμα δηλαδή... αριστερά-δεξιά το 17, 18, 19.
1: Άνωστο όμως.
0: Θα συμφωνήσω
1: άγευστο,
0: για το.
1: Εντελώς, ναι, γιατί δεν προσφέρει είναι, κάτι. Δηλαδή δεν είναι ούτε τα SS τη Suzuka, δεν είναι ούτε
0: του Silverstone.
1: Ακριβώς. Τι να την κάνεις δηλαδή. Και εμένα με ενοχλεί.
0: Η ερώτηση μου είναι τώρα, το κομμάτι του αριστερά που είναι μέσα στην πόλη, λογικά δεν θα μπορούν να το αλλάξουν και ιδιαίτερα.
1: Πέρα δεις το χάρτη, υπάρχει άλλη φωτογραφία που δείχνει ο χάρτη για να δεις
0: τη πόλη.
1: Ναι, που το δείχνει την αεροφωτογραφία και δείχνει τη χάραξη πάνω στην αεροφωτογραφία. Εκεί μπορείς να καταλαβείς καλύτερα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Εμένα αυτό που κάπως ας πούμε με ξενερώνει, όχι κάπως, με ξενερώνει πολύ στην πιστάνη είναι ότι ενώ η

0: πιάσει συστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή... Και θα μπορεί να πιάσει άλλη γραμμή για να προσπεράσει ή να αμυνθεί. Γιατί τώρα, άμα να είσαι στα, ξέρω εγώ, 150 χιλιόμετρα και προσπαθεί να αναπτύξει με τον άλλο δίπλα σου, πόσα να κάνει. Αν εν τούτο που εννοεί, εγώ κάπω έτσι το μεταφράζω.
1: Ναι, διότι θα πρέπει να μπορεί να μπει με περισσότερη ταχύτητα μέσα στη στροφή και να. Να βγεις, ας πούμε, εντωμεταξύ, συνειδητοποιώ τώρα βλέποντας καλούς χάρτες ότι αυτός που βλέπαμε παίζει να είναι ο προηγούμενος χάρτης της πίστας και όντως είχε δίκιο για τη στροφή. Δεν έχει και τόσο σημασία τα νούμερα, βέβαια. Σημασία έχει ότι δεν αξιοποιείται η χάραξη της πίστας. Και ειδικά αυτή η στροφή, γιατί την πουλήσαν έτσι αρκετά και εντωμεταξύ και τα όμπορς να είναι εντυπωσιακά, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Όχι τα onboards. Όχι μόνο τα onboards.
0: Οι λήψεις, γενικά.
1: Οι λήψεις,
0: ναι, χρησιμοποιούν drones πλέον. Και...
1: Όχι μόνο τα drones και σταθερές κάμερες που είχαν τοποθετήσει, ας πούμε, στη στροφή. Ήταν πολύ ωραίες. Ήταν πολύ ωραία τα πλάνα.
0: Εντάξει, όμως... είδα και κάτι, είδα έναν άλλο άσχετο. Πρέπει να είναι στο διάλειμμα μας. Χρησιμοποιούν και AI για τις λήψεις των καμερών. Και είδα ένα βίντεο για το πώς το χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Δύσκολο να περιγράψω, αλλά στη φάση να δεις ποτέ στη φάση του έγινε πρώτη φορά στο Grand Prix της Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος, που έναν drone έπιανε έτσι που πίσω το μονοθέσιο και μετά βρέθηκε μέσα στο πιλωτήριο χωρίς να αλλάξει σκηνή. Και εκείνο το κομμάτι, έχει ένα κομμάτι που δημιουργεί το AI μόνο του πλάνο και βασικά δείχνει μας, ναι, όντως κάτι ψεύτικο, για να γεμώσει τα πλάνα μεταξύ της κάμερας του drone με την κάμερα την on-board που έχει ο πιλότος πάνω στο μονοθέσιο. Άσχετο με το racing, απλά είναι κάτι που μου άρεσε εμένα και ήταν αξίον να το πω, νομίζω.
1: Ναι, είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει χρήσεις και... εφαρμογές, ρε παιδί μου, αρχή. Ναι,
0: εντάξει, θα πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα μας τώρα. Να επιστρέψουμε πίσω να δούμε και βαθμολογίες μετά από το Mandring. Εν είδε πάμε καθόλου.
1: Ναι. Θα πρέπει να πούμε τις βαθμολογίες.
0: Ναι, από τις δύο εβδομάδες που μας επεράσαν και σίγουρα για τον Μπακού που έχουμε σήμερα τον αγώνα. Στις δύο είναι αγώνα σήμερα. Σωστά.
1: Ναι, στις δύο. Εντάξει, να μπούμε και δύο κουβέντες για το Mandring. Πέρα από το
0: κράξι
1: της πίστας. Καλά, όχι, δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο να πούμε, η αλήθεια, για τον αγώνα κάθε αυτό. Απλά να δώσουμε λίγο τα αποτελέσματα, λίγο τις βαθμολογίες.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα.

0: Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
4: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 Days Croissant, 5x37 γραμμάρια, 2 ευρώ. Cheetos Lotto, Ήδρα Κουλίνια, 10x30 γραμμάρια, 5,60. Παπαδοπούλου Crispies, 200 γραμμάρια, 1,35. Gliss Mask, 4-in-1, 400ml, 4,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, 9 και 9 λεπτά. Fly Away από Lenny Kravitz. Καλημέρα Αλέξανδρε, ακόμα μια φορά.
1: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: 29.50 τα μηνύματα σας, δεύτερη μας ώρα για την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε αποτελέσματα από το Μάντρινγκ.
1: Ναι, πάμε να δούμε πώς τελείωσε τελικά
0: ο αγώνας. Ναι. Κίμι Αντωνέλη στην πρώτη θέση, Μαξ Βερστάπεν στη δεύτερη, τρίτος ο Λάντο Νόρις και τέταρτος ο Σαρλς Λεκλέρκ. Στην πέμπτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, στην έκτη θέση ο Λίαμ Λόσον, έβδομη θέση Φράνκο Κολαπίντο, όγδοη ο Όσκαρ Πιάστρι, ένατη ο Λίνπλατ και δέκατη ο Νίκο Χάλκενμπεργκ. Ενώ εκτός δεκάδας, εκτός βαθμολογίας ήταν Γκάμπριελ Μπορτολέτο στην 11η θέση, Εστεπάνο Κον, 12η θέση Πιέρ Γκασλί, 13η Γκάμπριελ Μπορτολέτο, 13η ο Τσουνότα, 15η Αλεξάντερ Άλμπον, 16ος ο Όλιβερ Μπέαρμαν, 17ος ο Φερνάντο Αλόνσο, Βαλτέρι Μπότας στη 18η θέση, ενώ Κάρλος Σάινς, Σέρτζιο Πέρες, Λαντ Στρόλ και Λούις Χάμιλτον δεν τερματίσαν τον αγώνα.
1: Ναι, είχαμε και την εγκατάλειψη του Χάμιλτον στο Μαντρίν.
0: Πρόβλημα με τα φρένα.
1: Ναι, προσπάθησε να τον πάρει μέχρι τέλους. Ο Χάμιλτον έγινε...
0: Ναι, έντο, έφκαινε, ναι. Αν δεν έχεις φρένα, πώς να...

0: από την πλευρά του Λούις. Καλά και από την πλευρά του Λεκλέρ. Εντάξει, τέταρτη θέση, ναι, μεν.
1: Παρόλο που ήταν μπροστά σε μεγάλη διάρκεια του αγώνα, ήταν σε άλλον αγώνα ο Λεκλέρ και να διεκδικούσε νίκη.
0: Ναι. Είχαμε επίσης και το περιστατικό. Εντάξει, είπαμε για την πίστα, είπαμε τα κακό σκήμενα τέλος πάντων της πίστας. Είχαμε το περιστατικό στην εκκίνηση με τον Verstappen.
1: Ναι.
0: Να έχει μια μάχη με τον Hamilton, στην οποία δεν ξέρω αν είδες και εσύ το replay.
1: Ναι.
0: Εμένα μου φάνηκε πολύ άδικη η απόφαση να δώσει πίσω τη θέση, διότι δεν, όντως, δηλαδή αυτό που είχε μπει
1: ισχύει.
0: Όντως ισχύει ότι δεν είχε που να πάει και ουσιαστικά έπρεπε να κατοχυρωθεί ως racing incident. Μα, ειδικά πρώτου γύρου.
1: Ήταν και πρώτη δεύτερη στροφή. Ναι, πρώτη.
0: Δεύτερη, νομίζω. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για τις πρώτες τρεις-τέσσερις στροφές του αγώνα, ας πούμε. Και αναγκάσαν τον Verstappen να δώσει πίσω τη θέση. Ήταν λίγο biased αυτό, νομίζω, η απόφαση. Και εντάξει, μέσα σε όλα
1: δεν ήταν ξεκάθαρη. Ναι, δεν ήταν πολλά ξεκάθαρη απόφαση. Θα συμφωνούσα σε τούτο. Βρίσκω κάποιο δίκιο του Max Verstappen.
0: Και είχαμε και το safety car, το virtual safety car. Σε πολύ έτσι ευνοϊκό χρόνο για τον Αντωνέλη, γιατί που κάνουν και
1: στιγμές. Τούτον έθελα να το πιστέψω, ρε εσύ.
0: Δεν θα πω ότι έγινε και σκεμμένα, αλλά γενικά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι όσο έχουμε αυτούς τους περίπλοκους κανονισμούς, στερούν από το θέαμα και ουσιαστικά τα σύννεφα να αιωρούνται πάνω από τα αποτελέσματα, διότι δεν ξέρω, δηλαδή θα βγάλεις το safety car, βγάλ το.
1: Εννοείς ότι ευκάλαμε μόνο virtual.
0: Το βγάζεις

0: πρέπει να βγει στην πίστα.
1: Ναι, και ξέρει ότι να πάρει 2, 3, 4, 5 γύρου ανάλογα με το ατύχημα. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε όταν το κάνει αυτό, το κάνει. Δεν λέμε τώρα για τα μέτρα ασφαλεία. Να... Δηλαδή, δεν κρίνουμε καθ' αυτά τα μέτρα ασφαλεία, αλλά κάπου χάσαμε λίγο την μπάλα. Δηλαδή, είναι τόσοι πολλοί μικροκανονισμοί και ιστορίες που στο τέλος της ημέρας χάνουν και το νόημα τους τα... οι ήδη κανονισμοί, ας πούμε. Και ο τρόπος με τον οποίο δίνουν τις ποινές και όλα αυτά τα έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή.
1: Εντάξει, θα μπορούσε και ο Στρόλ να το χειριστεί καλύτερα και να μην χρειαστεί να μπει safety car. Αλλά εντάξει, τώρα άλλο θέμα.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να... συμφωνώ, αλλά το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο Στρόλ ή ο κάθε Στρόλ. Ή ο Λατίφη, ας πούμε, τότε. Κατάλαβες. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει σαν πιλότο, έχει χτυπήσει το αυτοκίνητο στην πίστα ή έχει κάνει μια ματσαράγκα και το πάρκαρε σε τόπο που δεν έπρεπε. Έτερον εκάτερον. Θα μπορούσε να κινητοποιεί τον από μόνο τον νομοθέσιο σε κάποιο σημείο κοντά σε Ράνοφ, αλλά όχι σε Ράνοφ.
1: Που την άλλη όμως, είναι... ανεβάλλαν safety car και ήταν safety car του ενός αγώνα, μπορεί πολύ να, του ενός γύρου, μπορεί πολύ να λέγαν δεν ευκάλλαν ένα virtual καλύτερα να μένει σταματήσει ο γύρος.
0: Διότι κάποια πράγματα είναι κοινή λογική. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, εποχές τις οποίες. Και δεν, πρόσεξε, εποχές τις οποίες δεν. Δηλαδή την πρώτη δεκαετία του 2000 προς το τέλος ειδικά, που ήταν πολύ ασφαλή. Δεν είχαμε δηλαδή μεγάλα ατυχήματα και. Είχαμε και το ατύχημα του Κούπιτσα το 7, ας πούμε. Που
1: ο Μπιάνκι ποτέ δεν αρέσει.
0: Ο Μπιάνκι ήταν 16. 14-16, κάπου ήταν πολύ μεταγενέστερα. Και ήταν αυτόν, ήταν.
1: Άλλες συνθήκες, ναι.
0: Ατύχημα τώρα με συνθήκες που εκεί θα έπρεπε να έχει πέσει red flag, δηλαδή. Εντάξει.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Αλλά ας πούμε για περιστατικά, σαν αυτόν τον Στρόλ, θα μπορούσες κάλλιστα να έχεις 15 Μάρσελ να ανεμίζουν κίτρινες μέσα σε όλον τον σέκτορ. Ούτως ώστε οι πιλότοι να αναγκάζονται να επιβραδύνουν ιδιαίτερα σε εκείνον το σημείο. Δεν χρειάζεται να βάλεις ένα virtual safety car για να αλλάξει ολόκληρη τον αγώνα. Και μετά βλέπουμε, ας πούμε. Εντάξει. Το κακό πίσω τη McLaren δεν το χρειάζεται στο virtual. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι ο Αντωνέλη και ο Verstappen νομίζω έχει μπει. Κερδίσαν έναν δωρεάν pit stop.
1: Ο Αντωνέλη είπε ξεκάθαρα ότι νιώθω άσχημα για τον Λάντο Νόρις. Ήταν ο αγώνας του σήμερα και το είπε το ξεκάθαρα ο Αντωνέλη.
0: Μα βέβαια, δεν απλά ήταν ο αγώνας του και του τον πήρα. Επειδή εγώ ήμουν καλύτερο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον πήρα διότι ουσιαστικά μου δόθηκε ένα free pit stop. Τέλος πάντων.
1: Βασικά, ναι, του αφαιρέθηκε του Νόρις το free pit stop. Το λιγότερο χρονοβόρο pit stop που θα μπορούσε να του προσφέρει τον αγώνα.
0: Κοίτα, είναι και ένα μεγάλο pit lane, νομίζω.
1: Ναι, πολλά μεγάλο. Ήταν πολλά μεγάλο. Η αλήθεια. Οπότε, πολλά μεγάλες αποστάσεις εκτός που... Μεταξύ των καράς, νομίζω είναι το πιο μεγάλο στο πρωτάθλημα.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ επηρέασε ένα αυτό. Και γενικά δεν είναι μόνο το. Δεν μας ενοχλεί καθ' αυτόν το virtual, ας πούμε, ή καθ' αυτόν το, ξέρω εγώ, η ποινή 5 δευτερολέπτο για το τάδε πράγμα ή το άλλο. Είναι η ρευστότητα των κανονισμών. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εφαρμογή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο το εφαρμόζεται με τον αλφα τρόπο. Ναι. Άλλο το εφαρμόζεται με τον αλφα τρόπο, άλλο το με τον βίδα τρόπο κτλ. Και είναι και ψευτοποινές μερικές κτλ. Που ουσιαστικά κάπως χάνουν και το νόημα τους. Ενώ και παγιότερα που είχαμε. Εντάξει, παγιότερα ας πούμε η ποινή ήταν μία και αυτή. Ήταν drive-thru και 10 second pit stop.
1: Επονούσαν πολλά.
0: Επονούσαν πολλά και μάλιστα νομίζω είχαν και οι χορηγοί διαμαρτυρηθεί έτσι σφοδρά για τις συγκεκριμένες ποινές. Διότι η ποινή drive-thru, δεν σχολιάζω καν τα 10 δευτερόλεπτα, γίνει σαν να παίρνει κόκκινη κάρτα. Ουσιαστικά καταστρέφεται ο αγώνας σου και στις δύο περιπτώσεις.
1: Πόσο μάλλον να είναι μαζί.
0: Ναι, όμως. Καλά, μαζί. Ναι, να πάρεις και 10 δευτερόλεπτα δηλαδή. Όμως εφαρμόζονταν πιο σπάνια σε σχέση δηλαδή με τα 5 δευτερόλεπτα που μοιράζουν, λες και είναι κουμπόνια, ας πούμε, στον αγώνα.
1: Είναι και αγώνες που είδαμε πιλότους να λούν, δεν πειράζει. Ας μου δώσουν 5 δευτερόλεπτα για να τα καλύψω.
0: Ναι, η ποινή πρέπει να είναι ποινή. Πρέπει να ξεκάθαρη η ποινή. Τι είναι, ας πούμε.

0: 15 δευτερόλεπτα είναι πτέσμα πλέον. Μπορούν πολλοί να καλύψουν. Το θέμα είναι να μην δίνονται ποινές αχρίαστα. Ή να δίνονται κάποιες, να δίνεται μία προειδοποίηση ή δύο προειδοποίησεις και μετά να πέφτει η καμπάνα, ας πούμε. Για να έχει νόημα και η ποινή κάθε αυτή και να έχουν επίσης και, και τα virtual και τα, να είναι συγκεκριμένος ο λόγος που εφαρμόζονται για να, να επιστρατεύεται η κοινή λογική. Η κοινή λογική έχει αποχωρήσει χρόνια. Δηλαδή, επάρκαρε ο στρολ κάπου την Άστον Μάρτιν, virtual safety car σε όλη την πίστα. Μα γιατί ρε παιδί. Δηλαδή στην άλλη πλευρά της πίστας, γιατί ο άλλος, ας πούμε, να πηγαίνει με 150 χιλιόμετρα, ή με 300, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα μπορούσε να απλά να λέει sector 2, ξέρω εγώ, κίτρινες σημαίες.
1: Double yellow σημαίες, ναι.
0: Ναι, θυμούμε παγιά, κιόλας, ας πούμε, μπορεί να έχει 15 Marshall να ανεμίζουν σημαίες μέσα στην πίστα, να είναι μέσα στην πίστα οι Marshall και να ανεμίζουν σημαίες. Ναι, εντάξει. Okay,
1: καλά, έχει και ο Marshall.
0: Ναι, Μάρσαλ, δεν μπαίνουν πλέον μέσα στην πίστα αν δεν έχει safety car πηγή. Αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν, ας πούμε, όντως οθόνες και τα λοιπά και να κινητοποιούν το sector και να σου λέει, ας πούμε, ότι στο δεύτερο sector κρατάς το δέλτα. Καταλάβες, θέλω να περνάς σιγά από εκείνο το σημείο, δηλαδή πέρα λατώσεις αισθητά από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο το αυτοκίνητο. Αλλά αν το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο σε σημείο στο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιο να.
1: Όχι, δεν χρειάζεται τίποτε.
0: Ναι. Μα πολλές φορές ξέρεις, μπορεί κάποιο αυτοκίνητο να είναι ακινητοποιημένο σε σημείο που δεν επηρεάζει καθόλου τον αγώνα και πάλι να έχουμε safety car ή virtual safety car ή ό,τι ξέρω εγώ.
1: Τούτον εξαρτάται λίγο αν μπορεί να αποχωρήσει που την πίστα μόνο του ή αν πρέπει να μπει μέσα κάποιο γερανό να το μαζέψει.
0: Ναι, όμως καμιά φορά μπορεί να μην χρειάζεται καν. Δηλαδή, άμα είναι π.χ. ένα αυτοκίνητο ακινητοποιημένο σε ένα τεράστιο ράμπι. Πάρα να σου πω για το Αζερβαϊτζάν που είναι και το τρέχον mm-hmm. Σαββατοκύριακο. Εάν κάποιο μονοθέσιο, ας πούμε, έχει ακινητοποιηθεί στην έξοδο της πρώτης στροφής στο βάθος, για ποιο λόγο να σταματήσει τον αγώνα για να το βγάλω από την πίστα. Α, στο ζύγο παρκαρισμένο. Δηλαδή, θυμάσαι πόσο μεγάλο είναι το ράνοφ.
1: Ναι.
0: Τι ενοχλεί, ας πούμε, εκεί το αυτοκίνητο. Και πρέπει να σταματήσω τον αγώνα για να το. Κατάλαβε τι εννοώ, λέμε. Αποθετικό σενάριο τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν δεν ενοχλεί, ή ξέρω εγώ στο ράνοφ τη τελευταία στροφή πριν το μεγάλο ευθύρα μου, που έχει και εκεί ένα τεράστιο ράνοφ φέρει. Αν κάποιο πιλότο, ας πούμε, έχει μια ανέξοδο κάτι και ακινητοποιηθεί εκεί το μονοθέσιο του, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σταματήσει τον αγώνα για να το μεταφέρει. Δυστυχώς απλά κάνουμε του αγώνε δύσκολου και ειδικά και σε πίστε όπω το Μάτριγκ, ας πούμε. Δεν συμμαζεύει η δικάσταση. Αλλά θα πάμε.
1: Ίσως να προσπαθούν και με κάποιον τρόπο να κάνουν τους αγώνες λίγο πιο. Όχι περίπλοκους, πιο απρόβλεπτους και με κάτι έξτρα βάζοντας.
0: Αν το προϊόν σου δεν μπορεί να το κάνει από μόνο του.
1: Ναι, το άλλο τζίνο.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Άμα το προϊόν σου.
1: Έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Ζήνο να μας καλημερίζει και λέει: πολύ εντυπωσιακό το Mad Ring. Δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν το λέει με,
0: ειρωνία, ναι.
1: Με κάποια ειρωνία. Συνεχίζει, ο Γιούκι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τουλάχιστον τρεις οδηγούς. Τι νομίζετε? Επίσης, αν βλέπετε Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, μας περιμένουν πολλές εντυπωσιακές σεζόν τα επόμενα 15-20 χρόνια.
0: Κοίτα.
1: Για το Γιούκι, πάμε πρώτα. Θα μπορούσε να αντικαταστήσει τουλάχιστον τρεις οδηγούς. Ποιους θα μπορούσε να. Εκεί θα μπορούσαν να του δει τρεις οδηγοί.
0: Μα ο Ζήνος πρέπει να μας πει, δεν θα το πούμε εμείς.
1: Ναι, για το Ζήνο να πάει
0: η ερώτηση. Ναι. Εγώ διαφωνώ, βασικά θα πω αυτό που είπε ο Verstappen, ότι η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να οδηγήσει τα μονοθέσια, δείχνει, όχι ότι δεν πιστεύω στο ταλέντο του Τσουνοντά, θεωρώ πολύ ικανό πιλότο του Τσουνοντά, και θεωρώ ότι έχει θέση στον Κρίτ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ένας πιλότος ο οποίος έδωσε ό,τι είχε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός πιλότος. Όμως, όταν μένεις έξω τόσο διάστημα και έρχεσαι πίσω και μπαίνεις τόσο εύκολα στο μονοθέσιο, είναι από μόνο του ένα ενδεικτικό του πόσο εύκολα έχουν γίνει πλέον τα μονοθέσια. Γιατί δεν επιβραβεύουν τους πιλότους που τα οδηγούν στο Όριον. Είναι πολύ πιο τεχνική η προσέγγιση Και είναι σαν να λέμε να μάθεις τη δουλειά. Ξέρω τι σου λέει αυτή η φράση. Είναι να μάθεις τη δουλειά. Δηλαδή, άμα σηκώσεις λίγο τον πόδι σου από τον Κάζης είναι εδώ, κερδίζεις ας πούμε 15 ύπους παρακάτω ας πούμε, τους οποίους πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις employ πάνω στην ευθεία, να τους
1: χρησιμοποιήσεις, ναι.
0: Ναι, ναι. Σιγά το πράγμα. Ενώ πιο παγιά, αν ήθελες να κερδίσεις χρόνο, θα πρέπει να μπορείς να μπαίνεις σε στροφές, ας πούμε, όπως την 130.
1: Με ρίσκο, με πολλή ταχύτητα, ναι.
0: Ναι. Ή ξέρω εγώ, η Ορούζ, ας πούμε, ήταν η στροφή κλειδί στο σπα. Ή η No Name στο σπα ήταν στροφή κλειδί, Black Shimon, ας πούμε, οι οποίες ήταν, ναι, μπορείς να την πιάσεις πατημένος, αλλά δεν τα καταφέρεις. Περιμένεις ότι ήχος απέναντι.
1: Γράφει ο φίλος ο Ζήνωνας, μας απαντά, Στρολ ο Κον Μπότας. Για το Στρολ θα συμφωνήσω. Και για τον Οκόν ίσως να συμφωνούσα. Για
0: τον Οκόν εγώ δεν συμφωνώ για τον Οκόν.
1: Okay.
0: Είναι πολύ... Σίγουρα αν είχα να διαλέξω μεταξύ Οκόν και Τσουνόδα θα διάλεγα τον Οκόν. Είναι race winner ο άνθρωπος και δεν είναι... Μπορεί εκείνη την νίκη να την πήρε γιατί είχε τον Αλόνσο να κάνει... να κάνει αμυντική οδήγηση, την αμυντική οδήγηση του αιώνα βασικά. Μαζί με τον Πέρες. Και ήταν θύμα ο Χάμιλτον και στις δύο περιπτώσεις παρελθόντως. αλλά ο Κον είναι πολύ. Θεωρώ εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλός πιλότος. Είναι υποτιμημένος πιλότος, όμως είναι πιο καλός από τον. Θεωρώ εγώ από τον Τσουνόδα.
1: Για τον Μπότας, θα μπορούσε να αντικαταστήσει Μπότας.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Το θέμα ποιότητας οδηγού, όχι. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου, Αλέξανδρε. Τώρα αν ξέρω. Πώς να το πω τώρα.
0: Κοιτάξτε,
1: θα μπορούσε ας πούμε, να είναι, θα περάσει ο Γιούκη που την.
0: Αν ο φίλος Ζήνωνας βλέπει η φόρμουλα μετά την έξοδο του Μπότας από την Mercedes, είναι δικαιολογημένος. Αλλά αν παρακολουθεί η φόρμουλα από την εποχή που ο Μπότας ήταν συνοδηγός του Χάμιλτον, δεν δικαιολογείται. Διότι θυμίζουμε.
1: Άρα μετά που έφυγε από την Mercedes ο Μπότας, μόνο εμπειρία κουβαλά. Δεν έχει ιδιαίτερο.
0: Μα το δείχνουν και τα. Κοιτάξτε. Τα αποτελέσματα.
1: Άρα γι' αυτόν ίσως να λέει για τον Μπότας.
0: Ναι, λέω ότι αν έχει ξεκινήσει να παρακολουθεί η φόρμουλα, δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε, σημαίνει. Την εμπειρία να αναγνωρίζουμε την του Μπότας. Απλά μετά από την Mercedes δεν έδειξε κάτι. Οπότε μόνο την εμπειρία έχει τώρα να δώσει ο Μπότας. Και ο Γιούκη όμως. Ο Γιούκη έχει πόσα, 4-5 σεζόν στη Φόρμουλα 1.
0: Ναι, όμως σε αυτές τις
1: 4-5
0: σεζόν, αν συγκρίνουμε τις ανάλογες 4-5 σεζόν του Μπότας την εποχή που ήταν
1: καμία
0: στην
1: σχέση,
0: υγεία
1: καμία
0: του
1: σχέση.
0: Ναι, προφανώς, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι. Αλλά τη σήμερον ημέρα θα το βλέπω και πάρα πολλά στόχο, ας πούμε.
0: Όχι, όμως δεν είναι έτσι που γίνονται συγκρίσεις. Ο ένας είναι στο δηλαδή ο Μπότας δεν έχει κάτι να αποδείξει σε κανένα.
1: Βασικά ο Ζήνωνας μας ξαναπαντά, λέει στη φόρμουλα είσαι όσον καλός είσαι ο τελευταίος σου αγώνας. Τούτον ακούμε το κάθε εβδομάδα η αλήθεια.
0: Έχει βάση αυτό που λέει. Αλλά όταν
1: μεγάλη διαφορά νομίζω Μπότας
0: ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή ο Μπότας αυτό που δίνει στη Cadillac δεν μπορεί να το δώσει ο Τσουνόντα ούτε σε 100 χρόνια. Δηλαδή ο Μπότας ήταν νευραλγικό στοιχείο παράγοντας, ας πούμε, στη Mercedes, στην επιτυχία που έκαμε η Mercedes τα 5 χρόνια με το Hamilton. Έχει βιώσει την ομάδα, έχει κερδίσει με την ομάδα. Γιατί έχει κερδίσει 4 πόσα πρωταθλήματα κατασκευαστών, έχει 10 νίκες πόσες έχει με τη Mercedes. Ήταν ένας πιλότος.
1: Οδήγησε μάλλον το πιο σπουδαίο μονοθέσιο που βγήκε στην ιστορία.
0: Συμμετείχε στην εξέλιξη του μονοθεσίου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας πιλότος ο οποίος κόντρανε στα ίσια τον Χάμιλτον και στα προκριματικά πολλές φορές τον είχε νικήσει.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Τον καλύτερο πιλότο όλων των εποχών με στατιστικά και όσον αφορά την ταχύτητα του Χάμιλτον νομίζω ότι δηλαδή μπορεί ναι, να έχει η αριθμή να είναι λίγο φουσκωμένη λόγω της εποχής στην οποία έλαχε, δηλαδή αν ο Σένα έτρεχε, ας πούμε, στην εποχή αυτή, μπορεί να έχει και 200 pole position. Χωρίς υπερβολές. Ήταν άρρωστος άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Τι να πούμε. Όμως.
1: Αν ήταν ο Σένα στην εποχή του Χάμιλτον και με το μονοθέσιο του Χάμιλτον.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να, όμως, να κανένας νομίζω δεν μπορεί να αρνηθεί, είτε φίλος είτε αντίπαλος ας πούμε του Χάμιλτον, ότι είναι ένας από τους ταχύτερους πιλότους στην ιστορία και ο Μπότας κατάφερε πολλές φορές να κερδίσει τα ήχη. Και η Κάνελα αυτή τη στιγμή, ούτε ο Μπότας έχει την ταχύτητα που είχε στην Mercedes, αυτό νομίζω είναι πασιφανές, όμως η εμπειρία που κουβαλά για το πώς λειτουργεί μια ομάδα σε αυτόν το επίπεδο είναι ανεκτήμητης αξίας για την Κάντιλακ αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι και πιο μεγάλη ζωή που του Πέρες.
0: Ναι, και θα έλεγα για τον Πέρες τώρα, για να ενώσω το Τσουνόδα στη συζήτηση, για να αντιπαρατεθώ στο Τσίνο. Είναι ότι βλέπεις ότι η Κάντιλακ διάλεξε έναν πιλότο της Red Bull, διότι ήθελε την εμπειρία των δύο καλύτερων ομάδων.
1: Μπράβο.
0: Για να στήσει την. Και δεν πήρε τον Τσουνόδα, πήρε τον Πέρες. Διότι ο Τσουνόδα δεν μπορεί, ναι, μεν αυτή τη στιγμή να είναι καλύτερος πιλότος, ρε παιδί μου, μέσα στην πίστα. Δηλαδή, αν δώσουμε το μονοθέσιο του Μπότας και του Τσουνόδα σε έναν αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ο Τσουνόδα να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά την Κάντιλακ δεν την ενδιαφέρει να έρθει αντί π.χ. 19ος π.χ. ο Μπότας ή 20ος σε έναν αγώνα να έρθει 14ος. Τι να το κάνει.
1: Προσπαθεί να χτίσει τις βάσεις για μια.
0: Την Κάντιλακ δεν ενδιαφέρει να έρθει πρώτη. Αλλά όχι φέτος.
1: Όχι φέτος.
0: Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό. Όμως με έναν πιλότο σαν τον Μπότας, ο οποίος μπορεί να τερματίσει 19ος, ας πούμε, και 20ος στους αγώνες, που δεν ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή η Κάντιλακ αυτό που την ενδιαφέρει.
1: Το feedback.
0: Είναι
1: του.
0: Το feedback που δίνει, ούτως ώστε σε 5 χρόνια η Κάντιλακ να όχι να παίρνει πιλότο σαν τον Τσουνόδα, αλλά να παίρνει πιλότο σαν τον Verstappen. Οπότε γι' αυτόν είναι εκεί ο Μπότας και ο Πέρες αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει η Κάντιλακ σε 3, 4, 5 χρόνια να φέρνει πιλότους σαν τον Verstappen, σαν τον Piastri, δηλαδή.
1: Ναι, κατανοητό. Λέει ξανά ο Ζήνωνας, και εδώ να συμφωνήσω, η Cadillac μόνο με Αλόνσο ή Φέτελ θα αναπτυχθεί γρήγορα. Σίγουρα πιο γρήγορα θα αναπτυσσόταν με Αλόνσο και Φέτελ παρά με Πέρες και με Μπότας. Ναι, εδώ συμφωνώ. Αλλά νομίζω ήταν ανέφικτο να πιάσει η Cadillac τους δύο.
0: Πρέπει να έχεις την επιλογή. Πρέπει να έχεις αυτήν την επιλογή. Σίγουρα.
1: Δεν την είχε. Αν την είχε και έκαμνε τον, ναι, ήταν πιο χρήσιμο.
0: Ναι. Αν είχε αυτήν την επιλογή, όπως έκαμε και στον Μάρτιν, μην ξεχνάμε.
1: Είχε την όμως την επιλογή. Και τα λεφτά, και.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με.
0: Επιστρέψουμε με επικαιρότητα, βαθμολογίες που δεν τις έχουμε πει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, για να κλείσουμε, ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: That green living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That green living with Gri Air Conditioners.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με ίνες Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Η Λίνα έχει κινητό. όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
12: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλλων Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ακούτε Sport FM, Marshalls. Και πάμε να δούμε μαζί με τον Αλέξανδρο φυσικά τις βαθμολογίες όπως είναι τώρα διαμορφωμένες μετά από τον αγώνα του της Ισπανίας. Αλέξανδρε, τις έχεις μπροστά σου, να σου πω.
1: Τις έχω, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε τον Αντωνέλη να προηγείται στο πρωτάθλημα με 292 βαθμούς. Ακολουθεί ο George Russell με 211. 191 βαθμούς έχει ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ο Lando Norris τέταρτος με 186. Έχει δρασκελίσει τον Charles Leclerc, ο οποίος είναι στην πέμπτη θέση με 167. Έκτος ο Max Verstappen με 145. Η δεύτερη McLaren, ο Oscar Piastri με 120 βαθμούς στην 7η θέση. 8ος είναι ο Isaac Hadjar με 71. Αυτή η πρώτη, η πρώτη 7 που έχουν πάνω από 100 βαθμούς. Μετά έχουμε τον Hadjar που έχει 71 στην 7η. Ο Lawson με 59 στην 9η. Συγγνώμη, 8ος Hadjar. 1ος ο Lawson. 10ος ο Pierre Gasly με 41 βαθμούς. 11ος ο Arvin Liblat με 31. 27 βαθμούς έχει ο Franco Colapinto της Alpine. 18 Oliver Bearman της Haas. Οι δύο Audi, Μπορτολέτο και Χάλκενμπερκ, ακολουθούν σε 14η και 15η θέση με 10 βαθμούς και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Οι δύο Williams σε 16η και 17η θέση με 6 και 5 βαθμούς, πρώτος ο Sainz και ακολουθεί ο Albon. 3 βαθμούς έχει ο Ocon της Haas μαζί με τον Fernando Alonso της Aston Martin. Πιο καλά αποτελέσματα Ocon, γι' αυτό είναι πάνω από τον Alonso. 20ος είναι ο Τσουνότα, ο οποίος έχει καταφέρει να πάρει και βαθμό, ενώ έχει τρέξει σε μόλις 2-3 αγώνες. Mm-hmm. Και τελευταίοι είναι ο Στρόλ, ο Μπότας και ο Πέρες, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να μαζέψουν κάποιο βαθμό. Ενώ στους κατασκευαστές, η Mercedes προηγείται με 503 βαθμούς, της Ferrari που έχει 358, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, 306 είναι η McLaren στην τρίτη, 230 έχει η Red Bull στην τέταρτη θέση, ακολουθεί η δεύτερη ομάδα της Red Bull, η Racing Bulls, με 77. Έχει περάσει πάνω από την Alpine, η οποία ήταν μέχρι πρώτη στην πέμπτη θέση, τώρα είναι έκτη η Alpine με 68. 7η είναι η Haas με 21 βαθμούς. 8η η Audi με 17. 1η Williams με 11 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Aston Martin στην 10η θέση και χωρίς βαθμούς παραμένει η Cadillac. Αυτή είναι η εικόνα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη και στο Αζερβαϊτζάν, ενδεχομένως ας πούμε έναν καλό αποτέλεσμα της Audi να την έφερνε στην 7η θέση πάνω από τη Haas, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πλέον στο Αζερβαϊτζάν, ναι. Κάπως σταθεροποιείται η εικόνα του προαθλήματος. Νομίζω είναι αρκετά ενδεικτική, ειδικά και στο midfield ας πούμε. Έχουμε, ναι, η best of the rest είναι η Racing Bulls φέτος, ναι. Μαζί με την Alpine είναι οι δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά και είναι πολύ μακριά τόσο από τους προπορευόμενους όσο και από τους υπόλοιπους ουσιαστικά. Racing Bull και Alpine με 77 και 68 βαθμούς αντίστοιχα θα είναι η μάχη της πέμπτης θέσης μέχρι το τέλος του προαθλήματος. Δεν φαίνεται, ενώ η Audi έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής ενίοτε, ουσιαστικά έχουμε τρία...
0: Έκαψε πίσω όμως πολλά σε ναι. Έναν ανταγωνιστή Racing
1: αυτό,
0: Bull και Alpine.
1: Έχουμε τέσσερα γκρουπ όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Έχουμε τους πρώτους τέσσερις οι οποίοι, παρόλο που η Mercedes έχει ξεφύγει κάπως στη βαθμολογία, είναι περίπου 140 βαθμούς η διαφορά της. Mm-hmm. Για ακριβώς 141 από τη Ferrari. Δεν απολαμβάνει αυτό το προβάδισμα στους αγώνες σε καθαρό pace. Είναι οι τέσσερις πρώτοι πάρα πολύ κοντά, είναι circuit specific, ναι. Οι διαφορές είναι μετά τον group, ουσιαστικά το front midfield που είναι η Racing Bulls με την Alpine, που είναι σταθερά best of the rest, με καμιά φορά την Haas ή την Audi να παρεμβαίνει, mm-hmm. κυρίως την Audi, αλλά αυτή είναι η, ουσιαστικά το front of midfield, οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την πέμπτη θέση και από εκεί πέρα την 7η θέση διεκδικούν όντως. Θα μπορούσα να βάλω και τη Williams μέσα.
0: Haas, Audi και Williams.
1: Με μια επιφύλαξη τη Williams. Έχει 11 βαθμούς μεν. Έχει φέρει τις αναβαθμίσεις της. Η Χάς μεταξύ είχε κάνει δύο πολύ καλά αποτελέσματα στην αρχή της χρονιάς και από τότε
0: ναι,
1: σε αυτομαζεύει βαθμούς, ας πούμε, δηλαδή 21 βαθμοί δεν είναι ενδεικτική της παρουσίας της Χάς, αλλά μαζί με την Audi και ενδεχομένως και τη Williams με αστερίσκο είναι το πίσω μέρος του midfield και ουραγή πρακτικά είναι η Aston Martin και η Cadillac. Θεωρητικά είναι, ήταν και η Williams. Ενδεχομένως όμως να ξεκολλά από τους ουραγούς η Williams
0: και
1: να μπαίνει στο πίσω μέρος του midfield. Αυτή είναι η εικόνα τέλος πάντων του grid.
0: Να σου πω μια ερώτηση. Τις βαθμολογίες τις βλέπεις από το F1 ή από το The Race?
1: Όχι, από το F1.
0: Α, επειδή το The Race, δεν ξέρω γιατί, βγάλει μαλλές βαθμολογίες. Στους οδηγούς, για παράδειγμα, έχει τον Isaac Hadjar 8 με 68, ενώ εσύ είπες μας 71 από το... που τη βαθμολογία είναι τη Φόρμουλα 1.
1: 71 γραφεί.
0: Εντάξει, οκ. Ναι,
1: ναι. Okay.
0: Πάμε με Φόρμουλα 1 καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι, όμως πρόκειται για βαθμολογίες, αφού πάμε από το πίσω σε τη Φόρμουλα 1. Όμως όσον αφορά τα νέα, συνήθως επισκεφτόμαι και εγώ το The Race, γιατί είναι λίγο biased. Όχι biased. Η Φόρμουλα 1 έχει την δική της ατζέντα και τον τρόπο που θα παρουσιάσει τα νέα.
0: Ναι, μα γι' αυτό που εκπλήσωμε, γιατί συνήθως το The Race είναι πολλά σταθερή, πολλά μεγάλη σταθερή αξία. Για σωστά data. Στα νέα της εβδομάδας είχαμε το Hadjar να υπογράφηκε για το 27 με τη Red Bull.
1: Ναι, έχει κλείσει και η... έχει κλείσει
0: η δεύτερη θέση
1: της Red Bull. Παραμένει ένα ανοιχτές οι δύο θέσεις στο Racing Bulls βέβαια. Ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, θα γίνει και αυτό δηλαδή.
0: Νομίζω πως προς τα κύπα νομίζω να αλλάξουν πιλότους. Το
1: όχι, δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω αλλάξουν πιλότους. Δεν υπάρχει κάποιος πιλότος αυτή τη στιγμή ο οποίος είναι τόσο εντυπωσιακός που να, να είναι καλός να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στους Racing Bulls.
0: Έχουμε ένα ωραίο, sorry που σε διακόπτω, έχουμε ένα ωραίο μήνυμα από το φίλο 414, καλημέρα. Πόσα χρόνια θα καταφέρει ο Τότο να κρατήσει τον Αντωνέλη μακριά από τη Φεράρι? Θέλω την άποψή σας.
1: Φίλε, πολύ ενδιαφέρον η ερώτηση. Είχα δει ένα post, δεν ξέρω αν ήταν meme, χθες, που λέει ότι η Ferrari προσφέρει στη Mercedes νομίζω 90 εκατομμύρια και το Charles Leclerc για να πάρει τον Αντωνέλη και η απάντηση του Τσότ ήταν θέλω μόνο τα 90 εκατομμύρια.
0: Νομίζω να είναι αληθινή ώρα, πρέπει να meme.
1: Προφανώς, δεν πρέπει να meme. Θα σου πω, δεν πιστεύω ότι ο Αντωνέλη θα βιαστεί να πάει στη Ferrari.
0: Το βλέπω να καταλήγει όμως στη Φεράρι.
1: Θα καταλήξει σίγουρα στη Φεράρι. Είναι μια κίνηση η οποία.
0: Αλλά
1: θα γίνει...
0: την ίδια στιγμή ο Τότο Γουλφ είναι ο πιο ιδανικός άνθρωπος για να κρατήσει για μένα τον Αντωνέλη όσο θέλει.
1: Φίλε, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όχι όσο θέλει. Είναι, ρε παιδί μου, ο Τότο Γουλφ είναι η πιο παγιά καραβάνα αυτή τη στιγμή σε Team Principal. Ξέρει το σπορ. Είναι ένας πιλότος, είναι ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος...
0: Ήταν κάποτε πιλότος, όχι στη Φόρμουλα 1, αλλά ναι.
1: Έχει χτίσει και το Χάμιλτον, γιατί ας μην είναι μεγάλος παράγοντας ο Τότο Γουλφ για την επιτυχία που απολαμβάνει ο Λούις Χάμιλτον, που έχει απολαύσει ο Λούις Χάμιλτον στη Φόρμουλα 1, με τη Mercedes. Ήταν κολλητός φίλος του Νίκη Λάουντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο Νίκη Λάουντα για μένα είναι από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της Φόρμουλα 1 ως πρώην πιλότος, όχι τότε που έτρεχε, ως non-executive chairman ας πούμε της Mercedes. Ήταν καταλυτικός παράγοντας το να φέρει το Χάμιλτον στη Mercedes. Και, και όταν θυμίζω ότι όταν ο Χάμιλτον έφυγε από τη McLaren για να πάει στη Mercedes, τον είχε καλέσει ο Λάουντα στο σπίτι του, αν θυμάμαι καλά, ή τόσο πάντων είχα μια κουβέντα, δεν είχε σημασία που είχε λάβει η χώρα.
0: Εμπιστεύτουμε, πήγαινε.
1: Του λέει, ναι, και του είχε πει βασικά τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να πάει στη Mercedes, παρόλο που αυτή τη στιγμή η Mercedes δεν εκέρδιζε. Γιατί ο Χάμιλτον ήταν το hot property ουσιαστικά το 12. Ήταν ένα από τους πιλότους που θεωρούσαν ότι θα πάει για το πρωτάθλημα. Ο Σούμαχερ επίστευε πάρα πολύ στο Φέτσελ, όμως ο Φέτσελ, ας πούμε, που είχε τη βίδα της Φεράρι και ήθελε να παράξει την επιτυχία του Χάμιλτον. Πρόσεξε τώρα πόσο κομβική σημασία ήταν. Εάν πήγαινε ο Φέτσελ στη Mercedes, που θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει κάνει, γιατί ο Σούμαχερ έσταζε μέλη. Θα μπορούσε να απολαμβάνει ο Φέτσελ τις επιτυχίες του Χάμιλτον στη Mercedes με τις ευλογίες του Μάικλ Σούμαχερ. Όμως, ο Φέτελ είχε ήδη το στόχο του, ήθελε να το πράξει αυτό με τη Ferrari και πήγαινε και φάγε τα μούτρα του, διότι συνήθως έτσι συμβαίνει στη Ferrari.
0: Πήγαινε και έχασε τα μαλλιά του, πιο accurate.
1: Πολύ accurate, ναι. Και μάλιστα έχει και ένα αφιέρωμα, νομίζω ήταν στο The Race, για το τι είχε ακριβώς συμβεί με το Φέτσερ πηγαίνοντας στη Φεράρι, αλλά για να απαντήσουμε και την ερώτηση του φίλου, να μην ξομακρούμε.
0: Ναι.
1: Ο Αντωνέλλη έχει στο πλευρό του όλη αυτή τη γνώση και θεωρώ, και τη γνώση προφανώς ναι, και τη σοφία θεωρώ του Τότο Γουλφ, εάν την έχει ακόμα.
0: Μάλλον έχει.
1: Ναι. Ούτως ώστε τι να κάνει, να τον κρατήσει μακριά από τη Φεράρι όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε να πάει με το κύρος που απαιτεί η θέση του πρώτου πιλότου της Φεράρι. Διότι αυτή τη στιγμή, και το έχουμε πει, έχει βγάλει γλώσσα μας μαγιά, αυτή τη στιγμή η Φεράρι νοσεί από τις δικές της επιλογές, νοσεί ας πούμε από την απειρία την οποία κάπως η ίδια στερεί από τον Λεκλέρ, έτσι. Γιατί δεν τον έστειλε να πάρει τα γαλόνια του σε μια ομάδα για να αποκτήσει το κύρος που απαιτεί η θέση του ηγέτη της Φεράρι. Θεωρώ ότι ο Αντωνέλλη, εάν ο Τότο Γουλφ, που έτσι φαίνεται, είναι το προστατευόμενο του αυτή τη στιγμή, είναι ο επόμενος Χάμιλτον για τον Τότο Γουλφ, ας πούμε.
0: Είναι.
1: Δεν θα τον αφήσει να πάει στη Φεράρι πριν να είναι έτοιμος. Και τι σημαίνει να είναι έτοιμος? Σημαίνει να έχει πάρει 3-4 πρωταθλήματα ή τουλάχιστον να έχει διεκδικήσει 3-4 πρωταθλήματα, γιατί θα το κάνει με τη Mercedes. Αυτό είναι το πρώτο. Και αν η Mercedes μείνει εκεί που είναι τα επόμενα 4 χρόνια, ο Αντωνέλλη θα τα διεκδικεί αυτά τα πρωταθλήματα, ανεξάρτητα από το αν θα τα πάρει. Και με έναν να καταλήξει και με δύο πρωταθλήματα να καταλήξει, αν έχει διεκδικήσει 3-4 πρωταθλήματα τα επόμενα 4-5 χρόνια, θα είναι ναι έτοιμος, και εάν είναι και decorated, δηλαδή αν έχει πάρει 2-3.
0: Έτοιμος να πάει στη Ferrari θα είναι. Η Ferrari θα είναι έτοιμη να τον υποδεχτεί και να τον χρησιμοποιήσει όπως πρέπει.
1: Όταν λέω έτοιμος να πάει στη Ferrari, σημαίνει να είναι, να έχει το authority πλέον, να έχει το κύρος.
0: Ναι,
1: για να κάνει αλλαγές.
0: Είναι κατανοητό, αλλά η Ferrari
1: είναι
0: 50-50.
1: Αυτό σου λέω. Το να είναι έτοιμος σημαίνει αυτό που λες. Έτοιμος, εγώ δεν σου λέω. Έτοιμος αγωνιστικά θεωρητικά ήταν και ο Λεκλέρ.
0: Είναι, ναι, ο Αντωνέλλη είναι που τώρα αγωνιστικά έτοιμος να πάει στη Ferrari.
1: Θέμα... Αυτό σου λέω ότι αν είναι όντως. Αυτό σου λέω. Η ερώτηση που μου κάνει απαντιέται στη δική μου το σχολιασμό στο ότι ένας πιλότος για να μπορέσει να επιτύχει στη Ferrari πρέπει να είναι σαν το Χάμιλτον, ας πούμε. Να έχει το authority να κάνει αλλαγές όπως τις κάνει στην στιγμή ο Λούις. Και θεωρώ ότι θα. Εντάξει, προφανώς και ο Φέτσελ είχε πάει.
0: Ο Λούις προσπαθεί να κάνει τις αλλαγές, αλλά δεν γίνονται στο ίδιο level όπως τότε που ήταν ο Μάικλ Σούμαχερ. Δηλαδή πρέπει και η Ferrari από την πλευρά τη να μπορεί να είναι στο επίπεδο και να έχει τη θέληση να κάνει τούτες τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω 50-50. Μπορεί ο Αντωνέλλη να σε 5 χρόνια να γίνει που πρέπει να πάει στη Ferrari. Η Ferrari σε 5 χρόνια όμως είναι έτοιμη να αποδεχτεί ακόμα έναν άξιον να πιάει πρωτάθλημα όπως και το Χάμιλτον.
1: Κοίταξε, ο
0: Χάμιλτον. Και να το χαραμίσει στο τέλος.
1: Ο Χάμιλτον πήγε με τους. Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν θα τον αφήσει ο Γουλφ να χαραμιστεί πριν την ώρα του, ας πούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον δεν χαραμίζεται στη Ferrari. Ο Χάμιλτον έχει πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει στη Φόρμουλα 1 και αυτή τη στιγμή στη Ferrari κάνει το κέφιν του. Έτσι, στην καθομιλουμένη, ρε παιδί μου, προφανώς θέλει να πάρει και το 8. Ο Χάμιλτον είναι. Δηλαδή, το θέλει διακαώς να λήξει το επιχείρημα του GOAT. Οπότε γι' αυτόν έχει πάει στη Ferrari, αλλά και να μην το κάνει, δεν θα επηρεάσει την εικόνα του. Είναι τεράστιος αθλητής ο Χάμιλτον. Και ο Αντωνέλλη, πριν πάει στη Ferrari, θεωρώ ότι ο Ουλφ θα φροντίσει να τον κάνει τεράστιο, ρε παιδί μου, να τον κάνει. Και ο ίδιος θα γίνει μόνος του, δηλαδή πρέπει να έχει τα φόντα ο άλλος. Αλλά αυτό, ναι, δεν θα βιαστεί να πάει στη Ferrari.
0: Λοιπόν,
1: και η Ferrari είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε στη μόνη εκπομπή για το τι είναι η Ferrari σήμερα, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη Ferrari ούτε του Έντζο Φεράρι, αλλά ούτε και τη εποχή τη Μοντεντζέμολο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και είναι και ο λόγος.

0: διαφωνώ και με αυτό.
1: Δεν με πνέει η Ferrari να πω τον το πράγμα ακόμα.
0: Δεν είναι ότι άλλο το πρόβλημα του, είναι άλλο το πρόβλημα του.
1: Και επειδή πρέπει να κλείσουμε έτσι στα γρήγορα, ακόμα ένα μήνυμα που το φίλο 657 δημιουργεί legacy ο Χάμιλτον στη Ferrari. Ναι, σε τούτο συμφωνώ. Μακάρι να πιάσει και πρωτάθλημα.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα ο αγώνα στι 2. Κλείνουμε από μένα τον Παντελή Ντρουσιώτη.
0: Καλώς ήρθατε. Εμένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
1: Καλά περνάτε και θα είμαστε εδώ το επόμενο Σάββατο να τα ξαναπούμε. Τσάου.
0: Γεια σας.

0: χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες».

0: Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
1: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χρήστη μου.
2: Πολύ καλημέρα, Σάβα.
1: Χρήστη μου, τέλος και του Σεπτέμβρη.
2: Εσύ ως.
1: Θυμάσαι ότι Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε, 2018, μέσα του Σεπτέμβρη.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Ο χρόνος φεύγει. Τελευταίο Σαββατοκυριακό του ένατου μήνα του χρόνου. Ξέρεις την ιστορία του Σεπτέμβρη? Α, σου την πω τώρα, αν την ακούσουν και φίλοι ακροατές. Ο οποίος κάποτε επί ρωμαϊκού ημερολογίου ήταν ο 7ος μήνας. Γι' αυτό και ονομάστηκε Σεπτέμβριος από το λατινικό Σέπτεμα, δηλαδή ο αριθμός 7. Με την προσθήκη αργότερα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Και αυτό γιατί ο αυτοκράτορας Τιβέριος αρνήθηκε την πρόταση της συγκλήτου να δοθεί στον 9ο μήνα τιμή Σένεκεν το δικό του όνομα, δηλαδή Τιβέριος. Και αρνήθηκε σοφά, λέγοντας ότι η αλλαγή του ονόματος στους μήνες θα προκαλούσε σύχυση. Δεν είμαστε σίγουροι πάντως αν πολλοί από τους τωρινούς, γενικά, που δεν είναι αυτοκράτορες, αλλά συμπεριφέρονται ως τέτοιοι, θα έδειχναν την ίδια σοφία και σεμνότητα αν τους γινόταν τέτοια πρόταση. Και αφού αναφέραμε τη σεμνότητα, να πούμε ότι χαρήκαμε πολύ τον όμορφο, σεμνό τρόπο που οι 51 εθελοντές δότες, οι οποίοι πρόσφεραν μόσχευμα ζωής σε 51 ασθενείς από 15 χώρες, δέχθηκαν το ευχαριστώ από την Πολιτεία και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο στην εκπομπή μας «Αθλητισμός και πολιτισμός». Προτάσουμε επίσης και το αφιέρωμά μας στα 100 χρόνια του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλο Κεραυνός, με αφορμή και τη μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου την ερχόμενη Τετάρτη. Έχουμε βέβαια και την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο νέο κύκλο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της. Προσπάθεια που δεν έφερε το ποθούμενο, αφού χάσαμε στο Μαυροβούνιο με 2-1. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής και για αυτό το θέμα. Και αφού ο λόγος περί Ευρώπης, να θυμίσουμε ότι η 26η Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Με απόφασή τους το 2001, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσαν την ημέρα αυτή στην ευρύτερη προσπάθειά τους για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Καλή η πολυγλωσσία. Αν όμως προσπαθούσαμε να μαθαίναμε σε όλες τις γλώσσες και προπαντός να εφαρμόζαμε μια μόνο λέξη, θα ήταν καλύτερα.

0: Καλημέρα κύριε Μανίκο Γεωργίου.
1: Καλημέρα κύριε Κοσιάρη.
0: Άρεσε στο τραγούδι μας.
1: Είναι
0: η Ευρωπαϊκή ημέρα πολυγλωσσίας. Και είπα ότι αν με την αγάπη, αυτή τη λέξη, συνεννοούμαστε όλοι οι λαοί της Ευρώπης, όλοι οι λαοί του κόσμου, όλα τα κράτη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνείς?
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοσιάρη.
0: Το ίδιο και οι ΚΟΠ και οι διαιτητές και όλοι που είμαι στο ποδόσφαιρο. Φίλε Κώστα Ανορθωσιάδη, ο φίλος μου ο Κώστας, εξύπλησε θυμωμένος πριν πρωί. Οι ΚΟΠ και οι διαιτητές παράγουν και προάγουν τη βία με τις πράξεις τους. Αν όλοι ασχολούμαστε με το άθλημα γιατί το αγαπούμε και όχι γιατί μας συμφέρει να ασχολούμαστε, θα ήταν ενδεχομένως πολύ διαφορετικά τα πράγματα, Κώστα μου, και νομίζω ότι συμφωνείς. Να σε καλά. Λοιπόν, κύριε Μανίκο Γεωργίου, ένιωσα την ανάγκη ότι σήμερα που άρχισε τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων η εθνική μας ομάδα, είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε, γιατί είσαι ταυτισμένος με την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είδες την εθνική μας εψές? Είδες την εθνική μας?
1: Βεβαιότατα. Δεν χάνω μάτσι της εθνικής. Γιατί η ζωή μου είναι, η ποδοσφαιρική είναι συνυφασμένη. Εργάστηκα στην Ομοσπονδία 14 χρόνια, από τις, ξεκίνησα από την κάτω των 16 μέχρι την εθνική άντρο. Και
0: ήταν για εκείνους που ζήσαμε εκείνη

0: ανέβαινες μαζί τους και συνάντησες τους ξανά στην εθνική ομάδα, έτσι. Έφερες τους στην εθνική ομάδα.
1: Κύριε Σάβα, είσαι ο πρώτος που ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα...
0: Να το λέω πάντα, Πανίκο. Κάθε φορά, με την κάθε ευκαιρία, το λέω τον το πράγμα.
1: Το ίδιο συνέβηκε και πέρασε απαρατήρητο με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η δουλειά που έκανε ο προπονητής, ο σημερινός προπονητής της Ισπανίας, είναι αυτή που έκανα εγώ στις εθνικές τότε.
0: Ξεκίνησε αναλογικά
1: από την κάτω των 16 και πήγε πάνω.
0: Μάλιστα. Πουτούν τα παραδείγματα όμως, έτσι λαμβάνουν τα υπόψη γίνει που πας στα ψηλά τα δώματα.
1: Μπορείς καλύτερα να πεις και ονόματα, ότι ξεκίνησε μαζί μου στην κάτω των 16 ο Αριστοκλέους, βρέθηκε στην Εθνική Αντρών. Ξεκίνησε ο Μάρος ο Χριστοδούλος στην Εθνική Παίδων, βρέθηκε στην Εθνική Αντρών. Ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το μάτι το οποίο είχα και έχω να κάνω με διαφήμιση, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.
0: Ένιξε τότε όμως παρεμβάσεις, ο Ξάισον και τότε παρεμβάσεις στην Εθνική.
1: Σάβα μου, ποτέ δεν θα σταματήσω.
0: Ποτέ θα σταματήσω.
1: Αλλά αυτό το οποίο...
0: Πρέπει να έχει κότσα προπονητή να πει όχι, να κάνω εκείνο που θέλω εγώ.
1: Όταν συνεννοηθείς μαζί με τους ποδοσφαιριστές, ή αυτό που λέγεται για τον Γιωβάνοβιτς, να το κάνω και εγώ χρήση. Τώρα και μπορεί να το συνταυτίσετε εσείς, είσαστε ειδικός για τις θέματα. Γιατί έχει επιτυχίες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς? Γιατί κερδίζει τα αποδυτήρια πρώτον, και δεύτερον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν παίζει στην ενδεκάδα δεν λέει τίποτε, επειδή εκείνος ο οποίος αγωνίζεται στην ενδεκάδα είναι καλύτερος
0: του. Γιατί επέβαλε με τη συμπεριφορά του την αξιοκρατία, το αίσθημα της αξιοκρατίας.
1: Είναι ένας κύριος με όλη τη σημασία της
0: εξής.
1: Και τα αποτελέσματα στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αν και καταλαβαίνετε, πιστεύω προσωπικά ότι αν έχανε χτες από τη Σερβία, θα ήταν διαφορετικά, διότι καταλαβαίνετε τα αποτέλεσμα
0: έτσι,
1: το κυνηγούν το πάρα πολύ για να εκφράσουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η εθνική μας πάντως προσπάθησε, εντάξει, το Μαυροβούνιο, Πανίκο, ποδοσφαιρικά γενικά, είναι πολύ πιο πίσω από εμάς στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αλλά καταφέραν και κάμα μια εθνική αξιόλογη, η οποία μας ταλαιπωρεί πάντα.
1: Κοιτάξτε, εσεβαστήκαμε πάρα πολλά χθες. Από τις διεθνείς μας πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, Σάβα. Γιατί στην εκθεσινή εντεκάδα είχαν 7 παίχτες και έγιναν 8 με τον Λοΐζου, οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη. Το παράδειγμα το οποίο έχει και η Ελλάδα και αρχίσαμε και εμείς. Έχουμε στην κλίση της εθνικής μας για τον αγώνα, τους αγώνες που έρχονται τώρα, υπάρχουν 12 ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εποχές των τελευταίων δεκαετιών για την εθνική μας ομάδα.
1: Υπάρχει το ταλέντο, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές και εδώ μπορώ να πω Σάβα, και όμως πιστεύω, ναι. Πάντοτε έλεγα εγώ στους ποδοσφαιριστές, παίζουμε έναν αγώνα, θέλω να προσπαθήσετε να παίξετε εκείνο το οποίο μπορείτε. Το οποίο πιστεύω και ξέρω ότι ξέρετε, το θέλω. Να μην τελειώσει ένας αγώνας, τώρα μπαίνω στο θέμα. Να μην τελειώσει ένας αγώνας και να πω, α, Παναγία μου, αν προσπαθούσα ακόμα λίγο δεν θα έχανα, θα κέρδισα.
0: Αυτό είναι το αν το είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το είπαμε.
1: Η εθνική μας ξεκίνησε πάρα πολλά φοβισμένα. Ήταν οργανωμένη στην άμυνα μόνο ως εκεί.
0: Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν παθητικός ο ρόλος της.
1: Ναι.
0: Ήταν καλός και ο Φαπιάνο. Και μας άφησε μέσα στο παιχνίδι.
1: Επανέκαμε τη χρή, ο τερματοφύλακας μας ο Φαμπιάνο είναι ο Φαμπιάνος, ήταν στη μέρα του. Όμως προσωπικά νιώθω σαν πικρία, μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι, μπορούσαμε να επιστρέψουμε πίσω.
0: Μα όταν λες ότι πάμε να κάνουμε την υπέρβαση...
1: Κάνω κριτική είναι για τον προπονητή.
0: Όχι, είναι θέμα κριτικής. Απλά όλοι μιλούσαμε για υπέρβαση, ότι τούτη φορά να κάνουμε την υπέρβαση. Μα για να κάνεις την υπέρβαση πρέπει σε ένα παιχνίδι που θεωρείς ότι έχεις απέναντι σου τον βασικότερο σου αντίπαλο και έχεις τις δυνατότητες όπως έδειξες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού ότι μπορούσες να πάρεις κάτι, να το πάρεις.
1: Μα αδικούν τον εαυτό τους οι ποδοσφαιριστές γιατί έδειξαν ότι μπορούν. Μπορούσαν εχθές. Να πω το παράδειγμα Σάββατο έγινε το σκορ 2-1 ότι η Κύπρος έκλεισε και έπαιζε στο μισό κήπεδο το Μαυροβούνιο. Άρα μπορούσαμε και πριν. Μπορούσαμε και πριν να πάρουμε.
0: Είχαμε όφελος όμως, άλλος πώς, είχαμε όφελος αυτόν τον Μάρκους Έντουαρτς, τον

0: ξέρεις πανίκωση τον Εντουάρτς.
1: Τον παρακολουθούσα. Καθόμαι και παρακολουθώ τα πάντα, Σάβα, για όνομα του. Μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει, και έχουμε δόξα σιωτή, η τηλεόραση παίρνει πάρα πολλούς σταθμούς και μπορεί να δεις πράγματα πολλά.
0: Ήταν εξαιρετικός, ήταν εξαιρετικός. Σου άρεσε?
1: Εμένα ναι. Εγώ πιστεύω και οι τρεις οι οποίοι ήρθαν ποδοσφαιριστές θα βοηθήσουν την εθνική μας.
0: Και ο Νίκο Τσαρούλα.
1: Βεβαίως. Και οι τρεις και ο άλλος ο Κυπριανού, ο οποίος ήρθε παλαιότερα. Όταν μπουν στο κλίμα της ομάδας, μαζί με τα άλλα τα παιδιά, μπορούν και πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν το στόχο, να ανεβούμε στη δεύτερη κατηγορία. Δεν αξίζει στην Κύπρο να είναι στην τρίτη κατηγορία. Μπορούμε και πρέπει να το πετύχουμε.
0: Μα αυτό λίγο παράδοξο. Να είσαι στην 15η θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάξη, να πιέζεις για πιο πάνω, να στέλνεις δύο ομάδες στο Champions League και να παίζεις στο επίπεδο των εθνικών ομάδων στην τρίτη κατηγορία.
1: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέτε.
0: Έτσι συμβαδίζει.
1: Αφού έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι η αλήθεια, σαν να μπορούμε να την πούμε. Έτσι.
0: Έχουμε τώρα το παιχνίδι με τη Λετωνία τη Δευτέρα, εκτός έδρας, και μετά έχουμε δύο εντός με Αρμενία και Λετωνία, οπότε μπορούμε, αξιοποιώντας όλα αυτά που είπες νωρίτερα, τις δυνατότητες που δείχνει να έχει αυτή η ομάδα, με παίχτες έμπειρους πλέον, έτσι, παίχτες έμπειρους, κουβαλούν εικόνες και εμπειρίες από μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Μα δεν μπορώ, Σάβα μου, να βλέπω τον Παναγιώτου, τον Ανδρέου της Ομόνιας, μπράβο του και προσγειωμένα το παιδί, να προχωρήσει με την ευχή μου, να τον καμαρώνω. Μένα δεν με ενδιαφέρει σε ποια ομάδα παίζει, με ενδιαφέρει το οποίο παίζει ωραίων ποδόσφαιρων, αντιπροσωπεύει τα κυπριακά χρώματα στην εθνική. Όταν με την Ομόνια έπαιξε τόσους αγώνες στην Ευρώπη και διακρίνεται εντεκαδάτος, δεν γίνεται αλλαγή ποτέ, έχει και άλλους ποδοσφαιριστές Κύπριος οι οποίοι παίξαν στην Ευρώπη φέτος με τις ομάδες τους και απέδωσαν και μπορούν να αποδώσουν σε υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου, όπως ήταν οι ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη. Άρα μπορούμε. Και επειδή μπορούμε, και πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή... όλοι να βοηθήσουμε την εθνική, όλοι κοντά στην εθνική, να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία, διότι δεν μας αξίζει η τρίτη κατηγορία.
0: Και δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία του ότι, ξέρετε, επειδή χρησιμοποιούν πολλούς Κυπρέους οι ομάδες μας, έχουμε στενότητα επιλογών. Δεν υπάρχει στενότητα επιλογών.
1: Να μην θεωρηθεί ότι κάνω κριτική εναντίον του προπονητή μας, προς Θεού, όλοι κοντά στον
0: Απόστολο,
1: τις απόψεις μας σίγουρα. Χτες, Σάββα, είχαμε 12 παίχτες στην Αποστολή, οι οποίοι παίζουν σε πρωταθλήματα της Ευρώπης και διακρίνονται. Και μπορούμε κάλλιστα να θυμηθούμε. Ο Κάστανος, τι έχει να δηλέψει ο Κάστανος που οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Παίζει στην Ιταλία. Ο Λοΐς που μπήκε μέσα μετά, παίζει στο Ερυθρό Αστέρα. Μα δεν είναι μόνο αυτοί. Και τα τρία παιδιά που ήρθαν από οι Αγγλοκύπροι μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν έναν σύνολο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, Σάβα.
0: Και να βγούμε κερδισμένοι. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα το παρακολουθείς?
1: Βεβαιότατα.
0: Θα έχουμε έναν ανταγωνιστικό.
1: Θα είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα. Θα έχουμε ενδιαφέρον αρκετών. Θα γίνει μεγάλη η μάχη για την πρώτη θέση. Εμένα η άποψη μου είναι ότι η Πάφος και η Ομόνια είναι η πιο πιθανή να τερματίσουν πρώτη.
0: Εν τζελαλείς το για την Πάφο επειδή είσαι συναισθηματικά επηρεασμένος.
1: Διαθέτει τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος, διαθέτουν έναν πλούσιο υλικών, αρκετών υλικών. Έδειξαν και στην Ευρώπη ότι μπορούν πολύ ψηλό επίπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο. Το έδειξαν, το απέδειξαν και μπράβο τους. Όμως μία πρέπει να γίνει και για την ομάδα του Απόλλωνα, θα γίνει και για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακος, όπως επίσης και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είναι ΑΠΟΕΛ, δεν είναι καμιά ομάδα, είναι το ΑΠΟΕΛ, πιστεύω ότι θα βρει τα πόδια του, με τον Άρη και η ανόρθωση να βγει πάνω, βλέπω την ΑΕΛ να προχωρά.
0: Όσες πιο πολλές ομάδες βγουν πάνω, Πανίκο μου, είναι όφελος του πρωταθλήματος. Είναι όφελος του πρωταθλήματος. Εντάξει, ρωτάμε και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ, παρακαλεί με να σου ρωτήσω εάν την άποψή σου για τη διαιτησία. Είναι ειδικό για τούτα, διότι ξέρει πάρα πολλού διαιτητέ. Μιλά μαζί του ο Πανίκο και ενδεχομένω μπορεί να μα δώσει και μια εκτίμηση για το τι είναι αυτό που κρατεί του διαιτητέ μα μακριά από το επίπεδο του διαιτητή, α πούμε, που είδαμε στο παιχνίδι τη Ομόνοια, στο Ευρωπαϊκό, το τελευταίο.
1: Όπω αντιδράσανε χτε οι διαιτητέ με την ανακοίνωση του Σάββα, πρέπει να αντιδράσουν και διαφορετικά στου αγώνε. Να κλείσουν τα αυτιά του και να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ο κόσμος είναι απαιτητικός, έτσι τώρα πηγαίνω στο γήπεδο και κάθομαι στους φιλάθλους. Μ' αρέσει πάντα και πριν πήγαινα και κάτω. Ακούω με τον παραμικρό να διαμαρτύρεται, αλλά και ο διαιτητής οφείλει όταν τελειώσει έναν αγώνα να κάτσει όπως έκατσα εγώ και είδα το παιχνίδι της Εθνικής, πάρει τώρα επειδή θα έβγαινα να μιλήσω μαζί σου, να κάτσουν να δουν το παιχνίδι ξανά από την τηλεόραση, να έχουν την ευχέρεια και να δουν. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Ουδής αλάνθαστος. Αλλά προχωράει εκείνος ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη του. Να κατέβουν κάτω τη μύτη τους, να κατεβάσουν τη μύτη τους κάτω.
0: Γιατί, γιατί αυτή η έπαρση, η οποία διαχρονική, θυμάσαι ότι τη δεκαετία του 60 που οι διαιτητές μας πάντα είχαν αυτή την έπαρση. Γιατί ελέγαμε τους ότι ήταν οι άρχοντες των γηπέδων, βέβαια η δικιά μου εκτίμηση και αρθρογράφησα εκατοντάδες φορές ότι δεν είναι άρχοντες των γηπέδων, είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτοί.
1: Μέλος του
0: παιχνιδιού, και οφείλουν
1: έτσι
0: να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να πειθαρχούν όπως πειθαρχούν όλα τα άλλα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό.
1: Οφείλουν, όταν τους ρωτήσεις, τα ξέρουν. Εμείς ζητούμε να τα εφαρμόσει. Πρέπει να εμπεί στη ψυχολογία και του ποδοσφαιριστή όταν αγωνίζεται. Να ξέρει. Και ο ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι σωστός απέναντι στον διαιτητή.
0: Και να αντιληφθούν,
1: Πανίκο. Αν είμαι εγώ σωστός, πρέπει και εσύ να είσαι σωστός. Απαιτώ να με σέβεσαι, διότι σε σέβομαι. Απαιτώ να με αγαπάς, επειδή σε αγαπώ.
0: Και να αντιληφθούν ότι κανείς άλλος δεν μπορεί πλέον να τους βοηθήσει, εκτός από τον ίδιο τους τον εαυτό.
1: Αυτό είναι ο προβληματισμός. Ένας που θέλει να προχωρήσει, θα κάτσει στην τηλεόραση να δει το παιχνίδι που έκανε, να κάτσει να κουβεντιάσει. Τώρα, μια κουβέντα φέρνει την άλλη Σάβα. Μην δες κλείσεις τον ποδοσφαιριστό. Θα σου αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Όταν ήμουν στην Εθνική. Επειδή εργαζόμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο στεγάζεται του και ο φιλελεύθερος, όλα τα παιδιά του αθλητικού βήματος και αν μας ακούει κανένας, μπορεί να το
0: διαπιστώσει.
1: Όλες τις κλήσεις, και όταν έκανα κλήση, μου τηλεφώνανε ο Ιάκωβος ο Κακουρής, κύριε Πανίκο, κόπιασε. Δαμέ, έχεις λάθος. Κύριε Πανίκο, δεν έχεις λάθος. Γιατί τον εγκάλεσε τσινό. Γιατί έτσι. Γιατί είχε 5 ανθρώπους εκεί και συζητούν μαζί τους για τους κλήσεις. Μπορεί να υπαρεξήσει κανένα.
0: Και είχες τα επιχειρήματά σου.
1: Έτσι.
0: Πανίκο Γεωργίου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε αποχαιρετήσω όμως, εμπορεί.
1: Εύχομαι η εθνική μας μπορεί να πάρει την προογή της στη δεύτερη κατηγορία που μπορεί και το αξίζει.
0: Μια προαγωγή που έδωκε εσύ μόνο μέσα από ένα παιχνίδι και ευκάλες μας ευούιζε η Ευρώπη ολόκληρη με εκείνη την νίκη επί της Ισπανίας Σεπτέμβρη πάλι του 98 με τούτο που να σε αποχαιρετήσουμε απόλαυσε το που το ραδιοφωνό σου είναι και το αφιερώνουμε και στους νέους παίχτες της Εθνικής έτσι, για να λιμώσουν τα πνευμόνια τους. Να σε καλά Πανίκο, να σε καλά.
1: Γεια σου.
2: Εγκομίτης. Με ο Χριστοδούλου δεξιά. Εγκομίτης. Γιώτης Εγκομίτης επιχειρεί το σιούτ. Γκολ! Ένα θαυμάσιο τέρμα από τον Γιώτη τον Εγκομίτη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Ένα εκπληκτικό, ένα εξαιρετικό τέρμα. Ανάβει εδώ το Αντώνης Παπαδόπουλος. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Σκρίναρε ο Μενεναρκίτης, πέρασε την μπάλα για τον Σπόλιαριτς, αυτός τον Σιρίζα Κόκκιτς. Γκολ! 2-0 η εθνική ομάδα της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν. Ναι, η Κύπρος προηγείται της Ισπανίας με 2-0 εδώ στο Αντώνης Προβαδόπουλος. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σιρίζα Κόκκιτς με ένα θαυμάσιο σιούτ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0. Κύπρος. Πίτα στην εκτέλεση. Κεφαλιά για τον γκολ. Είδαμε σήμερα τρία καταπληκτικά τέρματα από πλευράς Κυπρίων. Το ένα καλύτερο από το προηγούμενο. Μιλένκος Πόλιαρης με ένα εκπληκτικό τρόπο. Στο 31ο λεπτό κάνει το Κύπρος Ισπανία 3-1. Και βέβαια με αυτή την εξέλιξη θα βουήξει η ποδοσφαιρική Ευρώπη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Σας είχαμε πει στην εισαγωγή για τους 51 εθελοντές δότες οι οποίοι πρόσφεραν μόσχευμα ζωής σε 51 ασθενείς από 15 χώρες και που δέχθηκαν το ευχαριστώ και το δέχθηκαν με απίστευτη σεμνότητα το ευχαριστώ από την Πολιτεία και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Βέβαια, το πιο δυνατό, το πιο αυθεντικό ευχαριστώ οι εθελοντές δότες το δέχονται από τους αποδέχτες του μοσχεύματός τους, τους οποίους βέβαια δεν γνωρίζουν. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ευχαριστώ μέσα από δύο αποδέχτες.
15: Ευχαριστώ κάθε μέρα το δότη μέσα από τις πράξεις μου, μέσα από τη ζωή. Στην καθημερινότητα προσπαθώ να πείσω όλους γύρω μου, όλους τους φίλους μου, την οικογένεια μου να γίνουν δότες, να μπορέσουν και εκείνοι να χαρίσουν αυτό το δώρο, αυτή τη ζωή σε κάποιο άλλο άτομο όπως μου χαρίστηκε εμένα.
16: Δεν μπορώ να εκφραστώ μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο από μένα και από αυτούς που έχασαν τη μάχη, γιατί τους δώσατε, να το ξέρετε, ελπίδα και έχουν φύγει με ψηλά το κεφάλι. Και με αφήσατε και εμένα να είμαι εδώ με ψηλά το κεφάλι. Σας ευχαριστώ.
14: Και αυτό το ευχαριστώ με πολλή συγκίνηση αγκαλιάζει και τους ανθρώπους του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Διευθυντή του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος και θα έλεγα την επιστημονική καρδιά του Καραϊσκάκιου, τον δόκτορα Παύλο Κωστέα. Κύριε Κωστέα, σας χαιρετώ.
17: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
14: Νομίζω ότι δεν μπορούσα να αρχίσω διαφορετικά από αυτό το ευχαριστώ από τους αποδέκτες και νομίζω ότι ακούγοντας τις φωνές, εσύ ξέρεις και ποιοι είναι αυτοί οι αποδέκτες που έχουν μιλήσει.
17: Ναι. Σάβα, να πούμε ότι το ευχαριστώ δεν ανήκει μόνο στους 51 που κατάφεραν να βάλουν το τέρμα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι είναι για ομάδα. Να κρατήσει μια ομάδα, κάποιοι δίνουν την ψυχή τους στο γήπεδο. Και συνήθως ο ήρωας μας είναι αυτός που βάλει το τέρμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ολόκληρη ομάδα που της αξίζει το συγχαρητήρια και τον μπράβο. Και πρέπει να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, σε όλους όσους προσφέρθηκαν να γίνουν εθελοντές δότες, όσοι έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση κάποιου συνάνθρωπο τους, τον οποίο δεν γνωρίζουν. Γιατί αν δεν ήταν το σύνολο, δεν θα μπορέσαμε να δώσουμε τα 51 μοσχεύματα φέτος, που με αυτά τα 51 ξεπεράσαμε τα 1000 μοσχεύματα από την ίδρυση του Καραϊσκάκιου σε 36 διαφορετικές χώρες. 1000 συνάνθρωποι μας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν λόγω του ότι πάνω από 250.000 εθελοντές Κύπροι προσφέρθηκαν να δώσουν ένα μέρος του εαυτού τους σε κάποιον εντελώς άγνωστο.
14: Και όταν λέμε Κύπροι, εννοούμε
17: Ελληνοκύπροι
14: και Τουρκοκύπροι, και σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί στέλνει και κάποια άλλα μηνύματα, ότι η ανθρωπιά, την ανθρωπιά δεν μπορεί να την νικήσει κανένας.
17: Σάβα, ξέρεις, λέμε για πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός δεν τελειώνει μες στο γήπεδο, συνεχίζει στη ζωή. Δεν έχει ομάδα, δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φίλαθλοι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο δικό μας βαθμό για να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας.
14: Οι παρομοιώσεις που κάνεις σήμερα συγκλονιστικές. Είστε αρκετά προετοιμασμένος, προπονημένος για να χρησιμοποιήσω λέξεις που χρησιμοποιώ.
17: Προπονημένος. Σάβα, να πούμε ότι το Καραϊσκάκιο είναι άριχτα συνδεδεμένο με τον αθλητισμό. Ο Μιχάλης ο Καραϊσκάκης, ο οποίος όταν το παιδάκι του, ο Ανδρέας Καραϊσκάκης, αντιαγνώστηκε με λευχαιμία, ήταν ο ίδιος διαιτητής, ο σύνδεσμος διαιτητών ήταν δίπλα του. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν για να βοηθήσουν τον μικρό Ανδρέα Καραϊσκάκη,
14: ο οποίος δεν πρόλαβε να χαρεί.
17: Δεν προλάβε να χαρεί.
14: Διαδικασία.
17: Τα χρήματα μαζεύτηκαν με έρανο, με μεγάλη συμβολή του Συνδέσμου Διαιτητών. Είχαμε πολλές ιστορίες με τον κόσμο του αθλητισμού, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρούμε σηματοδότη για παιδιά της οικογένειας, ομάδων, σωματείων, συνδέσμων. Έχουμε όμορφες ιστορίες.
14: Μα έχουμε αρκετούς αθλητές και ποδοσφαιριστές ιδιαίτερα που έγιναν και συμβατιδότες.
17: Χιλιάδες εθελοντές αθλητές έχουν εγγραφεί μέσω αυτών των εκστρατιών που συνεχίζονται και σήμερα. Και νομίζω ότι το ευαγωνίζεστε βασικά, νομίζω χαρακτηρίζει όλη την προσπάθεια του Καραϊσκάκη Ιδρύματος.
14: Α, και συμβαδίζει και με τον χώρο στον οποίο κάνατε την εκδήλωσή σας, στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Οι αρχές και αξίες του Ολυμπισμού είναι αυτές που στην καθημερινότητά τους οι εθελοντές του Καραϊσκάκη Ιδρύματος και εσείς ως υπηρέτες του Καραϊσκάκη Ιδρύματος καλλιεργείτε και προτάσσετε με τη συμπεριφορά σας.
17: Ναι, επιλέχθηκε ο χώρος πολύ προσεκτικά γιατί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια μας και θέλαμε να προβάλλουμε αυτή τη διασύνδεση και αυτές τις αρχές και τα πιστεύω. Αλλά να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν επιζητούμε ούτε ευχαριστώ ούτε συγχαρητήρια. Θέλω να αντιστρέψω λίγο να ανταποδώσω ή να το αντιστρέψω αυτό. Λέμε ευχαριστώ σε όλους όσους έγιναν εθελοντές δότες, όσοι προσφέρθηκαν το σωμόσχευμα, αλλά η ερώτηση είναι όλοι αυτοί που μας ακούνε είναι εθελοντές δότες. Ο καθένας μας πρέπει να αναλογιστεί από δική του πλευράς, όχι να πει μπράβο εσείς που κάνατε, εγώ έχω κάνει αυτό που θα μπορούσα να κάνω. Κάθε χρόνο έχουμε 30 με 40 χιλιάδες ασθενείς που αναζητούν απεγνωσμένα τον ένα και μοναδικό συμβατοδότη. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας ανεξαιρέτως, αν γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο μας, θα το κάναμε. Αλλά πολλοί από εμάς δεν κάναμε, δεν δώσαμε αυτά τα 5 λεπτουδάκια που χρειάζονται να γίνουμε, να γραφτούμε.
14: Μα γι' αυτό κάνουμε. Γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις. Και πολλές φορές δεν είναι για να σας πούμε ευχαριστώ. Είναι για να προτάξουμε το έργο σας και σαν κίνητρο. Και μάλιστα, μόλις έχεις πει αυτό, αγαπητέ Παύλο, ο φίλος 620 ρωτά. Έδωσα δείγμα για δότης πριν από 5 χρόνια. Πρέπει να ξαναδώσω, λέει.
17: Όχι, να παρακαλά να βρεθεί συμβατός με κάποιο συνάνθρωπό του. Να πούμε ότι ένας στους 100 που εγγράφονται στο αρχείο εθελοντών δοτών θα έχει την ευκαιρία να δώσει μόσχευμα. Νομίζω όταν παίζουμε τζόκερ με πιθανότητα ένα στο τίποτα, το 1% είναι μια τεράστια πιθανότητα
14: να δώσουμε ζωή.
17: Να δώσουμε ζωή. Γι' αυτό τόσο απλό. Μπορείς να μπεις στη σελίδα μας, να γραφτείς, μπορείς να βρεις τη σελίδα που εγγράφεσαι εθελοντιζότης, να βάλεις τα στοιχεία σου και να σου στείλουμε ένα φάκελο εγγραφή στο σπίτι σου. Μπορούμε να έρθεις να πάρεις φακέλους από το Καραϊσκάκιο, να πάρεις στο σωματείο, στην ομάδα, στην εταιρεία, να μαζέψεις μοσχέματα. Αν μαζέψεις 100 δότες θα σώσεις μια ζωή. Για μένα αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. 100 εθελοντές δότες θα σώσουν μια ζωή.
14: Και όλη η διαδικασία είναι ανώδυνη. Και να είσαι συμβατοσδότης και να πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη του μοσχεύματος, όλη η διαδικασία είναι ανώδυνη πλέον, έτσι.
17: Έχεις δίκιο. Αλλά να μην το πούμε εμείς, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να δώσω μόσχευμα. Ήμουν ο πρώτος δότης που γράφτηκε στο Μητρό και δεν είχα την ευκαιρία να δώσω μόσχευμα. 1000 εθελοντές οι οποίοι είχαν την τύχη να δώσουν μόσχευμα και οι 1000 έχουν πει 1000 φορές θα ξανά δίνα μόσχευμα γιατί η διαδικασία ήταν τόσο απλή και τόσο μεγάλο το κέρδος, το όφελος. Το πόσο όμορφα ένιωσα που κατάφερα με τόση λίγη ταλαιπωρία να δώσω την ευκαιρία σαν ένα συνάνθρωπο μου να ζει.
14: Να ακούσουμε ένα από αυτούς. Να ακούσουμε τον Σωτήρη, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που τιμήθηκαν προχτές. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Σωτήρη μου, τι θα ήθελες να γνωρίζει ο κόσμος για τη διαδικασία της δωρεάς?
19: Το πρώτο είναι ότι είναι μια μεγάλη ευλογία για τον κάθε άνθρωπο το οποίο μπορεί να του τύχει κάτι τέτοιο. να σκέφτεται ότι πίσω από την οποιαδήποτε, απέναντι στην οποιαδήποτε είτε ταλαιπωρία, είτε απώλεια χρόνου, είτε οτιδήποτε θα τύχει στον ίδιο την ίδια στιγμή, υπάρχει ένας άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου το οποίο, ο οποίος περιμένει ένα μόσχευμα για να σώσει τη ζωή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι είναι μια διαδικασία και μετά την πάροδο των χρόνων με σύγχρονες μεθόδους, πάρα πολύ απλή, χωρίς πόνο, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε συνέπειες ή οτιδήποτε θα τον ακολουθήσει στη ζωή του. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Τελειώνει την ίδια μέρα και απλά νιώθεις την ευλογία να προσφέρεις.
14: Ευλογία. Είναι μέσα σε μια αναφορά 35 δευτερολέπτων ο Σωτήρης τα είπε όλα.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε τι να πούμε περισσότερο. Ότι όλοι εμείς θα είχαμε, μπορεί να έχουμε την ευκαιρία σε μια ζωή, δύο λεπτά μέσα στο σελίδα μας θα σου στείλουμε το φάκελο στο σπίτι. Μπορεί να έρθεις στο Καραϊσκάκιο και εσύ να βοηθήσεις να γράψουμε 100 δότες. Τόσο απλό.
14: Τόσο απλό.
17: Τόσο απλό.
14: Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σου και τα δικά σου συναισθήματα, κύριε Κωστή, γιατί είσαι εκεί από πότε. Έζησες τα πέτρινα χρόνια, έτσι, γιατί υπήρξαν και πέτρινα χρόνια, το ξεκίνημα του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Και μέχρι να πιστεί ο κόσμος και μέχρι να έχουμε την απαιτούμενη επιστημονική υποδομή.
17: Ναι.
14: Θέλω αυτή την πορεία των συναισθημάτων σου.
17: Ξεκίνησα μαζί με δύο συναδέλφους το 97, το Μάιο του 97. Προσληφθήκαμε, είμαστε οι πρώτοι υπάλληλοι για να στήσουμε το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Με μηδέν εμπειρίες, λίγες ακαδημαϊκές γνώσεις. Πήγαμε στην Αγγλία για να, στο Άνθον Ινόλα, για να εκπαιδευτούμε, για να μάθουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Και όταν ρωτήθηκα από την διευθύντρια τότε του Άνθον Ινόλα τι είναι οι στόχοι σας και της είχα πει ο στόχος είναι να γράψουμε 23.000 εθελοντές δότες στα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί τουλάχιστον κάποιες πρώτες μελέτες ανέδειξαν ότι με 23.000 δότες μαθηματικά θα καλύπταμε τις ανάγκες της Κύπρου. Και μου είπε ότι είσαι αφελής, υπερβολικά φιλόδοξος, είναι αδύνατον σε μια μικρή Κύπρο με τόσο λίγο πληθυσμό να καταφέρετε να γράψετε 23.000 δότες. Τι να σου πω, τον πρώτο χρόνο καταφέραμε με μεγάλες δυσκολία, με πάρα πολλές προσπάθειες, με ραδιοφωνικές εκπομπές, με την βοήθεια όλων των συνεργατών και συνοδοιπόρων μας να κάνουμε εκδηλώσεις, να γράψουμε 500 δότες τον πρώτο χρόνο. Τον δεύτερο τους κάναμε 1.800, τον τρίτο 2.800, τον τέταρτο και τον πέμπτο γίνανε 80.000 εθελοντές δότες. Και σήμερα 260.000 εθελοντές δότες.
14: Με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα να είναι πλέον σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χώρο.
17: Στον παγκόσμιο χώρο.
14: Στον παγκόσμιο
17: και πραγματικά
14: χώρο.
17: Είναι απίστευτη συγκίνηση κάθε φορά που σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας συνάνθρωπος μας κάθεται, περνά τη διαδικασία δωρεάς μοσχεύματος και αυτό το μόσχευμα πάει σε κάποιον εντελώς άγνωστο. Είχαμε δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πολιτικά προβλήματα.
14: Συγκρούσεις, κάποιοι που έζησαν εκείνες τις εποχές θυμούνται ότι υπήρχε και αντιπαράθεση με άλλους χώρους, γιατί εσείς και όχι εμείς. Υπήρχαν ως συνήθως. Μέχρι σήμερα τα έχουμε αυτά τα θέματα για πολλούς χώρους, όχι μόνο για το Καραϊσκάκιο. Όμως επευλήθη το Καραϊσκάκιο στη βάση της αγάπης του κόσμου και προπαντός της προσφοράς του ίδιου του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος.
17: Όλοι χωράμε. Δεν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστές. Όλοι δουλεύουμε και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες όλων των ίδιων ασθενών. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο ο εθελοντισμός, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι ένα απίστευτο σημαντικός πυλώνας του χώρου της υγείας. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι σημαντικό καθένας από εμάς να αναλογιστεί την ευθύνη του. Πολλές φορές λέμε που είναι η κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση είμαστε εμείς, το κράτος, η κοινωνία. Έχει ευθύνη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον άλλο να κάνει κάτι. Εμείς πρέπει ο καθένας μας να αναλάβει την ευθύνη του. Και αυτά τα ιδρύματα, όπως και το Καραϊσκάκιο, είναι απλώς φορείς για τον καθένα από εμάς να προσφέρει. Δεν είναι ευθύνη του ιδρύματος ή του κάθε ιδρύματος ξεχωριστά. Είναι ευθύνη του καθενός από εμάς. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε σαν κοινωνία, ο καθένας, η κάθε εταιρεία, ο κάθε οργανισμός, ο κάθε σύνδεσμος, η κάθε ομάδα, να αντιληφθούμε ότι όλοι φέρουμε ένα μέρος της ευθύνης να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
14: Και άκου τώρα, αγαπητέ Παύλο, Σάββα μου, φέτος είναι τα 70 χρόνια του Ασού Ορμίδιας. Ακούγοντάς σας, θέλω να επικοινωνήσουμε με το Καραϊσκάκιο, θέλουν να εντάξουν όλες τους τις εκδηλώσεις με προσφορά δείγματος υπέρ του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Η Ομόνια 29 Μαΐου οργανωμένα θέλουν να επικοινωνήσουν για να δώσουν δείγμα σαν μπάσκετ αμένα. Είδες ότι μέσα με μια αναφορά που κάνεις πόση ανταπόκριση έχει έρθει. Άρα αυτοί όλοι επικοινωνούν με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Πού, κύριε Κωστέ?
17: Στο 2277-2700 τη Δευτέρα το πρωί, και να με ζητήσουν να μιλήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να βοηθήσουμε στο να βοηθήσουμε τους συνανθρωπούς μας.
14: Να το επαναλάβουμε το τηλέφωνο.
17: 2277-2700.
14: Άμεση ανταπόκριση, παιδιά. Εντάξει. Δευτέρα πρωί-πρωί θα πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, ο αθλητισμός είναι παρόν. Είπες νωρίτερα και για τους εθελοντές δότες και για τους συμβατούς δότες, αλλά συνεχίζει σήμερα μέσα από την προσφορά αντικειμένων αξίας από τον αθλητικό χώρο, οι δημοπρασίες μας, και τα έσοδα πάνε στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα ή και σε άλλους φορείς. Είναι παρόν ο αθλητισμός, έτσι, Παύλο Κωστέα?
17: Είναι, ήταν και θα είναι. Και βλέπουμε μπροστά πόσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Το τι κάναμε είναι ιστορία. Το τι θα κάνουμε είναι αυτό που έχει σημασία. Οπότε νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν ανάγκες και πρέπει μαζί να βοηθήσουμε. Ο καθένας από εμάς έχει το ρόλο του και έχει και την ευθύνη του.
14: Και με αυτή την ευθύνη θα σας αποχαιρετήσουμε, μεταφέροντας, επειδή είπατε νωρίτερα για τους δότες, συμβατός δότης ήταν και ένας δικός μας άνθρωπος εδώ, η αγαπημένη παραγωγός του Love FM, η Αφροδίτη Δερματά, η οποία έκανε σε κάποια στιγμή μια εξομολόγηση για το τι σήμαινε για εκείνη να είναι δότης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτή την δήλωση της Αφροδίτης, η οποία παραπέμπει και στο τραγούδι. Το τραγούδι βγαίνει μόνο του μέσα από τα λόγια της Αφροδίτης. Σας ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Παύλο Κωστέα.
17: Ευχαριστώ.
20: Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός το μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων, οι οποίοι είναι εθελοντές, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά αναλογικά με τον πληθυσμό, και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτήν και να μην το σκέφτονται καν. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις και το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να πάρεις.

άνθρωποι έχουμε κάποια βάρη πάνω μας και πρέπει να ψάχνουμε αυτή την ευκαιρία, έτσι λέω εγώ, όπου αυτά τα βάρη θα σβήνουν, θα γινόμαστε εμείς πιο ανάλαφροι. Και νομίζω ότι κάτι τέτοια είναι που μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής, γιατί η χαρά που δίνει όλο αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί, δηλαδή δεν μετριέται με οτιδήποτε άλλο.

0: Και συγκίνησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, στον χαιρετισμό του παρέθεσε και τα δικά του βιώματα της οικογένειας όταν το 1997, από τα πρώτα βήματα του Καραϊσκάκη Ιδρύματος, πόσο στήριξε ένα δικό τους παιδί, την Άντρια. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία παρουσίασε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού της Ολυμπιακής ημέρας 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή στον Αγρό και στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η φετινή διοργάνωση δίνει συνέχεια στην προσπάθεια της ΚΟΕ να μεταφέρει τις αξίες και τα μηνύματα του Ολυμπισμού σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο μέσα από αποκεντρωμένες δράσεις και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Στις εκδηλώσεις της Κυριακής θα παραστεί και η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ευανθία Τσολάκη. Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Χρυσοστόμου, υπογράμμισε ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή επιδιώκει τα τελευταία χρόνια, όπως οι εκδηλώσεις της Ολυμπιακής ημέρας, πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, ώστε ο Ολυμπισμός να βρίσκεται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, σημείωσε ότι η παρουσία της ΚΟΕ στον Άγιο Ιωάννη και στον Αγρό αποτελεί συνέχεια της περσινής διοργάνωσης στην Ορεινή Πιτσιλιά, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, προτρέποντας σε μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τους αγώνες δρόμου. Αξίζει να τονιστεί επίσης και η φιλοξενία στο Ολυμπιακό Μέγαρο 50 παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Αγρού Νέαρχος Κληρίδης, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του και να αντλήσουν εικόνες από την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού. Πάμε στο διαλύμα μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers.

0: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έτσι ακριβώς, φίλες και φίλοι. Όπως μας τα λέει ο φίλος Μιχάλης Τερλικάς, κυπριακά και αυθεντικά. Θα μας τα πει για την Κυριακή, στο δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης, κυπριακά και αυθεντικά, που θα γίνει στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη και το οποίο θα διοργανώνουν οι ίδιες οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και με την εταιρεία SPP Media Events να έχει την ευθύνη οργάνωσης της όλης εκδήλωσης. Είναι μια διαφορετική συνάντηση με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στην οποία όλοι μπορούμε να παρευρεθούμε και να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση του νησιού μας ως ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας και της συλλογικής μας ταυτότητας. Την Κυριακή λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη, σε μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους και η οποία φιλοδοξεί να φέρει διαφορετικές γενιές πιο κοντά μέσα από τις γεύσεις, τις τέχνες, τα έθιμα, τη μουσική και τον χορό, αναδεικνύοντας όλα όσα κρατούν ζωντανή

Είπαμε, είπαμε, θα είναι και ο Μιχάλης ο Τελικάζικη. Όχι μόνο, με πολύ παρέα. Ο ερχομός του φθινοπόρου, φίλες και φίλοι, και η επιστροφή στην καθημερινότητά μας είναι ένα από τα βασικά θέματα που προτάσσει στις σελίδες του το περιοδικό ΚΑΠ, το οποίο μπορείτε να πάρετε με την εφημερίδα Καθημερινή αυτή την Κυριακή, και με οδηγίες, εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Η φήμη του Sherlock Holmes πάντως διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο τον χρόνο, ώστε ο λογοτεχνικό detective να αντέχει στις δεκαετίες και να είναι επίκαιρος και δημοφιλής σε κάθε εποχή. Αυτή την Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή φέρνει στα χέρια μας τον τέταρτο τόμο της σειράς Sherlock Holmes με τίτλο «Σπουδή στο κόκκινο», με τις προκλήσεις των σκανδάλων να αναδεικνύουν τις ικανότητες του ασυναγώνιστου detective. Προκλήσεις όμως διαμορφώνει και η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, με το κυπριακό real estate να καταγράφει τη νέα εποχή της κυπριακής κτηματαγοράς. Η Καθημερινή λοιπόν αυτή την Κυριακή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 με χορηγό έκδοση στην Κοραντίνα Homes καταγράφει την εντυπωσιακή ανωδική πορεία της κτηματαγοράς στην Κύπρο, αναδεικνύει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο και εξετάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Δεν ξέρω πάντως αν ο Γιάννης Πάριος θεώρησε ότι ήταν μια καλή και συμφέρουσα ευκαιρία, αλλά με σπουδή στο κόκκινο, όπως και ο Sherlock Holmes, το πουλά το σπίτι του. Και καλύτερα να μας πει ο ίδιος τον λόγο.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Καλού κακού όμως, κύριε Γιαννιβάριε, πριν το πουλήσεις το σπίτι, θκιάβας το ένθετο της Καθημερινής για τα ακίνητα αυτή την Κυριακή, για να ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, κάναμε και το χιούμορ μας μέσα από τα τραγούδια που επιλέγουμε. Όταν συζητούσαμε με τον κύριο Παύλο Κωστέα νωρίτερα, τον δόκτωρα Παύλο Κωστέα, διευθυντή του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος και επιστημονική καρδιά του Ιδρύματος, είχε έρθει μήνυμα, το έχω εδώ μπροστά μου, από την καλαθοσφαιρική, από το καλαθοσφαιρικό τμήμα της Ομόνιας 29 Μαΐου, το καλαθοσφαιρικό τμήμα ΑΜΕΝΑ, το οποίο παρουσιάσαμε αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή, λόγω και της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις στην Αθήνα, αλλά και εκδηλώσεις που κάνει στην Κύπρο. Και έχουμε ξανά τα παιδιά της Ομόνιας 29 Μαΐου, για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που κάθε χρόνο μας παρουσιάζουν και το οποίο ξεφεύγει κατά πολύ του όρου φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, δεν είναι μόνο τραγούδια και χορός και ποτά, είναι και κάτι πολύ περισσότερο, για τα οποία όμως αυτά τα περισσότερα θα μας μιλήσει εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ο φίλος ο Αλέκος, ο Αλέκο. Αλέκο μου, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα, Σάβα μου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροάτες μας.
0: Συζητούσαμε ένα άλλο θέμα, η Ομόνια 29 Μαΐου έκαμε την παρέμβασή της και είναι αυτές οι παρεμβάσεις που ήδη άρχισαν να γράφουν ιστορία, αγαπητέ Αλέκο. Και το λέω έτσι με όλη μου την καρδιά και την ψυχή, γιατί παρακολουθώ τη δράση σας έξω και έξω από τα γήπεδα και μόνο εύσημα μπορούμε να σας δώσουμε, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κωσάρη. Πράγματι προσπαθούμε από το 18 οι δράσεις μας να μην μένουν μόνο στα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Προσπαθούμε να έχουμε πολύπλευρες δραστηριότητες στα κοινωνικά, στα πολιτικά, στα πολιτισμικά. Και έτσι προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι σε την κοινωνία και στην Κύπρο μας.
0: Είναι όμως και τα αγωνιστικά. Θέλω να πάμε έτσι λίγο στα αγωνιστικά πριν πάμε στα υπόλοιπα και στο φεστιβάλ μας. Μια χρονιά που ξεκίνησε με πολύ πολύ έτσι, ικανοποίηση από πλευράς Ομόνιας. Ικανοποίηση σε εσάς, αλλά και σε εμάς που παρακολουθούμε.
1: Σίγουρα, κύριε Κωσάρη, εντάξει, ξεκινήσαμε τη χρονιά γνωρίζοντας όλοι ότι είμαστε ο μικρότερος προϋπολογισμός. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να παλέψουμε για αυτό που λέμε εμείς στις τάξεις μας, ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα. Ένα

0: ποδοσφαιρικό θαύμα, κύριε Κοσάρη, είναι το παλεύουμε από τη μέρα ίδρυσης μας από το 18, τα γνωρίζετε νομίζω και εσείς και όλη και η κοινωνία. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, ναι. Η ομάδα δείχνει να παλεύει κάθε αγώνα. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι μας είναι εκεί, στηρίζουν την ομάδα. Σίγουρα θα έρθουν και τα κακά αποτελέσματα. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτόν, ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Αλλά βλέπουμε την ομάδα να παλεύει από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τούτο μας ικανοποιεί.
1: Και στα σύν, βέβαια, είναι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα. Ο κόσμος μας είναι εκεί. Η επιστροφή του κόσμου είναι στα σύν αυτής της προσπάθειας που καταβάλει ο Σύλλογος.
0: Σίγουρα, ναι. Ο κόσμος μας είναι εκεί. Ακολουθεί την ομάδα, δηλαδή ένας πυρήνας των 800 ατόμων, 1000 ατόμων μπορούν να κάνουν τη ζωή δύσκολη σε εισαγωγικά σε κάθε αντίπαλο, ειδικά στην έδρα μας στην Περιστερόνα, αλλά και στα γουέι παιχνίδια, θυμίζοντας έτσι καλές εποχές ωραίων κερκίδων και εντέρπι.
1: Είναι στο επίκεντρο η ποδοσφαιρική ομάδα, όμως από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά άλλων δράσεων οι οποίες είναι στην κοινωνία, ανήκουν στην κοινωνία, προέρχονται από την κοινωνία, απευθύνονται στην κοινωνία και σε αυτές τις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται και το φεστιβάλ σας, έτσι. Είναι το 13ο φεστιβάλ της Θύρας 9.
0: Ακριβώς, κύριε Κοσάρη, είναι το 13ο φεστιβάλ μας. Είναι μια ιδέα, έναν όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μας. Είναι ένας θεσμός που πρώτα ξεκινήσαμε από το 2011 σε πολύ πολύ πιο διαφορετικά επίπεδα από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή το 2011 θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε δηλαδή να κάνουμε το πρώτο μας φεστιβάλ σε έναν πολύ ερασιτεχνικό πλαίσιο με κάποιες μικρές τέντες, 2-3 συγκροτήματα τοπικά. Ένα μικρό αυτοσχέδιο μπαρ, δηλαδή αν κάποιος επισκεφτεί το φετινό μας φεστιβάλ ή αν έχει επισκεφτεί τα τελευταία μας τουλάχιστον 5-6 φεστιβάλ θα αντιληφθεί τούτη την εξέλιξη του θεσμού. Έτσι τούτον προφανώς προκύπτει που την αγάπη, που το μεράκι και τις θυσίες πολλών ανθρώπων αλλά και την στήριξη του κόσμου που έρχεται και μας παρακολουθεί.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ θα γίνει 1η, Δευτέρα και 3η Οκτωβρίου στο προπονητικό κέντρο της Ομόνιας 29 Μαΐου στους εργάτες, έτσι.
0: Ακριβώς. 1, 2, 3 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι κάθε μέρα στους εργάτες μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Στους εργάτες σε ποιο σημείο είναι, το... Να κατευθύνουμε τον κόσμο που προφανώς
0: δεν... Είναι το πρώτο μας κέντρο στους εργάτες, αν το ψάξει κάποιος...
1: πηγαίνει κάποιος από την Δευτέρα ή πάει και από το δρόμο Λευκοσίας Παλαιχωρίου, έτσι, κατεβαίνει κάτω στους εργάτες.
0: Από το δρόμο, μόλις περάσει το γήπεδο, ακριβώς θα πάει αριστερά και αμέσως πρώτον αριστερά για να έρθει από τον πίσω δρόμο, γιατί πλέον είναι με ένα λόγο οδικών έργων η μπροστινή είσοδος. Έχουμε βάλει όμως και στο Facebook μας, στη σελίδα μας στο Facebook, κατευθυντήρες οδηγίες που προτρέπουμε τους οδηγούς από πού να έρθουν και επίσης, μια και είμαστε στον αέρα, να τους καλέσουμε και εμείς να χρησιμοποιούν όσο το λιγότερο αυτοκίνητα γίνεται, να μην υπάρχει και συνωστισμός. Αντιλαμβάνεστε.
1: Υπάρχει σύνδεση με λεωφορεία εκεί?
0: Σίγουρα κάποια σύνδεση με λεωφορεία για να τους φέρουν μέχρι το χωριό, μέχρι τους εργάτες υπάρχουν, αλλά για να τους φέρουν μέχρι το χώρο του φεστιβάλ, όχι για το φετινό φεστιβάλ. Είναι όμως κάτι που έχουμε στα υπόψη μας για τις επόμενες χρονιές.
1: Μάλιστα. Και πολυθεματικό σε σημείο έτσι που να εκπλήσει, θα έλεγα, το φεστιβάλ σας. Για την ποιότητα.
0: Όπως είπατε, κύριε Κοσάρη, εντάξει, δεν πάει να είναι έναν οπαδικό φεστιβάλ της Θύρας 9. Εννοείται θα υπάρχουν καλλιτέχνες. Έχουμε πάνω από 14 καλλιτέχνες φέτος με συγκροτήματα μεγάλα από την Ελλάδα και τοπικά συγκροτήματα και DJs. Θα έχουμε θεματικά περίπτερα, φαγητών ποτών εννοείται στον χώρο, αλλά κυρίως θα έχουμε και πολύ ωραίες παρουσιάσεις από τους διάφορους οργανισμούς, αλλά και από το ερευνητικό μας τμήμα και στις 3 μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε έτσι μια μικρή περίληψη των κάθε παρουσιάσεων, κύριε Σάβα.
1: Έχουμε χρόνο να το κάνουμε.
0: Βεβαίως. Καταρχήν την Πέμπτη από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα έχουμε τον οργανισμό ΣΠΑΒΟ, Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Ο τίτλος της παρουσίασης θα είναι «Αναγνωρίζοντας τα σημάδια». Και στην ουσία ο σύνδεσμος με συνεργασία με το ερευνητικό μας τμήμα θα διοργανώσουν τούτο το βιωματικό εργαστήρι με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, τις μορφές κακοποιητικής συμπεριφοράς μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις, φίλε Αλέκο και φίλοι ακροατές, πόσα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια. 10 στην Κύπρο. 10.000 περιστατικά. Εκ των οποίων τα 7.000 επήγαν και στα δικαστήρια. Άρα, τούτο που κάνουν τα παιδιά της θύρας 9 είναι επί της ουσίας. Πολύ επί της ουσίας. Να μην κρυβόμαστε, να μην κρυβόμαστε, οι αριθμοί μας ξεγυμνώνουν για το πώς συμπεριφερόμαστε στις οικογένειές μας.
0: Ακριβώς. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, κύριε Κοσάρη. Δηλαδή πολλές φορές μέσα στις σχέσεις μας, στις ανθρώπινες, μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε εντός πλαισίων, ενώ να έχουμε ήδη ξεφύγει κατά πολύ των ορίων. Και εμείς ήδη να μην το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και επειδή θεωρώ υπάρχουν ότι... και περιπτώσεις, και αν το θεωρήσουν υπερβολικό αυτό που είναι να πω, φίλε Αλέκο, που πάει σπίτι θυμωμένος, βγάλει τα νεύρα του, και γιατί ήταν θυμωμένος, διότι φάνηκε η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι φίλαθλοι τη συμπεριφορά μας.
0: Σίγουρα, αν θέλουμε, κύριε Κοσάρη, να αλλάξει η κοινωνία, πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως, την Παρασκευή 5 με 6, πάλι από το ερευνητικό μας τμήμα, θα έχουμε μια παρουσίαση με τίτλο «Πρόθεση συμπεριληπτικών και έμφυλα ευαίσθητων περιβαλλόντων στο Κυπριακό ποδόσφαιρο».
1: Ερμήνευσε μας το αυτό.
0: Να το εξηγήσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Το εργαστήριο τούτον εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Football for a Chance. Και απευθύνεται σε άτομα που μειονεκτούσες ομάδες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μετανάστες, μετανάστριες, γυναίκες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αλλά επίσης απευθύνεται και σε επαγγελματίες ποδοσφαίρου, σε προπονητές, διοικητικό προσωπικό, και στόχος έχει τούτη η παρουσίαση τούτων του εργαστήριου να ενδυναμώσει μέσα από πρακτική γνώση, μέσα από εργαλεία και δραστηριότητες την ένταξη, να προωθήσουμε τις καλές πρακτικές εντός και μέσω του ποδοσφαίρου.
1: Εξαιρετικό. Πάμε παρακάτω.
0: Συνεχίζοντας πάλι την Παρασκευή, 6 με 7, έχουμε μια καταπληκτική παρουσίαση με ομιλητές των Πάρη Προκοπίου και τον Ανδρέα τον Σεϊτάνη. Ο τίτλος είναι «Πλειάδες», δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Είναι «Πλειάδες, όταν μια υπόθεση εγκλήματος γίνεται καθρέφτης μιας ολοκλήρης κοινωνίας». Είναι μια σειρά ντοκιματέρ για τον Κύπριο κατά συρροή δολοφόνων Νικόλα Μεταξά. Και ουσιαστικά θα συζητήσουμε με τους δημιουργούς του τούτου εξαιρετικού ντοκιματέρ, εννοείται για το ιστορικό της υπόθεσης, τις ζωές των 7 θυμάτων, αλλά κυρίως και τις στάσεις των θεσμών, τα ερωτήματα που παραμένουν γύρω από τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά της κοινωνίας ολόκληρης. Και κυρίως όμως, κύριε Κοσάρη, να συζητήσουμε για τούτα που συνέβηκαν, αλλά κυρίως για όσα δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβούν και στο μέλλον. Μια πολύ ωραία παρουσίαση την Παρασκευή 6 με 7.
1: Για να μην βρεθούμε πάλι μπροστά σε έτσι εκπλήξεις, έτσι.
0: Και να μην κάνουμε τους εκπλήξους πολλές φορές, κύριε Κοσάρη. Γιατί μερικές φορές γίνονται τα πράγματα δίπλα μας και μετά κάνουμε τους εκπλήξους όλοι.
1: Και βέβαια το τραγούδι, η μουσική έχουν το ρόλο τους, το σημαντικότατο τους ρόλο σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά και τις παρουσιάσεις του Σαββάτου, θα έχουμε στις 4.30 το απόγευμα τη Hope Team. Η Hope Team είναι μια ομάδα μπάσκετ η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε πρόσφυγες και μετανάστες έναν ασφαλή χώρο άθλησης, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να γνωρίσουν καλύτερα την κυπριακή κοινωνία και να δημιουργήσουν και δεσμούς με την κοινότητα. Θα είναι μαζί μας ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Κώστας Εγκλέζος, για να συζητήσουμε με τους παρευρισκομένους. Και θα κλείσουμε τις παρουσιάσεις μας το Σάββατο 5 με 6 με τους Social Waste, που θα είναι και το κύριο συγκροτήμα μας για το Σάββατο. Θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση με τίτλο «Τι κρύβει μέσα αυτό το μολύβι, η πολιτική ταυτότητα πίσω από τις νότες». Έτσι οι Social Waste θα μας ταξιδέψουν στη δική τους μουσική σταδιοδρομία, να μας μιλήσουν για τις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και έτσι να μας μιλήσουν για τον πολιτικά στρατευμένο στίχο που έχει η τέχνη.
1: Αλέκο, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, γιατί εγώ ήθελα να θέσω διαφορετικά το θέμα, όμως το θέτει εδώ ο φίλος 460 να σκεφτεί θύρα 9 και τα παιδιά τις 29 να έρθουν πίσω. Δεν μας χωρίζει κάτι με τα παιδιά και είμαι σίγουρος θα τα βρούμε τον Παπασταύρου. Δεν άλλαξε κάτι στην ιδεολογία όλων μας, λέει ο φίλος 460. Επειδή είπες νωρίτερα, είναι οπαδικό το φεστιβάλ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι οπαδικό το φεστιβάλ όπως το έχετε φτιάξει. Δηλαδή, αν εσύ έχεις ένα φίλο που κάθεται το Σαββατοκυριακό στην κερκίδα του Αποέλ ή της Ομόνιας ή του Απόλλωνα και θέλει να έρθει, θα έρθει να το απολαύσει.
0: Μα κύριε Κοσάρτη, το συμβαίνει ήδη. Να εξηγήσω. Όταν λέω οπαδικών, απλά θέλω να δώσω την ταυτότητα ότι το δημιουργεί η Θύρα 9 μέσα από δικούς της σκόπους και με τα δικά της παιδιά. Οι πόρτες του φεστιβάλ και το μουσικό αυτό φεστιβάλ μαζί και με τις κοινωνικές παρουσιάσεις που έχει είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε νιώθει ότι μπορεί να χωρέσει σε εκείνον τον χώρο. Ενώ με τις ιδέες του αντιρατσισμού, του αντιφασισμού που μας αντιπροσωπεύουν, οποιοδήποτε νιώθει και συστρατεύεται μαζί μας μπορεί να περάσει τις πόρτες του προπονητικού μας κέντρου και να παρακολουθήσει το ωραίο φεστιβάλ. Δεν έχει σημασία οι ταυτότητες των ομάδων που βάζουμε πολλές φορές στην κυπριακή κοινωνία, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αν είσαι μαζί μας, αν θέλεις μια ανθρώπινη κοινωνία, μια δίκαιη κοινωνία, αν είσαι εναντίον του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας και του φασισμού, μπορεί να περάσεις την πόρτα του φεστιβάλ και να ενωθείς μαζί μας σε τούτο το ταξί.
1: Και ξέρεις, γι' αυτό και το προβάλλω σήμερα, ρε Λεκό μου. Όταν είδα το πρόγραμμα, λέω έγινε τούτη την προσπάθεια των παιδιών, μου είχε στείλει και το πρόγραμμα νωρίτερα η αγαπημένη μας η Μαρία Τριλίδου, είπα ότι πρέπει να το προβάλλω αυτό το πρόγραμμα. Γίνεται, δηλαδή απευθύνεται σε όλους μας. Απευθύνεται σε όλους μας πραγματικά. Λοιπόν, και είναι και το κόστος δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή 15 ευρώ μονοήμερο και 25 ευρώ τριήμερο. Δηλαδή θέλει κάποιος να παρευρεθεί και στις τρεις μέρες 25 ευρώ.
0: Ακριβώς. Και να ξαναπούμε κύριε Κοσάρη ότι μιλούμε και με τέτοιες τιμές, με 25 ευρώ ενώ τριήμερο μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 από τα καλύτερα συγκροτήματα, ειδικά του ελληνικού χώρου, γιατί μιλάμε αυτά τα συγκροτήματα να έρθουν μόνα τους να τα δεις στην Κύπρο ή να πας στην Ελλάδα να τα δεις, είναι τουλάχιστον 25 με 30 ευρώ το εισιτήριο μόνο ένα συγκρότημα. Ενώ εδώ θα μπορέσει να δει συγκροτήματα όπως Ρασοναλίστας, Στίχημα, Ότρα,
1: Ρότα και πώς μπορούν να εξασφαλιστούν τα εισιτήρια από εκείνους που ενδιαφέρονται?
0: Οι εισιτήρια υπάρχουν στις εισόδους εννοείται, αλλά έχουμε και προπόληση στο διαδίκτυο πάντα μέσω της ιστοσελίδας μας και των διαφορών social.
1: Έχετε διαφορετική σελίδα για το φεστιβάλ, έτσι, Θύρα 9.
0: Ναι, υπάρχει
1: όχι στη σελίδα της Ομόνιας 21 Μαΐου, απλώς για να βοηθήσουμε περισσότερο τους φίλους.
0: Ναι, είναι στη σελίδα του φεστιβάλ μας, αλλά γενικώς όπου και αν ψάξεις, κύριε Σάβα, γενικώς ήταν group μας online, σίγουρα κάπου θα βρείτε κάποιο link.
1: Αλέκου, Αλέκου, μπράβο σας, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κοσάρη και σας περιμένουμε οποιαδήποτε από τις τρεις μέρες θέλετε να κοπιάσετε.
1: Να το προσπαθήσουμε. Να είσαι καλά Αλέκο, το τραγούδι που επέλεξα είναι συγκλονιστικό και έτσι το κίνητρο για την επιλογή του μου το έδωσε το θέμα σας για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, ένα συγκλονιστικό τραγούδι που τραγουδούν γυναίκες. Να του δώκουμε σημασία. Σε ευχαριστώ Αλέκο μου. Γεια σου.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Σαββά. Γεια σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη. Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης. Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
14: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο λογαριασμό από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
16: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, ανατρέπω λίγο τη ροή της εκπομπής και με συγκλονισμό πολύ θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που πήρα τώρα από το ΑΠΟΕΛ. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο χαμό του νεαρού Άρη, ενός δικού μας ανθρώπου, ενός πιστού φίλου του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε. Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Άρη και τους εύχεται δύναμη και κουράγιο. Καλό παράδεισο και να μας βλέπεις από εκεί ψηλά. Καλό ταξίδι, Άρη. Και νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε την ιστορία του Άρη, του νεαρού Άρη, του μαθητή Άρη, ο οποίος νοσηλευόταν από τις αρχές Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο, στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Προσπαθούσαν η οικογένεια με χίλιους δυο τρόπους να τον κρατήσει στη ζωή. Κάναμε θέμα και στην εκπομπή μας και πραγματικά νιώθουμε συγκλονισμό. Καλό ταξίδι Άρη. Θα χρησιμοποιήσω το μήνυμα των φίλων του ΑΠΟΕΛ για να πω και εγώ το καλό ταξίδι στον Άρη. Έχουμε μαζί μας την επιθεωρήτρια φυσικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την κυρία Θεώτη Πούρου, η οποία νομίζω ότι θα ήθελε και αυτή κάτι να πει για τον νεαρό Άρη που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Θεώτη, όσο καλό μπορεί να γίνεται όταν ακούμε κάθε φορά ότι φεύγει ένα παιδί δικό μας, τόσο άδικα, πραγματικά, τόσο άδικα.
19: Καλημέρα και στους ακροατές. Δυστυχώς αυτές οι ειδήσεις μόνο θλίψη μπορούν να μας γεμίσουν, γιατί είναι... Ο θάνατος γενικά είναι θλίψη, αλλά ειδικά όταν είναι νεαρά παιδιά και φεύγουν τόσο άδικα.
18: Και ξέρεις, αγαπητή Θεώτη, για πολλές μέρες ανέβαινα κι εγώ για άλλους λόγους στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας και το έχω μεταφέρει κατά επανάληψη στην εκπομπή μου. Είχα συγκλονιστεί από την ηθική συμπαράσταση νεαρών παιδιών. Ήταν κατά εκατοντάδες που ανέβαιναν πάνω. Ήταν ο διάδρομος γεμάτος από μαθητές, συμμαθητές του, φίλους του,
19: σε
18: μια προσευχή για πραγματικά για να ζήσει ο Άρης και δεν έζησε τελικά.
19: Κύριε Κοσάρη μου, κατηγορούμε την νεολαία πάντα για πολλά. Αλλά ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε και μέσα στα σχολεία είναι ότι όταν υπάρχουν αυτές οι στιγμές γίνονται όλοι μια γροθιά. Και τα παιδιά είναι πάντοτε, πάντοτε πολύ ευαίσθητα για τέτοια θέματα. Και είναι πάντοτε κοντά στους άλλους. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε.
18: Παρόν ότι ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως παλαιότεροι, δεν τους έχουμε δώσει και τα καλύτερα πρότυπα.
19: Σίγουρα.
18: Κρατούν σίγουρα την ποιότητα τους στα παιδιά μας και να τους εμπιστευτούμε πραγματικά.
19: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτόν τους το δίνουμε πάντοτε. Ναι.
18: Λοιπόν, είχαμε την εβδομάδα...
19: Πούμε συλληπιτήρια.
18: Συλληπιτήρια, αιωνία του μνήμη.
19: Δύναμη. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να τους δώσει κάποιος. Μόνο δύναμη να...
18: Δύναμη στους γονείς.
19: Πολύ δύσκολο.
18: Είχαμε την εβδομάδα κινητικότητας και στο πλαίσιο αυτής την Παρασκευή είχαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αναγκαία, έτσι, αυτή η ευαισθητοποίηση μέσα από αυτή την ημέρα για τα παιδιά μας.
19: Πολύ αναγκαία, γιατί όπως το είπετε, είναι ευαισθητοποίηση. Είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί ακούμε και διάφορα αρνητικά σχόλια, πάντοτε υπάρχει και το αρνητικό σχόλιο. Δεν είναι, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι αυτές οι μέρες δεν είναι για να προωθήσουμε πρωταθλητισμό. είναι μια ενεργοποίηση όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτών των παιδιών προς την κινητικότητα. Ευαισθητοποίηση να γίνουμε μια μεγάλη, μεγάλη οικογένεια στον αθλητισμό. Αυτή είναι η προσπάθεια μας, να γνωρίσουν τα παιδιά
18: και
19: μας.
18: Όχι κατά ανάγκη στον αθλητισμό, στην άθληση, στο περπάτημα, για την υγεία μας.
19: Αυτό θέλετε.
18: Για την υγεία.
19: Ο αθλητισμός είναι όλα. Να πιάσουν έναν ποδήλατο και να πάνε 100 μέτρα.
18: Να πιάσουν το σκυλάκι δράσεις, για να περπατήσουν και ένα χιλιόμετρο.
19: Μάλιστα. Αν δείτε τις δράσεις τις οποίες κάνουν τα σχολεία, είναι απίστευτο το δημιουργικότητα αλλά και καινοτομία την οποία μπορούν να έχουν και τα παιδιά και οι συνάδελφοι. Έβλεπα αυτές τις μέρες, γιατί έχει 15 χρόνια που κάνουμε την εβδομάδα αθλητισμού, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία και καλές είναι αυτές οι οδηγίες να ακολουθούνται με όλες τις δυσκολίες, γιατί πιστέψτε με ότι έχουμε και δυσκολίες, πολλοί διευθυντές δεν θέλουν να εισαγωγικά να τρώνε τις ώρες τα παιδιά να κάνουν αυτά τα πράγματα, θέλουν να κάνουν μαθήματα.
18: Πρέπει να τους μεταφέρουμε και εκείνους τα μήνυματα. Και
19: μάλιστα,
18: είναι και αρχή της,
19: και επιμένουμε.
18: Γίνεται και αρχή της χρονιάς, όπου υπάρχουν και ένα σωρό άλλα προβλήματα, οπότε μπορώ να καταλάβω μέσα σε ποιες συνθήκες οργανώνεται για τούτη την εκδήλωση.
19: Έχουν κάνει όμως απίστευτες δράσεις.
18: Ού, εκεί στη Λάρνακα έκαναν εξαιρετική είναι εκδήλωση.
19: Στη Λάρνακα είχαμε την Παρασκευή 12 σχολεία στις Εθνικούδες να κάνουν όλα τα είδη πιτς. Βολεϊ, πιτς, handball, πιτς, football. Τα παιδιά κατευθυνθήκαν, ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε δει δράσεις διαγενειακές, δηλαδή στη Λευκοσία, να πω είναι και το Λύκειο Μπαλουργιώτης σας, έχουν κάνει δράσεις με τις οποίες έφεραν από γυροκομείο τους παππούδες γιαγιάδες και περπατήσαν μαζί τους.
18: Με τα παιδιά, η διαβίου άθλησης, στέλνοντας το μήνυμα και της διαβίου άθλησης.
19: Μάλιστα, δεν είναι πρωταθλητισμός, δεν κάνουμε απλώς για να περάσουμε, α, σήμερα τρέχουμε σήμερα. Θέλουμε αυτόν το διαδίου, θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Εμείς βγαίναμε έξω στην αυλή, έξω στο δρόμο και βρισκόμαστε στην γειτονιά και παίζαμε. Τώρα αυτά είναι ανέφικτα και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι να βγουν τα παιδιά στη γειτονιά.
18: Μα αν έχουμε γειτονιές, κάναμε τα μέσα στις πόλεις, κάναμε τα όλα πολυκατοικίες.
19: Δεν έχουμε ασφάλεια, αυτοκίνητα παντού, είναι αδύνατο να περιμένουμε.
18: Άρα η πρώτη σας εκτίμηση είναι θετική για το πώς πήγε η μέρα.
19: Θετική, πολύ θετική. Δεν έχω ακόμα τα αποτελέσματα τα φετινά, αλλά θα πω τα περσινά. Πέρσι είχαμε δράσεις από 178 σχολεία και είχαμε περίπου 38.000 μαθητές που κινητοποιήθηκαν αυτές τις μέρες. Γιατί κάνουμε δράσεις όλη την εβδομάδα. Με κορύφωση είναι η τελευταία μέρα στο ESSB, την σχολική μέρα.
18: Πού ήταν η 25η του Σεπτέμβρη.
19: Άλιστα, 38.000 μαθητές κινητοποιηθήκαν. Εστικωθήκαν από την καρέκλα. Αφήσαν τα κινητά. Αφήσαν τα παιχνίδια. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Να καταφέρουμε να σηκώσουμε.
18: Και είναι και το μήνυμα που εισπράττουν τα παιδιά. Κάτι κολλά πάνω τους. Δηλαδή να μην ανησυχούμε, κάτι θα κολλήσει.
19: Πιστέψτε με, το ζητούν από την πρώτη μέρα που περνάτε, κυρία, κύριε, στα σχολεία, να κάνουμε μπάλο εκείνο που κάναμε πέρσι. Τα θέλουν τα παιδιά, γιατί οι συνάδελφοι φέρνουν κόσμο μέσα στο σχολείο, παρουσιάζουν καινούργια αθλήματα, κάνουν διαλέξεις, κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
18: Και ο αθλητισμός έτσι ευαισθητοποιεί τα παιδιά, διότι είναι δημοφιλής.
19: Αυτό θέλουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους βάλουμε μέσα το αίσθημα της κοινότητας,
18: μπράβο,
19: της συμπερίληψης.
18: Μπράβο. Γυμναστήκατε κι εσείς, ήσουν με την Υπουργό προχτές.
19: Ήταν στο Υπουργείο, ναι, γυμναστήκαμε και εμείς εμάς.
18: Κατέβηκε και ο Υπουργός με τη φανελούδα της κάτω εκεί έτσι.
19: Ο Υπουργός μας κατέβηκε κάθε χρόνο, κατεβαίνει, παρόλο που έχει και τα προβλήματα με την υγεία της που είχε πρόβλημα με το χέρι, αλλά πάλι προσπαθεί και κάνει. Και είναι πάλι συμβολικό, είναι για το μήνυμα. Αφήσαμε τα γραφεία, κατεβήκαμε κάτω και αυτό είναι ένα μήνυμα. Μάλιστα. Όλοι μαζί.
18: Είναι το πιο δυνατό μήνυμα.
19: Ακριβώς, να δώσουμε ένα μήνυμα. Όλα είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να παίρνει η κοινωνία και να τα πολλαπλασιάζει και να τα χρησιμοποιεί. Αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Να βγούμε. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι με μεγάλη χαρά βλέπω ότι όλον και κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτερα σε αυτό το θέμα. Κάθε χρόνο πιο πολλοί κόσμος βγαίνει να περπατήσει στους πεζόδρομους, ακόμα και μέσα στις γειτονιές.
20: Είναι σημαντικό. Και αυτό που είπες νωρίτερα, ότι υπάρχουν και διευθυντές που θέλουν να χάνουν τα μαθήματα, το επιβεβαιώνει και ο φίλος 069, ο οποίος τα θέλουν τα παιδιά, αλλά δεν τα θέλουν όλοι οι δάσκαλοι.
19: Μάλιστα.
20: Πρέπει να το προσέξουμε.
19: Εμείς το είπαμε στα σεμινάρια μας. Εγώ τους είπα, θα πρέπει να πείσετε με τον τρόπο σας τους διευθυντές σας ότι πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Είναι για το καλό των παιδιών και των συναδέλφων. Γιατί λαμβάνουν μέρος και όλοι οι συνάδελφοι μέσα στο σχολείο σε όλες τις δράσεις. Είναι καλό.
20: Αγαπητή Θεώτη, σε ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να κάνουμε μια πιο εκτενή έτσι, συζήτηση για να μας παρουσιάσετε τα προγράμματα τα αθλητικά της χρονιάς.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
20: Να είστε καλά, κύριε
19: Θεώτη. Γεια σας.
20: Πάμε στο 100 χρόνια του κεραυνού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, κορυφώνονται στο κλειστό αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου «Ο Κεραυνός». Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τις επιτυχίες και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που διαχρονικά διαμόρφωσαν την ταυτότητα του Συλλόγου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν και τα επίσημα εγκαίνια της μουσιακής έκθεσης του Κεραυνού, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής του διαδρομής. Σημείο αναφοράς στην ιστορία του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου, ο Κεραυνός αποτελεί ασφαλώς η διαμόρφωση του πάλε ποτέ ποδοσφαιρικού γηπέδου του Συλλόγου σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με δεσπόζοντα χώρο ασφαλώς το κλειστό αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας. Συμμετέχοντας και εμείς στη χαρά του Κεραυνού, θα σταθούμε σήμερα στη δημιουργία αυτού του υπέροχου αθλητικού κέντρου με την έμπνευση και στήριξη της οικογένειας Παπαέλληνα, θυμίζοντας επίσης και ιστορικές στιγμές της διαδρομής του Συλλόγου.
21: Η διαχρονική πορεία της μικρής μας πατρίδας συνάντησε μπροστά της περισσότερες ανήσυχες παρά ήρεμες εποχές. Γραμμένο στη μοίρα του λαού της, να αναζητά δικαίωση πόθων, στόχων και αγώνων, προσδοκώντας την καλύτερη αυριανή ημέρα που πάντα αργούσε να έρθει. Και στις ανήσυχες εποχές, οι άνθρωποι του τόπου μας πιλατεύουν τη σκέψη και την καρδιά, τον κόπο και το φιλότιμό τους για να στηρίξουν την πατρίδα, να δώσουν όραμα και προοπτική στους ίδιους και τα παιδιά τους. Ένα τέτοιο πιλάτεμα σκέψης και καρδιάς έδωσε την 1η Οκτωβρίου 1926 προοπτικές στους νέους της ευρύτερης περιοχής Στροβόλου με τη δημιουργία του Γυμναστικού Συλλόγου «Ο Κεραυνός». Το ίδιο το όνομά του, προερχόμενο από το δυνατό σαν κεραυνός χτύπημα της μπάλας από τον αθλητή του Σάβα Παναγίδη, προδιέγραφε και τη δυνατή πορεία του Συλλόγου όχι μόνο στον αθλητισμό. Κεραυνός.

0: της κυπριακής κοινωνίας, προσφέροντας τη δράση του προς όφελος του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνίας, αλλά και των εθνικών αγώνων. Οι φωτογραφίες του στίχους του Συλλόγου ομολογούν τις μεγάλες νίκες των αθλητών του. Μαρτυρούν όμως και τις ωραιότερες νίκες των νέων της Κύπρου. Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Παντελής Κατελάρης το 1955-59, ο Φίλιππος Χατζηγεωργίου το 1964 και η Νίκος Χατζηπαύλου, Μιχαλάκης Κινάνης, Δώρος Βασιλαράς, Νίκος Κωνσταντίνου και Τάκης Κοσμάς το 1974 άπλωσαν τα νιάτα τους στην ποδιά της πατρίδας. Με τους κατά καιρούς παραγοντές του να κρατούν γερά τη σκυτάλη της δημιουργίας, ο Κεραυνός είναι για τα μέλη του κάτι παραπάνω από σύλλογος.
1: Ο Κεραυνός εμένα είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου. Από 13 χρονών είμαι στον Κεραυνό, έφηβος.
2: Δύο πράγμα να έχεις όπου παρπατήσεις να ξέρεις στον Κεραυνό ότι μου είσαι αθλητής του Κεραυνού, ναι. Είμαι μόνος μου, ξέρεις πολλούς αθλητές.
0: Κι όντως, δεν ήταν ποτέ λίγο πράγμα η πορεία του Κεραυνού στον αθλητισμό. Διακρίθηκε για δεκαετίες στο Στίβο με τις επιδόσεις των αθλητών του σε περιφερειακό, παγκύπριο, πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο. Όμως, μη αποτελώντας εξαίρεση του κανόνα στον τόπο μας, το δημοφιλέστερο των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο, πέρασε σταδιακά στην πρώτη γραμμή των επιλογών του Συλλόγου. Το 1979, η ποδοσφαιρική ομάδα του Κεραυνού κερδίζει δικαιωματικά την ανωδό της στην πρώτη κατηγορία και για 3 χρόνια εστιάζει στο Στρόβολο το παγκύπριο ενδιαφέρον με τις επιτυχίες του. Το ποδόσφαιρο όμως δεν αφήνει μόνο τη χαρά της νίκης. Αφήνει δυστυχώς μέσα από τις οικονομικές απαιτήσεις του και πολλά προβλήματα. Έτσι, μετά τη δεύτερη σύντομη παρουσία του Κεραυνού στην πρώτη κατηγορία, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει το 1991 την αναστολή λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της αθλητικής δράσης στην Καλαθόσφαιρα, η οποία έχει τη δική της ιστορία. Ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και με πρώτο προπονητή τον σεβαστό μας Ανδρέα Χατζηβασιλείου, συμμετέχει από το 1967 στις οικίες διοργανώσεις, χρησιμοποιώντας αρχικά σαν έδρα του το ανοιχτό γήπεδο που δημιούργησε την ίδια χρονιά. Διακρίσεις δεν καταγράφονται τότε, αλλά η καλή δουλειά δημιουργεί και την προοπτική. Το 1973 ο Κεραυνός αποκτά τον ταλαντούχο καλαθοσφαιριστή Πάρη Παπαέλληνα, ο οποίος μέχρι τότε αγωνιζόταν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Οι αναζητήσεις του Πάρη έσμιξαν με αυτές ανθρώπων του Κεραυνού, όπως ο Πανίκος Νικολάου, ο Χρήστος Χατζιοσήφ, ο Λυκούργος Κυπριανού, ο Βάσος Βασιλείου, ο Ανδρέας Απλικιώτης, ο Ανδρέας Κυπριανού, ο Άθος Γαβριήλ και άλλοι πολλοί. Η συνύπαρξή τους ήταν μια ευτυχής συγκυρία για το Σύλλογο, αλλά και για τον Πάρη, αφού το όνομα Παπαέλληνας έμελε να δεθεί δημιουργικά και σε βάθος χρόνου με το Σύλλογο, αγωνιστικά και διοικητικά. Στέλεχος της Εθνικής Κύπρου, ο Πάρης Παπαέλληνας, αναδεικνύεται το 1983 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου ως κορυφαίος καλαθοσφαιριστής του τόπου, γεγονός που ερμηνεύει και την αξιόλογη προσπάθεια όλης της ομάδας. Το 1987, με τη βοήθεια και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο Κεραυνός δημιουργεί το κλειστό στάδιο αθλοπαιδιών, δίνοντας νέες προοπτικές στο καλαθοσφαιρικό τμήμα. Το 1989 κατακτά για πρώτη φορά τον τίτλο στο καλαθοσφαιρικό πρωτάθλημα και οριοθετεί τη νέα πρωταγωνιστική εποχή του Συλλόγου στα αθλητικά δρόμενα του τόπου.
3: Πρώτη οργανωμένη επίθεση από την πλευρά του Κεραυνού με τον Κυπριανού. Έχει μπροστά του τον Μυραλάη, Λεμέσιος, Παπαέλληνας. Και η πρώτη καλαθιά, Παπαέλληνας, τον Φρουρίο Κυριάκου. Ωραίος σκριν από τον Λεμέσιο, Κόλινς. Επιτυχημένο καλάθι από τον Κόλινς. Κλέβει ο Κυπριανού, κρίσιμες φάσεις στο παιχνίδι για τέτοια λάθη. Προσπάθεια από τον Κυπριανού, επιτυχημένη, και η διαφορά ανεβαίνει. Κυπριανού στο Λεμέσιο, Πιεστική άμυνα από τον Αχιλλέα, Παπαέλληνας. Παίζουν για τον χρόνο. Όλοι φωνάζει η κερκίδα, Παπαέλληνας στο σούτ. Επιτυχημένο καλάθι. Και ο Κεραυνός αγγίζει τον τίτλο. Η πρώτη επιτυχία στην ιστορία του. Ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του. Πρωταθλητής λοιπόν 1989 ο Κεραυνός. Και όλοι πανηγυρίζουν.

Το μεγάλο όμως όραμα της διοίκησης πάρει Παπαέλληνα, ο οποίος στο μεταξύ αναδεικνύεται και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως πρέσβης του Τίμιου Παιχνιδιού, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων σωστής άθλησης για τα νέα παιδιά. Κουβαλώντας τις αξίες ζωής που ο πατέρας του Κώστας Παπαέλληνας κοινώνησε στον ίδιο και τον αδερφό του Θάνο, ο Πάρης επιμένει ότι η ακριβότερη επένδυση στην κοινωνία μας είναι η προοπτική των παιδιών και των νέων μας. Και ο αθλητισμός μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική. Ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητες του συλλόγου και των συνεργατών του, αλλά και την απλόχερη στήριξη της οικογενειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Πάρης Παπαέλληνας ηγήθηκε της προσπάθειας να μετατραπεί ο στήρος πια χώρος του ποδοσφαιρικού γηπέδου σε χώρο αθλητικής εφορίας των παιδιών και των νέων μας. Αυτό ήταν το όραμα του Πάρη, όπως ακριβώς και ο αείμνηστος Κώστας Παπαέλληνας, όταν το 1928, λίγο μετά την ίδρυση του Κεραυνού, έκανε το πρώτο βήμα της επαγγελματικής του πορείας, πρόταξε το όραμα της δημιουργίας και της επιτυχίας και έβαλε στο επίκεντρο της ζωής του τις δίκαιες και σωστές προϋποθέσεις για τους συνεργάτες του και το σεβασμό στην κυπριακή κοινωνία.

0: γαλήνιος άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, ο Κώστας Παπαέλληνας. Ιδιαίτερα τις στιγμές που αγνάντευε τη θάλασσα του Καραβά και της Κερίνιας στο σπίτι του στο 5 μίλι. Μα απόψε, καθώς αγναντεύει από ψηλά τα παιδιά μας, ανέμελα στην αυλή της δημιουργίας που φέρει δίκαια το όνομά του, ο Κώστας Παπαέλληνας είναι γαλήνιος όσο ποτέ.
1: Γιατί φίλες και φίλοι, στο χώρο που φέρει το όνομά του, δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά με ένα χαμόγελο και μια καινούργια ελπίδα κάνουν τα όνειρά τους αληθινά και στον αθλητισμό. Γιατί έχουν τα παιδιά μας δικαίωμα στα όνειρα. Όνειρα που οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε με καθαρότητα. Και φίλε 200 και φίλε 630 σας ευχαριστώ, γιατί και με τα μηνύματά σας έχετε τη διάθεση αυτής της συμμετοχής να στηρίξουμε τα όνειρα των παιδιών μας. Το τραγούδι των οποίων, όπως θα το ακούσουμε τώρα από την παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Κεραυνού, μα και στον αείμνηστο Κώστα Παπαέλληνα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Το Louis Night Show επιστρέφει για 11η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

0: μας τα Λατσά, αρχή 6606.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε super τιμές και αυτό

0: 4 λίτρα από 35,89 τώρα 31,59
1: και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μαζί θα ήρθε εδώ ο Νίκος Αθανασίου. Θα πάμε μαζί ως οι δύο με τα νέα της ΑΕΚ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, όπως προτιμάτε. Και αυτό είναι το νέο σήμα, intro, όπως θέλετε πείτε το, της εκπομπής. Για παίξαμε.

Προφανέστατα γνωρίζετε ότι πρόκειται για το λατρεμένο from UK group, μπάντα όπως θέλετε πείτε τι. Τους Prodigy. Prodigy και τελευταία έτσι που λέγανε και στην Κρήτη. Λοιπόν, και είναι το Breathe. Αυτό θα είναι το νέο σήμα μας. Σας είχαμε δώσει να επιλέξετε πολλά. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα. Και το Space, εντάξει, μην αρχίσετε πάλι τώρα. Μην μου αρχίσετε πάλι, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, στρατεί πραγματικά το Space Oddity του Bowie. Με το live που κάνει στο Λονδίνο με τον Brian Molko είναι άρρωστο, άρρωστο, άρρωστο, άρρωστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δω 3-4 φορές τη εβδομάδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι η καλύτερη εκτέλεση του Space Oddity by far. Ο Brian Molko κάνει εκπληκτικά φωνητικά και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, ο Brian Molko κάνει εκπληκτικά φωνητικά γενικότερα. Ο Brian Molko, για όσους δεν γνωρίζετε, και συγγνώμη, δεν είναι μουσική εκπομπή αυτή, αθλητική είναι, αλλά θα πάμε και σε αυτό. Είναι ο frontman, ο τραγουδιστής των εκπληκτικών Placebo. Και σε αυτή την εκδοσή πρέπει να το δείτε, μπορείτε να το δείτε και μέσω του YouTube. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει με τον Bowie. Με τον Bowie για το Space Oddity βγαίνει και αυτό στη σκηνή. Brian Molko πραγματικά, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Πρέπει να τα ακούσετε μόνοι σας για να το καταλάβετε. Μπράβο Στρατή, μπράβο, μπράβο, με κέρδισε. Και γι' αυτό σε καϊκάρα, ρε Στρατή, γι' αυτό σε καϊκάρα, αγόρι μου. Έχεις μουσική παιδεία.

Και κιθάρα Ρόρι Γκάλαχερ. Μεγάλος συνθέτης, τεράστιος κιθαρίστας. Πολύ μεγαλύτερη να τον θυμάστε και στην Φιλαδέλφεια.

Ήταν Σεπτέμβριος του 81. Το 81 Σεπτέμβριο ήταν όταν είχε έρθει. Μιλάμε για ένα σκηνικό, για να μαθαίνει και νεότεροι. Για ένα σκηνικό που ήταν πάρα πολύ ροκ, πραγματικά πάρα πολύ ροκ. 12 Σεπτεμβρίου του 81 ήταν στο γήπεδο Τζαζ Φιλαδέλφειας. Ήταν μια από τις πρώτες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών που γινόντουσαν στη χώρα μας. Περισσότερες από 40.000 θεατές.

και φοβερά, συγκλονιστικά, απίστευτα επεισόδια με την αστυνομία σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και το σταθμό τρένου στον Περισσό. Συγκλονιστικά επεισόδια. Μιλάμε τώρα για να... γράφτηκε ιστορία, τέλος πάντων. Γράφτηκε ιστορία. Και τότε ο Γκάραχερ είχε πει, νομίζω μετά από 10-11 χρόνια, κάπου εκεί είχε κάνει μια συνέντευξη. Είχε πει ότι ήταν αμέσως μετά τον ελληνικό κύπελο και έκανε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές μετά από πολύ καιρό. Το σοου ξεκίνησε, άρχισα να βλέπω φλόγες από μακριά, εστιατόρια και μαγαζιά και γότσαν στο δρόμο. Νομίζω πως δεν άφηναν αρκετό κόσμο να μπει στην αυλία. Όπως και να έχει, η αστυνομία έφτασε και άρχισε να ρίχνει δακρυγόνο σε όλους μας. Ήταν η περισσότερο επικίνδυνη συναυλία που έχω κάνει στη ζωή μου. Ήταν τα λόγια του Ρόρι Γκάραχερ και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένα.

0: Αυτά λοιπόν με τα μουσικά μας. Σας άρεσε το σήμα, κύριε? Σας άρεσε, Νίκο μου?
1: Κομπανιό μου στο αυτοκίνητο, μπράβο. Ναι, άρχισε χαμήλος.
0: Breathe, έχω Prodigy.
1: Τον ακούω σαν έχει μπει μέσα στο τύπανό μου, να ξέρεις.
0: Εμένα, ε.
1: Ναι, όχι όλα τα πάντα και εμένα.
2: Από εκεί,
1: τα πάντα.
0: Κώστα.
1: Όχι, μη, όχι τώρα.
0: Τι? Δεν έχουμε Κώστα. Α, τον έβγαλα το νιάρχο και δεν μπορεί να το βγάλει στον αέρα. Ναι, σωστό. Συγγνώμη, Κώστα. Εγώ φταίω.
3: Δεν άκουγα από την αρχή. Και λέω τι πολεμικά λέει τώρα ο Τσακίρης, λέω.
0: Όχι, ήταν γιατί. Με αφορμή το κομμάτι.
3: Μετά κατάλαβα ότι ήταν συναυλιακά.
0: Ναι, ναι, ναι, του Ρόριγκάρα είχε. Εσύ πρέπει να το θυμάσαι το 81.
3: Και είχε τέτοια επεισόδια, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι.
0: Συγκλονιστικά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Ήταν το 81, ήταν λίγο ροκ κατάσταση. Πρώτη φορά Πασόκ. Ε?
3: Ναι.
0: Ο Ανδρέας του Πανδρέου και ήταν λίγο πιο. Νομίζαμε ότι. Τέλος πάντων. Θα πάμε μαζί λοιπόν μέχρι τις 2. Ξέρω ότι δεν έχει αγωνιστική δράση, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην διαδικασία των ρεπορτάζ ή ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε, μιας και μας έχει κερδίσει όλους. Πώς λένε, η εθνική μας ομάδα και αύριο παίζει. Αδερφέ μου, αν δεν θες να ακούσεις εμένα που είμαι τεμπέλης, μπορείς να αλλάξεις σταθμό. Γιατί ούτε μουσική θες να ακούσεις, ούτε εμένα. Οπότε, turn the radio off.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι έχεις γράψει ρε άρρωστο μπόι, τι έχεις γράψει ρε άρρωστο, άρρωστο άνθρωπο και πόσα χρόνια πριν. Τέλος πάντων, τι γίνεται παιδιά, πώς είστε? Να είναι καλά τα γιορτή του ΨΑΠ. Σας δώσαμε και ένα day off εδώ από τους πηγούνους που έφευγαν 4,6 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο στο Θάνατο Σαρή για αυτό που έφτιαξε το Σύνταγμα. Στον Γιώργο τον Παντή.
0: Στον Γιώργο τον Τιμένο.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση. Πολύ ωραία εκδήλωση. Μπράβο τους.
0: Πηγές.
1: Όχι, πρέπει, δεν ήρθαμε εδώ. Και είδα και στα social και αυτά και είχα και δύο φίλους που πήγαν. Ήταν πολύ όμορφα και για τα παιδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, είναι αφοπλιστική τα χαρακτηριστικά. Εγώ πρέπει να πω ότι δυστυχώς είχαμε προπόνηση, θα πήγαινα διαφορετικά και το τμήμα που πήγε από την Ακαδημία Παθιακάκης, γιατί πήγε και συμμετείχε στη γιορτή και στον Μίγκο Σπορ FM σε ένα γκρουπάκι που είχαν εκεί και παίζανε μπάλα, ήταν ακριβώς το από κάτω από του γιού μου.
1: Σόπαρε.
0: Ούτε εκεί δεν μπορώ να βάλω βίσμα.
1: Γαμώτο.
0: Ούτε και, εκεί.
1: Μας προσέφερε ο ΨΑΠ ένα μπάνιο ακόμα, όλα καλά.
0: Τι μας προσέφερε?
1: Ένα μπάνιο ακόμα. Ένα μπάνιο. Και τη Δευτέρα πήγα για μπάνιο. Αλλά
0: χρούτσου, χρούτσου, ακούω.
1: Κοίτα τι έγινε. Ναι. Το χρούτσου, χρούτσου από πού είναι?
0: Α, από την γραμμή του κύριου Κώστα, εντάξει.
1: Κότσα, κάνε κάτι.
0: Γιατί άλλαξε ακουστικά, νομίζω ότι τα δικά μου τα ακουστικά.
2: Δεν έκανα τίποτα εγώ, ε.
0: Είναι εσύ κάνεις, εσύ κάνεις.
1: Η γραμμή σου είναι χρούτσου χρούτσου.
0: Είναι χρούτσου χρούτσου γραμμή σου εκεί στο εξοχικό στο Buckingham που έχεις.
1: Στο Buckingham. Στο Brighton. Ναι, ναι, όχι.
2: Εσύ αλλάξαμε κιόλας και...
1: Όχι, δεν θα πάει καλά αυτό και είναι και ενοχλητικό. Ναι, δεν θα πάει. Εμείς αντέχουμε.
0: Μάλλον δεν θα βαλιάζουμε όντως, ισχύει αυτό.
1: Μήπως θα το ξαναπάρουμε, Τάσο.
0: Τάσο, μήπως θα το ξαναπάρουμε λίγο γιατί έχουμε πολύ χρούτσου. Αν δεν γίνεται, εντάξει.
1: Κάτι διαφορετικό, ναι, για πάμε. Για πάμε μια.
0: Λοιπόν...
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή που έχει το πιο γαμάτο σήμα στο ελληνικό ραδιό.
0: Πλέον. Μόλις με πήρε η μητέρα μου.
1: Και όχι αυτό το ξενέρο, το jump και jump και jump. Ναι. Jump. Πόσα χρόνια jump ακόμα.
0: Μην το λες ξενέρο, γιατί με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: εμένα μου άρεξαν οι Rolling Stones.
1: Α, και αυτό έλεγε.
0: Και μου άρεσε το προηγούμενο σήμα, αυτό πήρα να σου πω για κομμένα.
1: Νόμιζα ήταν κάτι για το σπίτι και έτσι έλεγε: ρε μάνα, το έχουμε τόσα χρόνια και αυτά. Και λέει: τι έγινε. Α, ήταν γι' αυτό. Κυρία Αρένα, αν το ζητάει, κυρία Αρένα, να το αλλάξουμε.
0: Όχι, δεν τα αλλάξουμε. Τώρα έπρεπε να αλλάξει το σήμα κάπου.
1: Δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Αγαπάμε, ρε, ένα καψούρα μα είναι, αεκάρα είναι, αλλά. Πρέπει να αλλάξει κάπου το σήμα. Θα φτάσω 70 χρονών και θα παίζει το ίδιο.
1: Φτάνει, jump και jump. Τώρα εντάξει, όσοι πηδήξαμε, πηδήξαμε.
0: Έτσι, πηδήξαμε. Μια χαρά πηδήξαμε. Πήραμε double, πήραμε προτάσεις. Θα παίζουμε Champions
1: League. Σου έχω αλλάξει όλα τα γούρια πάντως. Σου έχω κάνει το ύπουλο σχέδιο.
0: Κάνεις.
1: Δεν το έχει καταλάβει.
0: Το έχω καταλάβει εγώ. Αλλά έχει το δικαίωμα να το κάνει. Δεν
1: μην γυρνούσαμε χτε για να.
0: Οι καφέδε θε είναι σημαδιακό. Και την ώρα αλλάζει. Στου Γκαλάκτικου. Τι άλλο θα κάνει για να πάρει πρωτάθλημα? Και την ώρα αλλάζει. Αν δεν πάρει το τέλος πρωτάθλημα, σου λέω με την Παναγία έξα. Μην κάνει τίποτα.
1: Όντως.
0: Δεν θα φταίει κανεί άλλο. Δεν θα πει τίποτα.
1: Ωραία, αλλάξαμε. Κεντρικό χορηγό άλλαξε. Εδώ έχω αλλάξει το intro. Τι άλλο να αλλάξουμε? Μην υπάρχει κάτι άλλο. Μήπως να φύγω.
0: Στη μία και μισή θα πάμε. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί έχω δει κάτι. Αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα πούμε εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Γιατί δεν είναι σωστό. Εδώ είμαστε πίγουρι που πορευτάμε 94,6. Έχουμε Κοστάρα μαζί. Κοστάρα, τι γίνεται?
2: Δηλαδή δεν ακούγομαι καλά.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, Champions League ακούγεσαι.
1: Champions League χωρίς το S, Champions League ακούγεσαι. Πολύ καλός, μπράβο.
2: Ναι.
0: Πριν okay. Ακούγονταν ένα κρούτσου κρούτσου ρε παιδί μου. Κατάλαβες, σαν να έχεις βάλει μόλις φωτιά στα κάρβουνα.
1: Τι ψήνουμε.
0: Αυτό
2: καλά θα ήταν.
0: Καλά θα ήταν, δεν λες τίποτα. Εντάξει, καλά 11 και 20. Σε λέω να ηρεμήσεις Κώστα, έχουμε ακόμα δύο ώρες για να φας.
2: Ναι, όχι, μια χαρά είμαι. Μια
0: έτσι,
2: χαρά,
0: έτσι,
2: μια
0: έτσι,
2: χαρά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλετε να πείτε ένα-δύο λογάκια για την εθνική, να το τελειώσουμε ας πούμε, το πρώτο μισάωράκι μας με εθνική και να αρχίσουμε μετά με τα ρεπορτάζ για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και περισσότερο σήμερα με τα μηνύματα του κόσμου. Αν θέλει ο κόσμος, βέβαια, κάτι
2: έμαθα,
0: γιατί δεν είναι.
2: Έμαθα από Σερβία, μου είπαν
0: ναι.
2: Ότι. Εντάξει, μπορεί και να είναι γραμμένα, δεν τα ξέρω από την αλήθεια, αλλά ότι έγιναν πολύ καλές δηλώσεις από τους Σέρβους. Ποδοσφαιριστές και προπονητή για την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: εγώ
2: καλή.
0: Του Κώστιτς είδα.
2: Α.
0: Ναι, και ήταν όντως εγκομιαστικά πολύ τα λόγια του. Ναι,
1: νομίζω, πάρα... και ο Παούνοβιτς. Νομίζω και ο Παούνοβιτς έχει πει καλά.
2: Και ο Παούνοβιτς ακριβώς. Ναι, και ο Παούνοβιτς.
1: Ο οποίος έχει φτάσει δύο
0: φορές. Δεν θα γίνεται να μην το πεις όμως.
1: Για να είσαι από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις, πολλές φορές ασχολείται ο καθένας με το δικό του το μαγαζί που λέμε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν
2: ναι,
0: μεγάλη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ έλεγα προχθές, ας πούμε και χθες, ότι ήταν τεράστια εντύπωση. Μπράβο στο Γιωβάνοβιτς, μπράβο στα παιδιά. Μπράβο σε όλους, κράζουνε. τον Γκουρμπέλη. Τέλος πάντων, παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, γιατί δεν είχε πολύ καθόλου καλό άξονα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Και ο Ζαφίρης και ο Γκουρμπέλης κάνανε ματσάρα.
1: Στάζει μέλη η κλάση του Γκουρμπέλη.
0: Έτσι. Ξέρεις για ποιον ήταν αυτό,
2: να έχεις 57%.
0: Στάζει μέλη του Φαμέλη.
1: Α, όχι, νόμιζα
0: δεν το ξέρει. Ο Νίκος, ο Κώστας είδες που ξέρει που είναι παλιό.
1: Το ξέρω του Φαμέλη, το ξέρω. Γιατί είχαμε και σκάουτινγκ στον Παναθηναϊκό ένα διάστημα.
0: Μια εποχή. Εμείς το λέγαμε σαν σύνθημα.
1: Και το λέγαμε μεταξύ μας όταν.
0: Και εμείς το λέγαμε σύνθημα για εκτζίδες.
1: Ωραίο ότι τελειώνει επίθετο σε λίγα. Ωραία.
0: Ναι, βέβαια, δεν κάνει.
1: Ωραία συνθήμα.
2: Δηλαδή, κοίταζα τα στατιστικά. Τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Συγκλονιστικά, έτσι.
2: 57% είναι η κατοχή εκτός έδρας, παίζοντας με μια νορμάλ εθνική, όχι με καμία της πλάκας, ας πούμε.
0: Σωστά.
2: Να έχεις τελικές 8-26, 8-26, επιθέσεις λέει 9-29. Κάτσε, είναι τεράστια η τέτοια, ας πούμε. 9-29 επιθέσεις εκτός έδρας.
0: Είναι απίθανο νούμερο.
1: Τους πατήσαμε.
0: Είναι απίθανο.
2: Ναι, 8-26 τελικές. Δηλαδή σαν να έπαιζε τώρα ούτε Λιβαδιά Ολυμπιακός δεν γίνονται, ας πούμε, τα τέτοια νούμερα. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή γι' αυτό και όλοι, ας πούμε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, που πάντα παίζει το μεγάλο ρόλο, το να μην κορυδευόμαστε, αλλά όπως και αν έχει, μερικές φορές και η όλη εικόνα είναι μια εικόνα που δεν μπορείς να την περάσεις έτσι. Το θέμα είναι ότι επειδή η εθνική μας πολλές φορές από το ένα μάτς στο άλλο
0: έχει αποστάσει, ναι, ναι, έχεις δίκιο,
2: ναι.
0: Τουλάχιστον αυτό είδαμε στη προκριματική διαδικασία, ναι, του Μουντιάλ.
2: Είναι καλό. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει και τώρα να πάει να κερδίσεις, δε και καλά, αν και στο ποδόσφαιρο όλα πρέπει να τα κυνηγάς, αλλά να είσαι πάλι
0: συνεπής.
2: Να είσαι μια καλή εικόνα, ρε παιδί μου. Ναι,
0: έχεις μια συνέπεια στην εικόνα σου, ναι. Κοίτα, εντάξει, παίζει και ρόλο η αντίπαλη, έτσι. Τώρα δεν είναι το ίδιο να παίξει με τη Σερβία, με τη Γερμανία, δηλαδή δεν περιμένει κανείς να κάνει 29 επιθέσεις. Ξέρω εγώ. Είναι και τι σου επιτρέπουν. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέπεια, να φαίνεται το αγωνιστικό. Κοίτα, επειδή το έχουμε δει το έργο αυτό με τη Δανία, με τη Σκωτία. Κάνα δυο μάτσα ακόμα, ότι δηλαδή κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πολύ καλή επιθετική λειτουργία, αφέλεια πολύ βέβαια, αλλά το είχαμε δει. Μακάρι να υπάρξει, να είναι σε όλη τη διοργάνωση αυτή των Nation Leagues, για να μπορέσει η εθνική να κλειδώσει και την τη θέση. Γιατί μία νίκη με τη Σερβία, με το καλημέρα, δεν έχει γίνει δουλειά. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Μπορεί να είσαι στο Βόλο η Σερβία και να σε κερδίσει 0-2.
2: Και είναι, παιδιά, και κάτι πρωτοφανές τώρα, το ότι αυτό το να παίζεις 3-4 παιχνίδια σε χρόνο ρεκόρ.
0: Σωστά.
2: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όχι, πρώτη φορά είναι. Είναι για όλους βέβαια.
2: Για όλους είναι, αλλά πρέπει να δούμε τη διαχείριση. Δηλαδή, πώς θα διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Δεν μοιάζει να είναι τόσο εύκολο, ξέρω εγώ, να παίζει συνέχεια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή εθνικές ομάδες. Δεν το έχουμε ξαναδεί, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
1: Ισχύει.
2: Το έχουμε ξαναδεί.
0: 100%. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και δεν μιλάω. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά τέλος πάντων, να έχουμε την τύχη, ας μην πλατιάζουμε. Και έχει και δίκιο ο φίλος που λέει: μην μιλήσετε κι εσείς για εθνική, δεν αντέχω άλλο. Δεν θα μιλήσει, παιδιά, γι' αυτό είπαμε.
2: Μέχρι και τώρα είναι 20 μέρες.
0: Ακριβώς, και μέχρι και τις και μισή είναι. Μετά θα ασχοληθούμε μετά τίποτα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όταν παίζει εθνική και μιλάμε και για τρεις εβδομάδες διακοπή. Δεν μπορεί να έχει κάτι τώρα σε πρώτο πλάνο η καθημερινότητα των ρεπορτάζ των ομάδων. Και όποιος σας λέει ότι έχει κάτι είναι και ψεύτης. Δηλαδή οι περισσότεροι θα γυρίσουν άμεσα. Τώρα θα γυρίσουν στις, πώς τις λένε, στις προπονήσεις. Εμείς σήμερα δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή. Πότε είναι, η Δευτέρα.
1: Αύριο
0: απόγευμα εσείς.
1: Ο Ολυμπιακός Κώστα.
2: Τρίτη
0: τώρα, έτσι. Έχει σουκουδού.
2: Έκαναν προπονήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιώργο, επειδή το συζητάγαμε χθες και καλά δεν το είχα καταλάβει καλά. Μπράβο μου που δεν το κατάλαβα καλά. Για την τρίτη θέση και τι χρειάζεται για να είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, στην Elite.
1: Ναι. Λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε χθες.
1: Μπράβο. Οι δύο καλύτερες.
0: Α, γι' αυτό έλεγα καλύτερο εγώ και μου τη λέγατε όλοι.
1: Δεν την είπα. Είδες ότι ήμουν. Μα κάτι άλλο λέγαμε χθες και άλλο
2: δεν είπα. Οι δύο καλύτερες.
0: Ναι, μα το θυμάμαι ότι δεν περνάνε εγώ για όλες οι τρίτες. Αλλιώς δεν βγαίνει το νούμερο, ρε παιδιά.
1: Το διαβάζω. Δεν έβγαινε.
0: Ακριβώς.
1: Οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο. Ωραία.
0: Οι
1: άλλες δύο τρίτες θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι στις ομάδες της League
0: B. Από κάτω που θα είναι Αυτό. Είναι για να ανέβουν.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό το θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση ότι χθες το έλεγα και μετά μου λέγε όχι, τέσσερις. Όχι εσύ.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Κατάλαβε.
1: Εγώ ξέρω,
0: ξέρω κάτι για καλύτερες τρίτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα τέτοια πάντως.
0: Ναι, είναι. Είναι, όντως είναι.
1: Ακόμα
0: ναι.
1: Και στην περίπτωση
0: τη τέταρτη
1: θέση υπάρχει δρόμο, λέει Σωτηρία. Οι δύο καλύτερες τέταρτες τη συνολική κατάταξη. Άκου
0: τώρα.
1: Ναι, μπορεί να βγούμε και τέταρτη. Αλλά με του τρει πόντου ή με του τέσσερι θα οδηγηθούν πάλι σε playoff τη.
0: Ναι, για να μην είναι πρώτη όμως.
1: Ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα επεμβαστούν απευθείας. Δηλαδή πρέπει να κάνεις 0 ρε φίλε.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις 0 ή 1 να πούμε.
1: Ή 1. Τώρα έχουμε τρεις σίγουρους. Τους πήραμε.
2: Είναι για την κλήρωση, είναι ας πούμε την
1: επόμενη. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Να πάρεις τη δεύτερη, τρίτη θέση ή τρίτη πολύ καλύτερη. Δηλαδή μπορεί η εθνική να πάρει 7 βαθμούς 8. Με 7 βαθμούς 8, τρίτη θέση, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει μία από τις δύο καλύτερες. Τρίτες θέσεις, μίνιμουμ.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Λογικά πάντα μιλούμε.
1: Ναι, μα για
0: έτσι,
1: τα προκριματικά είναι η ιστορία. Έτσι. Η ναι, ιστορία είναι για τα προκριματικά. Ακριβώς. Να μπεις επικεφαλής ομίλου. Να είσαι στο γκρουπ Α, στους ισχυρούς. Να αποφύγεις τους μεγάλους αντιπάλους.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Τώρα έχουμε δύο Γερμανίες και μία Ολλανδία.
0: Ακριβώς. Παίζουμε τώρα στο Augsburg.
2: Είναι λίγο βουνό τώρα πάντως.
0: Βέβαια, δεν είναι. Κοίτα, καλό είναι να βγάλει τις τρεις αυτές, να δούμε τι έχουμε κάνει.
2: Είναι μέσα σε 8 μέρες.
0: Ναι.
2: Λιγότερο.
0: Είναι σε πόσο παίζει
2: Κυριακή.
0: Κυριακή με Κυριακή 8 μέρες ακριβώς, ναι.
2: Πω, πω.
0: Κοίταξε, είναι ακριβώς το ίδιο με τη Σερβία όμως, Κώστα.
2: Το ίδιο.
0: Που
2: ναι,
0: παίζει στην τρίτη θέση, υποτίθεται.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και η Σερβία παίζει Ολλανδία, Γερμανία, Ολλανδία. Εσύ παίζει Γερμανία, Ολλανδία, Γερμανία.
2: Απλά είναι. Πώς να το πω, είναι τρία μεγάλα μάτς μαζεμένα, άρα θα πρέπει να κάνει μεγάλο rotation ο προπονητής.
0: Ναι, πρέπει να παίξει ο Ισάγιακας πολύ.
1: Και ο Ρέτσος να μην βγει καθόλου, Κώστα, πρέπει να ξέρεις.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ευτυχώς έχει.
0: Έχει
2: παίχτες.
0: Έχει.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και εμείς ευτυχώς έχουμε δελτίο.
1: Και ευτυχώς δεν έχουμε κανένα στη μεσαία γραμμή στις μεγάλες ομάδες. Βάλ τους ξεπάτωσέ τους όλοι. Πάρ' τον Γκουρμπέλ. Α, όχι, έχει τον Ζαφίρι, συγγνώμη. Έχει τον Ζαφίρι. Ενώ από εδώ που κάνουμε εκπομπή.
0: Θα τον ξεπατώσει όντως αναγκαστικά.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πάμε σε break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
4: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
3: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
4: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
11: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
12: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπα.
14: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
18: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
19: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
20: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
21: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
22: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Ξεκινήσουμε από τον πρώτο πόρο μια φορά.
25: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Κάτσε. Ζητώ ταπεινά, συγγνώμη.
24: Κάτσε. Μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω, μετά από 2,5 χρόνια.
25: Όχι, πολλά.
24: Όχι, δεν το είχαμε κάνει την
25: σου.
24: Προηγούμενη φορά έτσι.
25: Ναι, ναι, ναι.
24: Γιατί ότι... το πηγαίνουμε με την ώρα, σωστά. Τώρα που έχει διακοπεί θα το πάμε με τους πρωτοπόρους. Όταν επιστρέψουμε, καλά θα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τότε.
25: Ναι, οπότε εγώ θα έρθω να κάνω λίγο day off. Θα κάνω το διαιτητή.
24: Όχι,
25: όλα θα τα σφυρίζω υπέρ του Ολυμπιακού.
24: Έχουμε βρει τα μπισκότα εδώ, τώρα μια χαρά έχουμε ηρεμήσει.
25: Κώστα, θα σε σφυρίξω εγώ, όλα δικά σου θα τα έχεις. Πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. 8, πόσα είναι, δεν ξέρω, 15 είναι από το 15, δεν είναι, τα νέα δεδομένα.
24: Ναι. Τι θέλω να πω.
26: Τι να πούμε.
25: Θα σε σφυρίξω εγώ, Κώστα, μου όλα θα τα πάρεις. 0-2 αφρός θα φύγεις.
24: Από τη σέντρα. Ξεκινάω και λέω πολύ γρήγορα ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει αύριο το απόγευμα στις 6 στις προπονήσεις μετά από μια εβδομάδα σχεδόν άδειας. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση του προπονητή και για να ανταμείψει τους παίκτες του και γιατί ο Παναθηναϊκός έμπαιζε στα μάτια 2 μήνες και γιατί για πρώτη φορά έχουμε μια διακοπή 3 εβδομάδων. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να κρατήσεις τους παίκτες τόσο καιρό μόνο με προπονήσεις και στο μυαλό του νομίζω το έφτιαξε ωραία. Να μην έχει ο Παναθηναϊκός διήμερα και τρίμερα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ διήμερα και τρίμερα διακοπώνει η άδεια. Τους έδωσε μαζεμένη μια εβδομάδα και τώρα που θα επιστρέψουν από αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσει η δουλειά. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη να διαθέτει αρκετούς από τους βασικούς του εδώ στην Αθήνα, στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο, από αύριο το απόγευμα για να μπορεί να δουλέψει κάποια πράγματα ο προπονητής αυτή τη διακοπή. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα καταπληκτικό παιχνίδι που έκανε χθες ο Αζεντίν Ουναΐ με την φανέλα του Μαρόκο στην επικράτηση 2-0 επί της Γκαμπών. Μπορείτε να μπείτε στα διάφορα ελληνικά sites, υπάρχουν βίντεο 3-3,5 λεπτά σχεδόν με όλες, αν όχι όλες τις ενέργειες του Ουναΐ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, είχε ένα δοκάρι, είχε σούτ, είχε πάρα πολύ καλές πάσες, πολλές τρίπλες.
25: Πώς έλειξε?
24: 2-0 νίκησε τον Μαρόκο τον Γκαμπών και ήταν ο κορυφαίος. Ναι, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.
25: Στο 95 όταν βγήκε δηλαδή τώρα.
24: Ναι, είναι καλό για τον Παναθηναϊκό να παίρνει αυτά τα παιχνίδια ο Ουναΐ. Του έλειπε ο αγωνιστικός ρυθμός, είχε έρθει χωρίς προετοιμασία. Οπότε αν επιστρέψει υγιής, έτσι, κάνουμε προσευχές, θα είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτή που έφυγε πριν την διακοπή. Τι άλλο, υπάρχει και μία συνέντευξη του Φραν Βέλεθ, του πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ναι.
25: Και του Άρεος, δεν ήταν αυτός.
24: Και του Άρεος, φυσικά. Στο Αθλέτικο μίλησε, για να είμαστε και δίκαιοι, και έχει αφήσει έτσι αρκετές εχμές για τον τεχνικό, πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι κατέστρεψε όσα είχαμε χτίσει στον Παναθηναϊκό.
25: Ένας ακόμα.
24: Εντάξει, τώρα έχουμε μαζευτεί πολύ. Η αλήθεια είναι και όταν μαζεύονται τόσοι πολλοί, δεν ξέρω. Κάτι θα ξέρουν παραπάνω από όλους μας. Άλλα.
25: Θα κάνεις κανένα φιλικό εσύ?
24: Δεν υπάρχουν άλλα. Κάποιο φιλικό θα γίνει, σωστό, μέσα στη διακοπή. Ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά είχε πει ο Νίστρουπ ότι θέλει να κάνει ένα φιλικό για να δώσει χρόνο συμμετοχής κυρίως στον Κρίστιανσεν, που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά τον αγωνιστικό του ρυθμό. Τον περιμένουν τον Δάνο Μπακ στον Παναθηναϊκό τώρα στη διακοπή να μπει στις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αν ξέρω καλά, ο στόχος ήταν είτε την Κυριακή αύριο, είτε τις πρώτες μέρες της εβδομάδας που ξεκινά να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, να έχει 2 εβδομάδες στα πόδια του μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, να παίξει και σε ένα φιλικό, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται κανονικά και να μπει στην αποστολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάνια Λούκα. Γιατί ναι, μεν το τριφύλλο έχει 3 αριστερούς μπακ, τον Κυριακόπουλο, τον Σαλάχ Εντίν και τον Κρίστιανσεν, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον Σαλάχ Εντίν, οπότε οι επιλογές εκεί είναι Κυριακόπουλος και Κρίστιανσεν. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα σε μια σεζόν που έχει τόσα πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Και υπάρχουν και κάποιες φωνές, τις οποίες τις ακούω, όχι μέσα στο κεφάλι μου.
25: Γενικότερα,
24: σαν πληροφορία, ρε παιδί μου, και σαν πεποίθηση και πίστη, ότι αν ο Κρίστιανσεν είναι καλά, ότι έχει όλο το ποδοσφαιρικό πακέτο σε εισαγωγικά να φάει τους άλλους δύο και να είναι αυτός ο βασικός αριστερός μπακ των Παναθηναϊκών. Εδώ θα είμαστε να έχουμε την υγειά μας να τα δούμε. Αυτά.
25: Να έχει την υγειά σου, αδερφέ
24: μου. Και σε αγόρι μου λίγο. Όλοι μας.
25: Τι είπες, Κώστα.
1: Και αυτό στην υγειά του είναι το θέμα.
25: Ποιος? Ο Σαλάχ Εντίν.
1: Ο Κρίστιανσεν.
25: Ο Κρίστιανσεν τώρα.
24: Κώστα, ξέρεις τι. Την υγειά του την έχει. Δεν έχει κάτι το παιδί. Ναι, πραγματικά δεν έχει κάτι. Είναι.
1: Τι δεν παίζει.
24: Θα σου πω. Είναι στο... Καταρχήν είναι στο μυαλό.
25: Θέλει,
24: όχι, δε... είναι στο μυαλό, ρε παιδί. Με πει, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι. Μπράβο.
1: Φοβάται.
24: Είναι λίγο, ξέρεις, με το που πάει λίγο να γκαζώσει, έχει κάποια ανησυχία, έχει μια φοβία. Είναι φυσιολογικό. Αλλά τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα για να παίξεις, να κάνεις restart και αυτή η ομάδα φέρνει κι άλλον αριστερό μπακ, εκεί λίγο θέλοντας και μη, θα πρέπει να πιεστείς. Το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι.
1: Ναι.
24: Αλλά ξαναλέω, αυτές οι φωνές που ακούω και δεν είναι στο κεφάλι μου, θα περιμένουμε να τις δούμε, γιατί δείχνουν, παιδί μου, ότι υπάρχει ακόμα και η πίστη και η επιπίθυση ότι αυτό το παιδί μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής σε καμία περίπτωση, αλλά Κώστα μου ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρσι μένοντας ένα χρόνο ουσιαστικά εκτός. Αυτά. Πάρτε μπαλίτσα, παίξτε.
1: Εντάξει, είναι και καλή ηλικία είναι. Ναι.
24: Και καλή οψιόν έχει βάλει ο Παναθηναϊκός με τη Λέστερ.
1: Το να παίξεις 2 σεζόν βασικός στην Ιταλία, στην Πολόνια και στην Premier League στη Λέστερ, βασικός 2 σεζόν, δεν μπορεί να είσαι παρά ένα...
24: Και 16 εκατομμύρια δαπάνησε η Λέστερ
1: για να τον αγοράσει. Δεν έπαιξε μία σεζόν, έπαιξε 1,5 σεζόν, ναι. Συγγνώμη.
24: Και βασικός και πολύ καλά παιχνίδια. Αν δεν είχε αυτή την περσινή περιπέτεια, δεν μας έβλεπε, έτσι, ούτε απ' έξω. Δεν θα περνούσε από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό στα 23 του. Για να τον δούμε. Ας περιμένουμε.
1: Δεν μπορεί δηλαδή ένας παίχτης που παίζει 2,5 σεζόν σε Αγγλία και Ιταλία βασικός, έστω σε ομάδες, οκ, Λέστερ, Μπολόνια, οκ, δεν είναι και τις πλάκας ομάδες, είναι στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν μπορεί παρά να είναι ένας καλός παίχτης. Δεν... Και βλέπω ότι είναι και 18 φορές διεθνής παρότι σταμάτησε να παίζει, ας πούμε, εδώ και ένα χρόνο στην Εθνική λόγω των τραυματισμών, εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα έχει πράγμα πίσω του το παιδί.
24: Σωστό.
1: Έχει πράγμα.
24: Για να τον δούμε. Πράγμα.
25: Λοιπόν, στην ΑΕΚ να πάμε λίγο να πούμε ότι επιστρέφουμε σήμερα στις προπονήσεις. Οι κοιτινό μαύροι είχαν ρεπό μέχρι και την Παρασκευή. Εντάξει, προφανέστατα αυτές οι μέρες είναι μέρες, πώς να το πω, αγκαρίες οι προπονήσεις πραγματικά για τον, και για τον Νικολίτς και για τους συνεργάτες του και για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπό την έννοια ότι θυμίζω ότι για την Ένωση υπάρχουν 16 απουσίες. 13 διεθνείς και άλλοι 3 διεθνείς θα ήταν αλλά είναι τραυματίες. Μιλάω για τον Ρότα, για τον Βάργκα και φυσικά για τον 400. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, με 16 απουσίες δεν γίνεται. Θα πρέπει να υπολειτουργήσει επί της ουσίας σε επίπεδο δουλειάς. Αυτό που εύχονται και κοιτάνε και παρακολουθούν όπως όλες οι ομάδες, έτσι και στο κοιτινό μαύρο στρατόπεδο, είναι οι διεθνείς να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Χθες υπήρξε ένα άγχος γιατί πολλοί. Είναι και δύσκολα τα πράγματα να τα μάθεις στην Αφρική, αλλά τέλος πάντων. Πολλοί δεν είδαν στην αποστολή το Ζήνη στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Αγγόλα. Και σου λέει τι έγινε. Ακόμα και Αγγολέζοι, μπήκαμε στο live, ήμασταν με τον Δημήτρη Βέργο χθες μαζί στη Φιλαδέλφια και μπήκαμε στα live σχόλια για να δούμε τι γράφουν.
24: Για να έχετε μπει στα Αγγολέζικα site να δείτε σχόλια μετά το δεύτερο μπουκάλι ρούμι.
25: Όχι, στο πρώτο είμαστε.
24: Αλλιώς δεν εξηγείτε, δεν είστε καλά γενικά.
25: Στο πρώτο είμαστε, αλλά βλέποντας ότι δεν είστε στην αποστολή, λέμε κάτσε μην έχει γίνει καμία όμα, όπως καταλαβαίνεις σαν ρεπόρτερ. Πρέπει να ψάξεις να δεις, μην έχει τραυματιστεί, ξέρεις, και έχει μείνει εκτός.
24: Καλά είναι το παιδί.
25: καταρχάς να είναι υγιέστατος. Σύμφωνα τουλάχιστον.
24: Σύμφωνα με αυτό είναι στη χώρα.
25: Ναι, γιατί.
1: Δεν ήταν άξιο εκτός.
25: Γιατί είχε συμπληρώσει δύο κάρτες από το προηγούμενο και ήταν τιμωρημένος για αυτό το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ στην αρχή αγχωθήκαμε.
1: Μπράβο, στην Αφρική ισχύουν δύο κάρτες. Ναι,
25: θα σου πω κιόλας. Βλέπαμε εκεί και διαβάζαμε τους Αγγολές που έγραφαν το Ζήνη γιατί δεν τον έχει βασικό και γιατί δεν τον έχει κάνει στον πάγκο. Γράφαν οι Αγγολές και λέω, όχι, έχει γίνει. Έγινε μπιπ. Και δεν έχουμε μάθει τίποτα από τους Αγγολέζους. Και μετά βλέπω ότι δύο σχόλια που απαντάνε έχει συμπληρώσει δύο κάρτες. Του γράφανε το αλλού τώρα, το παδί, φαντάσου πώς προσπαθούσαμε να μάθουμε, Κώστα.
1: Ναι.
25: Συζήτηση, μπήκαμε στη διαδικασία, είδαμε ότι οι τιμωρίες είναι όντως με δύο κάρτες ακόμα εκεί και δεν μπορούσε να παίξει. Ελπίζω να μην μάθουμε τίποτα άλλο στην πορεία της ημέρας που τρέχει πάντως. Αυτό εύχομαι, όπως και όλοι στην ΑΕΚ, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί μιλάμε και για μια θέση την οποία, επαναλαμβάνω, είναι ο Βάρκας στα πιτς και θα είναι στα πιτς. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι μήπως προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, ο πρώτος στόχος, που δεν είναι και εύκολος, επαναλαμβάνω. Και ταυτόχρονα ο Λούκα Γιώβιτς θα παίζει ασταμάτητα με τη Σερβία. Αναγκαστικά, ο Βλάχοβιτς είναι στα πιτς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων, ο coach με τον Γιόλεβιτς, ο Παούνοβιτς δηλαδή, δεν είναι ότι είναι εξετελαμένος για να τον ξεκινάει αυτόν. Μακάρι να τον ξεκινήσει κάποιο μάτς. Ελπίζω εγώ να τον ξεκινήσει, γιατί θα προσπαθήσει να παίξει λίγο κόντρα. Δεν είναι για την κόντρα ο Γιόλεβιτς, να βάλει τον Γιόλεβιτς, παιδί μου, με την Ολλανδία, με την Γερμανία, κάποια μάτς τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει πει, θα πάρει χρόνο συμμετοχή και πάλι, είτε βασικός είτε σαν αλλαγή ο Γιόλεβιτς. Είναι πολύ λογικό να καταλαβαίνουμε όλοι και να προκαλείται αυτό. Ένα άγχος. Για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στον διεθνή σερβο επιθετικό. Απ' την άλλη, είναι πολύ καλό ότι παίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλό ότι έχασε και την ευκαιρία με την εθνική μας. Δόξα τω Θεώ. Να τα χάσει αυτά, να τα βάλει με το τέτοιο. Συνηθίζει όταν χάνει αυτές τις ευκαιρίες, με τα βάζει γκολ. Οπότε θα χάσει και στις εθνικές. Θα έρθει πίσω, θα τα βάλει με τον Όφη και με τη Σαχτάρ. Καλό θα είναι. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο. Ο Αριάγκα έπαιξε στην ήττα της Ονδούρας από τον Γιουμπιτάνα, να το πω έτσι.
24: Γιούμπι, ωραίος παίχτης, Γιούμπι.
25: Ναι, αυτός έκανε την ανατροπή. Από 2-1 το Σουρινάμ, με πρωταγωνιστή τον Γιουμπιτάνα, έκανε το 3-2. Και κέρδισε την Ονδούρα. Είχε παίξει ο Κοϊτά, είπαμε, με την. Πώς τη λένε. Μαυριτανία και είχε σκοράρει κιόλας το 3-1. Ο Μαρίν έπαιξε χθες με την Εθνική Ρουμανίας. Γενικότερα όλοι ευτυχώς παίζουν και όλοι μέχρι σήμερα που μιλάμε, να χτυπάω ξύλο και μην πω τη λέξη να φάω στο στόμα μου, γιατί να μην υπάρξει πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ΑΕΚ, για οποιονδήποτε διεθνή, οποιασδήποτε ομάδας, έτσι, για όνομα του Θεού, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, να πάνε καλά τα παιδιά και να γυρίσουν και να είναι 100% για τις ομάδες τους. Έπειτα από μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, όπως έχουν πει και ο Νίκος, το είπε και ο Κώστας, με 3 εβδομάδες διακοπή, αλλά δεν είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων που θα παίξει και 2 φιλικά. Είναι μια διακοπή 3 εβδομάδων στην οποία θα παίζει μάτς απαιτητικά, τέλος πάντων, και αυτή. Ή τέλος πάντων δεν θα είναι φιλικού χαρακτήρα. Οπότε είναι σημαντικό να πιστέψουν όλοι και να είναι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, να το πω έτσι. Περιμένουμε να δούμε, ναι, ισχύει ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψει ο κότς αυτές τις μέρες και εννοείται ότι σε ό,τι αφορά στο κινούμενο στο τόπο της προπονήσης, αυτό που θα εστιάσουμε αφορά αποκλειστικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τους τραυματίες, ειδικά τον Στρακόσια, εγώ θα πω, γιατί τώρα τον περιμένουμε να είναι έτοιμος σε 4 μέρες από τώρα, 5. Τέλος πάντων, να αρχίζει την πορεία επανένταξής του, ώστε να είναι έτοιμος και με τον Όφη. Σε ό,τι αφορά το Στρακόσια, θυμίζω ότι η πρόβλεψη στο κομμάτι της αποκατάστασης του προβλήματος στον καρπό, γιατί είχε ένα ράγισμα στον καρπό, είναι για το μάτς μετά τη διακοπή. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πρέπει να πάρει ένα 2 off, ξέρω εγώ, να μπει σιγά σιγά. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει το ιατρικό team σε επίπεδο εισήγησης και θα το αποφασίσει το αγωνιστικό team, το προπονητικό team, δηλαδή ο coach με τον αυστριακό προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ. Προφανέστατα και σε αυτό το διάστημα επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ που λέγαμε ότι ο Νίκολιτς έχει αποφασίσει και η ΑΕΚ ίσομοι, απλά ψάχνει το προπονητικό κέντρο που θα είναι στο Λέστερ, να μείνει στην Αγγλία η ομάδα όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και πάλι και θα πρέπει να πάει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ και σε 6 μέρες μέσα να παίξει με την Manchester City στο Etihad. Πρέπει να πω εδώ ότι μακάρι να έχει άστρο ο coach μας να τιμωρηθεί κάπως εσύ να πάρουν τους τρεις βαθμούς έτσι εμείς, μια χαρά θα ήταν.
24: Θα τους πάρουν κανένα τρόπο πίσω να πάρεις και ένα δύο πρωταθλήματος
25: μέσα. Θα πάρουν ένα Manchester, δύο θα πάρω. Ένα θα πάρει Liverpool.
24: Ένα Liverpool, ναι, του 14.
25: Λοιπόν, θυμίζω ότι 14 Οκτωβρίου παίζει η ΑΕΚ, 4 μέρες μετά το ΑΕΚ Όφη, δηλαδή που είναι Σάββατο στην Φιλαδέλφεια με την Σαχτάρ. Στο Stamford Bridge εννοείται, στο Λονδίνο. Θα συνεχίσει τη δουλειά της στο Leicester και στις 20 Δεκάτου, 6 μέρες μετά δηλαδή ακριβώς, θα παίξει στο Etihad, στο City of Manchester Stadium, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, με την Manchester City. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να μείνει 6 μέρες στην Αγγλία, πάρα πολύ δικαιολογημένα, γιατί θυμίζω ότι 14 είναι το ένα μάτς, 20 το άλλο, και στις 17 Δεκάτου είχε οριστεί το ατρόμητο ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 16-12 σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουμε. Αυτά νομίζω. Ό,τι ξεχάσω θα το πω μέσα από τις ερωτήσεις σας, για να πάμε και στον Κώστα, ώστε να τελειώσουμε αυτή την πρώτη ώρα με τα ρεπορτάζ και να πάμε τα στα μηνύματά σας.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό απολαμβάνουν οι παίχτες το ρεπό, κάποιοι έχουν πάει και έξω εξωτερικό. Την Τρίτη το μεσημεράκι επιστρέφουν στο Ρέντι, όλοι πρέπει να είναι. Χτες τελευταία προπόνηση. Τα προβλήματα που απασχολούν τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι για όλους, όπως για όλους οι διεθνείς, και η κατάσταση του Σά και του Κάμπελ, οι οποίοι κάνουν τα δικά τους προγράμματα όπως έχουμε εξηγήσει. Ο Σά υπό νορμάλ συνθήκες είναι μια περίπτωση θλάσης που λες ότι θέλει 3 εβδομάδες. Το έπαθε στο παιχνίδι με τον Όφη. Το παιχνίδι με τον Όφη έγινε Ολυμπιακός Όφη, βλέπω εδώ, 12 Σεπτέμβρη. Άρα λες σε αρχές Οκτώβρη πρέπει να είναι έτοιμος ο παίκτης. Απλά επειδή είναι θλάση η γάμπα και είναι το χειρότερο σημείο για θλάση η γάμπα, είναι λίγο επιφυλακτική και προσεκτική, να το πούμε έτσι, στον Ολυμπιακό. Το 11 του μηνός δεν είναι το ντέρμπι, 11,
25: ναι, νομίζω 10 του. Ναι. 10 παίζει ΑΕΚ, οπότε εσείς Κυριακή.
1: Μπράβο, είναι 11 δεκάτου. Υπό νορμάλ συνθήκες κανονικά πρέπει να είναι διαθέσιμος, υπό νορμάλ συνθήκες. Αλλά ας το περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς και τι. Πρέπει να πω ότι οι παίκτες που ήταν οι μικροί, που τους είχε από τον Ολυμπιακό Β, τους έδωσε πίσω χθες ο προπονητής, ο Εμανόλ, στον συμπατριώτη του το Ρούμπιο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής, κανονικά παίζει δεύτερη ομάδα, και δει στις Σέρες, οπότε έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι πίσω στην ομάδα τους για να την ενισχύσουν, γιατί λείπουν και άλλοι παίκτες από την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Λείπουν 3 παίκτες εκεί από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν είναι και τεράστιο το ρόστερ, όπως και να το κάνουμε, της δεύτερης ομάδας. Θα λείψει ο βασικός τερματοφύλακας, ο Τσομπανίδης, θα λείψει ο Κουτσογούλας, θα λείψει ο Μπακούλας. Οπότε πρέπει αυτά τα παιδιά, ο Τουφάκης, ο Φίλης, η Στόπερ, τους επέστρεψε και μάλλον θα τους έχει πάλι από την Τρίτη με την πρώτη ομάδα στο Ρέντι. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις, κάποια πράγματα είναι λίγο καλύτερα, κάποια πράγματα είναι λιγότερο καλά, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έπαιξε ο Κάρμο όλο το 90 λεπτό κόντρα στο Σαλάχ, με την, πώς το έλεγε και πριν ο Γιώργος, με την Αγκόλα. Παίξε όλο το 90 λεπτό. Είναι καλό όταν δεν έχεις δηλαδή παιχνίδια με τον Ολυμπιακό πολύ, με τις ομάδες, όταν πας στις εθνικές και παίζεις, καλό
25: σημαντικό,
1: είναι αυτό.
25: Σημαντικό.
1: Ναι, ο Πόποβιτς έπαιξε, δεν ήταν καλά από ό,τι είδα τα στιγμιότυπα. Ο Σμάρτ

0: Ανάτ, ξέρω εγώ που είναι στην Τζιρόνα, αλλά έχουν και πάντα βγάζουν εκεί, έχουν ένα Σίκαν τώρα καινούριο που τους έβαλε και τον κόλ και κέρδισε στην Ουγγαρία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μας έκανε μια εντύπωση που δεν ήταν ούτε στην 23άδα και γενικά σχολιάστηκε και στον τοπικό τύπο, να το πούμε έτσι. Πόψε ξημερώματα έχει λίγο γούστο που παίζουν αντίπαλοι ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, Μεξικό-Κολομβία. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα, ειδικά για τον Γκονζάλες, ο Πουέρτα φανταζόμαστε θα είναι βασικός. Για τον Γκονζάλες δεν ξέρουμε πόσο θα παίξει, αλλά λογικά κάποιο χρόνο θα πάρει. Και έχουμε το Φρόιλερ επίσης να παίζει, πάει στα Σκόπια να παίξει με την Ελβετία. Μάλιστα διαβάζουμε πολύ κολακευτικά σχόλια στον τύπο της Ελβετίας για τον Φρόιλερ. Παρακολουθούν την πορεία του εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Ελλάδα και είναι ενήμεροι για την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται τον τελευταίο καιρό. Εκεί είμαστε και πάμε στις ερωτήσεις, αν δούμε αν έχει κάτι.
1: Σε break πρώτα, σε break πρώτα.
0: Α,
1: σε
0: πρώτα, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε μηνύματα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που εντοπίστευε.

0: πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to Value.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Sport FM στους 95.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τζάμπολ κάνει το 7ο στοίχημα Super Cup Basket που θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο και Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 9, οι δύο ημιτελικοί. Μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Sky. Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη των δύο αγώνων θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ για το Super Cup έμεινε τελικά ο Τζέριαν Γκραντ. Έκπληξη στον ΠΑΟΚ με Ταϊρή που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος. Ντεμπούτο για την ΑΕΚ θα κάνει ο Ερτέλ που μπήκε στην εξάδα. Αναμονή για την τελική εξάδα του Ολυμπιακού που άφησε εκτός οκτάδας τον Τζόζεφ. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League κινούνται στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σε 2-3 αλλαγές στην 11 είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου στις 8 παρατέταρτο. 45 λεπτά αργότερα θα γίνει η τελευταία προπόνηση. Εγκόμια στο Μαρόκο για τον Αζεντίνου Ναΐ, καθώς ο άσος του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της εθνικής ομάδος επί της Γκαμπών για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Έμοιαζε να γλιστρά στο χορτάρι, γράφουν χαρακτηριστικά. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλιού που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Φουλάρι για να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού ο Μπέιλι, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Ωστόσο, αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν το μάτς με τον Παναθηναϊκό που είναι το πρώτο μετά τη διακοπή. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την πενθήμερη άδεια του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός οι διεθνείς είναι τους τραυματίες Βάργκας, Τρακώσα και Ρώτα. Συνεχίζεται η προσπάθεια να εξασφαλιστούν επιπλέον εισιτήρια για τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Συζητήσεις με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του που ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά την επιστροφή του παίκτη από τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις αναζητείται αντίπαλος για φιλικό μετά τη ματέωση αυτού με το Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του 6ου προκριματικού ομίλου του Euro 2027. Η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση είτε ως πρώτη είτε ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Σέντρα στις 6 κάλυψη από RTL Sport. Την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους επέβαλε στη Φενέρμπαχτσε η FIFA λόγω εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης από τη μεταγραφή του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε η τουρκική ομάδα, την προσεχή Δευτέρα θα διευθετήσει το θέμα και η ποινή θα έρθει. Δύσκολες ώρες για τον Ντάνιελ Οσβάλντο, 40χρονος πρώην επιθετικός που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρώμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Φιωρεντίνα και Μπόκα Τζούνιορς, νοσηλεύεται στην εντατική νοσοκομείο της Αργεντινής μετά από επέμβαση λόγω πλευρητικής συλλογής, με τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί για την κατάστασή του. Ο Τζορτ Ράσελ με Μερσέντες θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 15ο

Grand Prix της Φόρμουλα 1 στον Μπακού. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari και στη δεύτερη σειρά η Όσκαρ Πιάστρι με McLaren και η Σακ Χάτζαρ με Red Bull. Από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη με τη δεύτερη Mercedes. Εκκίνηση στις 2 τηλεοπτική κάλυψη από Antenna Plus. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
3: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα

0: Ενιος χορηγός Στίχημαν.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Γιώργος Τσακίρης, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου. Ο Νίκος Αθανασίου θα πάρει τώρα και τα μηνύματά του. Με Νίαρχο Κυριαζόπουλο πάντα στις μουσικές επιλογές και στις... και στα μαγικά κουμπάκια και από πίσω, δεν ξέρω Παναγία μου τι γίνεται. Μακελιό. Και βέβαια στη δημοσιογραφική παραγωγή, στήριξη, υποστήριξη, ο Τάσος Νικολόπουλος. Λοιπόν, Νίκο.
3: Παίρνω μηνύματα, ε.
2: Take your packet.
3: Okay, λοιπόν, κάτσα εδώ, τι έχω κρατήσει εδώ. Ναι. Κύριε Αθανασίου, λέει κλασικά και παναθηναϊκά με τον Παπαδημητρίου, δηλώς πεσούς, πας στην ρήξη, λέβετε. Κοινώς βρήκατε παπά να θάψετε 5-6, δεν βλέπω να σας ωφελεί κάπου. Πάρε τηλέφωνο τον Φράν Βέλεθ και κάτω παράπονα.
2: Μετέφερε.
3: Μετέφερα τις δηλώσεις. Την άποψή μου την έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Η ποδοσφαιρική ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει. Τι να κάνουμε. Αν έχεις κάποιο ποδοσφαιρικό σωματείο, μπορείς να το προσλάβεις. Λοιπόν, θα μας πεις και τι θα λέμε. Τώρα λέει που δεν έχει τόση επικαιρότητα, υπάρχει περίπτωση να πείτε δύο λόγια για την υπόθεση Τσάκα και αν ξέρετε τι έγινε. Πάρα πολύ γρήγορα θα πω ότι ο Τσάκα.
2: Τελού Τσάκα. Τον Άραβα.
3: Ναι, τον Άραβα. Πούλησε τρελό παπά. Σε μια εποχή.
2: Τον Τζάκα και
3: 15 χρόνια
2: τώρα.
3: Το Βλάση. Το Βλάση.
4: Πώς σου ήρθε τώρα.
3: Εμένα δεν ήρθε μήνυμα εδώ. Δεν ξέρω τι έχει ο φίλος στο κεφάλι του. Πώς του ήρθε και το θυμήθηκε. Εντάξει, τα έχω πολύ φρέσκα γιατί τα έχω βιώσει και δύσκολα. Και όλα ξέρεις είναι να σε βρίζουν να προσπαθείς να πεις την αλήθεια. Και να βγαίνουν τότε πρωτοσέλιδα. Φέρνει τον Ροναλντίνιο, φέρνει τον Ζιγκαμπάλα, βάζει 500 εκατομμύρια και εσύ να είσαι ένας μαζί με άλλους δύο. Ήμασταν τρεις. Εναντίον όλων και να σε βρίζουν, να το λέμε μέχρι το βράδυ.
2: Ξέρω, αδερφέ, έχουμε ζήσει Μπομπ Κοζόνη.
3: Ναι, Μπομπ Κοζόνη, έχει και εσύ, όχι.
2: Ναι, ο θείο ο Μπομπ. Κανονικά ταινία, ε.
3: Ναι, ναι.
2: Ο θείο από
3: εκεί. Χρήστο, welcome to Chicago, που έλεγε. Λοιπόν. Το κάναμε αστείο στον καθένα.
2: Με ασφαλιστήριο ζωή ήθελε να μα πάρει.
3: Λοιπόν, για να μην περνάω σε πολλέ λεπτομέρειε, το έχω πει κι άλλε φορέ. Πραγματικά δεν ξέρω μέχρι και σήμερα, ούτε αποδείξει έχω, ούτε πάει το μυαλό.

0: μεγαλώνω και βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα πιο έμποπτα, μέχρι και σήμερα, αλήθεια, δεκαπόσα χρόνια μετά, δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση. Την αλήθεια την ξέρει μόνο ο ίδιος. Αν θελήσει κάποια στιγμή να τη μοιραστεί, καλό θα ήταν. Απλά μετά μην ψάχνει και κοιτάει πίσω του. Δεν ξέρω.
1: Θα τραγουδάς εκεί μαζί, θα κάνεις τον Νίβο μαζί με τον συγχωρεμένο τον Μαζονάκη. Θα λες, μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους.
0: Α, εντάξει.
1: Ξεχνάς αυτά. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, Νίκο λέει σε λίγες μέρες έρχεται ντέρμπι Ιωνίων. Και επειδή σίγουρα θα πάρετε πέναλτι κόκκινη και ο κύριος Κούσας θα γκρινιάζει, μην του δώσει μπισκοτάκι, πάρε μία Παύλωβα στον άνθρωπο να τον γλυκάνει. Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ολυμπιακό
1: στον ντέρμπι. Το ξέρει το άρεστο Κώστα η Παύλωβα.
0: Κώστα, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Νομίζω προφιτερόλ.
1: Προσέχει Κώστα, το έχει σίγουρα. Το πέναλτι και την αποβολή.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Εντάξει, είναι τόσα πολλά που δεν φτάνουμε μια εκπομπή για να τα πούμε.
0: Το νούμερο ένα, ρε παιδί μου, ας σου λέγα, αυτό είναι. Τι θες?
1: Πιστεύω ότι μη χαρά λίγο εκεί. Ανάμεσα στη χαρά τον έχω.
2: Σε? Άρα είναι γλυκό, είναι όχι γλυκό, παγωτό.
1: Παγωτό, ναι, εσύ είσαι γλυκό.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι τύπο σοκολάτας ο Κώστας.
1: Συντριβάνει, Κώστα.
0: Συντριβάνει μετά.
1: Συντριβάνει στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρει ο Κώστας.
0: Άλλο το έχουμε ξαναπεί.
2: Είδα πριν που γράφει ένας φίλος η Γκαμπών, μου θυμίζει, λέει Ζαμπών, λέει, για την εθνική ομάδα, και εγώ έχω να του πω κάτι άλλο, ότι υπάρχει χειρότερος από αυτόν. Υπάρχω εγώ που εμένα μου θυμίζει Ζαμπών και η West Ham.
1: Γιατί?
0: Το Ham, ναι.
1: Χάμε.
0: Άμα πεινάς, Κώστα, όλα σε θυμίζουν.
2: Καταλαβαίνετε ότι.
1: Εσύ, Κώστα, το λες, αλλά μια χαρά είσαι στα κιλά σου. Άσυ είσαι τώρα.
2: Πιο λιχούδης και από τον ακροατή, υπάρχει άλλος, ας πούμε.
0: Ξέρεις, πιστεύω, δεν είναι λέμαργος. Είναι αυτή η λέξη που είπε, είναι λιχούδης.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Τα λιγουρεύεται. Αυτό είναι. Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, ακόμα καλύτερα με πέναλτι και με κόκκινη, για να έχουμε να κάνουμε κουβέντα να γκρινιάζει και ο Κώστας, δεν θα του φέρω Παύλωβα, θα του φέρω προφιτερόλ. Λουκού. Από το καλύτερο προφιτερόλ στην Αττική, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που έχουν φάει. Και το κλείνω εδώ.
1: Στον Ανδριά δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλού.
0: Όχι, αλλού. Λοιπόν.
2: Δεν με ενθουσιάζει και εμένα το Ανδριά.
1: Ούτε εμένα.
0: Όχι, αυτό που θα σου φέρω, κάτσε να χάσεις, να σου φέρω προφιτερόλ. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, Κώστας, ανάμεσα στο προφιτερόλ με το γαλακτομπούρεκο του Κοσμικών, τι παίρνεις?
2: Εύκολα, ρε, εύκολο.
1: Τι πες?
0: Γαλακτομπούρεκο, νομίζω.
2: Εύκολο, πολύ, πολύ, ναι. Πολύ εύκολο.
1: Με το κανονικό ή με τη...
2: Και από τα δύο.
1: Και από τα δύο.
2: Ένα ταψί από τα δύο.
1: Ωραία. Θα σου φέρω μέσα στην εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα θα σου φέρω ένα, γιατί είναι δίπλα μου στο σπίτι. Οπότε
0: α, ναι.
1: Ναι. Okay. Θα φέρω ένα στην εκπομπή σου επάνω.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, εξ αρχής ήταν λάθος η απόκτηση του Κρίστιαν Σέν, ήρθε για να κρατήσει ανοιχτή, λέει, την Κρεπερή που άνοιξε ο Μπέκ, συντήρησε ο Βιλένα, Βέρυψη. Καλά, δεν τα διαβάζω. Βλακία έκανα που τα διάβασα τώρα. Άσε ρε φίλε, πες το πρώτο κομμάτι να το συζητήσουμε. Τι Κρεπερή, άνοιξε ο Μπέκ Κρεπερή και άνοιξε ουζερή τώρα. Οτιδήποτε σερή. Πατησερή, μασαζερή. Λοιπόν. Δεν ήταν λάθος η απόκτηση του Κρίστιαν Σεν. Η απόκτηση του Κρίστιαν Σεν είχε μέσα της πολύ μεγάλο ρίσκο και από τη στιγμή που αυτό το ρίσκο φάνηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, τα έχουμε ξαναπεί, πολύ σωστά έπραξε ο Παναθηναϊκός και μπράβο του και έκλεισε αυτό το ρίσκο με την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Πάμε παρακάτω.
1: Εσύ είναι φίλε που στέλνεις μήνυμα, δεν λέει για τον Τζάκα, αλλά λέει για τον Τζάκα και για το πιστοποιητικό του COVID. Εσύ που ξέρεις ο άλλος που έστειλε μήνυμα τι εννοεί?
0: Και
1: το ξέρεις, ρε,
0: και τι
1: δηλαδή...
0: είμαστε εδώ, ρε παιδιά. το ελβετικό site, δηλαδή. να είναι ότι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Έπαιρνα. Εσύ που το ξέρεις ότι λέει για τον Τζάκα και όχι για τον Τζάκα, ρε φίλε.
0: Εκτός και αν αυτό το στείλε πριν και το στείλε πάλι και εγώ για τον Τζάκα.
1: Για να το μαζέψει, μπράβο. Εμάς βρήκες.
0: Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να χωράνε αυτό, θα το διαβάσω, ήθελα να απαντήσω. Σε μια εκπομπή, δύο κίτρινο-πράσινοι ανεγκέφαλοι.
1: Εμείς οι δύο.
0: Ειδικοί του οπαδοί σε εκπομπές που τυχόν του ακούν μόνο απαξίωση του δίνουν. Και ρωτά. Άκουσε να δεις, καλέ μου φίλε, τι γίνεται.
1: Δεν κατάλαβα τι μας κάνουν οι δικοί μας οι οπαδοί, ρε παιδί μου.
0: Ρωτάει, αν τυχόν μας δίνουν μόνο απαξίωση, φίλε. Είναι τόσο μεγάλη απαξίωση που βιώνουμε.
1: Μας δίνουν μόνο απαξίωση. Τι λέει, ρε φίλε, γράφει και ελληνικά, ρε.
0: Είναι τόσο μεγάλη απαξίωση που βιώνω και εγώ και ο Γιώργος, που είμαστε, ξέρω εγώ, στο Γκαζέτα, είμαστε στο Sport FM, απαξιωνόμαστε και σε καμιά δυο άλλες δουλειές. Το Γιώργο τον. Τέλος πάντων, δηλαδή πραγματικά, αν δεν γουστάρεις, βάλε κάτι άλλο να ακούσει. Βάλε Love FM. Βάλε καμία τσόντα να ξεδώσεις το. Γιατί δεν θα τα ακούσουμε σήμερα.
1: Δεν είναι. Ο φίλος είναι εντάξει. Δεν φταίμε εμείς που δεν σε προσέλαβαν.
0: Αυτό είναι. Μπορεί να κάνει μια
1: αίτηση. Συνάδελφε, δεν φταίμε εμείς, αδελφέ μου.
0: Και γιατί λέει μόνο πρασινοκίτρια ανεγκέφαλη? Κώστα, εσύ τη γλίτωσες.
1: Εσύ τη γλίτωσες.
0: Κάνεις παρέα μαζί μας.
2: Δεν είδα το μήνυμα. Εγώ ξέρετε ποιο μήνυμα είδα.
1: Για πες τα φασάλα, θα πω τώρα.
2: Να το. Φασάλο.

0: Αυτό το μήνυμα είδα, συγγνώμη
1: κιόλας. Ευάγγελε Ολυμπιακός από τα Φάρσα, αλλά είσαι προφανώς να φέρεις, ειδικά για τον Κώστα. Είναι δυνατόν να μην φέρεις.
2: Και τελευταίο,
0: είμαι τόσο λιχούδης που όταν έχει, πώς το λένε, πανηγύρι, πάω στο πανηγύριο για άλλο λόγο, για να πάρω χαλβά.
2: Λοιπόν, και τελευταίο μήνυμα, γιατί πίνασα.
0: Σοβαρά μιλάω τώρα.
1: Όχι, παλάκια. Πήγα πρόσφατα που πήγα σε πανηγύρι. Συγγνώμη, θα το κάνουμε τον break. Μην φοβάσαι. Δεν φαίνεται.
0: Δεν έχει κάτι ωραία τέτοια με τα
1: χαλβάδια. Έχει. Φουλ. Αλλά εντάξει, δεν είδα το. Ήταν βέβαια το. Έχω να σου πω ακόμα. Στη Φιλαδέλφια το πανηγύρι τη Γουρουνοπούλα, Κώστα. Εγώ τσαμπά, κιόλας.
2: Έλα, ρε,
1: το μόνο που είδα, γιατί πήγα, λίγο πιο αργά, πήγα λίγο πιο αργά. Μόνο Black Johnny έβλεπα στο πανηγύρι. Γουρουνοπούλα δεν είδα πουθενά, για να μην ειλικρινείς έτσι. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break.
2: Άντε, πάμε.
1: Και επιστρέφουμε μηνύματα ΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν μπορείς να το αφήσεις άλλο, μαμά. Έτσι. Αφιερωμένο για σένα που ήθελες Rolling Stones.
1: Γεια σου, κύριε Αρένα.
0: Γεια σου, κύριε
1: Αρένα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και τα εγγόνια σου.
0: Έτσι. Τον, έναν έχει.
1: Τον εγγονό σου.
0: Τον Πανούλη.
1: Ένα, λοιπόν... αλλά είναι σαν δύο.
0: Είναι, είναι σαν 5-6. Λοιπόν, και να πούμε στο κοινό ένα μεγάλο ευχαριστώ από, για όλους και από όλη την Ελλάδα.
1: Τι.
0: Και τι θέλετε, φάτα αμυγδάλου και σοκολατίνα από Μπόζα στην Κυψέλη. Έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αμυγδάλου και σοκολατίνα στον Μπόζα είναι εκπληκτικό. Έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο, φίλε. Το καλύτερο προφιτερόλ το φτιάχνει η Ιωάννα η Λάλα. Δεν γνωρίζω. Δε
1: λα, λα, λα, λα,
0: θα καθαρίσετε τον μπολ έτοιμο για ντουλάπι. Δείτε Instagram. Εγώ να κάτι, αδερφέ Γιώργο, καλοφαγά μου. Μπράβο, 21.
1: Εδώ φίλο με ρωτάνε, λέω του Μπεγνί, ναι, του Μπεγνί, λέω.
0: Το καλύτερο προφιτερόλ λέει του Σουρεάλ. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Του Μπεγνί,
1: εγώ δεν. Όχι, ο Μπεγνί είναι σαλαμίνα. Εγώ δεν τρώω. Δεν τρώω προφιτερόλ.
0: Ούτε εγώ.
1: Βασικά δεν τρώω κανένα γλυκό με σοκολάτα. Πέρα από παγωτό.
0: Τρώω με σοκολάτα.
1: Αλλά όσοι έχουν φάει, παθαίνουν πλάκα. Οπότε λέω καλό θα
0: είναι.
1: Όπω και το γαλακτομπούρεκο που είπαμε από το κοσμικό.
0: Καλά δεν υπάρχει.
1: Μέχρι το ξάρι φω μια μέρα. Τώρα α πω θα έρθει επίσκεψη σπίτι σου. Τώρα θα σου φέρω κάτι. Πριν πολλά χρόνια, πριν κάνει τα παιδιά κιόλας. Μου λέει ναι, μου λέει θέλω, μου λέει γαλακτομπούρεκο από το κοσμικό. Ήμουνα πάνω στο γραφείο, οπότε βρήκα κάτι. Γιατί από εκεί που μένω δεν έχουμε κοντά κοσμικό.
0: Γι' αυτό το λέω. Που σε έστειλε. Καλησπέρα, λέω φίλος από το Ρέθυμνο. Γεια σου, μωρή πατρίδα, αδερφέ μου. Ακούω τώρα 10 λεπτά την εκπομπή και έχω ήδη κουζουλαθεί. Εβίβα κοπέλια, πια και να τσικουδιά και για μα. Ελάτε για γαλακτομπούρεκο στανό για να γλύφετε τα δάχτυλά σα.
2: Αυτό δεν τα ξέρα γαμώ το τα πήγα στο Ρέθυμνο.
0: Πότε πήγες στο Ρέθυμνο και δεν με ρώτησες, ρε Κώστα, συγγνώμη δηλαδή.
2: Είχα πάει τον Μάιο.
0: Τώρα.
2: Πριν 15 μήνες.
0: Καλά είσαι τρελός, και δεν μου πεις εμένα να σου πω 50 πράγματα να κάνεις.
2: Πήγα για Χανιά, στα Χανιά έμενα.
0: Ναι,
2: και μετά λέμε αφού πήγαμε Χανιά δεν πάμε στο Ρέθυμνο και πήγαμε Ρέθυμνο.
0: Δες γάρεσε, πες μου. Πήγες παλιά πολύ μέσα και τέτοια.
2: Μπορεί να πεις ότι είναι και πιο ωραίο, ας
0: μπράβο,
2: πούμε.
0: Το πιο ωραίο είναι. Το πιο ωραίο είναι μακράν του δεύτερου. Αν θα σε έστελνα σε δύο σεφ αδέρφια μου, θα σε έκανα ένα φαγητό, θα πέθανε. Κόστα, με την Παναγία.
2: Ναι, ρε γαμώτο.
0: Την επόμενα μου το πεις. Την επόμενα μου το πεις. Θα πας στη στιγμή σου.
1: Θα κατέβω του χρόνου στην Κρήτη, το πήρα απόφαση.
0: Να τα κατέβεις.
1: Έχω να πάω από το 93. 7 χρόνια.
0: Είναι και οικονομικά.
1: Στις
0: μέρες μας. Είναι και πολύ οικονομικά.
2: Είχα χρόνια να πάω.
1: Ναι.
2: Είχα χρόνια να πάω. Και τρεις μέρες πήγα, δεν πήγα τίποτα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είναι ωραίο είναι όμως.
2: Και θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω.
0: Όχι, μωρέ.
2: Αλλά καλύτερη σοκολατίνα που έχω φάει.
0: Ναι.
2: Παρότι έχω φάει χιλιάδες σοκολατίνες.
0: Χιλιάδες
2: πρέπει να είναι, ας πούμε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Ναι, είναι στην Κάτω Αχαΐα, στις γλυκές απολαύσεις από τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Όσο και να σας φαίνεται περίεργο.
0: Όχι, η καλύτερη.
2: Η καλύτερη σοκολατίνα μακράν.
1: Στα στενά έχει, ξέρεις, στις γειτονίες έχει τέτοια.
2: Άρρωστος αεκτζής.
0: Ναι.
2: Ναι, μου είχε στείλει κιόλας κάτι γλυκά για τον Γιώργο.
0: Ναι,
2: αλλά...
0: μου τα είχες δώσει και ήταν υπέροχα. Δεν, μου είχες δώσει. Είχαμε βρεθεί στα Πατήσια, δεν θυμάσαι.
2: Γλυκά.
0: Ναι, στα Πατήσια είχαμε βρεθεί. Στα Πατήσια, στη Χαλκίδος είχαμε βρεθεί.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι έπαθες, Διονύση, τι έπαθες.
2: Άρρωστος.
0: Δισκάρδο κεφαλονιά.
2: IKG, εγώ τον λέω. IKG.
0: Τυραμισού παλαιοφάλιρο. Εδώ έχω και μέσα από το μαγαζί. Έχω. αδερφέ μου λες ρε μπούλι, δεν ξέρω γιατί λες για μένα, για τον Κώστα, γιατί δεν είναι εδώ, μάλλον για μένα λες. Γιατί λες δες ακόμα σοκολατένιες, τρώτε, φάτε ρε κανένα εκμέκ και κανένα κιουνεφέ, εγώ αυτά τρώω, αδερφέ μου. Δεν με κερδίζει το, δεν με κερδίζει τόσο πολύ το σοκολατέ.
2: Το κιουνεφέ είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το πετύχει.
0: Να το πετύχει, βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όπως ακριβώς το λες, είναι, όχι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι πολύ πολύ δύσκολο.
1: Κάπου έφαγα ένα κιουνεφέ πρόσφατα και την άκουσα, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Και υπάρχει στην Κερατέα ένα που μου στείλε ο φίλος μου ο Νίκος ο Κολίτσης, όντως είναι πολύ καλό, έχω σταματήσει, έχω φάει, Γκιουζέλ, Τσακ Γκιουζέλ. Το Τσοκ Γκιουζέλ του είναι εξαιρετικό, παιδιά, εξαιρετικό, θέκα λέγεται, Τσοκ Γκιουζέλ. Είναι ένα φοβερό το Γκιουζέλ γλυκό. Παιδιά, θέκα λέγεται το ζαχαροπλαστή, αν θυμάμαι σωστά. Μπράβο Νίκο μου, το στείλες, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, είναι Κερατέα βέβαια.
2: Πρέπει να πας εκεί. Δεν το έχω ακούσει.
0: Το Γκιουζέλ.
2: Ναι.
0: Πώς να σου το περιγράψω τώρα εγώ τώρα.
2: Τέλος
0: πρέπει
2: πάντων.
0: Να το φας, Κώστα.
2: Δεν το έχω ακούσει. Ναι.
0: Γιατί
2: ναι,
0: θα
2: ναι,
0: γίνω ναι, σαν τον Κωνσταντίνου.
1: Ακούστε, να πω κι εγώ ένα τελευταίο.
2: Μ' άρεσε αυτό. Ωραία ταινία αυτή. Πολύ
0: ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένας καταπληκτικός φούρνος στην Κεσαριανή, ναι, ο οποίος φτιάχνει όλο τέτοια γλυκά, ξέρεις, περισσότερο σιροπιαστά, κωνσταντινοπολίτικα, σμυρνέικα και τέτοια, λέγεται το κορδελιό.
0: Το κορδελιό.
1: Εντάξει, να το έχετε, ναι, υπόψη σας.
0: Το κορδελιό.
1: Το κορδελιό.
2: Δεν θα απαντήσετε καμιά ερώτηση στο
0: κορδελιό. Όχι, κάτσε τώρα γιατί απαντάμε σε άλλα.
1: Στην Κεσαριανή.
0: Το στέλνουμε για να γλυκαθεί κόστο. Παίρνουμε τι πρόβλημα έχει δηλαδή. Πάντως να ξέρεις το γκιουζέλε, επειδή έχει μια. Πώς να το πω τώρα, εσύ θα τα καταλάβεις. Σιροπιαστό είναι. Με βάση σαν κανταήφι. Αφράτη κρέμα και σαντιγί, αν θυμάμαι σωστά. Πασπαλισμένο με κανέλα.
1: Πάω.
0: Είναι η πολίτικη κρέμα, η πολίτικη. Και είναι σιροπιασμένο το κανταήφι. Είναι πολύ ωραίο, το κάνει πάρα πολύ ωραίο στη θέκα.
2: Καλό μοιάζει.
0: Πάρα πολύ ωραίο στη θέκα. Λοιπόν, ναι, να προλάβω να πω και κανένα δυο. Μουστάκι ο Μπίλιος. Ναι, στο φανάρι πάει δεξιά κερατέα και αριστερά κακιά θάλασσα, κάνει δεξιά για κερατέα θέκα. Να το να. Μα τα πει ακριβώ ο Γιάννη ο Μπίλιος, ο οποίο επίση είναι σαν και εμά αδερφό, γλυκά του αρέσουν. Λοιπόν...
2: Καλά και τα τρίγωνα πάνω
0: στο πανόραμα. Εντάξει, εκεί πάμε να κάνουμε το Σούπερμαν για να πάμε όμως. Δηλαδή είναι πολύ μακριά.
2: Μου φέρνει η κόρη μου τα πάει από τη Θεσσαλονίκη αυτά τα συγκεκριμένα. Πώς του λένε, μωρέ, τα...
0: Τερκενλή.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν είναι αυτοί τα πράγματα.
1: Όχι, αυτά τα τσουρέκια.
0: Ναι, αυτά είναι τσουρέκια.
1: Κάτσε ρε. Έχει άλλο όνομα, ναι, έχει δίκιο τώρα.
2: Έχει άλλο, το θυμάμαι τώρα. Ναι.
0: Έχουμε και ιστορία με Μάκη Ψωμιάδη με τρίγωνα πανοράματα.
1: Για πες
0: με τη Ρεάλ Μαδρίτη, τα έχουμε πει. Όταν του είχαν πει ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Και είχε μπροστά του, είχαν πάει από την οργάνωση και του λένε είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια που έχει βάλει με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Και είχε μπροστά του να. Και ο λαός της ΑΕΚ δεν έχει τόσα λεφτά και ο λαός της ΑΕΚ είναι μέσος, αστός, αυτό, από εδώ, από εκεί. Και είχε μπροστά του να.
2: Ελενίδης,
1: ναι, το άνοιξα τώρα.
0: Έχει μπροστά τον Ελενίδη, ναι, ένα Ελενίδη. Κουτί Ελενίδης.
2: Αυτά πρέπει να είναι.
1: Αυτά είναι, ναι.
0: Έχει μπροστά τον ένα κουτί Ελενίδης,
1: ναι,
0: τρίγωνα πανοράματος ο Μάκης και λέει... Στα...
1: Να, το Σολουκάς Τόστρι, Ελενίδης.
0: Στα... Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε πού, ο στο λαός της ΑΕΚ, ναι, πάρε τριγωνάκι, ΑΕΙ.
1: Τι?
0: Δεν μπορώ να το πω. Κασπάει, τέλος πάντων.
2: Ο άλλος έχει κουνουπίδι για μεσημεριανό.
0: Ο Χριστός που πάει και εμείς τον έχουμε κάνει.
1: Προφιτερόσα σε πόλια, λέει ο Λουκάς. Οικογενειακό, λέει, μαζί.
0: Να
1: το, παραδοσιακό. Ωραίο. Παιδιά, αυτά
0: είναι. Προχθές το πήραμε τσουρέκι. Ναι. Γιώργο λέει: προχθές το πήραμε τσουρέκι σαν βάση και το έφαγα όλο μόνος μου. Σταύρος, άκη, τα σταύρο, μπάθουμε τίποτα. Είναι μεγάλο το κιουζέλ, αδερφέ, να το φας μόνος σου. Έχει και με βάση τσουρέκι, όντως είσαι Θεός. Παιδιά, ποτέ τελειώνει ο Μαμαλάκης να βγουν οι ρεπόρτες μετά τις 2. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο. Πάλι τα μηνύματα της ΑΕΚ. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με μηνύματα ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο, σας το υποσχόμαστε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sika Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sika, ένα με σένα.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
9: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
8: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Σπούδασε στο τμήμα τεχνών και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Πλήρωσε Smart
9: κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσει ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
11: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Δεν έχετε παράπονο και χορευτικό. Όλα τα έχουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα τσάι, γιατί ναι, εννοείται ότι για τη μελαχνή στη Χαλκίδα στο ξέρω, αδερφέ μου. Είμαστε στη γειτονιά. Να είσαι καλά, Γιώργο, οδηγό στη Μαργαρίτα, το παιδικό σταθμό του γιού μου. Αϊκάρα, να είσαι καλά, όντω και μελαχνή είναι Champions League. Λοιπόν,
1: τσάκ και γολίπ. Γυναίκες λέμε, το έγινε ζαχαροπλαστή.
0: Όχι, μελαχνή είναι ένα γλυκό.
1: Α, συγγνώμη. Ναι.
0: Ένα γλυκό. Και είναι και παραθυναϊκό αυτό εκεί.
1: Πόσα γλυκά έχω μάθει σήμερα μελαχνή.
0: Στη Χαλκίδα, δεν θυμάμαι το όνομα. Συγγνώμη, αδερφέ μου, τη μελαχνή είναι από το 48 νομίζω εκεί, φίλε. Εκπληκτική μελαχνή, θα σου φέρω μια
1: ώρα. Εδώ φίλος, συγγνώμη, λέει: Έλεος, δεν παιδιά με τα φαγητά. Έχω γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση την Τρίτη και είμαι με νερά, κοτόπουλο και ρύζι. Σταματήστε, γελάει.
0: Την Τρίτη,
1: καλή επιτυχία, φίλο μου. Με το καλό να σου πει, με το καλό να σου βγει.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά.
0: Χατσαπούρι, χατσαπούρι, τι είναι, Κώστα, το φεστιβάλ στο Τρίτσι, λέει.
1: Πάει, θα φύγουμε
0: τώρα. Ήλιον, τι είναι το χατσαπούρι. Δεν το ξέρω εγώ το χατσαπούρι. Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Ιαπωνέζικο γλυκό μοιάζει, χατσαπούρι.
0: Λοιπόν, να πω για δύο φίλους που έχουν ερωτήσει, επειδή δεν άκουγαν την εκπομπή από την αρχή και μπήκανε στην ώρα του γλυκού. Του γλυκού. Το κυρίω πια το είχε βγει.
1: Ναι.
0: Να πω ότι είπαμε, παιδιά, για τον Ζήνη. Δεν ήταν στην αποστολή με την Αγγόλα. Σύμφωνα με αυτό που γράφουν οι Αγγολέζοι, λόγω του ότι είχε συμπληρώσει κάρτες. Δεν έχει προκύψει κανένα θέμα που να αποδεικνύει ή να αναφέρει ότι υπάρχει τραυματισμός. Ναι, Αποστόλου λέγεται η μελαχνή. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ποιος μου το έστειλε αυτό? Ο Βέργος. Μπράβο, ρε Μιτσάρα.
1: Γεωργιανή,
0: πίτα με τυρί. Το χατσαπούρι, ναι. Και τι δουλειά έχει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ας πούμε, το. Να μου πεις γιατί όχι. Σε Τρίτσι αυτό δεν είχε. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ ήταν στο Τρίτσι τώρα, αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Τσάκ, εγώ Παναθηναϊκός, ο μπαμπάς άλλος του Σαϊκτζής, μου τσάλι το αγαπημένο του, μου διηγούταν αυτή τη συναυλία. Το ίδιο βράδυ τον Χαστούκης, ο πατέρας της κοπέλας του, γιατί γύρισαν με καμένα παντελόνια. Έχει ένα δίκιο, τότε ήταν και δύσκολη εποχή το 81, λίγο πριν βγει το Πασόκ, είπαμε. Ακόμα δεν ήταν, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τον έχασα άδικα, λες, Στέλιος Ριξέλλες, μεταξίδεψες. Να είσαι καλά, Στέλιο μου, να το θυμάσαι, να ζει μέσα από σαν άντρα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους. Να είσαι καλά, Ευανθία μου, και σε σένα. Καλημέρα, αφού όλοι οι τηλεκτρικοί συμφώνησαν ότι δεν έπρεπε να είναι του Γιώβιτς προσκύμενοι στην ΑΕΚ, τι πρόβλημα έχουν να το παραδεχθούν? Φοβούνται για το μισθό τους? Οι προσκύμενοι ποιοι? Οι υπάλληλοι της ΑΕΚ μπορεί και να φοβούνται για το μισθό τους. Είναι λογικό. Αν εννοείς τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ, δεν πληρώνονται από την ΑΕΚ, διότι δεν ελέγχει κάποιο μέσο ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. Είναι επίσης πολύ απλό. Δύσκολο να το αντιληφθείς εσύ, αλλά είναι τόσο απλό. Ο Νίκολιτς, γιατί δεν πάει τους παίχτες αν κάνουν ένα λάθος όπως τον Κάρινεν? Τι ζόρι τραβάει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Προφανέστατα από το λάθος που είχε κάνει με την Κυφσιά, που και πάλι δεν ήταν δική του η ευθύνη για μένα, του Μαρίνε. Ο Μαρίνε πρέπει να είναι εκεί. Τέλος πάντων, αλλά δεν έπεσε πάνω στο σουτ. Αν ισχύει αυτό, είναι απόλυτα αδικαιολόγητο. Επίσης, είναι αδικαιολόγητο ότι ο Κάρινεν, ειδικά μετά το μάτσο που έχει κάνει με τη Λεύσκη, ας πούμε, έχει πάρει ελάχιστα λεπτά. Με τον Νέστο Χρυσούπολης μάλλον έχει παίξει ένα παιχνίδι και ελάχιστα λεπτά με τον τέτοιο. Και με τον Πασαραϊκό πήρε στο κύπελλο. Στο πρωτάθλημα όμως, λέω, έχει πάρει ελάχιστα, πολύ ελάχιστα λεπτά.
1: Γιώργο, συγγνώμη.
0: Δεν δικαιολογείται αυτό.
1: Είναι σοβαρό.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι.
1: Σοβαρό. Έχω φάει χατσαπούρι.
0: Εσύ?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Μου το θύμισε τώρα ο φίλος μου Λουκάς. Εγώ θυμόμουν ότι είναι άλλο. Έχουμε πάει στο Λυσίνκι πολύ γρήγορα και τρώμε σε ένα γεωργιανό. Εντάξει, μετά περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα στους πλην 10 για να χωνέψεις.
0: Α, είναι
1: δεν
0: βαρύ.
1: Πάει το μυαλό σου τώρα.
0: Είναι βαρύ.
1: Ήταν βαριά όλα τα υπόλοιπα. Και φέρνει ένα γλυκό στο τέλος.
0: Αυτό το χατσαπούρι.
1: Άρρωστο.
0: Χατσαπούρι.
1: Άρρωστο. Με το θύμισε τώρα ο φίλος μου Λουκάς. Να είναι καλά.
0: Χατσαπούρι.
1: Έχω φάει χατσαπούρι, φίλε. Μπράβο.
0: Μάλιστα. Μπράβο σου.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Μπράβο.
2: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο, Ολυμπιακός. Είμαι σε Πάω Φουλ. Καλή εκπομπή. Να συνεχίζει να τα λες όπως πρέπει για εσάς. Έτσι αυτό κάνω. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, Νάσο. Τσάκ θα πάρει μπακ επιτέλους. Έχει πρόβλημα Νίκολιτς και κολλήματα και μανία. Όμορφε, πια έχει κόλλημα και μανία. Και έπρεπε να έχει πάρει ένα δεξιμπακ. Το πάμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το πήρε. Λάθος τους. Ελπίζω να το διορθώσουν το Γενάρη. Έπα, το διορθώσουν από τον προηγούμενο Γενάρη. Δεν το έχουν κάνει. Είναι λάθος τους δύο μεταγραφικές περιόδους. Δεν μπορεί να κάνουν και αυτοί ένα λάθος οι άνθρωποι. Μας επαναλαμβανόμαστε μέχρι να πάρουν αριστερό μπακ, βρε Γιώργο. Αριστερό πήρανε. Το να θα βγει είναι άλλο Παπαβαγγέλο. Αλλά έχουν πάρει το Κογιάννη. Μαζί με τον Πίγιο. Τι κακό και αυτό, μα πόσο επικίνδυνο σε αυτή τη θέση. Εννοείς για δεξιό μπακ, ο Γκάτσι. Ναι, μα δεν είναι δεξιό μπακ ο Γκάτσι και είναι άδικο και είναι και κρίμα για το παιδί. Δηλαδή έκανε 9-9 σε κεραμίδια το παιχνίδι με τον Βόλο. Με το που μπήκανε, στο 18ο δευτερόλεπτο, 24ο δευτερόλεπτο τη αναμέτρηση. Η μπάλα δεξιά. Ντουμπ, στόχευση εκεί. Γιώργο, τι γίνεται με το συμβόλαιο του Γιώβιτς? Ο Γιώβιτς ολοκλήρωσε τη συμφωνία και τον deal σε επίπεδο υπογραφών τέλη Αυγούστου με αρχή Σεπτεμβρίου. Γύρω στις 10 ήταν όλα, στις 8 Σεπτέμβρη ήταν όλα ολοκληρωμένα. Είναι όλα ολοκληρωμένα. Τριετές είναι το συμβόλαιο. Σας το έχω πει. Περιμένουμε απλά την ανακοίνωση πλέον και τίποτα άλλο. Αυτό έχει γίνει με το τούδιο, μην το ξαναλέμε. Καλημέρα σε όλους, Ελλαδάρα Εκάρα, μπράβο σου. Μακάρι να πάει καλά η Ελλάδα την Κυριακή, αδερφέ μου. Καλημέρα το Μουντσάλι, δεν παίζει αρκετά συχνά στη Λεωφόρο πριν τα μάτια του Παναθηναϊκού. Α, του Ρόρι Καράχερ, ναι.
1: Ισχύει και τώρα, και αυτή την εποχή έπαιζε.
0: Ναι, γενικά είχε πολύ καλές μουσικές επιλογές στη Λεωφόρο. Ελπίζω και στο Βοτανικό να συνεχίσουμε δυνατά. Στο εύχομαι, είναι ωραίες μουσικές επιλογές αυτές, όντως, αδερφέ μου. Τις έφαγες πάλι στην αυλή Τσακίδη. Το 81, αδερφέ μου, θα τις έτρωγα από τον πατέρα μου αν υπήρχα στο γήπεδο. 4 χρόνων, καταλαβαίνεις. Δεν είναι δυνατόν 4 χρόνων να ήμουν στην συναυλία του Ρόρι Κάραχερ, αδερφέ. Γίνεται, είναι ανέφικτο. Φοβερά πράγματα. Και να τις έτρωγα κιόλας, δηλαδή είναι μαν. Ωχ, Παναγία μου. Τσακ, το 81 ήταν εποχές ΣΑΕΚ, Τζιβάνα, 2 μέτρα Μοϊκάνα. Σε περιμένουμε στο Λονδίνο, London Club. Να σε καλά, αδερφέ μου, αλλά έτσι όπως πάει η ΑΕΚ να μείνει ένα εξαήμερο, εμείς δεν το έχουμε διαθέσιμο το εξαήμερο. Για να είμαι ειλικρινής. Οπότε δεν γίνεται. Τσακίρη λέει, η ομάδα σωστά επήρε τον Λυκογιάννη για αριστερά, είπε πάρει όμως και δεξιά ένα μπακ. Τα είπαμε, ναι, έχεις δίκιο φίλε, το έχουμε πει. Μην το ξαναλέμε όμως, δεν θα βγει νόημα.
2: Για αγούρι πλέον δεν παίρνουν.
0: Ναι, θα το δούμε το αγούρι. Θα το δούμε.
2: Εγώ σου λέω γιατί δεν παίρνουν, για το
0: αγούρι. Ναι. Τσάκου Χρυστακόπουλος προλαβαίνει να γίνει club grown. Ναι, προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Κανονικότατα. Στείλε και στο τέλος να πω το φίλο του συναδέλφου που ξέρουμε και ποιος είναι δηλαδή. Προσπόρε, FM παρακαλούμε ένα ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ο Μπουνταλάς ο Ακύρης είναι για να παραγγέλνει σουβλάκια την ώρα που λέει ρεπορτάζ στο τηλέφωνο. Στείλ το βιβλιογραφικό, πάλι θα έχει την ίδια τύχη. Αλλά τι να κάνουμε, στείλ το. Πάρε Κώστα μου.
2: Ναι. Νικολακόλη, πήραμε άλλο παίχτη, λέει, δεν πήραμε, όχι. Μεταγραφές τελειώνουν τον ελεύθερο την Τρίτη.
0: Τρίτη.
2: Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα αποφασιστεί οριστικά τι θα γίνει. Οπότε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Επειδή λέει κανένας ρεπόρτερ μπάσκετ δεν απαντάει με σαφήνεια, είπα να ρωτήσω τον καλύτερο.
0: Το είδα.
2: Παρακαλώ απαντήστε μου. Επειδή με φτιάχνεις λοιπόν, ρωτάει τι γίνεται με Χεζόνια και Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Χεζόνια για τον Ολυμπιακό, πρέπει να σας πω.
0: Έτσι.
1: Όπα. Απάντησε.
2: Ναι,
0: γιατί... το άκουσες.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει Χεζόνια για Ολυμπιακό.
2: Υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Χεζόνια. Έτσι. Όχι, γιατί το συμβόλαιό του είναι μεγαλύτερο από του Βεζενκόφ. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχεις, ας πούμε, εναλλακτική λύση, γιατί η εναλλακτική του Βεζενκόφ θα ήταν αυτός ο οποίος να έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο από τον Βεζενκόφ. Τώρα,
0: προσέξτε. Μη σε έχεις αρρωστήσει με τη γνώση σου. Έχω πάθει κεφαλικό ήδη το πρώτο.
2: Ναι.
0: Μην με στείλεις στο γεννηματά.
2: Και εγώ είμαι σχεδόν έτοιμος, ναι. Τώρα, αν προϊόντος
0: δηλαδή
2: του
0: χρόνου... τι θέση παίζει ο Χεζόνια που παίζει και ο Βεντζέκοφ.
2: Τι θέση του Βεζενκόφ.
0: Ποια διά είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω.
0: Τριάρι είναι αυτό, διάρι, άσο, πέντε, τι είναι, τριάρι.
2: Άσε, τεσάρι. Τι
0: θέλετε, παιδιά μου, τώρα.
2: Ο κόσμος ξέρει που το
1: πρωτάει. Ωραία. Σάσα, τεσάρι είναι τώρα. Γιατί
0: τεσάρι,
1: είναι
0: τεσάρι, αυτό, ωραία. Πάμε. Και Χεζόνια, τεσάρι είναι.
2: Προσέξτε.
1: Τρία, τέσσερα.
2: Αφήνω ένα μικρό παράθυρο και λέω ότι αν προϊόντος του χρόνου.
0: Αφήνει και παράθυρο,
2: τεσάρι. Γιατί έχει μεταγραφές στο μπάσκετ, έχει όλη την χειρότερα από εμάς. Αυτή είναι συνέχεια μεταγραφές.
1: Δεν σταματάνε αυτοί ποτέ.
2: Ναι. Εάν λοιπόν προϊόντος του χρόνου προκύψει κάποια ανάγκη στον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι μεγαλύτερη από αυτή που πιστεύουν ότι θα έχουν και το συμβόλαιο του Χεζόνια πέσει και δεν έχει πάει Αμερική, τότε ίσως αφήνουμε ένα παράθυρο. Αλλά αυτή τη στιγμή...
0: Να μας γνωρίσεις το αγόρι που στα...
2: Ναι, λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ο Χεζόνια που είναι τώρα?
2: Δεν ξέρω εγώ.
0: Ήταν
1: Ρεάλ. Τώρα που είναι. Στους Κλίβελαντ έχει πάει. Στους Καβαλιέρες.
2: Εκεί σταματάνε οι γνώσεις μου για τον μπάσκετ. Πάω παρακάτω.
1: Εντάξει, Παντελέα.
2: Ο Γιαννακόπουλος λέει: ο Στέλιος πώς ήταν σαν παίχτης? Ήταν δεξί εξτρέμ, μπουκαδόρος, έξυπνος και πολύ γκολτζής για τη θέση του.
0: Ωραίος, ωραίος. Συγγνώμη,
1: ποιο ρωτάμε για το Στέλιο?
0: Ναι.
2: Το Στέλιο.
1: Πόσο γεράσαμε για να μας ρωτάνε τι παίχτης ήταν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος?
2: Βέβαια.
1: να σου πρόβλημα.
0: Ωραίος παίχτης.
2: Ο Γιαζίτς λέει υπάρχει περίπτωση να ξαναπαίξει. Υπάρχει. Όλοι πόσοι παίχτες έχουν δύο χιαστούς και έχουν παίξει. Μακάρι να παίξει και ο Γιουσούφ Γιαζίτς. Φαντάζομαι. Βλακία ερώτηση αυτή. Την διαγράφουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Πες την και τη βλαγώ γιατί τη λέω.
2: Όχι ρε. Θεωρώ λέει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να επιμείνει περισσότερο στον Πόποβιτς και να του δώσει χρόνο. Έχει δυνατότητες και δεν πιστεύω ότι είναι κατώτερος από τον Ορτέγκα. Το ότι σε κάποια παιχνίδια έδειξε λίγο αγχωμένος.
0: Είναι καλύτερος Ορτέγκα.
2: Είναι απολύτως. Α, τι άκαμα. Διαβάσω. Είναι απολύτως φυσιολογικό αφού δεν έχει συνεχόμενα μάτς. Όσο παίρνει παιχνίδια θα βρίσκει ρυθμό και θα βελτιώνεται. Επίσης λέει αρκετά από τα γκολ που είχε δεχθεί ο Ορτέγκα έχουν πάει ψηλά και σχετικά κεντρικά στην εστία. Πιστεύω ότι ο Πόποβιτς έχει τα προσόντα να αντιδρά καλύτερα εκεί. Και τώρα με τον Αλγουαθίλ, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, βοηθάει τόσο πολύ στην ανάπτυξη. Λέει θεωρώ λάθος να μην δίνεται χρόνο στον Πόποβιτς. Αυτή τη στιγμή, εγώ τα διάβασα όλα γιατί έχουν λογική αυτά.
0: Αλλά
2: ναι. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Πόποβιτς, όπως τον έχουμε δει, είναι ανέτοιμος για να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό. Ακόμα και στο κύπελο που τον είδαμε, είναι ανέτοιμος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν λέω ότι με έχει ενθουσιάσει ο Ορτέγα, λέω όμως ότι ο Πόποβιτς δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να παίξει. Και χτες, άμα δεις τα σημειότυπα Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1, δεν θα σου άρεσε, φίλε. Δες το, 3 λεπτά είναι. Άλλο λέει τώρα, είδα τα στατιστικά που έφερε ο Νίκος, προφανώς εννοεί του Γκαλάκτικος για τις 5 πρώτες αγωνιστικές και τον Αθανασίου, η συνεχιζόμενη δυστοκία στα γκολ, αν βελτιωθεί τότε πιστεύω ότι θα πάρουμε τελικά το 49ο. Μακάρι. Ο Ολυμπιακός θέλει back, extreme και δεκάρι χτες, λέει ένας ακροατής. Εγώ λέω να πούμε ότι θέλει και, πώς το λένε, τερματοφύλακα και center four. Πότε κλείνουμε εκεί. Είναι πολλές, λέει, 3 εβδομάδες χωρίς τον Ολυμπιακό. Σωστά είναι, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα μάτς που δεν είχαμε δει, Ολυμπιακού Β' που δεν είχαμε προλάβει. Λοιπόν, ο Κλέι τον υπολογίζεται. Κοιτάξτε, έχει μπει σε αποστολές ο Κλέιτον. Δεν έχει παίξει ούτε λεπτό. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αν είμαι βέβαιος ότι υπολογίζεται έστω σε κάποιο επίπεδο ή αν απλά μπαίνει αποστολές ώστε καμία ομάδα από τα Εμιράτα που μπορεί να τον θέλει να σου λέει να είναι τουλάχιστον αποστολή ο τύπος αυτός. Τώρα που τέλειωσαν οι μεταγραφές είχαμε προτάσεις για παίχτες που τελικά δεν έφυγαν και αν ναι τι ύψους και για ποιον. Η πιο σημαντική πρόταση που ήρθε στον Ολυμπιακό και επίσημη να το πω έτσι ήταν για τον Ζέλσον
0: τα 7, που ήταν
2: 7 εκατομμύρια ευρώ προτελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου στη Ρωσία. Αυτή ήταν. Με σκοπτική διάθεση λέει του Νικολακόπουλου του αρέσουν τα κορνέ. Χωρίς καμία σκοπτική διάθεση. Μου αρέσουν τα κορνέ. Λοιπόν.
0: Από εκείνο σκοπτική.
2: Τα κορνέ
0: από εκείνο.
2: Που είχε στο Ρέντι ήταν πολύ ωραία να ξέρετε. Κρίμα που έφευγαν για άλλους στόχους αλλά... Γιατί πήγαινα στην προπόνηση εγώ.
0: Πήγαινα χαμένα. Μπορεί να ζητούσαν τα της προηγούμενης μέρας Κώστα.
2: Παιδιά, το Σάμαλι που είχε τότε στις προπονήσεις το Ρέντι και ο Κορνές ήταν πολύ καλή, να ξέρετε.
0: Σωστός.
2: Λοιπόν, άλλο, η αποτυχία λέει του Ολυμπιακού τα τελευταία 6-7 χρόνια προφανώς εννοείς μεταγραφές, ξέρω εγώ. Φαίνεται κοιτώντας την εθνική τι φοβερού σεντερφορ έχει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. Ρε φίλε, κάτσε, δεν
0: εντάξει,
2: έχει κανένα.
0: Είχε όμως Ελαραμπή αλλά... και είχε και Ελκαμπή.
2: Είχε το σεντερφόρ καλούς μέχρι και ο Μπακαμπού που ήρθαμε πρώτο σκόρερ που πήραμε πρώτο σκόρερ βγήκε.
0: Σωστά. Αλλά και ο Ελαραμπή με τον Ελκαμπή έκαναν παπάντες. Τι θα βγάλεις αυτό. Ποιο
2: θα τόσα χρόνια. Δηλαδή. Τόσα χρόνια ακριβώς. Είναι το μοναδικό πρόβλημα που δεν είχαμε μέχρι τον περασμένο Φλεβάρι. Έκτοτε έχουμε.
0: Ναι, άρχισε λοιπόν, λίγο. Ναι.
2: Όχι, δεν είμαι στη Μήλο, παιδιά. Τον. Τι άλλο λέει.
0: Τι να λέει.
1: Τι να πει.
2: Τα μηνύματα εδώ.
1: Τι του λες. Τι σου λέει.
0: Να πω δεν ανοιχτεί. Τόλοι δεν ανοιχτεί η προπόνηση.
2: Τρεις χιαστούς ο Γιαζίτσι. Τρεις χιαστούς. Ένα στον Ολυμπιακό. Τρεις έχει ο Γιαζίτσι. Ναι ρε γάμο του. Είχε και ένα στη Λίλ. Το ξέχασα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Τι να πω ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μακάρι το παιδί να παίξει τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Όταν λέει Βεζενκόφ εννοεί το Σάσα Βεζένκοφ. Εντάξει, τι Βεζένκοφ, τι Βεζενκόφ.
1: Είναι του είχε μείνει το Πρωτασόφ. Κατάλαβες.
0: Είναι μόνο που είναι Βουλγάρος.
1: Πρωτασόφ.
2: Ναι. Δεν έχω ακόμα μαζέψει άλλα, πάρτε.
0: Όχι, να πω ότι τόλοι επειδή ρωταγές δεν υπάρχει δυνατότητα παρουσίας στην προπόνηση. Καμία προπόνηση τσάκι, είναι όλες κλειστές. Διαφορετικό θα σας το λέγαμε. Και την ώρα
2: σε όλες τις ομάδες.
0: Πλέον είναι σε όλες τις ομάδες, ναι. Επίσης να πω ότι σε ένα φίλο που λέει ποιος θα τους μαζέψει 6 μέρες και 6 νύχτες στην Αγγλία τους παίχτες χωρίς τους συζύγους τους. Δεν πάνε για... Δεν είναι η παλιά εποχή που τους πήγαινε στην Πάρνηθα ο προπονητής και το βράδυ φεύγανε και πήγαιναν όλοι στο καζίνο. Δεν είναι. Παιδιά, δεν είναι έτσι πλέον. Δουλειά θα έχει. Θα πάνε να παίξουν εκεί, από θεραπεία την πρώτη μέρα, 4 μέρες προπόνηση και μετά ξαναπαίζουν. Δεν έχει και πολλές μέρες άλλωστε.
1: Και το βράδυ στο ξενοδοχείο.
0: Και εννοείται το βράδυ στο ξενοδοχείο. Και εννοείται και κατάσταση. Και βόλτα θα πάνε, παιδί μου, ένα απόγευμα. Θα κάνουν μια βόλτα στο Λέστερ, να το, θα δουν. Αλλά θα κάνουν μια βόλτα εννοώ.
1: Α, έχω ένα μήνυμα. Ρε.
0: Να διαβάσει.
1: Ένα μόνο. Ο Αθανασίου Γιοβάνοβιτς παίρνει χαρτάκι από Αλαφούζο για να παίζει κουρμπέλι ο Ανίδης Μασούρας. Απάντησε αν δεν φοβάσαι
0: Μασούρας.
1: Το αφεντικό σου.
0: Μπράβο.
1: Πες του δίνει χαρτάκι για να παίζει. Ο κουρμπέλι που παίζει στον Αστέρα Τρίπολης και ο Ανίδης παίζει Sporting. Του δίνει χαρτάκι ο Αλαφούζος. Για το Μασούρα, γιατί δίνει χαρτάκι, ρε φίλε.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Εξήγησε μου, είναι αλήθεια.
0: Είναι καλό παιδί. Γύρω στο συμπαθείο ο κύριο Αλαφούζο και του λέει βάλε ρε τον Γιώργο να παίξει. Φοβερά. Εν τω μεταξύ ο Γιώργο δεν έπαιξε. Έπαιξε.
1: Όχι.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Γιώργο, ποιος είναι ο Τίλας?
0: Ο Τίλας είναι, το θυμάσαι μωρέ, είναι στην κεντρική πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Α, στην κεντρική.
0: Ναι, ναι. Πού να σου πω το
2: βέβαια.
0: Μόλις είναι εκεί πάνω στη διασταύρωση, το πρώτο το μεγάλο Τίλας. Είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, δίκιο έχει. Πάρα πολύ καλό.
2: Κατάλαβα, ναι μωρέ, το κατάλαβα.
0: Και θα κλείσουμε με το μήνυμα. Η καλύτερη τριάδα ever είστε.
1: Έτσι.
0: Δεν πάω από την άλλη λέξη.
1: Κυρία...
0: Τα σπάτε σήμερα.
1: Η κυρία Αρένα το έστειλε.
0: Όχι. Ναι.
1: Η δεν κυρία Βέρα, η μάνα
0: πώς... Δεν νομίζω ότι ξέρει πώς η Ρένα να μπει να πάει στήλη. Αν δεν θα με εκπλήξετε. Λοιπόν...
2: Όπο καημένος. Λέει, έχω γαστροσκόπηση, λέει κολονοσκόπηση,
1: ναι,
2: γιατί
1: το είπα πριν.
2: Το είπα
1: με το καλό.
2: Ναι,
1: να πάνε όλα καλά.
2: Όλα καλά να πάνε. Όλα καλά θα πάνε.
0: Και μετά, έτσι ακριβώς, θα πάνε όλα καλά και μετά θα πας να τα ταράξεις όλα αυτά που γράψε εδώ. Εγώ έχω κάνει λίστα, αδερφέ μου.
1: Θα πάει όλα.
0: Έχω κάνει λίστα σήμερα. Τι ρώσικα πενελή διαβάζω, τι Γεωργιάνες τυρόπιτες, τι Γκιουζέλ, τι κακομοίρας μου. Έχει στείλει όπου σταματάω, έχω βρει και μέρος να πηγαίνω τώρα με αυτά που έγιναν.
1: Εν τω μεταξύ το βράδυ έχω να πάω σε κάτι γενέθλια σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Γιαννάκη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και λέω εντάξει, θα φάω το βράδυ. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κάπου θα φάω τώρα.
0: Εσύ να φας τώρα, εμείς να φύγουμε τώρα. Ποιος έχει εκπομπή?
3: Ο κύριος Καπάτος.
0: Ο κύριος Διονύσης Καπάτος, φρεσκοπαντρεμένος. Στείλτε του εδώ.
1: Ρε Καπάτο, τι έκανες! Ρε Καπάτο! Παντρεύτηκε!
0: Καλά έκανε, ας τον άνθρωπο.
2: Ρε Διονύση.
0: Ρε Σιτάλ Διονύση Καπάτο. Και εμείς να πάμε να δούμε το φιλικό του γιου.
2: Το
0: φιλικό
2: του Παχιακάκη. Πώς το συνδέουν το μήνυμα, ρε.
0: Τι για πες.
2: Αν ένα μαγαζί λέει δεν έχει καλά γλυκά, πα σε άλλο. Εμείς γιατί συνεχίζουμε, Νικολακό, να έχουμε παίκτες που δεν έχουν σταθερά καλή απόδοση και δεν παίρνουμε καλύτερους.
0: Το γερατά όμως. Το αξίζει να το διαβάσει γιατί το πάντρεψε ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, αλλά δεν βάζω τα ονόματα που λέει. Όχι, δεν θα του περάσει.
0: Όχι, είπαμε, μην είμαστε εκεί.
2: Όχι.
1: Αν και τώρα που το ξανασκέφτομαι για το Διονύση, για να το κλείσω. Καταρχήν, δύο λαθώς παρόντων και όλα τα καλά του Θεού.
0: Έτσι.
1: Παντρεύτηκε στη σωστή ηλικία.
0: Απόλυτα.
1: Ορίμασε, έζησε τη ζωή του.
0: Σαν όριμο φρούτο έπεσε.
1: Κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Να το σε εδώ. Έλα μέσα, ρε. Έλα μέσα.
0: Μέσα.
1: Τι.
0: Θα έρθει μέσα. Εκπομπή θα κάνει δύο ώρες ο άνθρωπος. Δεν θα έρθει μέσα.
1: Όχι, να έρθει εδώ να μας πει πώς θα πέρασε.
0: Πού στο γάμο του.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί να μας περιγράψει
1: πώς πήγε το γάμο. Ταξίδι του μέλητος και
0: τι γίνεται, ρε Κώστα. Ναι, έτσι και έθιμα είναι αυτά.
1: Να ζήσετε αγόρι μου.
0: Να ζήσετε Διονύση μας.
1: Όλα τα καλά
0: στον κόσμο. Να ζήσετε υγεία να έχετε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Άσπρησε.
1: Όλα τα καλά. Καλά λέει, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την προηγούμενη εβδομάδα που έχω να σε δω τι συνέβη. Άσπρησε όντως και τα μπαίνει και τα γέλια.
0: Τώρα κατάλαβες κάτι, ε. Σας αφήνουμε με το Στάρμαν που μας ζητήσατε εσείς. Με το Στάρμαν. Μείνετε εδώ, πηγούνις πορεφέ μου. 4,6 η κορυφαία αθλητική συγνότητα της χώρας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ

0: λαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to Value.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
10: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
11: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
10: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
11: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
12: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλή εβδομάδα. Καλή νέα αρχή να έχουμε. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια βρισκόμαστε και πάλι ως εκπομπή Pressing μπροστά σε μια καινούργια αρχή. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Λούι, από Γενάρη του 2017 εκπέμπει ο σταθμός. Κλείνουμε 10 χρόνια τον ερχόμενο Γενάρη. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή αυτή άλλαξε. Τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Σίγουρα μεγάλωσε και σε διάρκεια. Πέρασε από διάφορα στάδια, δοκιμάστηκε. Θέλω να πιστεύω ότι εξελίχθηκε. Στην πορεία, από ένας που είμαι μόνος μου για δεν θυμάμαι, 2-3 χρόνια, ίσως περισσότερο, γίναμε 2. Αλλαγές ώρας από 2-4, 1-3, 1,5-3, 1,5-4. Σήμερα κάνουμε ακόμη ένα βήμα ως προς την ώρα έναξης, μάλλον ως προς την διάρκεια της εκπομπής μας. Από σήμερα οι δυο μας γινόμαστε 3, οι 2 ώρες γίνονται επίσης 3. Θα προσπαθήσουμε έτσι με κάποιες ενδεχομένως καινούργιες ιδέες, ενότητες, αλλά πάντα με την ίδια καλή διάθεση, κατά κανόνα τουλάχιστον, και με περισσότερη όρεξη, θέλω να ελπίζω, να σας κάνουμε να περνάτε καλά. Επίσης, κατά κανόνα αυτό συμβαίνει,

0: μια παρουσία μου εδώ και που σε αυτή την εκπομπή θέλω να πιστεύω ότι θα έχει την... Θα βρει το δικό της κομμάτι, το δικό της ρόλο, την δική της θέση και καλωσορίσετε στην παρέα μας, βάζω και στους ακροατές μας μέσα, Λούι Νικολάου, την...
1: Μαρία Βασιλιάδου.
0: Μαρία Βασιλιάδου, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λούις Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Καλώς ορίζεις, Μαρία.
3: Ανδρέα, Λουίζο, φίλια κρατές.
0: Καλώς ορίζεις στη Μαρία μας. Για όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες ώρες ή προηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο της αλλαγής του απογευματινού προγράμματος της απογευματινής ζώνης, 2 με 5 θα είμαστε μαζί οι τρεις μας, από τις 5 μέχρι 7 ο Πανίκος και τα παιδιά του. Καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθες, Μαρία. Εσύ να μας πει. Εμείς καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
3: Εντάξει. Λίγο δύσκολα. Σε λίγα λεπτά μπορεί λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, έχεις όσο χρόνο θέλεις από εμάς, όχι σήμερα, γενικότερα. Εντάξει, απλά να σου πω, τουλάχιστον από πλευρά του εξερολίστη θέλεις να σου πει, ότι δεν περιμένουμε, ρε παιδί μου, να έρθεις που ήρθες πλέον και από την πρώτη στιγμή να ταιριάξεις σε κάτι συγκεκριμένο. Έρχεσαι για να συμπληρώσεις, για να δώσεις κάτι διαφορετικό, για να προσθέσεις τη δική σου προσωπικότητα ή και θεματολογία, να καλύψεις κάποια κενά. Έχουμε αρκετά, αλήθεια είναι, σε κάποιους τομείς, να τα καλύψεις αυτά και να προσθέσεις σε αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια με τον Λούιν και σε κάποια πράγματα θα έρθουμε εμείς να δέσουμε σε εσένα.
1: Ακριβώς. Απλά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
3: Και εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι, από την αρχή είναι οι καλοί λογαριασμοί, κάνουν τους καλούς φίλους.
1: Φίλο, αεξίδικα, τραγούδια, και έχουμε ένα κροατές
0: δάμε. Τι εννοεί, ένα ωραίο τραγουδάκι, ρε
1: φίλε. Ήδη ο Big Gio έστειλε μήνυμα, είναι κομμάτι της εκπομπής Pressing ο Big Gio. Σε αυτά που πρέπει να δέσεις.
3: Ήταν συμβολικό το μήνυμα.
0: Αλλά πού να καταλάβει, ρε.
3: Θα τα αφήσω μόνος σας, όπως είτε εσείς, εμένα, νομίζω.
1: Μπορούσε να βάλεις τους τρεις σαν

0: ακροατών. Ναι. Εντάξει, επειδή είναι μια τούτο εκπομπή που έχει. Δεν θα σκέφτεσαι ότι θα πούνε εκατομμύρια άτομα.
1: Όχι.
0: Ότι είμαστε οι τρεις, είμαστε μια παρέα σε ένα δωμάτιο και συζητάμε.
2: Ακριβώς. Πρέπει να είσαι έτοιμη.
0: Αυτό είναι, ναι, σοβαρή συμβουλή από τον Λουί.
1: Μάλιστα, Λουί μου, ναι.
2: Και εγώ ήθελα να πω και μου είπε ο Κοτσίρας και ο Μαζονάκη, έτσι που προετοιμάζω το πριν Παρασκευή. Γιατί για τον Ανδρέα, να ξηραμε τούτη η εκπομπή, όσον ήμουν μόνος μου, υπήρχε απλά η κόλαση. Να έρθει εδώ, να του κλαφτώ για United. Και για κάθε κόλαση είναι όπως είπε ο Κότσιρας, υπάρχει και ένας παράδεισος και καλωσορίζω τον παράδεισο του pressing.
1: Ναι, αλλά το είπε αντίθετα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το προσάρμοσε στα δεδομένα της εκπομπής, το προσάρμοσε πάνω σου.
2: Ναι, θέλω να σου ευχηθώ καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ.
2: Και θέλω να μας πεις και εσύ τι θες να μας πεις.
1: Να σου απαντήσω με κάτι που είπε ο Μαζονάκης.
2: Άντε μου.
1: Ότι, όχι, απλά όταν το είπες σκέφτηκα ότι είναι να το πω τούτο. Ποτέ το και σπουδάσεις. Ότι δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια μας, ότι το μυστικό είναι η αλήθεια μας και η αλήθεια που έχω να σας πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μαζί σας.
2: Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται γιατί είμαι λίγο αναχωμένη. Αλλά εντάξει, υπάρχουν αυτά. Συν του ότι ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τώρα 2 και 23.
2: Ναι.
0: Θέλει να τα σημειώσω πράγματα να βάλω κάτω, ναι, αναφορά να είναι πρωτόκολλες εκπομπής, το οποίο άμα σπάσει κάποιος κάποια στιγμή να υπάρχουν και συνέπειες.
1: Όχι. Απλά το που θέλω να πω είναι ότι η φάγια. Οι πενιχμοί. Οι ειρωνίες.
0: Μα πού, ρε Μαρίβα.
1: Κάτι βλέμματα που τα θωρώ και δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι θέλουν να πω. Κομμένα. Εντάξει, μόλις παίρνουμε τις πόρτες.
2: Μηδέ στα τέσσερα θα έχεις. Μηδέ στα τέσσερα θα έχεις.
1: Για να πάμε καλά, να είμαστε happy όλοι μας.
2: Κοίτα, μπρε να τσιζαμε δεξιά μου.
1: Και ποια είναι η θέση μου,
0: εντάξει, εδώ όπου μπορώ θα πανεβαίνω και θα λέω την άποψή μου χωρίς να είναι πάντα σωστή. Η αλήθεια αυτό είναι το κομμάτι. Όλη τα τελευταία χρόνια εκεί στην εκπομπή, την οποία πλέον είναι και δική σου. Αν κρίνω εγώ όσο πιο παλιό, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει θέση και να πάει εκεί, θα το.
1: Εντάξει,
0: θα το...
1: απλά ήθελα να τα πω. Εντάξει, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε κάθε εκπομπή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, επειδή. εντάξει, εγώ είμαι σίγουρος θα το βρούμε στην πορεία. Απλά να είσαι ο αυτός σου, να δεις την νόμη σου, να διαφωνείς. Τώρα μας διακόπτεις προνομίων του Λουί, αλλά θέλεις μπορείς να μας διακόπτεις και εσύ όταν έχεις κάτι να πεις.
2: Σε καλώς ορίζεις.
0: Σίγουρα κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έκανες μέχρι τώρα την περασμένη Παρασκευή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να προσέχεις κάθε λέξη που λες. Ούτε να σκέφτεσαι αν είπες κάτι που είναι σωστό. Αν μίλησες πολλά, αν μίλησες λίγο. Είμαστε ως εκπομπή λίγο. Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λιγότερο, ό,τι να είναι. Επειδή και το τρίωρο θέλει μια άλλη διαχείριση κατά τα ψέματα παρά το δίωρο. Γι' αυτό θα καταλάβετε στην πορεία είτε της εκπομπής της εβδομάδας ή των επόμενων εβδομάδων ότι θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε έτσι σε κάποιες νέες ενότητες, κάποια νέα θέματα. Εννοείται ανοιχτή και σε προτάσεις από τους φίλους ακροατές, οι οποίοι θα έχουν. Πιο πολύ από ποτέ έτσι μια πιο διαδραστική παρουσία στην εκπομπή. Θα έχω συμμετοχή πέραν από τα μηνύματα και πέραν από το quiz που καθιερώθηκε τις Παρασκευές. Θα δούμε στην πορεία συνήθως το τελευταίο κομμάτι 4 με 5 με ποιους άλλους τρόπους θα σας βάλουμε και εσάς έτσι περισσότερο στην παρέα μας. Οπότε ναι, καλώς ορίσατε σε αυτήν την νέα εκδοχή, σε αυτήν την νέα αρχή του pressing. Εμείς είμαστε εδώ με καλή διάθεση, με πρώτο στόχο, όπως λέει και ο Λουίς, να σας κάνουμε να περάσετε όσο πιο καλά γίνεται.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Καλώς ορίζει και πολύ καθώς την Μαριβάς. Θα πω και κάτι που είπα εγώ, λέει ο Πολύκαρπος.
0: Α, είπε το Κότσιρας, είπε το Μαζονάκης, να πει και κάτι που είπε ο ίδιος.
2: Είναι άτσα και ο Βαρκού έγκοντα, για η Μαριβάς του, για τα υφάγια που ζήτησαν και τα requests.
1: Τι?
2: Το η Βαρκού.
1: Εντάξει.
2: Ο Πολύκαρπος
1: για καλό μου το είπε.
2: Ω, αρτυπής είναι η μέρη.
0: Απλά να πω, εντάξει, δεν θα απαντήσουμε σε όλα ή συγκεκριμένα. Όσοι ακούσατε Παρασκευή την εκπομπή που ακολουθούσε μετά τη δική μας το Μαπεσό, ο Χρήστος, τον κατάλαβα και συγκινημένο, αποχαιρέτησε το σταθμό, του συναδέλφου.

0: συναδέλφους, στους ακροατές του. Είπε ο ίδιος, εξήσεν ο ίδιος, γιατί θεώρησε ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί αποχωρεί, δεν είναι ούτε δική μας δουλειά να μπούμε σε δικά του χωράφια. Και τον ευχαριστούμε και εμείς για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια στο σταθμό, και να το ευχηθούμε ότι καλύτερον πρώτα υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Κάνουμε λίγο σημαντός, ενώ ότι ας πούμε ο Χριστός ήταν 7 χρόνια νομίζω, ενώ πως περνά ο καιρός.
0: 7 χρόνια με την εκπομπή, αλλά ήταν, νομίζω ήταν από την πρώτη μέρα. Με το Σάββαν κυρίως, τον Κοσάριν τα Σαββατοκυριακά.
1: Και τα άρθρα του στο νομίζω.
0: Και την αρθρογραφία, ναι, ήταν πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης και πριν το Sport FM ήταν συνεργάτης νομίζω.
1: Να χαιρετήσω τον 802 που λέει είναι πάρα πολύ καλή προσθήκη, ίσως γίνει κάτι κάπως περισσότερο ποδοσφαιρική εκπομπή.
0: Ίσως, ναι.
1: Και περιοριστούν οι αγγλικούρες και οι αναφορές σε αθλήματα που ενδιαφέρουν ελάχιστους, λέει, το δικό μας ημισφαιρίο.
0: Maybe, yes, maybe no.
1: Και να ενημερώσω το φίλο, το 802, Tennessee Titans, Philadelphia Eagles 20-24, Tampa Bay Cleveland 19-23, Jets Packers 17-20, άκουε, πού να κλείσεις πέ μου. England Patriots Steelers 23, Texans Bengals 6-20, νίκη για τους Seahawks 31-7, τους Arizona Cardinals.
2: Μπράβο, Λουί.
0: Καλησπέρα, αγόρια και κορίτσι. Προσέξτε, εγώ εκπομπή μόνο και μόνο που έχει Βιόλα και Λουί, μόνο προ το καλύτερο μπορεί να πάει. Άρχεται με μήνυμα πριν ξύνησμα. Αγνοούμε ότι είσαστε Μαρι United, Μαριβά μα, επίπεδο μόνη τη. Αλλά όχι εγώ. Ξένη Μαριβά, θα λέτε να μα την πει μα στο τέλο.
2: Δεν είναι κάτι που
0: λέει. Ναι, είναι φίλο ο Γιάννη. Φίλο ο Γιάννη.
1: Πώ πάει στον Κέλεμπο, Κέλεμπο που λέει που τον έδωσαμε για MVP.
0: Εγώ.
1: Α. Ναι, επάθε να πει το 802. Να βάλει σπίτι του όρου. Μπράβο, 578. Μ' αρέσει η τοξικότητα. Νομίζω ότι έπαθε ένα χίλιο νυχτέ. Ήμουν ιδιαίτερα στενοχωρημένο που τον έφαγα των ανθρώπων. Αλλά ευτυχώ έπαθε γαστροκτήμη. 4 εβδομάδε.
0: Πάλι καλά. Ναι. Πάλι καλά. Θα πάμε στο πρώτο μα break. Εντάξει, επειδή είναι Δευτέρα, σήμερα αφήνουμε και πίσω μα ένα Σαββατοκυριακό που θα είναι. Θα κάνουμε και καιρό να ξαναζήσουμε τέτοιο Σαββατοκύριακο με ποδοσφαιρική δράση. Τρεις εβδομάδες, φίλε. Τρία Σαββατοκύριακα, ρε παιδιά. Θα έκανε τρεις εβδομάδες. Μέχρι να ξαναρχίσει η δράση.
2: Εγώ είναι να πάω
1: βόλτα.
0: Ναι. Θα συζητήσουμε για τη δράση, για παιχνίδια.
1: Big Joe θα σου πει Μαρία για εκείνη τη διάσημη τραγουδίστρια που είναι παντρεμένη με παίχτη του NFL.
0: Που δεν είναι παντρεμένη.
1: Πες και για εκείνη τη διάσημη τραγουδίστρια, λέμε Big Joe που είναι παντρεμένη με έναν
2: παίχτη. Taylor Swift.
1: Ναι, τη ράμπα κάνει το touchdown ο Travis. Είπε, this is my husband.
0: Είδες, άρχισε η προσαρμογή, η μεταμόρφωση.
2: Μαθαίνω,
0: κάνω
2: μαθήματα NFL.
0: Τι να κάνουμε και εσύ, Πέμ. Και να δούμε πράσινο τον Μαριθιανό.
1: Όχι, ως το Γενάρη είναι πριν το Super Bowl πρέπει να μπορεί να κάνει τεχνική και τακτική ανάλυση.
0: Για όσο ενδιαφέρονται, αρχίζει και ο Άκτορας Ανδρέα. Έτσι διαβάζεται το μήνυμα. EuroLeague γενικότερα αρχίζει. Ριπ στην εκπομπή Μοναχικός Καβαλάρης. Τέλειος. Είναι εκτός, ξέρω εγώ, να κόψουμε μέσα να λείπουν και όπως τρεις. Μόνος του κάποιος τρίωρο, δύσκολο.
1: Μα έχεις καλά, δεν μπορεί να νουλεί,
0: Ράντρε. Ναι.
1: Και παίζουν λίλου και άνον και λαϊδόνι.
0: Ευχαριστούμε τον Νικόλαν, Παπαγεωργίου, έγκομη, καλή αρχή σε όλους σας, καλές επιτυχίες και πολλούς φανατικούς ακροατές να έχετε.
1: Να φτιάξουν και συμπαίχτες της Μαριβάς.
2: Ο φίλος των 328.
0: Είναι φίλος σου.
2: Πέρασαν πολλά χρόνια που γεμίζετε τις ώρες τους. Μπράβο.
0: Ανδρέα μου, μα θέλεις να μου πεις ότι ο Μέγας Λουίς δεν σου καλύψει τα κενά σου και έφερε στη Μαριβάς, ναι. Το ομολογώ. Τι να πω. Πολλά καλή επιλογή. Καλώς όρισες Μαριβάς. Μας έμπλεξες και δεν το καταλάβεις ακόμη.
1: Με θυμάστηκα να μπλέξεις.
0: Θα το καταλάβει, αν και έχει νομίζω μια υποψία που πάει να μπλέξει.
2: Πολλές υποψίες.
0: Ναι,
1: δεν είναι. Για δύο ύμπος των Bruins στην παράταση από το φίλου που ρωτά.
0: Για το κολεγιακό, τι ρωτά.
1: Τι μπορεί να είναι ύμπος των Bruins, αν δεν έτσι.
0: Ύμπος των Bruins. Είναι αλυσίδα καφέ. Όντως. Αλυσίδα καφέ.
1: Που μέσα από καφέ.
0: Που μέσα.
1: Ναι. Τώρα που μέσα από ποτήρι τι βλέπεις.
2: Πάγος.
1: Πάγος. Τι βλέπεις στον πάγο. Μπράβο.
0: Αφού ήξερα το. Πλά ήθελα εδώ αν είμαι αριβάς. Καταλαβαίνει.
1: Να τρίζεις.
0: Αν μιλάτε για Αμερικανικές μετά τις 4 να τρίζουν οι μπουκλές του Ζαβού. Τι τραγούδι πιστεύετε θα διαλέξει ο Μπέρξη φετινή φιέστα? Αν πέρσι μας εξέπληξε με Έμινε, τι μπορεί να διαλέξει φέτος ένας απεσιοδόξος ομονιάτης, ρώτα. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία, αν οι ομονιάτες που θα είστε αισιοδόξοι, να το σκεφτείτε.
1: Κάτι νορβηγικό.
0: Ναι.
2: Όχι, εγώ νομίζω Έμινε.
1: Να βάλω νορβηγικό ράπεο.
0: Θα μπαίνει με ένα ρόγο όπως έκανα στο Μουντιάλ. Ναι, πάει σε μία τηλέφωνο έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι τη επικαιρότητα, τη αγωνιστική που αφήσαμε πίσω μα τα ντέρπι και όχι μόνο.
1: Ζαχαροπλαστείο, Boston Bruins.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Καλημέρα από Παναμά. Καλή αρχή στο νέο τρίδημο. Εκπομπή Pressing με περιορισμούς δεν είναι Pressing.
0: Μα είναι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποια όρια τα οποία είναι δεδομένο θα σπάσουμε αργά ή γρήγορα. Απλά είπαμε έτσι για τους τύπους, για τα μάτια ή για τα αυτιά του κόσμου. Να πούμε κάποια πράγματα, ναι.
1: Επίσης, Μάριο, ας πρέπει να υιοθετήσεις αφού ήρθες σε αυτήν την εκπομπή και τη βασική αρχή είναι αυτής της εκπομπής.
2: Ακούω.
1: Το ότι πρέπει όλοι να είμαστε κάπου ανθρώποι.
2: Καλά, εντάξει, εσύ πρέπει να το υιοθετήσεις τον πρώτα απ' όλα.
0: Λουί μου, καλά πέρασες μαζί μου τόσα χρόνια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Θα ειδοποιηθείτε για τα επόμενα επαγγελματικά μου βήματα μετά την Τετάρτη που θα επιστρέψεις από το εξωτερικό.
0: Εάν ξαναδιακόψεις τη Μαριβάς. Για σένα λέει, yeah. Θα κατεβούμε και κάτω. Ήρεμη τοποθέτηση από Μαριβάς Fan Club.
1: Ποιος είναι?
0: Μέλος τη Μαριβάς Fan Club. Τι καταλάβεις?
1: Καταλάβω, ξέρω.
0: Okay. Πριν πάμε στα της επικαιρότητας, αφορά την επικαιρότητα, δηλαδή έτσι είναι κάτι σχετικά φρέσκο, διαβάζουμε μια άρτηση. Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλή συζήτηση για ένα θέμα από το παρελθόν μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό προσωπικά. Εκείνη την εποχή ήμουν προσωπικά πολύ ανήσυχος και είχα σοβαρές επιφυλάξεις για το εμβόλιο κατά του COVID-19. Δεν εμπιστευόμουν καθόλου το εμβόλιο και με κατέκλυζε φόβος και αβεβαιότητα. Σε αυτή την ταραγμένη ψυχική κατάσταση, αγόρασα ένα πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού αντί να αναζητήσω απαντήσεις στις ερωτήσεις μου μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σήμερα καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν η σωστή πορεία δράσης. Ήταν ένα λάθος, ζητώ συγγνώμη, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτή την απόφαση, υποβάλλομαι στην εξέταση των γεγονότων και συνεργάζομαι πλήρως με τις αρμόδιες αρχές. Ανάρτηση πριν από λίγο του αρχηγού της Άντρελα Τουντζάκα, ο οποίος, αν εξαντλήσει την αυστηρότητα της η αγγλική δικαιοσύνη, που δεν νομίζω να συμβεί, αλλά μπορεί να μπει και μέχρι 5 χρόνια φυλακή. 5 χρόνια φυλακή. Για κάτι που έγινε πριν από 5 χρόνια, είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και φαντάζομαι μπορεί να τον συμβουλέψαν και οι δικηγόροι του. Κάνε μια ανάρτηση, να απολογήθου κτλ. Στην καλύτερη θα πληρώσει έναν πολύ μεγάλο πρόστιμο, στη χειρότερη θα πάει και φυλακή. Αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Είναι νομικές οι αντιμετωπίσεις, δεν υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο.
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι.
1: Να έχει να κάνει με ποδόσφαιρο μόνο να μπει φυλακή.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό τσάν έχει διευκολύνσει, σου πήρες αγά για τα θέματα.
0: Έφυλε, δεν ένοιξε, έχει άλλο προηγούμενο. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο.
1: Επειδή δεν τσέκαμε κάτι, ενώ.
0: Τι εννοώ, έκαμε κάτι.
1: Και τι εννοώ, και μην πήρες αγά.
0: Ευχαριστούμε και τον φίλο τον Παναγιώτη που μας λέει καλή αρχή και στέλνει και την αγάπη του στη Μαριβάς. Ο Νικόλας, ο συνάδελφος Κωνσταντίνου, καλή αρχή και καλή υπομονή στη Μαριβάς. Θέλει αντοχές μαζί σας. Μεταφέρεται στον κολλητό Λουί ότι είμαι μαζί του. Κάναμε, ποιον είναι? Άλλαξε, είχαμε twist, είχαμε ένα αλλαγή plot, είχαμε στο τέλος.
1: Εντάξει.
2: Να νομίζω ότι οι άνθρωποι μας ακούν τώρα ότι είμαι καμιά.
1: Όχι, μια χαρά.
2: Όχι, έτσι το κάνεις να φαίνεται.
1: Μια χαρά είναι να νομίζουν οι άνθρωποι. Ήρθες να με, πάτησες πάση τις βασικές αρχές. Αφήσει τα υφάκια τη ηρωνία του εδώ που τα επιτρεπούμαστε. Είπε τι ώρα να μπήκα στο στούντιο. Εξηγήσε με πόλεμο. Και όταν ξεκινά κάποιο με έναν πόλεμο, πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να τον αντέξει τον το πάντα σε εισαγωγικά γιατί είναι ωραία λέξη ο πόλεμος.
2: Λέω εγώ με δίπλα σου, ό,τι χρειάζεται.
1: Το γύρισε τον μπιφτέκ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως γύρισε χτες ο Γιώβιτς που έπιανε το πέναλτι με τον Βόλ. Έτσι
0: γύρισε. Εντυπωσιακό γύρισμα και βουτιά. Όχι, να πιάμε ένα assist από τον Big Gio, για να ξεχνούν την κουβέντα μας νομίζω. Sorry που θα σας απογοητεύσω, αλλά ο Λοσάδα ένα τους γελάσει φέτος και θα γιορτάσουμε με Σάκη Ρουβάν το Μάιο στο Αλφα Μέγα, είναι η προβλεψή του.
1: Δεν ξέρω αν έχει άλλο Ελλήνα καλλιτεχνή που να ξέρει όλες τις ομάδες. Πολύ ρεύκοντα.
0: Το Σάκη Ρουβάν, ναι.
1: Και αν τον Υπάφος, θέλει τον Απόλλωνας. Γιατί όμως Σάκη Ρουβάν, Big Gio?
0: Ένα φίλε Σάκη Ρουβάν θέλει άνθρωπος.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Η αλήθεια είναι ότι έτσι αρκετές νέες ενότητες που θα εντάξουμε στην πορεία, αν κύπαμε, θέλουμε και δικές σας προτάσεις, η οποία μάλιστα και θα χορηγηθεί, λίγα συντόμως, ναι, ναι, ναι. Είναι κατηγορία, Λουί.
1: Impressing και depressing.
0: Impressing
1: βέβαια,
0: και depressing.
1: Κανονικά, εγώ είχα εισηγηθεί, για να το πω τούτο,
0: ναι,
1: για να είμαι σωστός,
0: ναι, ναι.
1: Να με το ονομαστεί εκπομπή σε impressing μετά και την προσήκη της Μαριβάς.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν λόγω κανόνων branding.

0: για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση, τα είπαμε και πριν.
1: Η pressing κόλαση παράδεισο.
0: Είμαι ο Αριβάς και εγώ και ο Ανδρέας θα μεταφέρουμε σε εσάς κάθε μέρα αυτά που μας εντυπωσιάσαν, αλλά και αυτά που μας απογοήτευσαν, για να το πω πιο ευγενικά. Γιατί τον depressing λέω και βάρια κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, εμείς κρατάμε απογοητεύσεις, κάποιες εμφανίσεις, ναι, λάθη, γκάφες, γενικότερα τα πράγματα τα οποία δεν μας άρεσαν μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτη.

0: δυνατός, μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια γίναν πάρα πολλά. Οπότε θα ήθελα να δω πού οδηγεί αυτό. Πάντως ήταν ένα βήμα αυτό που τον αλαχούζουν στο να πάει στο μπάσκετ και από ό,τι βγήκε και προς τα έξω έδωσαν και σουίτα στο ΆΚΑ του ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε θα έχουμε και άλλες τέτοιες συνυπάρξεις.
1: Ποιο είναι το ιδανικό ονειρικό σενάριο, δηλαδή, όπως εσύ το φαντάζεσαι και ονειρεύεσαι, που μπορεί να συμβεί από αυτήν τη συνύπαρξη?
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ
1: κάτι. Επειδή
0: δεν λείπει κάποιο κάτι. Δεν λείπει
1: αυτό λέω.
0: Δεν υστερεί το ένα τμήμα από το άλλο. Δεν λείπουν λεφτά στο ένα τμήμα και στο
1: άλλο. Ναι, κυρίως σε θέμα σε οικονομικό.
0: Σίγουρα ξεκίνησε ένα έρωτα στα social media που λίγο έτσι. Δεν ξέρω αν το υπάρχουν παρατηρήσει. Πάω FC, πάω MBC κτλ. Έχει επιστρέφει η μαγεία, είδες το στο post του Ναΐ?
1: Όχι.
0: Επιστρέφει η μαγεία, γράψε αστεράκια, έβαλε μαγικά ραβδιά τον μπάσκετ και απάντησε του στο ποδόσφαιρο. Εσείς ξέρετε από μαγικά, το έχετε κάνει 7 φορές το μαγικό και κάτι που τούτα. Ήταν τα σαχλό. Αλλά ήταν impressing για μένα, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, ότι κάτσα μαζί αυτοί οι δύο κύριοι που έχουν πει ο ένας τον άλλον αρκετά βαριές κουβέντες στο Μπάρθο.
2: Impressing. Ωραία το impressing.
0: Depressing ήταν η Manchester United.
1: Εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσει και την κυριολεκτική έννοια τη λέξη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ.
1: Έπιανε μια κατάθλιψη, ρε παιδί μου.
0: Ωραίες ώρες. Γιατί εντάξει, να δείτε στο podcast πια ψυχοθεραπεία το πρωί. αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο πάρα πολλά πλέον να μην παρακολουθεί. Και αν είσαι και ένα φίλο τη ομάδα που την έζησε στα καλύτερα τη. Και θυμάσαι πώς δούλευε το οικοδόμημα, είναι πραγματικά απογοητευτικό.
1: Παρήμας.
2: Εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, impressing. Να μας το εξηγήσεις καλύτερα εσύ, νομίζω.
1: Εγώ.
2: Εσύ,
1: το δικό σου impressing να σου το εξηγήσω εγώ.
2: Κοστούλας.
1: Το αγωνιστικό είναι το εξαγωνιστικό, θέλω να σου το εξηγήσω.
2: Όχι.
1: Το αγωνιστικό.
2: Το εξαγωνιστικό δεν είδαμε όλοι, νομίζω.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Πρέπει να συγκρατείτε λίγο σε τέτοιο επίπεδο.
0: Όχι, διαφωνώ.
2: Α, μην πάρουν τα μυαλά του αέρα. Έβαλε γκολ, οκ, ναι. Arsenal. Από τις καλύτερες άμυνες.
1: Τι καλύτερη άμυνα?
2: Όχι, και φέτος, νομίζω ότι ήταν γκολ, εσύ.
1: Είχε ένα μέχρι που φάνηκε προχθές τα τρία.
2: Μάλιστα.
0: Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση εδώ?
1: Ναι, μπορείς.
0: Εκεί είναι ένας τόσο diehard fan του Ρονάλτο να λέει για έναν άλλον αθλητή ότι πρέπει να συγκρατηθεί λίγο. Ο Ρονάλτο έκαμε πανηγυρισμό trademark, ας πούμε.
2: Όταν να γίνει ο
0: Κοστούλας Ρονάλτο,
2: δικαιούται να πει. Όταν ήταν νέος ο Ρονάλτο, έκαμε έτσι.
0: Θέλω να θυμηθούμε τα χρόνια του στη Manchester United που είχαμε και λούθη και πάμε με μάπα, βάλανε μου φανίστερο ή έφανε το φανίστερο ή την ομάδα. Θέλεις να τα θυμηθούμε? Δεν θέλω να τα θυμηθούμε γιατί θα στεναχωρηθώ κι άλλο. Απλά θέλω να πω ότι ο Κοστούλας,
2: ναι,
0: με το να έχει τούν την προσωπικότητα, αν το διατηρήσει τούν την αυτοεπίθεση στο παιχνίδι του, εγώ αγοράζω το.
2: Να σου πω, δικαιολογώ τον, γιατί ήταν ένα ξεσπάσμα. Εντάξει. Τελεία. Απλά να το συνεχίσει.
1: Κίτρινη κάρτα από τη Μαριβά στον Κοστούλα.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριώτες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
10: Τρέξιμο! Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
9: Ίνκο,
10: Ίνκο φυσικά, από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
11: Ίνκο, ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
10: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολίτες.

0: ασφαλιστές INCO Παγκύπρια. INCO. Make the world in your hands. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
1: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
6: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Deal. Και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πρέσβη, μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας λίγο καλύτερη. Και επειδή είμαστε χουβαρτάδες, αυτήν τη μέρα θα την κάνουμε καλύτερη πλέον για 3 ώρες και όχι για 2. Και έχω 2 καλεσμένους πλέον στο στούντιο μαζί μου. Η μία είναι η Μαρία Βασιλιάδου, η οποία είναι και νέα προσήγη. Μαρία, σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή μου και καλώς σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Λοΐζο και χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ονομαστική σου έρτη. Ευχαριστώ. Πρέπει να μου λαλούν όλοι 10-15 φορές τη μέρα για να καλύψουμε τις χαμένες γιορτές. Και έχουμε ακόμα έναν καλεσμένο σήμερα, ο οποίος παρόλη την νέα προσήκη δεν δίστασε να είναι εδώ.
2: Έστω και ως τρίτο όνομα. Η δεύτερη επιλογή καλεσμένο.
0: Τρίτο όνομα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα Βιολάρ.
2: Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ για να δώσεις τη λέξη. Χρόνια πολλά και από μένα και από Αέρος.
0: Ευχαριστώ και τον Πολυκάρπο που πιστεύει ότι πρέπει να ήμουν στα σπα.
2: Στα σπα, τι εννοείς.
0: Να κάνω τα σπα μου, ναι. Θα κάνω ένα
2: τρόπο. Χρόνια πολλά στον αρφό μου που άλλους γονιούς που σήμερα θα έπρεπε δεν έπρεπε καν να είναι ζωμί, αλλά να κάνει τα σπα του.
0: Ναι. Θα ήθελα έτσι να.
2: Πότε μας έκανε έτσι ευσύρο πολύ αρφός εμάς ρε φίλε.
0: Είμαι έτσι αρφός του άλλου γονιούς ρε
2: φίλε. Όχι ρε φίλε, αλλά είμαι αρφός του αρφού. Που, του ναι, αρφού του άλλου γονιούς. Εντάξει, κάπου να είμαστε άνθρωποι.
0: Είσαι ετεροθαλής
2: αρφός. Ετεροθαλής.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Είδα και θαλήν έρθες, τραγουδάρης.
0: Το μιλήσιο.
2: Με ο μιλήσιος, ναι.
0: Ζάλλος. Εμα τώρα με την ταινία του δαμέ, τα καθηκόντα που έχει, τα υπευθύνες δαμέ του γηπέδου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι.
0: Ενώ νη βλέπεις και ο σύγχρονος.
2: Οκ, οκ.
0: Ναι, ναι. Κανονίσαν και ο κόσμος να φωτογραφηθεί με παίχτες ο αρφός. Μαρία.
1: Λουί.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά εσύ.
0: Είμαι καλά. Είμαι έτσι λίγο κουρασμένος σήμερα, οπότε δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι.
2: Εντάξει, θα ξεκουραστείς τις επόμενες μέρες. Θα στείλουμε να γάμισε σπάσου. Έχει ναι. Σπάκι που θα πάει.
0: Μιλήσαμε έναν πρώην ποδοσφαιριστή.
2: Ναι.
0: Που είναι και ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου που πηγαίνω τώρα.
2: Ναι.
0: Επίσης έπαιξε στη Ρίγα, στη Λετωνία.
2: Στην ομάδα.
0: Ένιξα τη Ρίγα.
2: Άπαιξε, okay. Ομάδα. Ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι, ναι. Του γυμναστηρίου. Ναι. Ο Ανδρέας ο Δημητοκλέους, αγιός.
2: Α, οκ.
0: Ξέρεις τον. Αριστερό μπακ νομίζω. Ρεζέν. Που είσαι ακαδημίας του Αποέλ. Πήγαινε προετοιμασία με το Αποέλ, ο αρφός μας. Ναι, θούπος για τους φίλους του σφαίρου το παράτσουκλι. Του είπε μου, έστειλε μου μια λίστα με πράγμα που μπορώ να κάνω στη Ρίγα.
1: Ωραία.
2: Θέλει να μοιραστείς κάποια μαζί.
0: Όχι.
2: Όχι. Εντάξει, ένα είναι καλό εστιατόριο ρε φίλε.
0: Ναι ρε, έστειλε μου καλά εστιατόρια, ωραία κλαμπς, είναι τούτα. Έστειλε μου, ωραίος τόπος. Τους οποίους δεν μπορώ να δω πώς είναι να το μεταφέρω το feedback. Είναι να έρθω την άλλη εβδομάδα. Πέπει την Παρασκευή να δούμε πότε να.
2: Όταν ήταν Λετσονία, ο Μπρό ήταν μόνος του, με φίλους
0: μόνος
2: του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά έδωσε μου πληροφορίες. Ένα είχε κενό, ένα σποτ στο Πιλάτες, όποιος θέλει να πάμε καλύψει και εβδομάδες, μια εβδομάδα μπορεί να λείπω.
1: Μαρία. Ότι σαν πληρώτο τον
0: κενό. Ναι, στο Πιλάτες, ναι. Αν θες να σε γράψω.
2: Σε τι επίπεδο βρίσκεσαι, για να ξέρουμε, οι ακροατές να ξέρουν δηλαδή.
0: Έχεις κάνει 3 χρόνια φίλε.
2: Μα αυτό λέω ρε φίλε. Θέλω αυτό εγώ, δεν μπορώ προφανώς να καλύψω το κοινό. Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά εσύ, επειδή έκανα και κάποιες συνομιλίες με σύζυγο σου, θα έπρεπε να ξέρεις σιγά σιγά με ένα walking pad κάτι. Είπε μου ότι πράξει είναι τσέσια γυμνάζεσαι. Βέβαια λέει μου, όχι πιλάτες. Όχι. Λίγο την έννοια σαν κρεμαστής με ασυνιά του πιλάτες. Να με βοηθήσεις.
1: Αυτή είναι η έννοια.
0: Ο coach νομίζω
1: να το πει για πιλάτες. Να το βοηθήσει τώρα.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Λοίζω μου χρόνια πολλά, είναι τα κλαβρε λίγο σιλό, εγκουραστήκα μόνο στην ιδέα.
0: Δεν
2: χρόνια πολλά, Λουί, και μια αναπορία, αν παρακαλώ. Εγώ σου λέω ότι. Αν τα αφήνουμε σε λίγο, αφού πείσει σε δικαστικέ εφέσει κτλ. Θα ανοίξουμε σε λίγο το κεφάλαιο.
0: Αμάνα, μα είπε μου χρόνια πολλά, έρθει μου και ανοίξε μου το κεφάλαιο μου καφού.
2: Εντάξει, έτσι είναι. Εντάξει, είπε ο άνθρωπο και είπε να προσέξει στην αρχή.
0: Τι λέει, βάζω, αν κάνω μεταδόση, είναι τζεφί, εμπο στόμα, αν κάποιο παίχτη άγνωστο αντικείμενο.
2: Ήταν ανοίγει UFO, τι.
0: Ξέρω λίγο, ρε, και τώρα ήταν άγγινα. Να φύγει, για μένα γίνεται να ρέξει να του πει μια ξυμασόν ο καφού, για μένα του λιμνιού, για να τελειώσει, για μένα.
1: Τώρα δικαιολογείται, τώρα το συνδέσα το ήσουν εσύ στη μετάδοση.
0: Μόνο αν τσίγουρα γίνει την ημέρα, ήταν λίγο.
1: Εντάξει, το δόν συζητούμε το 3 εβδομάδες.
2: Μπορεί να είναι και highlight χρονιάς.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον από τα μία αγωνιστικά, δεν ξέρω τι μπορεί να ζητήσει το επόμενο χρονιά που να το επισκιάσει.
0: Επηρεάζει σημειωσμού, νέου κανονισμού. Με τα πράτα ήμουν πανέτοιμο, ενώ σου να προκύψει κάτι να πω το κόρνερ. Ναι. Έγινε το κόρνερ, α πενήπα το ήμουν ωραίο, ναι. Ή τώρα ένα λεπτό, ναι. Και σειρά μα την έτσι σχεδιοίτε 10 λεπτά μετά ο άλλο.
1: Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5G BPS Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά μόνο με 39,99 τον μήνα. Αν σκέφτεσαι λοιπόν να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, να σου πω ότι υπάρχει κάτι έξτρα, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα τάμπλετ.
0: Να πιω ένα τάμπλετ, για μην θωρείς.
2: Ρε συμφέρουσα.
0: Μα το τάμπλετ τώρα αν ήμουν ρε φίλε και αύριο μου να φύγω ήταν να κατεβάσω ότι ήθελα να δω Σοπράνος, δεν το είδα και σαν ποτέ. Να το κατεβάσω αύριο στο αεροπλάνο ή να δω Σοπράνος.
2: Υπάρχει σε κάποια μου πλατφόρμες.
0: Στο HBO Max.
2: Α, υπάρχει.
0: Το έχω, θέλεις να σου δω.
2: Όχι, δεν το είδα. Κάποια στιγμή υπάρχουν 3-4-5 που θέλω να ξαναδώ.
0: Ναι, όπως τον Breaking Bad.
2: Όπως τον Breaking Bad. Με το οποίο ξεκίνησα.
0: Top 3 έβλεπα χτες
2: μετά. Το Σοπράνος θα το ξαναβλέπα, εννοείται, χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Το Top 3 μετά από μια μπολάξια επιστρέμμα που βρά στο Ιντερνετ.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι. Είναι το Breaking Bad, Sopranos and Game of Thrones.
1: Αν είδα κανένα από τα τρία.
2: Μία στα τρία.
0: Είσαι τυχερή.
1: Κανένα από τα τρία.
0: Εγώ θεωρώ το τύχη. Εχθές είδα Ted Lasso.
2: Θα έβλεπες. Δεν έτυχε ή δεν θέλεις, σε ενδιαφέρει, σε έπεισε.
1: Εξεκίνησα το κάπου.
0: Πίστεψε το. Πίστεψε στον Breaking Bad.
1: Εντάξει,
0: να πιστέψει.
2: Ξανά. Θα έρχεσαι εδώ την επόμενη μέρα να το συζητάμε.
0: Ναι. Ναι, και το εντυπωσιακό στον Breaking Bad είναι ότι δεύτερη και τρίτη φορά να δεις, γιατί εγώ είδα το μια φορά Pinch, είναι το στο λαλού, έτσι είπα το Pinch, είδα το πιντοτόν.
2: Pinch.
0: Ναι, είδα το μια φορά, είδα το full και μετά τη δεύτερη φορά το βλέπα και την τρίτη, έβλεπα πράγματα που δεν τα είχα αντιληφθεί. Είναι εντυπωσιακό ο σκηνοθέτης και ο
1: σενάριογράφος. Το συμβαίνει με πολλές σειρές.
0: Είναι, μιας και μιλάμε για universes. Ή πες το Μαρή, βάζει γιατί ήρθε να λες και τα ελληνικά στην εκπομπή, είπε ο κύριος ο άλλος.
2: Ποιος?
0: Universe. Ναι, το universe.
1: Το πλανήτης, ο κόσμος.
2: Το διάστημα, ας πούμε, τι είναι, ναι, κατάλαβα.
0: Το universe του Breaking Bad, το universe του...
1: Α, ο κόσμος, ναι.
0: Ναι, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα το Hobbit.
2: Οκ.
0: 22 Σεπτεμβρίου, Bilbo Baggins, είχε μοιάσει το δαχτυλίδι στο Lord of the Rings. Lord of the Rings, είδες τα Μαρή, βάζει.
2: Όχι. Όχι για μένα, ούτε
0: εσύ, α.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι, είναι ωραία τα λάθο. Είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
2: Σήμερα,
0: ναι, 22 Σεπτεμβρίου. Που το 2010 είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα, η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακίνηση χωρί αυτοκίνητο.
1: Να
0: παίρνει κάπου χωρί να πιάνει το αυτοκίνητο σου σήμερα.
1: Να την θυμίσουμε στην Κύπρο.
0: 1994, έχω ένα στα σήμερα που είναι ένα χαρί πολλά, ο Big Gio.
2: Ο Big Gio.
0: Ναι, αλλά τούτο είναι ένα σου αρέσει. Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς στα σήμερα.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Επέτω,
2: Α, να τα αφήγω τον Big Gio, εννοείς.
0: Όχι, το επόμενο είναι το Big Gio. Ναι, ναι,
2: αν υπήρχε, ας πούμε, ένα trivial question ή ένα quiz μόνο με ρωτήσεις για Friends, χωρίς να είμαι εγώ big fan, αλλά επειδή είναι η Μόνικα, θα ζήξω όλες τις ερωτήσεις που έχω ξανακάνοντα.
0: Και το 2000...
2: Είναι Friends.
0: Ναι, είναι Friends.
2: Ναι, friends. Είναι Friends.
0: 2001 είναι για το αφιερωμένο στον Big Gio το τι έγινε στα σήμερα. Να το πω. Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies. Και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA για τούτον. Να ήθελα να το κάνω έναν double check, γιατί έχω την εντύπωση ότι ήταν και ο Ευθύμης Ορεντζιάς. Δεν ξέρω αν πήγαινε, πρέπει να πήγαινε πριν το Φώτσι
2: Ορεντζιάς. Φίλε Ορεντζιάς, in the 90s.
0: Νομίζω είναι Ορεντζιάς
2: το πρόσφαση. Εκτός το υπόραψε συμβόλαιο, να κάποιο τρίκ, να
0: παίζει
2: μούχτη, να σου πω.
0: Α, το δούμε. Σας σήμερα δεν έχω πολλά να πω στις γεννήσεις και στους θανάτους, οπότε προχωρούμε.
1: Μάλιστα.
2: Μπράβο, χρόνια πολλά φίλε Λούι, το The Sopranos είναι goated σειρά για μένα, είναι στο ίδιο επίπεδο με Breaking Bad, μας λέει. Ρε Ανδρέα, δεν γίνεται να μείνετε στο Lord of the Rings, λέει ένας άλλος φίλος.
0: Δηλαδή ορτάζει
2: top σειρά, The Blacklist, λέει ο 657.
0: Δηλαδή ορτάζει ο Ρίνον Κατούσο, λέει ο Big Joe.
2: Εμένα ορτάζει ο κουμπάρος μου, τον οποίο φωνάζω μέχρι σήμερα, τον Μπαρτσούκλιν του Ρίνο.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά, κουμπάρ.
0: Στείλουν το 666 για το Ρεντζιά, λέει ο...
2: Μα μόλις το έπαιξε, όντως σκέφτηκα, ήταν 90's ο Ρεντζιάς.
0: Το 2003 έπαιξε ο Ρεντζιάς.
2: Ω, ναι.
0: Έτσι λέει ο Big Gio.
2: Οκ.
0: Είχε γίνει draft τα 90's, αλλά δεν έπαιξε.
2: Α, εντάξει, θα με το...
0: Εθιμούν το Ρεντζιά. Ο Ρεντζιάς ήταν και ο πρώτος που έβγαινε σε τουρκική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μπασκετπολίστας.
2: Θέλεις απάντηση?
0: Έχω την εντύπωση. Ήταν ο πρώτος που πήγαινε και έπαιξε το 2003 στην Ulke Sports. Στους 76 ώρες της Γιάς έπαιξε το 2-3. Άρα είναι ο Φωτσέγκο. Συμπαίχτης πριν δύο χρόνια με τον γιο του Πανίκου Κωνσταντίνου, τον Γιώργο. Στον Ηλυσιακό.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Και επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing.
2: Και από το στόμα μου, ρε φίλε, Λουί.
1: Λουίς Νικολάου.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να δουν το πρωτόκολλο.
0: Κοίτα, του δεν είναι η εκπομπή μου. Okay.
2: Ναι.
0: Να είμαστε καλά.
2: Ναι.
1: Τελειώσες.
2: Καταλάβες.
0: Εντάξει,
1: όχι, επειδή πρόκειται σημαντική εξέλιξη.
2: Α, γι' αυτό.
0: Σημαντική, ένα λεπτό για να εξηγούμε ένα. Σημαντική για τα δεδομένα του Pressing.
1: Τη επικαιρότητα.
0: Άρα.
1: Που ενδιαφέρει τον κόσμο. Που θέλει να ακούσει ο κόσμο. Ιδιαίτερα οι φίλοι τη ΑΕΛ.
0: Τον κόσμο που ακούει Pressing όμω.
1: Ναι, τον κόσμο που ακούει την ΑΕΛ. Και οι φίλοι τη ΑΕΛ που ακούνε Pressing.
2: Ναι. Αυτό ισχύει. Πάω το επίγοντο κι εγώ.
0: Μα
2: ακούν για λίγο.

0: Μεγάλος...
1: Θα αφιερώσω εγώ κάτι μετά.
0: Μεγάλος Ανδρέας Ιακώβ.
1: Σκέφτηκα τι.
0: Ιακωβίδης.
2: Νίκος.
0: Νίκος Ιακωβίδης.
3: Νίκος Ιακωβίδης.
0: Ανδρέας Ιακώβ, παίζαμε μπάσκετ. Νίκος Ιακωβίδης, μεγάλος Νίκος Ιακωβίδης, 1996.
3: Τι. Η εκτέλεση αυτή, πότε έγινε, πότε πες.
0: 96.
3: Όχι, ξαναδοκίμασε, όχι.
0: 93,
3: όχι.
0: 97.
3: Να ξέρω το ευρώ σίγουρα.
0: Εχθές είχα ακούσα όλων
1: το σύμπι. Πόσο ονομάζει το τραγούδι.
0: Μετεωρίτης.
1: Μετεωρίτης. Ακούεις τέτοια τραγούδια.
3: Ο Λουίς.
1: Ενώ στο ελεύθερο σου χρόνο.
0: Να σου λέω Spotify.
1: Είναι η μουσική που ακούεις.
0: Όχι, Spotify μου είναι Μαζονάκης, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Οικονομόπουλος, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Μαζονάκης. Φίλος Γρηγοριάς, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Λεξ. Mm-hmm. Νίκος Οικονομόπουλος, Μαζονάκης, Μαζονάκης, Λεξ.
1: Πρέπει να σε βλάψεις αγμένος να ξέρεις τέτοια
3: τραγούδια. Το Μαζονάκη.
1: Όχι το Μαζονάκη. Αυτά τα τραγούδια
3: που βάλεις. Κοίταξε, έχω μια υποψία, επειδή θέλω να σου γυρίσω στο βίντεο που βρήκα στο YouTube, έχει 11 comments στο συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Τα διαβάζω.
0: Βάλει και χρονολογία. Βάλει και χρονολογία του comment.
3: Κοίταξε, το βίντεο είναι πριν από 6 χρόνια. Το τραγούδι είναι το 97, ήσουν κοντά. Το πιο παλιό comment από αυτά που έχω μπροστά μου ήταν πριν 19 ώρες. Και το πιο πρόσφατο πριν 5 ώρες.
0: Εκεί μου πριν 19 ώρες πρέπει να το δίνει και από το διάτσο εγώ.
3: Σου διάσω και τα 11 σχόλια. Ο Τσούβι με έφερε εδώ. Τσούβι, ευχαριστούμε. Τσούβι, ευχαριστούμε για αυτό το διαμαντάκι. Άρε Τσούβι. Μόνο ο Τσούβι τα ξέρει αυτά. Ευχαριστούμε Τσούβι. Από Τσούβι εδώ. Ο Τσούβι τα λέει καλύτερα. Πυροβολάει, here from Τσούβι, αυτά. Τσούβελας βασικά.
0: Ας βάζω λίγο.
1: Λουίς ένα Τσούβι του...
0: Όχι, όχι, δεν πω Τσούβι, ας βάζω λίγο Τσούβι.
1: Ναι, φίλε μου, το 465 διαφοροποιήθηκε το πρόγραμμα. Πάμε, δεύτερη ημέρα.
0: Όχι, θέλει το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα. 2-5 είναι το pressing πλέον.
0: Όχι, θέλει το πειναρχή, φίλε.
1: 7-10 το πρωί, πρώτη πάσα.
3: Μάλιστα.
1: 10-12.
3: Δεν αλλάξαν οι παραγωγοί, οι τρεις τους όπως ήταν.
1: 10-12 εκπομπή, κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.
3: Συνεχίζει.
1: 12-1,5 η κυρία Οριάννα. Μάλιστα. Με την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. 1,5-2, 1:30-2 το μεσημέρι. Φρέμ Γεωργίου είναι στο On Air Review. 2-5 εκπομπή pressing. Με αυτούς που ακούτε, καλός ή κακός. 5-7 Πανίκος Κωνσταντίνου. Καλώς τα παιδιά. Αυτά.
0: Καλώς τα παιδιά ή κακώς. Ναι. Τα παιδιά.
3: Και μην ρωτήσετε που είναι το Ζάβον. Όπως ακούσετε το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πλέον στο ρόστερ του στάθμου.
0: Υπάρχει ένα ωραίο βιντεάκι στα social. Μπορείτε να το δείτε με την παρουσίαση της ενδεκάδας και τον προπονητό που βοηθούν προπονητή κτλ.
3: Α, του ρόστερ.
0: Κοίταξε με τσάκο με βάλει να το δείτε.
3: Πού σε βάλει.
0: Με τσάκο με 5-7.
1: Ναι,
3: έπιασε
1: τον αριθμό
0: David μου,
1: πέρα
0: Beckham,
1: από τη
0: θέση
3: μου.
0: David Beckham, να μου θες. Είμαι έτσι όμως,
3: εγώ έπαιρνα να
0: κάνω
3: μου Νιάρη. Θέλεις δεκάρι, ας πούμε.
0: Α, επίσης, επειδή μπορώ θέλω να με στήσω Σάβα.
3: Ναι, αλλά ενώ ένας σχηματισμός που έχει δεκάρι.
0: Ναι, παίξαμε σύγχρονο.
1: Με εξάρι,
0: 4-3-3. Αυτό είναι η Μαριβά, δεν
3: ήταν, εξτρέμ.
0: Αλλά σε ρόλο Νούνο
3: Μέντες. Εντάξει, φαντάζομαι το σκεπτικό, επειδή δεν ήμουν στην παρουσίαση, φαντάζομαι μας έβαλαν τους τρεις μας στη μεσαία γραμμή. Είμαστε μία εκπομπή, τρεις παραγωγοί.
0: Αφού είχε και ο του πρωινού, ένας επίε βοηθός προμετής, ο άλλος προμετής και ο άλλος πορτάρης.
3: Ναι.
0: Και ο άλλος σέτερ μπακ μηχανοκίνητος, πρέπει να δεξιά αριστερά, να βγάλω λάκκους.
3: Ναι.
0: Μοτόρες, ας πούμε.
1: Εισηγήσει να αλλάξει ο... το
0: σχημάτι. Να πάω λίγο πιο μπροστά, πιο τσο 10. Είμαι προφορτεύτα. Μάλιστα.
4: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
8: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
7: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
8: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
14: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
15: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which

0: Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό
1: ναι, ναι.
2: Εσύ,
1: εσύ,
2: εσύ. Εσύ. Είστε συντονισμένοι στο σωστό σταθμό. Μην αλλάξετε συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Pressing που συνήθως όταν είναι ο Λουίς εδώ έχει ως μοναδικό σκοπό να σας κάνει να περάσετε λίγο πιο όμορφα το επόμενο τρίωρο. Ο Λουίς λόγω υποχρεώσεων δεν είναι μαζί μας. Ίσως να είναι μαζί μας.
1: Επαγγελματικών υποχρεώσεων να πούμε.
2: Ίσως να είναι μαζί μας στην πορεία. Θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής μας ομάδας.
1: Ψάχναμε κάποιον να θυσιαστεί, αλήθεια είναι, αυτές τις μέρες. Να πάει 5-6 μέρες με την αποστολή της εθνικής μας. Μαυροβούνιο, λίγο Λετσονία. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο ταξίδι. Και θυσιάστηκε για όλη την ομάδα, για όλον τον σταθμό. Είμαι παιδιά, θα βγω εγώ μπροστά, θα πάω. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Χαίρετο, Μαριάς μου.
2: Πώς.
1: Καλά είμαστε. Είμαστε ακόμη νωρίς μέσα σε αυτόν το 20ήμερο χωρίς δράση σε επίπεδο τουλάχιστον πρωταθλημάτων. Υπάρχουν τα παιχνίδια των Nations League. Οπότε ακόμη δεν ξέρω πώς θα είναι αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία του να είμαστε τρεις εβδομάδες, να μεσολαβούν τρεις εβδομάδες από τη μία αγωνιστική στην επόμενη. Για την ώρα νιώθουμε ό,τι νιώθουμε στα, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες διακοπές.
2: Και η επικαιρότητα νομίζω με τις εξέλιξεις που υπάρχουν, ανακοινώσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι στάνταρ, ειδικά η πρώτη διακοπή.

0: άσχετα αν φέτος ήρθε λίγο πιο αργά του Σεπτέμβρη, για να γίνει μία μαζί με αυτήν του Οκτώβρη. Πάντα, αν ήσουν καμιά εξαίρεση, εγώ δεν θυμάμαι πότε ήταν, αν υπήρχε και πότε ήταν, έχουμε θέματα διαιτησία να συζητάμε. Και ανάλογα με το ποιες ομάδες εμπλέκονται, πόσο έντονες είναι, ο απόϊχος κρατά έτσι κάποιες μέρες. Δεν ξέρω πώς το θα κρατήσει. Είμαστε. Τι μέρα
1: σήμερα,
0: Τετάρτη. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη. Δεύτερη, αλήθεια είναι ναι, έτσι, ότι ως προς την επικαιρότητα μας γέμισε λίγο. Όσοι αντέχω δηλαδή, και την τοξικότητα. Τώρα ίσως τα δελτία, την δουλειά μας βγαίνει λίγο πιο εύκολα η δημοσιογραφική μας δουλειά.
1: Ναι. Αν και συζητάμε για ένα θέμα που εδώ και τρεις εβδομάδες νομίζω.
0: Ναι.
1: Στο προσκήνιο και ακόμα τρέχει. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Και χθες βγήκαν που τα μέρη, την νύχτα έβγαλαν ανακοινώσεις. Μιαν ο ένας, μιαν ο άλλος. Ναι. Και έχουμε, σήμερα ξανά τοποθετήσεις.
1: Ακόμη μια πρόσφατη, πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά.
0: Ναι, από πλευρά ΑΕΛ. Θέλαμε να την δώσει στην ανακοίνωση, δεν είναι και μεγάλη.
1: Ναι, ουσιαστικά ζητά η ομάδα της ΑΕΛ, ενημερώνει ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ για την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR κατά τον αγώνα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση, θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο να έχουμε πλήρη γνώση των ευρημάτων, των συμπερασμάτων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα. Και μάλιστα ενημερώνει ότι η έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου. Αυτά αναφέρονται στην τελευταία έτσι, ανακοίνωση της ΑΕΛ, που ουσιαστικά ζητά, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, το πώς η ΚΟΠ έφτασε στο πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Από τη στιγμή που ο ίδιος ο αρχιδιαιτής, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες στην προχθέσινη γράψη του δήλωση, έρχεται εν μέρη στον απόλυτο βαθμό, δεν ξέρουμε, από εσύ που δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες, να δικαιώσει την ΑΕΛ πάνω σε αυτό το κομμάτι για το ποιος παρενέβη, γιατί επαρενέβη και αν έπρεπε να παρέμβει, που καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε, εξού και θα υπάρχουν και κυρώσεις, εκτός αν οι κυρώσεις που προανήγγειλε για τους διαιτητές δεν είχαν να κάνουν με τη διαδικασία που έφτασε κοντά τους η φάση, η πληροφορία ότι κάτι έγινε, αλλά ενδεχομένως ήταν η τιμωρία του γιατί που μόνοι σας δεν το είδατε. Έναν σοβαρό περιστατικό όπως επιβεβαιώνει, επειδή δεν αμφισβητεί ο Νταμάτο το αν έφτισε ή αν σωστά επαρενέβη το VR για μια φάση που μπορούσε να επιφέρει όπως και έφερε κόκκινη κάρτα. Εμένα εκείνη η απορία μου, που αυτό είναι ενδεχομένως αν είχαμε το σκεπτικό του ή πιο οι περισσότερες λεπτομέρειες να ξέραμε.
1: Που είναι κάτι το οποίο λέει το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά αυτό. Η θέση του ΑΠΟΕΛ ότι έπρεπε να το δούμε πιο γρήγορα.
0: Να σου πω για τα περισσότερα τουλάχιστον και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Ή αν το δει ο καθένας που είναι δική του οπτική γωνία, νιώθει επίσης δικαιωμένος για το περιεχόμενο του εντός εισαγωγικών πορίσματος της Επιτροπής Διαιτησίας του ίδιου του Νταμάτο. Απλά για αυτήν την λεπτομέρεια, το γιατί να τιμωρήσει τους διαιτητές, επειδή ακολούθησαν μια λαθασμένη διαδικασία που δεν έπρεπε. Γιατί. Δεν σας τιμωρώ επειδή πρέπει να το είτε μόνοι σας και δεν το είδατε. Ναι.
1: Σημειώνει ότι υπήρξαν όμως συγκεκριμένες διαπιστώσεις για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
0: Άρα ίσως όμως, να.
1: Όχι, αυτό ζητάει η ΑΕΛ.
0: Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή όμως που η απόφαση και ο περισπάντου στηρίχθηκε πάνω μεταξύ άλλων και το ηχητικό τη ενδοεπικοινωνία, θεωρώ ναι, καλό είναι να το επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αν όχι δημόσια, τουλάχιστον με την πλευρά της ΑΕΛ. Που το ζήτησε και αυτό θα το κάνει με την ΑΕΛ, πρέπει να το κάνει και με το ΑΠΟΕΛ και με όποιον άλλον ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτήν την υπόθεση.
1: Έχουμε και

0: Εγώ σπάνια τις λέω, ειδικά σου είχε γαλήμιο πρόγραμμα, ως έναν επίσημο στοίχημα με το στοίχημα. Ήταν κάτι που παραλαμβάνεται κάθε φορά που είχαμε την ανακοίνωση του προγράμματος, των ορισμών των αγώνων και ειδικά των τέρπι. Το ένα μπράβο πάει στο ότι μας έβγαλαν από τώρα το πρόγραμμα μέχρι αρχές του νέου έτους, μέχρι τις αρχές του Γενάρη, είναι 15, 16
1: αγωνιστικές. 16
0: αγωνιστικές. Μέχρι την 16η. Το άλλο που εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω και πάντα το έλεγα και επηρεάζονταν κάποιοι μάλιστα να αργήσει την κόπη, δεν καταλάβαινα ποτέ γιατί να βάλεις ίδια μέρα ίδιο αντέρπι. Χρόνια τα λέμε, χρόνια το... ζητούσαμε να μας δώσουν μια εξήγηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όσο μερνούσε ο καιρός πέρσι, ας πούμε, βάλαν σε 3-4 περιπτώσεις ίδια μέρα και ώρα Ομόνοια από ΕΛ. Εκείνες τις δύο πιο εμπορικές ομάδες να είναι την ίδια μέρα και ώρα. Δεν είδα αναλυτικά όλο το πρόγραμμα μέχρι αρχές Γενάρη, αλλά έτσι με τη μέθοδο του πελαργού που μας έμαθαν ο Λουίς, πάνω δηλαδή, διαπίστωσα ότι σε κάποιες αγωνιστικές που έχουμε ίδια μέρα ντέρπι είναι διαφορετικές ώρες. Ας πούμε, είχε μέρα που βάλα στις 5 το απόγευμα, νομίζω, Απόλλωνας Πάφος και στις 7 Ομόνοια ΑΕΛ. Και αυτό σε μια-δυο τουλάχιστον αγωνιστικές, ένα-δυο Σαββατοκύριακα, επιτέλους το έκαμα. Διαφορετικές ώρες, διαφορετικές, αν όχι μέρες, διαφορετικές ώρες τουλάχιστον το σημαντικό αγώνα. Οπότε, διπλό μπράβο στην ΚΟΠ.
1: Καλύτερο για όλους μας. Να έχουμε εικόνα από, τα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια, γιατί τώρα όταν μιλάμε και για
0: αυτά. Θυμάσαι πέρσι ημιτελικούς του ΠΟΑ, παράδεκτο ημιτελικούς κυπέλου. Ναι. Μάζενη, που είναι και εκτός που το ενδιαφέρον, είναι και ντέρπι. Γίνεται την ίδια μέρα και ώρα, ημιτελική κυπέλου.
1: Όχι.
0: Οπότε, ναι, ελπίζουμε να είναι συγχαρητήρια στην ΚΟΠ.
1: Εν τω γενέθλια τη.
0: Τι σκο. Σήμερα.
1: 92 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά στην ΚΟΠ.
1: Επειδή είπες μπράβο, γι' αυτό το είπα. Κάμνεις εσύ τον απολογισμό, το δικό σου, στα γενέθλια σου. Τι λένε, ότι είναι καλή ευκαιρία για απολογισμούς.
0: Για γενέθλια, όχι. Απολογισμό, τι πράγμα όμω. Με κάθε ευκαιρία, ας πούμε, κάνω απολογισμό κάθε μέρα που σχολάνουμε, ώρα 4. Α, 5 πλέον, συγγνώμη, 5.
1: Ναι.
0: Ανεπίσημο απολογισμό για το ότι τα πήγαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Okay.
0: Γιατί δεν πήγαινε καλά, γιατί δεν ζήλησε σωστά, γιατί νιώθω μέσα από να έκαμε

0: σε τι αφορμή. Φάση είναι τι σήμερα να γάμεις. Καταρχάς ξεκινά και ο πρωί πρέπει να αρχίσει να απαντάς μηνύματα. Ναι. Ο SMS, στο Messenger, στα Viber, στα WhatsApp, μετά να απαντάς τηλέφωνα. Είσαι σε δουλειά να κάνεις, να προσπαθείς παράλληλα να κάνεις και η δουλειά σου. Να κανονίσεις κεραστικά, να γυρίσεις τον κόσμο, να πάει σπίτι, να κάνεις ένα πάρτι. Σε ποια φάση σήμερα πρέπει να κάνεις αυτοκριτική.
1: Τη νύχτα μου να πας να κοιμηθείς.
0: Τη νύχτα μου να κοιμηθείς.
1: Τη νύχτα μου να κοιμηθείς. Που να μην στέζα
0: από την κούραση της ημέρας.
1: Σου έρχονται οι σκέψεις κάποιων άνθρωπων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: Κομματάρα. Λέει ο 44, δεν το λέω εγώ. Θα μπορούσα να το πω εγώ, αλλά είπε κομματάρα.
1: Τι ώρα βάλω τραγούδι. Στο μισάρο.
0: Όποιος ζητά, παίρνει.
1: Μπορώ να έχω μετά ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Μπορείς. Έχουμε μέχρι πέντε άλλωστε.
1: Ναι, είμαστε μέχρι πέντε.
0: Surprise! Για όσους δεν έχουν ιδέα τι έγινε και περιμένουν να ακούσουν κάτι άλλο, απολογούμαστε, αλλά είμαστε εμείς ακόμη και θα είμαστε μέχρι τις πέντε.
1: Μέχρι τις πέντε και συνήθως θα είναι αυτή η ώρα που θα προσπαθούμε να σας εντάξουμε και εσάς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: όχι
0: ναι, ναι.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Δευτέρες, εντάξει, Δευτέρες μετά από αγωνιστική full δράση, ο επικαιρότητα είναι τέτοια που Α, έχουμε και εμείς περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε και Β, καμιά φορά έτσι λίγο πιο τοξικό το κλίμα και θα το αντιληφθείτε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Δεν θα βγάζουμε ακροατές απλά για να βγάζουμε ή για να λέει ο καθένας το κοντό του, το μακρύν του, τα παράπονα του, τις φωνές του, τις αμαρτυρίες του, την τοξικότητά του, τα παράπονα του. Να περνούμε ωραία αυτόν. Που πρώτα να περνούμε ωραία εμείς. Εγώ σπέθα περνούμε ωραία ως παραγωγός της εκπομπής. Να βγάλουμε ακροατές και φωνάζουν για ειδησίαν, για πέναλτι που δοθήκαν. Μας ξέρετε νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που κινούμαστε και χαίρομαι που η περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία ξέρει, γνωρίζει και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.
2: Ο Χρήστος έχει αποχωρήσει, ναι, για τους φίλους που ρωτάνε μέσω μηνυμάτων.
0: Ναι. Είμαι σίγουρος για αυτήν την ώρα, λίγο μετά τις 4, όταν εμείς μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, κάποιοι οι οποίοι είτε λόγω δουλειάς είτε επειδή έθελαν να ακούσουν ζαβόν, συντονίστηκαν τώρα. Όσοι ακούσατε την εκπομπή της Παρασκευής, έχει αποχαιρετήσει, είπε κάποια πράγματα, τα είπε και ωραία, οπότε δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς. Ο Ζαβός μετά από 9 χρόνια παρουσίας στο σταθμό συνολικά και 7 χρόνια, περίπου 7 χρόνια στην εκπομπή Mappe Show, αποχαιρέτησε. 29.50 τα μηνύματά σας, ήρθαν κι άλλα πριν για impressing και depressing κατηγορία, ο 557 impressing, η συνεργασία της Ομόνιας με τον Ερυθρό Σταυρό, depressing ότι δεν ακολουθήσαν κάποια άλλη ομάδα, ok.
1: Βλέπουμε εδώ να βγαίνει ένα αποκλειστικό από το Cyprus Basket,
0: ναι,
1: ότι η Κύπρος,
0: ναι,
1: είναι πολύ κοντά στο να φιλοξενήσει τα παιχνίδια της Maccabi Tel Aviv στην Ευρωλίγκα.
0: Πού, Λευθερία.
1: Θεωρώ ότι το πιο ιδανικό είναι το Ηλεμεσός λόγω των ξενοδοχείων και του Σπύρου Κυπριανού που είναι πρόσφατα ανακαινισμένο. Αλλά θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο και θα το δούμε. Είναι αποκλειστική πληροφορία του Cyprus Basket.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε με φίλο μας τον Νεοκλή.
2: Να έχουμε δηλαδή παιχνίδια
1: Ευρωλίγκας. Ναι, να το δω.
0: Εγώ, Ολυμπιακό.
1: Έχει μια φωτογραφία του Νίου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της Maccabi, τον εμβληματικό πρόεδρο της Maccabi. Είναι αποκλειστική είδηση που εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα θα αλλάξει τα μπασκετικά δεδομένα στην Κύπρο. Η Maccabi δηλαδή έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα αποστέλλοντας επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα της οποίας επισημοποιεί την πρόθεσή της να αγωνιστεί στην Κύπρο για τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα, εντάξει, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα όμως για να γίνει το πράγμα.
2: Όπως?
1: Όπως να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αστυνόμευση των αγώνων.
0: Πολλά βασικό.
1: Στο Ισραήλ, στο Ισραήλ, στη Σερβία, στο Βελιγράδι, όταν γίνονταν παιχνίδια ομάδων που το Ισραήλ ήταν και κλεισμένο. Τώρα θα γίνει και κλεισμένο.

0: Ναι, θα έχει κόσμο στις Κερκίες, γιατί σκέφτεται τώρα ένα παιχνίδι, ξέρω, Μακάμπι Παναθηναϊκός, Μακάμπι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Να μπορέσει να το κάνουμε sold out εκεί πριν φιλάθλοι των δύο ομάδων. Να το επιτρέψει αυτόν η Μακάμπι και ο Βρολίγκα να πάνε, ξέρω, 6.000, 8.000 να δουν τη... Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε εντός έδρας.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει.
0: Ναι, λέω, ναι, ή ας πούμε, μα ακόμα και άλλες μάνας, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Όχι, για άλλες μάνας ισχύει. Πόσο μάλλον για τις δύο ελληνικές που έχουν εδώ χιλιάδες κόσμο. Οι δύο Τζιο, ο ένας μας γράφει, είναι τα ωραία που γυρίζουμε, ο Big Τζιο, είναι τα ωραία που γυρίζουμε μέσα στην κίνηση και ακούμε τα λάνια μας και μετά τις 4. Και άλλος, εξίασα τους άλλο μια ώρα και κλείσα το.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Μηνύματα που στείλατε ήταν πάρα πολλά σήμερα. Αν το στείλατε πιο πριν, δεν το διαβάσαμε, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Ήρθε πριν ένα μήνυμα που ήταν για φορμή, επειδή μιλήσαμε για όλα τα παιχνίδια, νομίζω σχεδόν για όλα τα παιχνίδια, για όλες τις ομάδες. Δεν είπαμε κάτι σαν να μην ανόρθωση.
1: Ναι.
2: Μας είπε ο φίλος Depressing είναι η ανόρθωση τα τελευταία 20 χρόνια. Και αλήθεια είναι ότι προσωπικά τουλάχιστον λείπουμε πάρα πολλές ανόρθωσες για το περνού. Περάσαν κι άλλες μεγάλες ομάδες δύσκολα, αλλά αυτό που περνάει η ανόρθωση νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Από τις μεγάλες ομάδες, έτσι. Ούτε το συγκρίνω με τα όσα πέρασε η ανόρθωση λόγω προσφυγίας και τα λοιπά. Αφήνουμε πίσω. Αλλά τούντον 20 χρόνια, 18 χρόνια από το 8 μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω πότε μπορεί να αλλάξει και να φτάσει ξανά στο σημείο να κατακτά πρωταθλήματα, να παίζει η Ευρώπη κτλ.
1: Χωρίς το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει όμως την εικόνα του αγώνα για το τελευταίο παιχνίδι.
2: Του πρώτου ημιχρόνου.
1: Το πρώτο 40 λεπτό μπορούσε να ανορθώσει να προηγείται με
2: διαμετρία. Ναι, αλλά όσο καλή ήταν το πρώτο ημίχρονο, τόσο απαραδέχτη ήταν που δεν έβγαλε καμία αντίδραση. Οκ, δέχεσαι έναν goal shock, το καταλαβαίνω, στο 44-45 το δέχτηκε.
1: Ναι, προς το τέλος του.
2: Πάει στα αποτρία 15 λεπτά. Οκ, αφήνει τους παίχτες σου 1-2-3 λεπτά να ερεμήσουν. Και μετά προσπαθείς και τακτικά αλλά και ψυχολογικά να προετοιμάσει την ομάδα σου για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν πήγαινε ποτέ η ανορθώση στο δεύτερο ημίχρονο, ή μάλλον πήγαινε προς το τέλος στο 2-0. Οπότε τούτη εικόνα του πρώτου ημίχρονου για μένα, ο συμπουχάς και με 3-0, είναι σαν να μην υπάρχει. Και για κάποιους ανορθωτές στα μάτια τους ήταν τόσο μεγάλη απογοήτευση και το εύρος της ήττας, που δεν μπορούν να το δεχτούν ότι okay, παίξαμε καλά για δική μας το σκορ. Ναι. Σαν δική, ότι είναι πλασματικό. Ναι, πλασματικό, αλλά χάσεις 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο με κάτω τα χέρια.
1: Συντού ότι ήταν μια ομάδα που μέχρι το τελευταίο παιχνίδι παρουσιάζει βελτίωση συνεχώς στα παιχνίδια της. Δηλαδή με το Αποέλ ήταν βελτιωμένη, με τον Απολλώνα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κοντρά στην ΑΕΛΑΡΑ. Προβληματίζει η εικόνα που έβγαλε με τη Νέα Σαλαμίνα.
2: Που θα φτάσουν τα 44 χρόνια και θα ξαναμιλήσουμε, λέω 060, ο παδό τη City φαντάζομαι.
0: Ήταν μαζί με ποια.
2: Μαζί με το 44 χρόνια και οι δύο. Ναι, αλλά τώρα αν είσαι, δεν ξέρω, 80s, 70s, δεν παρακολουθούσα να ξέρω. Οκ, ας πω τα τελευταία 30 που παρακολουθώ. Δεν έχει ομάδα να περάσει τόσο δύσκολες καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, ότι απλά δεν διεκδικώ πρωτάθλημα. Εν όλα τα υπόλοιπα, αν με ρωτάς το αγωνιστικό, τώρα είσαι 18 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, είναι το τελευταίο. Μιλώ για όλον το γύρω-γύρω που συμβαίνει. Η τοξικότητα, οι κλίκες, τα συμφέροντα, οι πισόπλατες μαχαιριές, τον αποσκάπτει ένας πρώην πρόεδρος, πρώην παράγοντας στη δουλειά του νυν ή του επόμενου. Γιατί το πράγμα δεν το συνάντησα πουθενά σε καμιά ομάδα όταν μου συμβαίνει στην ανόρθωση εδώ και 20 χρόνια. Τον εσωστρέφει, αν τον εμφύλιο εντός εισαγωγικών. Από την άλλη όμως, επειδή ναι μεν, η ανόρθωση την περιμέναμε οι φίλοι της, τουλάχιστον το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Η Σαλαμίνα έκανε το ακριβώς αντίθετο. Είχαμε που τρία παιχνίδια είτε έπαιζε καλά, που συνήθως δεν έπαιζε, είτε δεν έπαιζε. Πάει και κερδίζει μετά από χρόνια την ανόρθωση, και όχι απλά την κερδίζει με 3-0. Και έρχομαι στο αρχικό μας σχόλιο που κάνω για το πόσο εντός εγώ πέλο πρωτάθλημα είναι μέχρι τώρα.
1: Ναι, απρόβλεπτο.
2: Τον άκρον. Και η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα των άκρων μέχρι τώρα.
1: Επιθετικά σου πολύ ποιότητα να βοηθήσει στην πορεία τη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο Ποβέδα. Ο Γκρανσίρ επίσης για ακόμη ένα παιχνίδι, νομίζω τρίτο.
0: Τρία γκολ για τον Γκρανσίρ, ναι.
1: Ναι, τρία γκολ που έχει.
0: Σκόραν και ο Γιούσης στην πρεμιέρα, Ολυμπιακό.
1: Και ήταν πάρα πολύ καλή φάση του Γερολέμου. Ένας παίκτης που συζητήθηκε αρκετά.
2: Το Ιερομωρό, ναι.
1: Έδωσαν τις δύο assist στα γκολ της Νέας Σαλαμίνας.
0: Νομίζω ήταν καλή στην έδρα της. Ήταν πιέντης λίγο στραβά από την αρχή του παιχνιδιού. Η Σαλαμίνα πιστεύω ότι όσο πιο πολλά καθυστερήσει να δεχτεί γκολ σε ένα παιχνίδι, τόσο πιο επικίνδυνο να γίνεται. Αν βρίσκεται όμως πιο στο σκόρ ένα σιστέμ, να έχει πολλά καλούς παίχτες να μεταφέρουν γλυόρα την μπάλα από την άμυνα στην ναι. επίθεση.
2: Η μεσαίωση θα βοηθήσει και να ρυθμίσει λίγο το κλίμα γυρών από την ομάδα. Πήγα έχω κάποιους φίλους.
0: Σαλαμινίους.
2: Παράγοντες, πρώην πρόεδρους.
0: Το θείο βρέφος.
2: Το θείο βρέφος, ναι. Που θεωρώ ότι στην προσπάθεια αν τους δεν ξέρω να φωτίσουν κάτι που θέλουν να πούνε ένα πρόβλημα, μια αδυναμία κτλ. Το κάναμε μια πολλά μεγάλη δόση υπερβολής. Ισοπεδώναν τα πάντα. Και ξέρεις, όταν κάποια άτομα τα οποία είχαν κάποια στιγμή και κάποια πόστα κτλ. Και έχουν και ακόλουθους. Το τόσο γίνεται τόσο. Και ένα πρόβλημα το οποίο είναι όντως πρόβλημα, μεγεθύνεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια περίοδο ατμόσφαιρα που έμοιαζε να είναι καζάνι που βράζει. Τον καταλαβαίνω εγώ. Τώρα οι Σαλαμίνοι δεν ξέρω να μας πούν ήδη πώς το έζουσαν. Δεν ήταν τόσο κακή η Σαλαμίνα στα πρώτα παιχνίδια. Είχε κάποια θέματα στην άμυνα, ναι, όντως, Κίνα πλήρωνε. Ούτε έγινε υπερομάδα που κέρδισε 3-0 τη Σαλαμίνα. Θέλει μια ισορροπία. Θέλει μια ισορροπία στο συνέστημα στην κριτική.
0: Ποιος ηρωνεύτηκε την άλλη, τι θυμάσαι ότι
1: το είναι. Για το γερολέμο, νομίζω που είπες.
0: Είναι και ηρωνικά που το είπα.
1: Ετοιμάζει επικοινωνιακό μπαμ, Ιαέλ.
2: Επικοινωνιακό μπαμ.
1: Τσιλιοφίλος ο 304.
0: Επικοινωνιακό ως προς τι, πού. Στο γήπεδο, έξω από γήπεδο.
2: Α, τώρα το μηνύω του 71.
0: Του 271.
2: Του 271, ναι.
0: Είναι και ηρωνευτικά τώρα.
2: Ξέρω το, πραγματικά. Ήθελα πολλά, αλλά νομίζω μπορεί να είναι σε κατάσταση να
0: δείξει.
2: Τι τεφκάζει, κατάλαβε, τι κατάλαβε. Για να μα πει ότι ηρωνευτήκαμε.
0: Τι κατάλαβε, 270.
2: Κέρδισε η Σαλαμίνα, δεν έχασε την ανόρθωση. Πολύ το κόμπλεξ σα. Ναι, ναι, ναι. Όντω, έω 45 μου. Η ΑΕΚ έπεσε κατηγορία με τα οικονομικά προβλήματα και ανέβηκε και μπήκε μέσα ομίλους, άμεσα ομίλου Europa League και από εκεί μεγάλωσε ακόμη παραπάνω. Ναι, άρα τούτο που λε αρκεί να επιβιώσει ότι δεν πέρασε την ίδια φάση που περνά εδώ και 18 χρόνια η ανόρθωση. Και αν όρθωση πήγαινε κάποια στιγμή ο Μίλους του conference με τη Μουρ ή αν υπήρχε το conference ή η Europa, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, νομίζω Europa.
2: Τα Europa.
1: Όχι, conference.
2: Υπήρχε το conference. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το αν πήγαινε ή όχι μια σεζόν στην Ευρώπη. Το ότι περάσαμε εμείς οι αελίστες, αχ, ΑΕΛ μου, η δεύτερη κατηγορία πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια, 7 συνεχόμενα χαμένα κύπελλα. Ένα άλλο φίλο, πρώτη φορά βλέπω αρνητικό του weekend ότι 6 ομάδες.
0: Depressing.
2: Ότι 6 ομάδες κουμπώνει win, ήρθαν και 6 ισόπαλες. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση. Στα θετικά είναι η τη Arsenal, λέει ο 250, που ήβρε κάτι να χαμογελάσει.
0: Έτυχε σου να σου λέει μια ιστορία για μια ατυχία που είσαι στοιχηματική, που να μένει τόσο impressing. Αλλά και όπως... δεν θεωρεί πολλά αντιπρέσβη.
2: Εντάξει, ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. Cablenet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras, Phil Famagusta.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α! Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
10: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motto Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Motto Value.
12: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
19: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
18: Κάτι άλλο?
19: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
20: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
21: Ώρα για μπάλα.
1: Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, ξεκίνα. Έλεος, εγώ μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ξεκίνα, Μάρι, βάζεις δεν πέρασε.
1: Πρέζινγκ λίγο, όπως καταλαβαίνετε, για τις επόμενες 3 ώρες, μέχρι και τις 5. Κανονικά είμαστε 3. Όταν είμαστε 3 μπορεί να είναι και πιο οργανωμένα τα πράγματα. Λείπει όμως.
0: Νομίζεις, ειδικά άμα το τρίτο μέρος είναι ο Λουίς.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι είναι άνθρωπος που μας λείπει για να οργανωθούμε.
1: Στον τρόπο έναρξης.
0: Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Το παίρνει πάνω τη δική του εκπομπή.
1: Η φάση του λοιπόν θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμη μέχρι να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Ανδρέας Μιχάλης.
0: Μέρα, ξέρουμε μέρα. Πότε επιστρέφει?
1: Τετάρτη, νομίζω.
0: Τετάρτη επιστρέφει Κύπρο, επιστρέφει εκπομπή.
1: Επιστρέφει εκπομπή.
0: Επιστρέφει εκπομπή. Μάλιστα.
1: Νομίζω.
0: Δεν είναι ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Μεγάλα μαρουριάζουμε εσύ.
1: Καλά, γεια.
0: Παρασκευή σήμερα. Σαν ο κύριο, χωρίς πάρα πολλές υποχρεώσεις. Όπως συνήθως έχουμε όταν υπάρχουν σε εξέλιξη πρωταθλήματα. Οπότε είναι ωραία. Χαλαρά.
1: Να κάνεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.
0: Σίγουρα δεν θα λείπω τόσες πολλές ώρες από το σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν όχι για μένα, για την υπόλοιπη οικογένεια. Εσύ.
1: Και εγώ. Το ίδιο.
0: Το σπίτι.
1: Σπίτι. Είναι καλύτερα σπίτι. Εντάξει,
0: λίγο. Για μένα. Ειδικά τώρα έτσι που πέφτουν οι θερμοκρασίες, αρχίζει έτσι να ανοιχτώνει λίγο πιο νωρίς. Αρχίζουν οι κρυάδες, οι βροχές.
1: Έχουν και παιχνίδια.
0: Ναι. Τόσα όσα για να μην βαριέσαι, αλλά και για να έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ξεκινάμε από απόψη με την εθνική μας ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε από εχθές, η αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ενώ το ενδιαφέρον σήμερα είναι πιο μεγάλο για μας. Επειδή περιμένουμε να δούμε πράγματα.
0: Ευχόμαστε. Και περιμένουμε και ευχόμαστε, ναι. Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα κόντρα στο Μαυρομούνιο, αλήθεια είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο παιχνίδι. Εκτός έδρας με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου μας. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μάντζιο, στους διεθνείς μας, στα στημένα του Λουί. Ναι. Στα κόρνερ που ετοίμασαν εκεί με τον κύριο Μάντζιο, με τον Κωνσταντίνο Λάιφιν. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Κωνσταντίνος. Λίγο δύσκολο να είναι βασικός.
1: Δεν υπολογίζεται.
0: Υπόθηκε εχθές ότι δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, επειδή ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Σέλης. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Αποστόλου Μάντσιου.
0: Γενικότερα είχαμε πρεμιέρα χθες στο Nations League με τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Είχαμε τα πρώτα έτσι ντέρπι και θα έχουμε κι άλλα. Εμένα γι' αυτό μου άρεσε το Nations League, επειδή βλέπουμε παιχνίδια όπως το χθεσινό, Ολλανδία-Γερμανία, όπως το αυριανό, Ισπανία-Αγγλία. Είδαμε δύο φορές ημιτελικούς, τελικούς, τρεις φορές μάλλον μεταξύ των δύο. Τους βλέπουμε πλέον σε έναν παιχνίδι League Phase. Group stage τέλος πάντων του Nations League συν Euro League με το δεξίν και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Νομίζω ήταν γενικότερα μια καλή βραδιά χθες.
1: Ολυμπιακός και πέρσι είχε κερδίσει την Πασκονία εκτός έδρας. Πρώτη αγωνιστική.
0: Τι θες να μας πεις? Σημάδι είναι ότι είναι πιάρια φέτος.
1: Τι λένε φίλοι του Ολυμπιακού? Ξέρω, ο Λούις αν ακούει. Αν θέλει να σχολιάσει, να τοποθετηθεί.
0: Θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Ή ο Big Gio, όποιος θέλει να παρέμβει.
1: Ναι.
0: Στη διάθεσή σας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Θα έχουμε, επειδή είναι Παρασκευή, να ρωτάστε, θα έχουμε αργότερα. Έτσι, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για τα quiz μας. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε και τι είδατε εσείς χθες, σήμερα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, δεν ξέρω, εσείς ήσουν και υπεύθυνο δελτίο σήμερα, είναι κάτι συνταραχτικό.
1: Είχαμε την κλήρωση του κυπέλου.
0: Κάτι συνταραχτικό.
1: Πρώτη φάση του κυπέλου.
0: Είχαμε κάτι συνταραχτικό.
1: Είχαμε την πρώτη φάση του κυπέλλου, 10 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Συζητείτε το ότι νομίζω κάθε χρόνο όταν έχουμε την πρώτη.
0: Ότι αστημένη, τι συζητιέται.
1: Όχι, την πρώτη φάση του κυπέλλου, την κλήρωση, συζητούμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει πιο ελκυστική, αν θέλει, η διοργάνωση.
0: Κοίταξε, ένα διάστημα όταν γινόταν. Όχι, ένα διάστημα. Όταν γινόταν έτσι, άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Η ανεπίσημη δικαιολογία είναι ότι τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες θα ήθελαν να έχουν ένα συγκεκριμένο, όχι οι ίδιες, η Ομοσπονδία ή και οι ομάδες τέλος πάντων, θα ήθελαν οι μεγάλες ομάδες να έχουν ένα μίνιμουμ αριθμών αγώνων που θα δώσουν μέσα στη χρονιά. Φυσικά ήταν εποχές που ήταν και πιο λίγα τα παιχνίδια πρωταθλήματος. ήταν 28, ήταν 26, ήταν 30. Ο 30 μπορεί να μην υπήρχαν πριν τα playoffs. Και ήταν η δικαιολογία αυτή. Ότι να βάζουμε από τον πρώτο γύρο να παίζουν μεταξύ του μεγάλες ομάδες, κάποιες αποκλείονται από τον πρώτο γύρο, άρα θα παίζουν 23, 24, 26 παιχνίδια τη χρονιά. Τι τον άλλαξε πλέον με τα playoffs, ευρωπαϊκά παιχνίδια, league phase. Ίσως να μπορούσε το timing να είναι καλό να γίνει μια αλλαγή του τύπου. Εσύ τι θα πρότεινες? Έπιανες ας πούμε ο κύριος Λεζίδης και λέει σου μαριβάζουμε ό,τι μου πεις θα κάνουμε. Τι θα το έλεγες?
1: Κοίτα, εγώ νομίζω είναι ενδιαφέρον το που κάνουμε στην Ελλάδα league phase, κυπελλό.
0: Ναι.
1: Ίσως ήταν πιο ενδιαφέρον, ναι, από αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στην Κύπρο. Και επειδή
0: ωραίο,
1: βλέπουμε διάφορα πράγματα από την Ελλάδα, μπορεί να το σκεφτούμε κι εμείς.
0: Όντως είναι ωραίο. Τώρα, δεν το είχα σκεφτεί όταν άρχισες την κουβέντα, αν τώρα που το λες. Και εμένα μου άρεσε όπως έκανα το γήπεδο στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Μονά παιχνίδια πάντως, πρώτη φάση. Από 14 Οκτωβρίου και έπειτα θα ορίζονται τα παιχνίδια αυτά. Υπάρχει και έτσι το θέμα με τις κοινές έδρες λόγω της κλήρωσης που πρέπει να τα δουν με βάση και το πρόγραμμα που θα βγει, το οποίο αναμένεται κιόλας.
0: Έχει μπροστά σου τα ζευγάρια, την κλήρωση, να τα δώσω μια φορά.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ Ακρίτας Χλωράγας, Ομονία 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου, Κρασάβα Ενίψωνα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομονία Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Αερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Πέρασαν ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση Ανόρθωση Ένωση και ΑΣΥΛ. Και οι ομάδες που δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση, Ομόνια, Πάφος και Απολλώνας.
0: Ο 8-18 μου ακούγεται λίγο απειλητικό, νομπιγκτζίο. Θα πούνε αργότερα, Μαριβάς.
1: Μα του έδωσα πάσα για να σχολιάσει, όχι για μένα, εγώ που το είπα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Τι έγινε με την πρόληψη ΕΨΕΣ, ρωτάω ο Εμίλιος. Ο Εμίλιος ήταν ένας από τους πέντε που βρήκαν το correct score.
1: Ένα-δύο.
0: Οπότε σε λίγο θα τους ξαναβρω και να κάνουμε μια κλήρωση για να δώσουμε ένα δρόμο. Ή δύο. Α, δώσουμε δύο. Δύο από τους πέντε να κερδίσουν. 40% είναι καλό ποσοστό, νομίζω. Σε όσους βρήκαν το correct score, το 1-2. Νομίζω ήταν περισσότεροι. Είχαν την αίσθηση. Αλλά εντάξει.
1: Βρήκαν κάποιο στην 11α.
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Πολλοί βρήκα 10 στους 11. Ας πούμε κάποιος δεν είχε Ζαφίρ, είχε Μουζακίτιν, ας πούμε, ένας που πλησίασε. Άλλος είχε κάποιον άλλον εξτρέμ, όχι αυτόν που έπαιξε. Τέλος πάντων, όχι, δεν βρήκε κανένα στην 11α. Τώρα, επειδή ήταν και πολλά τα μηνύματα, αν μου έφυγε κάτι για κάποιος νομίζει, είναι σίγουρος ότι την βρήκε, ας μας στείλει το μήνυμα να το ξαναψάξω. Βιόλα μου και Λούι, με αγαπώ σας, αλλά μόνο Μαριβάς, Ούλο Μαριβάς, και Λίον Αρσενάλ. Άρα,
1: πώς... Φλεσμάρο Γρηγόρης.
0: Ναι, 7-3-7.
1: Ναι.
0: Ή όπως μαθαίνουμε και εμείς κάποιους φίλους τριψήφια σε ποιους φίλους μας αντιστοιχούν, πρέπει να μας λες και εσύ. Άρα 7-3-7 είναι ο Γρηγόρης.
1: Γρηγόρης Αρσενάλ.
0: Γρηγόρης Αρσενάλ, Μαριβάς Αρσενάλ, με αυτήν, ναι, την συναπόδη καταλαβαίνω. Εντάξει, το δεχόμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι το περάσαμε αυτό το στάδιο, επειδή χθες ελάχιστα τα μηνύματα, αλλά όχι, αφού μπαίνουν στον κόβο οι φίλοι και χρώνονται και αυτά τα λίγα σεν που χρώνονται. Παιδιά, ο Ζαβός έφυγε από το σταθμό από την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Παρασκευή, αποχαιρέτησε. Και μας υποσχέθηκες μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή τουλάχιστον ότι μας έχεις υποσχεθεί, το έχεις κάνει πράξη μέχρι στιγμής. Εντάξει, ακόμα μια εβδομάδα δεν εκκλείσαμε. Χθες φεύγοντας μας είχες υποσχεθεί ότι θα μας δώσεις κάποιες στιγματικές προβλέψεις για να στείλουμε τον κόσμο ταμείων.
1: Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, θα προσπαθήσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σου είπα. Επειδή θα είναι πρώτη φορά... Λέαμε που είμαστε μικροί, δεν ξέρω αν το λέγετε και εσείς που είστε μικροί, η τύχη του Ατζαμί, ή του Πρωτάρη, ή του.
1: Όχι, του Πρωτάρη.
0: Του Πρωτάρη, εντάξει. Αλλά φύλαξε
1: λίγο πιο μετά.
0: Νιώθεις confident όμως για τις επιλογές σου,
1: ναι, αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, πόσες πρέπει να δώσω. 4-5.
0: Όχι, είναι εσύ. Μπορεί να μια, δυο, τρει, τέσσερι, πέντε.
1: Θα μου το δώσουμε μια συμβουλή.
0: Ναι, από ένα, τι άξι, από ένα σημείο και μετά, αν δίνει και δεν είσαι σίγουρη. Α πούμε, έχει τρει ομάδε που νιώθει σίγουρη. Τέλος πάντων, αυτό η επίθεση είναι ότι καλές προτάσεις. Mm-hmm. Άντε και μια τέταρτη. Αν αρχίσει να αμφισβητήσει τον αυτό σου, αφιβάλλει, άφησε τόσο εκεί που είσαι σίγουρη.
1: Εν τρει, εν τέσσερι, εν πέντε. Θα δώσω πέντε.
0: Πέντε. Δεν μπορεί να παραπάνω.
1: Τι.
0: Ναι, να έχουν καλέ οι πέντε.
1: Τώρα θα ακούσουν οι φίλοι, γιατί είπα και χθε στο τέλος ότι δική σα ευθύνη.
0: 100%.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σα από τι 2 μέχρι τι 5 στου 95.
1: Μαζί μα είναι. Ανδρέα.
0: Είναι μαζί μας ο Λουίς. Απλά να πω, επειδή παίζει και άλλη γραμμή, δεν ξέρω από όσο ώρα θα ζητούμε ο Λουίν, να μην το βάλω στη γραμμή το φίλο για περιμένει. Τώρα είναι 3, 4, 5, 10, 20 λεπτά, δεν ξέρω. Οπότε προτείνω του φίλου και τον υπόλοιπο φίλο να περιμένετε να τελειώσουμε με τον Λουίν και μετά να πάρετε για να παίξουμε το quiz μας. Επιμένει, είναι το πάλι πάνω, θέλει να σκλήσει. Ναι.
1: Okay. Λοίζω.
3: Έχει
0: quiz. Ναι. Έχει quiz.
1: Αρχιτεκτονική, τέχνη, θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, αθλητισμός, φαγητών, ποτών, τι θέλεις.
3: Θέλω την τελευταία κατηγορία, κάτω δεξιά.
1: Τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο.
1: Τι είδους ασυνήθιστο οικόσιτο είχαν οι ήρωες της σειράς τα Μπακούρια.
3: Κάτι τώρα. Οικόσιτο, είναι μπορώ να επιλογές.
1: Κατάλαβες τι σημαίνει 20 εδώ. Ας πούμε ένα...
0: Ας προσπαθώ να εξηγήσει ρε φίλε.
1: Εντάξει, να σε βοηθήσω όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα ζώο. Μέσα στο σπίτι.
0: Τα μπακούρια είναι... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, παλιά σειρά των έτσι, να έτσι, τι ήταν τα μπακούρια.
3: Πρέπει να κάνεις κύλον, ή άλλο να
0: χαθεί. Ήταν... Να σου κάνω άλλη ερώτηση.
1: Ασυνήθιστο.
0: Ναι.
1: Ασυνήθιστο 20.
0: Όχι, είναι άλλη σειρά γίνεται, αλλά είσαι κοντά, έπιασε τη φιλοσοφία, έπιασε το πνεύμα.
3: Φίδι.
1: Όχι.
0: Τι είπε?
1: Φίδι.
0: Α, φίδι. Όχι, μην είναι στα τροχτικά, μην είναι...
3: Ποντικό.
0: Ναι, ναι, μπρα, νομίζω.
1: Όχι.
0: Είναι χάμστερ.
1: Όχι.
0: Τζιό, σοβαρεύτου.
1: Όχι.
0: Ο Μπίκ Τζιό, παρέσερε μας. Ναι, μπράβο, του έδωσα να του πω, αλλά θα τον βοηθούσε για την
1: είναι
0: απάντηση.
1: Σε διαφορετική κατηγορία από αυτά που είπες τώρα. Δηλαδή...
3: Μυρμιγκοφάγο.
1: Όχι, όχι. Εμείς τρώμε το, ναι. Τον το ζώο.
3: Τρώμε το.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ στην Κύπρο οι άνθρωποι γενικά επειδή...
3: Στην Κύπρο, στα λιγκάρια.
1: Όχι, νομίζω, όχι. Όχι, εμείς εννοώ οι άνθρωποι, ναι.
0: Εντάξει, εννοείς τρώνε κατσαρίδες κάποιοι.
1: Εντάξει, ναι.
3: Έλληνα, ας πούμε.
1: Όχι.
3: Δεν μπορεί να την κλωτή, ρε, είχε τα μπαγούρια. Δεν να πω να κατεβάσω τα μπαγούρια, θα δώσει πλήθη.
0: Παίζει και αλκίνος Ιωαννίδης μέσα.
3: Τα
0: μπακούρια. Ναι, ναι, ναι.
3: Άσε, θυμάστε τα.
0: Τα μπακούρια λόγω αλκίνου. Όχι, δεν τα θυμούμε. Ο Σιράτζε του και ο Πιατάς είναι ο πρωταγωνιστής, νομίζω. Ήταν...
1: Ένιξα.
0: Όχι, εντάξει, συζητώ με μόνος μου, με τον Τζιο, με τον Μπικ Τζιο ή με κάποιους άλλους ακροατές.
1: Όπως και να έχει, Λούι, παραδέχεσαι.
0: Σήκωσε. Παραδόθου, ρε φίλε, εντάξει.
3: Παραδίνω.
1: Είχαν γουρούνι.
0: Γουρούνι.
3: Ναι. Ο Θεός μαζί τους.
0: Και όπως ξέρεις, καθιερώσαμε τελευταίες Παρασκευές να έχουμε και quiz, ερωτήσεις μάλλον, αθλητικής επικαιρότητας, είτε έτσι τις, τα πολύ φρέσκα ή έτσι κάτι που ή ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, είτε από το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή μας, γενικότερα από τα μέσα. Να σου κάνω μια τέτοια ερώτηση.
3: Ναι.
0: Τι να ρωτήσω.
3: Και δεν είμαι πολύ μέσα στην επικαιρότητα.
0: Όχι, okay, να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, τότε έχεις δίκιο. Ναι,
3: το επειδή κάνουμε, είσαι. Όχι,
0: να σου βάλω κάτι έτσι πιο. Πιο...
3: Ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα χωρί ενηγάρι πάλι τα καλή φωνή με όμορφα.
0: Ναι, ρε φίλε, ήταν θέμα συζήτηση εδώ έξω τώρα μου τρώαμε.
1: Σοβαρά.
0: Μαριβάζουμε, αν έρχεσαι στη μεσημεριανή σύσκεψη που κάνουμε κάθε. Λουί, η σύσκεψη που κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι πριν την εκπομπή εδώ και χρόνια έχει μια αυτομαλία της. Πάω κάτω για σύσκεψη, ναι, έλα να οργανωθούμε για την εκπομπή. Έλειπε. Ήταν το βασικό θέμα συζήτηση, η σύσκεψη.
3: Δεν ορκίστηκε ακόμα όμως.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
3: Μπορούμε να μας αναφτύνει μαζί. Είναι περίοδος προσαρμογής.
0: Είμαστε στις φήμες ή περάσαμε, επιβιώθηκε ο χωρισμός.
3: Εντάξει, σύμφωνα με δημοσίευμα, αλλά επειδή ξαναείπαν το ίδιο δύο φορείς.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, είχε και άλλα δημοσίευματα τις προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν τελειωτικό ή όχι. Έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι χωρίσανε χωρίσα.
0: Εγώ.
1: Ναι. Δώσε μας τα φωτά σου. Κάτι πήγε
3: ναι,
1: να πεις.
3: Ναι, λέω ότι μετακόμισε σπίτι της η Καρυβάκια.
1: Α.
3: Ναι.
1: Okay.
0: Σπίτι της στο πατρικό της ή...
3: Στο δικό της.
0: Στο δικό της, μάλιστα, μάλιστα. Το λοιπόν, να σου κάνω και μια ερώτηση επικαιρότητα. Μια ερώτηση επικαιρότητα που εντάξει, λόγω τη απουσία σου, ίσω να μην την άκουσε διαφορετικά. Αν ήσουν εδώ, σίγουρα θα την ήξερε. Πόσου παίχτε εγκάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για αυτόν το παράθυρο των εθνικών. Μπράβο, Λοΐζου. Μπράβο, Λοΐζου. 46. Εντάξει, ναι, ναι.
1: Ήταν εδώ.
0: Θα σου έδινα επιλογέ και θα την. Ήταν, δαμέ. Α, ήταν, δαμέ. Και μα τι είπε, ρε, ωραία, να απαντήσει να κάνει show, ξέρει.
3: Πικερότητα.
0: Πικερότητα.
3: Δες αποδόσεις, κατάφερα να δες αποδόσεις του μάτσου απόψε.
0: Ναι.
3: Από ό,τι κατάλαβα, πήγαινε και η νέα το νέο έτσι τον Μάρι Κουβάς.
0: Ναι, θα το. Να μείνει συντονισμένο να το ακούσει. Εγώ ακόμα δεν μα έδωσε τι προβλέψει. Πε μα, επειδή δεν είδαμε.
3: 4,50 η Κύπρος.
0: Όντω. Οκ.
3: 4,50
0: η Κύπρος. Έχει έναν 80, ας πούμε.
3: Το 8 να σκοράρει ο αρφός μας ο Έντουαρτς.
0: 8, anytime.
3: Anytime,
0: ναι. Ένας εσείς που να δόκει.
3: Που να πέτει και μπαθάρι που να θυμώσει.
0: Με τρεις λέξεις θέλει ο Εμίλιος να του περιγράψει την πρώτη εμφάνιση του οχτάστερου.
3: Πολλά υποσχόμενη αυτοεπίθεση.
0: Πολλά υποσχόμενη αυτοεπίθεση. Νομίζω γάλυψες, Εμίλια. Θα έχουμε
3: να... Θα σας πω χτες να γελάσετε.
0: Ναι.
3: Ρίσκαρα χτες πάλι, στο πήγαμε σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
3: Βλέπαμε τον Παναθηναϊκό στο κινητό. Έρχεται έναν καρσόι μου πάνω μου, λέω, τούτον ήταν. Ήταν και λίγο νευρικό τον καρσόι στη διάρκεια, ας πούμε, γνώρισε. Ήταν ο ένας όπου την παρέα εκεί του συναδέρφους ήταν λίγο ξύθιμος μαζί του. Νιώθα ότι θα τα ευκάλαμε πέρα. Mm-hmm. Βλέπει το κινητό μας, Παναθηναϊκός λαλί μου. Θα του yes, ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς λαλί μου. Και βάλει το πόδι του παιδιά μες στην κλάτσα και σηκώνει το παντελόνι.
0: Α, περίμενε, ξανά.
1: Βάλει τον πόιντο στην κλάτσα.
0: Βάλει τον...
3: Έσχυψε ρε φίλε, και σηκώσε το
0: στραβά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έχει άλλο να βγάλει τσακούι.
1: Το sharing του, ρε. Το sharing του στην κλάτσα.
3: Είπα τον πόιντο, ναι, sorry. Το sharing του, sorry. Και είχε τατσού τον Μπράντοβιτς.
0: Όντως. Άντε ρε φίλε.
3: Παρτιζάν, πήγαινε βάλε μας το βασίν τηλεοράση.
1: Μπράβο,
0: Λούι.
3: Έτσι είναι τον Ερυστρόν, έβαλε την Παρτιζάν, αλλά του... They are not just the fans. We don't care, λάλη.
0: Τούτος τι, ιδιοκτήτης, υπάλληλος, γκαρσόνι, τι είδα.
3: Όχι, υπαλλήλος.
0: Α, υπαλλήλος, απλώς. Εντάξει, πήγαινε και γύρω σήμερα, δούμε να δουλεύει ακόμα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Η ορκομοσία της Μαριβάς θα γίνει αφού επιστρέψει ο Λουίς. Ναι, εννοείται. Ωστό. Εντάξει, θα περιμένουμε να επιστρέψει ο Λουίς. Πάνω από 30...
3: Και πράγμα το που είναι να βάλει.
1: Άτε τώρα. Είπαμε να θυκευάσουμε...
0: Παρέλαση θα κάνει ο Χάρικ, ρωτά ένας φίλος. Η σιωπή του η απάντησή σου 274 μου.
3: Ξεκινήσαν οι φίλοι του να το στηρίζουν, δεν τον στηρίξαν οι που πάνω, λαλί, αφήκαν τον εκτεθειμένο.
0: Κι είναι οι φίλοι
3: του. Που δεν στηρίζαν τους άλλους προπονητές, ο Σκόλς και τούτοι. Που δεν στηρίζαν τους άλλους προπονητές, είδα θέμα ικανότητα και βρε το παίχτες που έχεις και βάλε το σύστημα. Ο φίλος τους τώρα δεν πάει καλά, που πάνω τώρα.
0: Θα αναλάβει και ο Μπικτσί, όπως θα κάνει ο άνθρωπος, ρε, και το outfit της ορκομοσίας.
3: Ευρέθηκε επίσης, Ανδρέα, ο Ρούπενα Μωρί με το United Strand, τον ακούρευτο.
0: Πού ευρέθηκαν?
3: Σε έναν παιχνίδι, δεν είχα καταλάβει, νομίζω στην Πορτογαλία, στο μάτσο της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Okay.
3: Και είπεν του συγγνώμη γι' αυτό. Ο Αμορίν.
0: Αμορίν του.
3: Για τα μαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και βγάλανε μια φωτογραφία.
0: Sorry που έγινε με τι λίρε. Sorry που δεν ξέρω στο πλανήτη. Εγώ φταίω αυτό. Δεν έχουμε κι εγώ. Το λοιπόν από τα. Έτσι, αλλά θέλω να απαντήσει λίγο να με σκεφτεί. Ενώ. Από τα 11 προαθλήματα που πήρε ο Ζωτς με τον Παναθηναϊκό, πόσα ήταν συνεχόμενα, Τσερί? 2, 5, 7, 6. Το λοιπόν, σώμα και επιλογέ. Απάντησε, είπε κάτι.
1: Είπε 6.
3: Είπα 6.
0: Α, ήταν να σου πω 6, 7 ή 9.
3: Ήταν να λέω 6.
0: Ήταν 6. Και α σου πω το 6 λάθο τη άλλη.
3: Μετά ήταν να πω 9.
0: 9, σωστό. Εντάξει.
3: Δεν ήμουν σίγουρο ότι κάνει τόσα πολλά.
0: Εντάξει, ένα λεπτό να δω. Έχει τσάντα περιμένει, είμαι αργά σε άλλο ακροατή νομίζω.
1: Α,
0: είπα και εγώ, είπα και εγώ. Ήταν να νιώθω άσχημα.
1: Θέλει μαγνητάκι και ο φίλος ο Blue Phoenix.
0: Και ο Blue Phoenix.
3: Από την Ποτκορίτσα. Εσύ είσαι
0: κάποιος άλλος, είπες, είπε κάποιος άλλος.
1: Ο Big Gio κάτι έχει.
0: Α, είπε ο Big Gio.
1: Κάτι,
0: κάτι. Κάτι θέλει. Κάτι θέλει.
3: Τι θέλει το πόγιν του παρέα να δει ο τάτου,
0: εντάξει, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα μέχρι και το παιχνίδι, Λουί?
3: Να σου πω την αλήθεια, σήμερα θα μείνω εντός, να φορτίσω όλες τις συσκευές. Είναι για λίγο ο καιρός χάλια.
0: Ναι.
3: Οπότε έμεινα εδώ στο.
0: Το χάλια, πώς το εννοείς το χάλια?
3: Βροχερός, είναι φτιαγμένος. Εντάξει, λένε ότι προς το απόγευμα θα βελτιωθεί. Εντάξει, δεν πήγαμε χθες τις βόλτες. Έχει και έναν ενσωματωμένο μικρό μόλ εδώ το ξενοδοχείο. Θα το παρακολουθήσω λίγο αυτό και θα φορτιστώ. Και θα προετοιμαστεί μετάδοση.
0: Ναι, περίμενα εδώ. Θα πει κάτι για μετάδοση. Ότι έχει και μετάδοση, να μην ξεχάσει.
3: Το φορτιστώ ήταν και μετάδοση.
0: Ναι.
3: Ήταν να φορτιστώ για μένα.
0: Ένα φίλο προτρέπει να φάει τσεμπάτσι. Τσεμπάτσι.
3: Τσεμπάτσι.
0: Τσεμπάτσι. Οκ. Το οποίο. Α, ναι, τσεβαπί. Ναι, τώρα που το βλέπω, τσεμπατσί στο. Τέλο πάντων. Τι
3: είναι αυτό.
0: Α, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
3: Ναι, ναι. Κάνε μα ιδιαίτερα η Μιλανόπιτσα χτε.
0: Μιλανόπιτσα.
3: Ναι, ναι.
0: Πόσο να σε τα είσαι, ρε. Γιατί είναι η Μιλανόπιτσα, ρε.
3: Έστειλε μου τρία πράγματα. Δοκιμάσαμε τα τρία, ήταν και τα τρία στο πλάτερ.
0: Από το ίδιο χώρο. 204 μου, άμα σοβαρά.
3: Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς.
0: Ναι, απλά συγγνώμη να απαντήσω το 204 που μπορεί να μην σε ακούει συχνά από το εξωτερικό που πάει για δουλειά. Άμα απαντά σοβαρά σε ερώτησή μας, επαγγελματικά, καλά, μ' αρέσει λίγο, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Απλά το αξία του
3: 204. Έτσι πιάσετε με για ανταποκρίθεια,
0: ναι. Όχι, αλλά τώρα που πήγε να μα πει έτσι πιο πράγματα, έτσι λίγο πιο τη δουλειά, καλά, μ' αρέσει.
3: Εντάξει, σίγουρα πάμε για το αποτέλεσμα απόψε.
1: Ναι.
3: Και χθες ο Αγγέλης, ο Αγγέλης πάλι. Ο Αγγέλης ο Μάντιος, εντάξει, sorry που αλλάσω κουέντα.
0: Ναι.
3: Αλλά είπε ότι είναι μεγάλος φαν του μπασκετικού Ολυμπιακού και ότι είχαμε ως τριχτής από Βεζέγκοφ.
0: Ναι, το είπε.
1: Ο Απόστολος Μάντιος.
0: Όχι, ο Αγγέλης, ο Αγγέλης Μάντιος.
3: Ο Απόστολος, μια χαρά είναι.
0: Είμαι ο Παναγό, δηλαδή ο Απόστολος.
3: Όχι, όχι, απλά. Συμπαθώ το. Καλώς προβοήθηση, να κερδίσουμε εμπόξη.
1: Με
3: πάρα πολλά σιδόξη.
1: Σιδόξης ο Λουίς.
3: Ναι.
1: Ο Έντουαρτς αισιοδόξος για τον κόλ που είπες πριν.
3: Ο Έντουαρτς είναι καλός. Να δούμε τι να γίνει. Είμαι παιδί. Θέλω να το είναι δεκάδα.
1: Ναι.
3: Να ανεβάσω να το είναι δεκάδα, να του στείλω σκορτ και να το παίξεις τη Δευτέρα.
1: Πώς να μου στείλεις, ηχητικό?
3: Δεν ξέρω, είσαι social, ναι.
1: Ηχητικό. Μόνον έτσι. Μόνον έτσι.
3: Εντάξει. Οκ.
1: Εντάξει, Λοΐζο.
0: Μάλιστα. Αυτά.
3: Αυτά, ναι. Χαρά σε όλους.
0: Μπράβο, Λοΐζο.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλή διασκέδαση.
3: Και σε εσάς.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου

0: το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Κοινή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Άνεση. Για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
4: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.

0: Προϊστάμενο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Που φέρνει το μάτς στα ίσια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

Χαίρετε, χαίρετε φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή.

Μαζί μου είναι ο νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αγωνιστική δραστηριότητα του προσεχούς τριώρου. Η οποία είναι και ιδιαίτερος πλούσια, έχει μπόλικη δράση εντός και εκτός συνόρων.

Εντάξει, υπερβολή ήταν αυτό, δεν είναι και τόσο πλούσια όσο άλλα Σαββατοκύριακα, ας πούμε. Αφού δεν έχουμε πρωταθλήματα, έχουμε μόνο αγώνες εθνικών ομάδων. Και τώρα ένα μάτς, αλλά κυρίως αργότερα και το βράδυ. Εντός συνόρων μπάσκετ. Έχουμε το Super Cup, το στοίχημα Super Cup. Τα ημιτελικά που γίνονται στο Περιστέρι. Δύο πολύ μεγάλα μάτς για τα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά.

Έχουμε βεβαίως και το μάτς της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο. Ένα μάτς το οποίο είναι αύριο. Αύριο το βράδυ, κόντρα στην Γερμανία, εκτός έδρας, στο Augsburg παίζει η εθνική ομάδα. Έχει αργότερα, δεν θα είναι μέσα στην εκπομπή μας, τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προπονείται το βράδυ και η εθνική μας ομάδα. Θα έχουμε όμως ρεπορτάζ. Είναι εκεί βεβαίως ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Και ασφαλώς μπορούμε και να επικοινωνούμε, όπως κάνουμε πάντα. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τους τρόπους επικοινωνίας, τα μηνύματά σας, ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα, τουλάχιστον εδώ στο στούντιο. Πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα, για να τα συζητήσουμε. Αν έχετε κάποια απορία που μπορούμε να σας λύσουμε, κάποιο θέμα που θέλετε να σχολιάσετε και να το σχολιάσουμε κι εμείς, έτσι, είμαστε εδώ και για αυτόν τον λόγο. Και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, για να διαμορφώνετε κι εσείς με τον τρόπο σας την θεματολογία της εκπομπής.

Δεν θέλω να περάσει η ώρα και να μην έχω αναφερθεί σε αυτό. Τι εννοώ? Σας είπα ότι το βράδυ είναι η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει ήδη μιλήσει όμως ο Γιούργεν Κλοπ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας. Έχει δώσει οι Γερμανοί την συνέντευξη τύπου τη δική τους. Λοιπόν, και ο Κλοπ έχει μιλήσει με πολύ κολακευτικά σχόλια για την εθνική μας ομάδα, την οποία τη γνωρίζει αρκετά καλά, και κυρίως τον Τζιμίκα, τον οποίο τον είχε κάποια αρκετά χρόνια παίκτη στη Λίβερπουλ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες, είπε για την εθνική μας ομάδα. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά είναι λόγια του Κλοπ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση που κάναμε ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι και το τελευταίο τους παιχνίδι, αλλά έχουν πολλή ποιότητα, έχουν δημιουργικότητα και δουλεύουν πολύ σκληρά ως ομάδα. Εμείς σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα. Και έκανε και ειδική αναφορά στον Κώστα Τσιμίκα. Είπε ότι θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα, επανέλαβε. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων τα λόγια του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος στον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας έφερε 1-1 με την Ολλανδία.

Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει ένα μάτς για το Nations League, για τη δεύτερη κατηγορία. Παίζει η Σλοβενία με την Σκωτία. Στο 18ο λεπτό είναι 0-0. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Στις 7 έχει 4 μάτς. Άγιος Μαρίνος Φινλανδία, Βουλγαρία Λουξεμβούργο, Ισλανδία Εσθονία, νησιά Φερόες Καζακστάν. Αυτά είναι όλα για την, για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Για την ίδια κατηγορία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο παίζει η Αλβανία με τη Λευκορωσία, και η

Σλοβακία με την Μολδαβία. Και για την Β' κατηγορία παίζει Βόρεια Μακεδονία με την Ελβετία. Και δύο μεγάλα μάτς στην πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέρα το βράδυ. Αγγλία-Ισπανία και Τσεχία-Κροατία. Οι δύο σπουδαιότερες αναμετρήσεις της βραδιάς.

Βεβαίως αυτό με το οποίο κατά βάση θα ασχοληθούμε τις επόμενες ώρες είναι το στοίχημα Super Cup στο μπάσκετ. Τα ημιτελικά που γίνονται στο Περιστέρι στις 5 παρατέταρτο, δηλαδή σε περίπου 20-23 λεπτά από τώρα, παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και το βράδυ στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δύο αναμετρήσεις, οι οποίες θα τις ακούσετε ζωντανά εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ο Χρήστος Ρομπόλης στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

0: Ας κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να πάμε στο Περιστέρι. Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εκεί. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Το πρώτο επίσημο τζάμπολ της σεζόν για τις εν Ελλάδη υποχρεώσεις, για τις εγχώριες υποχρεώσεις. Είναι αυτό για το 7ο Στίχημαν Super Cup και το εναρτήριο παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, είναι προγραμματισμένο σε περίπου 20 λεπτά. Το τζάμπολ εδώ, βέβαια, σημαντική σημείωση ότι πριν από το τζάμπολ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σουλημαρκόπουλου, ο εμβληματικός προπονητής του ΠΑΟΚ, ένας σπουδαίος προπονητής, ένας σπουδαίος άνθρωπος πάνω απ' όλα και μετά προπονητής που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ για πάρα πολλές δεκαετίες, αγάπησε και αγαπήθηκε από πολλούς από τον χώρο του αθλήματος. Δυστυχώς εδώ και μερικά 24 ώρα δεν είναι ανάμεσά μας, συνεπώς λίγο πριν το τζάμπολ θα τιμηθεί η μνήμη του. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ, το εναρτήριο παιχνίδι, όπως είπες και εσύ, ο πρώτος ημιτελικός του 7ου Στίχημαν Super Cup, οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν εκ διαμέτρου εντίθετους στόχους. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει δώσει και τρία επίσημα παιχνίδια, όπου επίσημα παιχνίδια είναι σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Τα δύο ήταν για το Super Cup στο Αμπου Ντάμπι και πριν από μερικά 24 ώρα, την Πέμπτη το βράδυ, οι Ερυθρόλευκοι είχαν περάσει με το εμφαντικό 106-89 από τη Βιτόρια, επικρατώντας τη Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος δεν έχει δηλώσει στην οκτάδα των ξένων τους Τζόζεφ και τα Eric Jones. Ο Eric Jones ούτως ή άλλως είναι τραυματίας, είναι τιμωρημένος, συνεπώς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θα κατέβει με την εξής εξάδα των ξένων: McIntyre, Ward, Montero, Ndjai, Hall και Φουρνιέ. Οι υπόλοιποι που συμπληρώνουν την δωδεκάδα είναι η Πλότας, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ και Καραγιαννίδης, οι 12 τους οποίους επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το απόψινο παιχνίδι. Στον αντίποδα η ΑΕΚ δεν έχει δώσει επίσημα παιχνίδια ακόμη. Μάλιστα και η προετοιμασία της δεν κύλησε ιδανικά, θα λέγαμε, λόγω και των τραυματισμών των οποίων είχε, αλλά και μια έξαρση γαστρεντερίτιδα στην ομάδα που είχε συμμετάσχει στο τουρνουά της Ρόδου. Δυσκόλεψαν πάρα πολύ τις προπονήσεις για τον Dragan Sakota. Απουσίες θα έχει και η ΑΕΚ, όπου παρεμπιπτόντως παρένθεση, όπως ακούσατε νωρίτερα, στο δεκάδο του Ολυμπιακού δεν θα είναι ούτε ο Μιλουτίνοφ. Οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποφάσισε να τον ξεκουράσει, να του δώσει ένα ρεπό, γιατί ταλαιπωρήθηκε από κάποιες ενοχλήσεις στον Μυρό και τον είδαμε να παίζει λίγα λεπτά στη Βιτόρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη στο 100% ο Σέρβος. Κλείνει παρένθεση και συνεχίζω με τα νέα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο απόψινό παιχνίδι δεν μπορεί να υπολογίζει σίγουρα στους τραυματίες Derek Williams, Greg Brown και Kisson Fizel. Αντίθετα, η εξάδα των ξένων της αποτελείται από τους Λούκας Λεκάβιτσους, το Μαερτέλ, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ένωσης. Μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, μια πολύ καλή μεταγραφή και ποιοτική. Ένας ταλαντούχος παίκτης και ένας παίκτης πολύ ποιοτικός. Εθνική Γαλλία, Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, Βίλερμπαν, ο τελευταίος του σταθμός. Γενικά, ένας παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου και Μπαρσελόνα επίσης. Το Μαερτέλ λοιπόν, Φρανκ Μπάρτλι, Λάντερ Νόνλι, Διάντρε Πίκνη. Ο Πίκνη έχει επιλεγεί στην 12άδα, ένας παίκτης ο οποίος έχει αποκτηθεί από την Ένωση, ο Αμερικανός ψηλός, με προσωρινό συμβόλαιο, με επέκταση βέβαια, με οψιόν να επεκταθεί και για τους επόμενους μήνες ή μέχρι το τέλος σεζόν. Και ο τελευταίος ξένος στον οποίο υπολογίζει ο Dragan Sakota είναι ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι της 12άδας είναι Σκορδίλης, Κατσίβελης, ο Λαρετζάκης, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ μετά από αρκετά χρόνια και μάλιστα το ντεμπούτο του, το επίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, θα το κάνει απέναντι στην μέχρι πρότινος ομάδα του, τον Ολυμπιακό. Ο Φλιώνης, ο οποίος και εκείνος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και με την εθνική ομάδα, γι' αυτό δεν τον είδαμε και στα παράθυρα, αλλά είναι σε θέση να αγωνιστεί και γι' αυτό έχει συμπεριληφθεί στην 12άδα. Ο Χαρτόνας και ο Τσαλμπούρης. Αυτή λοιπόν είναι και η 12 της ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν, σε περίπου 16,5 λεπτά είναι το τζάμπολ για τον πρώτο ημιτελικό του 7ου Στίχημαν Super Cup εδώ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου.
0: Πολύ ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Κεφαλά, τα πρώτα στοιχεία, 12άδες, διαιτητές, όλα τα πάντα. Και βεβαίως θα έχουμε και ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό μπάσκετ, δεν το συζητάμε. Τα συλληπιτήριά μας. Και από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της εκπομπής,

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλησπέρα, Άρη. Αν τελικά τελεσυδικήσει η απόφαση ενοχής στη City, οριστική απόφαση και μετά από εφέσεις, έστω και σε μερικά χρόνια, για πιστεύεις ή θα ήθελες να είναι η ποινή της? Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, ρε φίλε, κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ένα θέμα που με απασχολεί και πολύ, να σου πω την αλήθεια, για το ποια θα είναι η ποινή της City. Τώρα, οι ποινές μπορεί να είναι από ένα τεράστιο, ένα διαστημικό πρόστιμο, έτσι, εκατομμυρίων, μέχρι και αφαίρεση τίτλων έχω διαβάσει ότι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε. Θέλει χρόνο ακόμα αυτό για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Άρη, βγάλε καραλή να μας ενημερώσει για City και εσύ πήγαινε για καφέ, λέει ο Σιτάρας 21. Εντάξει. Άστο, άμα βγάλουμε καραλή θα τελειώσουμε αύριο. Λοιπόν, είμαι χρόνια οπαδός της Mannschaft. Δεν με έπεισε με Ολλανδία. Και λογικό, πρώτο μάτς με νέο προπονητή. Μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα, θεωρώ. Ναι, δύσκολο να νικήσεις τώρα εκτός έδρας στη Γερμανία. Είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ σπάνιο που μπορεί να έρθει. Αλλά σε αυτή τη συγκυρία, με αυτή την ψυχολογία που έχει τώρα η εθνική ομάδα και τη Γερμανία να μην είναι και πολύ σούπερ έτσι μονταρισμένη, τον Ατάλο και τα λοιπά, και ο Κλόπ να δοκιμάζει πράγματα, ναι, θα έλεγα ότι δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Άρη, έχεις την ταινία House Founda, λέγεται. Ίδιος ο πρωταγωνιστής είσαι. Ναι, τη σειρά εννοείς. Έτσι. Δεν την έχω δει, είναι αλήθεια. Έχω όμως υπόψη μου και ξέρω και για ποιον λες. Ναι, θα έλεγα ότι ίσως να μου μοιάζει και λίγο όντως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πολύ σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριόντες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Motu Value.
8: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Deal. Και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
18: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
17: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
19: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
20: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε.

0: Με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Του Αζερμπαϊτζάν στον Μπακού. Νικητής ήταν ο Ράσελ. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes. Οριακή η νίκη του. Ξεκίνησε από την pole position. Δεν έχασε ποτέ την πρώτη θέση. Δέχτηκε πολλή πίεση από τον Verstappen στους τελευταίους γύρους, αλλά κατάφερε να τερματίσει πρώτος, ένα δέκατο του δευτερολέπτου γρηγορότερος. Λοιπόν, και βεβαίως παραμένει ζωντανός και στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Verstappen δεύτερος, και ο Χάτζαρ βλέπω τρίτος. Έκανε το 2-3 η Red Bull. Τέταρτος ήταν ο Leclerc. Και πέμπτος, ο πρωτοπόρος της γενικής βαθμολογίας αυτή τη στιγμή των πιλότων, ο Αντωνέλη. Που είναι επιτυχία η πέμπτη θέση, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεκίνησε από την 16η.

Και βέβαια έχουμε τα αθλητικά μας, με τα οποία κατά βάση ασχολούμαστε. Έχουμε και αυτή την τραγωδία στην Πλάκα. Στην Πλάκα, όπου η κατάληξη είναι τραγικότατη. 6 νεκροί, 6 αγνοούμενοι, είναι όλοι νεκροί. Βρέθηκαν στα συντρίμια αυτού του κτηρίου που κατέρευσε. Λοιπόν, είναι άλλοι δύο, είναι δύο σωροί που ακόμα προσπαθούν να τους να τις ανασύρουν, τέλος πάντων. 4 Αμερικανοί είναι τα θύματα, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και η σύζυγός του, που ήταν στο, οι Αμερικανοί στον πρώτο όροφο, ο Βρετανός με τη ηλικιωμένη στο δεύτερο όροφο. Πραγματικά τραγική η κατάληξη. Λοιπόν, και πρέπει απαραίτητος να εντοπιστούν και τα αίτια τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή η έκρηξη, αυτή η κατάρρευση του κτηρίου.

Ο φίλος μου εδώ ρωτάει πού μπορούμε να δούμε τηλεοπτικά το μπάσκετ. Στην τηλεόραση του Sky, φίλε μου. Έτσι, ελεύθερη πρόσβαση στον Sky, στον ελεύθερο Sky. Και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ο πρώτος ημιτελικός, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το βράδυ στις 9.

Ο Μιλουτίνοφ εκτός εξάδας ξένων για τον Ολυμπιακό, όπως ήδη γνωρίζετε. Γουόρντ, Πλότας, Μίλλερ, Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάη, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο. Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρετζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Έτσι στην πρώτη του εμφάνιση. Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφώτης, οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός ΑΕΚ ξεκινούν σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε ασφαλώς και ενός λεπτού σιγή για την πολύ μεγάλη απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Στην τηλεόραση του Sky, στον ελεύθερο Sky, η αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το γήπεδο του Περιστερίου και βεβαίως και σε live streaming από το site του Sky, στο Sky.gr TV Live, έτσι, εκεί, και από εκεί μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση.

Αυτή τη στιγμή τηρείται σιγή ενός λεπτού για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Θυμίζω ότι στις 9 το βράδυ είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και αυτό βεβαίως ζωντανά εδώ από τον Big Win Sport FM, εδώ στους 94,6 και από την τηλεόραση του Sky.

0: Αργότερα θα έχουμε και ρεπορτάζ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που δίνει αύριο πολύ σπουδαίο μάτς. Κόντρα στην Γερμανία εκτός έδρας στο Augsburg. Στις 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις 8.30 θα προπονηθεί η εθνική. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι από εκεί. Σας διάβασα προηγουμένως τα πολύ κολακευτικά σχόλια του Jürgen Klopp για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μπορείτε να μπείτε να τα διαβάσετε στο sportpavlefm.gr, να διαβάσετε τι ακριβώς είπε. Μόλις έγινε το τζάμπολ στο Περιστέρι, Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Το μάτς ξεκίνησε εδώ στο Περιστέρι και την πρώτη επίθεση έχει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ να δίνει στον Χολ κάτω από το καλάθι. Ο Χολ κλείνεται, αλλά θα βρει τον με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Θα κάνει μια πολύ ωραία πυρουέτα κάτω από το καλάθι. Θα περάσει ο αντιπάλος του και θα ανοίξει το σκορ στον τελικό 2-0. Προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, Γουόρντ, Βεζέκοφ, Ντόρσεϊ και Χολ. Η ΑΕΚ με Πίνκνη, Νόλι, Φλιόνι, Τζόζεφ και Μπάρτλεϊ. Στον παρκέ ο Φλιόνις πέφτει κάτω. Θα δώσει στον Τζόζεφ ξανά. Θα πάρει ο Φλιόνις, τον οποίο επιτηρεί ο Χολ. Θα πάει η μπάλα στον Νόλεϊ, ο οποίος με τρίποντο, ελεύθερο τρίποντο από τον Νόλεϊ, θα κάνει το 2-3. Είναι τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός, τυπικά φιλοξενούμενη η ΑΕΚ. Το πρώτο καλάθι λοιπόν της ΑΕΚ ήταν το τρίποντο του Νόλεϊ. Ντόρσεϊ ψάχνει ελεύθερο χώρο, θα τον βρει, θα τον δημιουργήσει ο ίδιος, θα σουτάρει, αλλά θα αστοχίσει. Rebound από τον Μπάρτλεϊ και η ΑΕΚ τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Επιστρέφει όμως ο Ολυμπιακός με τον Νόλεϊ να μπαίνει προς τα μέσα, να περνάει από τον Γουόρντ, να κερδίζει το φάουλ και να έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ του Τάισον Γουόρντ. Πήρε την εσωτερική που λέμε. Ο Νόλεϊ είδε ότι δεν υπήρχε κάποιος ψηλός και έτσι κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο παίκτης της ΑΕΚ. Το σκορ είναι στο 2-3. Νόλεϊ έτοιμος για την πρώτη του βολή. Θα στοχίσει. Παραμένει το 2-3 υπέρ της Ένωσης. Στην πρώτη επίθεση είπαμε σκόραρε ο Χολ κάτω από το καλάθι για την ΑΕΚ με τρίποντο. Ο Νόλι της έχει δώσει το προβάδισμα το οποίο διατηρεί μέχρι στιγμής. Νόλι έτοιμος για την δεύτερη βολή του. Ευστοχή 2-4 σε αυτό το πρώτο λεπτό που έχει κυλήσει την αναμέτρηση εδώ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου στον πρώτο ημιτελικό του 7ου στίχημαν Super Cup. Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό τώρα. Ντόρσεϊ θα δώσει το Βεζένκοφ ξανά ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ θα πάρει τα screen, θα σουτάρει για τρεις. Από την κορυφή θα αστοχίσει. Η μπάλα θα αναπηδήσει. Rebound από τον Τζόζεφ. Και θα δώσει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει από τον Μακιντάιρ κάτω από το καλά. Θα δώσει τον Φλιόνι στη γωνία. Φλιόνι δεν σουτάρει για τρεις. Μπαίνει και εκείνος προς τα μέσα. Σταματάει στη ρακέτα. Δίνει έξω στον Πίκνη. Πίκνη στον Τζόζεφ. Τζόζεφ κάτω από το καλάθι με τον Ντόρσεϊ. Αστοχή. Rebound από τον Χολ. Το 2-4 παραμένει. Μακιντάιρ θα κατεβάσει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Μακιντάιρ θέλει να μπει προς τα μέσα. Σταματάει. Θα δώσει έξω στον Γουόρντ. Γουόρντ στον Βεζέκοφ. Ξανά ο Γουόρντ με την μπάλα. Ο Γουόρντ θα δώσει ξανά στον Βεζέκοφ. 8 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ τώρα με την μπάλα. Μακιντάιρ ένα σκοτωμένο θα λέγαμε τρίποντο. Θα αστοχίσει πολύ ψηλά ο Γουόρντ. Με ένα follow θα κάνει το 4 στα 4. Ακούτε πολλές παιδικές φωνές γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν έχει παρουσία κόσμου, φιλάθλων δηλαδή οργανωμένων ή μη. Μόνο ακαδημίες επιτρέπονται και μπορούμε να πούμε ότι το γήπεδο στην πλειοψηφία του έχει κατακλειστεί από πιτσιρίκια τα οποία ανήκουν στην Ακαδημία του Περιστερίου. Τάπα εδώ από τον Χολ και Βεζένκοφ στον εφηδιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Εδώ ο Ολυμπιακός ενήργησε αστραπιαία θα λέγαμε από την τάπα του Χολ στον Πίνκνη. Η μπάλα πήγε στον Γουόρντ. Ο Γουόρντ με μία πάσα στον μισού γηπέδου στον Μακιντάιρ και εκείνος με τη σειρά του στον Βεζένκοφ, ο οποίος χωρίς δρίπλα είχε βρεθεί ήδη κάτω από το καλάθι και δίνει εκ νέου το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Θα έχει και δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή ο forward του Ολυμπιακού με το κερδισμένο φάουλ από τον Νόλεϊ. Βεζένκοφ που ήταν και το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι, ήταν εύστοχη. Εύστοχη είναι και η βολή 7-4. Με την συμπληρωματική βολή την οποία ευστόχησε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έρχεται από μια εξαιρετική εμφάνιση στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση με τον Φλιόνι. Φλιόνι θα δώσει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ για τρεις μπροστά στον Μακιντάιρ. Αστοχή, εύκολο rebound από τον Γουόρντ. Και νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ να κατεβάσει την μπάλα να δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Πίκνη, του κλέβει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ ξανά στον Πίκνη. Πολύ καλή άμυνα όμως. Φοβερή επιστροφή από τον Μακιντάιρ ο οποίος κλέβει και δίνει τώρα πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Βεζένκοφ ο οποίος ήταν offside που λένε γιατί είχε μείνει πίσω από την προηγούμενη φάση και το κλέψιμο το οποίο του έγινε και θα κάνει το 9-4 για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος τρέχει ένα σερί 7-0 μετά το 2-5 από την ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ θα σταματήσει, θα στοχίσει, rebound ξανά από τον Ward. Ο Ward θα κατεβάσει και την μπάλα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, θα δώσει στον Dorsey. Dorsey ψάχνει τα screen, θα μπει προς τα μέσα, θα δώσει όμως έξω την μπάλα στον Ward. Ward με τον Φλιώνη θα δεχθεί το foul. Πήγε να τριμπλάρει ο Ward τον Φλιώνη. Ο Φλιώνης βλέποντας ότι ο προσωπικός του αντίπαλος πάει να επιτεθεί κατά μέτωπο στο καλάθι, του έκανε το σωστό foul που λένε, foul χαμηλά. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ντεμπούτο για το Μα Ερτέλ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης μετά το foul το οποίο έκανε παραχώρησε τη θέση του στον Τωμά Ερτέλ, ο οποίος εδώ και μερικά 24 ώρα είναι παίκτης της ΑΕΚ και αυτή τη στιγμή κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα την κυτρινό-μαύρη. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει το λάθος όμως. Θα πάρει ο Ερτέλ την μπάλα, θα κατέβει το κέντρο. Ο Ερτέλ σταματάει για τρεις τον εφηδιασμό. Αστοχή, rebound από τον Μπίγνεϊ. Αστοχή και εκείνος στο φόλο το οποίο επιχείρησε. Ward παίρνει το rebound και κάνει το coast to coast. Αστοχή σε lay-up όμως. Ακολουθεί ως trailer ο Hall και θα κάνει ένα εντυπωσιακό follow κάρφωμα. Ωστόσο, τα χειρότερα για τον Ολυμπιακό είναι από ό,τι βλέπω ο Ward έχει στραβοπατήσει και έμεινε για λίγο στο παρκέ, αλλά σηκώθηκε. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Στην αρχή έδειχνε να είναι κάτι σοβαρό, γιατί ακούστηκε και μια κραυγή από τον Tyson Ward μετά το άστοχο lay-up το οποίο είχε στον εφηδιασμό. Έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ, ωστόσο σηκώθηκε, κάνει και κάποιες διατάσεις, δοκιμάζει το πόδι του. Από ό,τι φαίνεται είναι μια χαρά να συνεχίσει. Μετά το follow κάρφωμα του Hall έχει γίνει το σκορ 11-4 υπέρ του Ολυμπιακού. Ερτέλ με τον Χολ αντίπαλο στις αλλαγές. Θα δώσει χαμηλά στον Τζόζεφ. Τζόζεφ θα περάσει. Φάουλ από τον Ward. Δύο βολές για τον Όλη. Και αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Τάισον Ward. Οπότε ενδεχομένως ο Παπα-Νικολάου σηκώνεται αμέσως και θα έχουμε αλλαγή. Είναι μια έτσι πάγια τακτική, μια φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα. Παίκτης ο οποίος συμπληρώνει δύο φάουλ κατευθείαν πηγαίνει στον πάγκο. Και έτσι έχουμε την πρώτη αλλαγή και για τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου περνά στη θέση του Tyson Ward. Στο 3 λοιπόν ο Κώστας Παπα-Νικολάου, τον οποίο ενδεχομένως να δούμε και κατά συνθήκη μερικές φορές και στο 4 για τον Ολυμπιακό σε μερικά παιχνίδια. Ο Τζόζεφ είναι έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Ward. Κοντή βολή πρώτη που λένε, μετά βίας βρήκε την Στεφάνη. Το 11-4 υπέρ του Ολυμπιακού, 5-53 για το τέλος της πρώτης περίοδου παραμένει. Τζόζεφ έτοιμος για την δεύτερη του βολή. Ο Τζόζεφ ο οποίος μέχρι στιγμής έχει μόλις ένα rebound, δεν έχει ανοίξει το σκορ. Το προσωπικό του λογαριασμό τον ανοίγει τώρα όμως και με λίγη περιπέτεια, αφού η μπάλα βρήκε την βάση της Στεφάνης, πήγε λίγο ψηλά και κατέληξε όμως το διχτάκι. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. 11-5 λοιπόν, με μία-δύο βολές από τον Τζόζεφ Τζούνιορ, τον forward της Ένωσης. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου δίνει στον Χολ. Χολ χέρι-χέρι με τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ θα σταματήσει για τρεις ελεύθερος. Και άμα αφήνει ελεύθερο τον Ντόρσεϊ, νομίζω η κατάληξη είναι γνωστή. Θα ευστοχίσει το πρώτο του τρίποντο Τάιλερ Ντόρσεϊ και θα δώσει αέρα 9 πόντων στον Ολυμπιακό. Θα κάνει το 14-5 με το πρώτο καλάθι του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παιχνίδι. Τζόζεφ θα περάσει. Πολύ ωραία προσπάθεια και με σπάσιμο της μέσης θα αποφύγει και τον Μακιντάιρ και θα μειώσει για την ΑΕΚ. Άμεση απάντηση της Ένωσης. 14-7 θα γίνει το σκορ. Με τον Μακιντάιρ να κατεβάζει την μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μακιντάιρ, πολύ ωραία πάσα στον Βεζέκοφ. Πούτε το κόψιμο του Βεζέκοφ κάτω από τη ρακέτα. Μια backdoor πάσα σκαστή από τον Μακιντάιρ. Ο Βεζέκοφ ξανά θα στείλει τον Ολυμπιακό στο συν 9. Θα κάνει το 16-7 ακριβώς στα μισά της πρώτης περίοδου. Νόλεϊ. Νόλεϊ για την ΑΕΚ θα δώσει στον Τζόζεφ. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στις αλλαγές πάνω. Ο Νόλεϊ ήταν μόνος του με το καλάθι και θα καρφώσει με τα δύο χέρια για να κάνει το 16-9. Εκμεταλλεύτηκε άψογα την αδράνεια της ερυθρόλευκης άμυνας εδώ ο Τζόζεφ. Θα υψώσει ο Μακιντάιρ στον Χολ, ο οποίος θα αστοχήσει, αλλά θα κερδίσει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εδώ η μπάλα έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι στον Χολ και σε αυτή την άλλη πάσα την οποία επιχείρησε ο Μακιντάιρ με την μπάλα να κυλινδρίζει πάνω στη Στεφάνη και να καταλήγει εκτός. Ωστόσο, έχει κερδίσει το φάουλο Χολ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αλλά αυτές θα εκτελεστούν μετά το τηλεοπτικό timeout. 4:29 για το τέλος πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Στίγμαν Super Cup 16-9.
0: Ωραία, να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο. 16-9 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Θέλει περίπου 4,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Σε ένα μάτς για το Nations League που είναι σε εξέλιξη για τη δεύτερη κατηγορία, η Σλοβενία με τη Σκωτία είναι 0-0 στο ημίχρονο πλέον.

Ακούμε ζωντανά εδώ στον Big Wins Sport FM την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Super Cup και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky, σας θυμίζω.

0: Τέλος το time out, επιστρέφουν στο παρκέ οι δύο ομάδες. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Ο Ντόντα Χολ θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή, την οποία εκτέλεσε και θα κάνει το 17-9, το φάουλ το οποίο δέχτηκε νωρίτερα. Παρεπιπτόντος, διαιτητής αναμέτρησης είναι και η κυρία Τσαρούχα με τον Καρπάνο και τον Αγραφιώτη. Θα στοχίσει τη δεύτερη του βολή ο Ντόντα Χολ, το 17-9, υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Με τον Ερτέλ να κατεβάζει την μπάλα και Λαρετζάκη στο νέο πρόσωπο στην πεντάδα της ΑΕΚ. Λαρετζάκης επίσημο ντεμπούτο με την ΑΕΚ κόντρα στην παλιά του ομάδα. Εδώ θα δεχθεί το φάουλ ο Τζόζεφ από τον Παπα-Νικολάου. Διάβασε πολύ ωραία το μισμάτς εδώ η ΑΕΚ που είχε ο Τζόζεφ με τον Παπα-Νικολάου. Αλλά ο Παπα-Νικολάου του κάνει φάουλ χαμηλά και έτσι δεν επέτρεψε στον παίκτη της ΑΕΚ να γυρίσει το κορμί του και να πετύχει κάποιο εύκολο καλάθι. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει επαναφορά από την baseline με τον Ερτέλ. Ερτέλ θα δώσει τον Τζόζεφ. Ερτέλ ξανά θα πάρει την μπάλα, θα ξαναδώσει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ όμως θα κάνει βήματα και έτσι η κατοχή πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Καλή άμυνα εδώ από τον Βεζένκοφ πάνω στον Τζόζεφ, τον Έλλη Τζόζεφ Τζούνιορ, τον forward της ΑΕΚ. Και έτσι θα υποχρεώσει την Ένωση σε ακόμη ένα λάθος και η κατοχή είναι ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Μακιντάιρ να κατεβάζει την μπάλα. Καμία αλλαγή στην πεντάδα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Με την ίδια δηλαδή είναι, με Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου, Χολ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ. Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, θα δώσει στον Χολ. Ο Χολ εκεί που είναι η μπάλα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ξανά ο Μακιντάιρ, τρίποντα από τη γωνία του Κόντι Μίλλερ. Μακιντάιρ θα στοχίσει. Η μπάλα με λίγη περιπέτεια θα φτάσει στον Χολ, γιατί έκανε λάθος ο Λαρετζάκης. Μετά το αμυντικό rebound της Ένωσης, η μπάλα πήγε να φύγει προς τα έξω. Την έσωσε ο Λαρετζάκης, αλλά την έδωσε στα χέρια του Χολ. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θα μπει προς τα μέσα, θα σταματήσει, θα δώσει τον Χολ κάτω από το καλάθι. Ο Χολ εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει το κορμί του και να κάνει το 19-9. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε διψήφια τιμή την διαφορά του με τον 7ο πόντο του Ντόντα Χολ. 7 έχει και ο Σάσα Βεζένκοφ για τους Ερυθρόλευκους. Ερτέλ. Ερτέλ θα δώσει στον Τζόζεφ φάουλ από τον Ντόρση, ο οποίος δεν το δέχεται, ότι βρήκε μόνο μπάλα. Όπως και να έχει, η κυρία Τσαρούχα έδωσε φάουλ στον Ντόρση και έτσι ο Τζόζεφ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Νωρίτερα στην επίσκεψή του από την γραμμή των βολών, ο Τζόζεφ έκανε μία στις δύο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
5: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank. New Life. 10

0: στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Όλα δικά σου και

0: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
1: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 Days Croissant 5x37 γραμμάρια 2 ευρώ. Τσίτος Λότο. Ήδρα κουλίνια 10x30 γραμμάρια 5,60. Παπαδοπούλου Κρίσπις 200 γραμμάρια 1,35. Γκλίς Μάσκ 4-in-1 400 ml 4,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
2: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Στον Ντόρσεϊ, αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ, άρα η επαναφορά για τον Ολυμπιακό θα είναι από την πλάγια γραμμή με τον Μακιντάιρ. 30,6 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. 14 είναι τα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ σκαστά και με δυσκολία στον Ντόρσεϊ, αλλά θα τη συγκρατήσει. Ντόρσεϊ θα δώσει τον Παπα-Νικολάου. Ο μαρκάριστος για 3 από 45 τον Παπα-Νικολάου αστοχή. Πολύ ψηλά ο Βεζέγκοφ θα πάρει το rebound, αλλά θα του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Λαρετζάκης. Ωστόσο, ο Λαρετζάκης θα πατήσει την baseline και έτσι η κατοχή παραμένει σε ερυθρόλευκα χέρια. Ξανά νέα 14, αυτή τη φορά όμως με 22 να απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Καραγιαννίδης στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ ψάχνει να βρει τον Μεζέγκοφ, αλλά τον έχει αγκαλιάσει ο Πίνκνεϊ. Το είδε ο κύριος Αγραφιώτης αυτό και έτσι είναι βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ μετά την αγκαλιά του Πίνκνεϊ. Δεν τον άφησε δηλαδή να κάνει την κίνηση χωρίς την μπάλα. Συνεπώς με αυτό το φάουλ η ΑΕΚ συμπληρώνει τα 5 ομαδικά και έτσι είναι βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος νωρίτερα είχε πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών με ένα καλάθι κεφάλι το οποίο είχε σημειώσει. Με το σκορ τώρα στο 26-18. Πρώτη 26-18. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ πλέον με τη βολή που ευστόχησε μαζί με τον Ντόρσεϊ στους 8 πόντους. 7 έχει ο Ντόντα Χολ και μόλις ένα καλάθι από Γουόρτ και Καραγιαννίδη έχει πάρει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Βεζέγκοφ ευστοχή και στην δεύτερη βολή, κάνει το 28-18, γίνεται και πρωτοσκόρερ του Ολυμπιακού με 9 και θα δώσει τη θέση του στον Mbai Ndjaye για αυτά τα 17,7 που απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου και είναι όλα για την ΑΕΚ. Αλλαγές η ΑΕΚ έχει και εκείνη, καθώς ο Πίνκνεϊ περνάει εκτός και τη θέση του παίρνει ο Μπάρτλεϊ, ο χωρίς καθαρό αιμοπεντάρι, προφανώς είναι τελευταία επίθεση με Κατσίβελη για την Ένωση, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Κατσίβελης δίνει στον Ερτέλ. Δίπαλο θα δώσει στο Λαρετζάκη. Λαρετζάκης για τρεις μπροστά στον

0: Dorsey airball. Rebound εύκολα από τον Mbaye Ndiaye. Δίνει στον McIntyre. McIntyre σταματά από το κέντρο. Πετάει την μπάλα. Αστοχή. Λήξη πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-18.
1: Παναγιώτη Κεφαλά, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στο Περιστέρι. 28-18 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ένα ματσάκι που έχει για το Nations League, για την δεύτερη κατηγορία. Παίζει η Σλοβενία με την Σκωτία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 49 τώρα. 0-0, δεν υπάρχει σκορ.

Αυτές οι μουσικάρες λέει πρέπει να τις βάζετε και όταν δεν έχει αγώνες. Αδερφέ μου, πάντα μουσικάρες παίζουμε. Και ειδικά όταν δεν έχει αγώνες, παίζουμε φουλ μουσικάρες. Λοιπόν, περισσότερο από το συνηθισμένο. Ενώ στο χρόνο που ξοδεύουμε σε μουσική. Λοιπόν, γενικότερα δεν έχει κάτι άλλο αυτή την ώρα. Αγωνιστική δράση εννοώ. Από τις 7 και μετά έχουμε full Nations League στο ποδόσφαιρο. Και βεβαίως θυμίζω ότι στις 9 το βράδυ είναι ο δεύτερος ημιτελικός του στοίχημαν Super Cup στο μπάσκετ. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και αυτό, όπως και το Ολυμπιακός ΑΕΚ, ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.

0: 28-18 και έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου στο Περιστέρι, στο Super Cup, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Και με νέα πρόσωπα στο παρκέ σε αυτή την δεύτερη περίοδο και για τις δύο ομάδες. Το πρώτο νέο πρόσωπο ήταν ο Λούκας Λεκαβίτσιους για την Ένωση, ο οποίος αστόχησε και στο τρίποντο στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Φουρνιέ είναι το δεύτερο νέο πρόσωπο στο παρκέ και στον αγώνα. Με τον Μοντέρο να κάνει λάθος εδώ. Επίσης νέο πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Μοντέρο στην πρώτη παρουσία στο παρκέ. Θα κλέψει ο Λαρετζάκης την μπάλα, θα δώσει στον Κατσίβελη. Λαρετζάκη στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης για τρεις μπροστά στον Εμπάι Εντζάι. Θα ευστοχήσει μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οριζοντιώθηκε ο Εντζάι μπροστά στον Τσαλμπούρη. Εύστοχος, πρωτοκαλάδι για δεύτερη περίοδο. Κάνει το 28-21 με τρίποντο ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Φουρνιέ θα δώσει στον Μοντέρο. Μοντέρο σταματάει, δίνει στον Καραγιανίδη. Καραγιανίδης μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Εντζάι. Εντζάι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Τσαλμπούρη αντίπαλο. Φουρνιέ θα χάσει το κοντρό της μπάλας και νέο λάθος για τον Ολυμπιακό. Δεύτερη σερή επίθεση για τον Ολυμπιακό που καταλήγει σε λάθος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πεντάδα αυτή τη στιγμή, Καραγιανίδη, Εντζάι, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ και Μοντέρο. Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι με τους Τζόζεφ, Τσαλμπούρη, Κατσίβελη, Λαρετζάκη και Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους, τον οποίο επιτηρεί ο Παπα-Νικολάου. Κατσίβελη τώρα. Ξανά ο Λεκαβίτσιους. Λαρετζάκης μπαίνει προς τα μέσα, τάπα από τον Εντζάι, αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ με δυσκολία, με Καραγιανίδη και Παπα-Νικολάου. Θα κερδίσει όμως το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, για να μην θα δείξουν οι διαιτητές. Πράγματι, για δύο βολές, γιατί ήταν στην προσπάθεια για σουτ. Νέες βολές λοιπόν για τον Τζόζεφ. Θα έχει και αλλαγή για τον Ολυμπιακό ο Χολ στη θέση του Καραγιανίδη, γιατί είναι το δεύτερο προσωπικό αυτό του Έλληνα ψηλού. Τα ακούω και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα ότι δεν έβαλε σωστά το κορμί του και δεν χρειάζεται να βάλει τα χέρια του, εφόσον τον είχε κλείσει σε αυτό το double team τον Τζόζεφ κάτω από το καλάθι με τον Παπα-Νικολάου. Σαν του λέει δηλαδή, ήταν αχρίαστο το φάουλ το οποίο έκανε. Ο Τζόζεφ αστοχεί στην πρώτη βολή, το 28-21 παραμένει. Να πω επίσης ότι στο γήπεδο, στα Κόρτσιτς, βλέπουν την αναμέτρηση οι ιδιοκτήτες Sky Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Και μάλιστα βλέπω και τον Κούρο Σεγούρα, έναν τον Ισπανό προπονητή, πρώην προπονητή της ΑΕΚ, για να φεγγάρει, πρώην προπονητή του Ιωνικού αλλά και του Κολοσσού Ρόδου. Ευστοχεί στη δεύτερη βολή ο Τζόζεφ, κάνει το 28-22 και Μοντέρο στην πρώτη επίθεση, στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο με τον Τζόζεφ. Μοντέρο σταματάει για τρεις μπροστά στον Τζόζεφ. Αστοχή πολύ ψηλά ο Εντζάι. Προσπάθησε για το follow, αστόχησε και εκείνος. Rebound από τον Τσαλμπούρη. Ευνηδιασμός για την ΑΕΚ με τον Τζόζεφ. Θα αστοχήσει. Rebound από τον Χολ. Ο Χολ θα δώσει στον Μοντέρο και ο Μοντέρο τώρα τρέχει το παρκέ. Θα δώσει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου στον Φουρνιέ. Έχει επιστρέψει η ΑΕΚ. Δεν έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Θα δώσει στον Χολ. Θα του φύγει το Χολ η μπάλα. Νέο λάθος για τον Ολυμπιακό. Λεκαβίτσιους τρέχει το παρκέ. Σταματάει. Δίνει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης περνάει. Δίνει στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης περνάει και εκείνος. Θα δώσει στον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους στον Κατσίβελη. Κατσίβελης θα δώσει στον Τζόζεφ. Θα αστοχήσει ο Τζόζεφ. Με ένα hook από μακριά, rebound εύκολα από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός στο transition με τον Φουρνιέ να διστάσει για τρεις. Πάει σε οργανωμένη επίθεση. Το 28-22 παραμένει. Βλέπουμε λίγο επιπόλαιο μπάσκετ για τις δύο ομάδες. Τώρα ο Μοντέρο θα δώσει στον Χολ σε αυτό το pick and roll και σκληρό φάουλ πάνω στον Χολ. Θα έχει δικαίωμα ο ψηλός του Ολυμπιακού για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ το οποίο έκανε ο Λαρετζάκης. Και τώρα δεν ξέρω, συζητάνε οι τρεις διαιτητές ενδεχομένως να αναβαθμίσουν την ποινή. Ήτανε δυνατό το φάουλ, η αλήθεια είναι, και δεν επιτράπει στον Χολ να πετύχει το καλάθι και φάουλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει παρατεταμένο τράβηγμα πάνω στον ψηλό του Ολυμπιακού. Ακόμη το συζητούν οι τρεις διαιτητές αν θα αναβαθμιστεί το φάουλ, για να δούμε πού θα καταλήξουν. Απλό φάουλ δίνουν για αρχή και θα το δούνε στο βίντεο εάν θα αναβαθμιστεί, αν θα είναι αντιαθλητικό ή όχι. 28-22 λοιπόν είναι το σκορ. Ακριβώς αυτό τώρα αναγγέλλεται και από τον εκφωνητή του γηπέδου. Οι διαιτητές λοιπόν θα εξετάσουν στο monitor εάν τίθεται θέμα αντιαθλητικού, τίθεται θέμα αναβάθμισης μάλλον του φάουλ πάνω στον Ντόντα Χολ, για το αν υπάρχει παρατραβημένο τράβημα. Γρήγορα το είδανε και αποφάσισαν ότι ήταν αντιαθλητικό. Συνεπώς ο Ντόντα Χολ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και η κατοχή θα παραμείνει σε ερυθρόλευκα χέρια. Αυτό το φάουλ ήταν από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ήταν και το δεύτερο μάλιστα το φάουλ αυτό για τον διεθνή γκάρντ. Χολ έτοιμος για την πρώτη του βολή. Ο Χολ, ο οποίος έχει πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό, έχει 7 πόντους και 3 rebound. Χολ ευστοχή στην πρώτη του βολή, είχε 1-2 πριν, οπότε πάει τώρα 2 στις 3, κάνει το 29-22. Η πρώτη πόντη του Ολυμπιακού είναι αυτή, σε αυτήν την δεύτερη περίοδο. Δεύτερη βολή και για τον Χολ είναι και αυτή εύστοχη, κάνει το 30-22. Και εφόσον ήταν αντιαθλητικό το φάουλ το οποίο έκανε ο Λαρετζάκη στον μέχρι πρώτην ο συμπαίκτη του, η επαναφορά είναι ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο να την κάνει από την πλάγια γραμμή. Θα έχουμε όμως αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Λαρετζάκης περνάει εκτός με 2 φάουλ και μπαίνει ο Μπάρτλεϊ, ένα από τα βαριά επιθετικά όπλα στην φαρέντρα του Τράγκαν Σάκοτα. Ωστόσο, η πρώτη παρουσία στο παρκέ δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν έχει πετύχει πόντο ακόμη ο Αμερικανός. Εντζάι στον Φουρνιέ. Φουρνιέ στα 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης του Ολυμπιακού. Κακή πάσα, νέο λάθος εδώ από τον Φουρνιέ. Έχει μπει πάρα πολύ κρύο στο παιχνίδι ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού. Θα μείνει το 30-22. Νέο λάθος αυτό για τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι το υπαριθμόν 5. Λεκαβίτσιους σταματάει τρίπλα, δίνει στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης με τον Φουρνιέ, θα δώσει τον Κατσίβελη. Κατσίβελης με τον Εντζάι, προσωπικό αντίπαλο. Θα σταματήσει για τρεις, θα δώσει όμως τον Λεκαβίτσιους στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Δεν έχει προλάβει να εκδηλώσει επίθεση. Έκτοσου του Λεκαβίτσιους ήταν εκπρόθεσμο, καθώς δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο ο Κατσίβελης. Οπότε λάθος και για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το τέταρτο για την ομάδα του Dragon Σάκοτα. Το 30-22 παραμένει. Έχουν μπει λίγο νοχελικά, θα λέγαμε, οι ομάδες αυτή την δεύτερη περίοδο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ μικρό το σκορ. 2-4 είναι το επιμέρου σκορ σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Φουρνιέ δίνει στον Εντζάι. Εντζάι θα δώσει στον Χολ. Ο Χολ θα δώσει δίπλα του στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θα δώσει απέναντι στο Φουρνιέ. Πολύ ωραία πάσα από τη γωνία. Φουρνιέ μαρκάρει στους γιατρείς. Ευστοχή. Ήταν εκπληκτική πάσα του Παπα-Νικολάου από τη μία γωνία στην άλλη. Στον Εβάν Φουρνιέ ανοίγει λογαριασμό και ο Εβάν Φουρνιέ με τρίποντα από τη γωνία. Είναι μια από τις αγαπημένες του θέσεις. Κάνει το 33-22 και ξανά ο Ολυμπιακός σε διψήφια υπέρ του διαφορά. Λεκαβίτσιους θα δώσει τον Κατσίβελη. Κατσίβελης με Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα ο Κατσίβελης. Θα δώσει στον Τζόζεφ. Τζόζεφ κάτω από το καλάθι. Αστοχή. Νέο rebound από τον Χολ, ο οποίος θα δεχθεί και το φάουλ από τον Κατσίβελη. Το παραδέχεται αμέσως ο Δημήτρης Κατσίβελης, το φάουλ αυτό πάνω στον Χολ. Μάλιστα θα περάσει και αλλαγή. Μπορεί να είναι και φάουλ κούρασης για τον διεθνή έμπειρο γκάρντ. Θα δώσει και την θέση του στον Νόλεϊ. Νέα αλλαγή για την ΑΕΚ, η οποία έχει πλέον πεντάδα με Τζόζεφ, Τσαλμπούρη, Νόλεϊ, Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους. Ολυμπιακός με Μοντέρο που κατεβάζει την μπάλα. Χολ, Φουρνιέ, Εντζάι και Νετζίπογλου, το νέο πρόσωπο. Ο Νετζίπογλου πήρε τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου. Εντζάι του φεύγει για λίγο το κοντρόλ της μπάλας, αλλά την ανακτά και θα δώσει στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Λεκαβίτσιους αντίπαλο. Σταματάει από τα 5 μέτρα. Ευστοχή. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση και για τον Γιάν Μοντέρο. 35-22. Ξανά ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει τη μέγιστη διαφορά που έχει πάρει στο παιχνίδι. Αυτό το συν 13. Λεκαβίτσιους δρίπλες μπροστά στον Μοντέρο που θα βάλει το χέρι του, αλλά θα ανακτήσει την μπάλα ο Λεκαβίτσιους. Θα κάνει το λάθος ο Τσαλμπούρης όμως. Κλέβει ο Νετζίπογλου. Μοντέρο στον εφηδιασμό. Θα δώσει τον Νετζίπογλου. Ευστοχή. Πολύ ωραίος εφηδιασμός εδώ από τον Ολυμπιακό με κλέψιμο της μπάλας και σε ούτε 3 δευτερόλεπτα Μοντέρο Νετζίπογλου έτρεξαν το παρκέ. Ο Ολυμπιακός θα στείλει για πρώτη φορά την υπέρ του διαφορά στο συν 15 και βλέποντας τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει στο συν 15. Στο 37-22 ο Dragon Σάκοτα καλή εσπεσμένα time out.
0: Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν επί του παρόντος στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ σε περιγραφή του Παναγιώτη Κεφαλά. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση. Ελεύθερα μπορείτε να την παρακολουθήσετε κι εσείς από την τηλεόραση του Sky. Μία ώρα παιχνιδιού στο Σλοβενία-Σκωτία για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. 0-0, 60 λεπτό

0: Μπορεί πρωταθλήματα να μην έχουμε λόγω του Nations League αυτές τις μέρες. Αύριο όμως έχει κανονικά Super League 2, πρέπει να σας πω. Πλήρες πρόγραμμα με 6 αναμετρήσεις. Θα σας πω αναλυτικά αργότερα. Προς το παρόν, ας επιστρέψουμε στον ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι.
1: Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους να δίνει στον Νόλι φάουλ μακριά από την μπάλα του Φουρνιέ. Πάνω στον Νόλι, ακριβώς στα μισά βρισκόμαστε της δεύτερης περίοδου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 37-22, όπως διαμορφώθηκε νωρίτερα με lay-up του Νετζίπογλου στον εφηβιασμό για τους Ερυθρόλευκους. Πίκνεϊ τώρα θα πάρει την μπάλα από την επαναφορά του Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους θα ξαναπάρει ο ίδιος την μπάλα, θα δώσει τον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρη θα περάσει πολύ ωραία τον Εντζάι και μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Θα καρφώσει με τα δύο χέρια, εντυπωσιακή φάση εδώ από τον διεθνή forward. Θα κάνει το 37-22. Φάουλ μακριά από την μπάλα, ή μάλλον φάουλ πάνω στον Εντζάι από τον Μπάρτλι. Την ώρα που είχε να δώσει πάσα ο Εντζάι, ήταν πάσα, δεν ήταν για σούτ, οπότε δεν έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ του Ολυμπιακού. Φάουλ χαμηλά από τον Νόλι, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, από τον Νόλι πάνω στον Εντζάι. Επαναφορά με Φουρνιέ από την baseline για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει τον Μοντέρο. Μοντέρο στον Εντζάι. Εντζάι στον Νετζίπογλου. Νετζίπογλου στον Χολ. Ο Χολ στην κορυφή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Θα δώσει τον Μοντέρο. Μοντέρο μπροστά από τον Τζαλμπούρη. Με θράσος θα λέγαμε, γιατί υπάρχει τεράστια ψωμετρική διαφορά. Πήγε κατά μέτωπο μπροστά στον Τζαλμπούρη ο Δομινικανός γκάρ του Ολυμπιακού. Θα δεχτεί το φάουλ. Δεν θα πετύχει και το καλάθι. Οπότε θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γιάν Μοντέρο. Εδώ νομίζω επέδειξε μεγάλο θράσος, γιατί μιλάμε, επέλεξε να παίξει με πρόσωπο στο καλάθι απέναντι σε έναν ψηλό ο οποίος έχει ύψος 2.16, αλλά από ό,τι φαίνεται βγήκε κερδισμένος από τη φάση, γιατί κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για βολές. Την πρώτη ευστοχή ο Δομινικανός γκάρντ κάνει το 38-24 για τον Ολυμπιακό και θα έχει δικαίωμα για μία ακόμη ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει δώσει και δύο assist. Θα στοχίσει όμως την δεύτερη βολή. Φλιώνης θα πάρει το rebound, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ για λογαριασμό της Ένωσης. Το 38-24 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Φλιώνης ψάχνει τον Νόλεϊ, αλλά θα δώσει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Παραλίγο να κάνει το λάθος, η μπάλα θα στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρη με ένα hook, με ένα floater μάλλον. Θα κάνει το 38-26. Πολύ ωραία, ακόμη μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Τσαλμπούρη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και δίνει αρκετές λύσεις στον Ολυμπιακό. Διφλέξον από το Φλιώνη, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Τσαλμπούρη αντίπαλο, θα τον παίξει τα πόδια λογικά. Αλλά θα δώσει όμως την μπάλα στον Εντζάι. Εντζάι για τρεις, ευστοχή ο Εντζάι μπροστά στον Πίνκνη. Πρώτο καλάθι και για τον Εμπάι. Εντζάι 41-26. Αυτό ήταν μόλις το τέταρτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό σε 13 προσπάθειες. Μοντέρο όμως θα κλέψει την μπάλα από τον Φλιώνη. Θα δώσει την μπάλα στον Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Χολ. Η μπάλα θα φτάσει στον Νετζίπογλου. Τρίποντο από τη γωνία για τον Νετζίπογλου. Αστοχή. Χολ. Πολύ εντυπωσιακή φάση. Follow κάρφωμα από τον Τόντα Χολ, ο οποίος σε κάτι τέτοιες φάσεις μας έχει συνηθίσει να καραδοκεί κάτω από την Στεφάνη. Δεν αφήνει την μπάλα να καταλήξει στον παρκέ και με ένα follow κάρφωμα κάνει το 43-27 για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο συν 17. Πίνκνη προσπαθεί να απαντήσει για τρεις, αστοχή, rebound από κανέναν, καθώς θα φύγει μπάλα από τα χέρια του Χολ και θα καταλήξει εκτός πλάγιας γραμμής. Επίθεση για την ΑΕΚ σε αυτό το άστοχο τρίποντο του Πίνκνη. Έδειχνε ο Χολ ότι ελέγχει την μπάλα, αλλά μάλλον έκανε λάθος control με τα χέρια του και έτσι η μπάλα κατέληξε εκτός. Επίθεση για την ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ από την πλάγια γραμμή. Μπάρτλεϊ φάουλ μακριά από την μπάλα του Νόλεϊ πάνω στον Εχόλ. Πήγε και τράκαρε πάνω στον ψηλό του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι τον έριξε σχεδόν στο παρκέ τον Εχόλ. Τιμωρήθηκε λοιπόν με αυτό το επιθετικό φάουλ ο Νόλεϊ. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Αυτό παρεπιπτόντως ήταν και το πέμπτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Συνεπώς σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο, το οποίο απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οποιοδήποτε φάουλ κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ θα στέλνει τους Ερυθρόλευκους στις βολές. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις δύο ομαδικά φάουλ μέχρι στιγμής. Μοντέρο σταματάει για τρεις. Ευστοχή ο Μοντέρο. Πήρε φόρα η αλήθεια είναι μετά το πρώτο καλάθι το οποίο έβαλε. Έκτος πόντος για τον Γιάν Μοντέρο. Πρώτο τρίποντο και για πρώτη φορά η διαφορά στο συν 20. 46-26 έχει γίνει το σκορ. 2-40 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ολυμπιακό να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Φάουλ εδώ από τον Νετζίπογλου πάνω στον Μπάρτλι. ο οποίος πήγε να κλέψει την μπάλα εδώ, ο γκάρ του Ολυμπιακού, και θα κάνει φάουλ στον Μπάρτλι, μόλις το τρίτο ομαδικό αυτό για τον Ολυμπιακό. Άρα η ΑΕΚ θα έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή, την οποία θα κάνει ο Ερτέλ, ο οποίος μόλις πήρε τη θέση του Φλιώνη στην πεντάδα της Ένωσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι στιγμής παίρνει αρκετά καλό βαθμό, θα λέγαμε, στην άμυνα, με τους μόλις 26 που έχει δεχθεί. Αν εξαιρέσουμε ότι, αν μάλλον σκεφτούμε ότι στα τρία επίσημα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής, η άμυνα του δεν μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει μια φοβερή συνέπεια. Εδώ όμως θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο καλάθι ο Μπάρτλι μπροστά στον Νετζίπολο, και μάλιστα είναι και για τρεις. 46-29 γίνεται το σκορ. Μοντέρο, αστοχή. Ξανά ο Χολ θα πάρει το επιθετικό rebound, αλλά θα στοχίσει κάτω από το καλάθι μόνος του, και έτσι transition τώρα για την ΑΕΚ με τον Τζαλμπόρι, ο οποίος θα ευστοχίσει. Εδώ όλα έμοιαζαν ότι ο Χολ θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι μόνος του κάτω από το καλάθι, θα στοχίσει. Κακή επιστροφή από τον Ολυμπιακό, και η ΑΕΚ με αυτό το 5-0 το οποίο τρέχει έχει ρίξει διαφορά στους 15. 46-31. Θα δει πολύ ωραία εδώ ο Φουρνιέ το κόψιμο του Χολ. Θα δώσει την μπάλα, πολύ καλή άμυνα όμως εδώ από τον Τσαλμπούρη, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Χολ. Τσαλμπούρη, ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Αλλά ο Νόλεϊ θα ευστοχίσει στο transition. 7-0 το σερί της ΑΕΚ. Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άμεσα time out. 46-33. 1-43 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: 46-33 λοιπόν το σκορ στον ημιτελικό του Super Cup, του στοίχημενου Super Cup στο μπάσκετ, στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο Περιστέρι, και την ακούμε σε περιγραφή του Παναγιώτη Κεφαλά εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι ο Χρήστος Ρομπόλης θα είναι εκεί.

Στις 6 στην Τυφλίδα παίζει και η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων κόντρα στην Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 για κάτω των 21 ετών. Θα αναφερθώ περισσότερο αναλυτικά σε αυτήν την αναμέτρηση γιατί είναι σημαντική. Θα το κάνουμε στο ημίχρονο του ημιτελικού του μπάσκετ.

0: 0-0 η Σλοβενία με τη Σκωτία. 69ο λεπτό τώρα. Και πάμε πάλι στον Παναγιώτη Κεφαλά στο Περιστέρι.
1: Με λάθος από τον Εφουρνιέ και ο Ερτέλ μόνος του με το καλάθι θα ευστοχίσει. 46-35 θα γίνει το σκορ. 9-0 το σερί της ΑΕΚ. Ολυμπιακός από εκεί που πήγε στο συν 20 σαν να πήρε το πόδι από το γκάζι και παίζει πάρα πολύ χαλαρά. Γι' αυτό πήρε και το time out ο κ. Μπαρτζόκας. Ωστόσο στην πρώτη επίθεση μετά το time out έγινε λάθος από τον Εφουρνιέ και έτσι ο Ερτέλ αύξησε κι άλλο το σερί της Ένωσης. Τώρα όμως θα πάρει το φάουλ ο Φουρνιέ από τον Πίνκνη. Με 5 συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ για την Ένωση, ο Εβάν Φουρνιέ θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για να διακόψει και αυτό το 9-0 σερί της ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε, ο Ολυμπιακός νωρίτερα και φτάσει στο συν 20, 46-26. Είχε κάνει το σκορ, αλλά η ΑΕΚ απάντησε με αυτό το 9-0. Αστοχεί και στην ελεύθερη βολή ο Φουρνιέ. Το 46-35 παραμένει για τον έμπειρο Γάλλο και θα στοχίσει και στη δεύτερη. Είπαμε, έχει μπει πολύ νοθρά στο παιχνίδι, σαν να μην έχει και πάρα πολύ όρεξη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 46-35 παραμένει για τον Ολυμπιακό με τον Όλεϊ να έχει την μπάλα τώρα κάτω, να κάνει βήματα μάλλον, αλλά οι διαιτητές δεν τα δίνουν. Ο Όλεϊ θα πετάξει την μπάλα πάνω στον Καραγιαννίδη, η μπάλα θα περάσει εκτός και έτσι η κατοχή παραμένει στα χέρια της ΑΕΚ, η οποία έχει 10 δευτερόλεπτα για την δική της επίθεση. Ο Νόλι έπεσε στο παρκέ με την μπάλα μαζί. Έχασε και το κοντρόλ της μπάλας, αλλά πέταξε την μπάλα στον Καραγιαννίδη.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
7: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
10: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχει αξία.
14: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
18: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
17: Κάτι άλλο?
18: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
19: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
20: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, για ποιο λόγο το Grand Prix του Αζερβαϊτζάν έγινε σήμερα και όχι Κυριακή, ως ήθιστε. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και με ενημέρωσε, μου το επιβεβαίωσε και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλ που το έψαξε, έχουν μια εθνική εορτή στο Αζερβαϊτζάν αύριο και αυτός είναι ο λόγος που έγινε σήμερα το Grand Prix. Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37 στο ημίχρονο στο στοίχημα Super Cup, στον ημιτελικό που γίνεται στο Περιστέρι. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε και με 20 πόντους μπροστά, έκανε ένα 11-0 σερί στο τέλος η ΑΕΚ, στο τέλος του ημιχρόνου, και η διαφορά έκλεισε στους 9. Στο Nations League ένα μάτς έχουμε σε εξέλιξη, είναι στο 81ο λεπτό. Σλοβενία-Σκωτία, πάντα στο 0-0.

Σε 20 λεπτά από τώρα παίζει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων στο ποδόσφαιρο, προκριματικά Euro κάτω των 21 ετών, στην Τυφλίδα κόντρα στην Γεωργία. Λοιπόν, αυτό είναι το μάτς. Έχω να σας πω και εντεκάδα. Λοιπόν, είναι σημαντικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Να ξέρετε όσοι θέλετε να το χαζέψετε από το παιχνίδι. Για να δούμε. Ο Μύθου κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική Ελπίδων. Είναι στη βασική εντεκάδα. Για να τη δούμε αναλυτικά. Ο Μοναστηρλής κάτω από τα δοκάρια. Κουτσογούλας, Άλεν στα δύο άκρα. Αλεξίου, Καλογερόπουλος το αμυντικό δίδυμο. Στο κέντρο ο Κοντούρης δίπλα στον Μπακούλα. Στα άκρα της επίθεσης ο Πνευμονίδης και ο Παπακανέλος. Ο Μύθου μπροστά και από πίσω του ο Γκούμας. Αυτή είναι η 11 της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Δυνατή ομάδα, καλοί παίχτες. Κόντρα στην Γεωργία, στην Τυφλίδα.

Και το Sport FM TV εδώ που με ρωτάτε, σύντομα πολλές ανακοινώσεις. Θα ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες. Πώς θα το δείτε, από πού θα το δείτε, πόσο θα στοιχίζει, αν θα στοιχίζει, όλες οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο θα είναι, για να πάμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε στο Περιστέρι, στον ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup.

Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στον ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup στο Περιστέρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, θυμίζω 46-37. Το πρώτο ημίχρονο, 9 πόντους μπροστά είναι ο Ολυμπιακός. Σλοβενία-Σκωτία 0-0 στο 88 πλέον. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η αναμέτρηση. Γκολ δεν έχουμε ακόμα για το Nations League. Και βεβαίως περιμένουμε σε περίπου 11-12 λεπτά να ξεκινήσει στην Τυφλίδα η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων στο ποδόσφαιρο κόντρα στην Γεωργία για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών.

0: Είναι η ώρα να πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά για το δεύτερο ημίχρονο στον ημιτελικό του Super Cup. Παναγιώτη.
1: Ντόρσε για τρεις, ευστοχή και έτσι, εκτός ότι είναι το πρώτο καλάθι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σταματάει και αυτό το σερί, το 11-0 με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος η Ένωση, δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακτά την διψήφια του διαφορά και πάει στο συν 12-49-37. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πεντάδα στο μεταξύ, θα κάνει λάθος ο Νόλεϊ στην πάσα του. Ζητάει ότι έχει βρει σε χέρι παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά δεν επιμένει για challenge. Το ρωτάει και ο κύριος Σάκοταν να πάρει challenge. Όχι, είναι καθαρή η φάση. Οπότε είναι κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με McIntyre, Ward, Dorsey, Hall και Βεζέκοφ. Δηλαδή την αρχή του πεντάδα έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι με Φλιόνι, Τζόζεφ, Πίνκνη, Μπάρτλεϊ και Νόλεϊ. McIntyre θα δώσει στον Ward. Ward σταματάει από τα 3-4 μέτρα και ευστοχή. Με ένα 5-0 λοιπόν ξεκινάει ο Ολυμπιακός αυτό το δεύτερο μέρος και πηγαίνει την διαφορά στο συν 14-51-37 με το καλάθι από τον Tyson Ward. Πίνκνη για τρεις από τη γωνία, προλαβαίνει τον Hall και ευστοχή ο Πίνκνη. Πρώτο καλάθι για τον Πίνκνη στο παιχνίδι, πράγματι, και είναι με τρίποντο. 51-40, έχει πολύ καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έχουν μπει ορεξάτες και οι δύο ομάδες. Ward. Ward σταματάει την τρίμπλα και δίνει στον McIntyre. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. McIntyre μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στο Ward. Ward για 3 στη λήξη του χρόνου από τη γωνία. Ευστοχή ο Tyson Ward, ζεστός και ο Ward. Από πλευράς Ολυμπιακού φτάνει τους 7 πόντους και κάνει το σκορ 54-40 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Σε αυτό το πρώτο δίλεπτο το οποίο έχει κυλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάρτλεϊ θα δώσει στον Τζόζεφ, Τζόζεφ στον Νόλεϊ. Νόλεϊ ξανά στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ για 3 αμαρκάριστος. Αστοχή, εύκολο rebound για τον Ward, ο οποίος πήδηξε μόνος του. Θα δώσει στον Βεζένκο, Βεζένκο στον Ντόρσεϊ στην επίθεση του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να παίξει το 1-2 ο Βεζένκο με τον Ντόρσεϊ, αλλά θα μπερδευτούν και οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ με τον Πίνκνη. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός βασικής γραμμής και έτσι η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια του Ολυμπιακού. Ωστόσο, ο κύριος Καρπάνος πηγαίνει στην γραμματεία γιατί διορθώθηκε το χρονόμετρο της επίθεσης. Δείχνει 23. Νομίζω ότι τώρα θα το σκεφτούν οι διαιτητές γιατί στο λάθος εδώ που έγινε με τους παίκτες της ΑΕΚ δεν ακούμπησε κάποιος την μπάλα, δεν έπιασε την μπάλα και με τα δύο του χέρια. Που αυτό να σημαίνει αυτομάτως αλλαγή κατοχής. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να έχει αλλάξει ο χρόνος της επίθεσης για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τώρα τι θα συσκεπτούν οι δύο διαιτητές για το πόσο χρόνο θα έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του. 14 δευτερόλεπτα θα έχει. Πράγματι διορθώνεται ο χρόνος λοιπόν. 14 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Ολυμπιακού. Με επαναφορά από την baseline για τον, με τον Ντόρσεϊ θα δώσει στον McIntyre. McIntyre σταματάει, δίνει στον Hall. Hall κάτω από το καλάθι. Θα βάλει τα χέρια του ο Φλιόνις, θα πετάξει την μπάλα εκτός. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία πάσα εδώ του McIntyre, ο οποίος έχει 0-3 τρίποντα μέχρι στιγμής επιθετικά. Δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό επιθετικά στο σκοράρισμα, ωστόσο έχει προσφέρει στη δημιουργία. Έχει μοιράσει ήδη 6 assist ο Αμερικανός με το διαβατήριο Βουλγαρίας. McIntyre τώρα θα είναι το πρώτο του καλάθι. Για να δούμε. Όχι, θα στοχίσει από την καλή άμυνα του Μπάρτλεϊ. Μπαλά θα του παίξει και ένα άσχημο παιχνίδι. Δεν θα καταλήξει το καλάθι. Εύκολα με την rebound από τους παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Μπάρτλεϊ να έχει την μπάλα για την επίθεση. Μπάρτλεϊ πήγε να δώσει στον Νόλεϊ. Έβαλε το χέρι του ο Ward. Η μπάλα περνάει εκτός πλάγιας γραμμής. Ο Ward ζητάει challenge ότι δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα και ότι ο Νόλεϊ ήταν ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Challenge λοιπόν, το οποίο αποδέχεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις παρενέσεις του Ward να πάρει challenge για αυτήν την κατοχή. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν ζήτησε το challenge και έτσι οι διαιτητές θα επανεξετάσουν στο monitor την φάση. Μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό πρώτη σκόρ είναι η Ντόρσεϊ και Χολ, που είναι και μοναδική διψήφη με 11 πόντους ο καθένας. Στους 7 έχει ανέβει ο Ward, 9 έχει ο Βεζέγκοφ από το πρώτο ημίχρονο, Μοντέρο 6, 2 Νετζίπογλου, 3 Εντζάη, 2 Καραγιαννίδης, 3 ο Φουρνιέ. Για την ΑΕΚ παραμένει πρώτο σκόρερ ο Τσαλμπούρης, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου δεν έχει πατήσει πάρκε για την ΑΕΚ. Έχει 13 πόντους, 6 πόντους έχει ο Νόλεϊ, 8 ο Τζόζεφ, 3, από 3 έχουν Μπάρτλεϊ, Πίνκνη, 2 έχει ο Λαρετζάκης και 5 ο Ερτέλ. 54-40 είναι το σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, που σημαίνει ότι έχουμε ένα επιμέρους σκορ υπέρ του Ολυμπιακού 8-3. Υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έχει φτάσει στη μέγιστη υπέρ του διαφορά στο συν 20. Προηγήθηκε 46-26, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έκαναν απανωτά λάθη. Η ΑΕΚ τα εκμεταλλεύτηκε άριστα αυτά και έτσι έκλεισε το ημίχρονο με ένα σερί 11-0 και όχι μόνο με διψήφια διαφορά αλλά και με μονοψήφια. Αλλά με αυτό το 8-3 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει επαναφέρει την επαναφορά, την διαφορά στα στάνταρ της διψήφιας διαφοράς. Οι διαιτητές είδαν την φάση και κατέληξαν ότι η μπάλα πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό. Δικαιώθηκε για το challenge το οποίο ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δικαιώθηκε ο Γουόρντ, ο οποίος ήταν στη φάση και έλεγε συνεχώς στον προπονητή του ότι δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα και ότι ο Νόλε ήταν εκείνος που την βρήκε. Κατοχή λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρση να κάνει την επαναφορά στην πλάγια γραμμή, να δίνει στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ θα κατέβει το κέντρο χωρίς ιδιαίτερη πίεση, θα δώσει στον Ντόρση. Ντόρση με τον Φιλιόνι αντίπαλο. Ντόρση παίρνει το σκριν από τον Βεζένκοφ. Σταματάει, δίνει τον Ward. Ward ψάχνει το μισμάτ του Βεζένκοφ που έχει με τον Φιλιόνι. Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει την πιρουέτα και με ένα εύκολο layup θα κάνει το 56-40. Θα γίνει και εκείνος διψήφιος και εκείνος στους 11 πόντους όπως οι συμπαίκτες του Ντόρση και Hall. Στο 13 το επιμέρους σκορ υπέρ του Ολυμπιακού σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Μπάρτλεϊ με δυσκολία θα δώσει τον Φιλιόνι. Φιλιόνι στον Πίκνη. Πίκνη μπαίνει προς τα μέσα. Θα δεχθεί το φάουλ από τον Χολ και θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αυτό για τον Ντόντα Χολ είναι μόλις το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Το παραδέχτηκε αμέσως και έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Βολές λοιπόν για τον Πίκνη, ο οποίος πάει για πρώτη φορά στην γραμμή των βολών. Θυμίζουμε ένα παίκτη ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ με προσωρινό συμβόλαιο. Και εφόσον πείσει με τις εμφανίσεις του, τότε υπάρχει οψιόν να το ανανεώσει ακόμη και μέχρι το τέλος της σεζόν. Να στοχίσει την πρώτη του βολή ο Πίκνη, κάνει το, παραμένει μάλλον το 56-40. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή, ευστοχή στη δεύτερη βολή, κάνει το 56-41. Επαναφορά με τον Ward για τον Ολυμπιακό, θα δώσει τον Μακιντάιρ. Ξανά θα περάσει το κέντρο χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Μακιντάιρ χέρι με χέρι με τον Ντόρση. Ξανά η μπάλα στον Μακιντάιρ. Περνάει ο Αμερικανός, δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ σταματάει, δεν σουτάρει γιατί κάνει μια προσποίηση. Βάζει την μπάλα στο παρκέ, πάει για την τρίπλα και δέχεται το φάουλ από τον Πίκνη. Φάουλ χαμηλά. Πρώτο ομαδικό για την Ένωση, τρίτο για τον Πίκνη. Είναι και ο μοναδικός, όχι ο μοναδικός του γηπέδου, γιατί έχει και ο Καραγιαννίδης από την ΕΛ για τον Ολυμπιακό. Τρία προσωπικά φάουλ. Ντόρσεϊ σταματάει, δίνει στον Ward. Ward τρίπλες, δίνει στον Βεζέκοφ, χάνει λίγο την μπάλα, αλλά η μπάλα εκεί καταλήγει στον Ντόρση. Ντόρση σταματάει για 3 από τα 7 μέτρα και ευστοχή μπροστά στα υψωμένα χέρια του Πίκνη. Εδώ έδειξε και την ποιότητά του και το ταλέντο του διεθνής Έλληνας γκάρντ. Κάνει το 59-41, πρώτο σκόρερ πλέον για τον Ολυμπιακό με 14 ο Τάιλερ Ντόρση και με το τέταρτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Ward, Νόλι με συγχωρείτε, που πήγε να τον μαρκάρει ο Ward. Θα δεχτεί το φάουλ ο Νόλι και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεν δέχεται το φάουλ ο Ward γιατί είχε κυρίσει την πλάτη, αλλά είχε μπει στον διάδρομο του Νόλι, συνεπώς είναι φάουλ αυτό. Για βολές, για τον παίκτη της ΑΕΚ. Νόλι λοιπόν θα εκτελέσει τις βολές. Ο Νόλι, ο οποίος έχει μια συμπαθητική παρουσία μέχρι στιγμής, αρκετά καλή θα λέγαμε. Στα 16 λεπτά που έχει αγωνιστεί έχει 6 πόντους, αλλά δεν έχει χάσει σουτ. Έχει ένα δίποντο, ένα τρίποντο. Στις βολές όμως δεν τα πηγαίνει καλά. Είχε μια στις δύο και αστοχή τώρα σε αυτήν. Και μάλιστα με λίγη περιπέτεια, γιατί έκανε πολλές αναπηδήσεις στη Στεφάνη Μπάλα, αλλά δεν κατέληξε στο δικτάκι, κατέληξε εκτός. Το 59-41 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Νόλεϊ στη δεύτερη βολή. Αυτή τη φορά οι αναπηδήσεις βοήθησαν τον παίκτη της Ένωσης και έτσι γίνεται το σκορ 59-42, ακριβώς 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μακιντάιρ στην επίθεση του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ, σκριν από τον Χολ. Σταματάει από το ύψος των βολών ο Μακιντάιρ και ευστοχή. Πρώτο καλάθι για τον Κόντι Μίλλερ. Μακιντάιρ, το πρώτο καλάθι μετά από 4 άστοχες προσπάθειες για τον Αμερικανό με το βουλγαρικό διαβατήριο. Εδώ ο Χολ θα ξεχαστεί και θα παίξει ένα πολύ ωραίο pick and roll ο Μπάρτλεϊ με τον Τζόζεφ και θα καταλήξει σε κάρφωμα με τα δύο χέρια από τον παίκτη της Ένωσης. 61-44 θα γίνει το σκορ. Πολύ ωραία εδώ φάση από τους δύο παίκτες ΣΕΚ. Πολύ ωραία παίξαν το pick and roll. Μπαίνει προς τα μέσα ο Μακιντάιρ, θα δώσει στον Χολ, ο οποίος με ένα hook μπροστά στα υψωμένα χέρια του Τζόζεφ. Θα κάνει το 63-44. Νόλι περνά προς τα μέσα, πέφτει κάτω. Θα δώσει όμως τον Μπάρτλεϊ στη γωνία. Για τρεις ο Μπάρτλεϊ θα ευστοχήσει. Να που είπαμε ότι έχουν μπει πιο ρεξάντες οι ομάδες στο παρκέ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άμεση απάντηση από τον Χολ με καλάθι στον εφηνδιασμό. Και τώρα και transition Ιάκ με τον Μπάρτλεϊ. Και θα ευστοχήσει σε τρίποντο κεφάλι και μάλιστα με ταμπλό. Φάουλ από τον Ward. Ξέφρενος ο ρυθμός του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 65-50 πρέπει να είναι κανονικά. Τι έχει δώσει όμως ο διαιτητής? Έχει δώσει φάουλ χαμηλά και μάλιστα θα έχουμε challenge από τον Σάκοτα. Όλοι νομίζαμε ότι έχει δώσει τρίποντο και φάουλ. Ο Αγραφιώτης νομίζω ήταν στη φάση ο διαιτητής. Έδωσε φάουλ χαμηλά του Ward και δεν μέτρησε το καλάθι του Frank Bartley. Οπότε έχουμε challenge εδώ από τον Dragan Σάκοτα. Το σκορ λέει του γηπέδου 65-47. Ωστόσο, αν μετρήσει το τρίποντο το οποίο ευστόχησε ο Μπάρτλεϊ, αν ήταν δηλαδή, αν κρίνουν οι διαιτές που έχουν πάει στο monitor μετά το challenge του Σάκοτα, τότε θα γίνει αυτό 65-50 και θα έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή ο Frank Bartley, ο οποίος και εκείνος ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως έχει βοηθήσει την ΑΕΚ μέχρι στιγμή στη δημιουργία με 6 assist. Έχει φτάσει τους 6 πόντους. Τώρα για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Το φάουλ είναι χαμηλά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
7: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε

0: Αυθεντικά.
1: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.

0: παιχνίδι Falling to Macrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Falling to Macrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Ένταμ φέτες 750 γραμμάρια 4,89 και με Lidl Plus 4,29. Κοτομπουκές 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,99. Και αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 2,69 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. More to value.
2: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
4: κάθε μήνα.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η ενέργεια που δεν είχε κατάληξη για τον Ολυμπιακό. Τσαλμπούρης τώρα για τρεις. Ευστοχεί ο Τσαλμπούρης. Ο οποίος Τσαλμπούρης είναι άχαστο στα δίποντα. Έχει 5 στα 5 και πλέον έχει και 2 στα 3 τρίποντα. Η διαφορά πέφτει κι άλλο. Νέο σερί τώρα από την ΑΕΚ. Από το πλην 23 είναι στο πλην 15. Τώρα στο 8-0 λοιπόν το σερί της Ένωσης. Εδώ πολύ ωραία πάσα όμως του Μπεζένκοφ στον Χολ, ο οποίος θα κόψει πολύ ωραία στη ρακέτα και με κάρφωμα με τα δύο χέρια θα κάνει το 72-55. Εδώ ήταν μια καλά οργανωμένη επίθεση από τον Ολυμπιακό και καλά εκτελεσμένη επίθεση μάλλον θα λέγαμε. Ερτέλ δίνει στον Κατσίβελη, Κατσίβελης μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Λαρετζάκη, Λαρετζάκης για τρεις, ευστοχή ο Λαρετζάκης, πρώτο τρίποντο για τον Γιαννούλη. Λαρετζάκη κάνει το 72-58, ρίχνει και άλλο τη διαφορά η ΑΕΚ. Πλην είχε φτάσει στο πλην 15, τώρα είναι στο πλην 14. Ντόρσεϊ δίνει στον Χολ, Χολ στον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ απέναντι στον Βεζένκοφ, για τρεις ο Βεζένκοφ. Αστοχή με περιπέτεια, καθώς η μπάλα κυλίνδρισε στη Στεφάνη και τελικά κατέληξε εκτός. Όλα έδειχναν ότι θα ευστοχούσε ο Βουλγαρός forward, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λέει up τώρα από τον Τζόζεφ στην κακή επιστροφή του Ολυμπιακού. Κανείς δεν έκανε, κανείς δεν είχε δείξει όρεξη για άμυνα. Συνεπώς ο Τζόζεφ με αυτό το πολύ ωραίο λέει up θα ρίξει κι άλλο τη διαφορά. Νομίζω είναι ένα ντεζαβού του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή όταν ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 πόντους, εκεί η ΑΕΚ απάντησε με ένα σερί 11-0 και μείωσε σε μονοψήφια τιμή. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος νωρίτερα είχε φτάσει ακόμη και στο συν 23, στο 70-47, τώρα δεν έχουμε σερί από την ΑΕΚ, αλλά έχουμε ένα επιμέρους σκορ αρκετά καλό, 13-2 υπέρ της Ένωσης, με το σκορ να είναι πλέον στο 72-60 που νωρίτερα ήταν στο 70-47, ενώ απομένει 1-39 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουν οι πέντε του Ολυμπιακού. Νομίζω δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην πεντάδα. Όχι, οι ίδιοι θα είναι. Δηλαδή Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Χολ και Βεζένκοφ.
10: Να πούμε, Παναγιώτη, ότι

0: Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ανοίγει το σκορ πολύ γρήγορα στο πέμπτο προς έκτο λεπτό. Ο Νόα Άλεν είναι ο σκόρερ. Γεωργία Ελλάδα 0-1 στην αναμέτρηση αυτή για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών. Συνεχίζεις Παναγιώτη.
1: Πολλά ενέδειμα για την επαναφορά του Ολυμπιακού. Είπαμε δεν έχει αλλαγή στην πεντάδα. Για την ΑΕΚ είναι Κατσίβελης, Ερτέλ, Τζόζεφ, Λαρετζάκης και Τσαλμπούρης. Μακιντάιρ τώρα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μακιντάιρ, του φεύγει λίγο το κοντρόλ της μπάλας αλλά την ανακτά. Μακιντάιρ σταματάει για τρεις από την κορυφή. Πολύ κακό τρίποντο, airball από τον Μακιντάιρ. Προφανώς και δεν άρεσε αυτή η επιλογή στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά νομίζω ζητάει ότι είχαμε αλλίωση από τον Κατσίβελη. Τέλος πάντων δεν έχει δοθεί κάτι από τους διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην επίθεση. Ερτέλ με τον Χολ αντίπαλο. Θα δώσει το Λαρετζάκη. Λαρετζάκης με τον Ντόρσε. Λαρετζάκης μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Τσαλμπούρη. Ερτέλ για τρεις. Αμαρκάριστος από την κορυφή. Αστοχή όμως. Rebound από τον Βεζένκοφ και τρέχει στο εφηδιασμό ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ, αλλά επιθετικό φάουλ του Ντόρσεϊ στον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πολύ έξυπνα εδώ, είχε στηθεί και περίμενε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πριν πασάρει στον Χολ, ο οποίος κάρφωσε. Επιθετικό φάουλ λοιπόν, νέο λάθος εδώ για από τον Ντόρσεϊ, που θα δώσει τη θέση του και στον Φουρνιέ. Μάλιστα αυτό ήταν και το τέταρτο φάουλ για τον Ντόρση, γι' αυτό αποσύρθηκε αμέσως, να μην ρισκάρει κάποιο πέμπτο φάουλ για τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φουρνιά λοιπόν στον παρκέ. Ένα λεπτό ακριβώς για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι στο 72-60, είναι στο συν 12 απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το momentum του παιχνιδιού. Ερτέλ θα δώσει στον Κατσίβελη. Κατσίβελης με τον Μακιντάιρ προσπαθεί να τον περάσει. Διαδοχικές προσποιήσεις και θα τον νικήσει τον Μακιντάιρ κάτω από το καλάθι ο Κατσίβελη. Σαν σέντερ πέτυχε αυτό το καλάθι ο έμπειρος γκάρ. Θα μειωθεί και άλλο διαφορά, θα πέσει στους 10, 72-62. Φουρνιέ δίνει στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου από την γωνία για τρεις, αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον κανέναν, αλλά η μπάλα, γιατί θα καταλήξει εκτός βασικής γραμμής, αλλά η μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του το Μαερτέλ. Οπότε η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 14 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. 21,9 απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Με το σκορ στο 72-62 υπέρ των Ερυθρόλευκων. Φουρνιέ θα κάνει την επαναφορά από τη βασική γραμμή. Φουρνιέ ψάχνει συμπαίκτη. Μακιντάιρ κάτω από το καλάθι. Πολύ ωραία εδώ επαναφορά. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μακιντάιρ, ο οποίος μόνος του κάτω από το καλάθι θα κάνει το 74-62. 12 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Όλα για την ΑΕΚ. Και με τον Ολυμπιακό να μην έχει φάουλ να δώσει, γιατί έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ερτέλ μπαίνει προς τα μέσα, μπροστά στον Χολ θα στοχίσει. Rebound από τον Φουρνιέ, ο οποίος σταματάει από το κέντρο, πετάει την μπάλα. Αστοχή ο Φουρνιέ. Λήξη τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 74-62.
0: Μάλιστα. 74-62. 12 πόντους μπροστά είναι ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Μπαίνουμε τώρα, θα μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Θυμίζω στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός του στοίχημενου Super Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Τόσο το μάτς που βλέπουμε τώρα όσο και αυτό των 9 ζωντανά στην τηλεόραση του Sky.

Γεωργία Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Νόα Άλεν από το 5ο λεπτό. Είναι αναμέτρηση για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων αγωνίζεται. Νωρίτερα να σας πω, σήμερα ανοίξει και η εθνική παίδων στο ποδόσφαιρο 4-2 το Γιβραλτάρ σε αναμέτρηση για τα προκριματικά και εδώ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Ο Μάκης λέει την καλησπέρα μας. Καταρχάς, πολύ δυνατές οι ομάδες του μπάσκετ φέτος. Θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Καλή συνέχεια από τα όμορφα Χανιά. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα, αν και δεν νομίζω σε θέμα κατάκτησης τίτλων να έχουμε κάτι έτσι διαφορετικό, αλλά σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Πράγματι, ομάδες όπως αυτές της Θεσσαλονίκης έχουν δυναμώσει αρκετά. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στο παρκέ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Κεφαλά για την τελευταία, για το τελευταίο δεκάλεπτο του ημιτελικού στο Super Cup.
1: Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος πολύ εντυπωσιακά με τον Τζόζεφ να περνάει τον Εντζάι σαν σταματημένο, να καρφώνει, να κερδίζει και το φάουλ από τον Σενεγαλέζο και να έχει δικαίωμα για, μία συμπληρωματική βολή. Θα κάνει το σκορ 74-64. Ο Εντζάι, ο οποίος παίζει πεντάρι για τον Ολυμπιακό. Δεν επέλεξε ο κύριος Μπαρτζόκας airball στο μεταξύ η βολή από τον Τζόζεφ. Κατανάλωσε ενδεχομένως όλη του την ενέργεια στο δυναμικό κάρφωμα το οποίο έκανε και μας έδωσε μια πολύ εντυπωσιακή φάση ο ψηλός της Ένωσης. Παραμένει λοιπόν το 74-64. Ο Εντζάι λοιπόν είναι το πεντάρι για τον Ολυμπιακό, με τον Βεζέκο στο 4, Παπα-Νικολάου στο 3, Φουρνιέ στο 2 και Μοντέρο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Είναι η 5 για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη για την ΑΕΚ είναι Κατσίβερης, Λαρετζάκης, Τζόζεφ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Μοντέρο τώρα. Μοντέρο με τον Λαρετζάκη θα περάσει. Ο Μοντέρο, πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα κερδίσει φάουλ. Από ποιον δεν ξέρουμε, θα κερδίσει φάουλ, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Σπρόξιμο δίνει ο κύριος Καρπάνος. Βολές λοιπόν για τον Δομινικανό γκάρντ του Ολυμπιακού στο drive το οποίο επιχείρησε ο Μοντέρο, ο οποίος μέχρι στιγμής στο παιχνίδι έχει προσφέρει 6 πόντους, έχει και 3 ασίστ. Έχει ένα λάθος και ένα κλέψιμο. Έτοιμος για την πρώτη του βολή ο Γιάν Μοντέρο. Ευστοχή, κάνει το 75-64. Θα πετύχει τον 7ο πόντο του ο Δομινικανός γκάρντ σε περίπου κάτι παραπάνω από 15 λεπτά στα οποία έχει παίξει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Εύστοχος και στη δεύτερη του βολή, 76-64, ξανά στο συν 12 η διαφορά για τον Ολυμπιακό, τον οποίο υπενθυμίζω νωρίτερα στα μέσα της τρεις περίοδου είχε φτάσει ακόμη και στο συν 23. Κατσίβελης με την μπάλα.
0: Σε διακόπτω για δευτερόλεπτα, Παναγιώτη, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-0 της Γεωργίας. Ο Μπακούλας, ο ποδοσφαιριστής, ο νεαρός του Ολυμπιακού, είναι ο σκόρερ στο 13ο λεπτό. Το δεύτερο γκολ της εθνικής. Γεωργία-Ελλάδα 0-2 στο 15 τώρα.
1: Και σ' άκουγα νωρίτερα, Άρη, που έλεγες τις δηλώσεις του Γιούργεν Κλοπ περί χρυσής γενιάς των Ελλήνων της πρώτης ομάδας. Νομίζω και η δεύτερη ομάδα που λένε, η εφήβων ή η νέων τέλος πάντων.
0: Έχει καλούς παίκτες.
1: Πάρα πολύ καλή φουρνιά. Έχει καλούς παίκτες, ακριβώς. Και μακάρι να τους βλέπουμε περισσότερο και στα ελληνικά γήπεδα. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, ο Μοντέρο έχει κερδίσει ένα φάουλ χαμηλά. Οπότε έχει επαναφορά ο Ολυμπιακός από την πλάγια γραμμή. Μοντέρο με τον Ερτέλ αντίπαλο. Μοντέρο σταματάει για 3 από τα 7 μέτρα. Ευστοχή μπροστά στον Ερτέλ. Εδώ έδειξε το ταλέντο του ο Γιάν Μοντέρο. Θα κάνει το σκορ 79-64. Ξανά η διαφορά στο συν 15 για τον Ολυμπιακό. Λάθος από τον Λαρετζάκη. Κλέβει ο Βεζένκοφ και στον εφηδιασμό ένα πολύ εύκολο lay-up για τον Εβάν Φουρνιέ. Θα στείλει τη διαφορά στο συν 17. 81-64 με το lay-up του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος, όπως είπαμε, στο πρώτο του πέρασμα στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, έκανε απανοτά λάθη και μάλιστα αυτά αποτυπώνονται και στη στατιστική με 4. Είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού με τα περισσότερα λάθη. Και τώρα με το καλάθι αυτό θα φτάσει τους 5 πόντους. Μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ και παραμένει ο Γοντόντα Χολ με 17 πόντους. Έχει μαζέψει και 6 rebound, έχει δώσει και 1 assist. Ψεγάδι τα 2 λαθάκια που έχει κάνει. Έχει όμως ακόμη ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό διψήφι είναι και η Βεζένκοφ Ντόρσε με 14 ο καθένας. Ο Γουόρντ είναι στους 7 με 6 πόντους, με 6 rebound. Ο Μακιντάιερ είναι στους 6 πόντους, αλλά έχει μοιράσει 8 assist. Είναι ο κορυφαίος δημιουργός αυτή τη στιγμή, όχι μόνο του Ολυμπιακού αλλά και του παρκέ. Ο Μοντέρο έφτασε και εκείνος, έγινε διψήφιος νωρίτερα με το τρίποντο, έφτασε τους 11. 2 πόντους ο Νετζίπογλου, 3 ο Εντζάι, 2 ο Καραγιαννίδης, 5 ο Φουρνιέ για την ΑΕΚ. Στο πίνακα των πρώτων σκόρερ είναι πλέον συγκάτοικος του Τσαλμπούρη, ο οποίος είναι στους 16, και ο Τζόζεφ που έχει φτάσει τους 16 πόντους. Έχει και 5 rebound ακόμη και 3 κλεψίματα ο παίκτης της Ένωσης και 2 λαθάκια. Ο Πίγνεϊ είναι στους 4, ο Νόλεϊ στους 9, 2 έχει ο Κατσίβελης, 6 ο Λαρετζάκης και 5 ο Τωμά Ερτέλ με 3 ασίστ. Στο ντεμπούτο του ο Τωμά Ερτέλ με τα κίτρινο-μαύρα. Επίσημο ντεμπούτο στην επιστροφή του κάνει και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης απόψε. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι μετά το time out το οποίο κάλεσε ο Τράγκαν Σάκοτα, με το σκορ να ξεφεύγει στο συν 17 πάλι για τον Ολυμπιακό, 81-64. Λεκαβίτσιου στο νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Ένωσης. Θα δώσει τον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης χέρι με χέρι με τον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης με τον Φουρνιέ. Λαρετζάκης μπαίνει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Έχει κερδίσει φάουλ όμως από τον Φουρνιέ. Ενδεχομένως να έχει κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ναι, πράγματι, ο κ. Καρπάνος δείχνει το 94. Άρα οι βολές είναι για τον Λαρετζάκη από το φάουλ το οποίο του έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν το δέχεται ότι έκανε φάουλ στον μέχρι πρώτη ο συμπαίκτη του, διεθνή γκάρντ. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Λαρετζάκης, αστοχή. Ενώ νωρίτερα που είχε πάει στην γραμμή, είχε 3-3. Είναι η πρώτη του άστοχη απόψε. Η ΑΕΚ σουτάρει με 12 στις 19 μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός έχει 9 στις 13 από τη γραμμή των βολών. Αστοχή και στην δεύτερη ο Λαρετζάκης. Παραμένει το 81-64 για τον Ολυμπιακό. Με τον Μοντέρο να κατεβάζει την μπάλα. Μοντέρο σταματάει, δίνει απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον Τσαλμπούρη. Θα δώσει τον Κατσίβελη στο transition. Η ΑΕΚ αλλά έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Κατσίβελης θα δώσει έξω στον Νόλεϊ. Νόλεϊ στον Τσαλμπούρη. Τσαλμπούρης μπροστά στον Εντζάη. Θα ευστοχήσει. Είπαμε, κάνει εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα ο Τσαλμπούρης. Είναι άχαστος στα δίποντα. Έχει 6-6 δίποντα. 18 πόντους πλέον. Μακράν. Πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Στους 16 είπαμε είναι ο Τζόζεφ. Εντζάη, λάθος πάσα στον Νόλεϊ. Εκνεύρισε τον Μπαρτζόκα αυτή η πάσα του Εντζάη. Κατσίβελη, αυτοκρατορικό λέει α που λένε, γιατί κανείς δεν βρέθηκε στον δρόμο του να τον κόψει. Αυτό το transition της ΑΕΚ. Πολύ ωραίο transition εδώ. Πολύ ωραία εκδήλωση transition επίθεσης από την ΑΕΚ. Θα κάνει το σκορ 81-68 και νέο λάθος από τον Φουρνιέ. Θα κλέψει την μπάλα ο Κατσίβελη. Ζητάει time out ο Μπαρτζόκα, γιατί θα έχουμε τρίποντο σε μηδιασμό του Λαρετζάκη. Όχι αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Βεζένκοφ και φάουλ ή του Νόλεϊ ή του Κατσίβελη. Ο Κατσίβελη σήκωσε το χέρι ότι έκανε φάουλ, αλλά οι διαιτητές έδωσαν το πρώτο φάουλ το οποίο έγινε ο Νόλεϊ. Λοιπόν, η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια του Ολυμπιακού μετά το time out όμως από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος το είχε πάρει εκνευρισμένος από πριν. Δηλαδή, συνήθως οι προπονητές, άμα έχουν ζητήσει time out και ανακτά η ομάδα του στην κατοχή, το ακυρώνουν. Ωστόσο, βλέπει ότι πάει να ξανακερδίσει κάποιο momentum και να πάρει κάποιο momentum μια έξω το παιχνίδι και να ρίξει κι άλλο τη διαφορά. Οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήθελε να τα πει στους παίκτες του. Με το σκορ στο 81-68, 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής σουτάρει με 38% στα τρίποντα, έχει 10 στα 26. Από την άλλη, η ΑΕΚ σουτάρει με καλύτερο ποσοστό, αλλά έχει πάρει λιγότερες προσπάθειες και έχει ευστοχήσει και σε λιγότερες. Έχει 8 στα 18. Στα δίποντα δεν έχει καλό ποσοστό η Ένωση, είναι μόλις το 57% με 16 στα 28. Από την άλλη, όμως, ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ καλό, ίσως εξωφρενικό θα λέγαμε, 80%, 21 στα 26. Που αυτό σημαίνει ότι όλα ήταν σχεδόν εύκολα καλάθια αυτά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που έχει φτάσει τις 22 ασίστ αλλά με 15 λάθη, εκ των οποίων τα 5 τα έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ. Το 1 τρίτο δηλαδή των λαθών που έχουν υποπέσει οι παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα το έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ. Από την άλλη, ΑΕΚ είναι στις 23 ασίστ με 12 λάθη. Επιστρέφει δράση στο παιχνίδι με τον Μοντέρο να κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Ξανά θα δεχτεί την μπάλα ο Μοντέρο. Μοντέρο θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ από τη γωνία, μαρκάριστος, αστοχή, κακό σουτ. Μακρινό rebound από τον Λεκαβίτσιους και τον Κατσίβελη να τρέχει εδώ την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους τρίποντο στο transition, ευστοχή, 81-71, πέφτει κι άλλο η διαφορά. Το είχε διαγνώσει αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας περί momentum της ΑΕΚ. Νομίζω επιβεβαιώνεται και με το time out πήρε νωρίτερα. Αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει προς το παρόν τα πράγματα. Μοντέρο τώρα θα δεχτεί το foul από τον Τσαλμπούρη. Το παραδέχεται αμέσως ο διεθνής forward. Ήταν foul χαμηλά. Τέταρτο όμως ομαδικό αυτό για την Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι στα υπόλοιπα 6 και 37 που απομένουν για το παιχνίδι, το οποιοδήποτε foul θα στέλνει στη γραμμή των ελευθέρων βολών τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο επαναφορά από το πλάι θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα δώσει τον Βεζένκοφ, Βεζένκοφ στον Μοντέρο. Μοντέρο ξανά στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ σταματάει, θα κάνει όμως το λάθος από την καλή άμυνα του Τσαλμπούρη. Θα κλέψει ο Κατσίβελης και έχουμε disruptive foul λοιπόν. Το είδαμε και αυτό του Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, για να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Ο Κατσίβελης έφευγε στον ευνηδιασμό. Ο Παπα-Νικολάου του έκανε αυτό που λέγαμε παλιά εσκεμμένο. Με τους νέους κανονισμούς της FIBA τώρα, είναι το λεγόμενο disruptive foul. Αυτό εκτελείται ακριβώς όπως το αντιαθλητικό, ωστόσο δεν μετράει ως αντιαθλητικό. Δηλαδή, αν ο παίκτης υποπέσει σε αντιαθλητικό foul, σκληρό foul, είτε δεχτεί τεχνική ποινή που σημαίνει την αποβολή του. Αυτό είναι το λεγόμενο disruptive foul. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Δημήτρης Κατσίβελης θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και η επαναφορά, η κατοχή θα παραμείνει στα χέρια της ΑΕΚ. Και θα ευστοχίσει την πρώτη του βολή ο Κατσίβελης, θα κάνει το 81-72, αστοχή όμως την δεύτερη του βολή και έτσι παραμένει το 81-72, ωστόσο η κατοχή παραμένει στα χέρια των παικτών της Ένωσης, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ρίξουν και άλλο τη διαφορά από τους 9. Κατσίβελης θα δώσει στον Νόλεϊ, Νόλεϊ με τον Μοντέρο σταματάει για 3, ο Νόλεϊ αστοχή, rebound εύκολα από το καλό μπλοκάου το οποίο έκανε ο Εντζάι, εύκολο rebound από τον Βενζένκοφ. Το 81-72 πέρα του Ολυμπιακού παραμένει Μοντέρο. Μπαίνει προς τα μέσα, δίνει τον Παπα-Νικολάου. Μαρκάριστος γιατί στον Παπα-Νικολάου. Αστοχή rebound από τον Τσαλμπούρη. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2-3 καλές επιθέσεις. Οι τελευταίες του επιθέσεις ήταν πολύ καλές. Βγήκαν πολύ ελεύθερα σούτ, αλλά αυτά δεν κατέληξαν στο διχτάκι. Κατσίβελης. Κατσίβελης θα δώσει στον Όλεϊ που έχει mismatch με τον Μοντέρο. Θα το εκμεταλλευτεί. Για να δούμε βήματα όμως από τον Όλεϊ. Γιατί έσκασε την μπάλα, σταμάτησε την τρίπλα και ξαναξεκίνησε τρίπλα. Άρα με το λάθος αυτό θα δώσει μια πολύ εύκολη κατοχή στον Ολυμπιακό. Το λάθος του Νόλεϊ, ο οποίος είχε ξεκάθαρο μισμάτς με τον Μοντέρο, δεν έπαιξε με πλάτη εκεί πέρα και το πλήρωσε την έξτρα τρίπλα την οποία έκανε. Επιστρέφει ο Χολ στο παιχνίδι πλέον με κανονικό πεντάρι ο Ολυμπιακός και όχι τον Εντζάι, καθώς αποσύρθηκε ο Βεζένκοφ που αποσύρθηκε με 14 πόντους και 6 rebound. Μοντέρο κάνει το drive, παίρνει το foul. Θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ούτως ή άλλως θα είχε βολές και ας μην πήγαινε προς το καλάθι και ας μην εκτελούσε ο Μοντέρο, καθώς η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ξανά βολές λοιπόν για τον Δόμινικανο Γκάρντ με το σκορ στο 81-72. Μέχρι στιγμής ο Μοντέρο έχει 3 στις 4 από την γραμμή των ελευθέρων βολών. 9 στις 13 ο Ολυμπιακός, 10 στις 14 γιατί ευστοχίζει την πρώτη βολή ο Μοντέρο, κάνει το 82-72. 5 και 44 για το τέλος του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ για το 7ο στοίχημα Super Cup που διεξάγεται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Αστοχή στη δεύτερη βολή ο Μοντέρο. Το 82-72 παραμένει. Εύκολα αμυντικό rebound από τον Κατσίβελη που αφήνει την μπάλα για τον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους απέναντι στον Εντζάι θα τον πάει, τον παίξει στα πόδια. Θα δώσει τον Κατσίβελη. Κατσίβελης από τους 45 για 3 θα ευστοχήσει. Και η διαφορά πέφτει στους 7. Ανεβαίνει και το ποσοστό της ΑΕΚ έξω από τα 6,75. Με την ΑΕΚ να έχει να σουτάρει πλέον με 10 στα 21. Μοντέρο. Μοντέρο με την μπάλα. Σταματάει την τρίπλα. Πάει να κάνει το λάθος. Γιατί έβαλε πολύ ωραία τα χέρια του ο Λαρετζάκης. Έκανε τον deflection. Η μπάλα όμως θα καταλήξει στον Dragan Sakota. Και έτσι η κατοχή παραμένει στα χέρια του Ολυμπιακού. Ο οποίος έχει 12 δευτερόλεπτα για την δική του επίθεση. Με τον Φουρνιέ. Να κάνει την επαναφορά από την πλάγια γραμμή και να δίνει στον Μοντέρο. Μοντέρο πάντα με την μπάλα, σταματάει για 3, εκτελεί τρίποντο και φάουλ. Γιατί ο Νόλεϊ υπερέβαλε στην άμυνα την οποία έκανε. Βρήκε το χέρι του Μοντέρο μετά το τρίποντο το οποίο εκτέλεσε ο Δομινικανός Γκάρντ. Ευστόχησε και θα έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Με το τρίποντο αυτό έγινε το σκορ 85-75. Ξανά σε διψήφια τιμή ο Ολυμπιακός. Και ο Μοντέρο δικαίωμα για τη συμπληρωματική του βολή. Περνάει εκτός ο Παπα-Νικολάου στο παρκέ ο Ντόρσεϊ ξανά. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό για τον Ολυμπιακό. Αυτή η πεντάδα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί είναι ο Μοντέρο στον Άσο, είναι στο 2 ο Ντόρσεϊ και στο 3 ο Φουρνιέ. Ούτε ο Παπα-Νικολάου στο 3, ούτε ο Γουόρντ. Ο Γουόρντ έχει 4 φάουλ και δεν επέλεξε να το ξαναβάλει ο Μπαρτζόκα στο παρκέ. Για να δούμε αυτό το πείραμα, αυτή τη δοκιμή την οποία κάνει προπονητής του Ολυμπιακού. Αστοχή ξανά σε βολή ο Μοντέρο, ο οποίος πλέον έχει 3 στις 6 ο Δομινικανός Γκάρντ. Παραμένει το 85-75, 4-7 με συγχωρείτε, παραμένει το 85-75. Φάουλ χαμηλά εδώ του Ντόρσεϊ στον Λαρετζάκη και αν του Ντόρσεϊ είναι το 5ο. Αν έχει δοθεί το φάουλ στον Ντόρσεϊ, πράγματι στον Ντόρσεϊ έχει δοθεί το φάουλ. Είναι φάουλ χαμηλά στον Λαρετζάκη, θα έχει επαναφορά από το πλάι ΑΕΚ και έτσι ο Ντόρσεϊ αποβάλλεται από το παιχνίδι, είναι το 5ο του. και θα μπει στη θέση του ο Όμηρος Νετζίπογλου. Χάνει λοιπόν τον Ντόρσεϊ για το υπόλοιπο του παιχνιδιού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τον χάνει ο Ολυμπιακός. Πέμπτο φάουλ εδώ για τον διεθνή γκάρντ Νετζίπογλου στην θέση του με το σκορ στο 85-75, ακριβώς 5 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Λεκαβίτσιους στον Λαρετζάκη. Λαρετζάκης με τον Χολ. Σταματάει για τρεις ο Λαρετζάκης. Αστοχή. Ψηλά. Rebound από τον Μοντέρο. Ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο θα δώσει τον Νετζίπογλου. Ξανά ο Μοντέρο με τον Νόλεϊ αντίπαλο. Ο Νόλεϊ ο οποίος έχει και 4 φάουλ. Στην αλλαγή όμως θα πάρει τον Τσαλμπούρη για να θα τον παίξει τα πόδια. Προφανώς θα τον παίξει τα πόδια. Είναι τεράστια ψωμετρική διαφορά. Και εφόσον κανείς δεν έδωσε βοήθεια στον Τσαλμπούρη και ο Μοντέρο βρήκε ανοιχτή διάβαση, θα κάνει το 87-75. Ο Μοντέρο θα φτάσει τους 17. Εν ρηπή οφθαλμού θα λέγαμε ότι φτάνει στους 17 πόντους ο Μοντέρο. Απλώς πατάει, χαϊδεύει τον γκάζι και σκοράρει ο Δομινικανός. Λεκαβίτσιους τώρα για τρεις για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους ο μαρκάριστος αστοχή. Εύκολο rebound για τον Χολ. Θα εξασφαλίσει την κατοχή για τον Ολυμπιακό και θα δώσει την μπάλα στον Μοντέρο που είναι με τον Λαρετζάκι αντίπαλο. Ο Μοντέρο περνάει τον Λαρετζάκι με μια σταυρωτή, περνάει από τον Τζαλμπούρη, ψώνει για τον Εντζάι. Εκπληκτική φάση από τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος έχει κάνει ένα ποδοσφαιρικό σλάλομ θα λέγαμε ανάμεσα σε Λαρετζάκι και Τζαλμπούρη. Θα μπει στον κεντρικό διάδρομο, θα εψώσει για τον Εντζάι και το σκορ θα γίνει 89-75 στην πιο εντυπωσιακή φάση νομίζω που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, που ήταν προσφορά του Γιάν Μοντέρο, ο οποίος είπαμε έχει φτάσει τους 17 πόντους και πλέον είναι πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού μαζί με τον Χολ, ο οποίος έχει και εκείνος 17 πόντους, έχει πάρει και 7 rebound. Ο Μοντέρο από την άλλη με τους 17 πόντους τους έχει συνδυάσει και με τις 4 τελικές πάσες οποίες έχει δώσει. Βέζενκοφ Ντόρσεϊ παραμένουν στους 14 για τον Ολυμπιακό, στους 7 ο Γουόρντ, 6 ο Μακιντάιρ με 8 assist, 2 ο Νετζίπογλου, 3 ο Εντζάι, 2 ο Καραγιαννίδης και 5 ο Φουρνιέ με 5 λάθη. Και γι' αυτό άλλωστε και η αξιολόγηση του είναι και αρνητική, έχει μείον 2 στην αξιολόγηση. Από την άλλη για την ΑΕΚ πρωτοσκορέρ παραμένει ο Τσαλμπούρης με 18 πόντους έχοντας 6 στα 6 δίποντα, 2-3 τρίποντα, 4 rebound. 16 πόντους έχει ο Τζόζεφ με 5 rebound, 6 πόντους με 6 assist ο Μπάρτλεϊ και δεν τον έχουμε δει να παίρνει και αρκετό χρόνο συμμετοχής γενικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Από ό,τι βλέπω όμως θα είναι στην πεντάδα τώρα, την οποία θα επιλέξει ο Dragan Sakota με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ. 4 έχει ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ 9, 8 ο Κατσίβελης, 6 ο Λαρετζάκης, 3 ο Λεκαβίτσιους, 5 ο Ερτελιάκ, η οποία είπαμε ανέβασε το ποσοστό της στον τρίποντο, σου τάρει πλέον με 43%, έχει 10 στα 23 έξω από τα 6 και 75, παραμένει χαμηλά όμως το ποσοστό της στα δίποντα με 16 στα 28. Από την άλλη ο Ολυμπιακός σου τάρει με 37% στο τρίποντο, 11 στα 29, 23 στα 28 δίποντα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπαπ.
11: Κατ. Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
13: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
12: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
13: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
14: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
16: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
17: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
18: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
19: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
20: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
19: Κάτι άλλο?
20: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
21: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
22: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νόλεϊ μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Κατσίβελη. Κατσίβελη σαμαρκάρισε από τη γωνία για τρεις. Αστοχή, ριμπάντ πολύ ψηλά από τον Εντζάι. Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει transition, γιατί απομένει και ένα 10 για την έλεξη. Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα με την ησυχία του. Μοντέρο με τον Νόλεϊ αντίπαλο. 8 για δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Ολυμπιακού. Μοντέρο σταματάει από τα 7,5. Αστοχή. Με περιπέτεια, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound ο Ενζάι, θα δώσει τον McIntyre και νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τώρα 6 δευτερόλεπτα για τη δική του. Κανείς δεν ανεβαίνει για σκρίνη στον Μοντέρο. Θα δώσει στον Νετζίμπογλου. Νετζίμπογλου δεν σουτάρει. Μπαίνει προς τα μέσα. Κακός δεν σουτάρει εκεί ο Νετζίμπογλου. Νομίζω θα τα ακούσει τώρα ο Νετζίμπογλου που δεν σουτάρει το τρίποντο. Και μπήκε προς τα μέσα για να δώσει πάσα. Έτσι η μπάλα έμεινε στα χέρια του Εντζάι. Λάθος για τον Ολυμπιακό. Πλότας στη θέση του Νετζίμπογλου. Έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακόμα συζητάει τη συγκεκριμένη φάση. 39,4 για την ελίξη. Όλα έχουν κρυθεί νομίζω. 91-80. Είναι το σκορ. Έχει κλείσει θέση λοιπόν ο Ολυμπιακός για τον αυριανό τελικό. Υπενθυμίζουμε στις 8 και όχι στις 9. Με τον νικητή του ζευγαριού που ακολουθεί ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ αστόχησε σε τρίποντο ο Μπάρτλεϊ. Rebound από τον Μοντέρο. Μοντέρο, διαδοχικές τρίπλες. Μοντέρο περνάει με ένα πολύ ωραίο σόλο και με ένα αριστερό. Λέει απ, ήθελε να τελειώσει τη φάση. Πέρασε τον Λεκαβίτσιους. Δέχτηκε το φάουλ και έτσι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γιάν Μοντέρο. Νωρίτερα, μάλλον στις δύο προηγούμενες αστόχησε, τις οποίες εκτέλεσε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει από την γραμμή των βολών. Ο Δομινικανός, όλα έχουν κρυθεί όπως είπαμε, εδώ στον πρώτο ημιτελικό. 92-80, 17,17 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει κλείσει θέση για τον τελικό. Αν πρόλαβα να δω καλά ο κύριο Σακώτα, αν ευστοχήσει ο Μοντέρο, έχει ζητήσει time out, γιατί προφανώς το βλέπει και σαν φιλικό δοκιμόνα, το πούμε. Όχι, το ακύρωσε. Άρα δεν ξέρω αν θα εκδηλώσει επίθεση. Όχι, μάλλον ενημέρωσε τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι η ΑΕΚ θα εκδηλώσει κανονικά επίθεση για αυτά τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Έχει κρυθεί το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Τελευταία επίθεση λοιπόν. Θα γίνει λάθος στην τελευταία επίθεση, γιατί ο Μοντέρο θα κλέψει την μπάλα, θα σταματήσει για τρεις τον εμβολιασμό, θα αστοχήσει. Μικρή σημασία έχει. Τέλος αγώνα λοιπόν εδώ στον πρώτο ημιτελικό για το Στίχημαν Super Cup, το 7ο Στίχημαν Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Ο Ολυμπιακός έκλεισε θέση στον αυριανό τελικό που θα γίνει στις 8 η ώρα και θα περιμένει τον νικητή του βραδινού ζευγαριού. 9 η ώρα, υπενθυμίζω, ζωντανά live από τον Big Win Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά φυσικά από την τηλεόραση του Sky ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προσπερνά το εμπόδιο της ΑΕΚ με 93-80, έχοντας για κορυφαίους Μοντέρο και Χολ με 19 πόντους ο καθένας. Ο Χολ είχε 7 rebound επίσης, ο Μοντέρο είχε και 5 assist. 6 πόντους του Μαγκιντάιρ με 8 assist. 7 πόντους ο Γουόρντ με 6 rebound. 14 πόντους για Βεζέγκοφ και Ντόρσεϊ. Ο Πλότας απλή συμμετοχή. Παπα-Νικολάου στα 4 σουτ που επιχείρησε δεν κατάφερε να σκοράρει. Μοίρασε όμως 3 assist, είχε και ένα rebound. Νετζίπογλου 2 πόντους. Εντζάι 5 πόντους, 5 rebound. Καραγιαννίδης 2 πόντους. Φουρνιέ 5 πόντους με 6 λάθη. Παρακαλώ. Για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Τσαλμπούρης με 18 πόντους. 16 ο Τζόζεφ, 10 ο Κατσίβελης, 12 ο Νόλεϊ, 4 ο Πίνκνη. Συμμετοχή ο Φλιώνης. Δεν πήρε καν προσπάθεια ο Φλιώνης αυτά τα 10. Περίπου 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε. 6 ο Μπάρτλεϊ, ο Λαρετζάκης 6 πόντους, Λεκαβίτελ 5 πόντους. Έχουμε λοιπόν τον ημιτελικό, αυτό είναι όλοι.
0: Για την περιγραφή της αναμέτρησης στο κλειστό του Περιστερίου για το στοίχημα Super Cup, τον πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 93-80. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός προκρίνεται στον τελικό του Super Cup, ο οποίος και θα διεξαχθεί αύριο στις 8 το βράδυ. Και ο δεύτερος ημιτελικός, από όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλο, να εδώ στον Big Win Sport FM, στο 94,6, σε περιγραφή του Χρήστου Ρομπόλη και βεβαίως τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Γεωργία Ελλάδα 0-2 στο 41 για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων από πολύ νωρίς προηγείται 2-0. Πάμε σε διάλειμμα, σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Γεωργία Ελλάδα 0-2 για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, για τα προκριματικά του Euro, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Στοίχημαν Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου. Στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Να μιλήσουμε λίγο, να σταθούμε λίγο στη νίκη του Ολυμπιακού. Έχω μαζί μου τον Νίκο Ζέρβα για να τα συζητήσουμε. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ρη. Καλησπέρα το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια κοινώς αποδεκτή και κοινώς αναμενόμενη νίκη, καθώς ο Ολυμπιακός είναι σε ποιότητα πολύ πιο γεμάτος από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι αυτή που κερδίζει τις εντυπώσεις, κυρίως γιατί γυρίζει δύο φορές από το μείον 20 και εκεί που όλοι πίστευσαν ότι μπορεί και να συντριβεί, να το πω έτσι. Δεν το επέτρεψε αυτό η ΑΕΚ. Είχε πάρα πολύ καλή αντίδραση απέναντι σε μια ομάδα που δεδομένα είχε και την κόπωση βέβαια έτσι από το ταξίδι στη Βιτόρια, αλλά
0: ναι.
1: Νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, όπως μας είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας μετά στην τηλεόραση του Sky και οι δηλώσεις θα παίξουν κάποια στιγμή, είχαν στο μυαλό τους περισσότερο και τον αυριανό τελικό, αλλά και τα ταξίδια που ακολουθούν. Γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φεύγει τη Δευτέρα το πρωί για να φύγει, για να πάει Κάουνας στην Πολώνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι απλά στο τέλος, εκεί που η Άκη μείωσε στους 7, μίλησε η ποιότητα του Μοντέρο, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός μπαίνει λένε και περισσότερο στο κλίμα της ομάδας. Από εκεί και πέρα και ο Χολ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για μια ακόμη φορά και θεωρώ ότι κερδίζει επάξια τη θέση του δεύτερου σέντερ στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Πέρα από την πολύ καλή εμφάνιση των δύο παιχτών που προανέφερα, συν τους κλασικούς Ντόρσε και Πετσέγκο που πάντα είναι οι πρωταγωνιστές, έτσι.
0: Μάλιστα φίλε. Ωραία.
1: Θα δώσω και μια είδηση.
0: Αμέ.
1: Ότι δεν θα παίξει ούτε αύριο ο Μιλουτίνοφ. Ναι, στην αρχή υπήρχε έτσι ότι ο κοινοτήτης από τον ταλαιπωρή στον αριστερό μερό θα το κρατήσει μόνο από τον ημιτελικό εκτός. Δεν θα είναι και στον τελικό, καθώς όπως αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες, πονάει πάρα πολύ και θα προφυλαχτεί και αύριο. Έτσι, οπότε ο Ολυμπιακός είτε παίξει με τον Παναθηναϊκό είτε με τον ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
0: Κατανοητό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια, Ρήμου.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Χαιρετισμού στη μητέρα πατρίδα από την Κύπρο. Καλό σου κου σε όλους, Κωνσταντίνος Παραλίμνη Κύπρου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, ανταποδίδουμε τους χαιρετισμούς μας. Λοιπόν, ημίχρονο και στο μάτς της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Γεωργία Ελλάδα 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά. Από νωρίς έχει προηγηθεί η Ελλάδα, πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Ο Νόα Άλεν και ο Μπακούλας είναι οι σκόρερ της εθνικής μας ομάδας. Στις 9 είναι ο δεύτερος ημιτελικός του στοίχημαν Super Cup στο γήπεδο, στο κλειστό του Περιστερίου. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος τελικός είναι αύριο στις 8. Εκεί περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν από λίγο νίκησε την ΑΕΚ με 93-80. Για τον πρώτο ημιτελικό θα συζητήσουμε με τον Θάνο Τσίμπου. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη.
0: Τι κάνεις φίλε?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά εδώ είμαστε. Μόλις τέλειωσε το παιχνίδι.
0: Πώς τα είδες τα πράγματα?
1: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών, και όταν λέω αναλογιών, μιλάω ότι η ΑΕΚ εδώ και καιρό δεν κάνει καλή προετοιμασία, δεν κάνει καλές προπονήσεις. Και επειδή και οι άνθρωποι της πραγματικά δεν περιμένανε, δεν ήξεραν τι να περιμένουν από αυτό το παιχνίδι και το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα.
0: Λόγω των απουσιών εννοείς.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλές απουσίες, τραυματισμούς. Και γενικότερα δεν γίνονται καλές προπονήσεις, που ξέρεις, οι προπονήσεις για τις ομάδες είναι πολύ σημαντικές.
0: Ναι.
1: Νομίζω παρουσιάστηκε αρκετά καλή το παιχνίδι. Ήταν ανταγωνιστική. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός πήγαινε να ξεφύγει και να μεγαλώσει τη διαφορά, όταν είχε φτάσει δύο φορές στους 20 πόντους,
0: επέστρεψε,
1: σημείωσε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ουσιαστικά ήταν 2-3 σούτ ελεύθερα που έχασε για να πλησίαζε ακόμα περισσότερο. Οπότε νομίζω έχει πράγματα να κρατήσει από αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ σίγουρα χρειάζεται βελτίωση, σίγουρα περιμένει τους ξένους της πίσω, όχι τόσο σύντομα, αλλά όπως είπε και ο Ντράγκαν Τσάκοτα, ό,τι και να κάνουμε, η ποιότητα κάποιων παικτών δεν μπορούμε να την καταρτήσουμε. Οπότε νομίζω είναι θετικά τα δείγματα από αυτό το πρώτο παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα που έτσι είναι και η καλύτερη της Ευρώπης. Οπότε νομίζω ήταν αρκετά καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Θάνο. Μια χαρά. Μας κάλυψες πλήρως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια και στον Θάνο Τσίμπο για τα όσα, για το σχολείο του, για τον πρώτο ημιτελικό.

Γεωργία Ελλάδα 0-2 για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, η οποία τα πηγαίνει πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, σκορ ημίχρονο αυτό, Μπακούλας και Νόα Άλεν, Νόα Άλεν και Μπακούλας οι σκόρερ νωρίς σε αυτό το παιχνίδι.

Σε 3-4 λεπτά ξεκινούν 4 αναμετρήσεις για το UEFA Nations League, όλες για την τρίτη κατηγορία στη διοργάνωση αυτή. Άγιος Μαρίνος Φιλανδία, Βουλγαρία Λουξεμβούργο, Ισλανδία Εστονία και νησιά Φερόες Καζακστάν. Αυτά για την τρίτη κατηγορία. Για την ίδια κατηγορία έχει το βράδυ στις 10 παρατέταρτο Αλβανία, Λευκορωσία και Σλοβακία, Μολδαβία. Για τη δεύτερη κατηγορία, επίσης στις 10 παρατέταρτο, παίζει η Βόρεια Μακεδονία με την Ελβετία. Νωρίτερα είχαμε το Σλοβενία-Σκωτία, το οποίο έληξε χωρίς σκορ 0-0. Και για την πρώτη κατηγορία είναι τα δύο πολύ μεγάλα μάτς, τα πιο μεγάλα μάτς της βραδιάς ασφαλώς. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα παίζει η Αγγλία με την Ισπανία και η Τσεχία με την Κροατία. Ειδικά το Αγγλία-Ισπανία, ματσάρα τρομερή.

Σας θυμίζω ότι στις 8 παρατέταρτο μιλάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το Augsburg, από τη Γερμανία. Είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πολύ μεγάλης αναμέτρησης για την εθνική μας ομάδα των ανδρών κόντρα στους Γερμανούς. Στις 8 παρατέταρτο και στις 8.30 είναι η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας ομάδας. Ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι εκεί βεβαίως και θα σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 7. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 4 παρέα. Αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος αρχικά, ο Στέφανο Παλουόντολος στη συνέχεια. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τώρα θα ακούσετε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου. Και στη συνέχεια για το επόμενο δίωρο ο Αποστόλης Λιβάνιος θα σας συντροφεύσει εδώ από τη συχνότητα του Big Wins Sport FM. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
6: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή.

0: Παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM, 4,6. Είμαστε εδώ απόγευμα Σαββάτου, λίγα λεπτάκια μετά τις 7 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Με Στέφανο Παλότουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Sport FM, στο sportpavlefm.gr, βλέπετε ότι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν. Τα διαβάζουμε τα μηνύματα σε real time και οτιδήποτε χρειαστεί απαντούμε ή οποιαδήποτε απορία έχετε ή οποιοδήποτε θέμα θέλετε να θίξετε σε αυτό το απόγευμα Σαββάτου που φυσικά δεν υπάρχει πρωτάθλημα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, διότι υπάρχει αυτό το international break, όπως λέμε, το διάλειμμα έτσι για τις εθνικές, αλλά υπάρχει η full επικαιρότητα ασφαλώς για το μπάσκετ, διότι νωρίτερα υπήρξε ο πρώτος ημιτελικός για το στοίχημα Super Cup. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 τη ΑΕΚ στο Περιστέρι και έκλεισε ραντεβού για τον αυριανό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένο για τις 8 και όχι για τις 9 όπως αρχικά είχε οριστεί. Ενώ

Αργότερα σε 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον ανεβασμένο ΠΑΟΚ, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα κλείσει θέση για να αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες στον αυριανό τελικό.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν από νωρίς αφεντικό της αναμέτρησης. Το μάτς με την ΑΕΚ είχε διαφορές έτσι, αρκετά υψηλές στους 20 πόντους. Στους 23 έφτασε να είναι η διαφορά. Αλλά η ΑΕΚ έκανε την αντεπίθεσή της. Παρουσιάστηκε ανταγωνιστική και έφτασε διαφορά ακόμα και στους 7 πόντους, κάνοντας έτσι δύσκολη τη ζωή των Πειραιωτών που χάλαρωσαν από ένα σημείο μετά. Αλλά γενικότερα έκανε καλή προσπάθεια η ΑΕΚ για να μπει στο παιχνίδι και τα κατάφερε. Όμως στην τελική ευθεία οι Πειραιώτες ήταν ψύχρεμοι, είχαν και τον Μοντέρο ζεστό και αυτό το 93-80 διαμόρφωσε την κατάσταση και έδωσε την νίκη στους Πειραιώτες με 93-80. Οι Πειραιώτες οι οποίοι είχαν τον και τον Μοντέρο, όπως είπαμε, σε καλή ημέρα και τον τον Νταχόλ, ο οποίος έτσι είναι ενδιαπουσία και όλας του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και του που είναι εκτός λόγω τραυματισμού, αλλά και του Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος κουβαλάει την τιμωρία από την περασμένη σεζόν, από το επεισόδιο που είχε στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Κέντρικ Νάγνου του Παναθηναϊκού. Ο Ντόν Ταχό λοιπόν σε 28 περίπου λεπτά συμμετοχής για 19 πόντους, έκανε και μπόλικη δουλειά όπως συνηθίζει και στα rebound, είχε 7 rebound, τα 4 να είναι αμυντικά και τα 3 να είναι επιθετικά, ενώ από την πλευρά του ο Μοντέρο είχε 19 πόντους και ο Πορτογαλός με 20 λεπτά συμμετοχή.

αυτοί οι δύο ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό και ήταν παράλληλα διψήφιο ο Βεζένκοφ με 14 και άλλους τόσους είχε ο Ντόρσεϊ. Από την πλευρά της ΑΕΚ 16 πόντους είχε ο Τζόζεφ, 18 είχε ο Τσαλμπούρης για την ομάδα του Dragon Σάκοντα, ενώ 12 είχε ο Νόλι. Από την πλευρά του ο Γιάννουλης Ρατζάκης, ο οποίος αντιμετώπισε την μέχρι πρώτη ομάδα του, είχε 6 πόντους στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε 18 λεπτά συμμετοχής.

0: Λοιπόν, και τα αφήνουμε όλα αυτά για να πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ, γιατί αργότερα θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα μιλήσει εν όψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε από τον ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, από τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, καλά, ήσυχα. Πώς να με ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει αυτή την προβληματική καθημερινότητα της δισογραφίας των ρεπορτάζ που αντιλαμβάνεσαι λόγω της εθνικής. Με την ΑΕΚ να ξεκινάει και πάλι δουλειά επί της ουσίας για να δουλέψουμε, δουλειά για να κάνουμε δουλειά, αλλά με 16 απόντες όπως αντιλαμβάνεσαι, όπως αυτό δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να θέλει να κάνει ο Νίκολης ή οποιοδήποτε προπονητής, δεν είναι μόνο για την ΑΕΚ αυτό.
0: Ναι,
1: είναι
0: συνηθίζουμε πάρα, πάρα να λέμε ότι στη διακοπή θα δουλέψουν οι προπονητές κτλ. Αλλά αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες ομάδες, είναι πολύ διεθνείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα ήταν και όντως ουσιαστικό αυτό που θα το λέγαμε, γιατί είναι και τις εβδομάδες. Οπότε θα μπορούσε να υπάρξει, να προκύψει πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά αν εξαιρέσουμε από το ακούω τον Νίκο Αθανασίου, το μεσημέρι που τα λέγαμε στους ρεπόρτες και τις προηγούμενες μέρες στον Παναθηναϊκό, που έχει αρκετούς παίκτες από το βασικό κορμό που για να δουλέψει μαζί τους. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει αυτό το έργο. Είναι 16 που λείπουν. Είναι όμως μια πάρα πολύ καλή περίοδος να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ και ο coach αλλά και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, οι δύο συγκεκριμένα, ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

0: Το διάστημα του κουταλευτούν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να έρθουν ακόμα πιο κοντά στο 100% εν όψη πάρα πάρα πολύ δύσκολη συνέχεια και πάρα πολύ απαιτητική σε επίπεδο αγωνιστικού προγράμματος, μιας και η ΑΕΚ εννοείται ότι θα έχει να δώσει πάρα πάρα πολλά μάτια την επανέναρξη του πρωταθλήματος και για το πρωτάθλημα και για το Champions League και για το κύπελο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ουσιαστικό το να έχει και τους συγκεκριμένους δύο ποδοσφαιριστές 100% Μάρκο Νίκολιτς για να τους αξιοποιήσει και να τους μεταλλευτεί. Νομίζω, ξαναλέω, ότι εκεί θα δοθεί το βάρος τις τρεις εβδομάδες αυτές. Και βέβαια στις ευχές και στις παραγκάλια, να το πω, να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα από τις διεθνείς, γιατί είπαμε είναι πάρα πολύ. Προφανέστατα και για τους τραυματίες, θα περιμένουμε το Ρώτα να μπαίνει σιγά σιγά. Θα περιμένουμε τον Στρακώσια να δούμε αν θα είναι 100% με τον Όφη. Και βέβαια να δούμε και ο Βάργκα αν θα είναι 100% έτοιμος με τη Σαχτάρ πλέον, γιατί εκεί είναι η πρώτο ο στόχος. Να επανέλθει δηλαδή με την Ουκρανική ομάδα της Champions League με αντίπαλο στο Λονδίνο με τους Ουκρανούς πρωταθλητές. Θυμίζω στο Αφροβλίτς. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τον coach.
1: Πάντως είναι καλά ο Ζήνη, μιας και είπες για τους τραυματίες, είναι καλά ο Ζήνη, όπως είπες και νωρίτερα.
0: Ναι, καλά είναι ο Ζήνη. Ο Ζήνη το είπαμε και το μεσημέρι, γιατί το βλέπετε, το ψάχναμε χθες που δεν μπήκε και δεν ήταν και στην αποστολή. Είπαμε και στο μεσημέρι ότι δεν είχε κανένα τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας. Και θα είναι διαθέσιμο για τα επόμενα ματς Αγγόλα και δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα αυτό όμως, γιατί ξέρεις, προσέχεις την μη πάθηκα του Ζήνη, προσέχεις πάθηκα του Γιώβιτς που θα παίξει όλα τα μάτια λόγω τραυματισμού και του Βλάχοβιτς και του αναπληρωματικού του. Δηλαδή έχει ζητηματάκια τα οποία σου προκαλούν ένα άγχος και ένα ενδιαφέρον να βλέπεις τα παιχνίδια να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα μάτς. Είναι τέσσερα μάτς και είναι και απαιτητικά, δεν είναι φιλικά παιχνίδια για να πεις ότι okay, θα μοιράσει τον χρόνο και άμα νιώσει και ένας ένα τράβημα ή οτιδήποτε θα πει εντάξει, θα ξεκουραστώ τώρα. Όλο αυτό ξέρεις. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν μιλάγαμε για μια εβδομάδα διακοπή που έχει μέσα πολλά φιλικά διάφορα. Εδώ μιλάμε για τέσσερα μάτς πάρα πολιτικά, έναρξης του Nations League, το οποίο έχει προκύψει, γιατί αυτό έχει σημασία, και ενδιαφέρον εν ώψη προκριματικών του Euro. Άρα σίγουρα όλοι θα δώσουν το 100% και αν κάποιος νιώθει και κάτι θα το καταπιεί, που λέει λόγος, για να υπερβάλλει λόγω της εθνικής του. Τέλος πάντων. Ο Νίκολης γνωρίζει την αποθέωση στη Σερβία, τονίζουν και τον αναγνωρίζουν ως τον κορυφαίο προπονητή της χώρας του την εποχή και αλήθεια είναι αυτό. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα και να μην συνεχίσει την ΑΕΚ, αυτό είναι το καλό για μας. Στη Σερβία θα πρέπει να περιμένουν πολύ για να ασχοληθεί με αυτόν τον πάγκο, αν και νομίζω ότι στο απότερο μέλλον σίγουρα θα τον δούμε τον Νίκολης να χρήζεται τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, το θέλει άλλωστε και ο ίδιος μετά από καιρό και αφού θα έχει εκπληρώσει πολλά πράγματα σαν προσωπικούς στόχους.
1: Μάλιστα, εκεί είμαστε έτσι.
0: Ναι, όπως αντιλαμβάνεις και τις επόμενες μέρες έτσι θα είναι το έργο. Σε ό,τι αφορά τα γραφικά για το δεξίμπακ που λέγαμε και όλα αυτά, όπως σας έχουμε πει από την Google Drive 4.6, δεν έχει προκύψει κάτι για να πούμε ότι ασχολείται ουσιαστικά με αυτό, έτσι, γι' αυτό το λέω. Ένα δεν αποκλείει τις επόμενες μέρες και μέσα σε αυτές που διανύουμε και ας λείπει από την Αθήνα Γιώβιτς να έχουμε και κάποια ανακοίνωση της ανανέωσης του Γιώβιτς με την Ένωση για 3 χρόνια. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό θα έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί και απλά περιμένω το διαδικαστικό το οποίο θα γίνει με τον χαρτικό τρόπο όπως καταλαβαίνεις. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά ήταν τα νέα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ που έτσι θέλει να κάνει τη δουλειά με τους παίχτες που έχουν μείνει πίσω, ο Μάρκο Νίκολιτς. Υπάρχει δρόμος ακόμα για να επιστρέψει η ΑΕΚ στις επίσημες υποχρεώσεις. Τώρα υπάρχει μόνο προπόνηση για όσους παίχτες έχουν μείνει πίσω, για όσους δεν είναι διεθνείς και να δουλέψει, όπως είπατε και όπως άκουσατε και από τον Γιώργο Τσακίρη, ο Ζώα Μάριο, για να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, όπως και ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Αυτοί οι δύο παίχτες να βρεθούν έτσι, να φτάσουν, να το πούμε έτσι, στην κατάσταση που βρίσκονται οι υπόλοιποι παίχτες ΑΕΚ, το υπόλοιπο γκρουπ. Να σας πω ότι το παιχνίδι, το ΣΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας με την Γεωργία είναι στο 61ο λεπτό. Παραμένει το 2-0, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, με τον Άλεν και τον Μπακούλα να έχουν πετύχει τα δύο γκολ της Γαλανόλευκης. Υπάρχει έτσι και μια ανησυχία για την κατάσταση του Κοντούρ, του μέσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν βασικός, αλλά αποχώρησε στα μέσα του ημιχρόνου

με τραυματισμό και έτσι υπάρχει ένας συναγερμός στο τριφύλλο, θα δούμε αργότερα αν αυτές οι ενοχλήσεις στο δεξί πόδι είναι κάτι σοβαρό για τον νεαρό μέσο του τριφυλιού.

0: Ένα φίλο ρωτάει που είναι ο Ράλη. Ο Νίκο ήταν αργότερα, κάτι σε 9 στο μικρόφωνο, 9 με 12 σήμερα. Γίνει έτσι. Έχουμε προσαρμοστεί στα δεδομένα τη εβδομάδα, διότι αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει και full δράση στη σύγχρονη Super League. Θα έχει αργότερα εκπομπή στι 9. Και τώρα πάμε απευθείας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ότι υπάρχει στους Πειραιώτες. Αντιλαμβάνεστε και εδώ τα δεδομένα είναι πιο χαλαρά, με τους παίχτες που έχουν μείνει πίσω να δουλεύουν, διότι είναι αρκετοί οι διεθνείς οι οποίοι απουσιάζουν και έχουν έτσι αδειάσει το ready. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σου, καλά εσύ?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα το ready είναι αδειδελείως. Γιατί έχει τώρα και το τρίμερο το ρεπό που είχε δώσει ο Ιμανουέλ. Σε σχέση με εξάλλου ομάδες, ο Ολυμπιακός έκανε προπονήσεις όλη την εβδομάδα. Τώρα Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, επί της ουσίας είναι τα ρεπό της ομάδας.
0: Δύο τρίμερα νομίζω δεν έχει δώσει ο...
1: Ναι. Και αντίστοιχα την άλλη εβδομάδα δύο ημέρες πάλι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ξανά. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή με όσους παίκτες έχει εδώ. Είναι μια δεκαπενταριά παίκτες. Να καταφέρει να δουλέψει, είναι και από τους μικρούς που έχει ανεβάσει, αλλά δεν ξέρει, δεν μπορεί να γίνει και καθημερινά αυτό. Ούτε όλη την εβδομάδα. Εντάξει, αρκετές ημέρες γίνεται, αλλά ας πούμε σήμερα αν είχε προπόνηση ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, σου λέω, θα μπορούσε να είναι, γιατί αύριο είναι ο Ολυμπιακός Σέρες.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός 10. Οπότε πολλά από αυτά τα παιδιά θα έπρεπε να είναι κανονικά στην αποστολή. Εντάξει, υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα στους προπονητές, είναι και Ισπανοί κιόλας, οπότε αυτό βοηθάει, ώστε να έχουν καλή επαφή, καλή επικοινωνία και για το ποιοι παίκτες αξίζουν, ποιοι ίσως να αξίζουν να πάρουν μια ευκαιρία, ποιοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί και τώρα καταλαβαίνεις ότι από με τους διεθνείς που έχει ο Ολυμπιακός, και σκέψου ότι και ο Μπέλη δεν έχει πάει ούτε καν και ο Μοντρή μαζί, λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές, και από τους 8 αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός, 4 μπακ, 4 στόπερ, μόνο ένα είναι πίσω, μόνο Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Οπότε γίνεται πιο δύσκολο το έργο να δουλέψει και σε κάθε κομμάτια της άμυνας, τη μετάβαση, την αμυντική και σε αυτά τα ζητήματα. Και το μεγαλύτερο ζήτημα του Ολυμπιακού νομίζω αυτή τη στιγμή είναι η αποτελεσματικότητα και η τελείωμα των φάσεων. Φτιάχνει ο Ολυμπιακός ευκαιρίες, ακόμα και τόσο καλές ευκαιρίες να μην είναι να φτιάξει πάλι, δεν τις τελειώνει καλά. Το καλό είναι ότι έχει δύο φόρους ο Ρέντι, τον Μάριους και τον Κλέιτον, αλλά έχει και όλα τα εξτρέμια. Οπότε, ξέρεις, μπορεί να λέει περισσότερα πράγματα από αυτά που θέλει. Κατά τα άλλα, αντιλαμβάνεσαι ότι παρακολουθούν τους διεθνείς, μιλάνε καθημερινά σχεδόν, και οπότε έχουν και διεθνείς, γιατί μιλάνε και με τον Ιμανουέλ και με το επιτελείο του κυρίως, γιατί υπάρχει διαρκής ανάλυση των παιχνιδιών και των τριών που έδωσε η ομάδα του Ιμανουέλ, αλλά και των προηγούμενων, ώστε να τους μεταφέρονται κάποια πράγματα που χρειάζεται να αλλάξει η ομάδα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό θα γίνεται μέσα στις προπονήσεις και πώς ομάδα μέσα από τα μάτς, αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτή η καθημερινή επαφή, η καθημερινή τριβή. Αυτή την ώρα παίζει και η Ελπίδα, δεν έχει βάλει.
0: Ναι, 3-0. Ναι.
1: Α, έβαλε και τρίτο.
0: Το έβαλε πνευμονήτης πριν από λίγο.
1: Ναι, έβαλε κούλο Μπακούλας που κλείθηκε στην Ελπίδα. Το φίλι περιμέναμε, η αλήθεια είναι να πω εγώ περισσότερο. Αλλά ίσως επειδή και ο Μπακούλας είναι μέλος και στέλεχος αυτής της ομάδας για τα προβληματικά και από το προηγούμενο διάστημα, ίσως γι' αυτό ο κ. Σταουσιάνης έτσι να κάλεσε τον Μπακούλα, χωρίς να λέω ότι δεν το άξιζε. Απλώς νομίζω ότι μπορούσε να κληθεί και ο φίλης. Και γενικότερα τους παρακολουθούν όλους. Ως τώρα όσοι έχουν αγώνες, οι περισσότεροι έχουν παίξει, έκανε το Γιάρακτσου, που δεν μπήκε χθες ούτε αλλαγή έτσι με την ομάδα Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια τώρα σε αυτό το παράθυρο, ειδικά για τους Ευρωπαίους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι θα χρειαστούν, όλοι θα παίξουν. Το θέμα είναι όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση να γυρίσουν και όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρημένοι. Οι δύο που είναι Λατινική Αμερική, ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα, που παίζουν και μεταξύ τους ένα φιλικό σε λίγες ημέρες. Εντάξει, και από τα ταξίδια καταλαβαίνετε θα επιβαρυνθούν. Ο Φρόιλερ που είναι βασικό για αντικατάστατο μέλος της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, και αυτός θα επιβαρυνθεί. Έπαιξε και ο Ιμαήλεβιτς χθες, και μάλιστα δεξί μπακ τον έβαλε στη Βοσνία. Οκ, επειδή είναι καλός με την μπάλα, νομίζω σε παιχνίδια που θέλει να μην πει η Βοσνία να τον βλέπουμε και εκεί. Τον είχαμε δει σε ένα μάτσο και με τον Λίπερ δεξί μπακ, αν θυμάσαι, στην Τρίπολη. όταν είχε μπει ως αλλαγή. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλός με την μπάλα.
0: Ναι. Οπότε.
1: Εξυπηρετεί αυτό.
0: Ναι, τα υπόλοιπα δεν τζαβαντάζουν που μπορεί να έχει την ταχύτητα, ξέρω εγώ. Όχι πως είναι αργός παίκτης, αλλά λόγω του κορμιού
1: εννοώ. Για το ύψος του κιόλας
0: είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για το κορμί του, γιατί είναι λίγο. Όταν το βλέπει κανείς λέει ότι είναι βαρύς καρύς.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν είναι τόσο.
0: Mm. Αλλά με τη δυνατότητα που έχει με τα πόδια, λίγο ξέρεις, οποιοδήποτε μειονέκτημα που μπορεί να έχει για τη θέση του δεξιού μπακ, κάπως το ρεφάρι.
1: Καλύφτει, ναι. Mm. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα παίκτη που καλό είναι κιόλας να παίξει αρκετά με τη Βοσνία, εγώ θα πω. Γιατί είναι από τους λιγοστούς που τώρα δεν έχει χρησιμοποιήσει ο Ιμανόλ. Έχει χρησιμοποιήσει 21 παίκτες σε 3 μάτς. Εντάξει, έχει πέσει πάνω και στο Ρέτσο, που είναι σε καλή κατάσταση. Και νομίζω ότι. Καλό θα είναι, ξέρει, να έχει ρυθμό στα πόδια του, γιατί όλοι θα χρειαστούν από εδώ και πέρα. Μέχρι την επόμενη διακοπή έχει ο Ολυμπιακός τώρα 4 μάτς πάρα πολύ δύσκολα για αυτά. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ, Πανετολικό, Σπάρτας. Λίγο κάπως ισχύουν το πρόγραμμα με 3 πιο βατά παιχνίδια. Χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα κάτι, ότι την τυχερή τα παίρνει σίγουρα. Παίζει με Μαρκό στο κύπελο, με Καλαμάτα και Φυσιά στο πρωτάθλημα. Και μετά έχει και τον τέρ με τον Πάο και ο Σέδρας που είπα στη διακοπή. Ή δεν είναι, δηλαδή, οκ, okay, ακόμα και τα κάποια μας μπορεί να πούμε ότι είναι πιο βατά. Όταν το πρόγραμμα είναι συνεχόμενο και μια ομάδα είναι καινούργια και θα πει να αλλάξει πάρα πολλά στο παιχνίδι της, δεν μπορεί να πεις κανένα παιχνίδι ότι είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, σε όλα αυτά θα το συνυπολογίσει ο προπονητής, γιατί καλώς ή κακώς στην ομάδα που βρίσκεται στον Ολυμπιακό πάντα υπάρχει πίεση και πάντα υπάρχει απέριξη αποτελέσματος από την αρχή.
0: Ναι, ναι. Ο Σάζε τι κατάσταση είναι εν ώψη.
1: Ο Γκουστάβο Σά.
0: Ναι.
1: Ο Γκουστάβο Σά είναι να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε αν θα είναι από την αρχή, δηλαδή τη εβδομάδα, ή αν θα είναι προς τη μέση και μετά. Θα το δούμε αυτό. Είναι αρκετά καλύτερα. Είχε αυτή τη θλάση το τηλεφόρησε αρκετά.
0: Mm.
1: Αλλά δυστυχώς δεν αποθεραπεύτηκε νωρίτερα για να έχει όλη τη διακοπή να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Το χαμένο διάστημα, γιατί είναι ένας παίκτης που η θέση που παίζει, 8-10 ή 18 παίκτες όπως θέλεις,
0: ναι,
1: είναι μια θέση που ο προπονητής θέλει να έχει δύο παίκτες πάντα. Γιατί περισσότερο είναι σαν 4-3-3 ή 4-1-4-1 το παιχνίδι του, και επειδή είναι και τους λίγους χαφ που παίζουν και αρκετά κάθετα, κοιτάζω δηλαδή το γήπεδο πολύ όταν έχει την πάρκα πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για τον προπονητή. Αρκεί βέβαια να επιστρέψει σε καλή κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός από το συγκεκριμένο αποδοσφαιριστή και από το συγκεκριμένο περιμένει πολλά που ακόμα δεν τα έχει πάρει. Αλλά σίγουρα περιμένει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιο Ζήπλαρο. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα του, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
7: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
8: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
9: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
10: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
17: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
18: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
17: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
18: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
17: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
20: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Κάπως έτσι πρισμένο το σημείο κοντά στο γόνατο. Είναι αυτές οι ενοχλήσεις στο δεξιπόδι που προέκυψαν από το παιχνίδι της K21 της Ελλάδας με τη Γεωργία. Θα κάνει εξετάσεις αύριο το απόγευμα, θα έρθει τα ξημερώματα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και για να δούμε μέσω της μαγνητικής ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος για τον Σωτήρη Κοντούρη. Ανέφερε ο Διονύσης και τα δύο γκολ που πέτυχε ο Γιάγκουσιτς με την K21 της Κροατίας απέναντι στην Ουγγαρία. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavfm.gr για να δείτε το ωραίο γκολ που έχει πετύχει ο Γιάνκουσιτς, το ένα από τα δύο γκολ είναι με ψαλιδάκι. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο γκολ για τον άσο του Τριφυλιού.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ένας φίλος λέει αν παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη σήμερα, αν κάνει λάθος. Όχι, υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Δεν έχει πρωτάθλημα αυτήν την εβδομάδα. Για αρκετές ημέρες ακόμα θα πρέπει να κάνει υπομονή. Στην 10 του μήνα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Διότι υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια της Εθνικής. Τις προάλλες αντιμετώπισε τη Σερβία και επικράτησε 2-1 με ανατροπή. Αύριο παίζει πάλι 10 παραδέρατο με την Γερμανία αυτή τη φορά στο Augsburg, ενώ ακολουθούν δύο παιχνίδια εντός των συνόρων, δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στην Τούμπα. Το ένα παιχνίδι είναι με την Ολλανδία και το στη πρώτη μήνα, δηλαδή 1η Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα παίξει, θα υποδεχτεί τη Γερμανία στην Τούμπα και πάλι στις 4 του μήνα, 10 παραδέρατο, όλα αυτά τα παιχνίδια. Οπότε θα πάθουμε λίγη στέρηση έτσι από την Στοίχημαν Super League. Θυμίζω ότι στις 8 παραδέρατο θα κάνουμε και σύνδεση με τη Γερμανία, διότι είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Ένας φίλος λέει: πες ότι βάλαμε τρίτο γκολ και έστω Γιάκουσιτς. Το είπαμε την ώρα του, είχαμε το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τζανάκα. Εκείνη την ώρα πήγε το γκολ, το τρίτο της Εθνικής, το οποίο το πέτυχε ο Πνευμονίδης. Έκανε το 3-0 για την K21 της Εθνικής Ελλάδος. Γι' αυτό δεν είπα την ώρα που λέγαμε για τον Γιάκουσιτς. Το είχαμε ήδη αναφέρει ότι πέτυχε τρίτο γκολ η Εθνική, η οποία θυμίζω ότι σκόραρε στο 6 με τον Άλεν, στο 13 πέτυχε ο Μπακούλας το 2-0 με ένα έτσι δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, ενώ το 3-0 το σημείωσε ο Πνευμονίδης, ο παίκτης του Ατρόμη, το οποίος αγωνίζεται στους περιστεριώδες ο Ζανικός από τον Ολυμπιακό. Στο 65 πέτυχε το συγκεκριμένο γκολ, έκανε το 3-0. Εύκολα έτσι θα φτάσει στην κατάκτηση των τρίων βαθμών η Εθνική. Το κακό μαντάτο είναι ότι πέτυχε, υπήρξε έτσι ένας τραυματισμός για τον Κοντούρη, το μέσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα και αύριο θα κάνει τη μαγνητική για να δούμε αν αυτές οι ενοχλήσεις στο δεξιπόδι, αν αυτές οι ενοχλήσεις στο γόνατο έτσι έχει πριστεί, όπως μας είπε το σημείο ο Διονύζε Σίλας, αν θα είναι κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην είναι άτυχος έτσι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να δω κάτι άλλο από μηνύματα. Ένας φίλος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νέο για τον Αντώνη Πανούτσο. Αν υπάρχει κάποιο νέο, θα το μάθετε. Ο Αντώνης δίνει έτσι την δική του μάχη. Ούτως ή άλλως σας ενημερώνει και ο Αντώνης Καρβετόπουλος καθημερινά, διότι και καλά να είστε, του έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Αλλά όταν υπάρχει κάποιο νέο, όπως σας έχει πει και ο Αντώνης, θα σας ενημερώσει. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος φίλος λέει ότι ποιοι είναι κάφρε και τα λοιπά, οι οπαδοί, το πώς σκέφτονται οι ρεπόρτερ για τους παίχτες που λείπουν με τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, δεν είναι ότι και οι οπαδοί και οι ρεπόρτερ σκέφτονται το ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα που μπορούν να φέρουν πίσω έτσι και τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, δεν είναι ότι δεν νομίζω να υπόθηκε τουλάχιστον έτσι σε αυτό το διάστημα που λέγαμε για την εθνική και, και τους παίχτες που λείπουν στις εθνικές κάποιο καφριλίγι, να το πω έτσι. Αυτά λίγο πολύ έτσι με τα μηνύματά σας.

0: Νωρίτερα για την δεύτερη κατηγορία του Nations League, η Σλοβενία με την Σκότια έμειναν στο 0-0. Αυτό το παιχνίδι το οποίο ήταν προγραμματισμένο νωρίτερα στις 4 έληξε 0-0 με τον Όμπλακ να κάνει καλή εμφάνιση για τους Σλοβένους και να κρατάει έτσι την Σκωτία στο 0 και να παίρνει έτσι καλή βαθμολογία όπως λέω και σε διάφορες πλατφόρμες. Αργότερα υπάρχει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ισπανία 14, ενώ στις, την ίδια ώρα υπάρχει και το Τσεχία-Κροατία. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι για την πρώτη κατηγορία του Nations League, ενώ στις, για τη δεύτερη κατηγορία στις 14 υπάρχει το Βόρειο Μακεδονία-Ελβετία. Είναι γενικότερα αρκετά τα μάτς τα οποία έχει σήμερα το μενού, είναι και αρκετά σε εξέλιξη. Μόλις τώρα για την τρίτη κατηγορία η Ισλανδία ανοίγει το σκορ κόντρα στην Εστονία. Τα νησιά Φερό είναι κόντρα στο Καζακστάν στο 1-1. Στο 1-1 είναι και το Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, ενώ το Σαν Μαρίνο με τη Φιλανδία είναι στο 0-3. Και αυτό το παιχνίδι είναι για την τρίτη κατηγορία, το Σαν Μαρίνο-Φιλανδία. Και να δούμε τι ακριβώς ισχύει, γιατί νωρίτερα ότι είναι βασικός ο άσος της ΑΕΚ, ο Κάιρνεν. Να δούμε αν παραμένει έτσι στο παιχνίδι, αν έχει γίνει αλλαγή. Από ό,τι βλέπω κανονικά είναι, ναι, όχι, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ούτως ή άλλως ο προπονητής της Φιλανδίας, και πώς να κάνει αφού είναι στο λίγο πριν ανάβαυλα, έχει πετύχει και 3 γκολ η ομάδα του. Σβηστό διπλό λοιπόν αναμένεται να πάρει η Φιλανδία. Είμαστε ειρηνομονή της έναξης της συνέντευξης τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει, σιγά σιγά έτσι θα προετοιμαστούν και ξεκινάει τώρα η συνέντευξη τύπου της εθνικής μας ομάδας.
1: Μόλις ολοκληρώσει και αποδεσμευτεί στη διάθεση σας θα είναι και ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Χρήστο, ο Γιώργος Αγκλάριου. Μικρόφωνο.
2: Καλησπέρα Χριστό. Ο Γιούργεν Κλόπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, μίλησε με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια, ανέφερε και το όνομά σου κάποια στιγμή. Είπε ότι το δυνατό σημείο της Ελλάδας είναι η επίθεση. Πώς σου φαίνεται αυτό?
3: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
1: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο, ο Γιώργος Νικοκύρης.
4: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτή την οργάνωση είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
3: Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
1: Έλα, Αποστολή.
5: Χρήστο, καλησπέρα και πάλι. Μιλάτε όλα τα παιδιά με μια μεγάλη ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας σας, και φάνηκε αυτό και στην απόδοση σας στο χορτάρι για το πώς διαχειριστήκατε την κατάσταση μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Θεωρείς ότι το ότι αγωνίζεστε πλέον πολλά παιδιά από εσάς στην ελίτ του ευρωπαϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει βοηθήσει στο γεγονός, συν τον κύριο Γιοβάνοβιτς που δουλεύετε τα 2 χρόνια μαζί, στο να είστε όχι αγχωμένοι όπως απάντησες τώρα, ότι βλέπετε το ποδόσφαιρο χωρίς φόβο πλέον, με άλλο mentality όπως το βλέπουν οι κορυφαίοι σύλλογοι που εμείς θαυμάζαμε μικρότεροι?
3: Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
1: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμαστεί για την προπόνηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, coach, και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
7: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάσουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
1: Ο Μάνος Σταθμόπουλος.
8: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Γκιουκλό, που θα λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
7: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
9: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ, περιμένουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν είδαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας κάνει να αντιμετωπίζετε κάπως διαφορετικά το αυριανό παιχνίδι? Αυτό ίσως φέρει κάποια περισσότερη πίεση στους Γερμανούς? Το έχετε κατά νου αυτό? Θα μπορέσει η Εθνική να εκμεταλλευτεί ίσως αυτό το υπέρμετρο άγχος που υπάρχει στους Γερμανούς να δείξουν πράγματα μετά από 3 αποτυχημένα χρόνια?
7: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα τα φέρνει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι τα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία. και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο, και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Ο Βασίλης Ομερότσος στο κόρνερ.
10: Κόουτς, καλησπέρα, καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μείνεις στην Ελλάδα, και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά, που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
7: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παικτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιτόρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα projects προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ό,τι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
11: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα. Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα?
7: Έχει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας, έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά να βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό.

0: και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
1: Ο Χρήστος Κοντός.
2: Κόντς, καλησπέρα. Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλιση κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό. Μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι, ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
0: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση, είχα πριν το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10

0: Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Nations League με το νέο φορμάτ που έχει η διοργάνωση.

Θα έχετε δυνατότητα ούτως ή άλλως σε λίγο να δείτε αναλυτικά, να διαβάσετε αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εν όψη του συγκεκριμένου αγώνα με τη Γερμανία. Υπάρχουν ήδη δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος μίλησε από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafen.gr και να διαβάσετε τα όσα είπε ο ασωστής Άρσεναλ, ο οποίος αρχικά ρωτήθηκε έτσι για τα κολακευτικά λόγια τα οποία έκανε ο Γιούργεν Κλοπ νωρίτερα στη δική του συνέντευξη τύπου, ο οποίος έτσι εκθίασε την ελληνική ομάδα. Είπε ότι είναι ίσως η χρυσή φουρνιά της εθνικής Ελλάδος και μίλησε για τα όσα έχει ζήσει με τον αριστερό μπακ της Ελλάδος και πρώην παίχτη του στην Λίβερπουλ. Ο Τσιγμέκας είναι ακόμα. Ο Γιούργεν Κλοπ έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια και επέστρεψε τώρα στους πάγκους έπειτα από τη συνεργασία που είχε με την Red Bull. Επέστρεψε ως τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, αλλά δεν έκανε έτσι θετικό ντεμπούτο, γιατί η Ολλανδία ισοφάρισε τη Γερμανία λίγο πριν το φινάλε στο πρόσφατο παιχνίδι. Τέλος πάντων, έχει κάνει έτσι καλές δηλώσεις για την εθνική ομάδα, έχει εκθέσει την εθνική ομάδα της Ελλάδας ο Γιούργεν Κλοπ. Μπορείτε να δείτε και τις συγκεκριμένες δηλώσεις στο sportplfm.gr. We'll be right back.

Να σας πω ότι το παιχνίδι της K21 της Ελλάδας με την Γεωργία ολοκληρώθηκε έτσι όπως το είχαμε αφήσει. 3-0 επικράτησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο έτσι συνεχίζει να είναι ψηλά στον όμιλο μαζί με την Γερμανία. Το σκορ άλεξε ο Άλεν, πέτυχε γκολ ο Μπακούλας. Αυτά τα δύο γκολ ήρθαν πολύ νωρίς για την εθνική μας ομάδα, ενώ στο 65 πέτυχε γκολ και ο Πνευμονίδης. Στη συνέχεια, έτσι αντιλαμβάνεστε, έσβησε το παιχνίδι, είχε τον απόλυτο έλεγχο από νωρίς η εθνική μας ομάδα και δεν άλλαξε κάτι μέχρι το φινάλε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, η οποία συνεχίζει να έχει πολύ καλή παρουσία στα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και μαζί με την Γερμανία είναι οι δύο ομάδες που έτσι διεκδικούν την πρώτη θέση. Για να σας πω

ακριβώς και την βαθμολογία για την ελληνική ομάδα, η οποία αν δεν κάνω λάθος έφτασε τους 21 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 21 πόντους. 21 αναμένεται να φτάσει και η Γερμανία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει παιχνίδι, επικρατεί, είναι μπροστά με 2-0 στο δικό της παιχνίδι, η K21 της Γερμανίας κόντρα στην Λετωνία, που νωρίς έχει βάλει 2 γκολ η ομάδα της Γερμανίας, αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι. 21 λοιπόν βαθμούς, το πιθανότερο να φτάσει και η Γερμανία, είναι αρκετά πιο πίσω οι υπόλοιπες ομάδες, η Βόρεια Ελλανδία είναι στους, αυτή τη στιγμή στους 11, αφού είναι σε εξέλιξη το δικό της παιχνίδι, πριν τη Σέντερ δηλαδή είχε 10 βαθμούς, στους 9 είναι η Γεωργία, στους 5 είναι η Λετωνία, ενώ έναν βαθμό με τα τωρινά δεδομένα έχει η Μάλτα. Αυτά λοιπόν από το παιχνίδι της K21 της Ελλάδας κόντρα στην Γεωργία, έτσι που ήρθε πολύ εύκολα αυτή η νίκη για την εθνική μας ομάδα.

0: Πάμε όμως να επιστρέψουμε στα μπασκετικά, διότι δεν έμεινε και πάρα πολύ ώρα πλέον εν ώψη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 τη ΣΑΕΚ. Σε λίγο είναι το δεύτερο παιχνίδι για να δούμε με ποια ομάδα θα παίξει το τελικό του Super Cup, του στοίχημα Super Cup αύριο ο Ολυμπιακός για τον πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου εκεί είναι ο Χρήστος Ρομπόλης, για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις?
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε στο κλειστό της
0: γενέτης,
1: το Ανδρέας Παπανδρέου. Σε περίπου 46 λεπτά το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του στοίχημαν Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τους αναφέρω με τη σειρά που τους έχει ο πίνακας, έτσι, για προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
0: Ναι.
1: Για να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει αύριο στον τελικό που θα γίνει 8 η ώρα τον Ολυμπιακό, που νωρίτερα ανοίξε με 93-80 την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας εδώ στο Περιστέρι. Έχουμε και τις 12, να τις αναφέρουμε. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραήτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, ο Χουάντσο, Μίτογλου και Ματζούκας είναι η 12 του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει εκτός, θυμίζουμε, τον Γκραντ.
0: Ναι.
1: Από την εξάδα των ξένων. Όπως επίσης εκτός είναι και οι τραυματίες ο Φαλ, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάποιες επιστροφές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα ίσως πάρει και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής ο Ρογκαβόπουλος, που ήταν στη δωδεκάδα και στο παιχνίδι της Ευρωλίγκας με την Παρία, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Είναι μέσα και ο Μωραήτης, οπότε έχει μια εξάδα Ελλήνων ανάμεσα τους και ο πιτσιρικάς ο Βαρβαρίτης. Απ' την άλλη, για τον ΠΑΟΚ έχουμε τον Νας Μητρουλόγκ, τον Ταϊρή, ο οποίος είναι η έκπληξη, θα το αναφέρουμε αργότερα τι εννοούμε. Ο Όσμαν, ο Αλεξάνδρου, ο Χουγκάζ, ο Χάτζινς, ο Κακλαμανάκης, ο Φώστερ, ο Περσίδης, ο Φίλιος, ο Μουρ και ο Γαλάδης είναι οι 12 στη διάθεση του Ανδρέα Τριγκέρη. Λέμε την έκπληξη για τον Ταϊρή, γιατί είχε υποστηρίξει μηνίσκους στις αρχές Σεπτέμβρη, 3 Σεπτέμβρη για την ακρίβεια. Κανείς δεν περίμενε ότι θα προλάβαινε το Super Cup, όμως σε 3 εβδομάδες κατάφερε να κερδίσει το χρόνο. Και έτσι είναι και στην διάθεση του προπονητή του και στη 12 και αναμένεται να αγωνιστεί και κανονικά. Αντίθετα, ο Γκρέι, ο οποίος μέχρι πρότινος περιμέναμε αυτός να επιστρέψει πρώτος από τους δύο τραυματίες του ΠΑΟΚ, θα χρειαστεί λίγες μέρες ακόμα να κάνει υπομονή ο κόσμος. Πιθανότατα στο μάτς της Τετάρτης με τη Μαρέσα στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup θα είναι διαθέσιμος ο Ρέικουαν Γκρέι. Εκτός έμεινε και ο Μωρούγι, κόπηκε εκείνος για να μπει ο Ταϊρή στην σύνθεση του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμος, όχι πολύ, περισσότερο από τις Ακαδημίες του Περιστερίου είναι τα παιδιά που έχουν έρθει και κάποιες προσκλήσεις από τις διοικήσεις, από τους συγγενείς και τους φίλους των ομάδων εδώ που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Θυμίζω ότι μόλις πριν μια εβδομάδα δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στον τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει πολύ δύσκολα τότε τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Έκτοτε μεσολάβησε η πολύ πιστική εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρή. Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε κάποιο άλλο παιχνίδι έκτοτε, παρά μόνο είχε αυτή την ανοιχτή προπόνηση, στην οποία έγινε χαμός πραγματικά από την παρουσία των φίλων της ομάδας, που είναι πολύ αισιόδοξη για την νέα σεζόν. Περίπου 44 λεπτά για τον τζάμπολ. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, δεν ξέρω αν θες να μεταφέρουμε και τι μπόθηκε συνέδευξη τύπου.
0: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε και την διαιτητική τριάδα, έτσι.
1: Έχουμε και την διαιτητική τριάδα. Είναι ο Τηγάνης, ο Τσιμπούρης και ο Πιτσίλκας. Να πούμε ότι ο Τσιμπούρης είναι από τους νέους διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Από την ερχόμενη σεζόν θα το βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια. Όχι σε κάθε εβδομάδα ενδεχομένως, αλλά σίγουρα σε κάποια παιχνίδια. Είναι από τα αρκετά νέα πρόσωπα που έχει βάλει η Ευρωλίγκα στην διαιτησία. Έτσι κάνει μια μερική ανανέωση στην σύνδεση των διαιτητών για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Να πούμε λίγο τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου. Να τα πάρουμε κατά σειρά, ξεκινώντας από την ηττημένη ΑΕΚ, που εντάξει, νομίζω ότι ήταν ρεαλιστές τόσο και ο Γιώργος Τσαλμπούρης όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Είπε ο Τσαλμπούρης ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για να παίξουμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη προετοιμασία με απουσίες και αντιμετωπίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα καλό τεστ όμως για μας. Και σίγουρα λέει ότι είχαμε αρκετά πράγματα καλά να κρατήσουμε από αυτό το μάτς. Και παρότι βρεθήκαμε λύση στο πλην 20, καταφέραμε να ξαναμπούμε στο μάτς, να κυνηγήσουμε στο σκορ, να πλησιάσουμε. Αλλά δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε ουσιαστικά την νίκη, γιατί στο τέλος κάποιες λάθος αποφάσεις και κάποια εύκολα καλάθια που δώσαμε στον αντίπαλο δεν μας το επέτρεψαν. Και ανέφερε επίσης ότι από το τότε που αποχώρησε από την ΑΕΚ, έχει 8 χρόνια που έχει βγει από την ΑΕΚ, έχουν αλλάξει πολλά στην ομάδα. Αλλά νιώθω και εγώ, λέει, ότι είμαι εδώ που ανήκω και δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογή, είπε ο Γιώργος Τσαλμπούρης, που ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ στον αγώνα με 18 πόντους και καλή δουλειά και στην άμυνα και στα κλεψίματα. Είχε 3. Ο Ντράγκαν Σάκοτα από την άλλη είπε ότι ήταν φανερό, λέει, ότι μας λείπουν τα παιχνίδια. Δεν είχαμε πολλές προπονήσεις για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν τουλάχιστον. Και είναι πράγματα σίγουρα όμως που έχουμε δει και μπορούμε να τα βελτιώσουμε στην πορεία. Το παιχνίδι λέει και οι προπονήσεις είναι αυτές που σου δίνουν ρυθμό, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια θετικά στοιχεία. Το ότι αναφέρουμε τις απουσίες και την προβληματική προετοιμασία που έχουμε λέει δεν είναι δικαιολογία, αλλά προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα στις εμφανίσεις μας. Πάντως είπε ότι αν έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια, δεν θα περιμένουμε αμέσως να έχουμε εξαιρετικές εμφανίσεις όπως ίσως την περασμένη σεζόν που η ΑΕΚ μπήκε φορτσάτη έχοντας μια πολύ πιο ομαλή προετοιμασία. Αλλά σίγουρα παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνονται πράγματα. Όχι ίσως από την επόμενη μέρα που παρατηρούνται κάποια λάθη, αλλά σίγουρα μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα και να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας όσο περνάνε τα παιχνίδια. Είπε ότι έχει και πολλούς παίκτες που είναι σε διαφορετικό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας και γι' αυτό υπάρχουν, λέει, σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας του. Και είπε, λέει, ότι δεν θέλει να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στο γήπεδο υπήρχαν μόνο παιδιά των Ακαδημιών και είπε ότι είναι δύσκολο, λέει, να το εξηγήσει αυτό σε κάποιον από το εξωτερικό, αν σε ρωτάει γιατί συμβαίνει αυτό. Ο κόσμος, λέει, βλέπει και κρίνει, λέει, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, λέει. Απλά, λέει, βλέπουμε ότι έχουμε πολλές ομάδες οι οποίες έχουν κάνει sold out αδιαρκείας. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι τρεις από αυτές. Και ανέφερε γενικά για το πρωτάθλημα ότι θα είναι το πιο δυνατό από την εποχή των 90's που ήταν εκείνος για πρώτη φορά τότε, τα πρώτα του χρόνια στην Ελλάδα. Είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και όλους τους υπόλοιπους, γιατί υπήρχε και πολύ μεγάλη διαφορά στα μπάτζετ. Τώρα, λέει, με τον ΠΑΟ και τον Άρη μπορεί να είναι πιο κοντά από άποψη την μπάτζετ. Και είπε και εμείς ελπίζουμε να έχουμε μια άξια ομάδα. Είπε και για τον Σούλη Μαρκόπουλο, το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και είπε ότι είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη προσωπικότητα που πρόσφερε πολλά στο μπάσκετ και είπε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με αυτό ξεκίνησε και ο Σάσα Βεζέγκο, παρότι είπε δεν συνεργάστηκα μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε τον μπάσκετ αγνά και είπε και αυτό στα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Είπε για το παιχνίδι ο Βεζέγκο ότι δημιουργήσαμε μεγάλες διαφορές, αλλά το ανησυχητικό, όπως είπε, ήταν ότι δεν κοντρολάραμε το παιχνίδι και κάναμε πολλά λάθη, επιτρέποντας στην ΑΕΚ να μειώνει και να ξαναμπαίνει στο μάτς. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα, είπε ο Βεζέγκο, γιατί αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και εν συνεχεία αρχίζει και το πρωτάθλημα πέρα από την διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας που έχει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός θα βγει Δευτέρα πρωί-πρωί για το Κάουνας, οπότε ναι, έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θυμίζω, έπαιξε και την Πέμπτη στην Μπασκόνια. Αρκετή ταλαιπωρία για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ξεκίνησε και αυτός αναφερόμενος στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Είπε ότι στέλνει μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια του Εκλιπόντα και όλο το μπάσκετ, λέει, θρυνεί για μια πολύ σημαντική απώλεια όπως αυτή του Σούλη Μαρκόπουλου. Για τον αγώνα, είπε ότι κάναμε πολλά λάθη που έδωσαν, που ήταν και κλεψίματα της ΑΕΚ. Λέει, λάθη απροσεξίας που έδωσαν και εύκολους πόντους στην ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο και δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος γι' αυτό, γιατί δείχνει ότι κάποιοι παίκτες δεν είχαν την δέουσα σοβαρότητα για αυτό το παιχνίδι. Και η δικαιολογία λέει ότι δεν είχαμε χρόνο για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το μάτς. Δεν ισχύει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και θα την αντιμετωπίσουμε όλη τη σεζόν. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την συνθήκη. Για την πρόθεση του Ολυμπιακού να παίξει γρήγορα φέτος, πιο γρήγορα από πέρσι, είπε ότι είναι σίγουρα μια απόφαση που έχουμε πάρει, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρει και παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το να είμαστε καλοί στο 5-5, δηλαδή σε οργανωμένο μπάσκετ, λέει, απαιτήχει μία, αλλά έχουν αλλάξει και αρκετοί παίκτες. Το σύγχρονο μπάσκετ, λέει, ζητά να παίζεις γρήγορα. Εμείς θέλουμε να παίζουμε γρήγορα και σε καταστάσεις transition, επιβιασμού δηλαδή, αλλά και απέναντι σε οργανωμένες άμυνες. Σήμερα, λέει, βάλαμε, παρά το γεγονός ότι ακόμα έχουμε περιθώρια βελτίωσης, βάλαμε πολλούς πόντους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα την απαιτούμενη χημεία και παρότι κάναμε και πολλά λάθη, αλλά δεν είχαμε και τίποτα φοβερά ποσοστά εστοχίας, είπε. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πάντως τον αριθμό των λαθών που είναι λογικά να συμβαίνουν όταν προσπαθείς να παίζεις πιο γρήγορα. Και αυτός ρωτήθηκε για το άδειο γήπεδο, είπε: δεν νιώθω καλά. Θα ήθελα και εγώ γεμάτο γήπεδο, λέει, για να μην ακούγομαι και εγώ, λέει, τι λέω στον πάγκο. Το είπε έτσι χαριτολογώντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που η αλήθεια είναι ότι σε κάποια time out ακουγόταν και σε εμάς που είχαμε τα ακουστικά για τη μετάδοση. Πάντως είπε: λέει, δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό, λέει, δεν είναι δικό μου θέμα να το αντιμετωπίσω. Αυτά από την συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε πλέον σε 38 λεπτά το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Στίγμαν Σούπερ Κάπ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε αν θα έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στον τελικό μετά από 2 χρόνια. Πέρσι, θυμίζω, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ή αν θα έχουμε τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί τον τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε να πάρεις και εσύ μια ανάσα, γιατί υπάρχει αργότερα και μετάδοση για τον Χρήστο Ρομπόλη και τον λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Τον ακούσατε και νωρίτερα στην τηλεοπτικά από τον Sky. Διαβολοδομάδα για τις ομάδες, αλλά και για τον Χρήστο, ο οποίος θα έχει back to back μετάδοση. Αυτά λοιπόν μας ανέφερε πλήρως το ρεπορτάζ ο Χρήστος και για το τι ισχύει εν ώψη τη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και για τα όσα προέκυψαν μετά την αναμέτρηση τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε 93-80 και έκλεισε θέση για τον τελικό του Super Cup. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr και να ακούτε, να διαβάζετε και σε κάποιες περιπτώσεις πάνω και τα βίντεο να ακούτε τα όσα υπόθηκαν έτσι από τους προπονητές, αλλά και για να ενημερώνεστε για τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη αναμέτρησης της Ελλάδας με την Γερμανία, η οποία είναι προγραμματισμένη αύριο στις 10 παρατέταρτο.

Σε λιγάκι θα ακούσετε και τα νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Νωρίτερα ακούσατε τα νέα της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα, αλλά και του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα, όπου μας μετέφερε και τα τότε ισχύει με την κατάσταση του Κοντούρου, ο οποίος έτσι είναι, είχε ενοχλήσει, αποχώρησε με ενοχλήσει από το φιλικό των Ελπίδων για να χτύπημα στο δεξί πόδι. Είναι πρισμένο το γόνατο, θα έρθει αύριο τα ξημερώματα στην Ελλάδα και το απόγευμα αναμένεται να κάνει μαγνητική, όπου θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το νεαρό μέσο του Τριφυλιού. Μπορείτε να δείτε και στο sportfm.gr το γκολ που πέτυχε ο Γιάκουσιτς στο παιχνίδι της ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας με την Ουγγαρία, ο οποίος Γιάκουσιτς έκανε έτσι χατρίκ. Το ένα από τα γκολ ήταν μάλιστα και πολύ ωραίο με ανάποδο ψαλιδάκι. Ο ποιοτικός μέσος επιθετικός του Τριφυλιού. Αργότερα θα μάθετε και τα τελευταία νέα της Εθνικής. Ακούσατε νωρίτερα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το οτιδήποτε μπορεί να προκύψει και από την προπόνηση εν ώψη έτσι της τελικής πρόβας που θα κάνει ο Σέρβος τεχνικός για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Θα ακούσουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι τα νέα. Βρίσκεται στη Γερμανία έπειτα από την παρουσία στο Βελιγράδι. Οπότε ο Σωτήρης, ο οποίος έτσι κάνει ένα tour αυτές τις ημέρες, θα το ολοκληρώσει με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη πρωτού επιστρέψει στην βάση του. Θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Εθνικής.

0: Θα σου πω ότι στο 68 το παιχνίδι του Σαν Μαρίνο με τη Φιλανδία είναι στο 0-5 πλέον. Παίζουν και με 10 γηπεδούχοι. Πολλά με λίγα αντιλαμβάνεστε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-1. Στο 65 Ισλανδία-Εστονία 1-1. Νησιά Φερόε-Καζακστάν 1-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου στο 70. Μόνο το Βουλγαρία-Λουξεμβούργο είναι πιο πίσω, είναι στο 65. Νωρίτερα είπαμε ότι η Σλοβενία με την Σκωτία ήρθαν 0-0. Ενώ αργότερα υπάρχουν και για την πρώτη κατηγορία παιχνίδια. Την πρώτη κατηγορία του Nations League εννοώ. Το Αγγλία-Ισπανία είναι στις 10 παρατά. Το ενώ την ίδια ώρα η Τσεχία αντιμετωπίζει την Κροατία. Και μόλις τώρα πέτυχε δεύτερο γκολ το Λουξεμβούργο εκτός έδρας με τη Βουλγαρία. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την ομάδα του Λουξεμβούργο. Να μια εδώ μια έκπληξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όπως σας είπαμε, έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα σε όλους. Καλά μια χαρά.
0: Τι έχουμε από πλευράς ΠΑΟΚ?
1: Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πλούσιο ρεπορτάζ από τους συλλόγους. Το κάτω-κάτω ΠΑΟΚ εδώ και 5 μέρες, 6 δεν είχε προπόνηση.
0: Για καλό είναι, εντάξει. Για καλό είναι να μην έχει τώρα με τις διακόπες κάτι. Γιατί συνήθως είναι για κακό, είπα αυτή την έννοια.
1: Ναι. Νομίζω ότι και για καλό ήταν το τελευταίο αποτέλεσμα. Ησυχία, χωρίς κάτι φοβερό, μόνο διάφορες συσκέψεις, την ομιλία του Σαββίδη με τους ανθρώπους των Ακαδημιών. Με τις αποφάσεις τις οποίες περιμένουμε για την επέμβαση και του Ταχάλη αλλά και του Παυλέγκα, νομίζω ότι αρχές εβδομάδας θα οριστικοποιηθεί και θα δούμε πού, ποιος και αφού γίνουν επεμβάσεις αργότερα το χρονικό περιθώριο για την επιστροφή. Ο ένας είναι goalkeeper, ό,τι αυτό σημαίνει. Ο άλλος είναι ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί και πάλι νωρίτερα στην χρονιά. Δεν θα γλιτώσουν το τρίμηνο και οι δύο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Από και πέρα...
0: Η λογική, με συγχωρείς Δημήτρη, η λογική του ΠΑΟΚ να μην πάρει κάποιον παίχτη στη θέση τους έχει να κάνει με το ότι οι παίχτες που βρήκε θεωρούσε ότι θα είναι εντελώς ανέτοιμοι. Δεν βρήκε κάποιον που μπορεί να είναι πιο κάπως πιο κοντά στα επίπεδα των υπόλοιπων?
1: Από όλο το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τη θέση του εξτρέμ δεν πρέπει καν να ψάχτηκε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μπήκε κανένα θέμα γιατί υπάρχουν πολλές λύσεις. Για τη θέση του goalkeeper που είναι ιδιαίτερη και ο πρώτος είναι ο Παυλέγκα, σίγουρα έγινε μια αναζήτηση, δεν βρέθηκε κάτι ιδιαίτερο. Μην ξεχνάμε ότι και πριν 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ τον Παυλέγκα έτσι τον απέκτησε σε μια τέτοια φάση, αλλά υπήρχε ο Παυλέγκα ελεύθερος, τώρα δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο. Τα ζήγησαν όλα και αποφάσισαν ότι αυτή η μεταγραφή θα πάει για πιο πίσω.
0: Okay.
1: Μάλλον η σκέψη, το ενδεχόμενο, γιατί ο ΠΑΟΚ στο τέρμα το επόμενο διάστημα θα μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση. Θα μπορέσει να εξετάσει το μέλλον του Τσιφτσί για τον οποίο μπορεί να γίνει ανανέωση. Θα μπορέσει να σκεφτεί για τον Παυλέγκα, το οποίο το συμβόλαιό του τελειώνει. Υπάρχει ο Μοναστριλής που είναι ο τρίτος και τώρα θα πάρει το ρόλο του δεύτερου. Είναι μια συνολική απόφαση την οποία θα λάβουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως είναι οριστικό, ναι, και έχουμε πει αρκετές ημέρες ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτή τη μεταγραφή, την όποια μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Ήθελα να πω ότι από αύριο ή μέσα στη εβδομάδα θα δούμε κατά πόσο Λουσέο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης θα καταφέρουν να μπουν στο πρόγραμμα. Σίγουρα ο στόχος είναι να παίξουν 12 Οκτωβρίου, εννοείται. Είναι θέμα το πότε θα μπει ο καθένας στην αγωνιστική δράση και στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Μπάνεζα να επιστρέψει, που ευτυχώς, ας πούμε, δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι με το Κονγκό, και το ευτυχώς πάει με το ότι ο Μπάνεζα είναι ανέτοιμος σωματικά και είναι λίγο επικίνδυνο να αγωνιστεί ενώ βρίσκεται πίσω και να πιεστεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν και το ζήτημα με την κλίση του, ότι καλύτερα να πέφτει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στον αέρα με ένα φιλικό που προγραμμάτιζε και ακυρώθηκε από το Λεβαδιακό την άλλη Παρασκευή. Πρέπει να βρεθεί άλλος αντίπαλος. Και σε γενικές γραμμές έτσι κυλάει η επικαιρότητα, με το ενδιαφέρον για τους διεθνείς. Σήμερα ο Γιάκιτς, αν θα αγωνιστεί, δεν είδα καν αν είναι μέσα στις πρώτες επιλογές για την Κροατία. Και μάλιστα ο Γιάκιτς με την Κροατία έχει ενδιαφέρον και πού παίζει, σε τι θέση, γιατί αρκετές φορές έχει παίξει ποιος δεξιός μπακ. Που επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ο ΠΑΟΚ στον δεξιό μπακ έχει μόνο τον Γκένι και ψάχνει τον άλλον, το δεύτερο. Έχει υποθεί ότι είναι ο Λουστόντο. Δεν το είδαμε ακόμα. Αν και υπήρχε η ευκαιρία στον αγώνα Κυπέλλου, δεν τον προτίμησε ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο φοβερό, οι μικροί διεθνείς, οι μεγάλοι, με τα γραφικά που δεν έχει. Εντάξει, πολύ ησυχία. Στο κάτω-κάτω, μόνο τώρα μπορεί να πάρει μια ομάδα 5-6 μέρες ρεπό, και τις γιορτές των Χριστουγέννων ίσως το ρεπό είναι μικρότερο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να σε αφήσουμε.
1: Μπάσκετ έχουμε.
0: Ναι, καλά.
1: Και τους φίλους του ΠΑΟΚ, τώρα που δεν υπάρχει ποδοσφαιρική δράση, τώρα που το μπάσκετ ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις, και μάλιστα με μια τέτοια ομάδα που δείχνει ανταγωνιστική από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι με ομάδες Ευρωλίγκα, καταλαβαίνουμε ότι το ενδιαφέρον για να γνωριστεί και η ομάδα με τον κόσμο είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Η Τετάρτη το ΠΑΟΚ έχει επίσημο μάτι στην Μανρέσα, έτσι είναι το πρώτο επίσημο μάτι. Σήμερα είναι το Παναθηναϊκό, θα δούμε το αποτέλεσμα, αν παίζει αύριο ή όχι. Φυσικά είναι το outsider. Και η Τετάρτη έχει με τη Μανρέσα το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το EuroCup.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά και τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ. Μας τα μετέφερε αναλυτικά ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γενικότερα, εντάξει, ασφαλώς υπάρχει ησυχία για τον δικέφαλο. Καλό είναι αυτό σε τέτοιες περιόδους.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριώδες παρασκήνιο για το Σένκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε τζιάνα λίωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
14: Ίνκο.
13: Μόνο Ίνκο?
14: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
13: Και για επαγγελματίες?
14: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
13: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
14: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
17: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Για ένα φίλο που ρώτησε νωρίτερα, αλλά με το ρεπορτάζ δεν λοιπά, ξέχασα να απαντήσω. Το 12 θα είναι μόνος του ο Κώστας Μιαούλης στο μικρόφωνο. Για ένα φίλο που ρωτάει και θα ανοίξει έτσι τις γραμμές για να συζητήσετε για όλα, για τα παιχνίδια έτσι του Super Cup. Να δούμε και ποιος θα είναι ο τελικός βέβαια. Ξέρουμε τον ένα, τη μια ομάδα που έχει προκριθεί, είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε τη ΣΑΕΚ 93-80. Αργότερα θα μάθουμε και από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα του τελικού. Και φυσικά μπορείτε να συζητήσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Ακολουθεί και αύριο το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά το μεγάλο διπλό στο Βελιγράδι με το 2-1 με ανατροπή κόντρα στην Σερβία, με τα γκολ από Τζολί και Δουβίκα για την ομάδα της Εθνικής. Αργότερα θα έχουμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει οτιδήποτε υπάρχει από την επικαιρότητα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, η Φιλανδία είναι στο 6-0 πλέον κόντρα στο Σαν Μαρίνο εκτός έδρας. Η Φιλανδία είναι στο 6-0, στο 84 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παίζουν εδώ και αρκετή ώρα και με 10 παίχτες οι γηπεδούχοι του Σαν Μαρίνο, αλλά ούτως ή άλλως η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν έτσι πολλά με λίγα το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο αγωνίστηκε ως βασικός και παραμένει βασικά στην ενδεκάδα της Φιλανδίας ο Κάιρνεν, ο μέσος της κάπου εκεί και πέρα. Αυτά είναι για την δεύτερη κατηγορία έτσι, του Nations League. Είναι στο 2-1 υπέρ του Λουξεμβούργου το μάτς με την Βουλγαρία, και μάλιστα εκτός έδρας προηγείται το Λουξεμβούργο. Η Ισλανδία είναι στο 1-1 με την Εστονία, ενώ Νησιά Φερόε και η Καζακστάν είναι επίσης στο 1-1. Για την δεύτερη κατηγορία υπάρχουν αργότερα τα παιχνίδια Αλβανία, Λευκορωσία και Σλοβακία, Μολδαβία. Στην 14η λοιπόν τα δύο συγκεκριμένα μάτς για την τρίτη κατηγορία, το πρόγραμμα για τις πιο πάνω κατηγορίες. Ούτως ή άλλως σας το αναφέραμε και νωρίτερα.

Λοιπόν, για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Ισπανία, το οποίο είναι, θα ξεκινήσει σε μία ώρα περίπου από τώρα, να σας πω την ενδεκάδα της Αγγλίας και αν μας βοηθήσει η τεχνολογία και της Ισπανίας. Λοιπόν, για την Αγγλία ξεκινάει ο Τράφορντ στο τέρμα, ο Ρίλι, Κόνσα, Κουεχή, Σάκα, Άντερσον, Κέιν, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Λιου Σκέλι και Κουάνσα. Αυτή είναι η εκλεκτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι της Αγγλίας με την Ισπανία. Την ανακοίνωσε πριν από λίγο στα social media η εθνική ομάδα, η Ομοσπονδία δηλαδή, της Αγγλίας για το παιχνίδι με την Ισπανία για το Nations League. Από εκεί πέρα για την Ισπανία ο Σιμών θα είναι κατά το τέρμα, ο Κουμπαρσί στα στόπερ με τον Λαπόρτ, ο Γκαρθία αριστερά, ο Κουκουρέγια αριστερά, Ρόδρι με Ρούι θα είναι στα χαφ, ο Γιαμάλ με τον Γουίλιαμς θα είναι στα φτερά για την Ισπανία, ενώ ο Όλμο θα είναι πίσω από τον μοναδικό προθυμένο, ο οποίος θα είναι ο Τόρες για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και κάτοχο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ασφαλώς στο παιχνίδι με την Αγγλία για το Nations League. Εντάξει, ούτως ή άλλως πάντα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια μονομαχία. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανάγκη έχουμε εμείς τα συγκεκριμένα παιχνίδια και εθνικές όπως η δική μας, οι οποίες θέλουν έτσι ένα καλό πλασάρισμα για να βγουν κερδισμένες και εν ώψη της προκριματικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δεν το έχουν ανάγκη οι τέτοιες ομάδες. Ασφαλώς όσο προχωράνε, προφανώς και γίνονται πιο κρίσιμα τα μάτς, δεν θα λέγανε όχι και σε ένα τέτοιο τρόπαιο ομάδες όπως είναι η Αγγλία και η Ισπανία.

0: Σε λίγο θα έχουμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο με τα τελευταία νέα της Εθνικής και σιγά σιγά θα, με τον Σωτήρη θα μας βγάλει αυτό στην assist για να πάμε να συνδεθούμε με το Περιστέρι, με τον Ανδρέα Παντρέου, όπου θα ξεκινήσει το πολύ ωραίο παιχνίδι, το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Στοίχημαν Super Cup. Από εκεί και πέρα σας είπαμε νωρίτερα και τις ενδεκάδες για το Αγγλία-Ισπανία. Σε λιγάκι υπάρχει και το παιχνίδι της Τσεχίας με την Κροατία. Θα φύγουμε τώρα σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
3: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Deal. Και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
12: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
13: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
14: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
15: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Είναι και μια ερώτηση που νομίζω δεν έχει νόημα να την πούμε τώρα σε σχέση με τα ταλέντα και τις υποδομές στην Ελλάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι από τις τρεις ομάδες και από τις μεγάλες. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Μπορεί να το κάνουμε συζήτηση σε κάποια άλλη στιγμή. Είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής. Λέει ότι, είπε πάντως ότι υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, αλλά μπορούμε περισσότερο. Χρειάζεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι και η Ομοσπονδία με το πλάνο που έχει εκπονήσει προσπαθεί να σταθεί στην αξιοποίηση των ταλέντων. Για τη διαχείριση του ρόστερ, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, επειδή τα μάτια είναι πάρα πολύ κοντά και είναι μέσα σε 11-12 ημέρες, είναι η πρώτη φορά η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία και παράλληλα τα παιχνίδια αυτά που έχουμε να δώσουμε είναι σημαντικά. Δεν είναι απλά παιχνίδια για να τα παίξουμε ή φιλικά παιχνίδια που θα δοκιμάσουμε δύο δεκάδες. Θα πρέπει, είπε ο Ομοσπονδιακός προπονητής, να παρατρέψω την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Αυτό θα κάνω και αύριο, υπολογίζοντας πάντα ότι υπάρχει μια σχετική κόπωση. Θα δούμε τους προσβεστές σήμερα το βράδυ, μετά την τελευταία προπόνηση και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και θα καταλήξουμε στην ενδεκάδα. Ρωτήθηκε για τον Μαυροπάνο που έγινε αλλαγή στο τέλος του αγώνα και μπήκε ο Μιχαηλίδης και για τον Πάβη Κωστού έπαιξε ράματα. Είπε ότι και ο Ντίνος αυτές τις δύο μέρες είναι καλά, δεν έχει παραπονηθεί για κάτι. Και για τον Πάβη Κωστού είπε ότι χαρακτηριστικά του είναι δυνατό παλικάρι, δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα. Και σίγουρα περισσότερα συμπεράσματα θα βγάλουμε, είπε ο προπονητής, μετά τη σημερινή προπόνηση. Αυτές τις δύο ημέρες, δηλαδή την νίκη που είχαμε με τη Σερβία, τα παιδιά είχαν πολύ καλή διάθεση και ελπίζω και μετά τη σημερινή προπόνηση να έχουν τη διάθεση που είχαν τις τελευταίες ημέρες ενώντας για τους παίχτες που αγωνίστηκαν. Άρα καταλαβαίνουμε, Αποστόλη, με τα λεγόμενα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι δεν θα κάνει ιδιαίτερες αλλαγές στην ενδεκάδα. Μπορεί να κάνει και καθόλου που λέει ο λόγος. Κάποια αλλαγή στην ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν θα κάνει, θα κάνει ελάχιστες. Μία με δύο θα λέγα εγώ. Τώρα στο ρεπορτάζ που σου λέω, δεν είναι ότι θα είναι προπονητής. Απλά λέω απλά σε συνέχεια αυτά που είπε ο προπονητής για τους παίχτες που είναι διαθέσιμοι, ότι και ο Μαυροπάνος και ο Κοστούλας είναι καλά. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, οπότε θα έχεις και εικόνα και μετά την οτιδήποτε πληροφορία παρκύψει
17: και οτιδήποτε. Θα αφήσουμε μπράβο τα αγωνιστικά, δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο τώρα. Θεωρώ πάντως ότι η ομάδα θα πάει με την ίδια φιλοσοφία και χωρίς αλλαγές σε γενικές γραμμές στην ενδεκάδα. Αν θα γίνουν, θα γίνουν ελάχιστες. Μία με δύο το πολύ και αν.
0: Ωραία. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τελευταία νέα της Εθνικής. Θα πρέπει να πάμε έτσι, αντιλαμβάνεστε, σιγά σιγά και προς το μπάσκετ, προς το Περιστέρι, προς τον Ανδρέας Παπανδρέου, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα. Οπότε λοιπόν βάζω εγώ ασίστ στον Νίκο Ράλ για να καρφώσει, για να πάει στο Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό δεν είναι ασίστ, αυτό δεν είναι κάρφωμα.
18: Δεν μετράει αυτό, δεν
0: είναι. Όχι, ήταν εκπρόθεσμο. Έκανε ζήματα μάλλον. Λοιπόν, σας αφήνω για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Στέφανο Παλλότολο να βρίσκεται στην στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, στην Βαλαντίνα Νικολακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Ήρθα να καρφώσω. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, δύο λεπτάκια πριν τις 9. Ξεκινάει σε πολύ λίγο ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Έχει και ποδόσφαιρο κάμποσα παιχνιδάκια. Αργότερα στο Nations League έχουμε διάφορα να δούμε και να πούμε. Και φυσικά το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στο Τριφύλλι και τον Δικέφαλο του Βορρά στο Περιστέρι. Θυμίζω νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Τσέκαρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό, ο οποίος θα γίνει, θυμίζω, στις 8, όχι στις 9. 93-80 η νίκη για τους ερυθρόλευκους απέναντι στην Ένωση. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου Γιωβάνοβιτς ακούσατε, τα είπε τώρα και ο Σωτήρης Ταμπάκος εν όψη του αυριανού παιχνιδιού στο Augsburg. Είχαμε βεβαίως την πολύ μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελπίδων. Επιβεβαίωσε ότι είναι το φαβορί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γεωργία 3-0. Και πλέον η Ελλάδα, ακόμη και δεύτερη να τερματίσει, που είναι το πιθανότερο σενάριο, γιατί έχουμε να κοντράρουμε εκεί την Γερμανία, θα είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η καλύτερη δεύτερη αυτής της προκριματικής φάσης. Οπότε πάμε ολοταχώς για την απευθείας πρόκριση στο Euro. Σε άλλα νέα, είχαμε αυτόν τον τραυματισμό του Κοντούρη, έχει πριστεί το γόνατό του, έρχεται αύριο τα ξημερώματα, μάλλον θα κάνει μαγνητική. Και σε άλλα νέα, ένα απίθανο hat-trick του Γιάγκουσιτς. Δεν είναι ότι έχει κάνει hat-trick, είναι ότι και τα τρία γκολ είναι εκπληκτικά. Δηλαδή αξίζει πραγματικά να μπείτε να τα δείτε, έχουν ανέβει και στο site του Big Wings Sport FM. Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε, όλα έτοιμα στο Περιστέρι για να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός. Με τη σειρά μου κάνω εγώ assist στο Χρήστο Ρομπόλη. Γεια σας, Χρήστο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Όλα έτοιμα για τον Τζάμπολ, αλλά θα υπάρχει πρώτα ένας λεπτούς υγιής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος άρρωστε πέρασε και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Σου δίνω για λίγο το μικρόφωνο, εκτός και αν θέλεις να παραμείνουμε εδώ.
0: Όχι, όχι, Χρήστο. Φέρε μου εμένα το μικρόφωνο, αφού έχουμε αυτό το ένα λεπτό. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει συνδέσει την σπουδαία καριέρα του Σούλης Μαρκόπουλος με τον Δικέφαλο του Βορρά, αγωνίζεται με μαύρη φανέλα στο σημερινό παιχνίδι, εντελώς μαύρη δηλαδή, και μπλούζα και σορτσάκι. Υπάρχει και μια ανάρτηση στο Twitter από πλευράς ΠΑΟΚ και φοράνε και πένθος, έτσι, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι. Για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Μία μάχη που την είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, σε όχι επίσημο παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά, σαν επίσημο ήταν, έτσι το αντιμετώπισαν οι δύο ομάδες. Είδαμε φοβερές μάχες στο παρκέ, στο πλαίσιο του Παύλου Γιαννακόπουλος. Θυμίζω τελικά νίκησε ο Παναθηναϊκός, ζορίστηκε αρκετά. Σήμερα είναι επίσημο το παιχνίδι. Να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέκτησε και το κόρατ με τον Σούλη Μαρκόπουλο το 94. Θερμό χειροκρότημα από τις κερκίδες που τήρησαν ευλαβικά αυτό το ενός λεπτού σιγή. Για τον ΠΑΟΚ αρχίζουν ο Ταϊρή, ο Καλάθης, ο Όσμαν, ο Αλεξάνδρ και ο Χουγκάς. Και απ' την άλλη για τον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο, ο Ματζούκας, ο Καλαϊτζάκης, ο Γιαμπουσέλη και ο Μίτογλου. Πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Χουγκάς να αφήνει στον Όσμαν. Ματζούκας πάνω του. Ο Καλάθης τον κυνηγάει τώρα ο Μίτογλου με ένα χετζάο. Την μπαλά έξω στο Χουγκάς που στάρει ελεύθερος για τρεις. Είναι καλό σουτέρ, αλλά δεν το πιστοποιεί. Η μπάλα κάνει δύο αναπηδήσεις. Δεν καταλήγει στο στόχο. Ο Όσμαν χάνει το follow. Το rebound τελικά καταλήγει στα χέρια του Φρανσίσκο που κάνει μια φοβερή τρίπλα. Αλλά ο Χουγκάς πολύ έξω θα του κλέψει την μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ έχει τώρα fast break με τον Όσμαν, ο οποίος πήρε φάουλ από τον Ματζούκα και δύο βολές. Καθαρό το φάουλ που καταλογίστηκε σε βάρος του Ματζούκα και υπέρ του Όσμαν. Οι διαιτητές του αγώνα, θυμίζω, είναι οι κύριοι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας. Δύο βολές λοιπόν για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος άλλαξε φανέλα από τα πράσινα του Παναθηναϊκού για μια διετία. Σε αυτά τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ και 3 εκατομμύρια το ετήσιο συμβόλαιο του Τζέντι Όσμαν. Πρώτο επίσημο μάτς είναι αυτό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος την Τετάρτη υποδέχεται τη Μαρέσα για την πρεμιέρα του στο EuroCup. Για τον Παναθηναϊκό είναι το δεύτερο, καθότι είχε προηγηθεί η νίκη, άνετη νίκη και πολύ πιστική εμφάνιση απέναντι στην Παρή την Πέμπτη για την πρεμιέρα της EuroLeague. Ακολουθεί διαβολοβδομάδα για τους πράσινους. Ο Όσμαν είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Να δούμε ότι οι κερκίδες βρίσκονται περίπου 1.000-1.500 θεατές ως επιτοπλής των παιδάκια από τις Ακαδημίες του Περιστέριου και οι υπόλοιποι είναι με προσκλήσεις, συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι των δύο ομάδων τέλος πάντων που παρακολουθούν. Όπως παρακολουθούν, έχουν μείνει εδώ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και άνθρωποι από τον Ολυμπιακό. Όσμαν θα πετύχει τον πρώτο πόντο του αγώνα, ένα έτσι ποδοσφαιρικό σκορ 0-1 στον πίνακα, τον ηλεκτρονικό του κλειστού. Και ο Φρανσίσκο στην επίθεση για τους πράσινους με τον Ταϊρή να το μαρκάρει. Μπει Ταϊρή που δεν είχε αγωνιστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου λόγω μιας ρήξης μηνίσκου, αλλά αποθεραπεύτηκε πολύ γρήγορα, σε χρόνο ρεκόρ θα λέει κανείς, και έκανε την έκπληξη και μπήκε στην εξάδα των Ζένων σήμερα. Φρανσίσκο τώρα με τον Ταϊρή προσπαθεί να αποστάρει, τελειώνει ο χρόνος. Ωραία κίνηση από τον Φρανσίσκο, δίνει την πάσα έξω, το τελείωμα από τον Καλατζάκη εντός χρόνου και προβάδισμα τώρα για τον Παναθηναϊκό με 2-1 με τον Φρανσίσκο, ο οποίος είχε την οξυδέρια εκεί να δει την πάσα καθότι κλείστηκε στην baseline και ο Καλατζάκης που κάνει το κόψιμο με ωραίο σούτ από το ταμπλό σκόραρε. Φοβερή πάσα του καλάθι στον Αλεξάνδερ, υπό την πίεση του Μίτογλου αυτός αποτυγχάνει στο κάρφωμα και η κατοχή περνάει στον Παναθηναϊκό καθότι κρεμάστηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ από το καλάθι. Δεν μετράει κάποιος πόντος, διατηρείται το 2-1, 8-53 για το τέλος της περίοδου. Να πούμε ότι είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό, εκτός εξάδας ξένων ο Γκραντ. Τα είπαμε και νωρίτερα, να τα επαναλάβουμε, και οι τραυματίες Ναν, Σλούκας, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ έμειναν εκτός ο Γκρέι που ακόμα δεν είναι στο 100%. Φρανσίσκο κάνει τώρα μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και παίρνει φάουλ ψηλά από τη δείχνει ο κύριος Πιτσίλκας. Οπότε έχει δύο βολές να εκτελέσει. Ο Τριγκέρι, ο οποίος διαμαρτύρεται

4-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός, με τον Γάλλο να έχει συμμετοχή και στα δύο καλάθια, ουσιαστικά ένα δίποτο και δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Φοβερή συνεργασία καλάθι τώρα με Αλεξάνδερ. Πέταξε ψηλά την μπάλα για αλεούπ. Ο καλάθι δεν κάρφωσε ο Αλεξάνδερ, αλλά και αυτό γιατί ο μετράει. Πολύ ψηλά έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι ο Καναδός για να κάνει το 4-3. Πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για τον ΠΑΟΚ. Μη το γλαλάζει με τον Φρανσίσκο. Χέρι με χέρι ουσιαστικά. Φρανσίσκο με τον Ταϊρή. Φρανσίσκο, καλή πάσα στο μύτο, γλωμπίο κόβει. Τάπα από τον Όσμαν. Υπάρχει φάουλ, όχι από τον Όσμαν, έχω την αίσθηση. Το καταλογίζει ο Τσιμπούρης. Για να δούμε σε ποιον το έχει δώσει. Το φάουλ. Ένα έχει δύο Ταϊρή από πλευρά ΠΑΟΚ. Δεν ήταν αυτό κοντά στη φάση για να το χρεωθεί. Το φάουλ το χρεώνει το Χουγκάζ και όχι Όσμαν, ο οποίος έκοψε καθαρά. Αλλά υπήρχε επαφή αυτή στη μέση του Μήτογλου από τον Νίκο Χουγκάζ. 4-3 το σκορ και ο Ντίνος Μήτογλου στη γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Θα στοχίσει στην πρώτη προσπάθεια. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Ντίνος Μήτογλου, που έχει αρχίσει καλά τη σεζόν και στο παιχνίδι με την Ισπανία της εθνικής ομάδας ήταν πολύ καλός. Και απέναντι στην Πάρη είχε μια πολύ καλή εμφάνιση. Δείχνει ότι με τον Ομπράντοβιτς έχει την ευκαιρία και αυτός να κάνει μια καλή χρονιά σε σχέση με την περσινή, που δεν ήταν και τόσο καλή για τον ίδιο. Τουλάχιστον όσο η πρώτη του στον Παναθηναϊκό, στη δεύτερη θητεία του. Θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα κάνει το 5-3 ο Ντίνος Μήτογλου. Η κατοχή περνάει και πάλι στον ΠΑΟΚ. Καλάθης και αυτός με μεγάλο παρελθόν στον Παναθηναϊκό. Όσμαν πιέζεται, φοβερή πάσα και πάλι από τον Όσμαν στον Αλεξάνδερ, ο οποίος θα κρεμαστεί από το καλάθι του Παναθηναϊκού. 5-5 για την ώρα. Αυτά τα pick and roll που στείλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν απάντηση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τώρα επιτίθεται απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα. Αλλά ο Φρανσίσκο εκεί άλλαξε γνώμη στον αέρα, έκανε πάσα προς τα πίσω. Τελικά η μπάλα από τα χέρια του Γιαμπουσέλη θα περάσει εκτός. Ο Όσμαν εκεί, ο Φρανσίσκο μάλλον εκεί δεν το σκέφτηκε καλά. Σηκώθηκε στον αέρα, πήγε να εκτελέσει. Μετά είδε αντίπαλο μπροστά του. Δεν έκανε πάσα δίπλα του στο Μήτογλου που ήταν ελεύθερος. Πήγε να τη βγάλει έξω. Δεν ήταν ακριβίας η πάσα και χάθηκε η κατοχή για τον Παναθηναϊκό με κανένα δυο βουτιές στο παρκέ που δεν κατάφεραν να σώσουν την κατοχή για τους πράσινους. Ο Γιαμπουσέλε τελευταίος την ακούμπησε και την έβγαλε εκτός παιδιάς για τον ΠΑΟΚ. 5-5 το σκορ με 4 πόντους του Αλεξάνδερ. Τώρα ο Καλατζάκης πιέζει αστυνομικά τον Ταϊρή, ο οποίος περνάει και θα πάρει φάουλ χαμηλά. Έκανε πάσα ο Ταϊρή, άρα δεν υπάρχουν βολές εδώ. Μπάλα θα αναπαίξω για αυτό το φάουλ που είναι το δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ένα έχει ο Μαντζούκας, ένα τώρα ο Καλατζάκης για τον ΠΑΟΚ, ένα Ταϊρή και ένα ο Χουγκάζ ως τώρα στο μάτσο. Για Μπουσέλε το χρεώθηκε τελικά το φάουλ και όχι ο Καλατζάκης. Καλά στην επαναφορά. Ζητάει κίνηση. Όσμαν θα πάρει την μπάλα με το Μήτογλου πάνω του. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει αυτό πολύ εύκολα. Μήτογλου σαν να επιχειρεί να κάνει φάουλ εδώ στον Τούρκο, γιατί είναι δύσκολο να το συγκρατήσει. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα. Καλά και φάουλ. Φοβερή ενέργεια από τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος απαλλάχθηκε από το μαρκάρισμα του Μήτογλου και στον αέρα με ένα ωραίο lay-up θα σκοράρει και θα κάνει το 5-7. Ο ΠΑΟΚ περνά μπροστά με ένα επιμέρους 6-2. Από το 4-1 του Παναθηναϊκού, τώρα στο 7-5 μπορεί να γίνει και 7-2 αν βάλει τη συμπληρωματική βολή. Το φάουλ αυτό ήταν το δεύτερο του Γιαμπουσέλη και είναι ένα θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό, παρότι βέβαια έχει λύσεις. Τώρα θα περάσει ο Λεσόρ στο παιχνίδι και αυτομάτως θα αντικαταστήσει τον Γιαμπουσέλη, έχω την αίσθηση, για να μην χρεωθεί με κάποιο τρίτο φάουλ. Όχι, το Μήτογλου βγάζει ο Μπράντοβιτς. Δεν αποσύρει τον Γιαμπουσέλη που έχει πλέον δύο φάουλ. Αλλά θα παίξει και με Λεσόρ και με Γιαμπουσέλε. Μάλλον είναι δυσαρεστημένος από την πικερό άμυνα του Παναθηναϊκού και γενικότερα από την άμυνα της ομάδας του, η οποία ήταν πολύ καλή απέναντι στην Παρή. Σήμερα δεν έχει αρχίσει το ίδιο αποτελεσματικά. Όσμαν στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Έχει ήδη έναν πόντο από νωρίς. Μάλλον τρεις πόντους, γιατί ήταν και το goal foul νωρίτερα. Θα βάλει και τη συμπληρωματική. 5-8. Ο ΠΑΟΚ με ένα επιμέρους 2-7 περνάει μπροστά από το 4-1 του Παναθηναϊκού για Μπουσέλε. Ο ΠΑΟΚ εφαρμόζει ένα pressing αρκετά νωρίς στο παρκέ για να καθυστερήσει τον Παναθηναϊκό. Τα μπάλα πηγαίνει στον Λεσόρ και από εκεί στο Φρανσίσκο. Φάουλ του Ταϊρή, το τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο του Ταϊρή. Είναι πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ, καθότι μπορεί να έχει λύσει στον πάγκο στα γκάρντ. Είναι πρώτο και καλύτερο το Χάτζινς. Υπάρχει ο Μπαζίνας φυσικά. Υπάρχει και ο Φώστερ ως διάρη περισσότερο βέβαια αυτός. Αλλά όσο να είναι, ο Ταϊρή να φορτώνεται τόσο νωρίς με δύο φάουλ είναι ένα πρόβλημα. Όπως είναι και τα δύο φάουλ του Γιαμπουσέλη, που παραμένουν και οι δύο πάντως στο παρκέ. Και ο Γιαμπουσέλη και ο Φώστερ. Μαντζούκας δίνει στο Φρανσίσκο. Αυτός με τον Αλεξάνδρ προς τα του. Ο ΠΑΟΚ παίζει άμυνα με αλλαγές. Έχει μείνει ο Λεσόρ με τον καλάθι. Θα του περάσει την μπάλα του Λεσόρ. Πολύ καλή άμυνα από τον Όσμαν που κόβει την πάσα που πήγαινε προς τον Μαντζούκα. Άστοχο το τρίποντο σχεδόν με την Γιαμπουσέλη. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να τρέξει τώρα με τον Ταϊρή να σταματά να σουτάρει για τρεις τον εφηδιασμό. Και να στοχεί ο Καλάθης και καλύτερη θέση. Η μπάλα από τα χέρια του Καλατζάκη περνάει εκτός γηπέδου και διατηρείται στην κατοχή του ΠΑΟΚ. 5-8 το σκορ. Με τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικός. Και ο Φώστερ αντικαθιστά τον Ταϊρή των δύο φάουλ για να μην χρεωθεί με κάποιο τρίτο. Μπαίνει ο Φώστερ, ο οποίος

0: Είναι πολύ καλό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ειδικά στο πρώτο μάτς με την Παρτίζαν ήταν καταπληκτικός και βάλει 7 τρίποντα. Φοβερή επαναφορά του Καλάφη στον Αλεξάνδρο που σκαρφώνει. Κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, κυρίως ο Λεσόρ που δεν είδε τον Καναδό στην πλάτη του. Ο Αλεξάνδρο έχει ήδη 3 καλάφια, το ένα πιο δυνατό από τον άλλο. Κάνει λάθος ο Φρανσίσκο. Καλάφης πάσα έξω στο Φώστερ για 3 αυτός. Όχι, ελεύθερος, πολύ κακό σούτ, αλλά ξαναπαίρνει την μπάλα και ξαναδοκιμάζει και τώρα το βάζει. 5-13 συν 8 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τρέχει ένα σερί πλέον 12-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει προηγηθεί με 4-1. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς δεν θα περιμένει καν το τηλεοπτικό time που θα ήταν σε περίπου 1,5 λεπτό. Και έτσι 6-35 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, με το πλήν 8 για την ομάδα του, συν 8 για τον ΠΑΟΚ, να προτιμάτε καλοί τους παίκτες του για να τους κατσαδιάσει, κυρίως για την άμυνά τους. Νίκο.
1: Μάλιστα. Πολύ δυνατό ξεκίνημα από πλευράς ΠΑΟΚ με αυτό το σερί. Προηγείται του Παναθηναϊκού με 8 πόντους διαφορά. Έχουμε αρκετά παιχνίδια στο κουπόνι, μπασκετικά παιχνίδια, γιατί ξεκίνησαν κάμποσα πρωταθλήματα σήμερα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το δικό μας φυσικά. Θα ενημερώνω για αυτά τα ματσάκια εδώ που έχω σημειωμένα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε τελικά στα ματς των 7 του Nations League. Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία 0-7, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-2, Ισλανδία, Εσθονία 1-1. Νήσι Φερόες, Καζακστάν 1-1. Περιμένουμε τώρα τα βραδινά που έχει και κάποια πολύ ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα το Αγγλία-Ισπανία που είναι το ντέρμπι, αν θέλετε, της σημερινής ημέρας για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Τσεχία-Κροατία επίσης έχει, είναι στον πάγκο ο Μάγερ της ΑΕΚ. Έχει επίσης Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, Αλβανία-Λευκορωσία και Σλοβακία-Μολδαβία. Αυτά είναι τα μάτς που ξεκινάνε σε κάνα μισάωρο. Επιστρέφουν οι παίκτες στο παρκέ. Πάμε ξανά στο Περιστέρι.
0: Λοιπόν, 6-35 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 5-13 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με σύν 8 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορα τελείωσε το time out για τον Τριγκέρι που δεν είχε και πολλά να πει στους παίκτες του να εκφράσει παράπονα, αφού τα πάνε εξαιρετικά. Μετά το αρχικό 4-1 έχουν ένα 12-2 επιμέρους σκορ. Από την άλλη, ο Μπράντοβιτς τους κράτησε και λίγο παραπάνω, κάποια δευτερόλεπτα. Πάντως δεν προχωρά σε αλλαγές ο Μπράντοβιτς. Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα που ήταν πριν από το time out, δηλαδή με το Λεσόρ να είναι η μόνη αλλαγή σε σχέση με το αρχικό σχήμα αντί του Μίτογλου. Ο Ματζούκας στην επαναφορά δυσκολεύεται πολύ να βάλει την μπάλα στο μαρκέ, φλερτάρει. Με τα 5 δευτερόλεπτα δεν τα έκανε τελικά. Σπάει το πρέσινγκ ο Παναθηναϊκός και τώρα στην επίθεση με το Ματζούκα βέβαια. Να δυσκολεύεται να βρει το Φρανσίσκο. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Φαγώθηκαν με αυτά και με αυτά αρκετά δευτερόλεπτα από την επίθεση του Παναθηναϊκού με αυτό το delay press που εξασκεί ο ΠΑΟΚ. Λάθος τώρα από τον Φρανσίσκο παρολίγο, αλλά σώζει ο Καλαϊτζάκης. Φρανσίσκο προσποιείται. Ωραία πάσα στο Γιαμπουσέλη και αυτό θα καρφώσει εμφαντικά για να κάνει το 7-13. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ήδη 3 λάθη, φλέρταρε με ένα τέταρτο εδώ που θα μπορούσε να δώσει fast break στον ΠΑΟΚ, αλλά ο Καλαϊτζάκης έσωσε την όχι τόσο σίγουρη πάσα του Φρανσίσκο και αυτό μετά τροφοδότησε πολύ καλά τον Γιαμπουσέλη για να καρφώσει. Ματζούκας με τον Όσμαν γυρίζει, ο Τούρκος κλείνεται στις πληγάδες, βγάζει στον Αλεξάνδερ. Έχει κάνει βήματα όμως. Καλή άμυνα εδώ από τον Ματζούκα αρχικά. Και εν συνεχεία η πάσα βρήκε τον Αλεξάνδερ να υποβείται σε βήματα. Οπότε η κατοχή περνά και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το πρώτο λάθος για τον ΠΑΟΚ στο ματς. Αλλαγή χειριστή, playmaker, οργανωτή όπως θέλετε πείτε το, και για τον ΠΑΟΚ. Έξω ο Καλάθης, μέσα ο Χάτζινς. Και για τον Παναθηναϊκό έχουμε όμως αλλαγή. Θα μπει και ο Μπάντιο αντί του Καλαϊτζάκη και θα μπει και ο Μπόγκα για να ψηλώσει το σχήμα αντί του Ματζούκα. Ένα τώρα πάρα πολύ αθλητικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό, με τον Φρανσίσκο στον άσο, τον Μπάντιο στο 2, τον Μπόγκα στο 3, τον Γιαμπουσέλη στο 4 και τον Λεσόρ στο 5. Θα βάλει δεύτερο χειριστή ο Μπράντοβιτς, έχω την αίσθηση, για να σπάσει το pressing του ΠΑΟΚ, για τους, να καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την πρώτη ζώνη άμυνας του ΠΑΟΚ που στείνεται πολύ νωρίς στο παρκέ. Φρανσίσκο με τον Χάτζινς. Θα δώσει στο Γιαμπουσέλη κάτω από το καλάθι. Αυτός με τον Αλεξάνδρ έχει πλεονέκτημα σε όγκο. Γυρίζει. Φάουλ χαμηλά θα γίνει από τον Αλεξάνδρ. Το πρώτο δικό του, το τέταρτο μαδικό όμως για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά νωρίς, 5:39 πριν το τέλος της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ φτάνει στο όριο των βολών που θα δίνει στον αντίπαλο από εδώ και πέρα σε οποιοδήποτε φάουλ κάνει στην άμυνά του. Τρία ομαδικά έχει και ο Παναθηναϊκός βέβαια, δεν απέχει πολύ. Μπάντιο στην επαναφορά από τον Φρανσίσκο και τώρα Λεσόρ και τώρα πάλι Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βρίσκει πεδίο να σουτάρει γιατί ήταν κακή περιστροφή. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ σε σκριν του Λεσόρ πάνω στον Φώστερ. Το καταλογίζει ο κύριος Τηγάνης σε αυτή την προσπάθεια του Λεσόρ να κερδίσει χώρο για τον συμπαίκτη του. Θεωρεί ο κύριος Τηγάνης ότι το έκανε αντικανονικά. Έτσι η κατοχή περνά και πάλι στον ΠΑΟΚ. Αυτό το λάθος ήταν του παριθμών 4 για τον Παναθηναϊκό. Μόλις ένα λάθος έχει ως τώρα ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Χάτζινς τώρα στο κουμάντο του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή σεζόν στη Γαλλία. Ήταν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Την τελευταία διετία μάλιστα και πέρσι και πρόπερσι. Φώστερ με τον Μπάντιο να τον πιέζει. Ένα σκρίν από τον Αλεξάνδρ. Καλή άμυνα τώρα του Παναθηναϊκού. Καλύτερη από πριν τουλάχιστον. Φώστερ με τον Φρανσίσκο. Βγήκε ο Λεσόρ για το heads out. Δίπλα του στο Φώστερ. Αυτός δυσκολεύεται Ο Φώστερ κλείνεται, ίσως να κάνει βήματα εκεί. Τελικά έχασε την κατοχή, οδηγήθηκε σε παγίδα, έπεσε σε τοίχο και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σώσει την κατοχή. Τώρα εδώ η πάσα του Φρανσίσκο δεν ήταν καλή. Πολλά λάθη ο Φρανσίσκο. Ο Μπόγκα έκανε λάθος πάσα και ο Όσμαν σε ανοιχτό γήπεδο θα σκοράρει για να κάνει το 15-7-8 και πάλι από τον Μπάουκ. Έξαλλο ο Μπράντα στον πάγκο. Τα λέει στους υπόλοιπους παίκτες με τα χέρια πλωμένα, σαν να λέει τι κάνετε, ρε παιδιά. Κάπως έτσι το ερμηνεύω από τη γλώσσα του σώματος. Λεσόρ τώρα με τον Όσμαν απέναντι. Φάουλ από τον Όσμαν, ο οποίος το αμφισβητεί, το σφύριγμα του κυρίου Τσιμπούρη. Τσιμπούρης από τα νέα πρόσωπα στην Ευρωλίγκα. Είναι από τους αρκετούς νέους διαιτητές που μεταπηδούν στην Ευρωλίγκα. Θα σφυρίζει και Euro από τη νέα σεζόν. Και αλλαγή στο 5 του ΠΑΟΚ, έξω ο Αλεξάνδερ, μέσα ο Μουρ. Θυμίζω δεν υπάρχει ο Μωρούγι. Σήμερα ο ΠΑΟΚ πρέπει να τη βγάλει τη δουλειά με τον Αλεξάνδερ και τον Μουρ και έχοντας και τον Κακλαμανάκη για να δίνει κάποιες ανάσες. Χουάντσο αντί για τον Γιαμπουσέλη. Βγαίνει στον πάγκο ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη έχοντας δύο πόντους αλλά και δύο φάουλ. Για τον πάγκο έχει δύο τα ερή, θυμίζω, που έχει αποσυρθεί και ετοιμάζεται και ο Ρογκαβόπουλος για να πάρει τα πρώτα του φετινά λεπτά σε επίσημο μάτς. Λεσόρ θα χάσει την πρώτη βολή. Απέναντι στην παρέχει πολύ καλό ποσοστό ο Λεσόρ από τη γραμμή. Νομίζω χάσε ή μία ή δύο, αλλά εκτέλεσε 14. Τώρα θα στοχίσει στην πρώτη, 7-15. Και ο Ρογκαβόπουλος λογικά. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Ο Φρανσίσκο έχω την αίσθηση. Και αυτό θα γίνει. Θα ψηλώσει κι άλλο το σχήμα του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Μπάντιο στον Άσο, ο Ρογκαβόπουλος στο 2, ο Μπόγκα στο 3, ο Χουάντσο στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Οι πολύ ψηλές πεντάδες που θέλει να καθιερώσει ο Μπράντοβιτς για να έχει μέγεθος, να πιέζει, να παίζει άμυνα με αλλαγές. Εδώ σπάει ο πολύ ωραία την παγίδα ο ΠΑΟΚ με την επαναφορά του Χουγκάς στον Όσμαν. Αλλά γρήγορα κλείστηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Ρογκαβόπουλος θα κάνει το 5ο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού πάνω στον Όσμαν, δίνοντάς του βολές. 8-15 και ο Όσμαν, αν βάλει και τις δύο βολές, θα φέρει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 9 πόντους. 4-38 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάω και ελέγχει το παιχνίδι. Τον έχει προβληματίσει πολύ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει αρκετά ζητήματα, κυρίως επιθετικά. Όχι και ότι αμυντικά τα έχει πάει σούπερ, αλλά επιθετικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι εκεί που δυσκολεύεται περισσότερο. Έχει ήδη 5 λάθη ο Παναθηναϊκός και δεν έχει καταφέρει καλά-καλά να εκδηλώσει τις περισσότερες επιθέσεις του. Για να σας το πω και με αριθμούς, έχει μόνο 3 σούτ εντός παιδιάς. Βέβαια έχει εκτελέσει και 6 βολές. 2-2 δίποντα, 0-1 τρίποντα ο Παναθηναϊκός ως τώρα. Σε αντίθεση με τον Πάκου έχει 5-7 δίποντα, 1-4 τρίποντα. Και τώρα 3-4 βολές από την πρώτη του Όσμαν που κάνει τον double score 8-16. Ο ίδιος φτάνει τους 7 πόντους. 6 έχει ο Αλεξάνδερ, 3 ο Φώστερ για τον Πάουκ. Για τον Παναθηναϊκό από 2 Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο Γιαμπουσέλε και από 1 ο Λεσόρ και ο Μίτογλου. Όσμαν για να φέρει τη διαφορά σε game high ως τώρα και το κάνει 8-17. Συν 9 για πρώτη φορά στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Ο Τριγκέρι πολύ ευχαριστημένος, δίνει συνεχώς οδηγίες βέβαια, δεν τους αφήνει τους παίκτες να χαλαρώσουν. Ο Μπάντιο κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Χάτζινς. Σενεγαλέζος απέναντι στον Αμερικανό. Σκρίν από τον Λεσόρ. Μπάντιο βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, πας έξω στο Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος με τον Όσμαν παίζει καλή άμυνα, σηκώνεται από τα 5 μέτρα σουτάρια στο χ. Ο Μπόγκα πήγε δυναμικά στο rebound, την μπάλα από χέρια παίκτη ΠΑΟΚ εκτός. Έχει μπει και ο Περσίδης στο 3 αντί του Χουγκάζ για τον ΠΑΟΚ. Στο 4 μάλλον, ο Όσμαν είναι το τριάρι. Με αυτή την προσπάθεια του Μπόγκα, ο οποίος πήγε πολύ δυναμικά στο rebound και ανάγκασε τον Περσίδη να βγάλει την μπάλα, αλλά έχει γίνει challenge από ό,τι βλέπω. Ναι, έχει γίνει challenge. Για να δούμε. Θυμίζω το νέο κανονισμό για το challenge, ότι υπάρχει η δυνατότητα να καλούν οι διαιτητές οι προπονητές challenge, αλλά αν το χάσουν το πρώτο τους, δεν έχουν δικαίωμα για άλλο. Αντίθετα, αν το κερδίσουν, κάθε φορά που κερδίζουν ένα challenge ανανεώνεται για ένα ακόμα, όσα χρειαστεί τέλος πάντων. Οπότε νομίζω αρκετά ρισκαδόρικη η επιλογή του Τριγκέρι να καλέσει τώρα challenge σε μια φάση που δεν ξέρω αν έχει monitor, αν έχει εικόνα, Νίκο. Δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρη ότι.
1: Όχι, ξεκάθαρη δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, οπότε είναι ρίσκο αυτό για τον Τριγκέρι, γιατί αν το χάσει το challenge, ξαναλέω, δεν θα έχει άλλο για το υπόλοιπο του αγώνα. Αντίθετα, ξαναλέω, αν το κερδίσει, θα έχει ένα ακόμα. Και όσο κερδίζει τα challenge τέλος πάντων που κάνει, θα έχει δικαίωμα και για ένα ακόμα.
1: Μήπως δεν το ξέρει ο Τριγκέρι το καινούριο
0: κανονισμό. Δεν νομίζω να το ξέρει ο Τριγκέρι, δεν νομίζω. Έχουν κάνει και σεμινάρια πολλές ομάδες με διαιτητές, οπότε υποθέτω το γνωρίζει.
1: Τώρα πάντως.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως το κάλεσε.
1: Το replay δεν βοηθάει πάρα πολύ. Α, ναι. Από αυτή την κάμερα τώρα από πίσω, κάτσε θα σου πω.
0: Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η οδηγία που
1: νομίζω
0: υπάρχει, είναι ότι αν δεν είναι σίγουροι 100% για ανατροπή της απόφασης, σε μένουν στην αρχική.
1: Στην αρχική απόφαση, ναι.
0: Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι βγάζει, τι ακριβώς.
1: Βγαίνει από τον μπέκ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι βγαίνει μπάλα.
0: Τον Μπόγκα,
1: Ναι.
0: Το βλέπουν πάντως εκεί και ο.
1: Τώρα αυτό το τελευταίο replay είναι πάντως πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολύ δύσκολη φάση.
0: Η Τσίλκα και τη Γάνη τη βλέπουν ακόμα τη φάση, να πούμε. Την εξετάζουν εδώ και πολλή ώρα. Πάνω από λεπτό κοντεύουν.
1: Κοιτάνε τώρα ποια δάχτυλα φεύγουν τελευταία πάνω από την μπάλα. Γιατί αυτό έχει συμβεί. Ακουμπάνε και οι δύο την μπάλα.
0: Σωστά.
1: Και ξανά μανά, άλλο replay. Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη φάση. Να πω απλά.
0: Ναι. Κατοχή στον ΠΑΟΚ, άρα κερδισμένο το challenge. Μάλιστα. Του Τριγκέρι, άρα έχει και ακόμα ένα τουλάχιστον. Του βγήκε το ρίσκο του Τριγκέρι. Το εξηγεί τώρα και ο κύριος Τηγάνης ακριβώς τι έδειξαν αρχικά. Εντάξει, είναι δύσκολη η θέση των διαιτητών σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να βγάλει εύκολα άκρη. Εδώ δεν βγάζει με ένα και δύο replay. Οπότε πρέπει να του κατανοούμε αν σε τέτοιες φάσεις μπορεί να γίνουν λάθη. Η επαναφορά θα γίνει τώρα από τον Φώστερ και ενώ παραμένει το σύν 9 για τον ΠΑΟΚ. Φώστερ, ο οποίος έχει τώρα την πίεση του Παναθηναϊκού με τρεις παίκτες μπροστά στην προστινή ζώνη. Την έσπασε ο ΠΑΟΚ την πίεση. Πάντως, Χάτζινς με τον Ρογκαβόπουλο απέναντί του. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα σε όλα τα screen. Αλλαγών. Όσμαν τώρα με τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ με τον Όσμαν απέναντί του. Ο Όσμαν προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα. Πήγε και ο Χουάντσο για βοήθεια. Πολύ καλή ομαδική άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Η πάσα κάτω από το καλάθι. Την πρόλαβε ο Περσίδη στην μπάλα, αλλά το σουτ του Όσμαν ήταν εκπρόθεσμο. Εδώ πολύ καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό επιστράτευσε και αυτό το σχήμα ο Μπράντοβιτς με πολύ μεγάλο μέγεθος. Μόνο ο Μπάντιο είναι κάτω από τα 2 μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι αρκετά πάνω από τα 2 μέτρα. Και ο Ρογκαβόπουλος και ο Λεσόρ και ο Μπόγκα και ο Χουάντσο. Αλλαγή για τον Πάουκ. Πρώτες ανάσεις για τον Όσμαν και μπήκε ο Μήτρου Λόγκ. Τώρα ο Πάουκ θα παίξει σε ένα σχήμα ουσιαστικά με δύο γκάρντ, τον Χάτζινς και τον Μήτρου Λόγκ. Στο 3 θα πάει ο Φώστερ και από εκεί πέρα είναι ο Μουρ και ο Περσίδης. Φάουλ κερδίζει ο Μπάντιο και είναι βολές για τον Παναθηναϊκό καθότι έχει συμπληρώσει τα ομαδικά πλέον ο Πάουκ. Για να δούμε πώς θα επεξέλθει αυτό το σχήμα του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει Καλάθης, δεν υπάρχει Όσμαν, δεν υπάρχει ο Αλεξάνδερ, δηλαδή οι τρεις παίχτες που ξεχώρισαν είτε εκτελεστικά είτε δημιουργικά σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Μπάντιο θα βάλει την πρώτη βολή, θα κάνει το 9-17, μειώνει στους 8 πόντους την διαφορά. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει βάλει πάνω από 2 πόντους. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει με 8 τον Όσμαν και 6 τον Αλεξάνδερ. Μέσα και η δεύτερη από τον Μπάντιο, τον πρώην άσο της Βαλένθια, θα μειώσει τη διαφορά στους 7. Και τώρα ο Χάτζινς δίνει δίπλα του στον Φώστερ. Και πάλι παγίδα από τον Παναθηναϊκό. Θα κλέψει ο Μπόγκα με τα πολύ μακριά χέρια. Θα πέσει και αυτός και ο Χάτζινς και θα φτάσει σε κάρφωμα ο Μπάντιο. Εδώ ο τρομερός αμυντικός που λέγεται Ίζακ Μπόγκα. Θυμίζω καλύτερος αμυντικός στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Και όχι μόνο καλύτερος αμυντικός, στο τελικό έβαλε και μια 20 απέναντι στην Τουρκία. Ήταν καταπληκτικός. Τώρα παρολίγο και πάλι να κλέψει. Είναι φοβερός πραγματικά στην άμυνα και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε βοήθειες ο Μπόγκα. Αλλά είναι φοβερός και στο σκοράρισμα Φώστερ που πάνω σε άμυνα σκοράρει για τρεις. Και ο Πάουκ βρίσκει μια ανάσα που χρειαζόταν. Η 12-20 και πάλι στο συνοχτό. Μπάντιο μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται, προσποιείται, κλείνεται, βγάζει στο Λεσόρ. Αυτό έχει πλεονέκτημα και απέναντι στον Χάτζινς. Κλείνεται όμως, δυσκολεύεται. Θα κάνει ένα step through. Δεν ήταν βήματα εδώ, όσο και να φωνάζουν κάποιοι από τις κερκίδες. Και ο Χουάντσο με ένα tackling που θα ζήλευε και η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία. Θα σταματήσει την επίθεση, οπότε η κατοχή παραμένει στον ΠΑΟΚ, καθότι ο Ισπανός έκοψε με το πόδι. Μπάλα και πάλι για τον ΠΑΟΚ λοιπόν που αντέχει σε αυτή την αντεπίθεση που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός κυρίως μέσα από την άμυνά του. Αυτή η τρίποντη βόμβα του Φώστερ ήταν πολύ πολύ μεγάλη σημασία για τον ΠΑΟΚ. Παραλίγο και πάλι να γίνει λάθος. Ο Παναθηναϊκός πιέζει και πάλι. Κάνει αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ νωρίτερα στο μάτς, το εφαρμόζει και ο ίδιος τώρα. Μια πίεση που ξεκινά περίπου από τα 3 τέταρτα του γηπέδου και δυσκολεύει πολύ στο κατέβασμα και τρώει και χρόνο από την επίθεση του ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια. Delay press είναι αυτό όπως το λένε στο εξωτερικό. Press καθυστέρηση, αν καταφέρει να κλέψει, τουλάχιστον καθυστερεί τον αντίπαλο. Άστοχο το τρίποντο του Χάτζινς, μαζεύει ο Ρογκαβόπουλος στο rebound εύκολα. Δεν είχε αντίπαλο εκεί. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Μπάντιο με τον Περσίδη, screen από τον Λεσόρ. Έχει μείνει τώρα στις αλλαγές ο Περσίδης με τον Λεσόρ. Ο Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα με τα τρομερά αθλητικά του Γκροσόγκα. Θα φτάσει στο layout 14-20. Άλλαξε όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού με την είσοδο του Μπόγκα. Μπορεί να είναι μόλις το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανεβάσει επίπεδο την άμυνα του Παναθηναϊκού από την ώρα που μπήκε στο παρκέ. Βέβαια, η διαφορά είναι ακόμα στους 6 για τον ΠΑΟΚ που ελέγχει την κατάσταση, τουλάχιστον για την ώρα. Μουρ με Ρογκαβόπουλο έχει πλεονέκτημα. Γυρίζει, θα σουτάρει, θα στοχίσει και πάλι rebounder το Ρογκαβόπουλο που είναι καλός rebounder, δεν είναι μόνο καλός shooter. Πηγαίνει αρκετά και στο επιθετικό rebound ο Ρόγκα. Μπάντιο. Στον Μπόγκα έχει πλεονέκτημα και απέναντι στο Φώσταρ. Γυρίζει. Το ανάποδο λέει ήταν λίγο άτσαλο. Υπερεκτίμησε εδώ την αθλητικότητά του. Πήγε να περάσει κάτω από το καλάθι, αλλά δεν του φτάνει ο χώρος. Και τώρα τάπα του Μπάντιο πάνω στο Μήτρο Λόγκ, ο οποίος επιτέθηκε πριν οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά τον κυνήγησε από πίσω ο Μπάντιο και του έκανε την τάπα. Βέβαια, ο Πάουκ έχει ξανά την μπάλα δική του και μια κανονική επίθεση, κανονικότατη. 18 δευτερόλεπτα ολόκληρα στη διάθεσή του. Η επαναφορά θα γίνει από τον Χάτζινς. Με τον Μπάντιο να τον πιέζει. Κινούνται οι παίκτες για να σπάσουν τα σκρίνα, βγουν μακριά από την μπάλα. Ο Νας Μήτρου Λόγκ βρίσκει ένα διάδρομο και φτάνει σε ένα εύκολο lay-up. Εδώ κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τον έχασε ο Λεσόρ το Μήτρου Λόγκ. Και αυτός θα φέρει ξανά τη διαφορά στους 8. Ο Παναθηναϊκός τρέχει, τρέχει, πιέζει, πιέζει, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει περισσότερο από τους 6 πόντους όπως συνέβη νωρίτερα. Μπάντιο τώρα με τον Χάτζινς. Ενώ ο Πάουκ έχει εκτός αυτή την ώρα πολλά από τα βαριά χαρτιά του. και τον Ταϊρή και τον Καλάθι και τον Όσμαν. Μπάντιο μπαίνει προς τα μέσα. Τάπα φοβερή από τον Μούρο όμως που τον κυνήγησε μέχρι τέλους. Και τώρα βγάζει ο Πάοκ βήθησε εφηδιασμό με τον Περσίδη να στάρει για τρεις από τη γωνία. Ωχ, αέρα, αέρα στο σουτ. Κακή επιλογή από τον Περσίδη. Ο Τριγκέρι τραβάει τα μαλλιά του. Φοβερή φάση πραγματικά. Και φάουλ που γίνεται για βολές όμως στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή. Εδώ ο Περσίδης εμπιστεύτηκε το χέρι του. Αλλά ήταν απελπιστικά στο φωτοτρίποντο του. Είναι καλό ο Περσίδης, θα δείξει τον εαυτό του τώρα με αυτή την εκτέλεση. Και εν συνεχεία έγινε και το φάουλ αυτό που στέλνει στις βολές τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Φρανσίσκο θα επανέλθει αντί του Μπάντιο. Τώρα αλλάζει ουσιαστικά το χειριστή του ο Μπράντοβιτς. 1 και 8 απομένει για το 10 λεπτό, 14-22 το σκορ. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Ρογκαβόπουλος, ο οποίος κάνει έρμπολ στην πρώτη βολή. Απίθανα πράγματα. Ο Ρογκαβόπουλος είναι από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ. Κάνει έρμπολ σε βολή. Να το βλέπαμε ο κάνα ψηλό. Πριν, ας πούμε, κάνει στον πρώτο μητελικό έρμπολ ο Νέλι Τζόσεφ, που δεν είναι καλός από τη γραμμή. 55% είχε πέρσι στη Γαλλία. Αλλά τώρα να το κάνει ο Ρογκαβόπουλος είναι πραγματικά σπάνιο. Και σηκώνει ο Μπράντοβιτς το Ματζούκα. Το την αίσθηση θα βγάλει τον Ρογκαβόπουλο. Του θα βάλει τη βολή. Και τώρα θα πάει στον πάγκο. Ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει, νομίζω, με το έρμπολ στη βολή. Περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι του λείπουν παιχνίδια. Ο Μπράντοβιτς του δίνει και το χέρι και τον χαϊδεύει και στοργικά στο κεφάλι. Ωραία εικόνα αυτή. Καμία κατσαδά για το έρμπολ στη βολή. Αν ήταν ο Αταμάν μεταξύ μας, ακόμα θα ακούγε από παίχτη που έκανε έρμπολ στη βολή. Τώρα ο Μπράντοβιτς του έδωσε ένα πατρικό χάδι στο κεφάλι, του δώσε και το χέρι. Τον αντικατέστησε βέβαια το Ματζούκα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι έτοιμος για να παίζει πολλά συνεχόμενα λεπτά προερχόμενος από μια φλάση. Τώρα ο Φώστερ με το Ματζούκα συνεχίζει άμυνα με αλλαγές ο Παναθηναϊκός και άμυνα χώρου με το Χουάντσο να παίζει κάτι σαν λίμπερο εκεί πέρα να καλύπτει όλες τις τρύπες. Πάσα πηγαίνει προς τον Μούρο, ο οποίος σουτάρει. Αστοχίσει. Παλεύουν δύο παίχτες για το rebound. Το χάνουν, το παίρνει ο Μήτρου Λόγκ. Εδώ ο Παναθηναϊκός έβγαλε καλή την άμυνα, αλλά δεν καθάρισε το rebound. Και μια καλή άμυνα τελειώνει μόνο όταν παίρνει το rebound. Φώστερ στον Χάτζης που είναι ελεύθερος για τρεις. Θα το χάσει και πάλι παίρνει το rebound το Πάουκ. Και κάτω από το καλάθι ο Μούρ θα αστοχίσει. Ο Πάουκ εδώ με πολύ πείσμα κατάφερε να βρει σκορ και να φέρει διαφορά και πάλι στους 9-15-24, ανανώνοντας δύο επιθέσεις του από την ολιγορία του Παναθηναϊκού, κυρίως του Λεσόφ, θα έλεγα, στο rebound. Φρανσίσκο τώρα με τον Χάτζινς. Όλος ο χρόνος σχεδόν στον Παναθηναϊκό. Περίπου 2 δευτερόλεπτα χωρίζουν τα δύο χρονόμετρα. Αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Ο Πάοκ κάνει εξαντλήσει τον χρόνο του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο το βάζει στην πλάτη του, δίνει στον Μπόγκα. Μπόγκα στα 3 δευτερόλεπτα μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να πάρει μια επαφή αστοχή με ταμπλό. Rebound από τον Μήτρου Λόγκ. Δεν προλαβαίνει. Μάλλον προλαβαίνει, αλλά το σουτ είναι πολύ εκτός στόχου και πολύ μακρινό άλλωστε για να είναι εντός στόχου. Τέλος πρώτης περίοδου 15-24 μπροστά ο Πάοκ απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη διαφορά αυτή να είναι στη μέγιστη τιμή της, το σύν 9 με τον Πάοκ να έχει κερδίσει ως τώρα τις εντυπώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη. Θα τα πούμε σε λιγάκι για τη δεύτερη περίοδο. Ο Πάοκ ελέγχει την κατάσταση στο πρώτο δεκάλεπτο. Άντεξε και στην αντεπίθεση που επιχείρησε να κάνει ο Παναθηναϊκός από τα μέσα της περίοδου και μετά και δικαίως προηγείται του τριφυλιού λοιπόν 24-15 έτσι. Να σας πω, επειδή προηγουμένως ανέφερα ότι είναι ο Μάγερ στον πάγκο για τους Κροάτες, ότι άλλα παιδιά από δικά μας εδώ που αγωνίζονται στην Ελλάδα παίζουν βασική, ο Πίλιος για την Αλβανία, ο Φρόιλερ για την Ελβετία και είναι βασικός και ο Ραστόντερ στο δικό του παιχνίδι για την Κροατία. Τριπλή ελληνική παρουσία στα βραδινά παιχνίδια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
5: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, μπέργκερς, κριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
8: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy. Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ. Ήταν το δεύτερο του. Δύο έχει και ο Γιαμπουσέλη. Παναθηναϊκός δεν έχει και άπειρες επιλογές στους ψηλούς. Υπάρχει και ο Μίτογλου. Αλλά δεν υπάρχει ούτε Φαλ, δεν υπάρχει ούτε Χέις Ντέιβις. Οπότε πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική η ψηλή του, γιατί ακόμα έχουμε παίξει ούτε 12 λεπτά αγώνα. Ταϊρή με τον Φρανσίσκο, ωραίες τρίπλες. Ωραία η πάσα στον Αλεξάνδρου, ο οποίος σταματά, σουτάρει από τα 4 μέτρα στο Χ. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για τον Μπάουκ από τον Φουγκάς και καλάθι. 20-26, 8ο επιθετικό rebound για τον Μπάουκ. Τεράστιο το πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Καλή άμυνα με αλλαγές. Τώρα ο Λεσόρ θα χρεωθεί το τρίτο του φάουλ, παρακαλώ. Να λοιπόν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος μένει στο παρκέ, όχι τραυματισμένος ευτυχώς. Σηκώνει το Γιαμπουσέλη να τον αντικαταστήσει. Εμφανής ο προβληματισμός του Μπράντοβιτς. Ο Λεσόρ θα εξουδετερωθεί, έχω την αίσθηση, για όλο το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου. Δεν νομίζω να το ξαναδούμε με τρία φάουλ πλέον. Δύο και ο Γιαμπουσέλη, ξαναλέω. Μεγάλα τα προβλήματα πλέον του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Μεγάλα είναι και αγωνιστικά, γιατί ξαναλέω, όταν έχει χάσει τόσα πολλά rebound. 8 επιθετικά έχει ο ΠΑΟΚ, παρακαλώ. Και μάλιστα έχει πάρει 11 πόντους από αυτές τις δεύτερες ευκαιρίες. Μάνι-μάνι, πολύ παραπάνω από τη διαφορά των 6 πόντων που έχει στο μάτς. Τώρα θα υπάρχει φάουλ από το Χουάντσο. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Χαμηλό ήταν, δεν ήταν για βολές. Φρανσίσκο τα λέει εκεί με τον Τηγάνη. Κάτι του λέει για μια προηγούμενη φάση. Θα λέει να παίξω για τον ΠΑΟΚ με 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. 7-48 για το ημίχρονο πλέον. Καλάθι στην επαναφορά. Δίνει στον Ταϊρή, Φρανσίσκο πάνω στον Ταϊρή, ο Καλάθης τώρα με τον Ματζούκα. Έχει πάει ο Μπόγκα πάνω στο Χουγκάζ και φάουλ επιθετικό στον Ταϊρή έχει δοθεί. Αν είναι στον Ταϊρή και δεν είναι σε κάποιον άλλον και εγώ έχω μπερδευτεί, είναι το τρίτο του Ταϊρή. Άλλο πρόβλημα αυτό για τον ΠΑΟΚ τώρα. Τρία ο Ταϊρή πλέον, δεν έχει άλλον παίχτη με πάνω από ένα φάουλ, αλλά τα τρία φάουλ του Ταϊρή είναι μεγάλο μπελά και νομίζω θα τον εξοδετερώσουν για αυτόν για μεγάλο διάστημα το αγώνα. Για την ώρα πάντως ο Τρινκέρι δεν τον αποσύρει. Α, τώρα σηκώνει τον Χάτζινς. Δεν προλάβει πάντως να κάνει την αλλαγή. Παραμένει στο παρκέ ο Ταϊρή. Με ποιο ρίσκο υπάρχει αυτό να χρεωθεί με κάποιο τέταρτο φάουλ σε αυτή την κατοχή του Παναθηναϊκού. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν μπει καλάθι θα καλέσει τα αλλαγή αμέσως ο Τρινκέρι. Φρανσίσκο, σκριν από τον Γιαμπουσέλη. Καλό σκριν. Αλλά βρίσκει μπροστά του τον Αλεξάνδερ. Περνάει την μπάλα στο Γιαμπουσέλη. Καλή άμυνα, φοβερή άμυνα από τον Ταϊρή. Μπροστά από τον Γιαμπουσέλη. Δυσκολεύει την εισαγωγική πάσα και τώρα καλάθι με τον Φρανσίσκο. 7-18 για το ημίχρονο. Καλάθι στον Όσμαν. Προσποιείται αυτός για τρεις. Ξαναβρίσκει μπροστά του τον Μπόγκα. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Airball. Καλή άμυνα εδώ από τον Μπόγκα. Ο Χουάντσο καθαρίζει το rebound και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Αλλά έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Πήγε να κάνει early post ο Μπόγκα, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την πάσα. Γιατί ο Καλάθι έπαιξε καλή άμυνα από μπροστά. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Αν έχει ένα δίμετρο guard. Τώρα Φρανσίσκο με τον Όσμαν. Σκρίνα από τον Γιαμπουσέλη. Ωραία σταυρωτή από τον Φρανσίσκο. Φάουλ από τον Αλεξάνδερ. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο προσωπικό για τον Αλεξάνδερ. Ο Ταϊρή θα πάει στον πάγκο για να μπει στη θέση του Χάτζινς. Ο Χάτζινς λοιπόν στο παρκέ. Αλλάζει τον δεύτερο του γκάρντ ο Αντρέα Τρινκέρι. Καλάθης Χάτζινς τώρα στην περιφέρεια. Όσμαν στο 3, Χουγκά στο 4, Αλεξάνδρ στο 5. Παναθηναϊκός συνεχίζει με αυτό το πανύψηλο σχήμα. Δηλαδή το Φρανσίσκο και μετά 4 παιδιά που είναι πάνω από τα 2-3-2-4. Ματζούκα τώρα με τον Καλάθη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Πολύ τρίπλα, κατάχρηση. Έχουν μείνει 3 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο τώρα ένα step back τρίποντο απλά για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Μόνο τα μπλόβρη και η μπάλα και λίγο Στεφάνι. Ας το έχεις ο Καλάθης εδώ ίσως να κάνει μεταφορά μπάλας. Φουγκάζ με τον Γιαμπουσέλη και πάλι μπάλα έξω. 20-26 ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πλησιάσει πάνω από τους 6 πόντους εδώ και πάρα πολύ ώρα. Χάτζινς δίνει στον Αλεξάνδερ, αυτός με τον Μπόγκα απέναντι του δίνει στον Καλάθι. Ωραία συνεργασία των δυο τους. Αλεξάνδερ στη γωνία. Χουγκάζ ελεύθερος για τρεις. Φοβερή επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Και τρίποντο από τον Χουγκάζ που ξαναφέρνει διαφορά στους 9 πόντους. Καταπληκτική η επίθεση αυτή από τον ΠΑΟΚ. Με σκαλοπάτι το σέντερ η μπάλα πήγε στη γωνία. Το corner 3 που λέμε από τον Χουγκάζ που είναι πολύ καλό σουτέρ. Και Καλάθι. Φρανσίσκο βρίσκει την άμυνα λίγο κοιμόμενη. Χουάντσο ελεύθερος από τη γωνία θα απαντήσει. 23-29 από το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στον αγώνα. 1-3 έχουν οι πράσινοι. 2-10 έχει ο ΠΑΟΚ τώρα στο παιχνίδι. Συν 6 για τον ΠΑΟΚ, πλην 6 αν θέλετε για τον Παναθηναϊκό. Καλάθι στο Χουγκάζ, 5-50 για το ημίχρονο. Καλάθι με τον Ματζούκα. Βρίσκει χώρο, μπαίνει προς τα μέσα τη. Δύο ωραία κίνηση από τον Καλάθι που εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του απέναντι στο Ματζούκα και έκανε το 23-31. Συν 8. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βάζει άλλη τα προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού που πήρε άριστα την Πέμπτη απέναντι στην παρέα. Αλλά σήμερα παίρνει πολύ κάτω από τη βάση. Φρανσίσκο θα πάρει φάουλ χαμηλά, δεν είναι σε προσπάθεια για σουτ, αλλά είναι το τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Θα του δώσει την μπάλα απ' έξω και θα ξανάρθει ο Ρογκαβόπουλος στο μάτς, όπως και ο Μπάντιο, έξω ο Φρανσίσκο, έξω και ο Ματζούκας. Διατηρεί αυτό το αρκετά ψηλό σχήμα. με τον Ρογκαβόπουλο ουσιαστικά στο 2, τον Μπόγκα στο 3, τον Γιαμπουσέλη στο 4 και τον Χουάντσο στο 5. Ή Γιαμπουσέλη στο 4 και Χουάντσο στο 5, όπως θέλετε. Πιο ψηλός είναι ο Χουάντσο, αλλά έχει παίξει πολύ περισσότερο πεντάρι στην καριέρα του Γιαμπουσέλη σε σχέση με τον Ισπανό. Χουάντσο και πάλι τώρα από την άλλη γωνία θα στοχίσει αυτή τη φορά. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, ενώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις και έχει βάλει πολλά τέτοια τρίποτα στην καριέρα του Χουάντσο. Rebound από τον Πάοκ, ο οποίος έχει την επίθεση με τον Καλάθι απέναντι στο Γιαμπουσέλη. Καλή πάσα backdoor. Ο Μπάντιο παίζει άμυνα από μπροστά, αλλά χειρεώνεται με φάουλ. Ο Μπόγκα ή ο Μπάντιο πάνω στον Μουρ, που είναι το τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό, από το επόμενο βολές και για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ αυτό ήταν το πρώτο για τον Μπράγκου Μπάντιο. Μπάλα απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. 5 και 18, ότι φάουλ βλέπουμε από εδώ και πέρα και δεν είναι επιθετικό, θα στέλνει στις βολές και τη μία και την άλλη ομάδα που έχουν πλέον από 4 ομαδικά. Και επαναφορά από τον Καλάθι. Καλάθι με τον Ρογκαβόπουλο να πιέζει στην επαναφορά. Μπάλα πηγαίνει στο Χουγκάζ, αυτός με τον Μπόγκα, βγάζει έξω. Ο Χάτζης με τον Μπάντιο, αλλαγή στο σκριν βγαίνει πάνω τον Γιαμπουσέλη. Χάτζης τώρα με τον Γιαμπουσέλη κάνει σταυρωτές, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει λίγο χώρο. Θα λιώσει ίσως ο Γιαμπουσέλη και θα στοχίσει ο Χάτζης στο lay-up. Μάλλον τη βρήκε ο Γάλλος εκεί. Ο Μπόγκα καλπάζει σαν άλογο στον ευθυδιασμό, αλλά στοχίζει στο lay-up, θα στοχίσει και στο follow ο Χουάντσο. Και τώρα πάω και έχει προϋποθέσεις ευθυδιασμού, καθότι τώρα σηκώνει τον Μπόγκα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα αμυνθεί και πάλι με 5-2-5 γιατί γύρισε και ο Μπόγκα. Έχασε την ευκαιρία εδώ, καλά, της πάτησε φρένο. Γιατί δεν υπήρχε κάποια ξεκάθαρη ευκαιρία για fast break. Μουρ, θα κλέψει ο Μπόγκα. Θα προλάβει και την μπάλα, θα πάρει και αντιαθλητικό φάουλ από τον Καλάθι. Ξαναλέω, δεν υπάρχει πλέον ρόλο για αντιαθλητικό φάουλ. Είναι αυτό το φάουλ που δεν είναι βίαιο, αλλά είναι φάουλ αναχέτηση ουσιαστικά ενός παίχτη. Δεν χρεώνεται δηλαδή ως φάουλ που μπορεί, αν δεχτεί μια τεχνική ποινή ή ένα ακόμα αντιαθλητικό ή βίαιο φάουλ να τον αποβάλει. Αυτά δεν προσμετρώνται πλέον μαζί. Τα βία φάουλ, τα δύο οδηγούν σε αποβολή ή ένα βίαιο και μια τεχνική ποινή. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός μετά το τηλεοπτικό time out 4:43 πριν από το τέλος του ημιχρόνου θα έχει δύο βολές με τον Μπόγκα και την μπάλα ξανά δική του. Νίκο, πάρε και πάλι το μικρόφωνο.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστορομπόλη. Επιστρέφουμε αμέσως στο Περιστέρι. Κρατάει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ, καθώς κυλάει η αναμέτρηση. Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Να διορθώσω για τον Ραστόντερ. Κατά λάθος είπα Κροατία. Είχα στο μυαλό μου τον Μάγερ, που σας είπα ότι είναι στον πάγκο. Ο Ραστόντερ αγωνίζεται φυσικά με την Βόρεια Μακεδονία. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το απίθανο Lions Vienna που έληξε 122-37 και εμείς τώρα το ψάξαμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν έχει να κάνει με θέματα οικονομικά της Βιέννης. Έχουν αποφασίσει απλά οι θύνοντες, επειδή η Βιέννη κατεβαίνει στην Αδριατική Λίγκα, να κατεβάζουν στο πρωτάθλημα τα 16χρονα. Αυτό συνέβη απόψε. Η Βιέννη έχει πάει να παίξει παιχνίδι στην Αδριατική Λίγκα που θα γίνει αύριο. Η Αδριατική Λίγκα ωστόσο πάει να βαρέσει κανόνι. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορούν να βρουν διαιτητές και γι' αυτό έχουν αναβληθεί, νομίζω, όλη η πρώτη αγωνιστική αναβλήθηκε. Όλη η πρώτη αγωνιστική και τα σημερινά και τα αυριανά παιχνίδια. Μια διοργάνωση 25 ετών, έτσι. Έχουν πάρα πολλά θέματα. Η Βιέννη λοιπόν είναι να κατέβει στην Αδριατική Λίγκα. Η βασική ομάδα έχει πάει να παίξει μάτς, παίζουν αύριο, δεν έχω προλάβει τώρα να δω με ποιον παίζει. Και μείνανε στην Αυστρία οι πιτσιρικάδες, κατέβηκαν σήμερα να παίξουν στο πρωτάθλημα και έχασαν με 122-37. Λοιπόν, έτσι για να μην αφήσουμε εκκρεμότητες. Αρχίζουν σιγά σιγά τα παιχνίδια τον 10 παρατέταρτο. Στο Αγγλία-Ισπανία γίνεται το έλα να δεις. Από Ισπανούς και από Άγγλους, αλλά και από Ισπανούς κυρίως, γιατί Βαλεντίνα μου που πανηγυρίζεις και εσύ, πανηγυρίζουν οι άνθρωποι γιατί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και στα δικά μας. Πάμε ξανά στο Περιστέρι, στο Χριστορομπόλη.
0: Λοιπόν, ο Μπόγκα εξάξησε μόνο στη μία από τις δύο βολές του βίαιου φάουλ που έγινε. Όχι του βίαιου φάουλ, του φάουλ τακτικής που έκανε ο Καλάθης, αλλά χρεώθηκε με δύο βολές και την μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Μπάντιο επιτίθεται, ωραίο ανάποδο lay-up. 26-31, μείον στους 5 ο Παναθηναϊκός. Ο Μπόγκα πάει να βγάλει ευνηδιασμό μετά από Καλάθη, αλλά γύρισε γρήγορα ο Μπόγκα και φρέναρε ο Όσμαν. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα ο Πάουκ. 4-26 για το τέλος του ημιχρόνου. 26-31 το σκορ. Καλάθη στον Όσμαν. Πιέζει ο Μπόγκα. Βγήκε για να σκρίνει ο Χουγκάς και πάλι καλά. Τη 9 δευτερόλεπτα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρογκαβόπουλος πάνω του. Η πάσα είναι καλή προς τον Φώστερ, αλλά αυτός κλείνεται. Βγάζει έξω τον Χουγκάς. 3 δευτερόλεπτα. Ο Χουάντσο παίζει καταπληκτική άμυνα και σταματά τον Χουγκάς. Χουάντσο και Μπόγκα έχουν δέσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Χουάντσο παίρνει πάσα αφηδιασμού από τον Μπάντιο. Και ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει πλέον για τα καλά στο μάτς. Πλέον σε απόσταση σουτ. 28-31, 4-5 πριν το ημίχρονο. Καλή ταϊμά του Αντρέα Τριγκέρι που βλέπει τη διαφορά των 9 πόντων να έχει σχεδόν εξανεμιστεί. Έχει μειωθεί κατά τα 2 τρίτα πλέον από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκού που με αφετηρία την άμυνα έχει εξαπολύσει την αντεπίθεση του Νίκο.
1: Λοιπόν, 28-31, έχουν μειώσει πια στο τρίποντο οι πράσινοι. Time out από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι Big Win Sport FM. Έτσι απλά το αναφέρω για κάποια μηνύματα που έρχονται και δεν καταλαβαίνω. Απλά το λέω. Λοιπόν, Αγγλία, Ισπανία, ναι, βεβαίως. Εγώ έχω εδώ τη δυνατότητα μέσα στο στούντιο. Έχει ήδη ο Παναγιώτης Μπουρνάς, ο οποίος είναι πλέον μαζί μου στο στούντιο, στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Έχει κάνει το συντονισμό. Έχω όλα τα μάτσα απέναντι και το Αγγλία, Ισπανία μόνο του. Που όπως το Wembley εδώ μεταξύ είναι, δεν πέφτει καρφίτσα, ε. Θα πει κάποιος σιγά την έκπληξη, αλλά απλά το τονίζω. Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αγγλία, Ισπανία είναι το ντέρμπι, αν μη τι άλλο. Της πρεμιέρας του Nations League. Το μήνυμα λέει το έστειλα ο φίλος για τη Βιέννη σε ερώτηση που έκανα στο AI. Το AI, φίλε, δεν το εμπιστευόμαστε τυφλά. Θα διπλοτσεκάρουμε αυτά. Σιγά μην ήξερε το AI γιατί η Βιέννη κατεβαίνει με τα 16χρονα στον αγώνα πρωταθλήματος. Τα ψάχνουμε. Λοιπόν, να δω αν έχουμε κάνα τελικό από τα παιχνίδια στο μπάσκετ. Ναι, το Γκραβελίν Λεμάν τελείωσε 97-103. Μετά θα σας πω και τα υπόλοιπα όταν κάνει ημίχρονο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στο Περιστέρι.
0: Λοιπόν, επιστροφή. Ο ΠΑΟΚ φλέρταρε με παράβαση 8 δευτερολέπτων. Δεν την έκανε. Καλάθι τώρα βγάζει στη γωνία στο Φουγκάζ. Του ψάχνει να βρει τον Μουρ. Μπαίνει προς τα μέσα. Μπόγκα παίζει καταπληκτική άμυνα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ του Φουγκάζ. Παραλίγο να μπει, αλλά ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Το Φώστερα στο 1003. Και τώρα ο Χουάντσο καθαρίζει το rebound. Το ΠΑΟΚ πλέον έχει φτάσει 9 επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει 9 αμυντικά. Δηλαδή κάθε φορά που η μπάλα πέφτει από το καλάθι του Παναθηναϊκού, 50-50 είναι να πάει σε Παναθηναϊκό ή σε ΠΑΟΚ G. Και τώρα ο Καβόπουλος με goal foul. Χαμηλά δείχνουν οι διαιτητές. Ο Μπράντοβιτς δείχνει χαρακτηριστικά στον κύριο Τιγάνι ότι ήταν σε προσπάθεια για σουτ. Θα τα πούνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Δύο βολές έχουν δώσει. Χαμηλά ότι έχει γίνει το φάουλ. Έχει συμπληρώσει ο ΠΑΟΚ τα 5, οπότε δεν είχε σημασία αν ήταν χαμηλά ή ψηλά. Απλά είχε σημασία αν θα ήταν γκολ φάουλ ή όχι. Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μήτρου Λόγκ θα επιστρέψει αντί του Φώστερ. Και βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι ακόμα και στον πόντο αν ευστοχίσει και στις δύο βολές. Νωρίτερα είχε την πρώτη airball, θυμίζω. Τη δεύτερη την έβαλε. Τώρα θα βάλει την πρώτη. Και θα μειώσει το δίποντο. 29-31-3-26 πλέον για το ημίχρονο. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ανταγωνιστικό. Που περιμέναμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός. Αλλά ίσως όχι να προηγείται και με 9 πόντους σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει. Αλλά ο Ρογκαβόπουλος θα χάσει τη δεύτερη βολή και θα παραμείνει το 29-31. Καλάθης δίνει στον Μήτρου Λόγκ και πάλι καλάθης. Ο Μπόγκα πάνω στον καλάθι. Πολύ έξυπνη αυτή η τακτική του Ομπράντοβιτς. Αλλαγή τώρα. Ο Γιαμπουσέλε βρίσκεται πάνω στον καλάθι. Έχει μείνει ο Μουρ με τον Μπόγκα. Γυρίζει. Θα πάρει φάουλ από τον Μπόγκα και βολές από τον Μπεν Μουρ. Ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να ξαναφέρει τη διαφορά στους 4. Αυτό το φάουλ του Μπόγκα που ήταν το δεύτερο του. Ή το πρώτο. Όχι, το πρώτο του φάουλ ήταν. Ο Μπόγκα, ο οποίος παίζει και καθαρή άμυνα. Νομίζω ότι ως τώρα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για να μην γράφει τίποτα τρομερά νούμερα. Και στο παιχνίδι το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ θετικός και στα φιλικά. Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει το ψωμί του. Όχι το ψωμί του, γιατί έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κυρίως από τα μικρά πράγματα που κάνει, που δεν είναι καθόλου μικρά, πιστεύω, μέσα στο μπάσκετ. Ο Μουρ θα βάλει την πρώτη βολή 29-32. Φτάνει τους 3 πόντους και τώρα δεν θα φτάσει στους 4. Αλλά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μαζεύει επιθετικά rebound. Τώρα Περσίδης ελεύθερος για 3. Πριν είχε airball, τώρα θα στοχίσει. Και νέο επιθετικό rebound από τον Όσμαν. Του κάνει μια βόλτα και φτωχή κατά από το καλάθι. Ζητάει και φάουλ ο Όσμαν με απλωμένα τα χέρια. Δεν είμαι σίγουρος αν έγινε. Νομίζω ο Γαβόπουλος αμήνθηκε στην κατακόρυφο. Πάντως ο ΠΑΟΚ βρίσκει από αυτή την επίθεση και πάλι δύο επιθετικά rebound. Πλέον έχει φτάσει τον αριθμό των έξτρα κατοχών του στις 11. Μπάντιο, η πάσα δεν ήταν καθόλου καλή. Τη μαζεύει ο Ρογκαβόπουλος, στάρει για 3 αμέσως στα στοχή. Ο Μπόγκα παλεύει για το rebound, παλεύει με τον Όσμαν. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ τελικά το rebound, αφού ο Μπόγκα έστρωξε την μπάλα σε χέρια παίκτη του ΠΑΟΚ. Καλάθης με τον Μπάντιο μπροστά του. 2,5 λεπτά για το ημίχρονο πλέον. 29-34. Καλάθης με τον Χουάντσο, η πάσα στη γωνία στον Περσίδη. Τους προσπαθεί να περάσει στον Μπεν Μουρ, αλλά έχει βγει από μπροστά και παίζει καλή άμυνα ο Μπάντιο. Καλάθης στα στοχή για 3. Ένα ακόμα χαμένο rebound. Απίστευτα πράγματα. 12 επιθετικά rebound έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει κουλουράκι στο αμυντικό rebound. ο Μήτρου Λόγκα στο χεί, αλλά ο Πάουκ θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Έχω παρατηρεί να το λέω. 13 πλέον επιθετικά rebound. Απίστευτα πράγματα. Ο Μπρέντοβιτς κοιτάζει τους παίκτες του με τα χέρια στη μέση, σαν να τους λέει τι κάνετε, ρε παιδιά, ξυπνήστε. Πάρτε κανένα rebound. Καλάθης στη λήξη της επίθεσης για 3. Πολύ κακό σουτ, αλλά δεν είχε και άλλη επιλογή. Ο Πάουκ εδώ χάσε τριπλή ευκαιρία να σκοράρει. Για Μπουσέλ ανοίγει τον εφηδιασμό. Δεν ήταν πολύ καλή πάσα του στον Μπάντιο. Του βγάζει στο Χουάντσο ελεύθερο για 3 αυτό. Θα στοχίσει. Ρογκαβόπουλος πολύ δυνατό άλμα. Έχει πάρει φάουλ εκεί στη διεκδίκηση του rebound. Κερδίζει δύο βολές πάντως ο Ρογκαβόπουλος από αυτή την οξυδέρκειά του να κυνηγήσει τη φάση. Πάντως είναι στα αγώνα στον ωκεανό αυτά τα επιθετικά rebound του Παναθηναϊκού μπροστά σε αυτά που έχει πάρει ο Πάοκ. Αυτό ήταν το τρίτο για τον Παναθηναϊκό από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Πάοκ έχει 13 παρακαλώ. Απίστευτος αριθμός για ούτε πρώτο ημίχρονο. Έχουμε παίξει 18 λεπτά και κάτι και ο Πάοκ έχει πάρει παρακαλώ 13 επιθετικά rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 10 αμυντικά.
1: Χρήστο, άνω τελεία, να σου πω ότι νωρίς-νωρίς η Ισπανία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Αγγλία. Μπράβο μας, συγχαρητήρια. Ο Γιαμάλ είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ για τους Ρόχα. Στο δεύτερο λεπτό, μόλις το γκολ των Ισπανών. Συνεχίζεις.
0: Μάλιστα. Να το πούμε και στο Χουάντσο, να χάρη αν είναι. Λοιπόν, έτοιμος ο Ρογκαβόπουλος από τη γραμμή για δύο προσπάθειες. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει πάρει από τα επιθετικά του rebound 13 πόντους. Δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ο Ρογκαβόπουλος χάνει μία ακόμα βολή, την τρίτη του σήμερα. Έχει 2 στους 5 πλέον. Έλεγα ότι ο Πάουκ έχει πάρει 13 επιθετικά rebound, 13 πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες. Δεν είναι πολύ, θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι. Δεν έχει κάνει δηλαδή όση ζημιά θα μπορούσε ο Πάουκ στον Παναθηναϊκό με τις έξτρα κατοχές και τις ανανεώσεις των επιθέσεών του. Ο Ρογκαβόπουλος θα βάλει τη δεύτερη βολή. Δεν έχει βάλει ζευγάρι ως τώρα. Σε όλες τις επισκέψεις του, 3 στη γραμμή, έχει μία στις 2. Και τον αλλάζει με το Λεσόρ τώρα ο Μπράντοβιτς. Κάνει ένα σχήμα τώρα με δύο γκάρτ, τον Φρανσίσκο και τον Μπάντιο. Και από εκεί και πέρα τον Χουάντσο, τον Γιαμπουσέλη και τον Λεσόρ. Καλάθης αυτή την πίεση που ασκεί ο Παναθηναϊκός δίνει στο Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, Καλάθης, Όσμαν, Μουρ και Περσίδης η πεντάδα για τον ΠΑΟΚ. 1-38 για το ημίχρονο. Διαφορά στους 4, 30-34. Μήτρου Λόγκ με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα στο Μουρ, στους πλάγια στον Καλάθη, του στάρει ελεύθερος για 3. Θα στοχίσει όμως και πάλι. Ο ΠΑΟΚ είναι άστοχος από μακριά. Πλέον μετά από αυτό το άστοχο τρίποντο έχει 3 στα 18 παρακαλώ. Πολύ πολύ κακό ποσοστό για τον ΠΑΟΚ, ενώ έχει 10 στα 20 τρίποντα, έχει 3 στα 18 τρίποντα. Ο Λεσόρ εδώ θα κερδίσει φάουλ από τον Μουρ και θα πάει στις βολές. Μουρ πήγε να κλέψει από μπροστά, ο Λεσόρ έπιασε πρώτος την μπάλα, του βρήκε τον καρπό ο Μουρ και τον στέλνει στη γραμμή για δύο προσπάθειες. Παναθηναϊκός έχει 1 στα 6 τρίποντα, πολύ λίγα συγκριτικά με όσα παίρνει ως τώρα από όσο έχουμε δει στην προετοιμασία και στο μάτς με την Παρί. Πολύ περισσότερες όμως οι κατοχές του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, χάρη στα επιθετικά του rebound. Λοιπόν, μέσα η πρώτη βολή, 31-34, και ο Λεσόρ έτοιμος και για τη δεύτερη προσπάθειά του. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει ως τώρα στον αγώνα, και θα βάλει και τη δεύτερη βολή, θα μετρήσει αμυντικά. Κάποιος βιάστηκε να μπει από τον ΠΑΟΚ. Έχει 3 πόντους ο Λεσόρ. Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει πάνω από 7 πόντους. Ο Χουάντσο είναι πρώτος σκόρερ με 7. Πιέζει ο Παναθηναϊκός αυτό το πρες που λέγαμε και νωρίτερα, με τον Χουάντσο να έχει έναν σύνθετο ρόλο. Πολύ ουσιαστικό όμως. Και τώρα Καλάθης με τον Λεσόρ. Ωραία πάσα κατά το Καλάθη στο Μουρ. Πέφτει πάνω του ο Χουάντσο και θα του δώσει γκολ φάουλ. Πολύ έξυπνα εκεί ο Μουρ προσποιήθηκε. Έφαγε την προσποίηση ο Χουάντσο. Ο Μουρ πήρε την επαφή και μάλιστα σηκωνόμενος και δυναμικά κατάφερε να ευστοχίσει. Θα κάνει το 32-36. Καλή παρουσία του Μουρ. Έχει 5 πόντους. Πάκο έχει πάρει και από αυτόν πράγματα και από τον Αλεξάνδερ. 5 ο Μουρ, 6 ο Αλεξάνδερ, δύο ψηλοί του ΠΑΟΚ. 10 έχει ο Όσμαν που είναι πρώτος σκόρερ στον αγώνα. Και τώρα ο Μουρ, αν ευστοχίσει, θα φτάσει και αυτός στους 6 πόντους όσους έχει, όπως είπαμε, και ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Θα χάσει τη βολή όμως και θα πάρει το rebound για Μπουσέλε. Παραμένει το 32-36. Φρανσίσκο τώρα. Φρανσίσκο με το Μουρ. Δεν είναι μπροστά μέσα. Ωραία πάσα στο Λεσόρ. Κατά το καλάθι αυτός τελειώνει τη φάση. Goal foul μάλιστα. Το foul από τον Όσμαν. Ο οποίος φτάνει τα 2. Και ο Λεσόρ γρήγορα ανεβαίνει και αυτός στους 5 πόντους. Από το δεύτερο φάουλ του Όσμαν φορτώνεται και ο Πάουκ σιγά σιγά. Έχει 3, θυμίζω, τα Ιρή που είναι εκτός. 2 έχει ο Μήτρου Λόγκ, 2 Όσμαν, 2 Αλεξάνδερ και 2 και ο Μουρ. Αρκετοί παίχτες με 2 φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει με 3 το Λεσόρ και με 2 το Γιαμπουσέλε. Ο Λεσόρ θα χάσει τη βολή. Ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά άστοχος σήμερα. 13 στις 21 έχει πλέον. Ο Όσμαν πατάει το τούρμπο και φτάνει σε ένα coast to coast και πετυχαίνει και το καλάθι. Απίστευτα πράγματα. Ο Όσμαν εδώ μετά από καλάθι κατάφερε να σκοράρει. 34-38 μετά από βολές μάλιστα. Ο Χουάντσο προσποιείται για 3, δεν παίρνει το τρίποντο. 27 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Τώρα έχει 10 ο Παναθηναϊκός. Λεσόρα απέναντι στο Μουρ, έχει πλεονέκτημα. Ρολάρι. Ο Μουρ θα βγάλει την μπάλα εκείνος εκτός. Διαμαρτύρεται. Ξεκάθαρος όμως ο Τσιμπούρης ότι η μπάλα βγήκε εκτός από τον Μουρ. Παρότι ο Τριγκέρι το σκέφτηκε, δεν πήρε κάποιο σινιάλ από παίχτες του ότι θα πρέπει να καλέσει challenge. Ίσως δεν ήθελε να ρισκάρει κιόλας. Ο Μπράδοβιτς έχει ζητήσει time out. Ναι, time out θα καλέσει. 21,6 απομένουν για το τέλος του μηχρόνου. 34-38 το σκόρο. Ο Παναθηναϊκός μόλις επιστρέψουν θα έχει επίθεση 5 δευτερολέπτων απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σταθερά μπροστά. Μετά το 4-1 στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα, συνέχεια είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ και φτάσει μέχρι και τους 9 πόντους. Νίκο.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι, στον Χρήστο Ρομπόλη. Να πω ότι η Βιέννη δεν συμμετέχει μόνο στην Αδριατική Λίγκα. Συμμετέχει και στο Euro Cup. Οπότε έχουν δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα και στις δύο διοργανώσεις στην αυστριακή ομάδα. Euro Cup συγκεκριμένα. Επίσης να πω ότι το λάθος που κάνει ο Γκεϊ και παίρνει ο Γιαμάλ για τον γκολ της Ισπανίας, ούτε σε τοπικά. Πραγματικά. Τραγικό λάθος. Τραγικό. Το εκμεταλλεύει το Γιαμάλ, ανενόχλητος, κάνει το 1-0 μόλις στο δεύτερο λεπτό. Αγγλία-Ισπανία, τώρα είμαστε στο 8ο λεπτό. Στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. Όχι, είναι όλα στο 0-0. Ακόμη τίποτα. Έχει πάει κι άλλο μάτς στη Γαλλία στην παράταση. Το Saint-Quentin Bourg είναι 99%. Πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Παναθηναϊκός έχει 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση απέναντι στον ΠΑΟΚ. 34-38 το σκορ, 21,6 απομένουν για το ημίχρονο, αλλά μόλις 5 στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χουάντσο, Γιαμπουσέλε και Μπόγκα. Χωρίς δηλαδή κλασικό πεντάρι, ο Γιαμπουσέλε είναι πεντάρι σε αυτό το σχήμα. Και από την άλλη ο Όσμαν, ο Περσίδης, ο Καλάθης, ο Μουρ και ο Μήτρο Λόγκ είναι οι 5 για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια συζήτηση του Τσιμπούρη με τον Τουτιγάνη με τον Τρινκέρι, ο οποίος μάλιστα τον προειδοποιεί για τεχνική ποινή. Αυτό καταλάβαινα από τις χειρονομίες. Τον κύριο ο οποίος διαμαρτύρεται, πηγαίνει τελικά στη θέση του. Δεν μπορεί να αρχίσει το παιχνίδι με τον ένα διαιτητή να είναι στον ένα πάγκο, όπως καταλαβαίνετε. Και τώρα η επαναφορά από τον Μπόγκα. Θυμίζω μόλις 5 δευτερόλεπτα και ο Παναθηναϊκός για να εκδηλώσει επίθεση. Πάσα ωραία στο Γιαμπουσέλε που κατεβάζει την μπάλα, αλλά παίζει καλή άμυνα ο Καλάθης, τον δυσκολεύει και κερδίζει την κατοχή. Την μπάλα βρήκε στα χέρια πάνω στο κορμί του Γιαμπουσέλε από την επαφή του Καλάθη και πέρασε εκτός γηπέδου. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει πλέον όλο το χρόνο απομένει. 19,2. Ο τώρα ο Τρικέρι θα καλέσει time out. Θα καλέσει αυτούς τους παίκτες του για οδηγίες στον πάγκο. ΠΑΟΚ ρογείται με 4. Από ό,τι φαίνεται θα πάει προηγούμενος στα αποδυτήρια. Μπορεί να μεγαλώσει και τη διαφορά σε 6-7 πόντους ανάλογα με τι θα πράξει στην τελευταία του κατοχή. Νίκο.
1: Ωραία. Time out τώρα από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι στον όμιλο της Εθνικής των Ελπίδων η Γερμανία νίξε πολύ εύκολα τη Λετωνία με σκορ 4-0 για την 8η αγωνιστική. Εκεί γίνεται μάχη τώρα για την πρωτιά ανάμεσα στην Γερμανία και την Ελλάδα. Εντάξει, πιθανότητες είναι οι Γερμανοί να είναι πρώτοι, δεν έχουν και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ούτε και εμείς μέχρι το φινάλε, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως σας προανέφερα, πιθανότατα η Εθνική Ελπίδων θα είναι η καλύτερη δεύτερη σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών και κάπως έτσι θα πάρει απευθείας το εισιτήριο για το Euro. Νωρίτερα πέρασε πολύ εύκολα από την Γεωργία με σκορ 3-0. Λοιπόν, ότι τώρα στις 10 ξεκινάει και η Μπαρτσελόνα με την Λέιμα Κορούνια στην ΑΣΕΜΠΕ. Στη Γαλλία το Saint-Quentin Bourg είναι 102-102. Ναντέρ Πο Ορτέζ 27-14. Αυτό ξεκίνησε πριν από κάνα 20 λεπτό. Στην Ιταλία Μπενετών Τρεβίζο Ρώμα 83-66. Βενέτσια Καντού 43-31. Και Ρετζιάνα Τρέντο 20-28. Ημίχρονο Μπάμπερ Λούντβιγκσμπουργκ 50-51. Πάμε στο Χρήστο Ρομπόλη ξανά.
0: Τώρα είμαστε και πάλι. Τελευταία επίθεση λογικά για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο μέρος. ΠΑΟΚ χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω. Φώστερ, Καλάθης, Μουρ, Περσίδης και Όσμαν, η πεντάδα. Ο Παναθηναϊκός που εφαρμόζει και πάλι ένα πρες. Καλαϊτζάκης μπήκε στο παρκέ μαζί με Μπόγκα, Ματζούκα, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε για να αλλάζουν σε όλα τα screen. Δεν υπάρχει playmaker σε αυτό το σχήμα του Παναθηναϊκού, αλλά για την άμυνα θα παίξει ο Παναθηναϊκός τώρα. Φώστερ με τον Καλαϊτζάκη, έχει μείνει τώρα με τον Χουάντσο. 3 δευτερόλεπτα προσποίηση, πήγε να εκβιάσει ένα φάουλ. Κλέβει ο Καλαϊτζάκης, αλλά δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός να εκτελέσει επίθεση. Αλλά έβγαλε την άμυνα. 34-38 με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τις εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο μέρος. Να είναι μπροστά με 4 πόντους, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Όσμαν με 12, αλλά έχοντας πολύ πολύ μεγάλο ατού τα 13 παρακαλώ, επιθετικά rebound που έχει πάρει. Όσα αμυντικά έχει και ο Παναθηναϊκός ως τώρα, ο Παναθηναϊκός που έχει και 9 λάθη, και ο ΠΑΟΚ έχει 7 βέβαια, αλλά η μεγάλη διαφορά στις κατοχές έχει γίνει από τα πολλά επιθετικά rebound του ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας παίκτης πάνω από τους 7 πόντους που έχει ο Χουάντσο, που έχει και 5 rebound. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος από τον Παναθηναϊκό τώρα. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι ο Όσμαν είναι αυτός που ξεχωρίζει με τους 12 απέναντι στην πρώην ομάδα του. Πάμε σε ένα break στον Νίκο και επιστρέφουμε σε περίπου 13-14 λεπτάκια για το δεύτερο ημίχρονο που προμηνύεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
16: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
16: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
17: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Fase? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Fase. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
19: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
20: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 12 το βράδυ με τον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα Super Cup. Θυμίζω ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο νωρίτερα, επικρατώντας της ΑΕΚ. Όχι χωρίς να ζοριστεί ή τέλος πάντων να αγχωθεί λίγο προς το τέλος. Το πάλεψε αρκετά το παιχνίδι η Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε και στις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το παιχνίδι, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος από αρκετούς παίκτες που δεν το πήραν και πολύ στα σοβαρά. Και γενικότερα, αν δει κάποιος τις αντιδράσεις του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο, το καταλαβαίνει αυτό στη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολλές φορές τον έπιασε η κάμερα να είναι πολύ εκνευρισμένος. Καταλαβαίνετε. Έφυγαν και κάποια πινελίκια. Ξέρουμε ότι είναι στο ρεπερτόριο του τεχνικού του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει βάλει δύσκολα στο Παναθηναϊκό. 38-34 προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας ένα εντυπωσιακό στατιστικό με 13 επιθετικά rebound, όσα συνολικά αμυντικά έχει ο αντίπαλός του. Σε λιγάκι θα πάμε ξανά στο Περιστέρι για το δεύτερο ημίχρονο. Ο τελικός είναι αύριο στις 8 και όχι στις 9, οπότε θα μπορέσουμε να δούμε την εθνική χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και κάτι άλλο, λέω εγώ. Το μεγάλο μάτς της Ελλάδας είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg με τη Γερμανία του Κλοπ. Γκολ στα μάτσμονες εξέλιξη μόνο στην Αγγλία έχουμε, εκεί όπου οι Ισπανοί προηγούνται 1-0 από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Γιαμάλ. Όλα τα άλλα είναι κουλούρια. Τελικό στη Γαλλία, Σίνκοεντέν Μπουργκ 106-103. Τελειώνει το ημίχρονο στον Αντέρπο Ορτέζ, είναι 37-20 το σκορ. Μπαρτσελώνα Κορούνια 12-9 στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου. Και στην Ιταλία, Μπένετον Ρώμα 90-77, Βενέτσια Καντού 57-45, Ρετζιάννα Τρέντο 27-34. Και ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός στο Eurovoli. Δύο υπερδυνάμεις κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, Γαλλία-Πολωνία. Οι καλύτερες ομάδες της Γηραιάς Υπήρου, νομίζω. 0-0, τώρα ξεκίνησε. 4-5 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη από την Ert Sports 2. Γκολ. Η Ελβετία ανοίγει το σκορ στα Σκόπια. Νομίζω εκεί γίνεται το μάτς. Α, Φρόιλερ. Στο 22ο λεπτό, μάλιστα. Ο χαφ του Ολυμπιακού είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ για τους Ελβετούς.

Αποδέχθηκε την μπάλα από δημιουργός, έγινε εκτελεστής ο Φρόιλερ. Δεν έχω τώρα προλάβει να δω ποιος είναι αυτός που κάνει την ασίστ με το κεφάλι. Ο Μάγερ είναι στον πάγκο, όχι δεν είναι βασικός. Δεν είναι βασικός. Λοιπόν, α, ο Αμντούνι είναι αυτός ο οποίος κάνει την ασίστ στον Φρόιλερ, ο οποίος ανοίγει το σκορ για την Ελβετία. Κατοχή μπάλας για την Αγγλία στο ντέρμπι με την Ισπανία είναι 58%, αλλά κατοχή μπάλας δεν λέει και τίποτα. Τέσσερις προσπάθειες για γκολ οι Ισπανοί, καμία ακόμα οι Άγγλοι. Έχουμε φτάσει στο 23 και με τον γκολ του Γιαμάλ προηγείται η Ισπανία από αυτό το τραγικό λάθος του Γκέι. Ξεροκόλλησε το κεφάλι του. Και ο Γιαμάλ το εκμεταλλεύτηκε, του κλέψε την μπάλα και άνοιξε το σκορ.

Έχουμε και ένα πολιτισμικό δρόμενο αυτή την ώρα, το οποίο το λες και ιστορικό. Από την άποψη ότι πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να είναι πάνω από 90.000 άνθρωποι αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Εντάξει, δεν πέφτει καρφίτσα, είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Ξεπέρασε ο κόσμος και όσοι είχαν πάει στους Μετάλλικα, Παναγιώτη. Ήμασταν λιγότεροι. Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνω, βρέχει, ψυχαλίζει, σταματάει, ξαναρχίζει. Βλέπω πολύ κόσμο με αδιάβροχα. Πάντως δεν πτωούνται. Εντάξει, είναι τα πλάνα εδώ, κάποια βίντεο που βλέπω, και ο τρόπος που εμφανίστηκε και η Άννα Βύση σε αυτή την εντυπωσιακή για τα ελληνικά δεδομένα σκηνή. Είναι, εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο.

Λοιπόν, ξαναλέω, Γκολ Φρόιλερ. Σε λιγάκι θα μπορέσετε να το δείτε κιόλα στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Το ψάχνουν οι συνάδελφοι για να το μπουμπουνίσουν. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε γκολ μόνο για τους φιλοξενούμενους σε Αγγλία και Βόρεια Μακεδονία.

Στο μάτς αύριο στο Augsburg θα βρεθούν και 2.000 Έλληνες. Νομίζω θα είναι και παραπάνω, έτσι διάσπαρτοι στο γήπεδο. Λογικό είναι, αφού το μάτς γίνεται στη Γερμανία. Είναι ευκαιρία να βρεθεί πολλοί κόσμος στο πλάι της Εθνικής, που έχει ανοίξει την όρεξη, αν μη τι άλλο στον κόσμο, μετά το διπλό και την ωραία μπάλα που είδαμε, αλλά και το αποτέλεσμα στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Αύριο θα παίξουμε ένα παιχνίδι απέναντι στα μεγάλα παιδιά, αλλά το είπα και τις προάλλες, δεν την έχω ξεγραμμένη την Εθνική σε αυτά τα μάτς, και ειδικά στο αυριανό, με αυτό το σουρωτήρι, όπως θα έπρεπε να λέγεται, η άμυνα της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Κλόπ να το συμμαζέψει κάπως, αλλά έχει πολλά θέματα αμυντικά η Γερμανία που μπορεί η Εθνική να τα εκμεταλλευτεί, γιατί μεσοεπιθετικά, αν μη τι άλλο, το ταλέντο περισσεύει. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ή η τρίτη περίοδος, αν θέλετε, στο Περιστέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.

Στα μέσα η πασά έξω στο Χουάντσο που προσποιείται. Δηλαδή ξανά στον πάντιο αυτός για τη γωνία για τρεις θα ευστοχίσει. 37-40. Παναθηναϊκός φτάνει το δεύτερο του τρίποντο στο μάτς. 2-7 έχει πλέον. Ο ΠΑΟΚ έχει 3-18. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι πολύ άστοχος στις βολές. Έχει 13 στις 21. Ο ΠΑΟΚ φυσικά έχει τα 13 επιθετικά rebound. Συνολικά έχει 11 παραπάνω κατοχές ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για ημίχρονο ειδικά. Ταϊρή απέναντι στον Μπάντιο. Ένα step back τρίποντο. Φοβερή ενέργεια από τον Ταϊρή. Θα κάνει το 37-43. Πληρώνει με το ίδιο νόμισμα το Σενεγαλέζο και αποκαθιστά τη διαφορά των 6 πόντων του δικεφάλου του Βορρά. Φρανσίσκο τώρα με τον καλάθι. Ζητάει κίνηση, δεν υπάρχει πολλή κίνηση. Ο Γιαμπουσέλη τώρα θα πάρει την μπάλα και θα πάρει και φάουλ από τον Αλεξάνδρ και είναι το τρίτο του μάλιστα. Δεύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ με 3 φάουλ. Ο πρώτο είναι ο Ταϊρή. Από τον Παναθηναϊκό έχει 3 φάουλ ο Λεσόρ. Το έχω να το δούμε αρκετή ώρα. Γρήγορα, γρήγορα θα αποσυρθεί ο Αλεξάνδρ για να μπει στη θέση του Μουρ που τα πήγε αρκετά καλά στο πρώτο μέρο. Παρατηρήσει από τον Τρικέρι στον Αλεξάνδρ ότι έδωσε ένα φάουλ πολύ μακριά από το καλάθι, τζάμπα και βερεσέ ουσιαστικά. Σε αρκετά έντονο ύφο του τάπε του Αλεξάνδρ. Ο Τρινκέρι δεν θα έπρεπε να δώσει αυτό το φάουλ εύκολα, πολύ μακριά από το καλάθι και χωρί να είναι σε επίκαιρη θέση ο αντίπαλό του. Φρανσίσκο τώρα στα 5 δευτερόλεπτα περνάει το Μουρ, κλείνεται από την baseline για να κάνει μια μαγεία, αλλά και πάλι έκανε λάθο. Ένα ακόμα λάθο από τον Γκάλογκαρ του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Μπόγκα εδώ μπορεί και να παίξει καθαρή άμυνα πάνω στον Όσμαν. Πάντω χρεώθηκε με φάουλ και, και γι' αυτόν. Αρχίζει πλέον να γίνεται πρόβλημα, είναι το δεύτερό του. Φρανσίσκο έφτασε τα 4 λάθη με αυτό που κάνει νωρίτερα. Έχει 5 assist, έχει 5 πόντους, αλλά έχει και 4 λάθη. Μπάλα παίξω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με τον καλάθι να είναι στην επαναφορά. 37-43. Σκριν και φάουλ από τον Μουρ πάνω στο Χουάντσο. Μετακίνησε το κορμί του ελαφρώς ο Αμερικανός. Έπεσε πάνω λίγο άτσαλα ο Χουάντσο από αυτή την κίνηση του Μουρ και έτσι χρεώνεται με τρίτο φάουλ και ο δεύτερος σέντρο του ΠΑΟΚ. Συνήθως δεν υπάρχει ο Μωρούγη. 3 φάουλ ο Αλεξάνδερ, 3 φάουλ ο Μουρ. Υπάρχει η λύση του Κακλαμανάκη αν χρειαστεί, αλλά είναι προφανώς η έσχατη λύση για τον Τρινκέρι. Δεν τον είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα φιλικά καθόλου. Σήμερα δεν τον έχει βάλει ως τώρα, αλλά δεν αποκλείεται αν συνεχίσει η φθορά των ψηλών του ΠΑΟΚ να τον επιστρατεύσει και αυτόν. Τώρα ο Μπάντιο με τον Μουρ αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον καλάθι στα 6 δευτερόλεπτα και πάλι κολλάει επίθεση του Παναθηναϊκού. Ένα step back τρίποντα το Φρανσίσκο θα στοχίσει. Για Μπουσέλε πηδάει για το rebound, αλλά ο ίδιος θα βγάλει την μπάλα. Νέα χαμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό που μείνει πολύ χαμηλά. Δεν ήταν καλή και πάλι η επίθεση του Παναθηναϊκού και πάλι προς το τέλος του 20-24 εκδηλώθηκε η επίθεση. Και να πούμε ότι και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης, στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, παρακολουθούν εδώ το παιχνίδι, δεν έχουν αποχωρήσει. Υποθέτω θα το βλέπει και από κάπου και ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Τώρα το τρίπο του Φουγκάζ ίσα ίσα βρήκε η μπάλα τη Στεφάνη. Κάνουν και σκάουτινγκ προφανώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά όχι από το γήπεδο, τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ κάπου τον Γιώργο Μπαλτζόκα. Και τώρα φάουλ, το Ταϊρή, τέταρτο πάνω στον Μπόγκα. Και τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ και τέταρτο του Ταϊρή, ο οποίος θα εξουδετερωθεί για πολλή ώρα πλέον από αυτό το φάουλ που έκανε στον Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος είχε πάρει πολύ καλή θέση κατά το καλάθι. Περνάει κανένα κεφάλι τον αντίπαλό του, ο οποίος θα πάει στον ΠΑΟΚ με 4 φάουλ και θα επανέλθει ο Φώστερ για τον ΠΑΟΚ. Πολλά τα προβλήματα πλέον με τα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη φορά των παιχτών του Αντρέα Τρινκέρι. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με 16 δευτερόλεπτα. Ο Γιαμπουσέλε λίγο σαν άστρο εκεί τον Χουγκάζ για να κερδίζει χώρο. Δεν σφυρίχθηκε κάτι. Η πάσα του Χουάντσο δεν ήταν πολύ καλή. Και ο Μπόγκα θα σηκωθεί και θα πετύχει το καλάθι. Παρότι ο Όσμαν πήγε πολύ δυναμικά εκεί να προσπαθήσει να κόψει. Ο Γερμανός πάντως κατάφερε να σκοράρει. Τώρα φάουλ του Φρανσίσκο πάνω στον Όσμαν. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Σιλβέρ Φρανσίσκο. Πολλά αυτά τα φάουλ γενικά που έχουν σφυρίξει οι διαιτητές. Είναι τα φάουλ 13 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, 18 έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Φώστερ δίνει στον καλάθι. Καλάθις περνάει ωραία από τον Μπάντιο. Η μπάλα έξω στον Χουγκάζ που προσποιείται. Τελικά θα σουτάρει για τρεις μπροστά στον Χουάντσο, αλλά θα στοχίσει. Εδώ τον πούλησε η μπάλα. Το Χουγκάζ ήταν καλό το σουτ, αλλά η μπάλα του έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι. Μπήκε και βγήκε ουσιαστικά. Και ο Παναθηναϊκός μάζεψε το rebound. Φρανσίσκο με τον καλάθι. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πλησιάσει απόσταση καλαθιού και πάλι απόσταση σουτ. Τώρα είναι στους 4, 39-43, 6-55 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Περάσει ο Φρανσίσκο, φάουλ από τον καλάθι. Τέταρτο ομαδικό. Το μετράει τον Πιτσίλκα, το μετράει νομίζω. Ναι, γκολ φάουλ λοιπόν. 41-43. Ο καλάθι ο οποίος διαμαρτύρεται στον Πιτσίλκα.

0: Και ο Παναθηναϊκός πλέον στο καλάθι 41-43, μπορεί και στον πόντο αν βάλει τη βολή ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Μπάντιο με 9 ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, από 7 έχουν ο Χουάντσο και ο Φρανσίσκο, μπορεί να τους κάνει 8 τώρα. Για τον ΠΑΟΚ 12 έχει ο Όσμαν και από εκεί πέρα έχει 6 ο Φώστερ. Έτοιμος ο Φρανσίσκο για την συμπληρωματική βολή. Άστοχος, το rebound ποιος? Φάουλ από τον Μπόγκα, τρίτο για τον Μπόγκα. Πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί ο κύριος Τηγάνης ότι έσπρωξε τον αντίπαλό του για να πάρει καλύτερη θέση και να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Τρίτο ομαδικό και για τον Παναθηναϊκό, τρίτο προσωπικό και για τον Μπόγκα. Ο Παναθηναϊκός δεν πλησιάζει και πάλι στον πόντο, αλλά έχει πλησιάσει στο καλάθι. 41-43. Και πάλι αυτό το press που ασκεί ο Παναθηναϊκός ξεκινώντας από τα 3 τέταρτα του γηπέδου. Καλάθης απέναντι στον Φρανσίσκο, πάσα έξω στο Φώστερ που σηκώνεται για 3 μπροστά στον Μπάντιο. Και πάλι μπάλα μπήκε και βγήκε. Δεύτερο σερί τρίποντο μετά το χουγκάς που μπάλα δεν μπαίνει και βγαίνει. Σαν να την ξερνάει το καλάθι. Ένα πολύ περίεργο παιχνίδι εδώ για τον ΠΑΟΚ. Είναι άτυχος αυτές τις δύο κατοχές. Ωραία πάσα τώρα που κάνει ο Φρανσίσκο στο Γιαμπουσέλη και αυτός θα ισοπαρίσει. 43-43. Ωραίο pick and roll εδώ για τον Παναθηναϊκό που βγάζει μια καλή συνεργασία pick and roll μετά από πολλή ώρα. Καλάθης τώρα με τον Μπόγκα απέναντι του. Ο Μπόγκα, ο οποίος πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός τώρα στο μαρκάρισμα. Καλάθης δυσκολεύεται πολύ με τον Γερμανό, ο οποίος είναι τρομερά αθλητικός. Ένα αμυντικό τέρας, θα λέγαμε. Όσμαν με τον Χουάντσο. Πάσα στον Καλάθη, ο οποίος προσποιείται, κάνει ωραία. Πάσα στο Φώστερ στη γωνία. Και πάλι ο Μπόγκα κάλυψε. Η μπαλά έξω, Όσμαν με υπομονή. Ο Πάουκ βρήκε ελεύθερο τρίποντα, αλλά Όσμαν το χασε. Αλλά ο Πάουκ θα ανανεώσει την επίθεση. Όσμαν προσποιείται στον Χουάντσο που τρώει την προσποίηση. Μπαίνει προς τα μέσα και πάλι μπαλά μπαίνει και βγαίνει. Απίθανα πράγματα. Πολύ άτυχος ο Πάουκ στις τελευταίες τρεις κατοχές. Αλλά οι βουτιές που γίνονται εκεί σώζουν την μπαλά με τον Μουρ να βγάζει τον Όσμαν. Φώστερ προσποιείται, χάνει τον έλεγχο. Έπεσε πάνω στον Μπόγκα, ίσως να υπήρχε φάουλ εκεί. Και τελικά μετά πολλά ο Μουρ βρίσκεται κάτω από το καλάθι από ασίστ του Φώστερ και θα κάνει το 43-45. Εδώ ο Παναθηναϊκός και πάλι δεν θωράκισε το αμυντικό του rebound και το πλήρωσε. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε μια ακόμα έξτρα κατοχή στο παιχνίδι. Η πρώτη του στο δεύτερο ημίχρονο. Και του ξαναδίνει το προβάδισμα έστω και με βραχία κεφαλή. Τώρα ο Φρανσίσκο με τον Μουρ κάνει διάφορες σταυρωτές εκεί για να απεμπλακεί. Αλλά παίζει καλή άμυνα ο αντίπαλός του. Για Μπουσέλη για τρεις. Δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα και πάλι μπαίνει και βγαίνει. Αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά. Μετά από τρεις έτσι αντίστοιχες φάσεις του ΠΑΟΚ και μία για τον Παναθηναϊκό. 43-45. Και τώρα το τέταρτο φάουλ του Μπόγκα από τον Γερμανό πάνω στον Όσμαν. Τεράστιο πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο καλύτερος του παίκτης ο Μπόγκα. Και ας έχει μόλις 5 πόντους. Νομίζω ότι είναι αυτός που έχει αλλάξει τη μορφή του αγώνα. Και από εκεί που ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο στο πρώτο μέρος, φτάνοντας μέχρι 9 πόντους, έχει ξαναβάλει μέσα στο μάτς τον Παναθηναϊκό. Θα πάει στον πάγκο προφανώς ο Μπόγκα και θα κάνουμε ώρα να τον ξαναδούμε. Θα μπει ο Ροκαβόπουλος στη θέση του και για τον ΠΑΟΚ μπήκε ο Χάτζινς αντί του Καλάθη.
1: Να πω πολύ γρήγορα ότι η Αλβανία ανοίγει το σκορ με πέναλτι κόντρα στη Λευκορωσία 1-0 στο 34 και νωρίτερα είχε ανοίξει το σκορ και η Σλοβακία απέναντι στη Μολδαβία, ενώ έχει κερδίσει και πέναλτι για να κάνει το 2-0. Όλα αυτά στο 39, δεν είχε αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια. Συνεχίζει Χρήστο.
0: 43-47 ο Μπεν Μουρ από την ωραία πάσα που του έκανε εκεί ο Φώστερ. Ο Μουρ, ο οποίος με δύο συνεχόμενα καλάθια σπάει την ισοπαλία του που είχε γίνει στο 43. 43-47 πλέον έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. 4-44 τώρα για το δεκάλεπτο. Ο Μπάντιο μπαίνει προς τα μέσα. Εκεί έγινε μια καραμπόλα. Δεν μετράει το καλάθι του Μπάντιο σωστά, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Περσίδη και είναι βολές. Καθότι ο Πάουξ συμπλήρωσε πλέον τα 5 ομαδικά φάουλ. Θα σκουπίσει το παρκέ και ο Μπράγκο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή. Ο Μπράγκο Μπάντιο, ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού με 9 πόντους, παρότι δεν έχει πάρει πολύ μεγάλο όγκο επιθέσεων, είναι απόλυτα εύστοχος. 3-3 σουτ, 2-2 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 2-2 βολές, άλλες 2 θα έχει τώρα. Αλλά πρώτα υπάρχει τηλεοπτικό time-out. 4-41 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός 43, ΠΑΟΚ 47 στον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα Super Cup. Για να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 το βράδυ τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό εδώ στο Περιστέρι. Νίκο.
1: Λοιπόν, και την ώρα του τηλεοπτικού time-out έχουμε μαζεμένα γκολ. Για την Αγγλία με τον Gordon, αυτή την παιχτούρα Βαλεντίνα μου. Να κάνουμε, κάνει και, πώς το λένε, σημαδεύει εκεί πέρα. 1-1 οι Άγγλοι ισοφαρίζουν. Α, τώρα δεν καλό το Nations League, εσείς μετράτε μόνο κούπες, σωστά. Ωραία κόντρα πάντως από την Αγγλία και όμορφο πλασία από τον Gordon για το 1-1 και βάζουν και οι Σλοβάκοι δεύτερο γκολ με αυτό το πέναλτι, κάνουν το 2-0 απέναντι στη Μολδαβία στο 40 λεπτό. Η Αλβανία, είπαμε, προηγείται με πέναλτι και αυτή της Λευκορωσίας, 1-0. Οπότε πλέον έχουμε παντού γκολ, εκτός από το Τσεχία-Κροατία που παραμένει εκεί το 0-0. Ημίχρονο στη Γαλλία, Ναντέρ, Πορτέ, 41-26. Ξεκίνημα δεύτερης περίοδου στην ΑΣΕΜΠΕ, Μπαρτσελώνα, Κορούνια, 22-19. Στην Ιταλία ημίχρονο Ρετζιάννα Τρέντο 43-46. Τα υπόλοιπα θα στα πω μετά γιατί τελειώνουν σιγά σιγά και είναι πολλά με λίγα. Και το μεγάλο παιχνίδι, ο τελικός του Eurovolley Γαλλία-Πολωνία 20-19 στο πρώτο σετ. Γίνεται μια σπουδαία μάχη. Το περιμέναμε. Ωστόσο, πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη στο Περιστέρι.
2: Λοιπόν, επιστροφή στη δράση 43-47. Βολές για τον Μπράνκου Μπάντιο από αυτό το φάουλ που έγινε νωρίτερα. Τον Περσίδη ήταν το φάουλ. Ο Νίκος Περσίδης που έφτασε και αυτό στα δύο φάουλ. Και βολές για τον Μπράνκου Μπάντιο. Αν βάλει και τις δύο, θα φέρει το παιχνίδι στο δίποντο. 43-47 το σκορ. 4-41 πλέον για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σίγουρα η ομάδα που θα νικήσει σήμερα θα είναι. Ενώ ο Μπάντιο αστοχίζει την πρώτη βολή, θα είναι λίγο πιο κουρασμένη από τον Ολυμπιακό που όχι ότι ξεκούραστα, αλλά έπαιζε και νωρίτερα και λίγο πιο έτσι, ξεκούραστα από ότι θα βγει ο σημερινός νικητής από ό,τι φαίνεται. Θα έχει αυτό το πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλο που θα προκύψει από τον εν εξελίξη ημιτελικό. Ο Μπάντιο θα βάλει τη δεύτερη βολή, θα γίνει ο πρώτος διψήφιος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 10 πόντους. 44-47 το σκορ πλέον στους 3 η διαφορά. Και πάλι η πίεση του Παναθηναϊκού, παρότι λείπει ο Μπόγκα και πάλι εφαρμόζει αυτή την πίεση. Έχει μπει και ο Μωραήτης για τον Παναθηναϊκό για να πιέσει περισσότερο στην περιφέρεια. Είναι καλός στην πίεση στην μπάλα ο Μωραήτης. Μπάντιο Μωραήτης, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Γιαμπουσέλε οι 5 για τον Παναθηναϊκό. Περσίδης προσποιείται, 7 δευτερόλεπτα δίνει στο Χάτζινς. Χάτζινς και τον Ρογκαβόπουλο, 4 δευτερόλεπτα. Step back τρίποντα από τον Χάτζινς. Θα ευστοχίσει, είναι στο ρεπερτόριο του αυτά τα σουτ. 44-50 στο συν 6 ο ΠΑΟΚ λοιπόν από αυτή τη βόμβα του Τρέβορ Χάτζινς. Μωραήτης με τον Μπάντιο, τον Χουάντσο, τον Γιαμπουσέλε και τον Ρογκαβόπουλο οι 5 για τον Παναθηναϊκό. Μπάντιο step back τρίποντο, θα απαντήσει. Πολύ καλός ο Μπάντιο σήμερα. 13 υπόλοιπα.

0: Πάνω του. 47 μάτια και τους δύο αιώνιους δεδομένο. Το βλέπουμε κατά επανάληψη να γίνεται σε δύο Σάββατα. Τάπα τώρα του Μπάντιο πάνω στο Χάτζινς, ο οποίος μάλιστα ακουμπάει και τελευταίο στην μπάλα. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Μούρζη, ο Τριγκέρι, αμφισβητεί το σφύριγμα.
1: Ανατροπή αλλά... πριν το ημίχρονο στο Γουέμπλεϊ με τον Χάρι Κέι να σκοράρει για την Αγγλία και να κάνει το 2-1. Και αυτό πολύ ωραίο γκολ από τους Άγγλους. Ωραία συνεργασία. Αγγλία-Ισπανία 2-1. Συνεχίζει Χριστό.
0: Ο Μπάντιο μπαίνει προς τα μέσα, ωραία κίνηση του Ρογκαβόπουλου, ανάποδο λέει από όχι πολύ καλό και η μπάλα από τα χέρια του.

νωρίς για να δυσκολέψει το κατέβασμα του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μωραήτης πέφτει κάτω, χωρίς να έχει κάνει κάτι αντικανονικό ο Μουρ. Μουρ τώρα μπαίνει προς το καλάθι, δίζεται, αλλά παίρνει την μπάλα ο Χάτζης με τον Ρογκαβόπουλο. 10 δευτερόλεπτα, λίγο στατική τώρα η επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Φώστα στα διάδα σκύρει να πάρει την μπάλα απέναντι στον Μπάντιο. Προσπαθεί να αποστάρει, είναι πιο ογκώδης από τον αντίπαλό του. Γυρίζει, όχι, τελικά βγάζει έξω στον Χάτζιν. Σε αυτός ελεύθερο τρίποντο στον Όσμαν. Ο Τούρκος θα στοχίσει και πάλι. Σήμερα είναι άστοχος ο ΠΑΟΚ από μακριά. Και ο Όσμαν είναι άστοχος από μακριά. Πλέον έχει 0 στα 3. Ο ΠΑΟΚ έχει 5 στα 25. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. 3 στα 10 και ο Παναθηναϊκός σε πολύ μικρότερη, σε πολύ μικρότερο αριθμό εκτελέσεων. Αλλά και καλύτερο ποσοστό συνολικά από τον αντίπαλό του. Ελαφρώς έστω. Ρογκαβόπουλος μπαίνει προς τα μέσα. Προσποιείται, κλείνει από τον Όσμαν πολύ καλά. Ο Άντσο για 3 με ταμπλό και θα ισοφαρίσει. 50-50. Εδώ ο Χουάντσο πάτησε γερά. Δεν ήταν πολύ καλό το σούτ, αλλά τουλάχιστον βρήκε την ευθεία με λίγη παραπάνω δύναμη. Η μπάλα με το ταμπλό του έπαιξε καλό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, κακό για τον ΠΑΟΚ. 50-50 πλέον. Ισοπαλία. Και πάλι, είχαμε και νωρίτερα. Χουάντσο, Όσμαν μάλλον, μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή κίνηση μπροστά από τον Χουάντσο. Θα πετύχει το lay-up. Πρώτο καλάθι του Όσμαν στο δεύτερο ημίχρονο. Φτάνει τους 14 πόντους πλέον. 13 έχει ο Μπάντιο. Αυτή είναι η δύο πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης. Πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε. Πρόκειψη από όσα θα δούμε σε όλη τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα που πλέον θα είναι ισχυρό τουλάχιστον σε επίπεδο των 4-5 πρώτων ομάδων. Πιστεύω και παρακάτω. Φάουλ τώρα του Χάτζινς πάνω στον Μπάντιο και βολές για τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ αυτό από τον Τρέβορ Χάτζινς θα στείλει τον Σενεγαλέζο στην γραμμή. Και μάλιστα αυτό για τον Χάτζινς είναι το δεύτερο προσωπικό του φάουλ. Είναι αρκετά φορτωμένος όλος ο ΠΑΟΚ. Μόνο οι παίκτες που δεν έχουν παίξει δεν έχουν χρεωθεί φάουλ. Ο Κακλαμανάκης ο Φίλιος. Μίτρου Λόγκ στο παρκέ αντί του Μουρ και ο Αλεξάνδερ θα μπει στο παρκέ. Αλλαγές λοιπόν στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ. Βγήκε ο Όσμαν για να μπει ο Μίτρου Λόγκ. Χαμηλώνει το σχήμα και μπήκε ο Αλεξάνδερ αντί του Μουρ. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ θα επιστρέψει μετά από πάρα πολύ ώρα. Να πάρει καμιά ανάσα και ο Χουάντσο γιατί έχει κάνει υπερπροσπάθεια. Ο Μπράντοβιτς τον συγχαίρει, του δίνει το χέρι. Τώρα ο Λεσόρ επιστρέφει μετά από πολλή ώρα. Θυμίζω ότι είχε φορτωθεί με φάουλ από νωρίς. 3-4 έχει ο Μπόγκα. Θυμίζω ο Μπάντιο θα μειώσει τον πόντο με την πρώτη του βολή. Τώρα με Γιαμπουσέλε και Λεσόρ στο 4-5. Το Μωραΐτη και τον Μπάντιο στο ασώδιο. Μάλλον ο Μπάντιο θα πάει στον πάγκο τώρα για να μπει ο Μαντζούκας. Οπότε άσος ο Μωραΐτης, 2 ο Ρογκαβόπουλος, 3 ο Μαντζούκας, 4 ο Γιαμπουσέλε, 5 ο Λεσόρ. Και από την άλλη Χάτζινς, Φώστερ στην περιφέρεια μαζί με Μίτρου Λόγκ. Τριαγκάρντ δηλαδή ουσιαστικά, στο τριάρι θα είναι ο Φώστερ. Και από εκεί και πέρα ο Περσίδης και ο Αλεξάνδερ θα είναι οι 5 του ΠΑΟΚ. Εδώ έκανε βήματα ο Φώστερ. Νομίζω έκανα λάθος εδώ οι διαιτητές. Χάτζινς με τον Μαντζούκα. Μια ωραία σταυρωτή και πάλι. Συνεχόμενες τρίπλες, παγίδα από τον Ρογκαβόπουλο. Γυρίζει όμως πολύ ωραία και βρίσκει μόνο του τον Αλεξάνδερ που καρφώνει. Εδώ ο Χάτζινς όχι μόνο δεν έχασε την μπάλα, άντεξε στην πίεση δύο παιχτών, αλλά βρήκε και πάσα στον ελεύθερο συμπαίκτη που κάρφωσε παρά την απέλπιδα προσπάθεια που έκανε και ο Μπουσέλε να σταματήσει τον Καναδό. 52-54. Φάουλ τώρα από τον Χάτζινς στο τρίτο του πάνω στο Μωραέτη και είναι βολές. Πολύ πολύ μεγάλη φορά των δύο ομάδων και πάρα πολλά τα φάουλ που έχουν σφυριχτεί. Είναι πάντως σκληρό το παιχνίδι, δεν γίνεται να τα αφήσει κιόλα. Πλέον έχει 22 φάουλ κερδισμένα, 23 πλέον ο Παναθηναϊκός και 15 ο ΠΑΟΚ. Έχει γεμίσει φωτάκια ο ηλεκτρονικός πίνακας εδώ, σαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι. Μωραέτης θα χάσει την πρώτη βολή. Ίσα-ίσα βρήκε Στεφάνη μπαλά, άστοχος ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή σήμερα. Έχει πλέον 16 στις 26, 10 χαμένες βολές, είναι πάρα πολλές. ΠΑΟΚ σουτάρει λίγο καλύτερα, αλλά πολύ λιγότερες βολές. Με έξω και δεύτερη, όχι. Τελικά με λίγη αναδίδυση και λίγη τύχη θα καταλήξει ο στόχο. Ο Μωραέτης θα φέρει διαφορά στον πόντο. 53-54, 5 στις 8 βολές έχει ο ΠΑΟΚ, έλεγα. 5 στα 25 τρίποντα ο ΠΑΟΚ, 4 στα 11 ο Παναθηναϊκός, 12 στα 20 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 17 στα 28 ο ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα του Λεσόρ, τέταρτο. Και βολές για τον Φώστερ. Ο Μπράντοβιτς διαμαρτύρεται στον παίχτη του. Ο οποίος έφτασε και αυτό στο όριο της αποβολής. Ο δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στα 4 φάουλ μετά τον Μπόγκα. Και θα είναι βολές για το Φώστερ. Έχουμε πολύ ώρα να δούμε τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου που ξεκίνησε το μάτς είχε πολλά παράπονα ο Μπράντοβιτς από την εικόνα του αμυντικά. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να μάθουμε. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για αυτό το πράγμα. Πάντως έχει να εμφανιστεί από το πρώτο μέρος ο Μίτογλου και μάλιστα έπαιξε και λίγο τότε. Ο Ντίνος Μίτογλου έχει αγωνιστεί μόλις για 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την τακτική του Ομπράντοβιτς.

0: Κάποιο πρόβλημα που δεν το έχουμε μάθει εμείς τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχει ενημερώσει ο Παναθηναϊκός επί τούτου. Η δεύτερη βολή ήταν άστοχη, θα το πάρει το rebound ο Μαντζούκας. Διαφορά στους δύο πόντους, 53-55. Εκεί στο σούτ είναι πλέον οι δύο ομάδες, μία σου και μία μου. Αλλά ο ΠΑΟΚ διατηρεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο το προβάδισμα. Καλή πάσα του Μωραήτη στο Λεσόρ που προσποιείται και τελειώνει η φάση με ανάποδο απέναντι στον Αλεξάνδερ για να φέρει το μάτς και πάλι στα ίσα. 55-55. Φοβερό παιχνίδι, συναρπαστικό. Και ένας ΠΑΟΚ που κοιτάζει στα μάτια τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε άνετα ο ΠΑΟΚ να στέκεται και στη φετινή Ευρωλίγκα όταν κοιτάζει στα μάτια τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος προχθές, ενώ κλέβει ο Ρογκαβόπουλος, ολοκληρώνει ο Μωραήτης. Ευκαιρία ευνηδιασμού με τον Ρογκαβόπουλο για τρεις τον ευνηδιασμό. Και μέσα, μετά από πάρα πολύ ώρα, από το 4-1, ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα. 58-55 με τον Ρογκαβόπουλο από την άμυνα να κάνει τη δουλειά. Το κλέψιμο το χρεώνεται, το πιστώνεται μάλλον ο Μωραήτης, αλλά ο Ρογκαβόπουλος έκανε το deflection. Και μάλιστα τελείωσε τη φάση από πάσα του Μωραήτη στον ευνηδιασμό. Δύο παιδιά τα οποία έπαιζαν παλιότερα και στις μικρές εθνικές ομάδες μαζί και στην Εθνική Ανδρών πλέον. Εδώ συνεργάστηκαν σε αυτή τη φάση σε άμυνα και σε επίθεση. Χάτζιν τώρα με τον Γιαμπουσέλε, πάσα έξω. Έχει κάνει καλή δουλειά ο Μωραήτη στην πίεση στην μπάλα. Ο Μήτρου Λόγκ ένα τρίποντο στην εκνοή θα στοχίσει. Το rebound θα το πάρει ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά ήταν εκπρόθεσμο το σουτ. Ο Τριγκέρι έξαλλος μπαίνει μέσα στο παρκέ για να γονάξει στους παίκτες του. Νομίζω ο Μήτρου Λόγκ τα ακούει. Και ο Αλεξάνδερ. Παναθηναϊκός έχει φέρει το παιχνίδι τούμπα πλέον. Έχει γυρίσει παιχνίδι ουσιαστικά 12 πόντων. Έχανε με 9, είναι μπροστά με 3. Και τώρα έχει σηκώσει και Μπάντιο και Φρανσίσκο ο Μπράντοβιτς και αναποσύρει το Λεσόρ σίγουρα για να τον προφυλάξει από κάποιο πέμπτο φάουλ. Του δίνει κάποιες οδηγίες, δεν ξέρω αν θα τον αποσύρει. Πάντως υπάρχει μια διακοπή τώρα. Θα κοιτάξουν για το χρόνο οι διαιτητές. Για το πόσο είναι ο χρόνος που απομένει. Για το δεκάλεπτο, 6,3 απομένουν επειδή. Νωρίτερα στο σουτ που ήταν εκπρόθεσμο του Μήτρου Λόγκ συνέχισε αρχικά λίγο το χρόνο με τον Αλτρέχη. Οι διαιτητές σταμάτησαν το χρόνο και τώρα θα δούμε πόσο θα γράψει ο χρόνος στον ηλεκτρονικό πίνακα. 6,3 δείχνει για την ώρα. Να δούμε αν θα αλλάξει και θα μεγαλώσει κάπως η επίθεση του Παναθηναϊκού. 8,1 πήγε. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα δική του και 8,1 για να προλάβει να εκδηλώσει επίθεση σε αυτό το δεκάλεπτο. Θα γίνουν και κάποιες αλλαγές. Τώρα έδωσε το νόημα ο κύριος Τιγάνης. Λοιπόν, είναι πολλοί παίχτες μέσα του ΠΑΟΚ στο παρκέ. 7 τώρα, πρέπει να βγουν 2. Θα βγει ο Αλεξάνδερ, θα βγει και ο Χάτζινς. Όσμαν, Καλάθης, Περσίδης, Μήτρου Λόγκ και Φώστερ για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Μωραήτης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος και Ματζούκας. Δηλαδή 5 σούτερ για τον Παναθηναϊκό, κανένας ψηλός. Και αυτή την τελευταία κατοχή. Όσμαν θα πάει να πιέσει την επαναφορά τον Ματζούκα. Παναθηναϊκός έχει 8,1. Εντάξει, είναι αρκετός χρόνος για να κάνεις κάτι καλό. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στα 3 δευτερόλεπτα. Μια ραχιαία. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Στεμπακ τρίποντο. Εμπρόθεσμο είναι, αλλά είναι άστοχο. 58-55 τέλος της περίοδου αυτής που βρήκε τον Παναθηναϊκό με ρευνημένους 24-17 να επιστρέφει στην πρωτοπορία του μάτς μετά το ξεκίνημα. Όταν έχει προηγηθεί με 4-1, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 9 πόντους σε κάποια διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν κατάφερε να αντέξει, αλλά έχουμε ακόμα 10 λεπτά για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 το βράδυ εδώ στο Περιστέρι τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό του στοίχημα Super Cup. Νίκο.
1: Ωραία. Χρήστο, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά ξανά σε σένα για την τελευταία περίοδο. Έχουμε ημίχρονο σχεδόν σε όλα τα μάτς του Nations Link. Αγγλία-Ισπανία 2-1, ανατροπή των Άγγλων πριν βγει το ημίχρονο. Δεν ξέρω αν το δεύτερο γκολ του Κέιν τελικά το έχουν χρεώσει αυτό το γκολ, δεν νομίζω όμως, γιατί απλά, όχι, κανονικά στον Κέιν, έχει βρει λίγο η μπάλα στο πόδι του Κουκουρέγια. Γκόρντον στο 36 και Κέιν στο 40, τα γκολ των Άγγλων 2-1. Οι Ισπανοί είχαν ανοίξει το σκορ με τον Γιαμάλ. Μόλις το δεύτερο λεπτό έχουν πάει τώρα στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες. Η Αλβανία έχει πετύχει και δεύτερο γκολ απέναντι στη Λευκορωσία. Προηγείται 2-0. Είναι βασικός ο Πίλιος, θυμίζω. Τσεχία-Κροατία 0-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Βόρεια-Μακεδονία-Ελβετία 0-2. Βρήκαν και δεύτερο γκολ η Ελβετία. Εκεί έχει βάλει γκολ ο Φρόιλερ το πρώτο. Μπορείτε να το δείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6. Έχει ανέβει. Και Σλοβακία-Μολδαβία 2-0 επίσης. Και αυτό αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το Σενκεντέν Μπουργκ τελείωσε 106-103 μετά από παράταση και αυτό το μάτς στη Γαλλία. Το Ναντέρ Πόρτες είναι 45-30. Πάμε για ημίχρονο στο Μπαρτσελόνα Κορούνια είναι 36-35. Ζόρια για τους Καταλανούς για την ώρα. Τελείωσε το Μπενετών Τρεβίζο Ρώμα 109-94. Τα άλλα δύο ψέματα. Το ένα το Βενέτσια Καντού τελειώνει σε λιγάκι, είναι 80-66. και ξεκίνησε η τρίτη περίοδος πριν από λίγο στο Ρετζιάννα Τρέντο που είναι 43-46. Όπως ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος στο γερμανικό, το Μπάμπερκ Λούντβιξμπουργκ που είναι 74-74. Το Γαλλία-Πολωνία, παιδιά, είναι μυθική ματσάρα. Το πρώτο σετ είναι 28-29. Δεν θα τελειώσει ποτέ, μάλλον. Δεν ξέρω καν αν θα τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή. Από αυτές τις δύο υπερδυνάμεις που παίζουν πραγματικά βόλεϊ υψηλού επίπεδου. 28-29, ξαναλέω. Και σερβίρουν οι Πολωνοί τώρα στον μεγάλο τελικό του Eurovolley. Λοιπόν, να σας πω επίσης, επειδή πριν από λίγο το είδα, είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό ο Γιώργος Παπαλεξίου στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Έχει υποστήριξη χιαστού και θα χάσει σεζόν. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός Ερασιτέχνης έβγαλε μια ανακοίνωση και ενημέρωσε ότι ανανέωσε με τον Γιώργο Παπαλεξίου για τα επόμενα δύο χρόνια και του εύχεται και ταχεία ανάρρωση. Φυσικά, μια σπουδαία κίνηση από πλευράς Τριφυλιού, μια κίνηση ανθρωπιάς, έτσι, που έκανε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε. Ξεκίνησε η τελευταία περίοδος, τον δεύτερο ημιτελικό. Πάμε στο Χριστορομπόλη.
2: Λοιπόν, 60-57, με τον Ρογκαβόπουλο αρχικά να εκμεταλλεύεται την κάτι σαν πάσα, κάτι σαν σουτ που έκανε ο Μωράιτης νωρίτερα για να σκοράρει από κάτω. Αλλά ακολούθησε ένα κάρφωμα του Αλεξάνδερ για να φέρει και πάλι το παιχνίδι στους τρεις, όσο είχε κλείσει δηλαδή και το δεκάλεπτο. Τώρα φάουλ από τον Μήτρου Λόγκο, έχω την αίσθηση πάνω στο Μωράιτη, ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα στα λεπτά που αγωνίζεται. Για να δούμε αν ο Μπράντοβιτς μπορεί να βγάλει και δεύτερο Ελληνόπουλο μπροστά. Από ένα παιδί που και αυτός ήταν από τα μεγάλα ταλέντα της εποχής του και φάνηκε να μην φτάνει στα επίπεδα ίσως που περιμέναμε, αλλά για να δούμε αν καταφέρει μετά το Μαντζούκα που έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν, έστω και αν σήμερα είναι άποντος ο Μαντζούκας, αλλά έχει πάρει μόλις ένα δίποντο. Στέκεται πάντως αρκετά θετικά στην άμυνα. Αν λοιπόν μπορέσει και ο Μωραέτης να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, πάντως θα βάλει τώρα και την πρώτη βολή, θα κάνει το 61-57. Ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει την αιμορραγία στα rebound στην τρίτη περίοδο. Είχε, θυμίζω, 13 χαμένα rebound, κερδισμένα επιθετικά ο ΠΑΟΚ, αν θέλετε. 13 χαμένο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος. Και στην τρίτη περίοδο, μόλις μία έξτρα κατοχή, δεύτερη ευκαιρία, αν θέλετε, είχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σταμάτησε λοιπόν την αιμορραγία στα rebound ο Παναθηναϊκός και αυτό ήταν ένα από τα μυστικά για να καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι και με αυτό το 24-17 της τρίτης περίοδου να περάσει μπροστά. Η διαφορά που είχε φτάσει και τους 5 πόντους, όπως μπορεί να φτάσει και τώρα. Αν ο Μωραέτης είναι ευστοχήσει και στην δεύτερη προσπάθειά του για τον Παναθηναϊκό, 15 πόντους έχει ο Μπάντιο, 10 έχει ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο που έχει και 6 rebound. Φρανσίσκο έχει 7 πόντους, 6 rebound, 6 assist, 5 λάθη βέβαια. Λοιπόν, θα υπάρξει μια διακοπή μικρή γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και οι δύο προπονητές βρίσκουν ευκαιρία να δώσουν οδηγίες. Challenge υπάρχει για το ποιος έχει κάνει το foul. Αυτό είναι το challenge που έχει ζητηθεί. Να δούμε σε ποιον θα καταλογιστεί. Θυμίζω τον κανονισμό και πάλι ότι αν κερδίζεις το challenge που κάνεις, έχεις δικαίωμα για ένα ακόμα. Αν το χάνεις, τελειώνουν τα challenge. Ο Τρινκέρι έδωσε γρήγορα τις οδηγίες στους παίκτες του. Ο Μπράντοβιτς συνεχίζει να δίνει οδηγίες καθότι έχει χρόνο ακόμα, καθότι οι διαιτητές δεν έχουν βγάλει άκρη ακόμα από τη φάση. Αρχικά το φάουλ το χρεώθηκε ο Αλεξάνδερ, γι' αυτό έκανε challenge ο Τρινκέρι, καθότι αν παραμείνει θα είναι το τέταρτο προσωπικό του και είναι πρόβλημα μεγάλο όπως καταλαβαίνετε, καθότι έχει και τρία ομούρ, ο Κακλαμανάκης φαίνεται έναν εκτός rotation, μάλλον μόνο σε έσχατη λύση θα τον χρησιμοποιήσει. Τελικά άλλαξε και χρεώθηκε στο Μήτρου Λόγκ, σωστό το challenge λοιπόν, πετυχημένο από τον Τρινκέρι. Αφαιρέθηκε λοιπόν το τέταρτο φάουλ.
1: 2-2,
2: 2-2, ναι, εύστοχος πολύ ο Ιταλός. Έξυπνος εδώ, γιατί αν ήταν τέταρτο το φάουλ του Αλεξάνδρου θα υπήρχε πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα πολύ μάτς, 9-8 απομένουν για το τέλος. Τώρα τον κρατάει στα 3 φάουλ τον Αλεξάνδρου και το χρεώνει τον Μήτρου Λόγκο, ο οποίος έχει 3 και αυτός βέβαια, αλλά δεν είναι και τόσο βασικός όσο είναι ο Αλεξάνδρου. Και χάνει την βολή ο Μωραέτης με αυτή την στασιμότητα για περίπου 1-2 λεπτά. Ίσως να κρύωσε κιόλας και παραμένει το 61-57. Έχει πάει ο Μαντζούκα στα μαρκάρια τον καλάθι τώρα. Αυτή την άμυνα του Παναθηναϊκού παλάει όλα τα σκρίν. Εδώ ο Λεσόρ πήγε πολύ γρήγορα να γυρίσει μετά το heads out που έκανε και ο Φώστερ το εκμεταλλεύτηκε και με ένα τρίποντο φέρνει το παιχνίδι στον πόντο. 61-60. Ο Φώστερ, ο οποίος είναι και σήμερα αρκετά αποτελεσματικός από μακριά. Μωραέτης εδώ χάνει την μπάλα στην προσπάθεια που έκανε για διείσδυση. Με παρέμβασε την μπάλα όμως και δεν υπάρχει παράβαση. Θα περάσει την μπάλα τώρα στο Λεσόρ που παίρνει ωραία την baseline. Φοβερό το κόψιμο του Χουάντσο, ο οποίος θα στοχίσει σε κάρφωμα. Και ο Πάουκ τρέχει. Ο Φώστερ δίνει στο Μήτρο Λόγκ. Και πάλι Φώστερ για την προσπέραση του Πάουκ. Με τρίποντο, άστοχο. Ο Οργαβόπουλος πηδάει πολύ ψηλά. Αλλά σπρώχνει την μπάλα εκτός γηπέδου. Δεν υπήρχε κανένα πράσινο εκεί. Ξάφνου ξαναχάνονται rebound για τον Παναθηναϊκό. Και ο Πάουκ έχει φέρει το παιχνίδι στον πόντο. 61-68 και 25 για το φινάλε αυτού του εξαιρετικού αγώνα, συναρπαστικού αγώνα που παρακολουθούμε. Φώστερ με τον Οργαβόπουλο. Βγήκε ο Λεσόρικη για την παγίδα. Καλή πάσα στον Αλεξάνδρ που μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή στο lay-up από την πίεση του Γάλλου και μαζεύει το rebound ο Παναθηναϊκός. 61-60. Μωραήτης, καλή πάσα στο Λεσόρ. Όχι βγαλή τελικά, γιατί ο Αλεξάνδρ βγήκε από μπροστά και έκοψε. Φοβερή πάσα του Καλάθη, δαχιαία στο Μήτρου Λόγκ και από εκεί στο Φώστερ που μπαίνει προς τα μέσα και ευστοχή. Το Πάοκ ξαναπερνά μπροστά. 61-62. Time out από τον Ομπράντοβιτς, 8-3 πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, παρότι προηγήθηκε με 5 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, ο Πάουκ βρήκε τον τρόπο και πάλι να περάσει μπροστά με αυτόν τον φοβερό σήμερα Μάρκους Φώστερ, ο οποίος πλέον φτάνει τους 12 πόντους, 5 σερί για να φέρει τον Πάουκ στο συν 1, 61-62 με 8-3 να απομένουν για το τέλος του αγώνα πλέον. Νίκο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ο Πάουκ δεν το παρατάει σε καμία περίπτωση. Ξαναπέρασε τώρα μπροστά. Βλέπουμε ένα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ακριβώς γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα σε εκείνο το ανεπίσημο μάτς πάλι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ για το Παύλος Γιαννακόπουλος. Και για να δούμε, για να δούμε. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μετά από σχεδόν τρεις περιόδους, έτσι, πριν από λίγο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμη για να δούμε ποιος θα παίξει αύριο με τον Ολυμπιακό στο μεγάλο τελικό του Super Cup στις 8. Την άλλη εβδομάδα, θυμίζω, ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε είναι πρόβα τζενεράλε το Super Cup για την έναρξη και του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, έχει γίνει ημίχρονο και το Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Το χρωστούσαμε αυτό. Και είναι τελικό το Βενέτσια Καντού 85-73. Οι Πολωνοί πήραν το πρώτο σετ απέναντι στους Γάλλους με 31-29. 1-0 προηγείται η Πολωνία στο τελικό του Eurovolley. Ξεκίνησε το δεύτερο σετ και οι Πολωνοί προηγούνται 2-0 για την ώρα. Εξαιτίας λέει του νέου ορισμού του αυτογκόλ, το γκολ της Αγγλίας χρεώθηκε στον Κέιν και έτσι πληρώθηκαν όσοι τον είχαν παίξει να βάλει γκολ με κεφαλιά. Σωστά. Και είναι και ωραίο το γκολ. Έχει κάνει μια φοβερή κεφαλιά, αλλά η μπάλα βρίσκει στον Κουκουρέγια. Μέσα πήγαινε, αλλά έχει βρει λίγο στον Κουκουρέγια, έτσι ελάχιστα. Δηλαδή και πάλι μέσα μπορεί να κατέληγε η μπάλα. Αυτά τα γκολ πια μετράνε κανονικά για όποιον σκοράρει και δεν χρεώνονται αυτό γκολ. Πάμε στον Χριστορομπολή.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι αρχίζει με τον Παναθηναϊκό να ανακτά το προβάδισμα με μια προσωπική ενέργεια του Φρανσίσκο που πήγε προς τα μέσα, πάτησε γερά, κέρδισε λίγο χώρο με το σώμα του απέναντι στο Φώστερ και σκόραρε για το 63-62. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά ανεβαίνει στο σκοράρισμα, έχει φτάσει στους 9 πόντους. Είναι πίσω από τον Μπάντιο με 15 και 10 τον Χουάντσο, ο τρίτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση. Πάσα τώρα κάτω από το καλάθι στον Αλεξάνδρ που τη μαζεύει. Γκολ φάουλ, γκολ φάουλ. Εδώ πολύ κακή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλό διάβασμα το Φώστερ που βρήκε σε μιλονετική θέση τον Καναδό και αυτός τελείωσε τη φάση 63-64 και μία βολή δικαίωμα για τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Αυτό το φάουλ ήταν το τρίτο προσωπικό του Φρανσίσκο. Τους πήγε εκεί για την βοήθεια. Δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι εκεί απέναντι στο θηρίο, εφόσον είχε πάρει την μπάλα σε μιλονετική θέση. Απλά του έδωσε και μία βολή. Έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει αυτό το σημερινό παιχνίδι ο Μπράντοβιτς. Ο Αλεξάνδρ θα βάλει και τη βολή και θα φέρει τον Πάουκ στο συν 2-63-65 και ο Ταϊρή θα δώσει ανάσες στον Μήτρου Λόγκ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Ματζούκα. Ματζούκας, Φρανσίσκο, Λεσόρ, Μπάντιο και Γιαμπουσέλη, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ταϊρή, ο Καλάφης, ο Όσμαν, ο Φώστερ και ο Αλεξάνδρ. Στο 4 Όσμαν σε αυτό το σχήμα για τον Πάουκ. Μπάντιο με τον Όσμαν απέναντί του. 7 δευτερόλεπτα τώρα, έχει κολλήσει λίγο επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Μπάντιο κάνει ένα step back τρίποντο, υποπίεση τάπα από τον Αλεξάνδρ όμως και ολοκληρώνει την άμυνα ο Όσμαν. Πολύ καλή άμυνα από τον Αλεξάνδρ που είναι πολύ αθλητικό παιδί και γρήγορο στα πόδια. Μπορεί να μαρκάρει γκάρντ πάνω στις αλλαγές. 63-65. Ο Πάκο έχει και την μπάλα δική του, δικαίωμα, δυνατότητα αν θέλετε να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Ματζούκας πίσω τον Καλάθι ασφυκτικά. Καλάθι περνάει. Η πάσα του στον Αλεξάνδρ είναι καλή. Αυτό τη μαζεύει και τελειώνει τη φάση. Συνεχόμενα Καλάθι από τον Κάιλ Αλεξάνδρ και ο Πάκο στο συν 4. 63-67 με τον Κάιλ Αλεξάνδρ να έχει φτάσει 15 πόντους και να είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ του Πάκο. Πάνω και από τον Όσμαν που έχει 14 αλλά μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάντιο τρυπάει την άμυνα του Πάκο για το 65-67. Φτάνει και αυτό στου 17 πόντους. Αυτό είναι τώρα πρώτος σκόρερ του αγώνα. 17 ο Μπάντιο, 15 ο Αλεξάνδερ, 14 ο Όσμαν, 10 ο Χουάντσο, 12 ο Φώστερ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ και από τις δύο ομάδες. Φώστερ με τον Μπάντιο να τον πιέζει. Σταυρωτές, βγήκε και ο Λεσόρ πάνω στον καλάθι που το σκέφτεται για τρεις. Τελικά απέναντι στο Μαντζούκα θα επιτεθεί, δυσκολεύεται. Πάσα έξω στον Ταϊρή που έχει ελεύθερο πεδίο να σουτάρει και θα το βάλει. 65-69 ο Καλάθης και πολύ υπομονή. Βρήκε τον ελεύθερο συμπαίκτη και ο Ταϊρή κατάφερε να σκοράρει. Θα είναι τους 7 πόντους και ο Πάουκ στο συν 4 και πάλι 65-69. Φρανσίσκο με τον Ταϊρή. Την μπάλα στο Λεσόρ απέναντι στον Αλεξάνδερ. Προσπαθεί να αποστάρει. Ωραία κίνηση από τον Λεσόρ και τελειώνει με το αριστερό lay-up. 67-69. Από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ανεβαίνει στους 9 πόντους και φέρνει το μάτς στο καλάθι και πάλι. 67-69, 5-39 πριν από το τέλος. Φοβερό παιχνίδι, παρακολουθούμε. Καταπληκτικό, το θέλουν πολύ και οι δύο ομάδες. Μπορεί το Super Cup να μην έχει κλάμψει πρωταθλήματος ή κυπέλου, αλλά σίγουρα είναι ένας στόχος, ένα τρόπο και για τις δύο ομάδες. Πόσο μάλλον για τον Πάουκ που έχει αρκετά χρόνια να πάρει τίτλο. Ο Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ κερδίζει για βολές. Πρέπει να είναι από το Λεσόρ. Αν είναι από το Λεσόρ, είναι το τέταρτο για τον Γάλλο σέντερ. Να δούμε που το έχουν χρεώσει οι διαιτητές, γιατί ήταν και ο Γιαμπουσέλη κοντά. Τελικά το χρεώθηκε ο Γιαμπουσέλη και είναι το τρίτο του. Στο όριο της αποβολής είναι, έχει 4 ο Λεσόρ μάλλον, θα αποβάλλονταν, ήταν το 7ο του. 3 έχει ο Γιαμπουσέλη, 3 έχει και ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, 4 έχει και ο Μπόγκα, 2 παίκτες στα 4 φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Για τον Μπάουκ ο Ταϊρή μόνο έχει φτάσει στο όριο της αποβολής. Ο Όσμαν τώρα στη γραμμή για 2 προσπάθειες. Έχει 14 πόντους ο Τούρκος απέναντι στην πρώην ομάδα του. 14 οι πόντοι του Όσμαν με 7 rebound, μία assist, ένα λάθος ως τώρα. 2 οι πόντοι του όμως σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε περίπου 15 λεπτά που έχουν διανύσει. Θα χάσει την βολή ο Τούρκος, ο Όσμαν, ο οποίος έχει 4-6 πλέον σήμερα. Ο Πάουκ έχει φτάσει στις 12, ο Παναθηναϊκός έχει 18-30. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει φτιάξει λίγο, κάπως λίγο έχει φτιάξει το ποσοστό του στα τρίποντα, έχει 6-28 πλέον. Ο Παναθηναϊκός έχει 5-14. Όσμαν για τη δεύτερη προσπάθειά του από τη γραμμή. Θα τη βάλει αυτή τη φορά. 67-70, 5-24 για το φινάλε. Ο Μαντζούκας στην επαναφορά. Ο Φρανσίσκο θα αναλάβει την οργάνωση της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο με τον Μίτρου Λόγκ να τον πιέζει. Με 4 γκάρντ ουσιαστικά παίζει ο Πάουκ. Φοβερή πάσα από τον Φρανσίσκο στον Λεσόρ που θα καρφώσει. Ο Γάλλος θα φτάσει στους 11 πόντους. Η διαφορά θα πέσει στον πόντο πλέον. 69-70. Ο Πάουκ έλεγε ότι παίζει ουσιαστικά σε ένα σχήμα με 4 γκάρντ. Μάλλον με 3 γκάρντ και τον Όσμαν που είναι ουσιαστικά στο 4 σε αυτό το σχήμα. Ο Ταϊρή, ο Μίτρου Λόγκ και ο Καλάθης είναι στην περιφέρεια. Και στο 5 είναι ο Αλεξάνδερ. Μπάντιο τώρα πιέζει τον Ταϊρή. Ταϊρή, όχι πολύ καλή πάσα, αλλά την πρόλαβε ο Μίτρου Λόγκ. Δίνει και πάλι στον Ταϊρή. Με τον Μπάντιο στο ένα με έναν για τρεις μπροστά στο Σενεγαλέζο. Με ταμπλό. 69-73 από τον Ταϊρή. Εδώ ευνόησε την τύχη όπως νωρίτερα το Χουάντσο. Και με ταμπλό ευστόχησε ο Ταϊρή. Ξανά στο συν 4 ο Πάοκ. Και μπαίνουμε πλέον στα τελευταία 4,5 λεπτά του αγώνα. Και πάλι μπήκε ρόλα, αλλά κλέβει αυτή τη φορά. Όχι ολοκληρωτικά όμως, γιατί η μπάλα παραμένει στον Παναθηναϊκό. Λεσόρ έξω στον Μπάντιο. Προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα φάουλ από τον Μίτρου Λόγκ. Τέταρτο δικό του. Δεύτερο όμως μόλις ομαδικό για τον Πάοκ. Σε αυτή την περίοδο οι ομάδες έχουν προφυλαχθεί από τα φάουλ. Μόλις 2 έχουν ομαδικά και ο Παναθηναϊκός και ο Πάοκ. Απέχουν δηλαδή ακόμα αρκετά από τον πόνους και καθότι έχουμε πλέον διανύσει 5,5 λεπτά και κάτι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να μπουν και 2 στον πόνους. Και ο Μουρ επέστρεψε αντί του Αλεξάνδρ για τον Πάοκ. Φρανσίσκο στον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε και πάλι στον Φρανσίσκο. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ποιος με τον Ταϊρή θα πάρει το φάουλ και την αποβολή του Ταϊρή. Ο Τριγκέρι τα βάζει με τον παίχτη του, όχι με τους διαιτητές, γιατί άπλωσε τα χέρια του. Ο Φρανσίσκο είναι πολύ ικανός. Στο ενασμένα τον ανάγκασε να του κάνει το 5ο του φάουλ ο Ταϊρή. Οπότε τελειώνει εδώ το παιχνίδι για τον πριν Ταϊρή. Καλή εικόνα του στην επανεμφάνισή του, αν κρίνουμε και την απραξία του, καθότι έχει περίπου 3-4 εβδομάδες εκτός παρκέ. 10 πόντους είχε με 4-5 σουτ, 2-2 τρίποντα, 2-3 τρίποντα. Είχε και ένα κλέψιμο και ένα λάθος στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Πάοκ ήταν στο συν 7. Μπάλα τώρα και πάλι στο Φρανσίσκο. Τρίτο ομαδικό ήταν αυτό για τον Πάοκ. Έχει δικαίωμα να δώσει ένα ακόμα. Ματζούκας με τον Καλάθι έχει πλεονέκτημα. Στέκεται, κλείνεται, δεν βρίσκει χώρο να εκτελέσει. Θα βγάλει προς το Γιαμπουσέλα, αλλά λιώνει την πάσα Όσμαν. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 2,3 για να εκτελέσει επίθεση. Και ενώ ο Πάουκ προηγείται με 4, θυμίζω, 4-8 για το τέλος του αγώνα πια. Ο Τριγκέρι το ζει το παιχνίδι πολύ έντονα, συνεχώς δίνει οδηγίες. Για να δούμε, πολύ σημαντική αυτή η επίθεση για την ψυχολογία του αγώνα, θα έλεγα περισσότερο, γιατί οι διαφορές τόσο μικρές δεν είναι σίγουρα ασφαλείας. Ο Μπάντιο στην επαναφορά. Πάσα στο Γιαμπουσέλε, δεν είναι καθόλου καλή πάσα του. Κλέβει ο Φώστερ. Πολύ ωραία, διάβασε τη φάση. Και ο Πάουκ έχει την ευκαιρία να ξεφύγει και με 6 και με 7. Φώστερ τώρα με τον Φρανσίσκο απέναντί του. Οι σταυρωτές.
0: Δίνει στον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ με το Ματζούκα. Παίρνει λίγο φόρα, κάνει προς τα πίσω για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Η πάσα στην αδύνατη πλευρά στον Καλάθι. Αυτός με τον Μπάντιο. 4 δευτερόλεπτα στο στάριο Καλάθης. Κάνει μια τρίπλα κάτω από τα πόδια, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία κίνηση του Καλάθι, θα στοχίσει με τη λήξη της επίθεσης. Φοβερός Καλάθης εδώ. Ακριβώς την εκνοή θα φέρει το παιχνίδι στους 6. Πολύ μεγάλο Καλάθι από τον Νικ. 69-75 συν 6 πλέον για τον ΠΑΟΚ, που πλέον είναι πιο κοντά από τον Παναθηναϊκό στη νίκη προφανώς. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα, το παίρνει προσωπικά. Φοβερό Καλάθι. Ζογκλερικό εδώ στον αέρα από τον Φρανσίσκο. 71-75. Ο Φρανσίσκο θα μειώσει στους 4. Time out υπάρχει από τον Ανδρέα Τριγκέρι. 3-22 απομένουν για το τέλος του αγώνα πλέον. Ο ΠΑΟΚ σταθερά μπροστά, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είναι μπροστά. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και οι ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους για οδηγίες. Νίκο.
1: Μάλιστα, 75-71 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σπουδαίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Χρήστος, πια εδώ που βρισκόμαστε είναι πιο κοντά στο να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη και να περάσει εκείνος τον τελικό του Super Cup. Να δούμε πώς αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 3 λεπτά και κάτι που απομένουν για το φινάλε. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Λούκα Μόντριτς πριν από 20 μέρες έγινε 41 ετών. Μπήκε στα 42. Και πριν από λίγο έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ κόντρα στην Τσεχία για το 1-0 των Κροατών. Δεν είναι το σουτ που κάνει, γιατί η μπάλα κοντράρει. Είναι η φοβερή κίνηση που κάνει για να ξεγελάσει τον αμυντικό αυτός ο τεράστιος παίκτης και να ανοίξει το σκορ. Σπάει δικό του ρεκόρ για την Εθνική Κροατία. Αυτός ήταν ο γυραιότερος που έχει βάλει γκολ για τους Κροάτες σε ένα φιλικό πριν από κάνα χρόνο. Σπάει ένα δικό του ρεκόρ και στα 41 του χρόνια και κάτι μέρες κάνει το 1-0 στο εκτός έδρας μάτς με την Τσεχία. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Μόνο να πω ότι η Βόρεια Μακεδονία παίζει με παίκτη λιγότερο πια και ενώ χάνει 2-0 από την Ελβετία. Θυμίζω το πρώτο γκολ το έχει βάλει ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού. Τα άλλα μάτς όπως τα αφήσαμε είναι Αγγλία-Ισπανία 2-1 δηλαδή. Η Αλβανία με τη Λευκορωσία στο 2-0. Η Σλοβακία με τη Μολδαβία επίσης στο 2-0. Πάμε ξανά στο Χριστοροπόλη.
0: Λοιπόν, 71-75 μπροστά ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. 3-14 για το τέλος. Κατοχή για τον δικέφαλο του Βορρά με τον Καλάφη, τον Όσμαν, τον Μουρ, τον Μήτρου Λόγκ και τον Φώστερ η πεντάδα. Καλάφης, ωραία κίνηση, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ο Φώστερ δεν παίρνει το τρίποντα, αλλά μπαίνει προς τα μέσα. Εδώ θα κάνει βήματα ή φάουλ. Όχι, αμυντικό φάουλ δόθηκε. Ο Μπράντοβιτς είναι έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών και τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όχι στον Μπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί σηκώθηκαν. Αυτό το εξηγεί του ο Μπράντοβιτς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η μπάλα για τον ΠΑΟΚ απ' έξω, αλλά θα προηγηθεί και η βολή της τεχνικής ποινής. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και ήταν επίσης και το τέταρτο προσωπικό του Φρανσίσκο. Θα πάει ο Μήτρου Λόγκ για τη βολή, από ό,τι βλέπω. Και εν συνεχεία η μπάλα θα είναι απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί εδώ να φτάσει στο συν 5 και θα έχει και την μπάλα μαζί του. Στον Παναθηναϊκό διαμαρτυρήθηκαν για βήματα. Δεν έχω την πολυτερία του replay για να σας διαφωτίσω. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ αν έχεις εικόνα.
1: Από αυτό, το replay που είδα, από αυτό το replay που είδα, Χρήστο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
0: Λοιπόν, 71-76 με τη βολή του Μήτρου Λόγκ. Κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ με 14 δευτερόλεπτα. Καλάθι στην επαναφορά, βγάζει έξω στο Μήτρου Λόγκ. Θα σφάρει αμέσως για 3. Παράτολμο. Την μπάλα βρήκε στη γωνία της Στεφάνης. Ο Τριγκέρι πάντως δεν τον ψέγει τον παίχτη του. Θεωρεί ότι ήταν καλή επιλογή. Τώρα φάουλ του Καλάθι πάνω στο Φρανσίσκο. Ο Νίκ δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ. Το τρίτο του είναι αυτό. Άλλωστε μένει και ένα τρίλεπτο σκάρτο για το τέλος του αγώνα. 2-54. Την μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. 3 ομαδικά έχει ο Παναθηναϊκός, 2-54 για το τέλος, συν 5 για τον ΠΑΟΚ, πλην 5 για τον Παναθηναϊκό, αν προτιμάτε. Η μπάλα απ' έξω για τους πράσινους. Μπάντιο, Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλος, για Μπουσέλε και Λεσόρ, η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό, που έχει αρκετή ώρα εκτός και τον Χουάντσο και τον Μπόγκα. Και ενώ χρειάζεται άμυνα ο Παναθηναϊκός, αλλά ξέρει καλύτερα ο Μπράντοβιτς. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα και πάλι κάνει μια προσωπική ενέργεια. Θα κερδίσει φάουλ και θα κερδίσει και το 5ο φάουλ και τεχνική ποινή τώρα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οπότε υπάρχουν τώρα η βολή της τεχνικής ποινής, οι 2 βολές του Φρανσίσκο. Μάλλον θα τις εκτελέσει και τις 3 ο ίδιος. Θα πάει ο Μπάντιο που είναι καλύτερος από τη γραμμή. Θα δούμε. Και θα έχει μετά κατοχή ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Παναθηναϊκός εδώ, δηλαδή, αν βάλει και τις 3 βολές, να πλησιάσει στο δίποντο. Ο Μήτρου Λόγκ αποβάλλεται. Ο Χάτζινς θα μπει στη θέση του. Λοιπόν, ο Φρανσίσκο θα πάει για τη βολή της τεχνικής ποινής. Αυτή εκτελείται πάντα πρώτα και μετά είναι βολές από το φάουλ. Δύο παίκτες εκτός αγώνα για τον ΠΑΟΚ ήδη, ο Μήτρογλου και ο Ταϊρή, δύο γκάρντ για τον ΠΑΟΚ. Για τον Παναθηναϊκό ακόμα δεν έχει αποβληθεί κάποιος, αλλά είναι τρεις παίκτες στα τέσσερα. Ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο και ο Μπόγκα. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο όριο της αποβολής. Υπάρχουν με τρία φάουλ ο Αλεξάνδερ, ο Χάτζινς, ο Μουρ και ο Καλάθης. Φρανσίσκο βάζει την πρώτη βολή. Τώρα θα εκτελέσει και τις δύο από το φάουλ. Θα τη βάλει και τη δεύτερη. Στους 12, 13 πλέον ο Φρανσίσκο. Έχει ανέβει στο σκοράρισμα του στο δεύτερο μέρος. Αν βάλει και αυτή, θα φέρει το παιχνίδι πλέον στο δίποντο. 73-76 είναι το σκορ, 2-46 πριν το τέλος. Και τώρα 74-76 από αυτό το έμεσο τρίποντο από το Φρανσίσκο. Από την τεχνική ποινή που έδωσαν οι διαιτητές στον πάγκο του ΠΑΟ. Καλάθης, ωραία, πάσα στο Φώστερ, αλλά αυτός δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Καλάθης με τον Μπάντιο. 2-36 τώρα. Το σκρίνει από τον Όσμαν. Καλάθης, η πάσα στην αδύνατη πλευρά στον Φώστερ που σουτάρει για τρεις μπροστά στο Φρανσίσκο. Θα στοχίσει το rebound ο Ρογκαδόπουλος που κάνει καλή δουλειά στα rebound σήμερα. Αυτό ήταν το 8ο του, παρακαλώ. Φρανσίσκο στο Γιαμπουσέλε. Το σκέφτηκε για τρεις, δεν το πήρε. Δίνει στο Λεσόρ που είχε απέναντί του το καλάθι. Έχει πλεονέκτημα εκεί, σαφέστατο. Η παγίδα βγάζει έξω στο Γιαμπουσέλε. Αυτός βρίσκει διάδρομο. Στέκεται, γυρίζει. Μπάντιο για τρεις για το προσπέρασμα του Παναθηναϊκού. Θα στοχίσει. Και ενώ έχουν βρεθεί στο παρκέ και ο Γιαμπουσέλε και ο Φώστερ, ο Όσμαν πατάει το τούρμπο. Τάπα από τον Μπάντιο. Η μπάλα είναι για τον Μπάουκ βέβαια, αλλά ο Μπάντιο έπαιξε φοβερή άμυνα ψηλά. Δεν ξέρω αν υπήρχε παράβαση. Ο Όσμαν κάτι ζητάει. Δεν έχω εικόνα από εδώ αν υπήρχε φάουλ ή όχι. Πάντως η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Παρατηρήσεις τώρα από τον Πιτσίλκα στον Τριγκέρι γιατί μπήκε και πάλι στο γήπεδο. Εντάξει, οι γραμμές των προπονητών πολύ συχνά παραβιάζονται. Επαναφορά από τον Καλάθη. 19 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος προηγείται με 2, 74-76, 2 και 5 για το τέλος του αγώνα. Καλάθης στην επαναφορά. Φώστερ πάει να βγει πίσω από τα σκρίνια να πάρει την μπάλα. Βγήκε ο Όσμαν τελικά με τον Ρογκαβόπουλο απέναντί του. Ο Τούρκος βγαίνει προς τα έξω για να εκμεταλλευτεί τη δύναμη και την ταχύτητά του και για να διάσει και η ρακέτα. Αυτό το fake screen βγήκε ο Μουρ. Τώρα με τον Λεσόρ έχει μείνει. Δίνει στον Καλάθη. Καλάθης δίνει στον Φώστερ. Ωραία συνεργασία του ΠΑΟΚ και Καλάθη από τον Μουρ. Εδώ ο ΠΑΟΚ είχε υπομονή. Δεν βιάστηκε και ο Φώστερ έδωσε εξαιρετική πάσα στο Μουρ που τελείωσε τη φάση. Ξανά ο ΠΑΟΚ στο συν 4 και μπαίνουμε πλέον στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του αγώνα. 1-40 για το τέλος, 74-78. Πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν στοχίσει εδώ, θα αρχίσει να γέρνει πολύ προς τον ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα του αγώνα. Η πάσα του Φρανσίσκο δεν ήταν καλή, αλλά δίνεται φάουλ σε βάρος του Λεσόρ. Υπέρ του Λεσόρ, μάλλον. Σε βάρος, να δούμε ποιο το έχουν χρεώσει. Νομίζω του Χάτζινς. Να δούμε. Ο οποίος είχε μείνει εκεί με τον ψηλό απέναντί του. Είναι βολές πάντως για τον Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης του κόσμου. Το φάουλ το χρεώθηκε για τον ΠΑΟΚ ο Φώστερ τελικά. Το δεύτερο του, ο Φρανσίσκο θα πάει στη γραμμή, όχι ο Λεσόρ. Θεωρούσαν ότι έγινε αλλού το φάουλ και όχι κατά το καλάθι. Α, όχι, έχει την τεχνική ποινή. Ναι, δικό μου το λάθος, αλλά δεν την αξιοποιεί ο Φρανσίσκο. Υπήρχε διαμαρτυρία από τον ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, χρεώθηκε τεχνική ποινή. Ο Φρανσίσκο έχασε την βολή, παρότι πριν είχε 3 στις 3. Και τώρα πηγαίνει ο Λεσόρ για δύο δικές του. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός να φέρει το μάτς στον πόντο. Τώρα μπορεί ο Λεσόρ να το φέρει στο δίποντο, αλλά πρέπει να τις βάλει και τις δύο. 74-78. Μπροστά ο ΠΑΟΚ με 4 έχει το προβάδισμα. Ο Λεσόρ θα χάσει και αυτή την βολή. Δύο σερί άστοχες βολές για τον Παναθηναϊκό που είναι πάρα πολύ άστοχος σήμερα από την γραμμή. Πλέον έχει 21 στις 34 αν έχει ενημερωθεί η στατιστική. Πάρα πολλές οι 13 χαμένες βολές. Και τώρα 14 χαμένες βολές γιατί χάνει και τη δεύτερη ο Λεσόρ. 0 στις 3 βολές ο Παναθηναϊκός. Μία ο Φρανσίσκο, δύο ο Λεσόρ και ο ΠΑΟΚ χορηγείται με 4, έχει την μπάλα δική του 1-25 πριν το τέλος. Πιο κοντά από ποτέ ο ΠΑΟΚ στη νίκη θα λέγαμε. Αυτή η επίθεση είναι καθοριστική. Αν σκοράρει ο ΠΑΟΚ μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Όσμαν βρίσκει διάδρομο, αεροδιάδρομο θα λέγει κανείς, αλλά στοχεί στο lay-up. Ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound. Εδώ ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός γιατί ο Όσμαν τα κάνει όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Φρανσίσκο στο Γιαμπουσέλε που δεν παίρνει το τρίποντο. Καλά, παίζει καλή άμυνα μακριά. Τώρα για Μπουσέλε και πάλι πάει να μπει μπροστά μέσα, βγάζει στον Μπάντιο και από εκεί στο Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Και πάλι ο Μπάντιο σηκώνεται για 3. Θα στοχίσει, rebound από το Λεσόρ και καλάθι. Παλικαρίσει από τον Γάλλο που θα φέρει το μάτς στο δίποντο. 76-78 από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κυνήγησε τη φάση εδώ το αστοχό τρίποντο του Μπάντιο.

0: Ήταν στο πρώτο μέρος πολύ κρίσιμη η κατοχή που ακολουθεί.
1: Χρήστο Λεσόρ χτυπιέται καθώς πηγαίνει στον πάγκο. Τα έχει με τον εαυτό του προφανώς για τις χαμένες βολές πριν.
0: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό τα βάζει με τον εαυτό του. Και τα βάζει με τον εαυτό του γιατί προχθές το παιχνίδι της Ευρωλίγκας ήταν πολύ εύστοχος από τη γραμμή. Και εκεί κέρδισε πολλά φάουλ ο Ματίας Λεσόρ. Εκεί ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι ο Γάλλος. Συγκεκριμένα είχε 11 στις 12 σε εκείνο το μάτς. Σήμερα ο Λεσόρ και όλος ο Παναθηναϊκός είναι κακοί από την γραμμή.
1: Ωραία, Χρήστο, πάρε μια ανάσα καθώς φτάνουμε στην. Φτάσαμε στην τελική ευθεία, σε αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2. Να πω ότι ο Κέιν έχασε πέναλτι. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, γλίστρησε, έπεσε κάτω. Παραμένει τέλος πάντων το 2-1 στο Αγγλία-Ισπανία. Και η Τσεχία έχει ισοφαρίσει την Κροατία. Αυτό το υπέροχο γκολ του Μόντριτς νωρίτερα. 1-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Είμαστε πια στο 60. Τα άλλα είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Ημίχρονο να πω στη Βαρκελόνη. Μπαρτσελόνα Κορούνια 52-47. Και ένα τελικό Βενέτσια Καντού 85-73. Γαλλία-Πολωνία 16-21 στο δεύτερο σετ. Οι Πολωνοί προηγούνται 1-0 στο μεγάλο τελικό του Eurovolley. Συνεχίζει ο Χρήστος Τρομπόλης.
0: Λοιπόν, επιστροφή 50,8 για το τέλος. Παναθηναϊκός 76, ΠΑΟΚ 78. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μουρ, ο Φώστερ, ο Καλάθης, ο Όσμαν και ο Χάτζιν στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή με δύο γκάρτ Καλάθη Χάτζιν στον Όσμαν στο 3. Στο 4 μάλλον τον Όσμαν. Στο 3 είναι ο Φώστερ και στο 5 τον Μουρ. Ο Παναθηναϊκός με Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Παγίδα από τον Παναθηναϊκό. Φάουλ, αλλά δεν είναι για βολές. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Και το φάουλ το κάνει ο Ρογκαβόπουλος. Φτάνει τα δύο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ξανά για τον ΠΑΟΚ η μπάλα, αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός χάνει την πολυτέλεια του φάουλ, γιατί θα στείλει τον ΠΑΟΚ στην γραμμή σε κάθε περίπτωση που θα γίνει φάουλ και δεν θα είναι επιθετικό. Καλάθης με τον Μπάντιο απέναντί του. Καλάθης θα περάσει, βρίσκει το Λεσόρ απέναντί του. Παναθηναϊκός παίζει να μην είναι με αλλαγές. Ο Μουρ τώρα με τον Φώστερ απέναντι στον Ρογκαβόπουλο. Ο Λεσόρ πάνω στον Αμερικανό τώρα. Φώστερ με το Λεσόρ, η πάσα του στον Καλάθη. Καλάθη βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει το φρότερ, θα στοχίσει. 76-80. Ο Πάοξος.

0: με τον Μπαένα στο 60 λεπτό, 5 λεπτά αφού του μπήκε στο παιχνίδι, από ασίστ του Όλμο, 2-2 πλέον το σκορ. Συνεχίζεις, Χρήστο.
1: Ωραία, ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο. 76-80 για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα πάει στο τελικό του Super Cup. Μια διοργάνωση που δεν τον πολύ πάει τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τίτλο Super Cup το 2021. Αν σκεφτούμε ότι είναι ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα και κύπελα, είναι έτσι λίγο ένα παράδοξο αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει 4 σερί κατακτήσεις. Το 21 είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο του τίτλο στη διοργάνωση. Και από έναν έχουν επίσης ο Άρης το 86 στο πρώτο Super Cup. Και έλεγαν ακόμα Προμηθέας όταν αναβίωσε αυτός ο θεσμός. Εν μέσω κορονοϊού τότε είχε κερδίσει τον τίτλο. Εδώ στο Περιστέριο Προμηθέας μάλιστα. Αναφορά με τον Μπάντι, ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι και ίσως και γρήγορο καλάθι. Τρίποντο ακόμα καλύτερα. Φρανσίσκο για 3 θα ευστοχήσει. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στον πόντο. Και τώρα 22,5 απομένουν για το τέλος. Όσμαν. Παναθηναϊκός πιέζει. Παρολίγο να γίνει εκεί κάποιο λάθος. Καλάθι δυσκολεύεται. Και τι έχει δοθεί, φάουλ. Στον καλάθι έχει γίνει το φάουλ, νομίζω έξυπνο. Γιατί ο Καλάθης δεν είναι ο καλύτερος εκτελεστής βολών στην ιστορία. Θυμίζω ένα παλιότερο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με το Σφαιρόπουλο να δίνει τότε εντολή για φάουλ στον Καλάθη. Εκείνος αστόχησε και ο Ολυμπιακός και πάρει την νίκη με ένα καλάθι του Πρίντεζη στο τέλος. Τώρα ο Νίκ πηγαίνει στη γραμμή με 17,3 να απομένουν και τον ΠΑΟΚ μπροστά με έναν πόντο 79-80. Πάμε σε φινάλε για γερά νεύρα. Καταπληκτικό παιχνίδι πραγματικά. Ο Καλάθης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Το γήπεδο που έχει περισσότερους Παναθηναϊκούς από ότι. ΠΑΟΚτζίδες πανηγυρίζει. Για να δούμε και την τύχη της δεύτερης βολής, αν θα είναι εύστοχη.
0: Και κυρίως πιτσιρικάδες, Χρήστο, έτσι.
1: Ναι, κυρίως πιτσιρικάδες, ακριβώς. Λοιπόν, Καλάθης έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Θα ευστοχήσει τώρα 79-81 και time out από τον Ομπράντοβιτς για να οργανώσει αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος, για να δούμε τι θα επιλέξει ο Ομπράντοβιτς, αν θα πάει για τρίποντο, αν θα πάει για δίποντο, αν θα πάει για πιο γρήγορη επίθεση, ίσως αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, θα δώσει εντολή να εκτελέσουν σε κάθε περίπτωση στο τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση έχει καλέσει time out ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θέλοντας να δώσει οδηγίες. Εφτάψυχος ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ όμως ο οποίος έχει βγάλει πολύ πολύ γερό χαρακτήρα σήμερα και έδειξε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα η εμφάνιση του στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Σήμερα, έχοντας και την επιστροφή του Ταϊρή, είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει σίγουρα αυτό τα προβλήματά του με τις πολλές απουσίες. Σκεφτείτε ότι λείπουν 4 παίκτες που κοστίζουν γύρω στα 13-14 εκατομμύρια ετησίως. Ναν, Χέις, Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ. Σημαντικότατες απουσίες, παίκτες 12 οπωσδήποτε. Απ' την άλλη, για τον ΠΑΟΚ λείπει ο Γκρέι που θα του δίνει λίγο μεγαλύτερη οντότητα στη θέση 4. Αλλά και σήμερα τα σχήματα, κυρίως με τον Χουάντσο στο 4, με τον Όσμαν στο 4, έχουν λειτουργήσει πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από εκεί που εμπιστευόταν στο ξεκίνημα το Χουγκάς και τον Περσίδη, όταν έβαλε τον Όσμαν στο 4, λειτουργήσε καλύτερα, έγινε πιο κινητικός ο ΠΑΟΚ από τον Αντρέα Τρινκέρι. Επιστροφή στο παρκέ για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει άμυνα τώρα με δίδυμους πύργους. Αλεξάνδρ και Μουρ είναι αυτοί οι δύο που παίζουν μαζί για πρώτη φορά σήμερα. Μαζί με τον Φώστερ, τον Καλάθη και τον Όσμαν. Θέλει μέγεθος εδώ ο Τρινκέρι, γι' αυτό δεν έχει βάλει και τον Χάτζινς. Φυσικά δεν υπάρχει και ο Ταϊρή που έχει αποβληθεί. Παναθηναϊκός θα επιτεθεί με Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Μπάντιο. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα επιλέγει να κάνει επαναφορά από το μισό στο επίπεδο, άρα δεν έχει όλο το χρόνο δικό του. 17,3 απομένουν για το τέλος, τα 14 είναι για τον Παναθηναϊκό. Και ο Μπάντιο στην επαναφορά. Φρανσίσκο αλλάζει με το Λεσόρ. Για τρεις ο Φρανσίσκο αμέσως και θα ισοφαρίσει. Εδώ ο Φρανσίσκο δείχνει την τεράστια κλάση του. Δύο δικά του τρίποντα φέρνουν μπροστά μάλλον τον Παναθηναϊκό. Δεν θα ισοφαρίσει. 82-81. Γιατί είχε προηγηθεί άστοχη βολή του Καλάθη. Δύο τρίποντα λοιπόν του Σιλβέν Φρανσίσκο. Όχι μόνο κρατούν όρθιο τον Παναθηναϊκό, αλλά τον βάζουν και μπροστά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ίσως και παράτολμη επιλογή, αλλά δεν αποκλείεται να το έχει σχεδιάσει αυτό ο Μπραντοβίτς. Ο Φρανσίσκο είναι άνιωθος, δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Έχει βάλει πολλά μεγάλα καλάθια στην καριέρα του και στο Περιστέρι και στην Μπάγκερν και στη Ζαλγκύρη και στην Εθνική Γαλλία. Και τώρα πήρε την ευθύνη και έδωσε προβάδισμα 82-81 στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Τρινκέρι που έχει καλέσει time out. Στους 20 πόντους ο Φρανσίσκο πλέον, πρώτο σκόρερ του αγώνα, ο Γάλλος, ο οποίος έχει και 2 στα 5 τρίποντα. Αυτά τα δύο τελευταία είχε 0 στα 3 και όμως έβαλε τα δύο κρίσιμα.
0: Αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, έτσι, δεν έχει άλλα.
1: Ακριβώς. Ναι. Είχε 0 στα 3 και έβαλε 2 όταν η μπάλα ζύγιζε τόνους. Έχει και 7 assist, έχει και 3 rebound. Το ψεγάδι το μοναδικό του στη στατιστική είναι τα 5 λάθη. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά επιβόλαιος, αλλά στο δεύτερο έχει κάνει φοβερή εμφάνιση. Έχει και μια τάπα παρακαλώ και ένα κλέψιμο. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, αυτός θα πάρει το τίτλο του MVP. 17 έχει ο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό. 13 έχει ο Λεσόρ, 10 έχει ο Χουάντσο. Πολύ καλή όμως και η εικόνα και του Ρογκαβόπουλου.

0: Έχει 8 πόντους και 9 rebound, παρακαλώ. Για τον ΠΑΟΚ έχει 15 Όσμαν, 3 όμως μόλις στο δεύτερο ημίχρονο με 6 rebound. 15 ο Αλεξάνδερ, 12 ο Φώστερ και 11 ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί τώρα με Χάτζινς, Φώστερ, Καλάθη, Μουρ και Όσμαν. Δηλαδή χωρίς ψηλό σχήμα, με 4 πάλι τον Όσμαν, στο 5 τον Μουρ. Έχει βάλει ο Μπράντοβιτς, δεν έχει βάλει τον Μπόγκα πάντως. Μου κάνει λίγο περίεργο, ή τον Χουάντσο. Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ρογκαβόπουλος, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλ, Ελεσόρ. Από την άλλη, Καλάθης, με Χάτζινς, Φώστερ, Όσμαν και Μούρι, πεντάδα για τον ΠΑΟΚ. 13,7 είναι όλα για τον ΠΑΟΚ. Μπαλά βγαίνει στον Όσμαν. Αυτός με τον Γιαμπουσέλε. Είναι πιο γρήγορος ο Όσμαν από τον Γιαμπουσέλε. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Δυσκολεύεται. Πάσα έξω στον Καλάθη. Για τρεις ο Καλάθης. Άστοχος. Η μπάλα κάνει δύο αναπηδήσεις. Σπρώχνει έξω στα χέρια του Χάτζινς. Όσμαν εντός χρόνου το τρίποντο. Μέσα. Και ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη νίκη. Φοβερό φινάλε με τον Όσμαν να πετυχαίνει το τρίποντο. 82-84. Απίστευτο φινάλε. Το πανηγυρίζουν όλοι έξαλλα. Οι διαιτές θα δουν το χρόνο, αλλά είμαι βέβαιος. Αν και δεν μπορείς να σε βέβαιος για τίποτα στη ζωή, νομίζω ότι ήταν εντός χρόνου το τρίποντο. Θα το τσεκάρουν και οι διαιτητές. Δεν νομίζω ότι ήταν εκπρόθεσμο. Πάντως ο Όσμαν σκοτώνει την πρώην ομάδα του εδώ πέρα. Και φτάνει με αυτό το τρίποντο τους 18 πόντους και αφήνει παγωτό τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε περάσει μπροστά με τα μεγάλα τρίποτα του Φρανσίσκο. Βλέπουν τώρα οι διαιτητές στο instant replay. Νικόλα, μπορείς και εσύ εκεί να μας πεις πιο γρήγορα την ετοιμιγορία. Νομίζω θα είναι ξεκάθαρο ότι ήταν εντός χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Πανηγυρίστηκε έντονα.
1: Στα 0,7 Χρήστο, έχει φύγει η μπάλα.
0: Ναι, άρα δεν υπάρχει χρόνος αντίδραση για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε λήξει ο χρόνος όταν η μπάλα κατέληγε στο δικτάκι. Οπότε πάμε σε τελικό Super Cup αύριο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, όχι τελικό αιωνίων. Θα αργήσουμε λίγο κανένα μήνα και κάτι. Το Νοέμβριο είναι το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι νικητής, το βλέπουν οι διαιτητές τώρα. Γυρίζει ο Τιγάνης και δείχνει ότι κανονικά μετράει το καλάθι και ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος νικητής. 84-82, ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έδειξε ότι είναι ικανός να κερδίσει, αλλά κέρδισε κιόλας τον Παναθηναϊκό. Έδειξε στον Παναθηναϊκό ότι έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει, γιατί σήμερα δεν ήταν καλό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ωραίες σκηνές τώρα με τους παίκτες και, τα επιτελεία, τα προπονητικά και τα staff των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν χειραψίες σε ένα ωραίο πολιτισμένο κλίμα. Αύριο 8 η ώρα λοιπόν ο τελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Όχι τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στην Ευρωλίγκα, στο παιχνίδι με τη Μακάμπη την Τετάρτη και με την Φενέρμπαξε την Παρασκευή και τα δύο στο Telecom Center Athens. Ο ΠΑΟΚ θα μείνει για μια ακόμα βραδιά στην Αθήνα και θα πάει να παίξει στη συνέχεια την Τετάρτη στο Παλατάκι απέναντι στη Μανέσα. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έκανε μια μεγάλη υπέρβαση σήμερα, με τον Όσμαν να έχει 18 πόντους, 15 τον Αλεξάνδερ, 10 είχε ο Ταϊρή, 12 ο Φώστερ, 11 ο Μουρ. Πολύτιμος και ο Νίκ Καλάθης με 7 πόντους και 6 ασίστ. Από εκεί και πέρα 5 είχε ο Κουγκάς, 3 ο Μήτρου Λόγκ, 3 ο Χάτζινς, 12 ο Φώστερ, 11 ο Μουρ και συμμετοχή απλή για τον Περσίδη. Δεν έπαιξε μόνο ο Φίλιος. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει να προβληματιστεί πολύ για τα χαμένα rebound και για την άμυνα του που δεν ήταν ανάλογη εκείνης της περασμένης εβδομάδας, και ενώ βλέπουμε ωραίες σκηνές εδώ με τον Όσμαν να δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον Δημήτρη Κοντό και από τον Χέις Ντέιβις και από πολλούς ακόμα παίκτες και ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δικό του παιδί ήταν άλλωστε μέχρι πριν από 3 μήνες. Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν έλεγα, ο Φρανσίσκο είχε 20 πόντους, δύο μεγάλα τρίποτα στο τέλος, αλλά την τελευταία λέξη την είχε ο Όσμαν με το τρίποτο που έδωσε νίκη στον ΠΑΟΚ. Είχε και 7 assist ο Φρανσίσκο, αλλά και 5 λάθη. 2 πόντους ο Καλαϊτζάκης, 4 ο Γιαμπουσέλε, 1 ο Μίτογλου, άπατος ο Ματζούκας, 2 ο Μωραήτης, 17 ο Μπάντιο, 8 ο Ρογκαβόπουλος με 9 rebound, 13 ο Λεσόρ, 5 ο Μπόγκα, 10 ο Χουάντσο που είχε και 6 rebound. Το πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι όσοι είναι εδώ με προσκλήσεις από την ομάδα. Πάμε λοιπόν αύριο 8 η ώρα το βράδυ ζωντανά από τον Big Wings FM ραδιοφωνικά και από την τηλεόραση του Sky, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να δούμε ένα ωραίο και δυνατό παιχνίδι και πάλι απέναντι ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται με πολύ φορά, όχι έρχεται, ήρθε πλέον με πολύ φορά και νίκησε τον πολύ πολύ δυνατό Παναθηναϊκό, ο οποίος σίγουρα θα πάρει πολύτιμα μαθήματα από το σημερινό παιχνίδι για το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτά για την ώρα από εδώ. Πάμε να δούμε και στις δηλώσεις τι γίνεται, αν έχει κάτι ενδιαφέρον και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε αργότερα. Για την ώρα, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος ήταν στην περιγραφή ενός παιχνιδιού το οποίο θα μείνει στην ιστορία, κακά τα ψέματα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο μάτς της χρονιάς, στο πρώτο επίσημο μάτς της νέας εποχής για τον ίδιο, για τον σύλλογο του, της ομάδας, για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ, πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια νίκη πρεστής κυρίως, αλλά διεκδικεί και έναν τίτλο αύριο απέναντι στον Ολυμπιακό. Και με βάση αυτά που είδαμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και στα ανεπίσημα παιχνίδια, στα φιλικά δηλαδή, ο δικέφαλος του Βορρά έχει όλα τα φώτα να πάει να χτυπήσει αύριο το τρόπαιο κόντρα στον Ολυμπιακό, 8 η ώρα, τελικός του στοίχημαν Super Cup. Πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεδομένα πήρε μαθήματα, δεδομένα προβλημάτισε τον προπονητή του, είχε και τις απουσίες, υπάρχει και αυτό στην κουβέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός αντιλαμβάνεται, όπως και ο Ολυμπιακός, πιστεύω θα το αντιληφθεί αύριο, ότι τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ από νωρίς με το καλημέρα στη σεζόν αλλάζουν. Πολύ μεγάλη νίκη, ξαναλέω, για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος θα πάει να διεκδικήσει ένα τρόπαιο αύριο αυτό το Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό και με ένα καλάθι, ένα τρίποντο, καμιά φορά πώς θα φέρνει η ρημάδα η ζωή, ο αθλητισμός, ο Όσμαν, ένας πρώην πράσινος, πετυχαίνει αυτό το The Buzzer τρίποντο στα 0,7 και τεζάρει τον Παναθηναϊκό, τον πετάει εκτός τελικού. Πολύ ωραίες πράγματι οι σκηνές μετά τη λήξη του αγώνα, με ανθρώπους του Παναθηναϊκού να πλησιάζουν τον Τούρκο και να του δίνουν συγχαρητήρια για αυτό το πολύ μεγάλο καλάθι που στέλνει τον ΠΑΟΚ στον τελικό. Πανηγυρίζουν σίγουρα στη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη η οποία ζει και αναπνέει ξεκάθαρα, ξανά και πολύ για τις δύο ομάδες της, για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, για αυτά που περιμένουμε να δούμε και περιμένουν να δουν στην συνέχεια. Θα ακούσουμε σχόλια για αυτό το μπαμ που έγινε στον δεύτερο ημιτελικό του Στοίχημαν Super Cup, Παναθηναϊκός 82, ΠΑΟΚ 84, και ρεπορτάζ φυσικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς και του Τρινκέρι φυσικά και των παικτών. Να δω αν έχουμε κάποια αλλαγή στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, τίποτα απολύτως, όπως τα αφήσαμε είναι. Δεν ξέρω αν σας έχω πει ότι. Ναι, σας το πω ότι η Ισπανία έχει σοφαρίσει. Ωραία, 2-2 στο 73. Αγγλία-Ισπανία στο Wembley. Λοιπόν, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι ήδη στα τηλέφωνα για να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό αυτού του παιχνιδιού. Και πάμε να ακούσουμε σχόλια και για το μάτς που ολοκληρώθηκε μόλις τώρα, αλλά και για το παιχνίδι νωρίτερα το απόγευμα με τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ. Άλλωστε το έζησε από πολύ κοντά. Παντελής Διαμαντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Παντελή, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες του σταθμού.
1: Παντελή, μόλις βγήκες να πω ότι η Ισπανία έβαλε τρίτο γκολ. Δεν ξέρω αν είσαι γουρλής για τη Βαλεντίνα. 2-3 στο Γουέμπλεϊ, ανατροπή στην ανατροπή. Σ' ακούμε.
2: Με τα λιοντάρια με Νικόλα.
1: Και το ξέρω ότι είσαι με τα λιοντάρια και εγώ Παντελή μου, αλλά δεν βλέπουμε προκοπή. Ούτε στο Nations League δεν βλέπουμε προκοπή.
2: Δεν πειράζει, αγαπητέ Νικόλα. Όμω, τι ήταν αυτό που μου. Μεταξύ λέει ο Κέιν γλίστρισε στο πέναλτι.
1: Εντελώ, ναι, έπεσε κάτω.
2: Ωραία, να δούμε τι άλλο θα πάθει η Αγγλία. Λοιπόν, και αφού μα έφτιαξε βραδιά, να πούμε ότι ο απόψινό, νομίζω ότι όσοι. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με μια βεβαιότητα ότι όσοι είδαν Sky, όσοι επέλεξαν να δουν Sky, μάλλον επιβραβεύτηκαν, έτσι, με την αγωνία, με το τέλος πάντων, με όλο αυτό που έγινε στο τέλος. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Παναθηναϊκού μου ακούν, μου λένε να πάω να πνιγώ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ το ευχαριστούνται πάρα πολύ, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός, ένας κερδίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κερδισμένος της σημερινής ημέρας, για να είμαστε σκληροί και κοινικοί, Νίκο, τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, είναι αρκετά χορτασμένοι από τέτοιους τίτλους. Μην παρεξηγηθώ, ο Παναθηναϊκός ένα σούπερ κάπ έχει πάρει. Αλλά
1: έχεις δίκιο Παντελή,
2: καταλαβαίνετε όλοι πως το λέω. Ρε παιδί μου, αν υπάρχει μια ομάδα που το θέλει πάρα πολύ, και δεν υποτιμώ την ΑΕΚ, απλά η ΑΕΚ είναι ανέτοιμη, είναι 1002. Αν υπάρχει μια ομάδα που το θέλει πάρα πολύ, δηλαδή πώς το φαντάζομαι, ρε παιδί μου, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και αύριο τον Ολυμπιακό, θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα πάνε οι παίκτες να κοιμηθούν. Και το πρωί ξυπνάνε γιατί δεν αναξιδεύουν το Κάουνας. Και το ίδιο πιστεύω θα συνέβαινε και για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, είναι μάτς, δεν είναι και μάτς προετοιμασίας που αρέσκονται οι συνάδελφοι να το λένε έτσι. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και επίσημα παιχνίδια. για να μην φάω τον πολύτιμο χρόνο σου και όχι τίποτα άλλο, μην φάει και τέταρτο γκολ η Αγγλία με σένα και με μένα μαζί. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έφυγε δύο φορές με 20. Μπράβο στην ΑΕΚ, μπράβο στην ΑΕΚ γιατί δεν είναι έτοιμη, μπράβο στην ΑΕΚ γιατί έχει πάθει αρκετά, γιατί δεν έκανε καλή προετοιμασία, της έτυχαν πολλά πράγματα, ήρθαν παίκτες τελευταία στιγμή, άντεξε, πήγε στο εστάποντο, μείωσε και εκεί ο Γιάν Μοντέρο θυμήθηκε τα κόλπα του στη Βαλένθια και αποφάσισε να εμφανίσει.

0: εμφανίσει ένα δείγμα αυτών και στο κλειστό του Περιφερείου και ουσιαστικά μπέτωσε την ερυθρόλευκη επικράτηση. Άλλο ενδιαφέρον για τους λόγους που σας είπα, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, δεύτερο επίσημο για τον Παναθηναϊκό, πρώτο επίσημο για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μπαρτοκαπνισμένος, Νίκο. Mm-hmm. Ήταν το τέταρτο επίσημό του, γιατί είχε και το Super Cup της EuroLeague και είχε και το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Και η ΑΕΚ ήταν το πρώτο της, έτσι. Αν πρέπει στα σημεία να πούμε στη διάρκεια του μάτς ποιος ήταν καλύτερος, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και κάτι παραπάνω από τα σημεία. Ήταν την περισσότερη ώρα αυτός μπροστά. Ο Φρανσίσκο ως άλλος μοντέρο πήγε να καθαρίσει για τον Παναθηναϊκό, πήγε να πάρει το παιχνίδι. Νομίζω θα το άρπαζε περισσότερο ο Παναθηναϊκός παρά θα το έπαιρνε, έτσι όπως κύλησε το μάτς. Τελικά, για να γράφονται αυτές οι ιστορίες και να έχουν και οι δημοσιογράφοι να φτιάχνουν πράγματα, η μοίρα ήθελε ο Τσέντι Όσμαν, που μέχρι πριν από λίγους μήνες τώρα για τα πράσινα, να σουτάρει, να ευστοχήσει με τη λήξη του μάτς και να στείλει τον ΠΑΟΚ στον αυριανό τελικό. 8 η ώρα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, ο τελικός του Super Cup. Εντάξει, δεν θα περί το να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη πλέον έχει δυναμώσει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει έρθει, ο Άρης έχει έρθει. Θα γίνει, αν θες τη γνώμη μου, ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα που έχουμε δει ποτέ, γιατί πολύ απλά όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός άρχισαν να γιγαντώνονται, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν στα ξεφουσκώματα. Δεν τους έχουμε ζήσει, να χρησιμοποιήσω έτσι έκφραση, να είναι τούμπανο και οι τέσσερις μαζί.
1: Σωστά.
0: Και από κοντά η ΑΕΚ απλά εκπαιγμένη, πρέπει να τη δούμε, πρέπει να περιμένουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό δηλαδή δεν τη βάζω στην πεντάδα, μη στενοχωρείτε φίλοι της. Τι άλλο να σου πω, μωρέ, είναι έτσι δομημένο το άθλημα που όσο πιο λίγο μιλάς τόσο καλύτερα. Μιλάμε για άθλημα που μέχρι τον Απρίλιο όλοι λένε δεν έγινε και τίποτα, υπάρχει χρόνος ακόμα. Mm-hmm. Οπότε καλύτερα να μείνουμε σε αυτά.
1: Έγινε, Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
0: Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα Νίκο.
1: Καλό βράδυ, να σε καλά, Παντελή Διαμαντόπουλος. Στο σχόλιο του για όσα είδαμε στα δύο σημερινά παιχνίδια, στους δύο ημιτελικούς. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ο τελικός του στοίχημα Super Cup που θα δούμε αύριο στις 8 το βράδυ με αυτή την έκπληξη, με αυτό το μπαμ, με το καλημέρα στη σεζόν τον ΠΑΟΚ να πετάει εκτός τον Παναθηναϊκό με αυτό το μεγάλο τρίποντο από τον Όσμαν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά άστοχος, πολύ άστοχος, απρόσεκτος, αρκετά λάθη, χαμένα rebound. Και τιμωρήθηκε τελικά στο τέλος. Πέρασε μπροστά με αυτά τα δύο τρίποτα, τα πολύ μεγάλα τρίποτα του Φρανσίσκο στο φινάλε του παιχνιδιού, αλλά δεν ήταν αρκετά για να του χαρίσουν τη νίκη. Και πλέον στρέφει το βλέμμα του, χωρίς νομίζω ο Μπράντοβιτς να ξεχάσει το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή, φαντάζομαι έχει πολλά πράγματα να πει στους παίκτες του. Αλλά σε κάθε περίπτωση στρέφει το βλέμμα στη διαβολοβδομάδα που έρχεται, διπλή εβδομάδα, θυμίζω, αυτή που έρχεται. Στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Πετρίδη. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Νικό. Ματάρα,
1: Άστα να πάνε. Από τις 26 Σεπτεμβρίου τώρα τέτοιο μάτς.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: ναι.
1: Θα έπρεπε να είμαστε λίγο, πώς να το πω, ψηλιασμένοι. Γιατί το φιλικό την περασμένη εβδομάδα πέσαν κορμιά. Δηλαδή πάλι γινόταν χαμός μεταξύ των δύο ομάδων.
2: Ναι, και επειδή, κοίταξε, και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και θέλει σε οποιασδήποτε δύο καταστάσεις, δηλαδή σε νοκάουτ, σε ένα μάτσο, ας πούμε, να τις εκμεταλλευτεί.
1: Ναι.
2: Και αν δώσουμε τους δύο αιώνιους, τον Τίμιο εισαγωγικά, πρέπει να το είχαμε, όντως πρέπει να το έχουμε υποψιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, έτσι όπως κρίθηκε το παιχνίδι, κρίθηκε από έναν τεράστιο παίκτη, mm-hmm. να το συζητάμε. Αυτό το τρελό τρίποδο του Όσμα, γιατί με δύσκολες συνθήκες, δεν είχε καλή ισορροπία στο κορμί του. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παναθηναϊκός δεν βρήκε καλό ρυθμό, είχε μόνο μικρά ξεσπάσματα, μικρές εκλάμψεις. Ήταν πολύ άστοχος βολές, ο Παναθηναϊκός είχε πολλά rebound, οπότε αυτές οι δύο στατιστικές κατηγορίες του στήθησαν πάρα πολύ. Μου είχε χάσει 15 βολές, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 21 στις 36.
1: Κάπου τόσες είναι, και... ναι, κάπου τόσες.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και φυσικά τα χαμένα αμυντικά rebound, κυρίως στο πρώτο μήχρονο που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος πήρε 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
1: 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ, όσα συνολικά αμυντικά είχε ο Παναθηναϊκός.
2: Το πρώτο μήχρονο,
1: Το πρώτο μήχρονο, ναι.
2: Ναι, ναι, αυτό, δηλαδή μόνο και μόνο αυτό που λες
1: λέει
2: τώρα,
1: πολλά, λέει πολλά αυτό.
2: Τα λέει όλα, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όπως και να το κάνω, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερα προετοιμασμένος για αυτό το μάτς και φάνηκε αυτό. Έχει περισσότερες μέρες προετοιμασίας, περισσότερες μέρες να το δουλέψει αυτό το παιχνίδι. Το ήθελε και περισσότερο, ο Παναθηναϊκός έχοντας ένα μάτς Ευρωλίγας πριν από 48 ώρες και με τα γνωστά προβλήματα που σιών φάνηκε ότι δεν είναι, ας πούμε, σωματικά, ας πούμε, στα επίπεδα που χρειαζόταν. Και κάπως έτσι, ας πούμε, φτάσαμε σε αυτό το 84-86. Εντάξει, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, το τέλος είδαμε να βγαίνει μπροστά ο Φρανσίσκο, ο οποίος καθώς με τη σειρά του έβαλε τα μεγάλα τρίποντα. Γενικότερα όμως οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κινήθηκαν στα γνωστά του στάνταρ. Αν εξαιρέσουμε τον Μπάντι που ήταν πολύ καλός σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το Φρανσίσκο στο τέλος και με κάποιες έτσι καλές φάσεις του Χουάντσι και του Ρογκαβόπουλου, γενικότερα οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν σε ρηχά νερά. Δεν τροφοδοτήθηκε στο άλλο, μόνο στο τέλος του αγώνα, όταν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει την ανατροπή. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε την πολύ μεγάλη νίκη. Την ήθελε περισσότερο, φαινόταν αυτό. Δηλαδή, φαινόταν και στους ανθρώπους του ΠΑΟ και στους παίκτες πώς το πανηγύριζαν κάθε καλά, κάθε κερδισμένη φάση. Και σίγουρα, ας πούμε, δείχνει αυτό το match ότι είναι το καλύτερο, έτσι, πώς να το πω τώρα, τρέιλερ από τα προσεχώς που βασίλει από τη μετάδοση, από τα προσεχώς που θα δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, θα με το δείτε για αυτό από τη Λάσου Σκάι. Σίγουρα είναι το καλύτερο προμήνυμα για αυτή τη σεζόν, αυτό το παιχνίδι. Από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, το είχαμε δει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι, και το περιμέναμε, δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, και ο Άρης τα ίδια. Και, δηλαδή, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Άρης αντίστοιχα ανταγωνιστικός θα είναι, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, είναι απλά για τον Παναθηναϊκό ο λιγότερο σημαντικός, έτσι, να το πω έτσι. Δεν είναι βέβαια και πολύ ευχάριστο να ξεκινάς τη σεζόν έχοντας αποκλειστεί τον ημιτελικό και από τον ΠΑΟΚ και με μια, ας πούμε, μέτρια εμφάνιση, μέτρια προς κακή εμφάνιση, αλλά σίγουρα, εντάξει, έχει μπροστά του σημαντικότερους στόχους και πολύ πιο καυτά μάτς. Αρχίζει νομίζω από την διπλή αγωνιστική που έρχεται στην Ευρωλίγκα. Επίσης είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό ότι πρέπει να περιμένει και να πιστέψουν και βασικότατες μονάδες του, έτσι. Δηλαδή σήμερα παίζει χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να τους αυτούς στο πάρκε. Είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να κάνει και κάποιες αναγκαστικά κάποια κοψίματα από την εξάδα, τον ξένο. Ήταν ο Παναθηναϊκός ελπέστατος και το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, που ήταν όπως είχε πριν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφτασε σε αυτή την νίκη με αυτό το πραγματικά τρελό τρίποντο του Όσμαν. Ενώ έχει σημασία σε αυτή τη φάση, αν δεις, Νίκο, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ένα αμυντικό ριμπάουντ που είναι στην ουσία δικό του, έτσι.
1: Σωστά. Έχεις δίκιο.
2: Δείχνει, ας πούμε, αυτό που είπα πριν, ότι δεν είχε και σωματικά και πνευματικά δεν ήταν, ας πούμε, στα επίπεδα.
1: Πολλές φορές έπιασε το μάτι μου, εσύ θα τον έβλεπες και από πιο κοντά τον Ομπράντοβιτς να κοιτάει με τα χέρια στις τσέπες. Το χρώμα, το χρώμα του δεν το έχασε, ήταν εντάξει, δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά πολλές φορές φαινόταν.
2: Σε κάθε φάση έγινε λίγο με την.
1: Έγινε λίγο, δεν το είδα εγώ. Κάποιες φορές που έκανε κοντινά, τον έλεγα ότι ήταν λίγο πιο ήρεμος από ό,τι έχουμε συνηθίσει όταν εκνευρίζεται. Αλλά δεδομένα ήταν εκνευρισμένος, δηλαδή φαινόταν αυτό. Φαινόταν σε πολλές στιγμές.
2: Εντάξει, είναι λογικό να έχει πολλά παράδειγμα του παίκτες του. Σύντα πολλά λάθη πίσω πρώτο. Μικρομίζω πάλι είχε διψήφιαρ μολαφό.
1: Ναι, 13 νομίζω ήταν πάλι στο πρώτο μικρόνο.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν λειτουργήσε καλά η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι και δεν είχε για την ίδια αμυντική συνοχή, την ίδια αμυντική προσήλωση που είχε εμφανίσει μέχρι τώρα στα πρώτα μάτια του ο Μπράντοβιτς, τον μπάκο της ομάδας. Δέχτηκε 16 πόντους και ήταν φανερά έτσι, soft στο αυτό το κομμάτι.
1: Έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Γιώργου Πετρίδη. Παναγιώτης Μπουρνάς στο στούντιο μαζί μου, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Μια πολύ γρήγορη ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Η Τσεχία με την Κροατία είναι στο 1-2. Οι Τσέχοι έβαλαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε όμως με το VAR. Οπότε παραμένει το προβάδισμα για τους Κροάτες, το οποίο τους το έχει δώσει ο Πάσαλιτς. Θυμίζω εδώ έχει σκοράρει ο Μόντριτς το 1-0 στα 41 του πλάς κάτι ημέρες. Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία 0-3 επίσης. Αλβανία, Λευκορωσία 2-0. Σλοβακία, Μολδαβία 2-0. Είναι στο 85-86 εκεί γύρω όλα τα μάτς. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα σχόλια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6.

0: Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 και χωρίς να το καθυστερήσουμε περαιτέρω, συνεχίζουμε σχόλια. Έχουμε τον Βασίλη Σκουντή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το δικό του σχόλιο για όσα είδε και στον δεύτερο ημιτελικό φυσικά, αλλά και στον πρώτο, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα, και αύριο θα δούμε έναν τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM, καλησπέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε γενικότερα, δηλαδή, στους φιλάθους. Νομίζω, εγώ θα άρχιζα αυτό το σχόλιο μου με περισσότερο από τα αποτελέσματα που απάνω είναι τεράστια και είναι και ιστορική νίκη.
0: Βασίλη, αν μπορείς, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, γιατί σε ακούμε από λίγο μακριά, δεν ξέρω γιατί. Τώρα τέλεια, καμπάνα.
1: Ναι, ωραία. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε μια ιστορική νίκη αυτή του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στην Αθήνα από το... Βέβαια σε αγώνα από τα θύματος τότε με το καλάθι του Μακρύ, και το λέω αυτό γιατί και σήμερα με νικητήριο καλάθι γράπωσε τη νίκη με αυτό που έβαλε ο Τσέτι Όσμαν. Είναι ένα ιστορικό αποτέλεσμα προφανώς. Είναι ιστορικό γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό γενικότερα, αλλά κυρίως τα τελευταία χρόνια να χάνουν μάτσα από άλλες ομάδες. Συνέβη και συνέβη και όλος, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί ο ΠΑΟΚ σε Ολυμπιακό του αγώνα με εξαίρεση μια-δυο περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί, και προηγήθηκε κιόλα σε ένα κρίσιμο σημείο, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε εκεί τεράστια αποθέματα χαρακτήρα και δυνάμεων και το γύρισε για να πάρει τελικά την νίκη με το καλά του Ουσμάν. Το μάτς του Παναθηναϊκού προφανώς, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε και την ανωτερότητα, είχε και εξορισμού περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη πληρότητα σε σχέση με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ εκείνο που κατάφερε ήταν να βγάλει μια ανταγωνιστική εικόνα όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, και όταν η διαφορά βρισκόταν στους 20 πόντους και την κατέβασε στους 7. Άρα δηλαδή ήταν εντελώς διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο εκτελήχθηκαν τα δύο μάτς, ήταν άλλο πράγμα ο δεύτερος ημιτελικός. Και επειδή εγώ θα ήθελα να το γενικεύσω κιόλας, περιμένουμε και είναι χιλιοεπομένο, χιλιογραμμένο, χιλιοδιαπιστωμένο πια ότι αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και τι εννοώ όταν το λέω αυτό?
0: Απλά δεν ξέρω, Βασίλη, αν έπρεπε να περιμένουμε τόσο γρήγορα να τα ξεχάσουμε. Επειδή ξέρεις, με το καλημέρα γίνεται αυτό δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει ένα δείγμα γραφής. Ο Άρης δεν ήταν παρόν γιατί πέρυσι είχε τερματίσει πέμπτος στο Super Captain οι τέσσερις ομάδες. Ο Άρης, έχουμε την εικόνα του Άρη.

0: και από τον αγώνα με την Παχτσέ Σιγκύρ που είναι η ομάδα του Eurocup. Δεν κατάφερε εκεί παρά το γεγονός ότι κόντεψε να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή. Mm-hmm. Έχουμε την εικόνα του από το ότι νίκησε στο τουρνουά της Λευκοσίας ομάδα Ευρωλίγκας στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Πάκου έχει νικήσει τρεις ομάδες Ευρωλίγκας τώρα. Έχει νικήσει την Αρμάνι Μιλάνο στο Μιλάνο, την Παρτίζαν με το καλάθι του Πόστερ στον ημιτελικό του τουρνουά στην μνήμη του Παύλου Γιανακόπουλου και απόψε ξανά τον Παναθηναϊκό πάλι με buzzer beater του Όσμαν. Εκείνο που είπα προηγουμένως έχει εξήγηση προφανώς. Μπορεί να λειτουργήσει αυτά τα... Ο ΠΑΟΚ υπήρξε πολύ ανταγωνιστικός και το περασμένο Σάββατο. Με συγχωρείτε που κάνω διακοπές γιατί οδηγώ και όλα αυτά αυτοχρόνα. Με τον κίνδυνο να με κλείσουν στο πάρκινγκ. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Μην τα λες αυτά στον αέρα. Μην τα λες.
0: Όχι, εντάξει. Μια εβδομάδα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πάλι και στη Μόξα σημεία τον Παναθηναϊκό και χρειάστηκε ένα 6-0 τον πράσινο και ένα πολύ μεγάλο τρίποδο που έβαλε ο Μπάτιο για να πάρει ο Παναθηναϊκός την νίκη 87 από τα αναμένα σε 6-0. Απόψε ο ΠΑΟΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του Μάρκου Κωστά με πολλές δεύτερες κατοχές, αν θέλουμε να μπούμε να επισέρχουμε και σε κάποια τεχνικά στοιχεία, με πολλές δεύτερες κατοχές, με πολλές δεύτερες ευκαιρίες που του έδωσαν τη δυνατότητα παρά την αστοχία του, τη μεγάλη αστοχία του επί μακρόν στα τρίποντα, να μείνει όχι απλώς διεκδικητικός και ανταγωνιστικός, να κρατήσει το προπάρισμα του, αλλά ακόμη και όταν ο Παναθηναϊκός με δύο καλές φάσεις του Δημήτρη Μωραήτη και στη μοναδική φάση του αγώνα που ο Μπράντοβιτς έπαιξε με χαμηλό σχήμα, ο ΠΑΟΚ και αντέδρασε και έδειξε το ένα έφερε το άλλο, είναι το αίτιον και το αιτιατό μου μαθαίνω σχόλιο. Mm-hmm. Έδειξε πολύ μεγάλη, πάρα πολλά ψυχικά αποθέματα, έδειξε αγωνιστική γενναιότητα, δεν γιώτεψε, κατάφερε να βρει με το μυαλό του καλάθι που είναι, είχε βάλει ένα τρίποδο προηγουμένως, ένα καλάθι προηγουμένως, ένα φλόγκαρ, η κλάση, η προσωπικότητα, η εμπειρία του καλάθι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν έστω και αν οδεύει προς τα 38 σιγά σιγά, θα είναι 38 το Φεβρουάριο και για τον ΠΑΟΚ όπως είναι λούσο, ανεκτήμητο λούσο η παρουσία του Τσέντι Όσμαν, εξίσου και αναλόγως είναι και η παρουσία του καλάθι, δηλαδή είναι πρώτα απ' όλα ένας παίκτης που παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, που ξέρει να διαβάζει το μάτς, που ξέρει να κάνει καλύτερους συμπαίκτες, να τους αξιοποιεί. Ο ΠΑΟΚ έβαλε μια εικόνα εξαιρετική απόψε, ακόμη παρά το γεγονός ότι του συνέβησαν και διάφορα τυχή περιστατικά που είναι μέσα στο μάτς όμως, δηλαδή έχασε δύο γκάρ με πέντε φάουλ. Κατάφερε να καμουφλάρει αυτά τα προβλήματα, να κάνει τα μειονεκτήματά του πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, κοντού ψηλού, κατάφερε επίσης, και αυτό νομίζω ότι στην οικονομία, όχι του μάτς μόνο του απόψινου ημιτελικού, αλλά και στην οικονομία της σεζόν θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμο και απόψε λειτουργήσε έτσι ως τρέιλερ, το πόσο μπορεί να παίρνει ο τριγκέρι πράγματα από όλους τους παίχτες. Δηλαδή είδαμε ας πούμε το Νταϊρή, ο οποίος κανείς δεν περίμενε ότι θα παίξει. Πήρα από 25 μέρες το παιδί αυτό υποθέθηκε σε αρθροσκόπηση. Είδαμε και τους δύο ψηλούς και τον Μπεν Μουρ και τον Κάιλ Αλεξάνδερ να ταΐζονται αριστοτεχνικά από τους γκάρ του ΠΑΟΚ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια εικόνα του ΠΑΟΚ που νομίζω ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα εκείνα τα οποία περιμέναμε ότι θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά είχε προβλήματα από την αρχή του αγώνα, δηλαδή το μελιτζανί χρώμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το πήρε πάρα πολύ νωρίς, έκανε εύκολα λάθη, είχε αρκετές αμυντικές δυσλειτουργίες και πράγμα περίεργο για τον Παναθηναϊκό, αν και εντάξει στην αρχή της σεζόν και χωρίς γκάρ, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν υποστελεχωμένος, είναι υποστελεχωμένος χωρίς τον Ναν, τον Σλούκα, τον Νάιτζελ Χίις Ντέιβις και τον Μουστάφα Βάλκες, είναι τσάλις. Αλλά αυτή ήταν η επιλογή του προπονητή. Πάντοτε εγώ λέω ότι ο κάθε Μπράντοβιτς, ακούγεται και λίγο έτσι ασεβές εκ μέρους, και ο κάθε Τρινκέρι και ο κάθε Μπαρτζόκας και ο κάθε Σάκοτα ξέρουν καλύτερα από τον κάθε Σκουντή και τον κάθε δημοσιογράφο, επειδή τώρα στη σύγχρονη εποχή πια με τους πολλούς ξένους που έχουν οι ομάδες και με την υποχρέωσή τους σε ό,τι αφορά τα ΜΑΤ των εγχώριων οργανώσεων να κόβουν ξένους παίκτες, είναι πολύ δημοφιλές το ρεπορτάζ ποιους έξι θα επιλέξει σε κάθε αγώνα ο κάθε προπονητής. Το λέω αυτό γιατί έμεινε έξω από τον Παναθηναϊκό Κράντο. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια, χωρίς τον Τζέρι, αν κάνει τον Παναθηναϊκό, θα αναγκάστηκε να παίξει επί πολύ με ψηλά σχήματα. Κάποια στιγμή που για τον Ομπράντοβιτς είναι ντεζάβι σε όλη την καριέρα του και γουστάρει να παίζει με σχήμα τριμουγκάρες του Μανέκο, το έκανα αυτό 13 χρόνια και δικαιώθηκε με τρανό τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή έβαλε το Μωραΐτη, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να χτίσει ένα momentum, δηλαδή ακολουθούσε, κυνηγούσε σε όλο το παιχνίδι, έκανε λάθη, δεν έπαιρνε πράγματα σταθερά από παίχτες του, mm-hmm. και στην πραγματικότητα είχε μόνο ένα καλό διάστημα σε ροή αγώνα που του επέτρεψε να γυρίσει και να προηγηθεί κιόλας, που έβαλε και ένα καλάθι ο Ρουκαβόπουλος και έδωσε και δύο ασίστ ο Μωραΐτης. Αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ, έστω και στριμωγμένος στα σκηνιά, σε τελευταία κατοχή που του βγαίνει μια φάση, δεν του βγήκε, πήγε να του βγει άλλη, δεν του βγήκε και βάλε το καλάθι, σουτ μαρκαρισμένο κιόλας από το Γιαμπουσέλη ο Όσμαρ για να γραφτεί ο επίλογος του μάτς. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το μάτς, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε και γενικότερα όλη αυτή η φιλολογία υπερηρέουσα από την ώρα που αφυπνίστηκαν για τα καλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να περιμένουμε και δεν είναι εικασία πια, δεν είναι προσδοκία. Νομίζω ότι είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα, αν και το δείγμα γραφής είναι πολύ μικρό ακόμα, ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός συγκλονιστικού πρωταθλήματος.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή ξεκούραση στον Βασίλη Σκουντή. Ακούσαμε το σχόλιο του. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου συνεχίζει την έρευνα για τον επόμενο συνάδελφο που θα έχουμε. Δεν συνεχίζει την έρευνα. Α, τη συνεχίζει την έρευνα. Ωραία, μέχρι να την ολοκληρώσει την έρευνα. Να πω εγώ, να πω όπως έλεξε η Ισπανία, Βαλεντίνα μου, ναι, θα πω τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς μαθημένοι είμαστε, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ανατροπή στην ανατροπή. Η Ισπανία ανοίξε την Αγγλία 3-2. Συγχαρητήρια, μπράβο μας και μπράβο σας. Πρεμιέρα με τα αριστερό για τους Άγγλους στο Nations League, στη League A. Τσεχία-Κροατία 1-2, τελικά ενόλεπτα. Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Με τον Φρόιλερ, θυμίζω, να ανοίγει το σκορ. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Σλοβακία-Μολδαβία 2-0. Τελικό στη Γαλλία, Ναντέρ Πουορτέζ 78-64. Στα μισά τη τελευταία περίοδου, η Μπαρσελόνα έχει καθαρίσει τη νίκη με την Κορούνια. Προηγείται 97-83. Ρετζιάννα Τρέντο τελικό 78-83. Και Μπάμπεργκ Λούντιγκσμπουργκ 96-103. Γαλλία-Πολωνία, ο τελικό του Eurovolley είναι 1-2 στα σετ. Οι Γάλλοι έμειναν ζωντανοί, πήραν το τρίτο με 25-20. Ξεκίνησε πριν από λίγο το τέταρτο σετ.

0: Λοιπόν, να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία αύριο να επιστρέψει στους εγχώριους τίτλους και να σηκώσει την πρώτη του κούπα μέσα στον 21ο αιώνα. Η τελευταία επιτυχία του ΠΑΟΚ ήταν πριν από 3 δεκαετίες, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιοί, όταν το 99 είχε πάρει το κύπελο επί της ΑΕΚ, θυμίζω 71-54 σε εκείνο το τελικό. Τελευταία φορά δε που διεκδίκησε κούπα στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο παλιά, έχει βρεθεί και σε τελικούς του Europe Cup, να θυμίσω, back to back. Το 18-19 στην Ελλάδα είχε πάει στο τελικό κυπέλλου και χάσει τον Παναθηναϊκό 79-73. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σχόλιο για τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σταύρος Σουντουλίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω. Με μένα δεν τα έχει ξαναπεί κιόλας. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το κλειστό του Περιστεριού.
0: Το είσαι από κοντά εσύ, έτσι.
1: Ναι, ναι, αρκετά κοντά. Sport FM TV, Sky. Πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρικέρη να δίνει το δικό του σόου. Έτσι, μέσα πάντα σε αθλητικά πλαίσια θα έλεγα. Δεν ξέφυγε ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, ούτε ακόμη και στις δηλώσεις του. Είπε μια λέξη η οποία δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε στον αέρα. Με το δικό του ιταλικό στυλ και τρόπο.
0: Τα λέει αυτά ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Τον έχουμε συνηθίσει.
1: Ήθελε να πει για αυτά τα δύο τρίποτα που έφαγε ο ΠΑΟΚ στο φινάλε. Ναι, από το Φρανσίσκο στο φινάλε της τέταρτης περίοδου, όπου ξαναέβαλε τον Παναθηναϊκό στο κόλπο της νίκης και τον έφερε μπροστά στο σκορ. Είπε ότι χαρακτηριστικά παίξαμε 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σχεδόν. Εξαιρετική άμυνα πάνω στο Φραντζίσκο και δεχτήκαμε δύο τρίποντα κάνοντας τη γνωστή πράξη που κάνουν οι Έλληνες, έτσι για να μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, και την οποία μάλιστα επαναλάβαμε στην αμέσως επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό ήταν που δεν του άρεσε. Είπε Σταύρο, το πιο σημαντικό είναι πώς αντιδρά στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά από μια μπιπ. Αυτό που λέμε εμείς στα ελληνικά όλη την ώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια αντίδραση και η αντίδρασή του ήταν από το σουτ το νικητήριο buzzer beater από τον Τέντι Όσμαν, ένα καλάθι πεπρωμένου θα έλεγα εγώ, για τον πρώην πράσινο Τούρκο διεθνή forward του ΠΑΟΚ πλέον, που πέτυχε αυτό το νικητήριο καλάθι, πανηγυρίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά, αλλά όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε και στο flash interview στην τηλεόραση του Sky ο Αντρέα Τρικέρη, αλλά και στη συνέντευξη τύπου, θα πρέπει να ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα αυτό και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σπατάλησε πάρα πολύ ενέργεια, γιατί πραγματικά έπεσε πολύ ξύλο, μέσα εισαγωγικά η λέξη, στο παρκέ του Περιστερίου, στην κόντρα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε πολύ ενέργεια, το παραδέχτηκε ο Ιταλός τεχνικός. Ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, είπε ο Τρικέρη, έβαλε το 1/10 της δικιάς μας ενέργειας στο παρκέ και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει πάρα πολύ τον αυριανό τελικό. Ο ΠΑΟΚ, πολύ σωστά είπες και εσύ, επιστρέψει σε ένα τελικό μετά το 2018-19, όταν αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, στις εχώριες διοργανώσεις, κερδίζει τον Παναθηναϊκό σε επίσημο παιχνίδι, γιατί ήταν επίσημο το σημερινό παιχνίδι, στην Αθήνα, μετά από 46 συνεχόμενες ήττες. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο, αλλά επειδή ρωτήσα τον Αντρέα Τρικέρη στην συνέντευξη αμέσως μετά το παιχνίδι, είπε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι ωραίοι, θυμίζουν κάτι από το παρελθόν, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο παρόν, στο σήμερα. Αντιλαμβάνομαι τη χαρά του κόσμου που χαίρεται με αυτές τις πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη μια σπουδαία ομάδα, μια πρωταθλήτρια Ευρώπης όπως είναι ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά λοιπόν ανεβάζουν πάρα πολύ το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας για τον ΠΑΟΚ, που κρατάει, επαναλαμβάνω, αυτή την ενέργεια και το πάθος που έβγαλε. Ο Τρικέρη υποστήριξε ότι οι παίκτες του έκαναν τις ζωές τους πιο δύσκολες, γιατί θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι όταν είχαν πάρει αυτή τη διαφορά των 5 πόντων σχεδόν 2 λεπτά πριν από το τέλος της τέταρτης περίοδου και του αγώνα. Δεν το έκαναν, έβαλαν τους εαυτούς τους σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη και κατάσταση πάνω στο παρκέ, αλλά κατάφερα στο τέλος να έχουν την οτροπία του νικητή και να την βγάλουν με αυτές τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες που πλέον έχει στο ρόστερ του ΟΠΑΟΚ, δηλαδή τον Τζέντι Όσμαν που πέτυχε τον νικητήριο Καλάθι, αλλά και τον Νίκ Καλάθι, ο οποίος στην τέταρτη περίοδο, παίζοντας ο ΠΑΟΚ με τρεις γκάρ, με τον Καλάθι, τον Χάτζιν και τον Φώστερ, έβαλε αρκετά δύσκολα στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι, ενώ είχαν καταφέρει οι πράσινοι να περάσουν μπροστά στο σκορ μετά από αρκετά λεπτά στο παιχνίδι. Κατάφεραν οι ασπρόμαυροι να ξαναμπούν μπροστά, να κυριαρχήσουν στο παρκέ, αλλά ήρθαν αυτά τα δύο τρίποντα από τον Φραντζέσκο να αλλάξουν τις ισορροπίες και να διαφοροποιήσουν τη συνθήκη του ημιτελικού. Για τον ΠΑΟΚ που είναι στον αυριανό τελικό, να πούμε ότι είναι στις 8, ασφαλώς θα το γνωρίζουν οι φίλοι και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, 8 το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό του Περιστερίου είναι ο τελικός του Super Cup. Είναι για πρώτη φορά που πηγαίνει ο ΠΑΟΚ σε τελικό Super Cup, δεν το έχει ξανακάνει, δεν έχει ξανασυμμετάσχει ποτέ, δεν έχει φτάσει σε τελικό του Super Cup. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και πριν κλείσουμε να πούμε ότι σίγουρα δεν θα αγωνιστεί ο Νίκος Κουγκάζ, ο οποίος αποχώρησε με ένα πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα στους προσαγωγούς. Αρχικά το έχει τοποθετηθεί πάγος, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο και βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό. Για τον Νίκο Κουγκάζ, ο οποίος πέρσι στο ίδιο γήπεδο στο Περιστέρι είχε υποσχεθεί τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο τον κράτησε για περίπου 5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Υπάρχουν κάποια άλλα μικροπροβλήματα, αλλά είναι αυτή η απουσία του, ο τραυματισμός μάλλον, και η απουσία του Νίκου Κουγκάζ στα μείον του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού τελικού.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση και στον Σταύρο Σουντουλίδη. Ακούσαμε και το δικό του σχόλιο για την πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που ο Σταύρος την έζησε και από πολύ κοντά, καθώς ήταν πίσω από τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά, στο παιχνίδι το οποίο μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Εκεί θα δείτε και τον αυριανό τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Η Μπαρτσελώνα με την Κορούνια είναι στο 112-93. Έχουν πατήσει τον γκάζι οι Καταλανοί. Γαλλία-Πολωνία 7-9. Προηγούνται οι Πολωνοί στο τέταρτο σετ, 7-10 τώρα. Και ενώ προηγούνται και στα σετ 2-1. Όλα τα σχόλια, όλο το ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις και γκολ και καλάθια και τα πάντα έχουν ανέβει στο site του Big Win Sport FM 94,6. Να δείτε και όσα συνέβησαν στο Περιστέρι, να δείτε και όσα συνέβησαν στα παιχνίδια του Nations League με την μεγάλη νίκη της Ισπανίας μέσα στο Wembley, με την γκολάρα του 41χρονου Μόντριτς, με τον γκολ του Φρόιλερ φυσικά για την Ελβετία. Και να θυμίσω ξανά, επειδή το είπα και πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής, το ξαναλέω και τώρα, αξίζει πραγματικά γιατί είναι φοβερό. Ο Γιάγκουσιτς σε επίπεδο ελπίδων φυσικά καθάρισε μόνος του την Ουγγαρία με την Κροατία, έκανε hat-trick και το ένα γκολ είναι καλύτερο από το άλλο. Πραγματικά είναι φοβερό. Να βάλεις hat-trick τώρα εντάξει συμβαίνει, αλλά να είναι και τα τρία γκολ ζωγραφιές, είναι πραγματικά σπάνιο.

Έχουμε και άλλα πράγματα αύριο, πέρα από τον τελικό του Super Cup. Εντάξει, τώρα απόψε δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε το μπάσκετ. Αύριο υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα απέναντι στη Γερμανία. Μια Ελλάδα η οποία θα πάει δεδομένα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Βελιγράδι, και όπως ήρθε αυτό το διπλό, δικαιότατα, αλλά στο τέλος, το 94. Νομίζω από αυτά που είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα στην ένδειξη τύπου, γίνεται κατανοητό ότι άπαντε στην ομάδα αναγνωρίζουν ότι το εμπόδιο είναι σαφώς υψηλότερο. Όχι ότι η Σερβία είναι καμιά αμιλητέα ποσότητα, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο προχθές. Μια πολύ βαριά ομάδα η Σερβία. Οι δικοί μας είχαν την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι. Από μια γκάφα μείναμε νωρίς πίσω και βρεθήκαμε να κυνηγούμε. Το κάναμε πολύ συγκροτημένα, χωρίς να μας πιάσει πανικός, και τελικά γύρισε το παιχνίδι και δεν πήραμε απλά τον βαθμό. Πήραμε όλους τους βαθμούς. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό, γιατί έδειξε ότι η ομάδα έχει χαρακτήρα. Κρατάμε και τις δηλώσεις μετά από αυτό το μάτς. Εμένα μου άρεσε πολύ η ατάκα του Παυλίδη, που μου το είπε και ένας φίλος προχθές στην εκπομπή με τον Μανώλη στο After Review, ότι βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα. Αυτό το είναι πολύ σημαντικό αυτό, και το να το λέει ο Παυλίδης έχει και μια βαρύτητα. Εδώ τώρα θα παίξουμε μια ομάδα Κλοπ, που δεν έχει προλάβει να γίνει ακόμα ομάδα του Κλοπ. Ένα παιχνίδι επίσημο έχει παίξει και την πάτησε κιόλας προάλλες από την Ολλανδία, του Τσάβη, που ούτε η Ολλανδία έχει γίνει ακόμα Ολλανδία του Τσάβη. Είναι σαφώς πολύ υψηλότερο το εμπόδιο, θέλει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση, θέλει πολύ πιο καθαρό μυαλό και στην άμυνα και στην επίθεση. Και στην επίθεση, το τονίζω αυτό, γιατί η Γερμανία ψάχνεται και θα ψάχνεται για λίγο καιρό ακόμα, και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Το λέω και για το αυριανό παιχνίδι και για αυτό της επόμενης εβδομάδας στην Τούμπα. Έχει πολλά θέματα.

0: στην άμυνα είναι λίγο, έχουμε θέματα πίσω, τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάλλιστα, γιατί από τη μέση και μπροστά η ομάδα, εντάξει, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, έχει πληθώρα επιλογών και πολύ ποιοτικών επιλογών. Αν περιορίσουμε τα λάθη που τόνισε και ο Γιωβάνοβιτς σήμερα στη συνέντευξη τύπου, μπορούμε πιστεύω να σταθούμε ανταγωνιστικά και να πάρουμε κάτι. Στα αρνητικά, συσσαγωγικά αρνητικά, είναι ακριβώς το γεγονός ότι η Γερμανία έρχεται μάλλον πεισμωμένη μετά το 1-1 με την Ολλανδία και δεν θέλει να σκέφτεται ότι δεν θα κερδίσει ούτε αύριο. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι λίγο παραπάνω τσιτωμένοι οι Γερμανοί για να πάρουν την νίκη. Αλλά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πολύ ωραίες δηλώσεις από τον αγαπημένο Γιούργεν το μεσημέρι, ο οποίος εκθιάζει την ταχύτητα και τη συνοχή της ελληνικής επίθεσης. Έχει πει πολύ ωραία λόγια και για τον Τσιμίκα, ότι είναι ένας τρομερός τύπος. Και να δούμε αύριο τι θα φέρει αυτό το παιχνίδι στο Augsburg. Μόνο κέρδη μπορεί να φέρει. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, σε επίπεδο ενδεκάδας πιθανής, με βάση και όσα έχει δουλέψει ο ομοσπονδιακός τεχνικός στην προπόνηση και με βάση το ρεπορτάζ του Σωτήρη Ταμπάκου, καταλαβαίνω ότι το σκεπτικό είναι για 4-2-3-1, χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης και Παυλίδης. Αυτή είναι η πιθανή 11. Και από την άλλη πλευρά, από μια γύρα που έκανα στα γερμανικά, και εκεί δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές από τον Κλοπ, Τερ Στέγκεν, Τρέου, Τάχ, Σλότερμπεκ, Μπράουν. Πάρτι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την άμυνα που έχουν οι Γερμανοί, Κώστα Μιαούλη που σε δίπλα μου και ακούς. Εν Μετσά, Κίμιχ, Αντεγέμι, Αμίρι, Σάντε και Γκνάμπρι. Αυτή είναι η πιθανή 11 του Κλοπ. Λοιπόν, σ' αφήνω να τραγουδήσεις.
1: Σαν πασχετικός, θα σου πω το εξής.
0: Σαν πασχετικός, πες μου. Θα μου πεις σαν πασχετικός κάτι για το Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ακόμα και αν είχαν γράψει το σενάριο οι άνθρωποι του Sky, καλύτερο πρόμο από το σημερινό δεν υπάρχει.
0: Κάνεις πλάκα. Τρέιλερ. Όπως το είπε ο Σκουντής στη μετάδοση, δεν άκουγα τη μετάδοση, μου το μετέφεραν. Ο Σκουντής είπε ότι είναι τρέιλερ από τα προσεχώς. Αυτό που έγινε σήμερα.
1: Πραγματικά.
0: Τρομερό. Καλύτερη διαφήμιση για ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί πράγματι, το είπε ο Βατελής Διαμαντόπουλος, να είναι το καλύτερο ever στην Ελλάδα, γιατί είναι και οι τέσσερις σε τρομερό επίπεδο. Και η ΑΕΚ μαζί. Η οποία ακόμα είναι ανέτοιμη, αλλά δεν μπορεί
1: κάτι
0: να.
1: Κάτι έδειξε σήμερα.
0: Κάτι έδειξε. Απλά το λέω γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά τους άλλους. Από αυτή την άποψη το λέω. Μακάρι, γιατί μας έχει λείψει αυτή

0: πάρα πολλά χρόνια είναι, είναι κάπως.
1: Λοιπόν,
2: Νίκο, ήρθα να ρωτήσω αν είπες πόσο τελείωσε το Αγγλία Ισπανία.
1: Είπα Βαλεντίνα μου, ναι, είπα 3-2. Έχει λησάξει η Βαλεντίνα. Τώρα με γλεντάει επειδή η Ισπανία ανοίξε στο Nation League την Αγγλία. Κοίτα να δεις τώρα κάτι πράγματα.
0: Βάζει το τρίποντο Όσμαν μέσα σε δευτερόλεπτα, ισοφαρίζει και η Ισπανία και μετά το γυρίζει. Καταλαβαίνεις με Βλαχαδάμι.
1: Ο Βλαχαδάμι μέσα πρέπει να έχει τρελαθεί. Τώρα αν βγει έξω, σε τι κατάσταση θα τον βρω.
0: Εγώ είπα να τον βγάλω στον αέρα σήμερα. Για σχόλιο.
1: Να τον φέρω εδώ να κάνετε μαζί εκπομπή, να βγάλει τα κουρατέ.
0: Αυτό το είπα.
1: Λοιπόν, Κώστας Γιαόλης με τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μένει εδώ για να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη Μπουρνά και Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία και στο Γλέντι για την νίκη της Ισπανίας του Γουέμπλεϊ. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9. Έτσι, τώρα δεν έχει πρωτάθλημα. Μου κόβει λίγες ώρες ο Χονδροθύμιος. Μόλις ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, Κώστα μου εδώ μέσα με αντίσκηνο. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά. Η Winsport FM 94,6.
0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Winsport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κωσμιά Ολής. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα είναι το ζευγάρι του απόψινου τελικού στο 7ο στοίχημα Super Cup Basket στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Ο δικέφαλος του Βορρά με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν σε νεκρό χρόνο νίκησε 84-82 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο δεύτερο ημιτελικό με τον Τούρκο Φόργορ να έχει 18 πόντους. Οι Ερυθρόλεφοι επικράτησαν τη ΣΑΕ και 93-80 με κορυφαίους Μοντέρο και Χολ που είχαν από 19. Νικήσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τώρα κερδίζει με τρίποντο. Δεν θέλει μόνο πάθος αλλά και χαρακτήρα. Μέσω coach του ΠΑΟΚ Αντρέα Τρικέρι μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ενόχληση στον προσαγωγό αισθάνθηκε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Χαρούμενος από το πώς πάλεψαν οι παίκτες μου, καταλαβαίνω ποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε, σημείωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εκτός μάχης και από τον απόψινο τελικό του στοίχημα Super Cup, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την τενοντίτιδα. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα. Τόσο κακό το σχόλιο του Γιώργου Μπατζόκα μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Είμαστε πίσω σε αριθμό, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σημεία, τόνισε ο Ντραγκανσάκοτα. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενώπιση του απόψινου αγώνα της Εθνικής στο Άουγσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Πιθανές μία με δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα από το Σέρβο τεχνικό, ίσως η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόνισε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Ανεβάζοντας στροφές ο Μάριο και Λυκογιάννη στην ΑΕΚ προκειμένου να βρίσκονται στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα με την επανέναρξη του προγραμματισμού. Κορυφαίων ενεργεία Σέρβο προπονητή θεωρούν οι συμπατριώτες τον Μάρκο Νίκολη σε αφιέρωμα της ιστοσελίδας Νόβοστη. Επέστρεψαν στις προπονήσεις χθες οι παίκτες της Ένωσης. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Κοντούρη που αποχώρησε με πεισμένο γόνατο από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδος στη Γεωργία και επιστρέφει τα ξημερώματα στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική χατρίκο Γιάγκουσιτς με την Εθνική Ελπίδα της Κροατίας κόντρα στην Ουγγαρία. Επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις οι πράσινοι. Στην τελική ευθεία προκειμένου να μπει το ομαδικό σε ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων βρίσκεται ο Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, ο οποίος συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑΟ. Ωστόσο, αμφότεροι θα προσπαθήσουν να προλάβουν τότε με τον Παναθηναϊκό σκόρα ο Φρόιλερ στο παιχνίδι της Ελβετίας με τα Σκόπια απόγευμα Τρίτη στο επόμενο ραντεβού των παικτών στο Ρέντι. Κρίσιμη εβδομάδα στον ΠΑΟΚ που θα φανεί αν υπάρχουν πιθανότητες για την επιστροφή των Γιαννούλη, Λουσέ και Χατζηδιάκου με την επανεκκίνηση του παραθυμάτος. Συζητήσει με τον Ζίβκοβιτς για την ανανέωση του συμβολέου του που ολοκληρώνεται στο τέλος σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει η διοίκηση του δικεφάλου του Βορρά. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων επιβλήθηκε 3-0 της Γεωργίας στην Τυφλίδα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής για τον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027, κλείδωσε στη δεύτερη θέση στο γκρουπ και διατήρησε ακέραιες ελπίδες για πρόκληση στην τελική φάση ακόμα και σε καλύτερη δεύτερη. Στην Water Polo League Ανδρών και στην Πρεμιέρα, Ολυμπιακός Λιφάδα 25-3, Παλαιό Φάλιρο Χανιά 29, Χίος Πάουκ 10-10, Πανιώνης Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρη Απόλλωνας Σμύρνης 10-26. Στο Handball, Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή επιβλήθηκε 39-21 του Άρη Νικές για την τέταρτη αγωνιστική. Στα άλλα μάτς, Κυλικής Αθηναϊκός 32-28, Ασέρ Δούκας Ζαφυράκης 34-31, Ιωνικός Διομήδης 29-20 και Χαν Δράμα 29-37. Αγγλία-Ισπανία 2-3 στο Γουέμπλεϊ στο σπουδαιότερο χθεσινό μάτς για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Τσεχία-Κροατία 1-2, Σλοβενία-Σκωτία 0-0 σε άλλα σημαντικά παιχνίδια. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών με την Πολωνία να προηγείται 2-1 σετ της Γαλλίας. Ενώ στο μικρό τελικό η Φιλανδία ανοίξε 3-0 σε την Σλοβενία και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
1: Πάνω τίτιτι.
6: Let's go! Let's go! Let's go!
1: Τίτιτι.
6: Let's go!
1: Τίτιτι.
6: Let's go!
1: Τίτιτι.
6: Let's go!
1: Τίτιτι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
7: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
1: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
1: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, σε ανεπίπεδο.

0: κοντέρσε. Ρε Ντάνιελ, ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμόνα.
1: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
0: Δηλαδή.
2: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα, έχανες τρεις ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό, πήγαινε από άλλο δρόμο.
3: Είναι δυνατόν.
2: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα περνάς. Έχει κίνηση, ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
3: Δεν είναι δυνατόν.
2: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 9 λεπτά μετά τις 12, με Παναγιώτη Πουνά στον ήχο, 20 μιλιάδες στο μικρόφωνο, χωρίς πολλά πολλά. Νομίζω έχετε ακούσει και σχόλια για τα πάντα, οπότε πάμε καρφής γραμμές, γιατί ήδη το τηλεφωνικό κέντρο είναι κοκκινισμένο, να το πω έτσι. Τι να πούμε για το μάτς που είδαμε, το δεύτερο ημιτελικό στο Super Cup. Νομίζω ότι είναι, θα το ξαναπώ, το είπα και πριν από λίγα λεπτά στον Νίκο, νομίζω η καλύτερη διαφήμιση για αυτά που θα δούμε στο φετινό πρωτάθλημα στην Basketball League. Πραγματικά απίστευτο παιχνίδι με τρομερές εναλλαγές, και ακόμα κι αν ήσουν ουδέτερος και αγαπάς το μπάσκετ, νομίζω ότι δεν μπορούσε παρά να είσαι καρφωμένος στην οθόνη και να μην χάνεις ούτε δευτερόλεπτο. Πάμε να κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τους φίλους ακροατές, φυσικά και για εθνική ομάδα και για τον ημιτελικό, τον πρώτο που έγινε νωρίτερα και βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα είναι το ζευγάρι του τελικού του Super Cup στο μπάσκετ. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ?
0: Τι έγινε?
1: Καλά, μωρέ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανερχόμενες δυνάμεις είναι πλέον η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εμείς θέλουμε δουλειά στα Παναθηναϊκός. Άσαμε πολλά rebound, πολλές ελεύθερες βολές. Mm-hmm. Εντάξει, έρχονταν ήττα.
0: Απλά είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να γίνει σωστή ανάγνωση από τον Παναθηναϊκό και τίποτα παραπάνω. Μην αρχίσουμε τώρα τα τρελά, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις πολύ εύκολα πάμε στην παράνοια. Απλά επαναλήφθηκαν φαινόμενα τα οποία βλέπαμε πολλές φορές από τον Παναθηναϊκό και αν αλλάξανε πρόσωπα, ενώ τις δύο περασμένες χρονιές, εγώ θα πάρω και τις δύο,
1: ναι,
0: ειδικά στο κομμάτι των rebound. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έκανε θράψη, ειδικά στο πρώτο μήχρο, με 13 επιθετικά.
1: Ήταν πολλά rebound, 15 rebound.
0: 17-21 ήταν τα 17 επιθετικά, 21 αμυντικά, 38 rebound πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα τα ίδια, τα ξέρουμε πάνω κάτω, ξεκίνησε και η EuroLeague, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολη σεζόν, έχει ανέβει
1: είναι κούραση.
0: Και μην είναι
1: τραυματισμούς.
0: Τα λέω για να μην ακούσουμε τίποτα κουλά τώρα μέσα στην...
1: Όχι εσύ, έχουμε και τραυματισμούς, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Φυσικά, ναι.
1: Δεν λέω. Αλλά έχουμε και τραυματισμούς, λείπει ο Σλούκας, λείπει ο Ναν, λείπει

0: Chris Davis. Εντάξει, ο Παλ δεν θα έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, είναι μία. Άμα γυρίσουν οι τραυματισμένοι και δεν έχουμε τραυματισμούς σοβαρούς και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα έχουμε καλή χρονιά. Τώρα από εκεί πέρα όλα θα γίνουν. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά, Φιλονικό.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, ρε Κώστα, καλησπέρα.
1: Γιάννη, εσύ.
2: Ναι, τι λέει.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, πριν πάω στα του μάτς, επειδή πολλοί παράγοντες από εσάς, από το σταθμό σας, εμπλέκονται στις μεταδόσεις του Sky, με όλο το σεβασμό, έτσι, παιδιά, δεν ξέρω, επειδή την έκλεισα την τηλεόραση μετά από τα νεύρα μου, για την ήττα, έτσι, όχι για τη μετάδοση. Η μετάδοση μια χαρά ήτανε. Δεν ξέρω αν μετά είχε post-game, είχε συνεντεύξεις και τέτοια, αν είδες.
1: Δεν ήταν κάτι, μετέφεραν...
2: Δεν είδες. Γιατί το απόγευμα, παιδιά, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η μετάδοση ήταν τριτοκοσμική. Η μετάδοση μετά, όχι, η μετάδοση μια χαρά ήτανε. Η παραγωγή ήταν τριτοκοσμική. Γυρίσαμε στη δεκαετία. Μετά ακριβώς το ΜΑΤ δεν είχε ούτε μία συνέντευξη προπονητή, ούτε μία συνέντευξη παίχτη. Στο ημίχρονο που πάτα.
1: Αυτά θα αρνηθούν όλα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι και πρώτες φορές.
2: Δεν μπορεί να πω μία συνέντευξη.
1: Τριτοκοσμική τώρα. Όλα θα αρθμιστούν σιγά σιγά.
2: Λέω, παιδιά,
1: αυτά
2: αυτό...
1: γίνονται και σε συνεννόηση πάντα και με τη διοργανώτρια αρχή. Δεν γίνεται από...
2: Τι σχέση έχει η διοργανώτρια αρχή. Ωραία. Να βάλεις post
1: game. Θα τακτοποιηθούν όλα. Σωστό είναι αυτό... να γίνονται παρατηρήσεις. Δεν είναι τριτοκοσμική, ναι, επειδή δεν έχει...
2: Η μετάδοση κάτι... μια χαρά ήταν. Εγώ λέω ότι είναι δυνατόν σε ημιτελικό
1: να μην έχει post game. Γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο προτεραιότητα να δώσουν στο κανάλι. Νομίζω ότι αυτό ο πρωτάθλημα θα τακτοποιηθεί. Θα το μεταφέρω αν θέλει.
2: Δημοσιογραφικά η μετάδοση ήταν άψογη. Ναι. Εγώ εννοώ ότι δεν έδωσε χώρο στα μόνια post-game.
1: Θα μεταφέρω αυτό που λες για το post-game και τα
2: λοιπά. Ναι, το έχεις ξαναδεί τα τελευταία 20 χρόνια αυτό. Να μην έχει μία συνέντευξη μετά το μάτς ενός προπονητή, ενός
1: παίκτη. Εγώ πιστεύω ότι θα αρνηθούν
2: δηλαδή,
1: όλα
2: λέγαμε,
1: αυτά τώρα
2: λέγαμε...
1: που θα ξεκινήσουν οι μεταδόσεις.
2: Λέγαμε ο Sky πήρε το μπάγκερ το αναβαθμίσει σχετικά με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είχε 10 συνεντεύξεις μετά τα μάτς. Είχε προσκαλεσμένο τον προπονητή μισή ώρα.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο ΣΕΤ 2 Sport που μετέδεται τους αγώνες μπάσκετ, το κανάλι ήταν αποκλειστικά αθλητικού ενδιαφέροντος. Γιάννη μου, άμα δεν μπορεί να καταλάβεις τη διαφορά, τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ
2: μα το Παναθηναϊκό και η Φυσιά είχε μισή ώρα μετά.
1: Θα μεταφερθεί αυτό που είπες.
2: Ναι, άλλο αυτό.
1: Ναι, είναι άλλη πολιτική του. Ναι. Είναι άλλο να έχεις ένα κανάλι αποκλειστικά αθλητικού ενδιαφέροντος και άλλο ένα κανάλι το οποίο.
2: Μα
1: υπάρχει...
2: σου λέω το Παναθηναϊκό
1: ότι υπάρχει μια δυσκολία.
2: Είχε μισή ώρα
1: μην
2: μετά το game.
1: Δεν έχει ούτε ο Όμιλος γενικά έχει καμιά ανάγκη να τον πειραστώ εγώ, ούτε τίποτα. Απλά πρέπει να καταλάβεις
2: ότι είναι
1: πράγματα.
2: Όχι, επειδή λες ότι είναι αθλητικό κανάλι. Σου λέω το
1: είναι
2: το
1: καθαρά, το RTO Sport είναι αποκλειστικά αμυγός αθλητικό κανάλι. Τι να κάνω τώρα.
2: Το Παναθηναϊκό και φυσικά αυτό το Sky δεν μεταδόθηκε. Στο
1: δεν είναι. Άρα δεν είναι. Δηλαδή θέλει ο Sky να δείξει τη συνέντευξη, ας πούμε τώρα πάει και καλά τη συνέντευξη του προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε δεν είναι, δεν είναι θέμα. Ακριβώς.
2: Είναι
1: θέματα,
2: δεν είναι.
1: Είναι θέματα που θα ρυθμιστούν όταν θα μπει κανονικά σε.
2: Ωραία. Εγώ να το πω, να μην πω το παράπονο.
1: Όταν θα μπει το Sport FM TV, όλα θα
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι, εγώ λέω για το Sky τώρα.
1: Θα είναι κανονικά. Ναι, καταλαβαίνεις όμως ότι υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος ο οποίος έχει διαμείνει και τα άλλα. Τώρα θες να ακούνε. Θες να ακούνε οι ακροατές τώρα να προσπαθώ να σου εξηγήσω που δεν έχω καμιά δουλειά και δεν ξέρω κιόλας να σου απαντήσω.
2: Μα σου λέω αντιπαράδειγμα το Παναθηναϊκός και φυσικά στο κύπελλο.
1: Ωραία, Γιάννη, εκεί σόλου και κανένα πει άλλο. Έχεις δύο λεπτά.
2: Πάμε.
1: Αφού ήθελε να κάνει τι πατρίδε για την τηλεοπτική παραγωγή, πάμε τώρα στο.
2: Πάμε στα δύο καθαρά. Λοιπόν, καταρχά. Παιδιά, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, έτσι. Φοβερή εμφάνιση. Εγώ να πω, να ξεκινήσω καταρχά. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ. Επειδή ακούω πάρα πολλά τώρα από στα social media από αυτό για τον Μπράντοβιτς, για τον Όσμαν που δώσαμε κτλ. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ άρχισε προετοιμασία 11 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός άρχισε προετοιμασία 24 Αυγούστου. 24 Αυγούστου. Γιατί υπάρχει αυτό το έκτρωμα πάλι που δεν το καταλαβαίνω της Ευρωλίγκας που υποχώρησε στο αυτό των παιχτών. Όλες οι οργανώσεις αρχίζουν πιο μπροστά προετοιμασία και οι παίκτες βάλανε την Ευρωλίγκα να αρχίζουν προετοιμασία 24 Αυγούστου, ρε παιδιά. Οι οποίοι παίκτες παίρνουν 5, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, οι καημένοι που αρχίζουν, παίζουν οι παγκόσμιο κύπελλο και μετά κατευθείαν μπαίνουν στα προκριματικά. Τι είναι, κορόιδα. Και βάλει 24 Αυγούστου. Πώς θα προετοιμαστεί μια ομάδα 24 Αυγούστου όταν ούτε σε ένα μήνα αρχίσουν οι υποχρεώσεις. Και μετά δεν έχει χρόνο για προπονήσεις. Απαράδεκτο αυτό το αίτημα που το δέχτηκε η Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος και φάνηκε γιατί άρχισε 15 μέρες πριν προετοιμασία. Απαράδεκτο αυτό και πρέπει να το δουν οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να αρχίσει να φύγει 24 Αυγούστου προετοιμασία. Ιδίως άμα είσαι καινούργια ομάδα δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Δεύτερο, σε αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός. Στο είπα και την άλλη φορά και στην προηγούμενη. Τα φιλικά ήταν πάρα πολύ αδύνατα του Παναθηναϊκού φέτος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και δεν παρτοκαπνίστηκε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά. Δεν έπαιξε ούτε ένα φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο δυνατά φιλικά. Έπαιξε μέσα στο Μιλάνο. Έπαιξε με την Παρτιζάν. Έπαιξε, δεν θυμάμαι, κι άλλο ένα με την Μακάντη, με τον Ερυθρό. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, για πρώτη φορά στην ιστορία του, δεν έπαιξε ένα φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Και κατέβηκε, πώς να σου το πω. Λοιπόν, μετά. Κατά μένα είναι λάθος που δεν έβαλε τον Γκραντ. Και έβαλε τον Χουάντσο. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ, εγώ θα κριτικάρω έτσι και θα κριτικάρω και τον Ομπράντοβιτς. Δεν κριτικάρω μόνο Αταμάν που λέγανε τώρα δεν θα κριτικάρεις τον Ομπράντοβιτς. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ έχει ένα τεσάρι, το Χουγκάς. Δεν έχει άλλο τεσάρι ο ΠΑΟΚ. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Ο Γκρέι ήταν τραυματίας.
1: Ο Γκρέι ήταν τραυματίας, ναι.
2: Ένα τεσάρι. Δεν χρειαζόταν ο Χουάτσο. Καλύτερα να έχει τον Γκράντου μέσα γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατό στην περιφέρεια.
1: Μην έχει ρωτήσει. Η επιλογή δικιά μου θα ήταν να βγει ο Χουάτσο. Ο οποίος ήταν καλό. Ήταν καλό. Πολύ καλό. Μαζί με τον Μπάντιο αυτοί οι δύο παίζανε πλην του τέλους που ξύπνησε ο Φρανσίσκο.
2: Μα ο Γκράντ συνδυάζεται πάρα πολύ καλά. Και με Φρανσίσκο και γιατί κρατάει και την άμυνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό του Ζότσου. Ίσως για να τον ξεκουράσει για να τον έχει αύριο. Πίστεψε ότι το μάτι ήταν εύκολο. Αλλά με ΠΑΟΚ, ειδικά με ΠΑΟΚ, τεσσάρι δεν χρειαζόταν. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τεσσάρι ρε παιδιά, μόνο ο Χουγκάζι. Μετά, πάω τώρα
1: τελευταίο αυτό.
2: Τελευταίο αυτό, αυτό που είπε ο φίλος ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Παιδιά, και αυτοί να ήταν πάλι έξι ξένους τα παίζει.
1: Άφησε θα κόψω αναγκαστικά αυτό έλεγα και έξω.
2: Αυτό που λέω εγώ ελληνικό κορμό. Σε αυτό δεν φταίει ο Μπράντοβιτς. Είναι τα κατάλοιπα των προηγούμενων ετών. Ο Καλάθης, παιδιά, έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό. Άλλο τα έσοδα-έξοδα που δεν μπόρεσε να του καλύψει και έφυγε.
1: Εντάξει, αυτό θα δουλευτεί σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να βγει τώρα για ένα παιχνίδι.
2: Ωραία, φίλε, όταν κάνει budget 50 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά του Αταμάν, το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ είναι να φέρω πίσω Καλάθη Παπαγιάννη. Καλάθη Παπαγιάννη. Γιατί χρειάζεται, βλέπει πόσο χρειάζεται η εξάδα των Ελλήνων. Ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη εξάδα Ελλήνων. Καλύτερη εξάδα Ελλήνων έχει ο ΠΑΟΚ. Με Μήτρου Λόγκ αυτού και Καλάθη. Δηλαδή και ο Χουγκάς στον Παναθηναϊκό δεν έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνει ο Χουγκάς να έπαιζε, δηλαδή.
1: Στις αρχές, στην καρδιά του δεν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, κακώς τον αφήσαν κατά μένα τον Χουγκάς. Δηλαδή οι Έλληνες, παιδιά, έχει και παραπάνω Έλληνες. Ας έχεις και 10 Έλληνες. Και 10 Έλληνες. Οι Έλληνες πάντα είναι απαραίτητοι. Πρώτον, γιατί σου δίνουν εσένα την όθηση. Και δεύτερον, δεν πάνε σε ανταγωνιστικές ομάδες. Δηλαδή, εγώ κατά μένα, αν ο Ντόρσεϊ μείνει το καλοκαίρι ελεύθερος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το χτυπήσει, να του δώσει όσα ο ΠΑΟΚ, 4 εκατομμύρια, 5.
1: Ήταν σε εσάς μια τριετία, το 21 ως 24 ήταν ο Χουγκάτσι.
2: Βέβαια. Μα είναι δυνατόν τον Καλάθη όταν εγώ στα έξοδα έσοδα το καταλαβαίνω, δεν μπορούσα να τον καλύψει, έφυγε. Μετά όταν ανεβάζει το μπάτζετ, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γυρίσει πίσω ήταν ο Καλάθης και ο Παπαγιάννης. Και ο Αβδάλας πρέπει να το, γιατί τώρα με ο Μπράντοβιτς, όλοι αυτοί βλέπεις πώς τους εκμεταλλεύεται, ματσούκα αυτού. Έβαλε το Μωραΐτη, το τόλμησε. Αλλά ο Μωραΐτης δεν είναι Καλάθης, ρε παιδιά. Δεν είναι Καλάθης.
1: Έγινε, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, είπαμε 5-6 λεπτά ο καθένας. Να είσαι καλά, Γιάννη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε παρακάτω. Δεν πάω τους εξόλους τώρα για να κάνεις... Είπαμε 5-6 λεπτά ο καθένας. Πάμε, χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
1: Έλα, φίλε, ναι, καλημέρα.
3: Ναι, έλεος με αυτό το προηγούμενο. Μας έχεις πάει στα νεύρα κάθε... Και τι δικαιολογίες είπε τώρα εκεί πέρα. Και από τον Ολυμπιακό λείπανε ο Μιλουτίνο, αυτό τον άλλο, το ψήλο που έχουμε.
1: Παιδιά, έτσι θα είναι. Από τη μία δεν είπε για απουσίες, γιατί και ο ίδιος ο Κατάλληλος ότι θα κόβονται. Όχι, το είπε και ο Γιάννης. Το είπε και ο Γιάννης ότι θα κόβονται παίχτες, θα περισσεύουν παίχτες.
3: Θα χάσει από το Παναθηναϊκό φέτος. Πάλι θα ξαναχάσει.
1: Όλα πιθανά λοιπόν, είναι.
3: Και τον είδε και τον Ντέιβις πέρσι και ο Νά, τι κάνανε. Μια τρύπα στο νερό πέρσι κάνανε.
1: Εγώ, σαν ουδέτερος, είμαι χαρούμενος που είδα αυτό το παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα, μην το πάμε τώρα σε άλλο επίπεδο.
3: Όχι, γιατί δεν είναι μάλιστα. Δεν είναι μάλιστα, παιδιά. Ο Φάλ τσάμπα τα λεφτά από τους Παναθηναϊκούς να τον πάρει τώρα. Αυτός θα είναι ο τραυματίας, δεν υπάρχει παίχτης Φάλ. υπήρχε.

0: και τον Καλά θα τον πάρει τώρα στην αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, φαντάσου που είχε καλές Παναθηναϊκός, να μπορεί να λέει τον Καλά να είχαν, λέει. Είχαν τον Τολιόπουλο, γιατί το διώξανε τον Τολιόπουλο. Εγώ είδα και τον Σόρτ στη Βαλένθια, παπάδες έκανε.
1: Το είδα χθες από τη δεύτερη περίοδο, είναι η ομάδα μου Βαλένθια και ξεκινήσαμε πολύ ωραία τη σεζόν, πολύ δύσκολη νίκη σε καυτή έδρα και καινούργια ομάδα, αλλά θα σου πω κάτι, θα τολμήσω να σου πω ότι στους ψηλούς η Βαλένθια θα είναι καλύτερη φέτος από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Ναι, ναι. Και τη Ζαλκύρης βλέπω εγώ πολύ δυνατή φέτος.
1: Με το Βαλάσκινα σαν ναι.
0: Και ένας και τον κάποιον άλλον έχει πάρει από...
1: Πολύ δυνατή.
0: Και την Μπάγκερ, μεγάλη έπληξη, έτσι, με τη Χάπορ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι για την Εθνική να πω.
1: Αντρέας είναι το όνομα.
0: Αντρέας.
1: Καλά θυμάμαι,
0: Αντρέας. Ολυμπιακός, ναι. Μην πάρουμε πάλι τα μυαλά μας, αέρα, επειδή είναι και σαν μισή.
1: Ακριβώς, φωνώ απόλυτα. Προσυπογράφω.
0: Όπως με την Αγγλία, πρέπει να έχει διάρκεια, τα κεφάλια κάτω. Και εγώ για αύριο δεν θα βάζω πάλι το Γκουρμπέλι να παίξει.
1: Και εγώ να πω κάτι. Τέλος πάντων, εγώ δεν συμφωνώ με τους άκουσες πολλά που λένε ότι είναι, να το πω έτσι. Φιλικά με δόξα τα λένε, glorified friendly τα λένε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Αλλά εγώ θα θυμίσω ότι αυτό που μετράει είναι οι προκρίσεις είτε σε Euro είτε σε τελικά Mundial. Οπότε εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Φυσικά σου ανοίγει το δρόμο αν έχεις καλή κλήρωση και μπει σαν επικεφαλής στον όμιλο. Και γι' αυτό είναι σημαντικά για αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Αλλά μην αρχίσουμε να τρελαινόμαστε και πάμε στο άλλο άκρο. Και άμα μας έρθει η απογοήτευση αυτή τη φορά, τρίτη συνεχόμενη, θα είναι τεράστια και δεν πάμε στο γύρο. Οπότε λίγο χαμηλά την μπάλα, γιατί έχουμε πάθει και έχουμε δει πολλά. Χαμηλά την μπάλα. Ένα μάτς ήταν με μια κακή ομάδα όπως είναι η Σερβία, γιατί μπορεί να έχει πολύ καλούς παίκτες, αλλά είναι κακή σαν ομάδα.
0: Όχι, σαν ομάδα δεν είναι η Κροατία. Αυτή είναι ο καθένας για την πάρτη.
1: Εκεί παίζουν ο καθένας πραγματικά παίζει για την πάρτη του. Οπότε χαμηλά την μπάλα. Σημαντική νίκη, σημαντικό ότι το γυρίσαμε. Αλλά ένα-ένα και με ηρεμία. Μην αρχίσουμε να φουσκώνουμε τα μυαλά του κόσμου, γιατί μετά ο κόσμος, αν αποτύχει η ομάδα. Ξέρεις, εγώ θα πω κάτι τώρα. Οι δημοσιογράφοι φουσκώνουν τα μυαλά του κόσμου και αν τα πράγματα πάνε άσχημα, μετά θα λένε οι δημοσιογράφοι γιατί αντιδρά ο κόσμος. Γιατί εσύ του φούσκωσες τα μυαλά και άρχισε να περιμένει, ξέρω εγώ, ότι θα έχουμε την καλύτερη ομάδα. Σαν υλικό, ναι, στην επίθεση, αυτό το υλικό μπορεί και να μην το είχαμε ποτέ. Τουλάχιστον σε σύγκριση, γιατί από αυτά που έχω ακούσει δεν έχω δει ένα αγέντος ακόμα.
0: Το εξάρι,
1: εντάξει, αν βάλουμε τη δεκαετία, την ομάδα που ήταν τέλεια η δεκαετία 60, ακριβώς αρχές 70, αυτή η ομάδα μπορεί να ήταν και η καλύτερη όλων των εποχών. Ήταν τα ιερά τέρατα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν ιερά τέρατα και να γράψουν ιστορία και στα πρωταθλήματά του, να κάνουν και τίποτα με την εθνική. Αυτή η παίζει εδώ, ηρεμία. Ψυχραιμία και μην.
0: Γιατί αύριο με τη Γερμανία πες ότι στραβώστε μας και πάνε λήξη 3-0 και χάσουμε. Θα βγαίνουμε μετά το βράδυ και θα κάνουμε.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό λέω ηρεμία. Την μπάλα κάτω.
0: Την μπάλα κάτω και εγώ ένα τελευταίο για να κλείσω. Δεν θα έπαιζε δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο το Κουρμπέλι. Γιατί τον έχω δει και στον Παναθηναϊκό. Εγώ όποτε κάνει ένα καλό παιχνίδι μετά. Και δεν ξέρω, ένα στη Λοριάννη υπάρχει ένα παίχτη λέει που
1: είναι. Ο Κατσέρης είναι. Αυτό είναι ο Κατσέρης. Είναι δεξί μπακ χαφ και δεξί χαφ.
0: Και μεγάλο σώμα του Γκεβάρης που δεν πήρε τον Αθανασίου, έτσι. Mm-hmm. Εννοείται ότι πρέπει να παίζουν πιο πολύ.
1: Αλλά αυτό το παιδί που λες τώρα, πρόσφατα, στο τελευταίο παιχνίδι, νομίζω πριν τη διακοπή, πρέπει να τραυματίστηκε. Γιατί είχα ψάξει λίγο αυτή την εβδομάδα, κάναμε ένα θέμα στο μαγκαζίνο με τον Τάσο τον Νικολόπουλο και έχει κάνει 5 μάτς, 3 ασίστ, αλλά πρέπει στο τελευταίο παιχνίδι να είχε τραυματισμό.
0: Σίγουρα
1: τον κοιτάνε. Και στην άντερνετ είναι ο Κουτσουπιάς, το άλλο χάφ.
0: Ο Κουτσουπιάς.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτό τον είχε άλλη.
1: Μακάρι να συνεχίσουν καλά τα παιδιά και να τους καλέσει να λύσουμε το πρόβλημα στο κέντρο να έχουμε επιλογές. Σε ευχαριστώ, Αντρέα μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έγινε, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Βαγγέλης από Εύβοια, από Αμάρι, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Εντάξει, Κώστα, όπως χάσαμε σήμερα το τελευταίο σουτ του Οσμάν, έτσι έχει κερδίσει και Παναθηναϊκός. Με καλάθι του Γκριγκόνης μέσα στη Μονακό.
1: Μέσα στη Μονακό, ακριβώς, ναι.
2: Και καλάθι του Ντέβις μέσα στη Βαλένθια.
1: Και μάλιστα αυτό το μάτς στη Μονακό ήταν και το πιο κομβικό. Άλλαξε το
2: Ντέβις
1: στο
2: τσιπάκι και έδειξε μέχρι το τέλος. Ναι, όλη την ψυχολογία και πήρε σε ευρωπαϊκό, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Εντάξει, μην τρελαίνουμε κιόλας γιατί...
1: Μα εγώ γι' αυτό είπα από τον πρώτο ακροατήριο, παιδιά, μην τρελαθούμε και ακούσουμε υπερβολές σήμερα.
2: Όχι, εντάξει, ένα σούπερ κάπτεν, σιγά, εντάξει. Εντάξει, μην κάνουμε τώρα κριτική στον Μπράντοβιτς. Όχι επειδή ήρθε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, πρέπει να τα πάρουμε όλα.
1: Κάνω πρώτο χρόνο θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι. Αν
2: περιμένει ναι, κάτι. Όχι, εντάξει, σίγουρα, εντάξει. Δεν έδει καταστροφή. Ένα σούπερ κάπ είναι, εντάξει. Εντάξει, σίγουρα μα στεναχώρησε. Ξέρεις αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που κρίνονται στα τελευταία λεπτά, ξέρεις. Στεναχωριέσαι λίγο ρε παιδί μου, χίλιες φορές να έχεις χάσει με 5-4 πόντους, είναι αυτό το καλάθι το τελευταίο. Αυτό είναι που στεναχωριέσαι πιο καλά.
1: Αν είχε μπει το καλάθι ο Σμάν ένα λεπτό πριν από το τέλος και πήγαινε 6 πόντους διαφορά, λογικά ο Πάκος θα το παίρνε πιο, πολύ πιο
2: άνετα. Ναι ρε παιδί μου, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε, λες καλύτερα να είχε μπει εκείνο το Σμάν, θα είχε πάει 80-74, οπότε
2: ναι,
1: μετά
2: εντάξει,
1: θα είχε μεγάλο προβάσμα ο Πάκος το τελευταίο λεπτό.
2: Ναι, αυτό είναι στην αρχή. Εντάξει. Όχι τίποτα. Κόστα πραγματικά.
1: Δεν είναι για στενοχωριά, παιδιά. Πρέπει, ακόμα και αν είσαι Παναθηναϊκός ή αν είσαι Ολυμπιακός, δεν λέω να χάρεις που έχασες. Αλλά ρε, παιδί μου, θυμήθηκα με κάτι από τα παλιά. Δηλαδή, με κράτησε το παιχνίδι ως το τέλος. Δηλαδή, δεν έχασα το δευτερόλεπτο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Κόστα, να σου πω και κάτι άλλο. Να δούμε και ένα τελικό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Όχι, δεν το λέω επειδή είναι η ομάδα μου έχασε. Και αύριο να πέσει ο Παναθηναϊκός, να αποκλείωταν σήμερα ο Ολυμπιακός, να βλέπαμε ένα τελικό...
1: Να είναι κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου, μην βλέπεις λίγο όλο τα ίδια.
2: Είναι κάτι διαφορετικό, μπράβο, ναι. Ναι. Βλέπουμε τώρα στους τελικούς του πρωταθλήματος, πραγματικά έχω βαρεθεί ρε παιδί μου να βλέπω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους τελικούς του πρωταθλήματος. Να παίξει μια χρονιά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να παίξει μια χρονιά Ολυμπιακός ΑΕΚ, να παίξει μια χρονιά Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Άρης, να αλλάξει λίγο το περιβάλλον. Και εγώ πιστεύω αύριο και στο αθωθό μου ωραίο τελικό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω σε ενέργεια τι έχει τώρα, γιατί από τον ΠΑΟΚ
2: ναι,
1: είναι σημαντική απουσία. Λείπει και ο Γκρέι, ο πρώην της ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η σημαντική απουσία και νομίζω για τον ΠΑΟΚ υπήρχε και πρόβλημα με το Χουγκά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Εντάξει, το είπε και ο Τρινκέρι μόνος, ότι η παιδιά λέει δεν ξέρω πόση ενέργεια θα έχουμε για αύριο για τον ΠΑΟΚ τώρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, ξέρεις.
2: Ναι, το λέω από θέμα ψυχολογία γι' αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχει ψυχολογία. Από εκεί πέρα θα δούμε.
2: Κώστα, για να πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Αυτό τώρα που έχει συμβεί με τη Manchester City, η ομάδα τώρα που παίζει στο Champions League.
1: Πιθανότητα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που μεταδίδει και όλη μέρα το BBC και τα λοιπά, γι' αυτό και πολλές φορές τα μέσα βιάζονται για να κάνουν ιστορίες τώρα και να πούνε. Εγώ επειδή έβλεπα και όλα τα podcast και τα λοιπά, ακόμα και οι φίλοι των άλλων ομάδων, κανένας δεν θέλει να πάρει προτάσμα στο οποίο έχει γίνει η απονομή και τα λοιπά. Δηλαδή να έχει πάρει τώρα η City αυτά τα προτάσματα και να τις αφαιρεθούν να δοθούν σε κάποιους άλλους. Αυτά δεν γίνονται. Και από ό,τι έγραφε το BBC, αυτό έχει ελάχιστη πιθανότητα να συμβεί. Από εκεί και μετά, στο κομμάτι των κυρώσεων όμως, επειδή θα προσφύγουν όλες οι αγγλικές ομάδες και τα λοιπά, θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για τη. Τώρα, το τι αντίκτυπο θα έχει στο ευρωπαϊκό κομμάτι, επειδή βγήκε Παρασκευή βράδυ, ακόμα δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Θα δούμε πόσο μπορεί να την επηρεάσει και εκτός νησιού το υπόθεση αυτή. Σίγουρα θα την επηρεάσει. Αλλά θα δούμε πόσο. Αλλά περίπτωση για αφαίρεση πρωταθλημάτων και να γίνει απονομή σε άλλες ομάδες δεν υπάρχει αυτό. Το ενδεχομένω εγώ το βλέπω. Το έγραφε και το BBC, δηλαδή δεν είναι τη λέω εγώ. Οι Άγγλοι ήδη το γράφαν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Εντάξει, έγινε Κώστα.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο break και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Να πούμε για το Χουάντσο Ερναγκόμεθ ότι θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Μια ενόχληση στον προσαγό. Χουάντσο που μέχρι τη στιγμή που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άλλο λόγω της ενόχλησης αυτής ήταν από τους καλούς, από αυτούς που κάνουν ξεχωρίες για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι φάνηκε στο τέλος ότι δεν τον είχε. Έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό, σίγουρα. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Γιώργος Παγολανδία, τι γίνεται?
0: Έλα ρε Γιώργος, σε περίμενα.
1: Έλα ρε,
0: ακόμα
1: γίνεται,
0: και πρώτο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης βγαίνει πρώτος, ο Παναθηναϊκός που είναι μπάσκετ.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Καταρχήν, αυτό που μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό που νιώθω έτσι υπερήφανος λίγο, τα ακούω και κάπως έτσι για τα αθλητικά, λίγο εγωιστικό ότι υπερήφανος. Και από αυτό που με κάνει και με εξητάρει ακόμη περισσότερο είναι ότι ένας ακροατής του Παναθηναϊκού, ας πούμε, κάνει συγκρίσεις με προετοιμασίες εμάς, αυτόν, ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό καλύτερα, εμείς αυτό. Αυτό από μόνο του λέει ότι έχει αλλάξει πλέον η πραγματικότητα στο μπάσκετ. Και πολύ γρήγορα.
0: Σήμερα πάω και έδειξε ότι είναι ομάδα. Εντάξει, είναι πρόωρο να το πεις και τα λοιπά. Αλλά είναι μια ομάδα που πλέον βρίσκεται σε τροχιά. Θα το πω έτσι πιο μαζεμένα λίγο. Σε τροχιά για να δημιουργηθεί μια ομάδα EuroLeague. Και όχι απλά για συμμετοχή. Μια ομάδα που.
1: Κοίταξε, για φέτος η ρεαλιστική στόχη είναι το EuroCup. Το κύπελο Ελλάδος, το πρωτάθλημα είναι ακόμα μακριά. Άστο, είναι τα απόλυτα φαβορί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μην τρέφουμε τώρα αυτά πάτη. Δηλαδή, όχι το θέλω να το παίζω χαμηλών τόνων. Θέλω να τα βλέπω τα πράγματα με ρεαλισμό, έτσι. Μην κάνουμε τώρα χάτα να λέμε τώρα τα πάρουμε.
0: Συνέβαινε αυτή την προσέγγιση, θα είχα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό όμως που με κάνει και εντυπωσιάζομαι είναι ότι τελικά, όταν υπάρχει θέληση και όραμα, δεν χρειάζεται αυτό το κλισέ που όλα θέλουν τον χρόνο τους. Ο χρόνος είναι σχετικός. Στο κάτω-κάτω πάνω σε αυτή τη ζωή δεν παίζουμε 500 και 1000 χρόνια. Μέσο όρο 80-90 χρόνια και φεύγουμε. Δηλαδή ο χρόνος είναι σχετικός. Όταν θέλεις πετυχαίνεις κάτι ακόμα και γρήγορα. Όταν πραγματικά το θέλεις. Και επειδή το μπάσκετ από τη φύση του είναι ένα άθλημα το οποίο δεν χρειάζεται να δέσεις 11 παίχτες μεταξύ τους. 5 παίχτες πρέπει να συνδέουν μεταξύ τους. Είναι πιο μικρά τα ρόστερ.
0: Σίγουρα είναι.
1: Πιο μικρό το. Είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει κάτι
0: είναι
1: το
0: και
1: οποίο.
0: Αυτό σύνθετο, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι το ίδιο δύσκολο με το.
1: Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσιάζει εμένα και εάν γίνει αύριο το τέτοιο, το θαύμα, γιατί θα είναι το απόλυτο φαβορί του Ολυμπιακού και πάρει ο Πάγκο τρόπαιο, θα είναι πραγματικά όνειδος. Και για τα εσωτερικά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό που θα γίνει αύριο πραγματικά σου λέω Κώστα, τρέμει το φιλοκάρδι πολλών. Πολλών το φιλοκάρδι τρέμει. Γιατί εγώ προσωπικά σου έχω πει και άλλη φορά και δεν φοβάμαι το πω, ελεύθερος άνθρωπος είμαι, πήρα αποστάσεις από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ για φέτος. Περιμένω του χρόνου το γήπεδο να ξεκινήσει για να ξαναπώ στις ράγες. Για μένα φέτος ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Τελείωσε. Έχει φάει κόκκινη κάρτα. Ξεκάθαρα. Έχω το στένος ως ΠΑΟΚτζής να φτάνω μέχρι σε αυτό το σημείο να κάνω αυτή την κριτική. Όχι ότι θα ζητάω να χάσει, απλώς δηλαδή οι παρεμβάσεις μου από εδώ και πέρα που θα με ακούσουν είναι μπασκετικές. Και είναι η τελευταία αποφορά που αναφέρομαι στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ προσωπικά Κώστα έχω και ένα γεγονός το οποίο κάποια στιγμή θα το μοιραστώ μαζί σου προσωπικά. Μια συνάντηση που είχα 26 Ιουνίου Παρασκευή ημέρα. Με κάποιον πολύ σημαντικό άνθρωπο του ΠΑΟΚ που εκδιώχθη από τον ΠΑΟΚ, κάποτε τα είχαμε πει, και μου τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι. Και με μηνύματα γραπτά. Λοιπόν, αυτά όλα για μένα με έχουν επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που τα έχω δει όλα, μου γύρισε το μάτι πραγματικά σου μιλάω. Λοιπόν, παίρνω αποστάσεις μέχρι του χρόνου μέχρι να ξεκινήσει το γήπεδο. Όταν ξεκινήσει το γήπεδο θα ξαναπώ κι εγώ στις ράγες μαζί του. Να υπάρχει όραμα. Αυτό και ελπίζω αύριο να γίνει ένα καλό παιχνίδι όπως σήμερα και ελπίζω τελικά το πρωτάθλημά μας φέτος να γίνει ανταγωνιστικό στο τέλος, να υπάρχει και να μην είναι αυτό το ομό πράγμα που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλά, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Ήταν ώρα τώρα που δεν έχουμε, αλλά τώρα είναι το μπάσκετ, είναι αυτά και ήθελα να πούμε και δύο πράγματα πολιτικά. Mm-hmm. Πώς αισθάνεσαι, ρε φίλε, έτσι, μια κουβέντα που
0: ζω. Πολιτικά.
2: Εγώ δεν ασχολούμαι, απλά έτυχε και είδα
0: πολιτικά,
2: κάποιον.
0: Πολιτικά, όχι, όχι, άστο, για μένα δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
2: Να σου πω μια κουβέντα.
0: Άστο, δεν συντάγω πολιτικά, αδερφέ, πάμε παρακάτω.
2: Όχι, κάτι να σου πω αφού το ξεκίνησα. Παλιά δηλαδή μαθαίναμε τα καλά μετά από καιρό. Τώρα μας τα λένε πρώτα και μετά τα κάνουμε. Ό,τι κινείται τα έχουν πάρει. Μόνο αυτό σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργη, μεγάλες κουβέντες λες, αδερφέ. Και για μένα είσαι λάθος, γιατί εμείς είμαστε ερασιτέχνες φιλάθλοι. Έτσι ξεκινήσαμε. Και αγαπάμε την ομάδα μας, ό,τι και να γίνει. Και να μην είσαι προσωπολάτρης. Καταλαβαίνω τι λες. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά άκουμε. Και άμα θες να δεις το ποδοσφαιρικό πάω και δεις τον τελικό του κυπέλου το 4-2 με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια και πάρε με να μου πεις τι είδες. Λοιπόν, μια που ξεκινήσατε για τον μπάσκετ.
0: Ο Γιώργος δεν το λέει όμως με την...
2: Κατάλαβα τι λέω και εγώ, καταλαβαίνει πως το λέω. Πλάκα του κάνω, τον εγουστάρω και γι' αυτό ασχολούμαι μαζί του. Ωραίος είναι ο Γιώργης. Αλλά σου λέω προς το πολλατρία και εγώ στενοχωρηθούμε πολλούς με τον Γαλάκο, είχαμε πεθάνει πιτσιρικάδες. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, κάποτε θα έφευγε ο Κωνσταντίνας. Άστε το παιδί να πάει. Αλλά για μένα στη Γερμανία, ρε φίλε, παιδιά σας λέω και πάλι, διαβάστε, ακούστε μάλλον τη συνέντευξη που έδωσε ο Παπαδόπουλος, ο Πιτσιρικάς, ο Γιώργος, ο Γιάννης, πώς λεγόταν από τον Ολυμπιακό που έφυγε, σε ένα παίχτη μωρέ που ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, ήταν και σε ένα live, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, δίνει συνεδρίες, θα το βρείτε. Να δείτε πόσες ώρες κάνανε προπόνηση την ημέρα και πόσες φορές το παιδί πήγε στη Γερμανία, έκανε 5 εγχειρήσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι δηλαδή, δεν είναι αθλητισμός αυτός, ρε φίλε, να έχεις τώρα τον άλλο 15 ώρες να κάνει προπόνηση. Έλεος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω για τον μπάσκετ ότι εγώ...
0: Εσείς παλιά τον Κυριάκο που είχε πάει στη Λεβερκούζα.
2: Τον Κυριάκο, ρε, μπράβο. Ναι. Με τον Σοηλέδη. Ο Σοηλέδης κάνει τέτοια. Καλό είναι να δείτε
0: τα
2: και τον αυτό που πήγε στην Ιταλία, τον Πεφταρά.
0: Τα τελευταία ο Σοηλέδης. Ναι, έχει πάρει το μάτι μου, αλλά δεν έχω...
2: Διάβασε τη λέω Παπαδόπουλος. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, να μου πείτε μετά τον Καραπιάλη ποιον θεωρείτε το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα, Έλληνα. Αυτό στο τέλος εκπομπής, αν το θυμηθείς Κωστή, και θα σας πω γιατί λέω αυτό. Και τον άλλο που έπαιζε στην ΑΕΚ, ένα δεκάρι ψηλός, τελικά έφυγε και έπαιξε και στην Ιταλία, πήγε στη Ρώμα. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και αυτός είχε αξία, τι λέει. Πήγε στην Ιταλία να δει τη συνάντηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον μπάσκετ θέλω να πω ότι εδώ τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι έχει την καλύτερη ομάδα ever που είχε ποτέ σαν ομάδα και σαν παίχτες. Έχει τρομερό ρόστερ. Να σας πω μόνο ότι εγώ δεν βάζω Μοντέρο και Μακιντάιρ, ότι ο Γουόρντ είναι δύο κλάσεις ανώτερος. Έχω τρελαθεί με τον Πιτσιρικά. Και ο Τζότζεφ εντάξει είναι μυαλό, είναι προπονητής, είναι ό,τι θέλει κάνει. Παίζει λίγο ρε παιδί.

0: Γιατί δεν τον έχω δει να κάνει λάθος. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει πάει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ο Μπράντοβιτς να φτάσει τόσο ψηλά και το ξέρει ο άνθρωπος. Μπορεί σε ένα παιχνίδι να μας κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν τυχερός που έχασε σήμερα. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά. Εκτός από το Final Four. Και ο ΠΑΟΚ μακάρι όλα να γίνονται στα πλαίσια του αθλητισμού. Γιατί τον βλέπω. Και, ρε Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτός, πώς τον λένε αυτός που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ και έχει αγοράσει τον μπάσκετ?
1: Ο Μουσακίδης.
0: Ο Μουσακίδης. Ρε Γιώργο, μια ερώτηση θα σου κάνω εγώ δηλαδή. Γιατί εγώ τα βλέπω πολύ απλά τα πράγματα. Ήρθε αυτός ο Μουσακίδης. Τι θες να πάρει? Ωραία. Η φιλάθλη. Σαββίδη, κράτα το 60, δώσε το 40. Έτσι κι αλλιώς δεν τον παίρνει για επικερδές. Έτσι δεν είναι? Έτσι λένε όλοι. Ωραία. Τι θες Μουσακίδη να πάρει ένα παίχτη 20 εκατομμύριων? Ωραία. Σαββίδη, έχεις να μου δώσει τίποτα? Έχω ένα τάλιρο. Ωραία. Ούτε ο Σαββίδης αγόρασε τον παίχτη αυτό με 5 ευρώ, ούτε ο Μουσακίδης με 15. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Αλλά γίνονται τώρα ένας χαμός, έχει έρθει ένας που το παίζει κρίσος, να τον πιάσουν για να του πούνε τι θέλεις. Ωραία, πάρε το 40% και πρόσφερε. Τι άλλο θες? Και εμείς μαζί σου. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα γενικά και θα απευθυνθώ και στους δικούς μας.
0: Είμαι λάθος, ρε Κωστή.
1: Θα καταλάβουν. Οποιοδήποτε μαζί πλέον έχει πολλές απαιτήσεις, ενώ το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο των μεγάλων βασικά. Το μπάσκετ των μεγάλων και συμπεριλαμβάνω εκεί και την ΑΕΚ. Επίσης έχει πολλές απαιτήσεις και πρέπει.
0: Ναι, ρε φίλε, άστο μπάσκετ. Έχουν μικρά έσοδα, το έχουμε πει, αλλά θα μεγαλώσει.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επομίζονται, επειδή τους την πέφτουν, οι φιλάθλοι εντός εισαγωγικών τους την πέφτουν.
0: Ναι.
1: Δέχονται ενοχλήσεις ότι ξέρεις τι, βοήθα την ερασιτεχνική, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί λοιπόν, αν επομιστεί το βάρος και αυτό, γιατί είναι λεφτά παιδιά, δεν είναι και για αστεχνικά τμήματα να έχεις.
0: Κωστή μου, σε μια ανύποπτη στιγμή ξέρεις
1: τι θα πει. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει, ότι όταν πας λοιπόν σε έναν ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας ή της μπασκετικής ομάδας και του λες βοήθεια τον αστεχνικό και τα λοιπά, να ξέρετε, και δεν κάνω ούτε πρόλογο για οτιδήποτε, ούτε θέλω να
0: χρησιμοποιήσω κανένα. Υπάρχουν
1: χρήματα
0: τα οποία θα δοθούν. Υπάρχουν σωμάτες,
1: ακόμα και
0: σε ερασιτεχνικές.
1: Ακόμα και σε ερασιτεχνικές, εγώ το λέω, είναι μήνυμα αυτό που θέλω να πω. Ακόμα και σε ερασιτεχνικές ομάδες, δεν είναι λίγα τα λεφτά πλέον που πρέπει να δαπανίσεις για να καλύψεις χρέη, έξοδα κτλ.
0: Όχι, ρε, βέβαια. Αλλά έχουν και απαιτήσεις τώρα. Το βόλεϊ πάει Ευρώπη και στο του Ολυμπιακού, ακριβώς, του Παναθηναϊκού, το Πόλο. Φέρνεις παίχτες καλούς, δεν μπορεί να τους δίνεις 50.000 το χρόνο, εννοείται. Εγώ έχω πει κάτι άλλο, ευτυχώς ακούστηκα, μακάρι να το ακούσαν από μένα. Όταν βγήκα και είπα, έβλεπα τα καπνογόνα και έτρωγε ο Ολυμπιακός 20.000 πρόστιμο, 15.000 πρόστιμο. Λέω, ας πάει κάποιος για να τους πει, μην ξανανάψετε και το χρόνο ό,τι δίνουμε και ο Ολυμπιακός φίλε το κάνει. Μακάρι να το ακούσαν από μένα. Εγώ το είπα και το άκουσα μετά από κάνα μήνα και έγινε και. Λοιπόν, αυτά που έδινε ο Ολυμπιακός στα πρόστιμα, γιατί όλες οι ομάδες είναι πρόστιμα από τους φιλάθλους. Μόνο αυτά να πάνε και να αντί για πρόστιμα να τα δίνουν στον αριστεχνή φτάνει κοστί.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχει γίνει αυτό το πράγμα, μακάρι να τα ακούσουμε.
1: Λέει, ωραία, λέει, ανάψαμε λέει 5 πυρσούς και 2 καπνογόνα, λέει και τι έγινε,
0: τίποτα,
1: θα πληρώσει η ομάδα.
0: Κανένα.
1: Δηλαδή τα 20-30 χιλιάρια ένα τμήμα.
0: Αυτό έλεγα.
1: Μπορεί να τα
0: και το κάνανε στον Ολυμπιακό.
1: Για να είναι τα έξοδα για όλο το λοιπόν, 20-30 χιλιάρικα, μπορεί να είναι τα έξοδα για τη μετακίνηση, να κάνεις τα 10 ταξίδια που πρέπει η ομάδα βόλεϊ του εραστέχνη του τάδε σωματίου, του αμπό ονόματα.
0: Έτσι, ναι, από τα πρόστιμα.
1: Γιατί πρέπει
0: και
1: να...
0: Και άλλη φορά θα σου πω για τις μετακινήσεις, φίλε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, για τον μπάσκετ να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο ρόστερ. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα σε ένα μήνα θα χάνει την μπάλα. Ας τον Ολυμπιακό, άφησε το παιδιά. Έχει πάρα πολύ καλή.
1: Στόχος είναι να είναι όταν πρέπει η έτοιμη, όχι τα μέσα της χρονιάς.
0: Ακόμα δεν είναι, αλλά έχει τους καλύτερους δώσεις, το καλύτερο ρόστερ και παιχτικά έχουν ταιριάξει όλοι μαζί. Βλέπω τον Μοντέρο, βλέπω τον ένα, βλέπω τον άλλο, βλέπω τον Ντόρσεϊ. Όλοι έχουν ρόλους και μπορεί να σε ξελασπώσει οποιοσδήποτε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Έγινε, άντε, καλή εκπομπή να έχετε, γεια.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά, καμπάνα.
2: Γιώργο, θα το περιστέρι Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά φίλε.
2: Θα ήθελα να πω, καταρχήν συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, θα ήθελα να πω ότι όπως κάνανε πολλοί δημοσιογράφοι και ακροατές αυστηρή κριτική στον Αταμάν, γιατί ίσως δεν τους συγχωρέσαν ότι ήταν Τούρκος ή πιο πολύ, θα πρέπει να δέχονται όλοι κριτική. Εάν τα έκανε αυτό ο Αταμάν, όταν τα έκανε, λέγανε ξέχασε τον έναν, έβαλε για 5 λεπτά τον έναν και τον έβγαλε και μετά δεν τον ξανάβαλε στον αγώνα. και ο Τολιόπουλος και ο Σόζ τους κατέστρεψε. Το Γιώπουλος και Σόζ δεν τους κράτησε ο Μπράντοβιτς, τους έδιωξε. Άρα δεν είχε άδικο αταμάν, γιατί αν τους ήθελε και ήταν καλή παίζα θα τους κράταγε. Λοιπόν, σήμερα ξέχασε τον Καλατζάκη και τον Μήτογλου, τους έβαλε μετά καθόλου όταν τους ξανάβγαλε. Αν το έκανε αυτό ο αταμάν θα το λέγανε. Θα πρέπει να είμαστε συγκριτικοί ή δίκαιοι όλοι. Να, όπως κρίνουμε έναν άνθρωπο, να κρίνουμε και τον άλλον. Κανείς δεν είναι υπερακριτικής, έτσι λέγανε για τον αταμάν όταν τον κρίνανε. Λοιπόν, έκανε λάθη ο αταμάν γιατί δεν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, αλλά δεν έφταιγε μόνο ο αταμάν. Φταίγανε και οι παίχτες που ήταν απουσίες, που είχαμε πολλές απουσίες. Έπαιζε γυμνός στο καλάθι μπροστά, με 1,5 ξένο, με 1,5 ψηλό. Οι παίχτες δεν παίξαν βάση στην αξία τους. Ναν, Χέι Ντέιβις, δεν παίξανε καλά. Λείπανε βασικοί παίχτες Λούκας, Λεσόρ πολύ καιρό. Και ειδικά ο Λούκας στις κρίσιμους αγώνες δεν υπέξε. Και τώρα τα τονίζουν όλα. Ότι λείπουν οι παίχτες, ότι οι απουσίες φταίνε, ότι δεν πειράζει ένα παιχνίδι χάθηκε. Ναι, αλλά όταν έχανε αταμάν τον Λούκα ήταν η καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα γιατί δεν είναι, δηλαδή ο τίτλος δεν είναι αυτός που έχασε ο Μπράντοβιτς. Δεν λέω ότι είναι για μένα, δεν φταίει μόνο ο Μπράντοβιτς, εννοείται. Αλλά όπως κρίνουμε έναν άνθρωπο, να κρίνουμε και τον άλλον. Ναι. Με τα ίδια σταθμά.
1: Έτσι όπως το θέλεις, έχεις μεγάλο δίκιο.
2: Γιατί προχθές με το που κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Επειδή είναι ξεκίνημα της χρονιάς, τώρα καταλαβαίνεις και είναι μια καινούρια προσπάθεια. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνει κριτική κτλ. Εντάξει, μην το φτάσουμε, γιατί τώρα έχει δυναμώσει πολύ και η άλλη.
2: Ναι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι να φτάνουμε στα άκρα ούτε σήμερα που χάσαμε, αλλά ούτε και όταν κερδίσαμε προχθές στην Παρή. Βγήκανε πολλοί και είπαν άλλο μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα καλό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς. Είδαμε μπάσκετ, μα η Παρή είναι αποδυναμωμένη καταρχήν από πέρσι. Πολύ χειρότερη. Έχει φύγει όλη η παίκτες, έχει μείνει μόνο χύφη από τους καλούς. Λοιπόν, μην λέμε δηλαδή αυτό που λες στα άκρα, επειδή έπαιξε ένα παιχνίδι καλό με την Παρή, ότι ο Παναθηναϊκός βλέπουμε άλλο μπάσκετ. Καταρχήν δεν είναι ίδιο το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή κατά το καλάθι και αμυντικογενής από ό,τι είχε πέρσι.
1: Όλα τα προγνωστικά δικά στο μπάσκετ, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα, δεν έχει εικόνα ο κόσμος για το πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ και πώς θα δώσουν αυτά τα ρόστερ μεταξύ τους. Βγάζω από το ελληνικό πρωτάθλημα και σου πω σε ένα παράδειγμα μια ομάδα από το εξωτερικό που πέρσι διακρίθηκε στην Ευρωλίγκα, στη Βαλένθια. Εμένα το ρόστερ που έχει κάνει φέτος στη Βαλένθια, που φύγανε πόσοι παίχτες, έτσι. Ο Πραντίγια, ο προπονητής έφυγε πρώτα απ' όλα. Ο Πραντίγια πήγε στη Ρεάλ, ο Ντελαρέα πήγε στο NBA. Ο Μοντέρο, ο Μπάντιο. Ο Κι πήγε στη Φενέρ. Φύγανε τόσοι παίχτες. Εμένα το ρόστερ που έχει φέτος, που όλα τα παιδιά που φύγανε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, δηλαδή θα κάνει όνομα η Βαλένθια πώς. Ότι όλοι αυτοί που φύγανε θα κάνουν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη EuroLeague φέτος. Εγώ τα πρώτα τους παιχνίδια που είδα όλοι ήταν. Και ο Μοντέρο τώρα ήδη σιγά σιγά θα προσαρμοστεί για αυτό τον Ολυμπιακό. Μπάντιο στα 2-3 τελευταία μας σταδιακά.
2: Είναι καλή παίκτη.
1: Είναι από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Ο Κι στη Φενέρ παίζει πολύ καλά. Είδα και το ένα κομμάτι από το μάτσε χθες. Εμένα το ρόστερ όμως που έχει φτιάξει φέτος η Βαλένθια, μπορώ να σου πω ότι σε κάποια σημεία θα το δούμε βέβαια στο βάθος του χρόνου και έχει καινούργια προπονητή, αλλά μπορεί να τη βλέπω και πιο δυνατή. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι κάνουμε προγνωστικά. Α, λέει, φύγανε 7 παίχτες από αυτήν την ομάδα. Ξέρω,
2: εντάξει, είναι νωρίς να κρίνουμε.
1: Είναι πολύ νωρίς. Και θα είναι πολύ.
2: Η Μπαρσελόνα λέγανε ότι θα έχει καλή ομάδα και πήγε προχθές και κέρδισε.
1: Πολύ δυνατή γύρω λήξη θα δούμε φέτος. Είναι αρχή ακόμα. Έχουμε πολύ πορεία. Και να μην ξεχνάμε ότι και εδώ οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, εγώ πιστεύω και η ΑΕΚ θα είναι καλύτερη συγκριτικά με πέρυσι. Όταν θα
2: έχει σε καλά στοιχεία η ΑΕΚ σήμερα. Και
1: θα έχουμε 5 ομάδες που θα είναι πολύ καλές. Μακάρι να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, παιδιά. Αυτό εμείς είμαστε.
2: Ναι, εγώ άλλο όμως. Εγώ σε άλλο κοστίζω.
1: Εσύ εστιάσεστε ότι πρέπει να γίνετε δίκαια.
2: Η ίδια κριτική σε όλους. Όχι επειδή είναι ο Μπράντοβιτς, δεν τον ακουμπάμε.
1: Καλά, μην νομίζετε.
2: Δεν τον ακουμπάμε. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τις ελλείψεις που είχε σήμερα, μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, ποτέ δεν είμαι σίγουρος, μάλλον θα κέρδιζε. Έπρεπε να χάσει αυτός ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, όχι. Ακόμα και έτσι ο Παναθηναϊκός που ήταν χωρίς 4 παίκτες έπρεπε να κερδίσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που μπορεί να κερδίσει. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι μπορεί να σε κερδίσει. Δεν είναι απίστευτο. Και ειδικά όταν έχει τόσες απουσίες. Απλώς η κριτική θα είναι για όλους το ίδιο. Εγώ θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη. Εγώ δεν λέω ότι καταστράφηκε ο Παναθηναϊκός με αυτή την ήττα. Αλλά δεν έπαιξε και το
1: πρώτο. Καταλαβαίνω απόλυτα, Γιώργο, πώς το έθεσες και έχεις δίκιο σε ένα βαθμό. Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά.

0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, το καταλαβαίνω με ποιον τρόπο το είπες και έχεις δίκιο.
1: Ναι, και δεν σημαίνει ότι πήραμε την Ευρωλίγκα επειδή νικήσαμε την Πάρη και παίξαμε καλό μπάσκετ. Παίξαμε καλό μπάσκετ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Να είσαι καλά, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Εγώ.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, Ισαάκ λέγομαι.
0: Πώς?
2: Ισαάκ.
0: Ισαάκ.
2: Ναι.
0: Έλα, Ισαάκ, ναι. Δεν άκουσα καλά γι' αυτό, συγγνώμη που σε ρώτησα
2: πάλι. Sorry, ναι. Μ' ακούς καλά τώρα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα, ναι, ναι.
2: Ωραία. Κοίτα φίλε, συγγνώμη, αλλά εντάξει, κάποιες φορές λέμε μην ασχολείστε με άλλους ακροατές και μην απαντάτε, πείτε τη γνώμη σας κτλ. Κάποιοι ακροατές όμως το γεμίζουν το ποτήρι μέχρι που κάποια στιγμή ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει ίσως νωρίτερα σε κάποιον, αργότερα σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, θα πω για το Γιάννη. Γιάννη, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη που θα πεις εσύ στον Ομπράντοβιτς με ποιον θα κλείσει φιλικό. Με ποιον ξένο θα δει έξω, θα πεις εσύ στον Ομπράντοβιτς που κάποιος σου έχει σφινώσει την ιδέα ότι είσαι ειδικός στο μπάσκετ και το έχεις πει εσύ ο ίδιος αυτό. Να φέρουν, έλεγες, έναν παραγωγό και έναν μπασκετικό που να είναι πιο ειδικός από μένα, έχεις πει εσύ. Κάνε μας τη χάρη που θα μας πεις, ας πούμε, εσύ στον Ομπράντοβιτς αν θα κερδίζει τον ΠΑΟΚ και γιατί, ποιον θα βάλει πεντάρι. Και... Δηλαδή, ρε φίλε, δηλαδή κάπου όπα, ας πούμε, μας έπρεξες 3 χρόνια με τον Αταμάν, τώρα θα μας πρίξεις και με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ήμουν σίγουρος θα γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Μα ρε φίλε, δηλαδή αν είναι δυνατόν, θα μας πει ο Γιάννης με ποιον θα κλείσει φιλικό ο Ομπράντοβιτς. Αν έκανε σωστά ο Ομπράντοβιτς που δεν έπαιξε με ομάδα της Ευρωλίγκας στα φιλικά. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε Γιάννη. Με κάποια κριτήρια είπε, εγώ με αυτούς θέλω να παίξω φιλικά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο άλλος που ξεχυλίζει τον ποτήρι είναι ο προηγούμενος. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε, που θα μιλήσουμε το ίδιο για τον Αταμάν που ήταν 3 χρόνια, το ίδιο με τον Ομπράντοβιτς που είναι 2 μήνες. Και θα πούμε το ίδιο πράγμα.
0: Δεν νομίζω ότι το για τώρα, ότι αν γίνει στο μέλλον, ξέρω εγώ, να γίνει η ίδια κριτική. Δεν νομίζω ότι το είπε για σήμερα.
1: Όχι για σήμερα το είπε, φίλε, δεν ξέρω αν. Σε σένα δεν έχει πάρει πολλές φορές αυτός. Έχει πάρει πάρα πολλές φορές τον Εραντιά. Έχει κάποιο απίστευτο κόλλημα με τον Αταμάν. Χαλιότανε που κάναμε κριτική στον Αταμάν και τέτοια. Την πρώτη χρονιά ποιος έκανε κριτική στον Αταμάν? Έκανε κανείς κριτική στον Αταμάν? Όταν στα 3 χρόνια δεν έχεις μικρότερο ρόστερ στην τρίτη χρονιά από την πρώτη, θα τον κάνουμε κριτική, ρε φίλε. Και δεν θα κάνουμε κριτική στον Ομπράντοβιτς, όχι. Δεν θα τον πιάσουμε στο στόμα μας τον Ομπράντοβιτς στους 2 μήνες. Ούτε στα 2 χρόνια δεν θα τον πιάσουμε στο στόμα μας τον Ομπράντοβιτς. Έχει πλάνο που δεν είχε ο άλλος. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα?
0: Κοίτα, δεν έχει καμία σχέση η αμυντική συμπεριφορά του Παναθηναϊκού, δεν έχει καμία σχέση με
1: τι να πούμε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Φαίνεται από την αρχή. Απλά ένα θέμα για μένα που πρέπει να αριθμιστεί, αλλά αυτό θέλει χρόνο να αριθμιστεί, γιατί είναι μια κακά συνήθεια που υπήρχε το θέμα του rebound. Αν νομίζει κανένας ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, ο Κώστας, ο Γιάννης, άσους προπονητές, μην πιάσουμε ο Μπράντοβιτς, Αταμάν, Μπαρτζόκα κτλ. Ότι θα έρθει κάποιος και θα το λύσει, ξέρω εγώ, μέσα σε 10 μέρες και θα έχει λυθεί το πρόβλημα του rebound για μια ομάδα που αυτή την κακή συνήθεια τα 2 τελευταία χρόνια της κόστησε πάρα πολύ. Ότι αυτό το πράγμα θα λυθεί μέσα σε 1 ή 2 μήνες δεν έχει ιδέα από το σπορ.
1: Είναι άσχετος από σπορ. Είναι άσχετος αυτός που νομίζει ότι στον 1,5 μήνα προετοιμασία η ομάδα
0: και,
1: πρέπει
0: και
1: να
0: με τους μισούς παίχτες, με τους μισούς παίχτες διαθέσιμους στην προετοιμασία.
1: Και πέρα από αυτό, εγώ σου λέω και με ολόκληρο και με όλους μέσα.
0: Και να σου πω και κάτι, μπορεί να καταλήξω ότι θέλει κάτι ακόμα. Μπορεί να καταλήξω ότι θέλει κάτι ακόμα, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να καταλήξω ότι θέλει κάτι ακόμα.
1: Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε, και είναι και άνθρωποι, ας πούμε, που. Εγώ να σου πω κάτι, έχω ένα χούι. Χούι το ονομάζω εγώ. Έχω ένα κόλλημα.
0: Εγώ είπα την ώρα που βγήκε ο Παναγιώτης, παιδιά, μην αρχίσουμε σήμερα και πάμε σε υπερβολές. Εγώ θυμάσαι, στον πρώτο ακροατή το είπα, αν άκουσα από την αρχή.
1: Λέω, μην πάμε. Άκουσα από τη μέση του Γιάννη, δυστυχώς.
0: Στον Παναγιώτη είπα, επειδή περίμενα περίπου τι θα ακούσω και τι θα βγουν, λέω, παιδιά, μην άρχισουμε τα extreme.
1: Και άρχισα να διαβάζω και στο ίντερνετ, δεν τη λέγατε τέτοια σχόλια.
0: Εντάξει, τώρα. Εγώ καταλαβαίνω την καζούρα να γίνεται από την άλλη μεριά, είτε είναι παουτσίδες, είτε είναι Ολυμπιακοί, ξέρω εγώ, είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά τώρα να φτάσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε γιατί θα συμβούν αυτά.
1: Στη μεγάλη περίοδο του Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, στα 13 χρόνια, ο Παναθηναϊκός έδαινε και άρχισε να φουλάρει
2: μετά τον Ιανουάριο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και περιμένουμε τώρα που ήρθε να φτιάξει από την αρχή μια ομάδα να παίζει μπάσκετ. Αυτό που πήγα να σου πω πριν. Εγώ έχω χούει εδώ και κάποια χρόνια. Μ' αρέσουν οι εκπομπές επικοινωνίας. Mm-hmm. Ακόμα και όταν ακούω πράγματα που με εκνευρίζουν.
0: Ισάκη, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι φέτος στο μπάσκετ, ειδικά εσείς, γιατί εντάξει, εγώ υποστηρίζω την ΑΕΚ, οπότε δεν έχω τέτοιο θέμα. Ότι όλοι μπορεί να χάσουν και όλοι μπορεί να κερδίσουν. Δηλαδή, θα φανεί και λίγο πρωτότυπο σε κάποιους, αλλά όχι ότι δεν συνέβαινε, αλλά θα συμβεί φέτος γιατί έχουν βελτιωθεί και άλλοι. Έχουν βελτιωθεί και άλλοι.
2: Και εκεί που η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν τρίτη σε δυναμικότητα, γιατί ο Αγγελόπουλος έχει επενδύσει, έχει βγει νομίζω. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πρέπει να είναι πέμπτη σε δυναμικότητα.
0: Πέμπτη, ξεκάθαρα.
2: Έτσι. Δηλαδή μπορεί να μπριζωθεί, να κάνει και αυτή η καλύτερη ομάδα του χρόνου, να μπει και αυτή, άμα δει κανέναν Άρη ή ΠΑΟΚ, ας πούμε, στους τελικούς.
0: Όλοι θα βάλουν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πάει είναι στην πορεία προς την EuroLeague και ως ομάδα αγωνιστικά. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει κάποιο παιχνίδι. Από τον Άρη ή τον Μπάουξο, δεν θα χαλάσουν το σύμπαν.
2: Μακάρι, φίλε, μακάρι και μακάρι το έλεγα.
0: Καλό είναι για το. Φίλο, για όλους μας που θα βλέπουμε προθές, αυτό το θέαμα.
2: Μακάρι να αφαιθεί το πρωτάθλημα να παιχτεί και κανονικά. Δεν υπάρχει λόγος. Πάει να γίνει πολύ ενδιαφέρον και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε παρατραγούδα άλλα. Ας πούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα φύγει και η προσοχή από τη διαιτησία, να μην συζητάμε τόσο αυτό το πράγμα, αν αρχίσει και μοιράζεται λίγο η τράπουλα και τα λοιπά.
2: Στο χέρι των διαιτητών είναι των παραγόντων, έτσι, το ότι δεν θα είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι, θα πρέπει να σημαίνει μάλλον, ότι να σταματήσει η τοξικότητα. Όχι να προσθέσουν άλλες δύο ομάδες στην τοξικότητα. Μην το δουν ανάποδα.
0: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Σάκ, απλά από το παράδειγμα του ποδοσφαίρου, όταν γίνανε περισσότεροι.
2: Ναι,
0: έτσι λίγο, όταν μοιράζεται και δεν είναι επικεντρωμένο σε δύο, ακόμα και αν υπάρχει τοξικότητα που σιγά σιγά είδες ότι στο ποδόσφαιρο έφυγε πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτό το πράγμα, θα χρειαστεί και εδώ χρόνος, όπως και λέμε για να γίνουμε εμάς, και εδώ θα χρειαστεί χρόνος, αλλά άλλο να ασχολούμαστε μονίμως με δύο και άλλο, ρε παιδί μου, να είναι και άλλοι δύο να γίνεται κουβέντα. Ξέρεις, όταν μοιράζεται το πράγμα απλώνει λίγο και είναι λίγο πιο λίγο, ναι. Πιο νορμάλ.
2: Έτσι και έτσι. Μπορεί να είναι και όπως το λες εσύ, μπορεί να και να διπλαθεί αυτή.
0: Μπορεί να είναι και διαφορετικό το ποδόσφαιρο, ναι. Από τον μπάσκετ.
2: Ναι. Λοιπόν, έγινε.
0: Έγινε, Σάκ, να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Σάκ πάμε σε break. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι λίγο, να πάρει μια ανάσα και ο Παναγιώτης που έχει το σώσει εδώ και γυρίζουμε για το δεύτερο μέρος. You must learn this lesson fast.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
5: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Ανατολικά.
5: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος,
6: ναι.
4: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
6: ύδρας.
4: Εκτός ύδρας.
6: Στις
4: πέτσες, ας πούμε.
3: Ωραία. Βέρι, πάτια, πουλή, δίμνη.
7: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
8: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
7: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
8: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
7: Είναι για να το γράφουμε.
8: Βγαίνει ο Ζέρβα και λέει: είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
7: Δεν είναι τυχαίο.
4: Ξεπεράστε και του δασκάλου σε διακοπέ.
8: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μα είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκε του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτη, την άλλη έλειπα εγώ.
3: Και τρελαίνε, ομορφιέ.
8: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτη, την άλλη έλειπα εγώ.
4: Ωραία. Μ' αρέσει.
8: Είναι αυτό που λένε και κορώνα κερδίζω γράμματα χάνει.
9: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
10: Κύριε Λέισον.
9: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
10: Ναι.
9: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτέρι στο νερό. Στο κεφάλι του να νερό.
10: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
9: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εγώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
10: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
9: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
10: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
9: Ο Ισάκλεϊ, αυτό που πες τρεβαγγέλου, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
10: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
8: Τι είπε?
10: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
3: Ναι.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Τα μετά τη μία, μπήκουν στο FM 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, Κώστας Μιαούλης στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Κώστας Παρδαμόνος, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά, φίλε. Δεύτερος ΠΑΟΚ της σήμερα πήρε ο Γιώργος από την Ολλανδία.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα για τον Γιώργο. Ρε Γιώργο, ΠΑΟΚ είμαστε, φίλε. Και με τον Παντελάκη και με τον Καλαφάτη και με τον Βουλινό και με τον Πατατούδη και με τον Γούμενο και με τον Βεριτζή και με τον Σαγοράκη. Τι είναι αυτά που λες, Γιώργο? Γιώργο, ΠΑΟΚ είμαστε, ρε φίλε. Ρε φιλαράκι, είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε με τον Σαββίδη ούτε με τον Μιστακίδη. Βγήκε και στο μεσημέρι στην εκπομπή που είναι τώρα τα παιδιά που ήταν το βράδυ, έλεγε πάλι τα ίδια. Με τον ΠΑΟΚ είμαστε φίλοι, φίλε. Δεν ήξερες ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει φέτος. Τώρα το μάθες. Εγώ με τον ΠΑΟΚ και δεν είμαι 62 χρονών και νομίζω και ότι ο Γιώργος μεγάλος είναι. Δεν είμαι κανένας μητσίρκας. Με τον ΠΑΟΚ είμαστε φίλε. Πόσα χρόνια. Θυμάστε. Θα του θυμίσω τον Γιώργο γιατί είναι και παλιός. Εγώ δεν βγαίνω συνέχεια. Ακούω μόνο γιατί δεν θέλω να ακούω τα ραδιόφωνα του Θεσσαλονίκη. Εδώ πάνω γίνεται χαμός. Και όπως είχα πάρει και χτες και τώρα έχουν βρει με τον. Ασχολούνται με τον Μιχαηλίδη γιατί ο Μιχαηλίδης δεν υπογράφει το συμβόλαιο. 627-50. Και ο Σαββίδης δίνει 100 στη σερβιτόρα. Αλλά είμαστε ΠΑΟΚ, Γιώργο.

0: Το
1: ραδιόφωνο είναι το χαμηλότερο.
0: Οκ, πάμε.
1: Εντάξει, θα πω πολλά πράγματα. Αρχικά...
0: Έχουμε ξαναμιλήσει για μπάσκετ νομίζω μαζί.
1: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Μπορεί.
0: Νομίζω έχουμε
1: το Ηράκλειο μια φορά είχα ξαναμιλήσει πριν κάτι μήνες. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν είναι στο 100% προφανώς. Ακόμα οι καινούργοι δηλαδή πρέπει να μπουν στο ρυθμό και στον μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας και θεωρώ ότι σε πολύ καλό δρόμο. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να παίζουν τον μπάσκετ που θέλει ο Μπαρτζόκας, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 20 ετών, δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Ειδικά αν έρθει και ένα ακόμη τριάρι, δεν λέω γιατί που Χεζόνια που γράφεται πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι με το Χεζόνια μπορεί να μην βάζει σε καλό αν έρθει ένα τέτοιο παίκτη. Αλλά αν έρθει ένα.
0: Και εγώ είμαι στο δικό σου σκεπτικό, δεν νομίζω ότι θα κάνει.

0: δεν το συζητάμε.
1: Εννοείται, εννοείται και πιστεύω ότι γιατί αν χτυπά ξύλο, χτυπήσει ο Γουόρτ ή κάποιος άλλος, δηλαδή δεν μπορεί ο Παπα-Νικολάου να ανταπεξέλθει σε αυτό το επίπεδο πλέον να μπορέσει να βγάλει. Θα παίζουμε δηλαδή με τρία γκάρτ αναγκαστικά, οπότε χρειάζεται ακόμα ένα τριάρι θεωρώ και θα είμαστε υπερπλήρης. Και αυτό που θέλω να πω λίγο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί και πέρσι και πρόπερσι ακούγαμε για βολές και σήμερα είδα 36 βολές και 16 για τον ΠΑΟΚ. Και για κάτι site που γράφουν για βολές, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, να τα βλέπουν λίγο για να μην γυρίζουν μετά και κάνουμε κολοτούμπες. Γιατί πέρσι για βολές ακούγαμε και ευρωλίγες και σπρόξιμο και κάτι τέτοια, έτσι. Να τα βλέπουν αυτά. Αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστά.
0: Έλα, πώς Τάσο μου, καλά.
2: Μια χαρά. Περιμένω ακριβώς 48 λεπτά στη γραμμή. Κάτι
0: ναι, ρε, φλε, γίνεται, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά έχω βγάλει. Εσείς σε 10 ή 12 που είσαι. Γιατί δεν γίνεται να περιμένεις 48 λεπτά. Γιατί έχει 6 υποδοχές. Δεν γίνεται να περιμένεις, είναι σαν να μου λες ότι περιμένεις 2 γύρες.
2: Όχι, σου λέω, γράφει το κινητό μου πώς είσαι ορδινό.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω βγάλει αυτή τη στιγμή με τριμμένα, είσαι 11. Σε 2 γύρες να βγει και 11 πρέπει να γεμίσανε 2 φορές οι γραμμές. Τώρα, αν έχω λείψει σε 21 φέτα ή όχι. Okay, δεν πάμε αργά σήμερα πάντως, αυτό θέλω να πω.
2: Καταρχήν ήταν ένα πραγματικά με καθήλωσε το παιχνίδι, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι φέτος θα δούμε παιχνίδι που θα μας καθηλώσουν στον μπάσκετ πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ είναι η ίδια ομάδα Ευρωλίγκας. Έχει συμφωνήσει για του χρόνου.
0: Ναι, λέω αγωνιστικά, δεν το είπα σε τροχιά, ότι αγωνιστικά όμως η ομάδα του. Και εντάξει, δεν θέλω να παίρνω τώρα τα φιλικά που έπαιξε με την Αρμάνη κτλ. Αλλά είναι μια ομάδα σε τροχιά. Πώς να σου πω, πώς λέμε ότι μια ομάδα που είναι στη Super League 2 και πάει για άνοδο πρέπει να έχει ρόστερ που να είναι μισή κατηγορία παραπάνω, να είναι δηλαδή περίπου, να υπολογίσω ότι είναι στο μέσον της Super League. Κάτι τέτοιο είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ας πούμε.
2: Ο ΠΑΟΚ και να μην πάρει το EuroCup, έχει μπει η EuroLeague.
0: Ναι, έχει μπει, είναι δεδομένο, αφού είναι ο 13ος, είπαμε. Το 13ο μέλος της EuroLeague. Τέλος.
2: Δεύτερον, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή.
0: Εγώ αγωνιστικά, το ξαναλέω, Τάσο μου το είπα και την ώρα. Αγωνιστικά λέω, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με 2-3 προσθήκες πολύ δυνατές, θα αγωνιζόταν και φέτος. Πώς να σου πω, αυτό ήθελα να πω.
2: Εν τω μεταξύ, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, τον οποίο το λιδωρούσαμε εμείς στην Εθνική. Εντάξει,
0: εγώ πάντα τον έχω σε εκτίμηση στον Τρικέρι, δεν ξέρω τώρα γενικά τι. Τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή.
2: Και εγώ ακριβώς έχω την ίδια γνώμη. Εν τω μεταξύ όλοι οι συνακροτές μου δεν έχουν βάλει μια παράμετρο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα έχουν διαβολοβδομάδες, θα έχουν
0: Euroliga.
2: Ναι, αλλά υπάρχει παράμετρος ότι ξεκινάνε με μείον 2 νίκες εναντί των άλλων. Αυτές οι 2 νίκες νομίζω ότι και με τις Ευρωλίγκες και με τις διαβολοβδομάδες και αυτά θα είναι πιο δύσκολο να υπερκεράσουν τον ΠΑΟΚ ειδικά στο τέλος της βαθμολογίας, δηλαδή να κάνουμε 3 νίκες παραπάνω. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το στενάχωρο για μένα, Κώστα μου, είναι ότι από εκεί που η ΑΕΚ βρισκόταν, θεωρόταν, ανέλαβε ο Μάκης Αγγελόπουλος, εκατοντάδες μέτρα μακριά από αυτούς τους δύο, τις οφθές δύο ομάδες, αυτή τη στιγμή είμαστε εκατοντάδες μέτρα πίσω. Αυτό είναι το στενάχωρο για την ομάδα μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Τι να σου
2: προσακούω,
0: ναι.
2: Όταν ξεκίνησε ο Μάκης, η ομάδα βρισκόταν σε θέση πολύ μπροστά από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δηλαδή, αλλά το να παίζουμε με αντιπάλους όπως αυτούς που θα παίξουμε τώρα, τη Σομπατέλη, τη Φιλανδική και αυτά, και να μην προσπαθήσουμε ποτέ να μπούμε στην
0: Ευρωλίγκα. Μας έφερε πάρα... Τώρα, ό,τι και να πω, αυτή ήταν η επιλογή του κ. Αγγελόπουλου, ναι. Από εκεί πέρα.
2: Ναι, αλλά η ΑΕΚ ξέρεις και εσύ ότι η ΑΕΚ και ο Άρης έχουν μπασκετικό κόσμο. Εντάξει. Βλέπεις ότι οι άλλες δύο ομάδες προχωρήσαν, εμείς μείναμε στάσιμοι. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό είναι το στενάχωρο του όλου πράγματος, αλλά το ευχάριστο είναι ότι επιτέλους θα ξαναβλέπουμε παιχνίδια στο μπάσκετ τα οποία δεν θα έχει προκαθοριστεί το αποτέλεσμα πριν τον αγώνα. Στο δικό μας το παιχνίδι σήμερα ο Ολυμπιακός όποτε ήθελε γκάζωνε, όποτε ήθελε φρενάριζε, όποτε ήθελε. Εντάξει, ήταν περισσότερο σαν φιλικό προετοιμασίας μου, έμοιαζε παρά σαν αγώνα για Super Cup. Επίσης, θέλω να πω για το ότι

0: Δανία συνεχίζει και κερδίζει ακόμα και στα φιλικά πολυτελείας που λένε. Τη βλέψω δεν σταματάει πουθενά.
1: Είχα και τον Βλαχαδάμ να πηγαίνει, είναι Παοξής. Και τον είχα να έχει μεγαλύτερη αγωνία για την Ισπανία, άμα θα νικήσει. Του λέω: πώς κάνει, εδώ πάει η ομάδα να κερδίσει. Του λέω: τον μπάσκετ, και εσύ μου κόβει γόντια για την Ισπανία.
0: Τον μπάσκετ, και το ένα μου μάτι ήταν που να ανατρέψουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, ξέρει την τρέλα μου που έχουμε την Ισπανία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τη δικιά μας εθνική στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στα παιχνίδια που έγιναν κάποια λάθη και αποκλειστήκαμε και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Θεωρώ ότι η Εθνική έχει αποκτήσει στο παιχνίδι της ένα κυριαρχικό παιχνίδι. Έχει σταματήσει να παίζει να παίρνουμε τα αποτελέσματα τα 0-1 και με τις μικρομεσαίες ομάδες, δηλαδή με τις Λετωνίες, με τις αυτές. Ποια Εθνική παίζει, τη βλέπεις μέσα και παίζει κυριαρχικό παιχνίδι. Δεν λέει για το παιχνίδι για την Σερβία μόνο. Γενικά ακόμα και σύντερμα στη Σκωτία που χάσαμε, ας πούμε, 3-1. Η Εθνική ήταν...
1: Έβλεπα το μεσημέρι που ήταν νωρίς, το 4 ώρα πριν έρθει στη δουλειά. Έλειβα το Σλοβενία-Σκωτία. Ειλικρινά σου μιλάω. Ήθελε μεγάλη προσπάθεια να το βλέπεις και να συνειδητοποιήσω ότι αυτή η ομάδα πήγε στο Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς. Δηλαδή, τους έβλεπες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν καλύτερη από τους Σλοβένους, γιατί μαζευτήκαν πίσω οι Σλοβαίνοι. Κάνανε και 3-4 ευκαιρίες, ρε παιδί μου. Αλλά έλεγες ότι αυτό το πράγμα τώρα πήγε Μουντιάλ. Δηλαδή, πραγματικά, μόνο που το σκεφτόμουν, είχα τέτοια νεύρα που έβλεπα αυτή την ομάδα, ναι, η οποία δεν μπορεί να βάλει γκολ ούτε σε 500 παιχνίδια του βάζει. Μπορεί να βάλει γκολ.
0: Εντάξει, στη Λασκόβη ήμασταν πολύ καλύτεροι και από δύο Αδρανίες φάγαμε δύο γκολ μαζεμένα σε 5 λεπτά.
1: Αυτό, μα γι' αυτό νευριαζόταν. Σου λέω ότι με όλα, ας πούμε, το σκεφτόμουν και λέω: κοίτα να δεις.
0: Εγώ θεωρώ αυτή την Εθνική ότι παράγει πολύ πιο παραγωγικό, πιο όμορφο ποδόσφαιρο από τις προηγούμενες Εθνικές. Δηλαδή τη βλέπεις ότι μπαίνει για να παίξει ποδόσφαιρο, δεν μπαίνει για να κλέψει αποτέλεσμα. Ακόμα και στα παιχνίδια που έχασε. Και δεν πήγε στο Μουντιάλ.
1: Απλά σε αυτό τώρα, επειδή θα είναι μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών, πρέπει να μπει και λίγο το. Όχι σκοπιμότητα με την έννοια ότι δεν θα παίζουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο κοινικοί στα τελειώματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή να μην το παιδεύουμε
0: τόσο πολύ. Μόνο που τα παιδιά που παίζουν μέσα κόστα μου τώρα έχουν και πιο
1: μεγάλες εμπειρίες. Απλά θα αλλάξει, ακριβώς, αλλάζει τώρα η πίστα, γιατί όταν έχεις τερματοφύλακα στην Πρέμιερ, το ένας εξτρέμ στην
0: Πρωταθλητική. Και οι τρεις τερματοφύλακες που έχεις,
1: το Μποστούλα να παίζει σε μια από τις φέτος η Μπράιτον, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ίσως η καλύτερη εκδοχή της Μπράιτον θα είναι φέτος. Και φαντάζω τώρα ότι της λείπουν πόσοι παίχτες. Δηλαδή όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίχτες στην Μπράιτον, πιστεύω ότι θα κάνει τρομερές ζημιές φέτος.
0: Εγώ πιστεύω ότι τη μέση και μπροστά τους παίκτες που έχει η Ελλάδα, σπάνια τους έχει εθνική στην Ευρώπη. Αν βάλεις αυτή την πεντάδα εκεί, Παυλίδης, Τετέι, Κοστούλας...
1: Κοίτα, από τις ομάδες που είναι στα κυβικά μας και τους χώρους που είναι περίπου στα κυβικά μας, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπολοιπόμαστε να δει κάποιον.
0: Στους τερματοφύλακες
1: είμαστε ακόμη. Επειδή τα έχουμε μεγαλοποιήσει και πολύ τα πράγματα στο μυαλό μας με μερικές καταστάσεις, ας πούμε. Βλέπω και τον Σάκα, ας πούμε, ο οποίος βρίσκεται σε κάμψη. Βλέπω και τους Ολλανδούς που και αυτοί είναι σε κάμψη.
0: Εγώ τη Γερμανία που την είδαμε την Ολλανδία.
1: Η Γερμανία καλά, γιατί η Γερμανία τα έχω πει. Τα σοβούν,
0: η Γερμανία πρέπει να φάει 4 γκολ την Ολλανδία.
1: Είναι παίχτες και αυτοί. Πώς να σου πω, πλέον τα δικά μας τα παιδιά τους βλέπουν. Δεν λέω ότι δεν έχουν ακόμα να φάνε κάποια καρβέλια για να φτάσουν να είναι σε σταθερό επίπεδο κτλ. Αλλά βλέπω ότι και έξω και πολλοί παίχτες, αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό είναι η σταθερότητα. Έχουν πολλά σαν παρεμβάσματα οι ποδοσφαιριστές και είναι μοιραίο με τέτοιο αριθμό αγώνων.
0: Και στη μόνη θέση που πιστεύω ότι μας λείπουν, ενώ παλιότερα είχαμε εκεί παίχτες, είναι στα χαφ.
1: Είναι στα χαφ.
0: Αυτό που λέει όλος ο κόσμος.
1: Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Εκεί να μπλουτίσουμε. Λοιπόν, εντάξει, Κώστα μου, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι
0: καλά κι εσύ.
1: Πιστεύω όμως ότι έρχονται παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν στο μέλλον. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για να μην υπάρχουν παράπονα. Εντάξει, ο Τάσος τώρα μπορεί να μην είναι τελευταίος. Να βγάλαμε ήδη 11-12 άτομα και του κάναμε. Είναι 1 και 18. Βάλτε ότι αρχίσαμε και 10 σχεδόν. Μίλησε χοντρικά. 5 λεπτά καθένα να βάλουμε και τα δύο διαλύματα που κάναμε. Ένα δίλεπτο και ένα πεντάλεπτο. Δεν είναι τώρα για να έχει παραπονογά. Καθαρό χρόνο μία ώρα έχουμε βγάλει 12, ένα πεντάλεπτο έχει μιλήσει ο καθένα. 5, 12, 60. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Σ' ακούμε, φίλε. Έλα φίλε, εσύ που μας κάλεσες. Προφανώς μας άκουγε από το ραδιόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Βάλε λίγο μουσική να πάρουν μια ανάσα.

0: Μπίγκο Σπορ FM 94,6 στο site του Σπορ FM, του Μπίγκο Σπορ FM, του sportfm.gr. Μπορείτε να βρείτε όλα τα ρεπορτάζ για το παιχνίδι που τελείωσε αργά, τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού Άκτορ με τον ΠΑΟΚ. Φυσικά τη νίκη της Πολωνίας στο τελικό του Eurovolley 3-1 σε την Γαλλία. Μπορείτε να βρείτε και τα σχόλια που είναι από τους εκλεκτούς συναδέλφους για την σπουδαία εμφάνιση και την νίκη, την επικράτηση του ΠΑΟΚ στο νημιτελικό του Super Cup. Το ρεπορτάζ για το πρόβλημα που έχει ο Χουάντσο, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Και όλα τα τελευταία νέα γενικά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και των προπονητών, όλα στο sportfm.gr, μπορείτε να μπείτε και να τα βρείτε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλά, Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα αριστερά.
1: Τι κάνουμε, τι κάνουμε. Καλά, εδώ. Σας ακούω από την αρχή που αρχίσαμε και τέλεια. Ήμουν σίγουρος θα βγει ο Γιάννης και κάτι άλλο παστελική που... Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι και πολύ με το παστελ, το σου έχω πει. Αλλά
0: εντάξει, καλημέρα τέτοια, σήμερα ήταν...
1: Ναι. Τι να πω, μαγική εικόνα του Αγγλία, Ισπανία, πρέπει να κοιμήσει η Αγγλία.
0: Τώρα δεν το βλέπω, δεν βλέπω τον μπάσκετ να σου πω ότι είδα το...
1: Ναι, δηλαδή... πώς έβλεπες Ολυμπιακός ΑΕΚ στο... το 6-0 που έκανε το κόλπι τα λάθη, έκλεπα την μπάλα η Ολυμπιακή και η Γκόλε, έτσι έτσι και η Ισπανία. Δηλαδή αυτή η Αγγλία στο build-up δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα και κάνει build-up. Έχει καλούς παίκτες, δηλαδή μπροστά 10 τελικές, πόσες τελικές και χάσανε, τέλος πάντων, έτσι το είδα εγώ τον αγώνα. Η Ελλάδα, να σου πω και εγώ για τη διαδικασία, πολύ καλή ομάδα στο μάτι, χαίρεσαι αν τη βλέπεις, αλλά πρέπει να βάλει και ουσία στο παιχνίδι της. Δηλαδή όλοι μπροστά και τέτοια και αυτά και... Δηλαδή μετά το 1-1 κινδυνεύσαμε να φάμε δύο γκολ.
0: Είναι πολύ φτηνό για τον γκολ που τρώμε στην αρχή, ρε φίλε. Ο Κουρμπέλης γενικά έπαιξε καλά, αλλά νομίζω ότι πρώτα έχει ευθύνη ο Βαγιανίδης, γιατί δεν κάνει καλό υπολογισμό, έρχεται από ψηλά η μπάλα και την αφήνει να σκάσει ενώ πρέπει να πάει στην μπάλα τουλάχιστον να τη διώξει
1: κόρνερ.
0: Μετά ο Κουρμπέλης αργεί να πάει στον παίχτη που δημιουργεί τη φάση για τον Ζίβκοβιτς και μετά τα δύο στόπερ ούτε καταλαβαίνεις που είναι και φυσικά ο Τσιμίκας που χάνει τον παίχτη και βγαίνει στη
1: σειρά του.
0: Αλλά και οι πέντε σε αυτό το γκολ χειρότερη αντίδραση δεν μπορούσαν να έχουν. Θα σου πω κάτι.
1: Ποια
0: είναι η απόσταση από την ουσία που λέμε να μην ξεσκώνει και οι δημοσιογράφοι τον κόσμο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τι γίνεται, πες ότι παίζεις ένα κρίσιμο παιχνίδι, ότι αυτό ήταν ένα κρίσιμο παιχνίδι, ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: Για την πρόκληση στο Euro.
1: Ναι.
0: Και πας και κάνεις μια τέτοια σαγλαμάρα, τρως ένα τόσο φτηνό γκολ που όλα τα παιδιά μετά παίξανε καλά, πολύ καλά. Αλλά
1: άμα
0: έχεις κάνει τέτοια φάβα, όπου έχουν κάνει πέντε παίχτες συνολικά λάθος εκτίμηση στην πρώτη φάση του αγώνα, στο πέμπτο λεπτό, όλη η προσπάθεια που έχεις κάνει για να προκριθείς στα τελικά είτε σε
1: γυάλι,
0: θα πάει στράφη. Δηλαδή μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Εν τω μεταξύ για τις ελληνικές ομάδες, για το...
0: Εγώ σου λέω μετά ήταν μια χαρά και ο Κουρμπέλης, ο Τσιμίκας στο τέλος έκανε τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Αλλά ρε φίλε, μην αφήνεις την μπάλα να σκάσει στην περιοχή.
1: Μπράβο, δηλαδή, ακριβώς.
0: Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω μπάλες να κάνουν γκέρ στην περιοχή στο
1: κένα.
0: Να έρχεται σκαφτή παλιά μέσα στην περιοχή και να κάνει ένα πι. Εκεί μου γυρίζει το καλό, ρε φίλε.
1: Και αφήνει να σκάσει μπάλα, δηλαδή να κάνει το άλλο.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Μην έγινε γιατί είναι αυτό ακριβώς. Όσο για τις ελληνικές ομάδες, τώρα Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ δηλαδή, και δεν μπορώ να βγάλω άκρη να πω κάτι για καμία. Δηλαδή και το Παναθηναϊκό που 5 στα 5 και τέτοια δεν έχει δείξει τίποτα. Δηλαδή αν δεν ξέρεις ότι έχει πεταράδες και παίρνουν τα παιδιά πολλές φορές θα έχουν να πάρει μόνο τους παίκτες.
0: Εγώ δεν θα έχει... σου πω κάτι, τι γίνεται που λέμε καμιά φορά οι αντίπαλοι, ας πούμε όταν μια ομάδα που προέρχεται από κακή χρονιά μπορεί να κάνει, ας πούμε, να μπει πολύ δυνατά στο καινούργιο πρωτάθλημα και τα πάει. Επειδή πολλές φορές το άκουγα και εγώ πέρσι για την ΑΕΚ, ότι δεν κάνει τίποτα, ξέρω εγώ, ο Νίκολης και τα παίρνει τα μάτς με 1-0, τότε ήταν το κόλλημα ότι η ΑΕΚ κερδίζει με 1-0 κτλ.
1: Ναι.
0: Ας πω κάτι. Μια ομάδα που είναι τραυματισμένη ψυχολογικά από μια προηγούμενη σεζόν.
1: Α, Από μόνο σε ζωή.
2: Εγώ βάζω μόνο την τελευταία. Το μόνο πράγμα που τη νοιάζει για να δώσει και το μήνυμα, να περάσει και το μήνυμα στους αντιπάλους ότι ναι, ρε φίλε, φέτος θα κάνω πρωταθλητισμό. Δεν είναι ότι θα το πει ο Παναθηναϊκός, αλλά να περάσει το μήνυμα να σε υπολογίσουν οι άλλοι έτσι. Πρέπει στην αρχή να είσαι πάρα πολύ κυνικός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5-5. Θα μου πεις πριν του μάτσου με τον ΠΑΟΚ δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση, ξέρω εγώ, το ποδόσφαιρο που έχει παίξει και τα λοιπά. Μπορεί να πει κάποιος. Εγώ δεν θα είμαι σύμφωνος, γιατί σε κάποια παιχνίδια παίξει και ωραία. Σημασία έχει ότι έχει κάνει 5-5.
1: Ακριβώς, αυτό σου είπα. Ότι δεν μπορεί να κάνει
2: ένα αρχή πέρυσι 1-0 και έτσι. Ας πούμε, ένα-0 πάλι και το 1-0. Ο
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ και
2: πάνω. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, αυτό που μου αρέσει και μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι και η ευχάριστη, εντάξει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός δηλαδή, ναι, ναι.
2: Και με τους καινούργους που έχεις πήρε τελευταία, μπορεί να δείξει πράγματα.
1: Αυτό. Εντάξει, Κωνστάρα, έτσι σε πήρα, ήταν και τώρα να πούμε, θα σας ακούσω γενικά και εντάξει, και θα τα πούμε.
2: Είστε καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Κώστα,
2: καλημέρα, σ' ακούμε φίλε.
3: Μιλάω.
2: Έλα ταξιάρχη.
3: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά φίλε μου.
3: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ για την ΑΕΚ πήρα ένα πιο πολύ. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλή η εικόνα της. Δηλαδή περίμενα ένα μάτς επειδή έχει κάνει μια προετοιμασία πάρα πολύ κακή ΑΕΚ φέτος. Με τους πάρα πολλούς τραυματισμούς, με τα προβλήματα. Έλειπαν και κάποιοι παίχτες σε εθνικές. Τέλος πάντων, δεν περίμενα να είναι τόσο ανταγωνιστική.
2: Για τον μπάσκετ, έτσι.
3: Ναι, για τον μπάσκετ λέω, ναι, για το μάτς. Εντάξει, μου άρεσε που έβγαλε χαρακτήρα τις δύο φορές που ο Ολυμπιακός πήγε το μάτς στους 20 στο πρώτο ημίχρονο 46-26 και στο δεύτερο που το πήγε στους 23 και εκεί έτρεξε κάτι σερί 11-0, 12-0 και πήγε και στους 7 στο τέλος. Και για μένα και ένα σφύριγμα έπαιξε ρόλο για να μην κατέβει και η διαφορά άλλο. Αλλά οκ. Okay. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί Τσάρουχα πρέπει πάντα να σφυρίζει όλα τα κρίσιμα μάτς της ΑΕΚ την τελευταία δεκαετία. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει τώρα ατομικά εγώ ξεχωρίζω πολύ το Τσαλμπούρι.
2: Μακάρι αυτό έλεγα και με κάποιον μπασκετικό που συζητούσα πριν.
3: Ναι.
2: Ότι... Για μένα ίσως από τους Έλληνες τουλάχιστον είναι το μεγαλύτερο. Αν αυτό το παιδί είναι καλά, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.
3: Μπορεί να βοηθήσει και σε δύο θέσεις, και στο 4 και στο 5.
2: Ακριβώς.
3: Και ας πούμε στην Ελλάδα που πρέπει να κόψεις και ξένους, ας πούμε αν κόβει ο Σάκοτα, γιατί όταν γυρίζει ο Φίζελ, ο Μπράουν, ο Γουίλιαμς και αυτοί, λογικά θα κόβεται ένας ψηλός. Ή ο Φίζελ ή ο Τζόζεφ. Θα μπορεί να παίζει ο Τσαλμπούρης και στο 5 ας πούμε. Ή και στο 4 άμα κουμπεί ας πούμε ο Μπράουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιδί να βγει μπροστά, γιατί πέρυσι ουσιαστικά η ΑΕΚ σε αυτή τη θέση δεν είχε κανέναν. Πήρε τον Μπετσάρσκι για το διαβατήριο και δεν πρόσφερε τίποτα.
2: Τίποτα, όχι.
3: Δεν είχε δηλαδή το ρόλο που
2: τίποτα,
3: είχε.
2: Τίποτα, ήταν σαν να τον έβαζε και να, δηλαδή ίσα δύο λεπτά ότι έμπαινε και τίποτα.
3: Δεν είχε το ρόλο που είχε ο Κουζέλογλου πέρυσι, που δεν λέω ότι ήταν... Wow, αλλά έμπαινε ένα δεκάλεπτο και έδινε 2-3 πράγματα. Έβαζε ένα σούτ, έβγαζε μια άμυνα. Πιτσάσκι δεν έκανε τίποτα πέρυσι. Και είχαμε τεράστιο πρόβλημα στα ελληνικά, στους ψηλούς, στους Έλληνες ψηλούς. Από εκεί και πέρα δεν μου άρεσε καθόλου ο Λαρετζάκη σήμερα. Δεν ξέρω, και αυτό τα χαμογελάκια τώρα με τους πρώην συμπαίκτες του και αυτά εμένα

0: τεχνικάρα τώρα ένα πράγμα θα πω. Δεν ξέρω γιατί μου έχει έρθει. Πιστεύω ότι αύριο θα κερδίσουμε. Όχι απλά δεν θα χάσουμε, θα κερδίσουμε.
1: Δηλαδή, πολύ είναι αισιοδοξία, αύριο θα δούμε.
0: Αυτό που είδα προχτές, καταρχάς θα σου πω κάτι. Εγώ δεν ήμουν υπέρ με τον Γιωβάνοβιτς να μείνει. Θεωρώ ότι, ότι έκλεισε ο κύκλος του. Προχτές όμως είδα κάτι, το οποίο θέλω να δω και το αυριανό παιχνίδι για να σχηματίσω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Είδα μια ομάδα η οποία έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά έβγαλε σκυλίσια νοοτροπία, δηλαδή σκύλιαξαν για να πάρουν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν
1: εντάξει,
0: μόνο...
1: αυτό έχει να κάνει και με το χαρακτήρα των παιχτών, πρόσεξε, γιατί...
0: Αυτό. Έφτιαξε ένα χαρακτήρα η ομάδα που δεν είχε.
1: Θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό ένας προπονητής που διαχειρίζεται τους παίχτες καθημερινά. Δηλαδή ο Νικόλιτς, η Μανόλ τώρα, έχουν τους παίχτες τους καθημερινά. Τους έχουν καθημερινά. Στην εθνική ομάδα, το να πεις ας πούμε ότι θα τους στήσει το χαρακτήρα ο ομοσπονδιακός προπονητής, είναι δύσκολο, ειδικά σε τέτοια νέα παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση ορίμανσης που είχε κάποτε ο Ρεχάγκελ. Ναι. Και ξέρεις ότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν κάνει μια διαδρομή και άρχισαν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Τώρα μιλάμε για παίκτες που σχετικά αρκετά παιδιά από αυτήν την εθνική είναι σε πιο μικρή ηλικία και ακόμα διαμορφώνονται.
0: Ο Καρέκλης είναι η τρίτη του επαγγελματική σεζόν.
1: Το θέμα λοιπόν είναι
0: πούμε,
1: τα ίδια τα παιδιά ότι έχουν αρκετό εγωισμό πλέον και να έχουν αυτή τη σύνδεση και την ταύτιση με την εθνική ομάδα ώστε να μην δέχονται ότι ρε φίλε έμεινα πίσω στο σκορ, ας πούμε, να πάω να το κυνηγήσω. Χωρίς όμως ταυτόχρονα. Γιατί θα τύχει και σε άλλα μας να μείνουμε πίσω στο σκορ. Δεν είναι, φυσιολογικό για άλλες ομάδες. Να μην γίνουμε αφελείς σε αυτή την προσπάθεια. Ποδοσφαιρικά αφελείς, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να μείνουμε εκτεθειμένοι κτλ. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι σταδιακά θα περάσει, γιατί ήδη κάποια παιδιά είναι και σε πολύ καλή ηλικία και πλέον έχουν και πολλές παραστάσεις. Και μικρότεροι που είναι έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις από τον μέσο όρο των παιδιών που παίξανε στην Ελλάδα. Να εξαιρέσω τη φουρνιά, ας πούμε, του 4 που ήταν η πρώτη έτσι, που άρχισαν να βγαίνουν ιδιαίτερα στο εξωτερικό κτλ. Αλλά ήταν και πολύ ειδικές περιπτώσεις σαν προσωπικότητες, σαν χαρακτήρες. Δηλαδή, την προσωπικότητα που είχε ο Ζαγόρ, ο Κάρα, ο Κατσουράνης, ο Μπασινάς, όλοι αυτοί ήταν παιδιά σκληραγωγήθηκαν κιόλας στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί έμειναν στην Ελλάδα και άκουγαν και τα χειρότερα από τους οπαδούς των δικών τους ομάδων. Δεν ήταν εύκολο. Ελπίζω να πάνε καλά και συνέχεια τα πράγματα, αλλά να μην πετάμε, γιατί νομίζω το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στην εθνική ομάδα είναι να καλλιεργηθούν προσδοκίες, όχι γιατί δεν σου καλλιεργούν και με τις εμφανίσεις και με την εικόνα που έχουν στα ξένα πρωταθλήματα πολλοί από τους παίκτες μας, αλλά γιατί στην εθνική ομάδα δεν είναι πρωτάθλημα, δεν έχει πολλά περιθώρια λάθος και να διορθώσει στην κατάσταση. Πάμε τώρα σε αυτά τα στο Nations League, σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα που θα μας διευκολύνει για την κλήρωση και μετά να δώσουμε όλα για όλα για την πρόκριση στο Euro, γιατί δεν παίρνει άλλο τώρα να βλέπουμε ομάδες απίθανες να βρίσκονται σε τελικούς είτε Euro είτε Mundial και να μην πηγαίνουν οι δικοί μας παίκτες, που πραγματικά είναι και μια φουρνιά που έχει πάρα πολύ να δώσει, πιστεύω, στη συνέχεια. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει

0: την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Πάμε παρακάτω. Πήγουμε στο FM 94,6 και 195-79-83-4-5. Τελική ευθεία με Παναγιώτη Μπουκνά στον ήχο, Κώστα Μιαλού στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε μου, σ' ακούω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου.
0: Να είσαι καλά φίλε.
1: Σας ακούω χρόνια. Τελευταία εβδομάδα έχω αρχίσει και παίρνω και εγώ λίγο έτσι για να κάνουμε παρέα.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Δεν έπαιρνα. Άκουγα απλά.
0: Πες μόνο μου
1: αρέσει πάρα πολύ. Χρήστος από Χανιά, οικονομικός μετανάστης. Μπραχάμι. Βασικά ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ.
1: Μπραχάμι. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου γιατί νομίζω ότι είσαι από τους λίγους που καλές με το όνομά τους τα πράγματα εκεί και δεν.
0: Προσπαθώ όπως θα βλέπω. Κεφάλι.
1: Ναι, ναι, από τους λίγους, αυτό λέω. Αυτό, ναι, αυτό. Δεν είναι ότι μπορεί να είσαι και γνώστης, τεράστιος, το ένα το άλλο, όπως τα βλέπεις, ναι, εμένα, αλλά αυτό που λες, εσύ και αυτό που θέλεις εσύ να πεις. Δεν... Γι' αυτό χαίρομαι που λέω μαζί σου. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε έτσι για τα ποδοσφαιρικά της ΑΕΚ, αν θέλεις.
0: Πάμε.
1: Για τις ατέλειες, για... Τα καλά για τα κακά. Εγώ θέλω να κάνω το δικηγόρο διαβόλου τώρα. Γιατί εσύ λίγο γκρινιάζεις τώρα για όλα αυτά. Εγώ είμαι αισιόδοξος όμως για το μέλλον της ομάδας, στα χέρια που βρίσκεται. Όχι για τον Λιόπουλο, δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για τις κινήσεις που γίνονται. Παρόλες τις ατέλειες. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου πάνω σε αυτό έτσι λίγο... Όχι την γκρινιάρικη.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Η γκρινιάρικη έχει να κάνει με τον άνθρωπο κυρίως που έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Νίκολ ούτε με τον Λιόπουλο. Από αυτόν περίμενα περισσότερα πράγματα. Για τον Λιόπουλο ξέρω ότι επίσης. Εντάξει. Επειδή λειτουργεί και χωρίς να φαίνεται πάρα πολύ και επειδή του ζητήθηκε από κόσμο Τσάικ, κάνει προσπάθεια και για την ερασιτεχνική μεγάλη. Αυτό μπορώ να πω. Τώρα δεν θέλω να πω 5, 10, 8, 7.
1: Όχι.
0: Αλλά ξέρω ότι επειδή του ζητήθηκε να βάλει πολύ μεγάλη πλάτη στην ερασιτεχνική, όταν λοιπόν κρίνουμε κάποιον με βάση τα οικονομικά δεδομένα και λέμε δεν έδωσε αρκετά, για μένα μια χαρά λεφτά έδωσε. Εάν δεν μοιραστήκανε σωστά, είναι μια άλλη συζήτηση που έχει άλλον υπεύθυνο. Δεν έχει στον Λιόπουλο. Άλλο στον Λιόπουλο δεν πήγε ποτέ να πει ότι. Ξέρω τον τάδε, θα φέρω τον τάδε δεξί, εξτρέμ, αριστερό, εξτρέμ, δεξί, μπα και τα λοιπά.
1: Γιατί
0: ο άνθρωπος δεν είναι. Και από μόνος το έχει πει, δεν είναι ότι είναι.
1: Ας πάμε λοιπόν.
0: Από εκεί και μετά λοιπόν, εγώ το παράπονο μου έχει να κάνει κυρίως μέχρι τώρα με τον Ριμπάλτα για φέτος.
1: Δεν συνεννοούταν, υποτίθεται με τον Νίκολιτς για όλα αυτά.
0: Θεωρητικά ναι. Εκεί είμαι προβληματισμένος, όχι γκρινιάρης, είμαι προβληματισμένος. Όπως είναι και πολλοί κόσμος ΣΑΕΚ. Όχι για τα άσα αποτελέσματα.
1: Τα αποτελέσματα,
0: εγώ σου λέω ότι ακόμα και γέλαμε την Κυφσιά, ξέρω, γέλαμε.

0: Ποιος ήταν, παιδί μου,
1: με τον Αστέρα είναι τώρα... μπορεί να έρθουν. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι, ας πούμε, δύο ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή είναι σαν να μην... για τους οποίους απανήθηκαν λεφτά. Δεν είναι... τα 9 εκατομμύρια. Δεν είναι θέμα γκρίνιας, είναι θέμα κάτι που το βλέπουμε. Δεν είναι θέμα γκρίνιας.
0: Για ποιος λες?
1: Το Γκάιριν και το Ζούμπκο. Είναι 9 εκατομμύρια.
0: Καλή παίχτες είναι για αυτή. Απλά πιστεύει, νομίζω
1: εγώ
0: πιο πολύ...
1: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της εξυλλογής. Δεν μπορεί κάποιος να είναι τελείως κακός παίχτης. Ακόμα και αν δεν παίζει στην Ελκυσό. Μπορεί να αποδειχθεί για οποιοδήποτε παίχτη στον κόσμο, το λέω αυτό. Ο Αλή έφυγε, θα θυμίσω σε πολλούς από την κυρίωση, γιατί πολλοί είναι και πιτσιρικά της ηλικία, σαν να ήταν το μεγαλύτερο παλτό που πήρε η Γιουβέντους.
0: Εντάξει, παιδί μου, το πάμε εκεί τώρα. Αυτά ναι, συμβαίνουν ναι, και θα ξανασυμβούν. Ναι,
1: απλά δεν μιλάμε να τώρα εξήγηση... για
0: αυτά. Έχουν συμβεί και στην ΑΕΚ αυτά. Απλά ακριβώς. Τώρα μιλάμε για... Δεν μπορείς να βρεις εξήγηση γιατί δεν παίζουν αυτοί. Τι, γιατί.
1: Ναι, γιατί δεν παίζουν τίποτα. Τους βλέπουμε μόνο στο κύπελλο.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί... Θα σου πω γιατί. Σίγουρα μην είμαι ειδικός, αλλά...
1: Κουβέντα κάνουμε.
0: Το Μάγερ θέλει να το βάλει δεξιά. Γιατί ο Μάγερ πρέπει να παίζει την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή έχουμε καιρό να δούμε ποιο παίχτη.
1: Ναι, να παίζει.
0: Αυτό να παίζει εσύ δεν σκάφει, ξέρω εγώ. Άλλο θέλει εκεί. Ο Νίκολης τον βλέπει εκεί, ας πούμε.
1: Όχι να μην του βλέπει καν. Σημαίνει ότι αρχίζω και έχω ανησυχία. Για ποιο λόγο? Γιατί θα χρειαστεί.
0: Τους βλέπει.
1: Πώς βλέπει?
0: Εγώ πιστεύω ότι τους βλέπει. Αλλά είναι τα προβλήματα.
1: Μετά το λάθος στην Κηφισιά έχει παίξει. Δεν μπαίνει. Μόνο στο κύπελο παίζει.
0: Πιστεύει πολύ ο Βιτάλης αυτός. Να ξέρεις, εγώ ναι, αυτό βλέπω.
1: Άλλη μια μου ανησυχία είναι ότι ο Βιτάλης, ενώ είναι παιδί οχτάρι το οποίο πατάει περιοχή και παίζει πολύ, εμείς πάμε να εκπαιδεύσουμε ένα οχτάρι να γίνει εξάρι. Και αυτό μου ανησυχεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αυτό κάνει. Το έχω δει και εγώ, αυτό κάνει, αυτό
1: όχι,
0: το τραβάει.
1: Γράφεται,
0: δηλαδή,
1: δεν είναι ότι το λέω.
0: Το κρατάει.
1: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε εμείς στο γήπεδο. Γράφεται ότι επίσημα από ρεπόρτερ ΣΑΕΚ ότι είναι ένα παίχτη που τον εκπαιδεύουμε για έξι. Και αυτό μου ανησυχεί.
0: Δεν
1: λοιπόν.
0: Ξέρω τι γράφετε. Εγώ ξέρω τι βλέπω.
1: Ξέρω,
0: ότι
1: ναι, με βάση
0: εγώ
1: αυτά
0: τον
1: που
0: είδα ότι όταν πρωτομπήκε.
1: Εγώ
0: όταν...
1: κρίνω τι βλέπω ναι. Με βάση και αυτά που γράφουν οι ρεπόρτερ. Δεν μπορώ να πω ότι.
0: Δεν
1: ξέρω,
0: μπορώ
1: είναι
0: να
1: και
0: το
1: μια δική μου διαπίστωση. Εγώ σε αγγλικό site έχω δει.
0: Εγώ γι' αυτό θέλω να μιλάω μαζί σου, γιατί.
1: Χρήστο μου. Ναι, αλλά και εγώ δεν έχω πρωτογενή την πληροφορία και διαβάζω λοιπόν το αγγλικό site. Και λέει το αγγλικό site ότι ο Βιτάλης εκπαιδεύεται να γίνει 6. Υποτίθεται ότι δαπάνησα από 4,5.
0: Τώρα ξέρω τι λέμε αυτοί.
1: Αυτό είναι γκρίνια λοιπόν. Αυτό είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά. Επίσης δεν μπορώ να διαβάζω από το ρεπορτάζ της ομάδας από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους 10 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες, 3 μέρες, 2 μέρες μετά από την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παζαριού που τελείωσε. Δεν λέμε για τους ελεύθερους, για το κανονικό παζάρι. Δηλαδή μιλάμε για πριν από 10, 12, 11 μέρες, 9 μέρες, 10 μέρες. Να γράφονται κειμένα ότι θα γίνουν κινήσεις ανάλογες του Μπάργκα το χειμώνα. Ωραία, και γιατί δεν γίνανε αυτές οι κινήσεις? Δηλαδή, σου λένε οι ρεπόρτερ ότι θα γίνουν κινήσεις το χειμώνα, γιατί παραδέχεσαι ότι έχει γίνει κάτι λάθος. Αυτά με ανησυχούν.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς λοιπόν. Τι είναι η γκρινιά λοιπόν σε αυτά τα πράγματα? Σε αυτά τα 4 συγκεκριμένα πράγματα που σου είπα. Ποια είναι η γκρινιά, ότι ανησυχώ? Φυσικό δεν είναι.
0: Εννοείται ότι είναι φυσικό. Και εμείς που είμαστε ΑΕΚ, ας πούμε, το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Ότι είναι πολύ φυσικό αυτό το δράμα και καλά κάνουμε. Γιατί βάζουμε την ομάδα πάνω απ' όλα, σχέση με πρόσωπα, πράγματα, και έτσι είναι. Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Και άμα ξέρεις και λίγο μπάλα παραπάνω, καλό είναι να το λες κιόλας, ας πούμε, να λες 5 πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε. Δεξί μπακ, στόπερ. Τώρα τα άλλα που γίνανε εκεί αλχημίες από όταν έφυγε ο Πινέδα, ουσιαστικά αυτά που λέμε είναι ότι πήραμε τον Μάγερ, πήραμε τον Βιτάλης, πήραμε να αντικαταστήσουμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος εγώ δεν θα τον θεοποιήσω σε καμία περίπτωση. Έτσι, υπάρχουν παίχτες που να το κάνουν αυτό. Τώρα και εμένα μου φαίνονται περίεργα, δηλαδή αυτά που βάζει τον Μάγερ εκεί δεξιά, αντί να τον βάλει εκεί, να τον καθιερώσει. Ο Μόντριτς ο φτωχό. Ναι, βάλ' τον εκεί, καθιέρωσε τον, ξέρω, κάνε κάτι. Κάνε, δείξε κάτι, αφού τον πήρες, ας πούμε, αφού...
1: Κοίτα, απλά
0: τώρα...
1: έχω μια, επειδή έχω και το αισιόδοξο, ας πούμε, κομμάτι να σου

0: πω.
1: Επειδή πέρυσι ίσως και ο ίδιος είναι απότομα, ρε παιδί μου, να είσαι σε μια ομάδα ξαφνικά να σε δώσουν ιδανικό και να είχε ξεκινήσει καλά στην Μπεσικτάς. Δηλαδή ήταν λίγο περίεργη η περίπτωση του Ζωάο Μάριο. Μέχρι να βρεθεί εδώ να προσαρμοστεί και τα λοιπά, πέρασε καιρός και ήθελε να προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό στην ομάδα και το έκανε, ειδικά στα play-off και στο μάτς που έπαιξε με τον Μπάουξο 3, δεν είχε σημαντική συμβολή στο αλλαγή και με τον γκολ που πέτυχε φυσικά με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω το εξής, ότι το είχα πει πριν από το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας με το Βόλο, ότι από αυτό που περιμένω να έρχεται σαν game changer, ας πούμε, και να κάνει πράγματα, είναι από το Ζωάο. Επίσης πιστεύω ότι στην Ευρώπη, και αν δεν πάει καλά αυτό το πράγμα, θα μπορέσει να πάει καλά. Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι ίσως και ο προπονητής...
2: Ξάνθεις τώρα. Και γενικά στην...
1: Κάποια πράγματα στο μυαλό του τα έχει και μπορεί να μας τα έχει δείξει ακόμα. Και αυτή είναι μια πιθανότητα που παίζει.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάς ότι φέτος αλλάξαμε γυμναστή, εργοφυσιολόγο, δηλαδή αυτοί κάτι είδανε, ας πούμε, εκεί και το έκαναν αυτό. Δηλαδή κάτι είδανε, κάτι θέλανε να αλλάξουν, αλλάζουν επίπεδο.
1: Άλλο το επίπεδο, εντάξει, ναι, και στην Αιγινά, αυτό το καταλάβαινε.
2: Κάτσε ρε φίλε, δε, αυτό πέρασε στα ψηλά όμως, αλλά έγινε. Δηλαδή έγινε, αλλάξαμε. Θα μου πεις, είχαμε και δύο τραυματισμούς τώρα, που πέρυσι δεν τους πολύ είχε στην αρχή. Ναι, αλλά πέρυσι στην αρχή. Δεν δείξαμε μόνο με, ξέρω εγώ, την πρόκριση που κάναμε για να πούμε στις ομίλες την τελευταία, μία καλή εμφάνιση. Η άντελεχτά μου.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Μία. Εκεί. Τέλος. Δηλαδή μετά, τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, επόμενη καλή εμφάνιση.
1: Για να δούμε. Τώρα... Έχω έναν ακόμα να τον βγάλω. Να σου πω να περιμένουμε λίγο δείγμα ακόμα.
2: Sorry, ρε φίλε. Ναι.
1: Πες μου το τελευταίο για να κλείσεις έτσι, μη σε πάω απότομα.
2: Το τελευταίο είναι ότι κάτι αυτοί είδανε και αλλάξανε. Παρόλο που η ομάδα πήρε πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, αλλάξανε οι γυμναστοί και εργοφυσιολόγο και η ομάδα έχει κάνει δύο πικ φέτος. Δηλαδή δεν έπαιξε έναν αγώνα για να περάσει απλά στους ομίλους. Δηλαδή δεν έκανε μόνο έναν καλό αγώνα. Έκανε κατά διαστήματα 3-4 καλούς αγώνες. Ενώ πέρυσι δεν το είχε αυτό.
1: Ναι, πέρυσι
2: δεν το είχε. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Φέτος είναι μια ίδια ομάδα με πέρυσι που είναι φυσιολογικό να κάνει 3-4 πολύ καλούς αγώνες γιατί έχει τυχημία.
2: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό.
1: Είναι φυσιολογικό.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Πίστεψε με, δεν είναι.
1: Το πάρα πολύ καλό παιχνίδι το έκανες με τη Λεύσκη, με τον Άρη, με τον Ηρακλή και πολύ καλό παιχνίδι με τον Συνθηκό και τον Αναγκών του Αγώνα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έκανες και με τη Λάσκ. Ωραία.
2: Μπράβο.
1: Έχεις όμως είσαι μια ίδια ομάδα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το να είναι η ίδια μια ομάδα, να έχει ομοιογένεια, να ξέρουν τη λειτουργία της ομάδας οι παίχτες.
2: Καλά, δεν είναι ακριβώς η ίδια ομάδα. Αν βάλεις κάτω και τους παίχτες και δεις τώρα.
1: Εντάξει, κατά κύριο λόγο στην αρχή, στο αρχικό στάδιο, οι ίδιοι παίξανε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, εντάξει, δεν μπορεί να έχεις και ακριβώς στους 11 στους 11 ίδιους, αφού έφυγε ο Πινέδα έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτό σου λέω ότι κομβικοί παίχτες δεν υπήρχαν που υπήρχαν πέρυσι. Κάτι έχει αλλάξει εκεί. Εκεί λοιπόν αυτό εμείς δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα και δεν ξέρουμε αν πάλι η ΑΕΚ του Νίκολιτς τέλος Οκτώβρη αρχές Νοέμβρη θα πέσει την ίδια μπάλα. Αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι άλλο φέτος. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό αλλάξανε και αυτά που αλλάξανε. Και γι' αυτό έκανε και 2-3 πικ. Όχι ένα που έκανε πέρυσι. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας το λίγο να το δούμε αυτό. Στην πορεία θα το κρίνουμε, θα το δούμε. Ας μην είμαστε ειδικοί, ας πούμε. Ναι, κάτι έχουν στο μυαλό τους, κάτι άλλο. Εντάξει, σίγουρα αυτά, μην τα ξαναλέμε, δεξί backstopper τώρα και τα άλλα που γίνανε, τα πάμε. Μην κρατάω άλλη γραμμή, να είστε καλά.
1: Θα ξαναμιλήσουμε. Με τη Λάσκ, 9 στους 11 ήδη πέσαν. Δεν μπορεί να είσαι και με ακριβώς τους ίδιους. Π.χ. θέλω να σου πω. Εντάξει, είχε ο Βιτάλης και το Μάγερ από καινούριο. Η υπόλοιπη ομάδα ήταν η ίδια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, χαίρετε.
3: Εγώ.
1: Έλα φίλε μου, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Λεωνίδας. Έχουμε μιλήσει σχεδόν ένα χρόνο.
1: Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Να είσαι καλά, φίλε.
3: Είμαι αυτός που από πέρυσι σου έλεγα για τον Ριμπάλτα και για τον Ηλιόπουλο, ότι δεν τους εμπιστεύομαι καθόλου. Ίσως να το θυμάσαι όταν οι περισσότεροι βάζανε πλάτη. και συνεχίζεται να εξήγησε η κουβέντα το σκεπτικό που είχατε τώρα, έτσι, λίγο. Εγώ νομίζω το πρόβλημα όχι είναι ο Ηλιόπουλος με την έννοια του Ηλιόπουλος, ότι ο Ηλιόπουλος έχει περιορισμένες δυνατότητες, έχει αποφασίσει να έχει περιορισμένες δυνατότητες στα χρήματα που δίνει. Όχι ότι δεν έχει οικονομική άνεση, το ξέρω πολύ καλά επειδή λόγω δουλειάς και αυτά, ας πούμε, ότι έχει οικονομική άνεση.
1: Εγώ νομίζω ότι τα λεφτά που δόθηκαν θα μπορούσαν να είναι λίγα παραπάνω, θα μου πεις, αλλά είναι μια χαρά αν γίνει σωστή διαχείριση. Και αν στη σωστή διαχείριση συμπεριλαμβάνω και ξέρεις τι άλλο. Ότι παιδιά, κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο ένας να έχει το χέρι στην τσέπη και να βάζει. Πρέπει να γίνονται πωλήσεις και πωλήσεις δεν γίνανε.
3: Πώς δεν γίνανε, 8 εκατομμύρια πήρε.
1: Ας τον Πινέδα, ο Πινέδα ήταν μια περίπτωση.
3: Τα 9 που είπες είναι τα 8 του Πινέδα.
1: Γιατί του Πινέδα τα πήρε κασέρι. Άκουσε με να σου εξηγήσω τι εννοώ πωλήσεις. Τα 8 η ρήτρα που είχε βάλει ο Πινέδα ήταν μια ενέργεια της προηγούμενης διοίκησης. Ήρθε μια ομάδα και στον πήρε. Εσύ από αυτούς που ήθελες να πουλήσεις, δηλαδή υπολογίζαμε ότι θα πουλήσουμε τον Λιούμπισιτ, υπολογίζαμε ότι θα πουλήσουμε τον Φερνάντες, υπολογίζαμε ότι θα πουλήσουμε τον Ελίασον, τον Μπεράης ακόμα. Από όλους αυτούς, μόνο νίκη παίρνεις. Μόνο νίκη παίρνεις. Ας πούμε που πήγε να φύγει ο Κουτέσα και από εκεί μας λέγανε δύο, μετά έγινε ένα και μετά οι Ελβετοί θέλανε να το κόψουν στο πεντακοσάρικο. Επίσης για τον Μπεράις είπαν ότι δώσαν ένα πεντακοσάρικο νίκη στην αρχή ότι θα πάρουμε του χρόνου δύο ή όποτε ολοκλήρωση μεταγραφή οι Ρέιτζες, μετά 1,5 και μετά από τα σκοτσέζικα μέσα μάθαμε ότι είναι 930.000 ευρώ. Πωλήσεις ήθελα να δω, γιατί θα μου πει και ο άλλος, ξέρεις μεγάλε, πούλα και τίποτα για να έχεις λεφτά. Μην ζημνέστε και με το χέρι συνέχεια μπροστά και να μου λες σε φέρε.
3: Κώστα,
1: γι' αυτό έχω τον
3: αλλά αν βάλεις κάτω τα λογιστικά της ΑΕΚ. Γιατί μας
1: εσύ μου πας καθαρά ότι πήραμε 8 για τον Πινέδα και με τα 8 συν 1 πήραμε τους άλλους 2.
3: Πήρα ότι από τα διαρκείας, από τα διαρκείας, από τους χορηγούς, από τα χρήματα του Πινέδα και αυτά, είναι ό,τι αγορές έχει κάνει. Και έχεις αλαφρώσει και αγορές πως και τα νούμερα που λέμε το 9 που λες δεν είναι 9, είναι 9 σε βάθος διετίας και τριετίας, δεν τα έχει δώσει κασέρι όλα.
1: Όχι, όχι, λέω για τις αγορές καθαρά εγώ.
3: Ναι,
1: την αγορά τα ξύλα
3: δεν
1: είναι όλα.
3: Δεν έχουν πληρωθεί, όλες, δεν έχει πληρωθεί όλο το ποσό. Όλοι πήραμε τα 6 εκατομμύρια ναι, από το Πινέδα.
1: Και εμείς του Πινέδα δεν θα τα πάρουμε όλα μαζί.
3: Όλες, ναι, αυτό, και σε 8 μήνες κάπου όλες, θα
1: όλες,
3: και
1: όλες οι αγορές στον κόσμο γίνονται, μπαίνουν εδώ και δεν πάνε
3: ναι,
1: να δώσουν
3: όλοι. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι, τα διαρκείας όμως, τα πιο ακριβάς διαρκείας στην Ευρώπη.
1: Στα διαρκείας θα έχεις ακουμπήσει εσύ. Όντως, αλήθεια. Εσύ,
3: ο κάθε εσύ. Τα πιο ακριβά διαρκείας στην Ευρώπη έχουμε βάσει ρόστερ. Δηλαδή αν βάλεις την αναλογικότητα το τι πληρώνουμε και τι budget έχει η ομάδα μας, έχουμε τα πιο ακριβά διαρκείας στην Ευρώπη. Το συνειδητοποιείς αυτό που σου λέω?
1: Ναι, εγώ το ξέρω πολύ καλά.
3: Λοιπόν, δεν κατάλαβα ρε φίλε λοιπόν, και δεν μπορώ να μου πας, ας πούμε, όχι τέτοιο, καλά για το ρημπάρτο, εγώ σου είπα παίζει, γιατί φέτος τελείωσε η τρίτη του περίοδος, μας έλεγε το, μας πουλάνε να το παραμείνει τα τρολάκια, γιατί κυκλοφορούν πολλά τρολάκια και στο διαδίκτυο για την ΑΕΠ, έτσι, πάρα πολλά. Πληρωμένα εμφανώς, γιατί γράφουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και αλλάζουν μία λέξη και ένα κόμμα μόνο. Εντάξει, έχω την αδόση και ασχολούμαι με την ομάδα μου και τα διαβάζω, διαβάζω σχεδόν τα πάντα. Λοιπόν, ο Ριμπάρτα φέτος τώρα αυτή ήταν η τρίτη του περίοδος. Υποτίθεται ότι θα ήταν η καλή του περίοδος. Ποια καλή περίοδος? Και μας άρεσε με ένα δεξιμπάκ.
1: Με ένα δεξιμπάκ, ένα στόπερ. Το
3: χειρότερο φίλε. Άσε με τώρα, ρε φίλε.
1: Και
3: δεν είναι η τρίτη του, είναι η τέταρτη. Γιατί ήταν και μία στον Αλμέιδα.
1: Η μεγαλύτερη ανακολουθία είναι ο στόπερ. Γιατί με το που παίρνουμε το Ζούπκο.
3: Ποιες επιτυχίες έχει? Τον Γεωργίευ και τον Σαχαπό που δεν τους βλέπει. Ποιες είναι οι επιτυχίες του?
1: Πιστώνεται το Μαρίν, πιστώνεται το Ρέλβα. Ο Βάργα δεν μπορεί να πιστωθεί στο Ριμπάλτα γιατί ήταν επιλογή του Νίκολης.
3: Γιατί τον ήξερε.
1: Γιατί τον ήξερε ακριβώς.
3: Έτσι, έτσι. Το ίδιο και ο Βιτάλης. Νομίζω και το Βιτάλη φαντάζομαι ότι υπήρχε μέσα στο μεταγραφικό Νταλαβέρι, ας πούμε, αλλά
1: ναι, πρέπει να τον ήξερε.
3: Ότι δεν είναι... Δεν και καλά τον πήρε ο... Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτόν τον ήξερε. Τέλος πάντων, εγώ με φοβάμαι πάρα πολύ φέτος, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ενώ μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και το 18 το ίδιο έγινε, τότε βέβαια ο Φιλαράκος ο Τίχρης, ξέρω ότι αδυναμία του έχεις, θα είχε το άφηγημα του γηπέδου και δεν μπορούσα να του πούμε τίποτα. Ότι και καλά πήρα τα λεφτά του Champions League γιατί να φτιάξει την ομάδα, εκτός ότι ξεπούλησε.
1: Τα βάλα στο γήπεδο.
3: Έτσι, τα βάλα στο γήπεδο ή τα βάλε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό άμα θες το κουβεντιάζουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα, το αν τα βάλε δεν τα βάλε. Γιατί τα λογιστικά είναι απλά. Δηλαδή τα λεφτά είναι, ξέρεις, από τα μετάλλευε. Δηλαδή σε ένα και ένα κάνουν δύο, δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Και αν τα βάλουμε κάτω, να δεις ότι δεν έβαλε τίποτα. Όπως και ο Ηλιόπουλος, όποτε θες, να σου πω και να σου βάλω κάτω με χαρτί και μολύβι και να δεις ότι δεν έχει βάλει. Μία ή άλλη κάνει τα λεφτά γυρίζει. Αν το κάτσεις, δηλαδή αν κάτσεις και ασχοληθείς και αρχίσεις και προσθέτεις και αφαιρείς και τα κάτω,
1: δηλαδή, εγώ δοξάζω τα παιδιά που έπαιζαν το 17-18 και το 18-19 στο ξεκίνημα, γιατί έβαλα μεγάλη πλάτη για να γίνει αυτό το γήπεδο. Καλά να είναι όπου και να είναι. Και πραγματικά ήταν τεράστια συγχωρία, γιατί πάνω απ' όλα ήταν παλικάρι, αλλά εγώ αυτά τα τέσσερα μάτς που έκανε στα προκριματικά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ο αδικοχαμένος ο Μάριος ο οικονόμου που έκανε υπερπαιχνιδάρες στα τέσσερα μάτς και περάσαμε στο...
3: Αδικημένος. Και δυστυχώς και δεν είναι πια στη ζωή, τέλος πάντων το παλικάρι έφυγε και τελείως άδικα. Ναι, ένα τελευταίο για να, γιατί κλείνεις έτσι, ναι. Αυτό που εγώ φοβάμαι να το πω, θα το πω έτσι για να το καταλάβεις και αυτές μπορεί να το δουλέψεις και λίγο.
1: Πάντως αυτό είναι που είπα και για τα λεφτά με την αστυνομική, κρατήστε το σε μια άκρη του μυαλού σας, γιατί του ζητήθηκε να βάλει πλάτη
3: και εγώ κρατάω μικρό καλάθι, γιατί επειδή περνάω κάθε μέρα από τα σπάτα, δύο χρόνια μας λένε ότι φτιάχνει τα σπάτα και δεν έχει βάλει μια πέτρα. Και δύο χρόνια, 1,5 χρόνια έλεγαν τα πράγματα, το έχουν κόψει καλά. Ξέρετε, δεν λένε τίποτα για τα σπάτα. Γιατί λέγανε, α, και τι να δείτε που είχε αφήσει άλλους απλήρωτα τα νερά και τα τηλέφωνα.
1: Τα πράγματα και στα γήπεδα βελτιωθήκαν, εντάξει.
3: Περνάω κάθε μέρα λόγω δουλειάς, επειδή με το ταξί και το αεροδρόμιο και αυτά, περνάω κάθε μέρα. Δεν έχω δει τον τελευταίο 1,5 χρόνο ούτε ένα φορτηγάκι απ' έξω. Ενώ έβλεπα πριν. Από ό,τι κατάλαβα, έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Τίγρη, έτσι δεν τρελαίνομαι ποτέ και ποτέ. Ο άνθρωπος που μόνο λεφτά έβγαλε από την ΑΕΚ. Ναι, τέλος πάντων. Ας, εντάξει. Να τα πείσω να κλείσει.
1: Να τα ξαναπούμε. Να σε λοιπόν.
3: Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά όλοι. Τρία λεπτά πριν από τις δύο. Ραντεβού πάλι αύριο. Θα έχουμε και εθνική ομάδα. Θα έχουμε και τον τελικό του Super Cup. 8 η ώρα το Super Cup. Ο τελικός Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. 10 παρατέταρτο η εθνική μας με τη Γερμανία. Μακάρι να έχουν πάει όλα καλά. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο. Και τον Κωνσταντινίδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, λυσδείς, φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 190.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάθε καλή ευχή δική σας, δική μας επί δύο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και σήμερα νομίζω πως ήδη καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε μουσικά όπως συνηθίζουμε να πηγαίνουμε. Τούτη ακριβώς εδώ τη στιγμή που θα λέγε και ένα παλικάρι με μεγάλη μύτη, όχι τόσο μεγάλη όσο η δικιά μου, σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα έτσι πολύ ζεστό και ωραίο στούντιο και δίπλα μου έχω την Άννα Β. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: 1,70, ξανθιά. Έχουμε δίπλα σου.
0: Είμαστε καλά, λοιπόν.
1: Καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Big Wins Sport FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Που όλος τυχαίος η Άννα, ή και όχι τυχαίος τέλος πάντων, είναι και ακροάτρια του σταθμού.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπορεί να μας τα αναλύσει αργότερα.
1: Μ' αρέσει να βασανίζομαι, στο λέω με δύο λέξεις.
0: Okay, ή και όχι. Οπότε το έλυσε το πρώτο πράγμα που ήθελα να τη ρωτήσω. Η Άννα Β, λοιπόν, που είναι δίπλα μου και μας φιλοξενεί εδώ, στο δικό της χώρο γράφεται η σημερινή εκπομπή, είναι άξιο τέκνο της τέκνο.
1: Περίμενες να το πεις αυτό.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω. Δεν γινόταν τότε την κριάδα μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει κάπως να δροσίσω το χώρο.
1: Επίσης είμαι η Άννα από την Πεντέλη εδώ και κάποιους μήνες, τέλος πάντων, που σου μιλάω. Αλλά Sport FM ακούω, θα πω κυρίως εξαιτίας του Πάνου και του κύριου Τσόχου, το λέω γι' αυτό.
0: Ορίστε. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Μ' αρέσει πολύ η εναλλακτική προσέγγιση που είχε πάνω στις εκπομπές του Σόδο Κυριακό. Άρα εσύ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Το ξέρεις.
1: Θα πάω να το δω.
0: Λοιπόν, μουσικά θα μας οδηγήσει η Άννα με τα κομμάτια που εκείνη θα διαλέξει σήμερα και θα μας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της 2 ώρης σημερινής μας εκπομπής. Πες το.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά η εκπομπή είχε μια άλλη λογική σήμερα. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε... Ο σκοπός ήταν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας πάω ένα ταξίδι σε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, 3,5 δεκαετίες στην εξέλιξη της τέκνο, γιατί από εκεί προέρχομαι εγώ, από εκεί κατάγομαι.
0: Αχα, άρα μιλάμε από τα μέσα του 90 και μέχρι σήμερα.
1: Αρχές 90, τέλος 89, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και πιο πριν ανεπίσημα. Αλλά δεν θα το κάνω.

0: Για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι δεν χωράει αυτό σε 2 ώρες. Το δεύτερο είναι ότι θα δεχτούμε κριτική για το ποια είναι η τέκνο που παίζουμε. Και δεν είναι κανονική, και ποια είναι κανονική, και πάει λέγοντας. Οπότε θα παίξουμε σήμερα. Έστησα λίγο την εκπομπή με μια διαφορετική ροή και μορφή. Να πω ότι το πρώτο μισάωρο θα πάμε λίγο σε φωτεινά κομμάτια, μονοπάτια, progressive και dub. Χωρίς να παίζουμε απαραίτητα τέκνο. Να συστηθούμε γλυκά στον κόσμο.
1: Ναι. Θα μας αντέξει, λες.
0: Μέχρι το τέλος πρώτης ώρας πιστεύω, ναι.
1: Εγώ λέω μέχρι το τέλος. Πάμε.

0: Ήδη. Α, ναι, λάθος. Okay. Ήδη έχουμε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Με τι ξεκινήσαμε και τι ακούμε τώρα.
1: Να σου πω αμέσως, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι τίτλους. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο ήταν από ένα σκανδιναβό κύριο που λέγεται Vic Morker. Κοίτα, τα ονόματα δεν πολύ παίζουν ρόλο. Εκτός αν είναι
0: μπορεί
1: κάτι
0: να είναι
1: ελληνικό.
0: Και Μέρκερ, ας πούμε.
1: Μπορεί. Μέρκερ. Εκτός αν είναι κάτι ελληνικό που θα εστιάσουμε εκεί. Ενώ ένα παραγωγό. Ή κάτι που πρέπει να είμαστε. Να κάνουμε heads up, να δούμε. Αυτός είναι ο Vic Morker, είναι παλιός στην Progressive πολύ. Το κομμάτι λέγεται Ogr. Ίσως να είναι το Ogr, δεν ξέρω.
0: Ogr.
1: Είσαι καλύτερος από μέσα.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Και τώρα έχουμε περάσει τον Grit και παίζει το Midway Across the Bridge. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι τόσο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Προφανώς. Αλλά η Progressive και η Dub στα χαμηλά BPM, γιατί τώρα είμαστε στα 125, ας μου φαντάσουν. Ίσως και πιο κάτω να είναι αυτό.
0: Κοίτα, στην dance μουσική εκεί παίζεις συνήθως. Στην dance μουσική.
1: Αν πατάς σε Planic Tran, θα δεις σε λίγο τι θα γίνει. Εντάξει,
0: ναι, οκ, okay, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Λες τώρα και. Δεν θέλω.

0: Σαν να βάρινε λίγο η κατάσταση.
1: Αυτό το θεωρείς βαρύ?
0: Σαν να βάρινε. Κοίταξε.
1: Μήπως να το κάνουμε 20 λεπτό το show σήμερα.
0: Το show 20 λεπτάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Καλά να είστε.
1: Γιατί αμέσως μετά έχουμε experimental.
0: Κοίταξε. Αυτό που ακούγαμε με αυτό που ήρθε. Βάρινε.
1: Για δες το πάλι.
0: Έτσι.
1: Για άκου λίγο.
0: Για δώσε.
1: Έχει και κάτι ηλεκτρονικά πουλάκια μέσα.
0: Ναι.

0: Ναι, δεν έχουμε πει στον κόσμο γιατί διαλέγεις εσύ τη μουσική.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, δεν την περίμενα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου κανονισμένη.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα βέ και όχι βέ, όπως λέει ο κύριος με το μουσικό.
0: Α, συγγνώμη. Ένα βέ.
1: Δεν πειράζει, βέ. Ναι, γιατί βέ από πού, τι.
0: Εντάξει, ναι, στα γαλλικά βέ. Σωστό, σωστό. Το δέχομαι, το ακούω.
1: Εγώ λοιπόν είμαι ένα βέ. Εγώ είμαι μουσικός παραγωγός, δασκάλα μουσικής, δασκάλα μουσικής παραγωγής. Έχω γενικά πολλές ιδιότητες στη μουσική. Πέρα από την ηλεκτρονική και την τέκνο, την οποία υπηρετώ επαγγελματικά ως βέ. Έχω μια δισκογραφική εταιρεία ελληνικότατη, την Voltage Records, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν μέσα στα σύνορα της χώρας.
0: Η οποία ασχολείται με το είδος μόνο.
1: Η οποία δεν ασχολείται με αυτό που ακούς, ασχολείται με αυτό που θα ακούσει τα τελευταία, στο τέλος.
0: Okay. Εδώ είναι το ζέσταμά μας.
1: Εδώ είναι το warm-up μας, ναι. Ξεκινήσαμε το 2017 σαν label, τώρα είμαστε στον 8ο νομίζω χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα 7 χρόνια της φαγούρας περάσανε.
1: Περάσανε.
0: Να χαλαρώσετε.
1: Και είχε πολύ φαγούρα πάνω.
0: Εντάξει.
1: Είχε πολύ φαγούρα, αλλά εντάξει. Είναι λίγο περίεργο που είμαι σε ένα τόσο mainstream μέσο όσο Sport FM, αλλά είναι και απ' την άλλη κάτι υπέροχο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ίσως να μην ξέρει ότι αγαπάει αυτό που εμείς παράγουμε και δημιουργούμε. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία, σε ευχαριστώ.
0: Όχι, χαρά μου είναι, χαρά μου είναι και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ούτε εγώ πρέπει να πω ότι ξέρω στην ολότητά τους τουλάχιστον. Είπες 8 χρόνια για τη δισκογραφική, αλλά με τη μουσική και το είδος πόσα χρόνια?
1: Πάρα πολλά. Από τότε που μιλάω και λέω μπαμπά-μαμά, από τότε και λόγω του μπαμπά μου, ο οποίος ήταν μουσικός πολύ χωμένος μέσα στα καλώδια, όπως το λέει η μαμά μου.
0: Όχι στην ηλεκτρονική όμως μουσική.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική. Στην ηλεκτρονική. Okay. Με τράβηξε στο μονοπάτι αυτό χωρίς να κάνει τίποτα. Απλά ήταν εκεί,
0: ήταν η φυσική συνέχεια του μπαμπά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν φυσική συνέχεια, γιατί και η αδελφή μου είναι μια τρομερή πιανίστα. Τρομερή. Εγώ, ας πούμε, είμαι χάλια στο να παίξω. Αλλά πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή στο να συνθέσω.
0: Για συνθέσεις δεν χρειάζεται να παίξεις το πλήκτρο κάτι. Είτε λέγεται MIDI αυτό, είτε λέγεται μια μελωδία σε ένα όργανο το οποίο μπορεί να επιλέξεις.
1: Σωστά. Μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Okay.
1: Η αδερφή μου σε πολύ ψηλό επίπεδο σολίστων.
0: Okay, ναι.
1: Οπότε εκεί δεν μπορώ να πάω.
0: Τη διαφορά.
1: Μπορώ να παίξω, εννοείται. Και τώρα να κάτσω να παίξω, θα σου παίξω ό,τι θέλεις. Αλλά το. Πώς το λένε.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Παίξουν μπάλα.
0: Προκαλείς έτσι.
1: Απαράδεκτο.

0: Δεν έχει κάτι το αισιόδοξο όμως αυτή η μουσική, πώς την ακούς?
1: Κοίταξε τώρα, αυτό φέρνει ακούσματα έτσι. Ναι, πώς θα τα χαρακτήριζα εγώ που είμαι εκτός είδους, ας πούμε. Πιο chill κατάσταση θα την έλεγα.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, δηλαδή θα τα άκουγες ένα πολύ πρωινό ενδεχομένως σε ένα ελληνικό νησί ή και ένα απόγευμα την ώρα που πέφτει ο ήλιος.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Δεν παίζουμε τέκνο τώρα.
1: Όχι, ναι, προφανώς δεν παίζουμε τέκνο. Αλλά το είδος, από πότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει? Γιατί εμείς οι mainstream τύποι, να το πούμε έτσι, θεωρούμε ότι τέκνο εμφανίζεται στα 90s ή γίνεται πολύ εμπορική ενδεχομένως και τη μαθαίνει ο πολλής κόσμος και είναι πραγματική τέκνο αυτή ή είναι κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές και πάλι. Mm-hmm. Υπάρχει σχολή του Derek May και της παρέας του. Υπάρχει σχολή του Joey Beltram και της παρέας του, θα σου πω. Mm-hmm. Και υπάρχει και σχολή των Kraftwerk.
1: Okay.
0: Η οποία είναι πολύ πιο πίσω.
1: Πολύ πιο πίσω, δεκαετία 70.
0: Ναι, mm-hmm. ίσως και λίγο πριν. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τέκνο κανονικά δεν θα έπρεπε να χειορισμό. Δεν θα έπρεπε να λέμε ότι η τέκνο είναι 4 τέταρτα, 135 beats per minute mm-hmm. και synthesizer. Γιατί είναι μια μουσική improv, είναι μια ηλεκτρονική jazz τέκνο.
1: Okay.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργείται on the fly. Έχει πολύ αυστηρή δομή βέβαια, όπως και η jazz. Αλλά
1: είναι έχει και την ελευθερία να κάνεις πράγματα μέσα.
0: Η οποία αυτή που σε δυσκολεύει.
1: Αχα.
0: Το γεγονός ότι σε αφήνει ελεύθερο mm-hmm. είναι και βασανιστήριο. Κάτσε να γυρίσω να σε βλέπω μισό λεπτό.
1: Okay, το
0: ναι, μια χαρά. Πολύ και ωραία. Λέω ότι είναι βασανιστήριο τον εξής λόγο. Σου λέει κάνω ό,τι θέλεις.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είναι γρήγορη χορευτική. Mm-hmm. Και λες εσύ ωραία. Σου δίνει όμως ένα μηχάνημα, ας πούμε το synthesizer ή τον sampler σαν κύρια όπλα,
1: mm-hmm.
0: τα οποία έχουν τρισεκατομμύρια δυνατότητες και εσύ δεν πρέπει να ξεφύγεις μιας πολύ αυστηρής προδιαγραφής. Στην ουσία τέκνο σου λέει πάρε πέντε πράγματα και κάνε ένα κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Με πέντε πράγματα όμως εσύ και εγώ, σαν τη διαφορετική παραγωγή,
1: προφανώς.
0: Θα κάνουμε δύο κομμάτια τα οποία θα ψηλώνουν και ίδια, ξέρεις. Οπότε
1: θα πρέπει είναι να καταφέρεις.
0: Ναι, πρέπει mm-hmm. να καταφέρεις να διαφοροποιηθείς
1: mm-hmm.
0: με τα ίδια εργαλεία που έχω εγώ και εσύ και είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι δύσκολο.
1: Ακούγεται δύσκολο, αλλά
0: δύσκολο.
1: Φαντάζομαι όταν υπάρχει μια τέτοια πορεία στη μουσική σκηνή αυτή, προφανώς υπάρχουν τρόποι, τεχνικές και ιδέες οι οποίες ανανεώνονται, βρίσκονται, υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Και μίλησες για τρεις σκηνές εδώ μεταξύ.
0: Τρεις
1: σχολές, συγγνώμη, όχι σκηνές.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στο Σικάγο mm-hmm. σαν εξέλιξη της house.
1: Uh-huh.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη μέσα από το Brooklyn.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε από την Ευρώπη, την κεντρική Γερμανία. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός ιστορικό το οποίο να σηματοδοτεί και την έναρξη μουσικής. Γεγονός είναι ότι iconic techno κομμάτια
1: mm-hmm.
0: υπάρχουν στις αρχές δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80.
1: Uh-huh.
0: Το πιο γνωστό που όλοι ξέρουν είναι το Energy Flash του Joey Beltram και πολλά ακόμα.
1: Okay.
0: Απλά έπιασα ένα.
1: Mm-hmm. Που έχουμε περάσει μουσικά.
0: Είμαστε ακόμα progressive παύλα dub techno.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Εγώ το λέω dub techno, dub ας το πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είμαστε στο. Ναι, είμαστε BV dub. Είμαστε BV dub, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Το κομμάτι λέγεται The Road Home.
1: Έχουμε περάσει και άλλα δύο τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει καν, έτσι.
0: Μπορούμε όμως να ανεβάσουμε ένα playlist με τα κομμάτια που παίξαμε στα social media μας.
1: Okay.
0: Μπορώ να κάνω 4 stories, ας πούμε. Ναι.

0: Σταθερά λοιπόν συντονισμένη στο Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, παρουσίαση και λάθος. Οκ, μόνο εγώ. Μπορεί όμως να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Έλα,
0: αυτό
1: μωρέ,
0: αυτό είναι το δικό μας το ραδιόφωνο.
1: Όλοι το ίδιο λάθος κάνουν, έτσι. Πολύ κοινό.
0: Σε λένε βε.
1: Όχι, βλαχάκι με λένε.
0: Όχι, βρε. Το λάθος.
1: Όλοι βε με λένε. Και λέω βίφορ βλαχάκι, ξέρεις.
0: Ωραία, είπες λοιπόν ότι με το είδος ασχολήθηκες από τότε που θυμάσαι.
1: Με τη μουσική, όχι με το είδος.
0: Okay. Άρα με το είδος.
1: Είναι πρόσφατο, είναι μια δεκαετία.
0: Εντάξει, το λες και πρόσφατο.
1: Είναι πρόσφατο, θα σου πω γιατί. Γιατί χάθηκα πολύ στην αρχή, ξεκινώντας.
0: Ψάχνοντας.
1: Ναι, δεν βοήθησε ούτε. Τότε ένας άνθρωπος με καθοδηγούσε. Καλός άνθρωπος, απλά και αυτός δεν ήταν γνώστης. Χάθηκα σε μονοπάτια πιο εμπορικά.
0: Mm-hmm, okay.
1: Τα οποία οκ. Okay,
0: δεν είναι απαραίτητο κακό.
1: Δεν είναι κακό,
0: έτσι.
1: Σίγουρα. Και αν είχα μείνει εκεί θα είχα και λεφτά τώρα. Αλλά δεν ήταν για μένα. Okay. Και ήθελα να φύγω. Και τώρα ξέρεις, προσπαθώ τώρα να παλέψω να βγάλω τη ρετσινιά. Εδώ και μια πενταετία, εξαετία που έχω αλλάξει πορεία, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά ναι.
0: Τι διαχωρίζει το εμπορικό κομμάτι με το πιο αυθεντικό, πώς αλλιώς δηλαδή? Από τη μια μεριά έχουμε το εμπορικό, από την άλλη τι έχουμε?
1: Να σου το πω απλά. Όταν η Βόλτα τσέβαζε εμπορικά release, ζούσαν 4-5 άνθρωποι, τώρα ζει ένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό okay. Διαχωρίζει. Είναι καθαρά θέμα χρημάτων. Παλιότερα στην τέκνο, τα μεγάλες ηχογραφικές του εξωτερικού δεν είχαν μπει. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις θηρία όπως η Sony Music, όπως η Universal.
0: Aha.
1: Και μάλιστα βλέπεις θηρία όπως η Paramount Artists, η Universal Artists.
0: Okay.
1: Να έχουν management καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά, performers, να το πω σωστά.
0: Οι mm-hmm. DJs απλά. Όχι,
1: DJ DJs. Προϋποθέτει κάποια τεχνική ναι. Και κάποιο skill. Mm-hmm. Να πω performers.
0: Okay. Performers.
1: Άνθρωποι που πατάνε κουμπιά, να το πω έτσι, να κάνω και την κριτική mm-hmm. μου.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Πες μου.
0: Το ζήτημα είναι πώς θα πατάνε τα κουμπιά και τι παράγουν πατώντας κουμπιά.
1: Δεν νομίζω
0: μπορεί
1: ότι
0: να πατάει ο καθένας κουμπιά. Το τι κάνει όμως πατώντας τα είναι. Έχει μια διαφορά. Δηλαδή
1: ωραία.
0: Είναι,
1: εντάξει,
0: μην το πάμε τόσο ρηχό.
1: Να το κάνουμε live για να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Λοιπόν, θα πατήσεις αυτό το κουμπί που είναι μπροστά σου. Πάτα το.
0: Αυτό.
1: Ναι. Έγινε κάτι.
0: Όχι.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Αν σηκώσω όμως αυτό θα γίνει.
1: Συμφωνώ. Αλλά. Απαράδεκτο. Εγώ σου δείχνω ότι απλά.
0: Πατάς ένα κουμπί.
1: Σου δείχνω ότι απλά πατάς ένα κουμπί. Mm-hmm. Και ότι κάποια από αυτά τα κουμπιά πατιούνται από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν κάνουν και τίποτα.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Ωραία.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν.
0: Έχουμε
1: το
0: δει ανθρώπους να πατάνε κουμπιά και να μην έχουν και κονσόλα μπροστά τους.
1: Το mainstream στην περίπτωση. Σωστά. Σε μάρτυρα.
0: Έχουμε πάει την παπάντζα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η εμπορική μουσική είναι καλή γιατί ακουμπάει εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά στην περίπτωση της τέκνο είναι κόντρα στις αρχές της γιατί δεν σχεδιάστηκε για να είναι εμπορική η τέκνο. Είναι underground που σημαίνει πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
0: Οκ. Άρα μιλά.
1: Έχετε ερώτηση και
0: ναι, προσπαθώ να μπω στο κλίμα που λες, κάνοντας συγκρίσεις και με τις μουσικές που ακούω εγώ, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, για να το κάνω, μην πω τώρα στις συγκρίσεις, ας πούμε, συγκροτημάτων και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα εμπορικό συγκρότημα στην ελληνική punk είναι Punk Roman, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Οι οποίοι ακούστηκαν πάρα πολύ κόσμο, δεν κάναν όμως μουσική για να κάνουν εμπορική μουσική. Και υπάρχει και μια underground σκηνή στην Ελόγω, ας πούμε, σκηνή στο punk, η οποία είναι πολύ λιγότερο ακουσμένη, έχει δημιουργήσει αυτά που έχει δημιουργήσει και όντως ονομάζεται underground.
1: Alright.
0: Λοιπόν, αλλά και στις δύο σκηνές, αυτοί που δημιουργούν γιατί απλά γουστάρουν να το κάνουν και σε καμία περίπτωση δεν πάνε για το κομμάτι του κέρδους. Βέβαια, απευθύνονται σε πολύ μικρότερα. Σε πολύ μικρότερες μάζες, τέλος πάντων.
1: Πίστεψέ με, η τέκνο πρέπει να ήταν πιο μικρή από την punk. Πίστεψέ με.
0: Ναι, αλλά είναι μια γλώσσα την οποία μπορεί να την αντιληφθεί ο οποιοδήποτε, να το πούμε έτσι. Διότι είναι ηλεκτρονική μουσική, υπάρχει ένα beat, υπάρχει μια ιδέα από πίσω, μια ατμόσφαιρα ενδεχομένως, είτε πιο γρήγορη είτε πιο αργή. Με συγχωρείτε. Την οποία μπορεί να την ακούσει από ο άνθρωπος από το νοτιότερο άκρο της Αυστραλίας μέχρι τον άνθρωπο στο βορειότερο μέρος της Αμερικής, ας πούμε. Μιλάω για τις Υπήρους.
1: Ωραία. Λοιπόν, Υπήρχε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε αυτή την κοπέλα που το έβγαλε. Έλεγε να να να να να να να να να να να να να το έπαιζαν παντού αυτό το κομμάτι. Ήταν ένα κάτσι λοιπόν χουκάκι, το οποίο χουκ λέγονται αυτά. Ένα κάτσι, ένα πιασάρικο ρεφρενάκι, το οποίο είναι μπαλεάρικ στην ουσία, μπαλεάρικ χάουζ ας πούμε ότι είναι. Όλοι το λέγανε τέκνο.
0: Okay.
1: Μπράβο. Γιατί όταν λέμε τέκνο στο μυαλό μας έρχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ρυθμός ξύλο μουσική.
0: Okay.
1: Και το άλλο τα ναρκωτικά.
0: Συγγνώμη, υπάρχει είδος τέλος πάντων που να είναι έτσι, όχι τόσο mainstream που να μην έχει και αυτό το κομμάτι μαζί του.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κανένα. Okay. Στα λαϊκά να δεις τι γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μπορώ να την κάνουμε αν θέλεις. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Μπορούμε να συζητήσουμε, εννοείται.
0: Να την κάνουμε. Να την κάνουμε, αλλά όχι τώρα. Θέλω να ακούσουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Το κομμάτι για να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι. Θα θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβεί και Πάνος Ρήλος στην παρέα σας, σε μια πολύ διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θα σας πάμε για άλλη περίπου μια μισή ωρίτσα στην παρέα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους, μιας και είναι εορταστική η εκπομπή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Πες μου με τι κλείνουμε αυτό το ημίωρο.
1: Ντόια κλαίγεται. 100 meters outside το κομμάτι.
0: Και το λες dub αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό θα σου πω, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην dub, ναι.
0: Okay.
1: Η dub έχει ένα συγκεκριμένο ύφος πολύ. Αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι πιο πολύ προς την progressive πλευρά.
0: Okay.
1: Μιξαρισμένα με την ατμόσφαιρα της dub. Είναι πολύ ωραίο είδος.
0: Περισσότερα σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στους 94,6 και τον Big Win Sport FM. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Μπήκες με να μου ήρθε λίγο Ανατολή, έτσι, μια εσάνς Ανατολή σε αυτό. Ή μπορεί και να μην είναι.
1: Δεν υπάρχει Ανατολή, όχι.
0: Δεν υπάρχει Ανατολή.
1: Βάλε, okay. Ακούς, βάλε να παίξεις, βάλε.

0: Δεν θέλω να το κόψω, είναι αλήθεια, γιατί είναι μεγάλο το χάσιμο που έχει φέρει.
1: Στοπά.
0: Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για το...
1: Ωραία, λοιπόν, Walk Into the Broken Night, λέει το κομμάτι, ο καλλιτέχνης Νόρφ, ο οποίος βγάζει τρομερή μουσικούλα αυτού του τύπου.
0: Εντάξει, άκου, τέσσερα σύμφωνα στη σειρά. Ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, μην δυσκολεύετε τόσο.
1: Αν βάλεις και το ψάξεις αυτό σε ένα online μουσικό κατάστημα να δεις σε ποιο είδος ανήκει, θα δεις ότι η κατηγοροποίηση του είναι Techno Deep Raw Hypnotic.
0: Techno Deep Raw Hypnotic.
1: Αυτό είναι υποείδος της Techno.
0: Okay.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο.
1: Καινούριο είναι πόσο είναι, 3 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Υπήρχαν πάντα, υπήρχε πάντα, έχει πνότε και deep και raw. Απλά, ως γνωστόν, τα μεγάλα καταστήματα εξουσιάζουν τον πλανήτη. Οπότε το Beatport, το νούμερο ένα κατάστημα στον κόσμο, ας πούμε, κατηγοροποιεί, ονομάζει και λέει, ακολουθούν. Αυτό τα βάλω όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς εμένα, αυτό είναι experimental.
0: Είναι λίγο από άδικο έως τραγικό αυτό που περιγράφεις, έτσι.
1: Όχι, τέκνο είναι σίγουρα.
0: Όχι, εννοώ ότι υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο λέει ότι τη μουσική που φτιάχνει η Άννα, ας πούμε, είναι αυτό, αυτό και αυτό.
1: Καλά, ναι. Όχι. Συζητάς. Εννοείται. Ό,τι θέλει να κάνουν. Δεν το συζητάμε.
0: Μόνο σε αυτό το πλανήτη, ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι.
0: Μου λες τώρα ότι δεν έχει επιρροή από Ανατολή εσωτερικά.
1: Εγώ
0: τουλάχιστον το παίρνω αυτό το πράγμα. Μπορεί και να σου λέω, να είμαι πολύ εκτός.
1: Υπάρχουν κάποιοι, έχει στο κομμάτι που λέγεται One Shots, που κάνει ding, ding, ding, που και που, που είναι μινωράκια, ακούγονται μινωρά, άρα ανατολίτικο άκουσμα.
0: Okay.
1: Αλλά το κομμάτι άκου τώρα πάνω.

0: ακόμα και τα φωνητικά μου φέρνουν Ανατολή, συγγνώμη.
1: Οκ, okay. Ωραία.
0: Θα το κρατήσω φίλοι. Εγώ, εμένα μου μένει αυτό, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βρε, φέρνουνε, στο δίνω, εντάξει. Okay. Okay. Άρα τι, δεν είναι κομματάρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Τρία κομμάτια.
0: Άλλο αυτό, προφανώς. Και γι' αυτό ήρθα εδώ για να μου βάλει κομματάρες να ακούσω. Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Πάμε μετά να βάλουμε ένα κομμάτι παλιότερο από τον Στέφ.
0: Εδώ σε πια είμαστε στο 2000, α πούμε, 2020.
1: Είμαστε φρέσκο, αυτό είναι φρέσκο. Okay. Αυτό είναι. Πες να είναι και 20, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: 20-21 εκεί.
0: Είμαστε στη δεκαετία μας κάτι.
1: Απλά πάμε να βάλουμε κάτι το οποίο αρχίζει να έχει και λίγο νόημα και για. Το λόγο που με έχει σε μένα καλασμένη, ο Sven Wittekind, που θα παίξει μετά με το κομμάτι το Hawk, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει Γερμανός. Το Hawk το οποίο θα παίξει είναι ένα από τα πρώτα εναλλακτικά κομμάτια που κυκλοφορήσανε στη Voltage, το label που έχω εγώ. Πάμε.

0: απλά κάνω μια μικρή διακοπή για να θυμίσω ότι στο δεύτερο μισάωρο θα πάμε experimental.
1: Okay.
0: Οπότε πιο experimental, πιο alternative techno. Οπότε δεν περιμένετε πολλά χαρούμενα πράγματα. Okay. Θα υπάρχουν αισιόδοξα 2-3 κομμάτια.
1: Έχουμε πέσει BPM. Έτσι.
0: Δεν παίζουν ρόλο τα BPM.
1: Όχι, άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικώ. Είμαστε στα 123 πριν που λέγαμε ότι είμαστε. Έχουμε πέσει στα 70 και στα 80.
0: Ναι. Και να σκεφτείς ότι ο Σβέν Βίτεκιν θεωρείται από τους πιο πολλούς ας πούμε DJs και παραγωγούς στην οικογένεια της τέκνο ως ένας από τους leading hard techno producers, που hard techno σημαίνει 140+140 BPM και πάνω.
1: Okay, αυτό βέβαια δεν είναι πώς να το πούμε,
0: Δεσμευτικό
1: ακριβώς, ότι μπορεί να φτιάξει και ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι
0: σε καμία περίπτωση. Ό,τι θες κάνεις, άκου το.

0: κακός, ας πούμε.
1: Δέρνει λίγο. Χαμηλά, αλλά δέρνει.
0: Κοίτα. Αχ, δέρνει, μου λέει, παιδιά.
1: Ρε παιδί μου, το χτύπημα όταν το νιώθεις, και ειδικά ξέρω αν είσαι και σε κανένα χώρο ο οποίος έχει πάσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Περνάει όλο το σώμα, ας πούμε, δεν είναι.
0: Κοίτα,
1: και επειδή εμείς τα ακούμε στα ακουστικά σε μια ένταση, έχει δυναμική και ας είναι σε χαμηλά BPM, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα κανόνα για να τα πάμε καλά, Ρίλο, γιατί δεν θα τα πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η τέκνο δεν είναι ανόρισμα.
1: Θα με διώξει, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ανόρισμα η τέκνο. Αν θες
1: καλά, προφανώς.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Στον ανόρισμα, την ατμόσφαιρα, έχει διαφορά, Άννα.
0: Πριν είχαμε ατμόσφαιρα.
1: Okay.
0: Ωραία. Πριν όμως δεν ακούγαμε τέκνο.
1: Okay, ναι.
0: Μπράβο. Τώρα, ούτε τώρα ακούμε τέκνο. Είμαστε στα παιδιά. Είμαστε στα γύρω-γύρω. Όσο πάμε, θα γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί. Η τέκνο είναι ισχυρή μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Πολλοί τα λένε κλαπατσίμπαλα. Καλά τα λένε, δικαίωμά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ταμπέλα που θέλει. Δεν είναι θέμα. Το ζήτημα είναι η μουσική είναι μία και υπάρχει καλή και κακή. Τώρα, αν σ' αρέσει ή όχι, είναι αυτό που λέμε τακτικά, ότι είναι θέμα αισθητικής.
0: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρεις είναι ότι τώρα, αυτό που σαν σου ακούει σκληρό, ας πούμε, το σκληρό κομμάτι, τα σκληρά κομμάτια είναι δύο. Σε αυτό το κομμάτι που ακούμε, τα σκληρά στοιχεία μάλλον είναι δύο. Ένα, η μπότα, που είναι πολύ σκληρή. Έτσι, πουμ, δυνατή. Και έχει πολλά distortions. Ακούω λίγο.
1: Παραμορφώσεις, τέλος πάντων, να το πούμε και στα ίδια.
0: Μπράβο, δεν κάνουμε μάθημα, μιλάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αφού λέμε κάποιους όρους, να.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα. Και το στοιχείο που το κάνει ωραίο, αν με ρωτάς εμένα. Είναι ενδιαφέρον πολύ. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι.

0: Εδώ έχουμε μεγάλη εισαγωγή να μιλήσουμε.
1: Mm-hmm. Και είναι δικό σου κομμάτι.
0: Αυτό είναι το πρώτο δικό μου θα ακούσουμε σήμερα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε μερικά. Mm-hmm. Μια και με κάλεσε να διαφημιστώ και λίγο.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το The Flea and the Acrobat. Λέω ότι έκλεψα τον τίτλο από ένα επεισόδιο του Stranger Things. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έκλεψα τον τίτλο όταν άκουσα το τελειωμένο μου κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πάμε για να καταλάβεις αυτό εδώ πέρα που το σύστημα το αναφέρει σε 70 BPM. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα είναι 140.
1: Ναι, μάλλον συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλά κομμάτια, ας πούμε, αυτό. Οπότε βγάζει μία μέση κατάσταση.
0: Είναι double tempo.
1: Α, αυτό.
0: Θα ακούσει λοιπόν 140 BPM για πρώτη φορά και να μου πεις πώς φαίνονται. Mm-hmm. Για πάμε.

0: σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι έχω βάλει cheat εγώ, γιατί το έχω ξανακούσει το κομμάτι, οπότε μου ήρθε normal, μου ήρθε ωραία.
1: Σου κάνει, δεν φλένεται άκρο.
0: Εμένα μου κάνει, μου κάνει. 100% μου κάνει.
1: Είναι λίγο μυστήριο.
0: Βέβαια είναι μυστήριο. Και ατμόσφαιρα έχει και το BPM του δίνει. Η πότα δεν είναι τόσο σκληρή όσο πριν. Έτσι.
1: Θόρυβοι υπάρχουν όμως, αν το ακούσεις. Γιατί το κομμάτι της, αυτού του τύπου της ηλεκτρόνικα παύλα experimental, παύλα άιντε πες το τέκνο επειδή είσαι εσύ και σε συμπαθώ, έχει θορύβους. Είναι δηλαδή, έχει εξώκοσμα στοιχεία, απόκοσμα, συγγνώμη. Απόκοσμα, περίεργα. Μύγες που ακούγονται, σφυρίγματα. Και όλα αυτά είναι ευρήματα, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι ευρήματα που μπαίνουν στην παραγωγή και στη σύνθεση, τα οποία αν τα αφαιρέσεις, κάτι που θα ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά, αν τα αφαιρέσεις, αλλάζει όλο το κομμάτι.
0: Ναι, φαντάζομαι.

0: Ωραία. Η Άννα Βη, εκτός από μουσική παραγωγός, που ήδη ακούμε το πρώτο κομμάτι που έχει φτιάξει η ίδια, άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη Voltage Record, όπως είπαμε νωρίτερα, παίζεις και μουσική, παίζεις σε πάρτι μουσική.
1: Εντάξει, όχι πολύ τελευταία, αλλά ναι.
0: Ναι, okay. Οπότε έχεις και την ιδιότητα της DJ, έτσι. Αυτό το κομμάτι, σε ένα πάρτι, φαντάζομαι ότι είναι ή στην αρχή ή προς το τέλος.
1: Πού παίζω εγώ?
0: Ναι ρε παιδί μου, σε ένα σετ ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι τετράωρο, πεντάωρο σετ, πόση ώρα ας πούμε γίνονται?
1: Κοίτα, είναι πιο μικρά τα σετ, δηλαδή, okay. Ναι, συνήθως τα πάρτι της τεκνο, υπάρχει ένα πολυπικιλιακό line-up, το οποίο ξεκινάει ας πούμε από, τι να σου πω τώρα, από τους 3 DJ στη βραδιά και φτάνουμε μέχρι τους 5.
0: Okay.
1: Μισό λεπτάκι να αλλάξουμε κομματάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγες λοιπόν.
1: Ότι εφόσον λοιπόν τα πάρτι είναι με 3-4 DJ, πόσο να είναι 2 ώρες το κάθε set. Παραπάνω δεν βγαίνει. Okay, κάπως έτσι.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο ένας πρέπει να συνεχίζει από εκεί που τα άφησε ο άλλος, φαντάζομαι, έτσι. Όχι.
1: Όταν σέβεσαι τον προηγούμενο και τον επόμενο, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει κάποιος με τις ατμόσφαιρες, ας πούμε, να ζεστάνει τον κόσμο, να φανταστώ μέσα στο πρώτο δίωρο έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως ακούμε τώρα, ας πούμε, το...
1: Το Λουτσιόλε. Okay. Το Λουτσιόλε του Νουάρ. Okay. Θα σου πω για το Νουάρ. Αυτό δεν είναι κομμάτι peak time, δεν είναι κομμάτι που το παίζεις 3 ώρα.
0: Ναι. Στο...
1: 3 ώρα είναι το...
0: Όταν λέμε peak time είναι όταν δίνεις πόνο, τέλος πάντων.
1: 3-5 είναι στη διάκνωση μας εκεί. Εκεί που οι υπόλοιποι κοιμούνται εμείς. Άστο.
0: Εντάξει, έτσι είναι τα πάρτι. Αυτοί οι νεολαίοι που πάνε στα πάρτι και παίρνουν διάφορα και τους ρίχνουν στα ποτά. Πού είναι αυτοί που μας ρίχνουν στα ποτά.
1: Άστα πάνω. Λοιπόν. Παλιά άνθρωποι. Λοιπόν. Χελά. Λοιπόν, ναι, είναι 2 ώρες τα σετ. Συνήθως, αν έχεις ένα guest μεγάλο ή είσαι εσύ ο μεγάλος guest, άντε να παίξεις και 3 ώρες.
0: Okay.
1: Και πάλι επειδή είσαι εσύ πάνω μου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι. Όταν δηλαδή παίζεις πάνω από 3 ώρες, ανακοινώνεται και στο flyer σαν extended set.
0: Okay.
1: Και να σου πω κάτι, το θεωρώ και ένα okay χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Αν παίξεις, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, πατάω κουμπάκια.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη η ροή στην τέκνο με δεδομένα τα κομμάτια μοιάζουν. Και τώρα ακόμα κομμάτια που δεν μοιάζουν.
0: Ναι. Όταν όμως τα κομμάτια μοιάζουν, δεν είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο ο οποίος παίζει κομμάτια έτοιμα, έτσι. Εκτός και αν και στο DJ set έχουμε και εκεί παραγωγή.
1: Ναι, φυσικά. Το μηχάνημα που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή από το οποίο παίζουμε είναι και sampler, είναι και sequencer, είναι και κάνει και live remixing. Δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις live είτε με ένα μηχάνημα είτε πάρω οποιοδήποτε από τα synth που είναι δεξιά και αριστερά σου και παίζεις ζωντανά. Αυτό έχει να κάνει με τις ικανότητες σου, βέβαια, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλοί που παίζουν live. Το αν αξίζει να παίξεις live είναι μια άλλη ερώτηση όμως.
0: Λες όχι,
1: Λέω όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί έχω παίξει live. Δεν το κατάλαβα.
0: Και δεν έχει εκτιμήσει κανείς τίποτα, το περίμενα. Από την άλλη μεριά.
1: Και 3 μήνες πρόβα, συγγνώμη.
0: Ναι, οκ. Okay. Από την άλλη μεριά όμως, εσύ δεν το βασικό να περνάς καλά, από εκεί και πέρα περνάει και στο από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Οπότε εντάξει.
1: Εννοείται. Αλλά κάποιος να καταλάβει.
0: Κάποιος να καταλάβει. Γιατί γίνεται μεριά, σας παρακαλώ. Δίνω το αίμα μου. Άρα πλέον να ακούμε τέκνο, έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα μου βάλει ποτέ. Θα τελειώσει η δύο ρε κουμπί.
1: Συνέχεια. Για πάμε. Και θα σου πω για την ακούμε τέκνο. Αυτό έχει τρανς στοιχεία. Δηλαδή ο Νουάρ, γι' αυτό σου πω, θα σου πω για τον Νουάρ. Ο Νουάρ, ο οποίος έχει γράψει το κομμάτι που ακούμε, είναι από τη Δανία. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και resident DJ στο ραδιόφωνο μας. Έχουμε και ραδιόφωνο.
0: Θα το έλεγα γι' αυτό, αλλά ήθελα να πάρω στην πάσα. Voltage Radio, λοιπόν. .com.
1: Ναι. Όχι ακριβώς, θα σου πω. Κάτσε να πω για τον Νουάρ. Λοιπόν, είναι Δανός, τρομερός παραγωγός, επίπεδο εξωφρενικά καλός παραγωγός. Ο ήχος του είναι συγκλονιστικά καλός τεχνικά. Αλλά τα στοιχεία του έχουν. Η μουσική του έχει τρανς μέσα πολύ. Το οποίο δεν είναι κακό, όλα αγαπάμε την τρανς. Είναι μεγάλη μαμά πολλών ειδών σημερινών, αλλά δεν είναι καθαρό τέκνο.
0: Okay.

0: λίγο. Ναι, οκ. Okay. Λάθος. Βλέπεις, άμα δουλεύεις κονσόλα άλλου, αυτά σημαίνουν.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα, εμένα πώς μου μετακινήθηκε αυτό. Okay,
1: έλα, το φτιάξουμε.
0: Το φτιάξα, το φτιάξα. Κάνε την αλλαγή σου γιατί τελειώνει.
1: Όχι, παίξε, παίξε.
0: Α, εγώ εντάξει. Μιας και αναφέραμε λοιπόν το ραδιόφωνο, είναι Voltage Radio, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Με ένα ψάξιμο στο Google, ας πούμε.
1: Αν το ψάξεις στο Google σαν Voltage Radio, mm-hmm, και αν βάλεις και τη λέξη τέκνο και όλα, θα σου βγει. Ο λόγος είναι ότι είναι πάνω στο site της μετρικής που είναι voltagepavlarecords.com.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει να βάλεις radio.voltagepavlarecords.com. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Okay.
1: Εγώ θα το πω. Radio.voltage, όπως ηλεκτρισμός, pavlarecords.com. Και ακούτε ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ή αν έχετε Spotify.
0: Αχα.
1: Γράφετε απλά. Όχι Spotify, συγγνώμη. TuneIn.
0: Αχα.
1: Την εφαρμογή, νούμερο ένα εφαρμογή στον κόσμο. Βάζετε απλά Voltage Radio και σας βγαίνουμε. Μαύρα, μέσα στα μαύρα είμαστε, θα το δείτε.
0: Αν ήσασταν στα πορτοκαλί, θα ανησυχούσα.
1: Εγώ θα ανησυχούσα, να σου πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, στη συντονισμένη πάντα στο Big Win Sport FM 94,6 σε μια γιορτινή εκπομπή. Ιδιαίτερη μουσικά εκπομπή.
1: Μ' άρεσε το γιορτινή πάρα πολύ.
0: Το γιορτινή, ναι, γιατί είναι φτιαγμένη για. Κοίταξε, σε άλλη συνθήκη δύσκολα θα βέζαν τα συγκεκριμένα κομμάτια στο ραδιοφωνό μας. Ίσως σε καμιά έξαρση, ας πούμε, δικιά μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ βραδινές εκπομπές με Τάκη Μπουλή στο Fight Club, ο οποίος, εντάξει, ήταν πιο σάικο, μάλλον πιο τρανς καταστάσεις.
1: Πότε?
0: Ο Τάκης πρέπει να έχει σταματήσει εδώ και ένα δύο χρόνια, πριν τρία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για εμπορική. Αυτό που εγώ έχω απορία είναι ότι ο πολλής κόσμος, και ειδικά εδώ σε αυτή τη χώρα, τρανς έμαθε να λέει τους του Unlimited. Δεν, τέκνο έμαθε να λέει τους του Unlimited κτλ.
1: Okay, λογικό.
0: Okay. Ποια είναι η σχέση αυτών των 90s, τόσο εμπορική, η οποία εντάξει. Στην ουσία ήταν η Eurodance.
1: Μπράβο, Eurodance, Ιταλοντίσκο, Acid House. Μπράβο. Εκεί ήταν η κατάσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μαυρούλης του Unlimited, ας πούμε, φώναζε τέκνο, τέκνο, τέκνο, τέκνο.
1: Μα έτσι πρέπει να πει. Και το Dash Boot, το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε με τη λέξη τέκνο. Όχι,
0: όχι.
1: Με κόλλησε και εμένα τώρα. U46. Κοντά, εντάξει. Είσαι πάρα πολύ μακριά, βάσκα. Αλλά εντάξει. You before, where did I go wrong?
0: Ναι, ναι, ναι, οκ. Απλά είναι ένα you και νούμερο.
1: Ξαναλέω, η τέκνο είναι μια μουσική που έχει γεννήσει πολλά υποείδη.
0: Οκ.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι EDM δεν υπήρχε πριν την τέκνο. Η EDM είναι μετά την τέκνο. Δηλαδή, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν electronic dance music, το οποίο είναι το μεγάλο είδος περικλεί την τέκνο, γεννήθηκε μετά από την τέκνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, okay, και απ' την άλλη να σου πω ρε πάνω κάτι. Αρχίζει να μου τη δίνει που είναι τόσο ελιτιστές όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο μουσικός ελιτισμός είναι μια σπάνια μορφή ρατσισμού, η οποία δημιουργεί θέματα.
0: Ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Okay, ρε φίλε, είναι τέκνο. Είναι τέκνο που δεν μ' αρέσει, πες.
0: Ναι.
1: Είναι τέκνο που μ' αρέσει. Mm-hmm. Απ' την άλλη, θα πω ότι κι εγώ έχω κάνει πράκτη στο μουσικό ελιτισμό. Αλλά εγώ έχω μια σχογραφική που πρέπει να πω στον κόσμο τη μουσική βγάζω.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό.
1: Δεν με δικαιολογώ.
0: Ναι, εγώ, αλλά. Δεν με δικαιολογώ.
1: Αλλά.
0: Κάπως τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά.
1: Anyway, είπες λοιπόν δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν πιο εμπορικά, πιο χαρούμενα.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ηλεκτρονικά, όπως και σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Technotronic, Pump Up the Jam, The Beatles Technotronic, η Black Box που βγάζαν ηλεκτρονική μουσική. Με φυσικά ακούσματα, με πιάνα, αν θυμάσαι, αλλά σαμπλαρισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι το κακόμοιρο το πιάνο, το ακούς στο random time να παίζει μια φα ψηλή και να στρετσάρεται τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ήταν τέκνο, γιατί δεν υπήρχε. Να το πω σωστά, υπήρχε, πως δεν υπήρχε τέκνο, υπήρχε δεκαετία του 90. Αλλά ήταν όλα στη μεγάλη οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, η τρανς είναι πιο μελωδική. Είναι ναι. Πιο ουρλιάζει πιο πολύ.
0: Mm-hmm. Ανάλογα και από πού την ακούσαν. Την ακούσαν από την Ευρώπη, την ακούσαν από το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και ιδίες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, παίζουν και άλλα υποείδη εκεί ακόμα.
1: Ναι,
0: που,
1: σίγουρα.
0: Ξεφεύγει.
1: Το θέμα είναι ότι το κομμάτι της τρανς διεισδύει στην τέκνο συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα δηλαδή φαντάσου ότι το κύριο είδος αυτού που. Μάλλον το κύριο κύμα της τέκνο το οποίο ακούν τα παιδιά σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά λέω από την ηλικία των 15 μέχρι και τα 20.
0: Α.
1: Είναι στην ουσία γρήγορη τρανς. Είναι τρανς στα 140.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μια περίεργη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα να παίξω λίγο για σένα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω εγώ.
0: Το μεταξύ ακούω κάτι σήματα από πίσω.

0: πούμε, εγώ ως άσχετος με το. Ως άσχετος με το. Καθόλου. Ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος ακούει μουσική και κάποια στιγμή πρέπει να. Τα πράγματα που έρχονται στα χέρια του πρέπει να τα ξυνομήσει, τόσο ώστε να τα έχει και αυτό σε μια σειρά, τέλος πάντων, και να ξέρει ότι αν ψάξω το συγκεκριμένο κομμάτι θα το βρω. Εγώ θα το βάζα εξπεριμένετα αυτό το κομμάτι.
1: Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Εκεί είμαστε. Okay. Κοίτα τι λέει. Εκεί είμαστε. Εξπεριμένετα okay. Είμαστε. Είναι...
0: Που σημαίνει πειραματισμό.
1: Μπράβο, που σημαίνει χωρίς πολλά πολλά μοτίβα.
0: Mm-hmm, okay.
1: Δηλαδή, έχεις τον κορμό σου να παίξεις και ο κορμός λέει, παιδιά, ηλεκτρονικά όργανα ή ηλεκτρονικά μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο τον σπάς και λίγο.
1: Εννοείται, το σπάς το κώδικα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, με το... Δώσε το κομμάτι.
1: Signal to noise.
0: Okay, signal to noise. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Αναβεί και πάνω δρύλος εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Ελπίζουμε να περνάτε όσο ωραία και εμείς και να σας είναι ευχαριστική η παρέα μας φυσικά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί.